0: παίχτων καθ' αυτών, στο κομμάτι που μίλησε για την εμπορική συνεργασία, και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάποιες προμήθειες οι οποίες σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρωθούν. Όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα, το οποίο προέκυψε από την τελευταία περίπου δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, όπου ανέφερε ότι δεν μπορεί η γενέτειρα της Δύσης, η γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, η Ελλάδα, να είναι έρμεο κάποιων κακών αποφάσεων. Όλο αυτό μεταφράζεται.
1: Συγγνώμη, να το λέω από την αρχή της εκπομπής επανειλημμένως, να το επαναλάβω, να επαναλάβω την ακριβή διατύπωση, γιατί όντως είναι θέμα και εγώ το επισήμανα. Μισό λεπτό να βρω την ακριβή διατύπωση, γιατί μας έκανε το συζήτησα και με τους προηγούμενους ομιλητές.
0: Έχω εγώ μπροστά μου, αν επιθυμείτε, πάρτε το και εγώ, δεν είναι.
1: Μισό λεπτό, λέει. Δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να αποτυχάνει από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα γενικότερο εντός εισαγωγικών τελειώνεται με ζητήματα παρακρατικής αριστερής τρομοκρατίας, με ζητήματα woke agenda όπου κάποιοι την προωθούν ακόμα μέσα στην Ελλάδα, τελειώνεται με το λαθρό μεταναστευτικό και τελειώνεται και με τον τομέα του GSI που μιλάμε για υποβρύχια καλώδια. Η υποβρύχια καλώδια έχει ο πλανήτης από την περίοδο του 90 περίπου και το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος έχουν υποβρύχια καλώδια. Δεν έχει ξεσπάσει κανένας πόλεμος για αυτά τα υποβρύχια καλώδια. Είναι κάποια έργα και κάποιες αναγκαίες πολιτικές αλλαγές οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον συμπέρασμα της συνάντησης αυτής και της επίσκεψης αυτής ήταν ότι βλέπουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήρη επίγνωση του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στο πεδίο της εξωτερικής μας πολιτικής και στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής και εσωτερικής ασφάλειας.
1: Άρα εσείς αυτή την αιχμή, την αποδέχεται μεταξύ άλλων και στο θέμα της λαθρομετανάστευσης και στο θέμα της εσωτερικής ασφάλειας.
0: Να αποδίδω σε όλα. Είναι ένα μεγάλο, ξαναλέω, εντός εισαγωγικών, τελειώνεται με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 10 έτη, να μην πω 15 έτη και φανώ υπερβολικός, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού για να τελειώνει με την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, το λαθρομεταναστευτικό για παράδειγμα, η woke agenda για παράδειγμα, και για κάποιον λόγο ακόμα αναλωνόμεθα σε επίπεδο διαπιστώσεων των δημόσιων διάλογων από πολιτικούς και όχι εφαρμοσμένων πολιτικών. Περιλαμβάνει μέσα και τον ΑΕΜΕΚ, τελειώνεται με έργα υποδομών σε λιμένες για τον ΑΕΜΕΚ, με σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις που χρειάζονται και είναι απαραίτητες για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο του ΑΕΜΕΚ. Είναι ένα πάρα πολύ ευρύ μήνυμα και εσωτερικής ασφάλειας και εξωτερικής ασφάλειας. Δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να έρθουν υπό την υψηλή τους κυδαιμονία και να κάνουν όλα αυτά τα έργα για λογαριασμό της Ελλάδας. Πρέπει να λειτουργήσει το ελληνικό κράτος. Όχι η ελληνική κυβέρνηση, είναι βαθύ το πρόβλημα στην Ελλάδα. Όλο το ελληνικό κράτος στήσωμο μαζί με στήσωμο το πολιτικό σύστημα, αν θέλουμε να πάμε στον επόμενο αιώνα που αναδύεται.
1: Και ειδικά ο Ρούμπιο που έχει ως κορμό της πολιτικής του αυτή την ατζέντα, νομίζω ότι έχει ένα λόγο παραπάνω να το τονίζει σε αυτούς που περιγράφει ως στρατηγικούς συμμάχους. Το είχε περιγράψει και στην ομιλία του στο Μόναχο προς τους Ευρωπαίους και στην ομιλία του προς τους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον και στο κείμενο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αν η Ευρώπη γενικά δεν αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε, θα είναι ασύμβατη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά αν δεν μπορείτε, δεν θα είμαστε. Αν δεν μπορείτε να είστε εσείς συμβατοί μαζί μας σε αυτά τα θέματα, δεν αντιμετωπίσετε αυτό που είπατε, λαθρομετανάστευση, woke agenda, δημογραφικό, δημογραφική αλλίωση κλπ., δεν θα μπορέσουμε να συμβαδίσουμε.
0: Ακριβώς. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει την ευρύτητα του μηνύματος. Το μήνυμα αφορά κυριολεκτικά τα πάντα, ό,τι προανέφερα. Ναι. Και είναι κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και όπως πολύ σωστά είπατε, δεν το έχει πει αυτό μόνο στην ελληνική κυβέρνηση, το έχει πει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είμαστε εδώ για συνεργασία, αλλά αντιλαμβανόμαστε πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις από το εσωτερικό των κρατών. Δεν γίνεται να χτίζουμε αυτή τη στιγμή σαν Ευρώπη μια εξωτερική πολιτική, λες και θα επιστρέψουμε στην προ-Τραμπ εποχή. Κάποια στιγμή λες και θα ξαναεπανέλθει η woke agenda, λες και θα ξαναεπανέλθουν, λες και πρέπει να επανέλθουν τα λαθρομεταναστευτικά κύματα. Δεν είναι νοοτροπία αυτή, δεν είναι στρατηγική αυτή. Ήταν ένα μήνυμα αφύπνισης, γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου θα έχουμε και την επιλογή της πνίκας, αυτού του σημαντικότατου έτσι γεωγραφικού σημείου, για να βγάλει την όποια ομιλία βγάλει από το συγκεκριμένο σημείο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χωριανόπουλε. Καλή συνέχεια. Άγγελος Χωριανόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση τη εν εξελίξη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με πάρα πολλά μηνύματα. Βαριά επίσκεψη. Υπενθυμίζουμε και επαναλαμβάνουμε ότι επέλεξε να έρθει αυτοπροσώπως για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου. Το έχει κάνει μόνο με την Ινδία και ο συμβολισμός του IMEC είναι προφανής. Επίσης, η όλη του περιοδία, αν δει κανείς Ισλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, πιάνει την περίμετρο στην ουσία της, του ΝΑΤΟ και της Αμερικανικής πολιτικής, το βορειοδυτικό άκρο στην Ισλανδία, αρκτικός, δίπλα στην Γροιλανδία. Πορτογαλία, Ατλαντικό, με τις Αζόρες στην μέση απόσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, όπου έχουν την βάση οι Αμερικανοί, και Ελλάδα για προφανείς λόγους Ανατολική Μεσόγειος. Δεν είναι τυχαία αυτή η περιοδία και ως γεωγραφικό σημείο περιέχει μηνύματα. Συνεχίζουμε. Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Θράκης, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίδη.
0: Τη δική σας αποτίμηση και αξιολόγηση μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για το Ρούμπι, έτσι, ο οποίος είναι ένας παίκτης στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, είτε είναι είτε δεν είναι υποψήφιος, γνώστης των θεμάτων αυτονόητα. Και επιπλέον όμως να θυμόμαστε, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι ο γερουσιαστής Ρούμπιο, είναι ο Ρούμπιο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ 2. Έτσι, με ό,τι αυτό.
0: Και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.
1: Και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, έχουμε να το δούμε από την εποχή του Κίσιγκερ, σε ένα μοντέλο πολύ περισσότερο συγκεντρωτικό, όπως τώρα λειτουργεί ο Λευκός Οίκος, ειδικά στα της εξωτερικής πολιτικής. Το διπλό αυτό καπελάκι είναι σημαντικό για την Αθήνα, διότι για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν υπάρχει αδιαμεσολάβητη επικοινωνία Μαξίμου Λευκού Οίκου. Οπότε εδώ νομίζω ο Ρούμπιο μεταξύ άλλων λειτουργεί και σαν την πόρτα, αν θέλετε, της Αθήνας για να ξεκλειδώσει, να περνάει μηνύματα, εάν και εφόσον χρειαστεί, και ασφαλώς να διευρύνει και να εμβαθύνει όλο αυτό το στρατηγικό διάλογο που θυμάστε, νομίζω, ξεκίνησε το 2018 και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε έναν κόμπο που θα προσφέρει μεταξύ όλων συνδεσιμότητα σε γεωγραφικές ζώνες, σε απόσταση μεταξύ τους, να ανεβάσει συμμετοχή τους, προκειμένου δεν είμαστε ακόλουθοι, κύριε Καλαρίτη, είμαστε σύμμαχοι. Άρα, δια της αξιοπιστίας μας, θέλουμε συνεχώς ενεργητικά να διαπραγματευόμαστε για το κάτι παραπάνω, αλλά αυτό, ειδικά η σημερινή συγκυρία, περιλαμβάνει από την ελληνική διπλωματία και όσοι την υπηρετούν γνώση, έτσι, στιβαρότητα, αυτοπεποίθηση, επιτρέψτε να πω και φιλότιμο. Για δύο θέματα ήρθε κυρίως: αμυντική διπλωματία πολύ εισοπλικών συστημάτων και φυσικά τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο. Τα όπλα αυτονόητο για εμάς, δυστυχώς βέβαια, για όσο παραμένει ενεργός ο δομικός τουρκικός αναθεωρητισμός, αλλά είναι τι όπλα θα φοράνε και τα F-35 και τα F-16 Viper, προκειμένου να διατηρούμε το τεχνολογικό και αμυντικό πλεονέκτημα και φυσικά, εφόσον χρειαστεί, να είμαστε διατεθειμένοι, έτσι, να το πάμε ως τέλους. Όταν ο κύριος Ρούμπιο, και σωστά, έτσι, είναι υπουργός εξωτερικών, δημοσίως τοποθετείται, έκανε μια αναφορά στο ρόλο αυτό που λέμε, ξέρετε, shuttle diplomacy, αθόρυβη διπλωματία, στο θέμα της διασύνδεσης. Να θυμίσω όμως, επειδή τα μηνύματα που περνάμε τα βλέπουν όλοι οι εταίροι, σύμμαχοι και ανταγωνιστές μας, το 2024, και το κλείνω εδώ, υπήρχε μια υποχώρηση άνευ λογικής, και αυτό δημιούργησε αρνητικό προηγούμενο σε ένα θέμα που αφορά το δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο στο άρθρο 79 παράγραφος 2 του δικαίου της θάλασσας για την ελευθερία των θαλασσών, όσον αφορά όχι καν την πόντιση του καλωδίου, αλλά το στάδιο των βυθμομετρήσεων. Οπότε, εκεί, αν μου επιτρέπετε, αν είναι ένα θέση του κύριου Κυραπετρίτη, πολύ ευγενικά στην τοποθέτησή του, που σωστά έκανε με αυτόν τον τρόπο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα του έλεγα: φίλε Μάρκο, the Hellenic Republic will deliver and will go all the way either with you or without you. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι, λίγε κουβέντε, καθαρέ, έτσι και
0: επειδή όμω αυτό δεν υπόθηκε αφενός, δεν εκπέμφθηκε κιόλα όλο το προηγούμενο διάστημα, η τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ήταν συνοπτικά: βρείτε τα, αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα. Συνδυαστικά δύο φράσεις. Το ένα για το καλώδιο, ευαίσθητο θέμα, περιέχει και άλλες χώρες, βρείτε τα με διπλωματία. Και το δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο της Δύσης να αποτυγχάνει λίγο κακών αποφάσεων, αδράνειας και αποτυχίας αντιμετώπισης προκλήσεων.
1: Αν μου επιτρέπετε όμως το βρείτε, γι' αυτό όμως μίλησα εγώ για πλέον χρειαζόμαστε, ξέρετε, γνώση, τη βαρότητα, αυτοπεποίθηση και φιλότιμο. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει αναλάβει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Μπορώ να σας πω από το 23 και μετά, με τη στήριξη Λοζάνης, τα οποία πολλά τα χρωστάμε όντως στη Δύση, αλλά για να υπερασπιζόμαστε αυτή τη δυτική λίμνη λόγω της νησιωτικής μας γεωγραφίας. Και λέω δυτική, διότι για να είναι το Αιγαίο ελεύθερο, ασφαλές, να παντρεύουμε συμφέροντα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς, εμείς το κουβάλαμε αυτό το βάρος, κύριε Καλαρίτη. Έτσι, οπότε, όταν για παράδειγμα η Τουρκία κάνει δύο πάρκα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν με το σχέδιο νόμου για να κλείσει την είσοδο και την έξοδο του Αιγαίου. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ θα μπω και στο κάτι παραπάνω με τους Αμερικανούς. Επαναλαμβάνω όμως, με τη λογική ότι και εγώ είμαι διατεθειμένος να πάω ως τέλος. Πάμε όμως σε κάτι άλλο που θεωρώ ότι πάλι λάθος το πιάνουμε. Για μένα θα έπρεπε να κάνει πρωτοσέλιδα και σήμερα και αύριο. Υπό ποια έννοια? Μιλάω με αφορμή την ομιλία του στην ΠΝΙΚ. Θυμάστε και ο Ομπάμα ήθελε να μιλήσει στην ΠΝΙΚ, αλλά για λόγους ασφαλείας αυτό απορρίφθηκε. Η Αμερική βρίσκεται σε μια ενεργή διαδικασία επαναδιοτύπωσης ενός παγκόσμιου αφηγήματος για τη Δύση. Ακόμα και αν στο μέλλον, ας πούμε, η επόμενη Αμερικανική Προεδρία, κύριε Καλαρίτη, αποστασιοποιηθεί από την πιο πολιτική, θρησκευτικά φορτισμένη εκδοχή της τρέχουσας περίοδου. Ο πυρήνας του εγχείρηματος, δηλαδή, να διεκδικεί το δικαίωμα η ηγεμονική δύναμη της Δύσης να ορίζει τι σημαίνει Δύση, δεν θα εγκαταληφθεί. Γιατί στον ψυχρό πόλεμο τα πεδία της κουλτούρας και του πολιτισμού ήταν πολύ καθοριστικά για την έκβαση του συστημικού ανταγωνισμού Αμερικής-Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα όμως θα σπάω στο Αμερικής-Κίνας. Άρα εδώ για την Ελλάδα το συμπέρασμα και με βάση αυτά που ήδη υπόθηκαν είναι ότι έχεις μια διαπραγμάτευση για το περιεχόμενο της δυτικής ταυτότητας, στην οποία η χώρα μας έχει λόγο να συμμετέχει ενεργά ως συνδιαμορφωτής και εκεί να διεκδικεί συνεχώς το κάτι παραπάνω για το βάρος που κουβαλάμε, κύριε Καλαρίτη, εδώ στο Αιγαίο. Άρα έχουμε το πλέον αναξιοποίητο απόθεμα ισχύος της Ελλάδας, που δεν είναι θεσμικό, αλλά ταυτοτικό στη δυτική ταυτότητα. Την κλασική κληρονομιά, το βυζαντινό ορθόδοξο δίκτυο, τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. Αναφέρθηκε ο κύριος Γραπετρίτης και σωστά στη θρησκευτική διπλωματία, στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, σας λέω εγώ, στη Μέση Ανατολή ή και σε αφρικανικές χώρες.
0: Δεν έχει μέχρι τώρα διακηρυκτικά, δεν έχουμε κάνει.
1: Τι έχουμε κάνει? Δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Και σας το λέω με κάτι το οποίο είναι ένα εξαιρετικά προνομιακό πεδίο για μας, το οποίο μας βοηθά να διαπραγματευτώ με πολύ καλύτερο πλασάρισμα έναντι των δυτικών. Και με αυτή τη διοίκηση, αλλά και την επόμενη, και τους Ευρωπαίους. Πεδίο δόξης λαμπρό, επαναλαμβάνω, σε αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχεις την πολιτιστική σου διπλωματία, την κουλτούρα της παραδόσης, αυτή τη συζήτηση, που λες, παιδιά, εγώ έχω ένα αφήγημα να πω και θρησκευτικό δικτυακό, και να σας πω και κάτι. Θα χαιρόμουν πολύ αν υπήρχε παρότρινση της ελληνικής κυβέρνησης, πέρα από την ΠΝΙΚΑ, να κάνει μια επίσκεψη και στο Άγιο Όρος. Εγώ, κύριε μου, πήγε ο Τσίπρας να πάει στο ίδιο το μπαλκονάκι ο Μάρκο Ρούμπλε, όχι μόνο με όρους πνευματικής παράδοσης του όρους, αλλά και γεωστρατηγικής. Εδώ είναι η κρίσιμα παιδιά για την Ελλάδα και στο ρόλο του διαμεσολαβητή και της γέφυρας και πώς μπορεί να ξεκλειδώσει πόρτες και εκεί, σε αυτά που είπε ο Ρούμπλε για μας. Κρίσιμα παιδιά για την Ελλάδα και στο ρόλο του διαμεσολαβητή και της γέφυρας και πώς μπορεί να ξεκλειδώσει πόρτες και εκεί, σε αυτά που είπε ο Ρούμπλε.

0: ηγουμένων, ανθρώπων εντός και εκτός πολιτικής, της επιχειρηματικής ελίτ, είπανε, ειδικά στο θέμα να φορμόσουν αυστηρή προτεσταντική ηθική, και χαίρομαι που και οι Αμερικανοί βοηθήσαν πολύ ενεργά προς την κατεύθυνση. Παιδιά, αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από ένα κράτος μέλους Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Πάντως έχετε δίκιο, δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Εμείς αναλωνόμαστε, το πολιτικό σύστημα εννοώ και η σημερινή κυβέρνηση, σε κάποιες γενικότητες περί πολιτισμού, δικαιωμάτων, διεθνούς δικαίου, τον σκληρό πυρήνα, την γόμωση, την πολιτισμική της Δύσης, αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο Ρούμπιο. Δεν την αξιοποιούμε. Ο Ρούμπιο, αν τον παρακολουθεί κανείς, λέει το εξής, ότι πρέπει η Δύση να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, για να αντιμετωπίσει τα ασιατικά μεγέθη. Αυτό προϋποθέτει και ένα πολιτισμικό υπόβαθρο, μια ιδεολογία. Δεν μπορούμε το κάνουμε μόνο οικονομίστικα και λογιστικά. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο πολιτισμικό. Και αυτό είναι η Ελλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός. Εμείς που θα πρέπει να προσπαθούμε, δεν το λέμε.
0: Αυτό σε επίπεδο κουλτούρας θα συνεχίσει από τους Αμερικανούς. Επιτρέψτε να πω, τα ξέρετε, είναι επαγγελματίες μανούλες το πώς το πιάσανε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Τώρα θα το κάνουν και με. Οπότε αυτό για μένα είναι πραγματικά μια πρώτη τάξη ευκαιρία, γιατί έχουμε μια εξαιρετική, επαναλαμβάνω, ιστορία να πούμε. Και ξέρετε, πολλές φορές πολλοί έρχονται και λένε. Ξέρετε, ένα ήπια ισχύς είναι κάτι που χρησιμοποιούν κυρίως τα αδύναμα κράτη. Λοιπόν, θυμάμαι μια ομιλία πέρσι της Προέδρου του Γαλλικού Ινστιτούτου. Και απαντώντας το ερώτημα αν ήπια ισχύς είναι το όπλο των αδυνάμων, ξέρετε τι είπε? Όχι, λέει. Η ήπια ισχύς υπήρξε πάντοτε εργαλείο των μεγάλων δυνάμεων και το χρησιμότερο μέσο εκ μέρους τους για να διαμορφώσουν διεθνή πρότυπα. Άρα, εδώ, όταν έχεις με τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα από αυτή την πλατφόρμα, από τις δικές μας ενεργητικές παρεμβάσεις σε μια δημόσια διπλωματία που αλίμον αν εξαντλείται, να κάνουμε, ξέρετε, αποδελτίωση του ξένου τύπου ή να σας στέλνω εγώ μερικά καλά κείμενα διαμορφωτών της κοινή γνώμη στο εξωτερικό ή από think tank και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άρα αυτό είναι κάτι που έρχεται συμπληρωματικά να προσθεθεί στη μεγάλη γεωστρατηγική εικόνα και είναι ένα ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα απέναντι σε όσους με όρους, θέλετε, γεωπολιτικής αναγκαιότητας, συναλλακτική διπλωματία απέναντι σε μια δύση σχετική υποχώρηση. Και εδώ είναι η κουβέντα όσον αφορά την αναζωογόνησή τη και μια Ελλάδα που πάει με εξωστρεφή πατριωτισμό. Αλλά ξέρετε, αν δεν το πιστεύουμε εμείς όλο αυτό, ειδικά αυτό το απόθεμα, το οποίο το έχουμε ούτε καν στο ψυγείο, δεν ξέρω, το έχουμε κάποιο στο χροντούλο από τη ιστορία
1: τη Ελλάδα. Δηλαδή, κάποιοι κακοποιούν και ακόμα και την ίδια την έννοια τη ήπια ισχύω, αφενός τη χρησιμοποιούν προσχηματικά για να μην κάνουν τα υπόλοιπα, λέγοντας, αλλά και όταν αναφέρονται στην ήπια ισχύ, εννοούν κάτι τελείως διαφορετικό. Νομίζουν ότι η ήπια ισχύ είναι δεξιώσεις, αποδελτιώσεις, όπως είπατε, τσάι και συμπάθεια και ότι είναι ανώδυνη.
0: Δεν
1: είναι
0: καθόλου. Εγώ λέω η αναγνώριση τη κουλτούρα ως εργαλείο άσκηση εξωτερική πολιτική με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και θεσμική στέγη και όχι ευκαιριακές πρωτοβουλίες. Και όλο αυτό μέρος στρατηγικής επικοινωνίας στο εντάσεις στην εργαλειοθήκη της εφαρμοσμένης σου πολιτικής για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Γιατί το λέω? Με άλλα λόγια, με ένα άλλο αφήγημα και με μια ανανεωμένη πειθό, ειδικά σε αυτή τη φάση που όλοι ψάχνονται. Ρε παιδιά, πώς φτάσαμε εδώ, πώς μπορούμε να βγούμε από όλο αυτό? Επιτρέπουν στην ταυτότητα της ελληνικής δημοκρατίας να διευρύνει σταθερά την πρόσβαση και την επιρροή της και σε επίπεδο ελίτ και ευρύτερης κοινής γνώμης και σε κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Και απέναντί μας, για να μην το λέμε τώρα ότι εγώ δεν υποτιμώ καθόλου τη σκληρή ισχύ, έτσι.
1: Εννοείται. Συμπληρωματικές
0: είναι. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα φουστάνια και γκρινιάζουμε. Εγώ τη μυρολατρεία θέλω να τη βγάλουμε σε επίπεδο διαπραγματευτικού κεφαλαίου. Αλλά για να διαπραγματευτώ τον Αμερικανό, τους Αμερικανούς, αν κάτι γνωρίζω από την εμπειρία μου, κύριε Καραλή, είναι ούτε τους γλύφεις, ούτε τους προσκυνάς, ούτε τους πετροβολάς. Λοιπόν, εγώ όμως πέρα από τα υπόλοιπα χαρτιά μου, του κόμβου που σας είπα, της συνδεσιμότητας, έχω και ένα χαρτί αυτή τη στιγμή ταυτωτικό. Λοιπόν, ειλικρινά ελπίζω, είδα να φορείς επιστολές του Τόμας Τζέφερσον, έτσι. Μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρετε, για τις ελληνικές ρίζες του Αμερικανικού. Όλα αυτά όμως, πώς μετουσιώνονται σε μια άσκηση πολιτικής συμπληρωματικά, όπως σας είπα, με τη συμβατική, με την κλασική διπλωματία, με τη γεωστρατηγική, τα μεγάλα, επαναλαμβάνω, ζητήματα. Ελπίζω πραγματικά, έστω και με χρονική καθυστέρηση, να την αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και με έναν εξωστρεφή πατριωτισμό που ιστορικά έχει ενισχύσει τη θέση Ελλάδας, γιατί για να βάλουμε στο τραπέζι, επαναλαμβάνω, και τα άλλα μεγάλα. Εγώ επιμένω, εγώ θα έβαζα στο Ρούμπιο με βάση τα σημερινά δεδομένα που βλέπεις τη θέση και το ρόλο του Αιγαίου στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Πολλοί μιλάνε για το Ισραήλ. Να σας θυμίσω όμως κάτι, κύριε Καλαρίδη, και κρίνω με αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά το Ισραήλ τι δωρεάν οικονομική βοήθεια έχει από τους Αμερικανούς. Ναι. Γνωρίζετε στο να καλύπτονται τα εξωτερικά ελλείμματα του Ισραήλ. Άρα, εγώ πέρα από το πλεονέκτημα, αν όντως αισθάνομαι ότι δεν είμαι κάτι τυχαίο για τη Δύση και έχω

0: εγώ να συμβάλλω σε αυτή την πορεία της αναζωογόνησης του ταυτωτικού αφηγήματος, όχι από το Ρούμπιο στην Πνίκα, αλλά εγώ ο ίδιος ως Ελλάδα, έτσι μόνο θα μπορέσω να διαπραγματευτώ μετά το κάτι παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε, και δεν είναι μικρομεγαλισμός αυτό που σας λέω. Γι' αυτό και αναφέρθηκα και στο ρόλο, επαναλαμβάνω, από την κλασική αρχαιότητα, το Βυζάντιο, ξέρετε, την ορθόδοξη παράδοση, και εδώ έχουμε μια ορθοδοξία που ενώνει, δεν διαιρεί, μια κοσμικευμένη, ξέρετε, παράδοση. Και αυτά είναι όλα σημαντικά ζητήματα που έχουν δίκοα αιώτα. Ελπίζω αυτό να δούμε, επαναλαμβάνω, σάρκα και οστά, διότι η γειτονική μας Τουρκία, μεταξύ άλλων, είναι εξαιρετικά ενεργητική και σε αυτό το κομμάτι του αφηγήματος και της ήπιας ισχύως. Ή βάλε, να εδώ υπάρχει.
1: Και έχει όλα αυτά που είπατε. Έχει θεσμό, έχει χρηματοδότηση, έχει στρατηγική και το έχει εντάξει απόλυτος.
0: Παράλληλα με ό,τι άλλο κάνει.
1: Δηλαδή, συμπληρωματικά είναι.
0: Δεν τα νερό, επαναλαμβάνω, όλα αυτά. Άρα έτσι έχεις μια δημόσια διπλωματία που συναντά και επικοινωνεί τη μεγάλη εικόνα. Μια καλά σχεδιασμένη συνεκτική ιστορία με το κατάλληλο διεθνές λανσάρισμα. Άρα χρειάζεται όμως και σύγχρονα εργαλεία αφήγησης. Μια θέση όμως για την οποία η Ελλάδα έχει ήδη νομιμοποιήσεις. Άρα έχει έναν έμεσο τρόπο για να προωθεί εθνικές θέσεις στο πεδίο της διπλωματίας και της γεωστρατηγικής αναφορικά με το ρόλο τη χώρα μας στο δυτικό σύστημα ασφάλειας. Σε μια εποχή ρήξεων, ανατροπών, αλλά επειδή το επενυχθήκατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, ενδεχομένως και διευθετήσεων, κύριε Καλαρίτη. Άρα να το έχουμε αυτό, όχι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άρα αυτό είναι ένα επιπλέον, επαναλαμβάνω, χαρτί που εμείς πρέπει να βάλουμε στο πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας. Και δεν υποκαθιστά την κλασική διπλωματία, αλλά θα κάνει τις ελληνικές μας παρεμβάσεις περισσότερο κέρυες και περισσότερο επιδραστικές. Επίσης δείχνει στους Αμερικανούς ότι αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι το πρόταγμα σήμερα και τι προσπαθούν να κάνουν εν ώψη του νέου συστημικού ανταγωνισμού με την Κίνα. Και εκεί ασφαλώς, σαν χώρα και εγώ, ασφαλώς θα διαπραγματευτώ ενεργητικά το κάτι παραπάνω για τον τόπο μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σέρμπο. Συμφωνούμε, προσυπογράφουμε και αναμένουμε. Μήπως και αλλάξει τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σωτήρη Σέρμπο. Να'στε καλά. Hopefully we will deliver. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σέρμπο.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συμφωνούμε και προσυπογράφουμε αυτά που είπε ο Σωτήρης Σέρμπος, αγαπητός καθηγητής, ότι η Ελλάδα είναι απούσα από τον ίδιο της τον εαυτό. Αυτά που λέει ο Ρούμπιο θα πρέπει να τα λέει το ελληνικό πολιτικό σύστημα όλο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός, η Αντιπολίτευση, και περιμένουμε από άλλους να αναφερθούν και να ομνύουν στον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο εμείς απλά προσπερνάμε και προωθούμε διάφορες γενικότητες. Walk agenda, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σχολικά βιβλία τα οποία περιγράφουν μια κοινωνία η οποία είναι μετακοινωνία, αφαίρεση της ελληνικής ιστορίας, των αρχαίων και γενικά του συνόλου της ελληνικής ιστορίας, Βυζαντινής κλπ. Από τα σχολεία, και περιμένουμε τους έξω, τους ξένους, να έρθουν να αναζωογονήσουν την δική τους υπόσταση μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο εμείς απλά τον έχουμε υποβιβάσει σε κάτι folklore και για τον οποίο κανείς δεν μιλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης του Ρούμπιο. Δημήτρης Σαϊλάς, υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ναυποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς πολύ. Την δική σας αξιολόγηση, κυρίως για τις στρατηγικές προεκτάσεις των όσων ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και των όσων ενδιαφέρονται στην σχέση με την Ελλάδα.
1: Ναι, το πρώτο, ας πούμε, δώρο που μας έκανε ήταν η αναβάθμιση της Ελλάδας ως Αμερικανικού στρατηγικού εταίρου. Είναι μια πολιτική αναγνώριση αυτή. Χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και υποδειγματικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και μίλησε για μια χώρα που αποτελεί πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Αυτό έχει σημασία γιατί η Ουάσιγκτον δεν βλέπει πλέον την Ελλάδα μόνο ως μια χώρα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αλλά την βλέπει ως ένα κόμβο στρατιωτικό, ενεργειακό, ναυτιλιακό, κόμβο με τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό αποτυπώθηκε στην ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου. Άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, τεχνολογία, εμπόριο, επενδύσεις, ναυτιλία. Όλα αυτά πλέον συνδέονται ένα κοινό έγγραφο και δεν είναι κομμάτια, ξέρετε, πολιτικής διαφορετικά. Έτσι λοιπόν αυτή η αμερικανική αντίληψη είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από μια διμερή συμμαχία. Δηλαδή να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα αμερικανικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα το δεύτερο ήταν σημαντικό από τη στρατιωτική συνεργασία με τη Φλόριντα. Είναι ένα από τα αποτελέσματα από την ένταξη της Ελλάδος στο State Partnership Program των Ηνωμένων Πολιτειών με εταίρο την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Με απλά λόγια, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δημιουργείται ένας πιο οργανωμένος μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Florida National Guard. Αυτό μπορεί να ακούγεται τεχνικό, δεν είναι. Σημαίνει περισσότερο εκπαίδευση, περισσότερη για τα δικά μας στρατεύματα, περισσότερη διαλειτουργικότητα, περισσότερες κοινές δραστηριότητες και στενότερη στρατιωτική επαφή.
0: Το τρίτο. Γιατί χρησιμοποιείται η Φλόριντα, το είδαμε και στην περίπτωση της Κύπρου, ως ο φορέας συνεκπαίδευσης και συνεργασίας. Έχει δομές τέτοιες οι οποίες προσφέρονται γι' αυτό.
1: Σωστά. Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα. Τρίτο.
1: Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει βαθύτερα στην Αμερικανική αλυσίδα ασφαλείας. Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε επίσης νέα μνημόνια κατανόησης και δημιουργίας κοινού προγράμματος ασφάλειας για την ενίσχυση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών των δύο χωρών. Είναι μια συμφωνία για την αντιμετώπιση τρομοκρατίας και άλλων απειλών ασφαλείας. Και εδώ είναι το σημαντικό, η συνεργασία της Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλέον, δεν είναι μάλλον πλέον μόνο στρατιωτική, αλλά περιλαμβάνει και άλλα θέματα όπως πληροφορίες, τρομοκρατία, διακίνηση, παράνομη διακίνηση ανθρώπων, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών, κάτι σημαντικό για την εποχή μας. Το τέταρτο είναι η ενέργεια. Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι της επίσκεψης, να το πω έτσι. Η Ελλάδα θέλει να γίνει ενεργειακή πύλη προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Οι Αμερικάνοι θέλουν να αυξήσουν την παρουσία του αμερικανικού LNG, του υγροποιημένου αερίου, στις ευρωπαϊκές αγορές. Και κάπου εδώ συναντώνται τα δύο συμφέροντα. Το πέμπτο είναι η αμερικανική παρουσία στην ελληνική οικονομία με επενδύσεις, με ενέργεια, με τεχνολογία, με ναυτιλία, με υποδομές. Και τώρα ερχόμαστε στα F-35. Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση. Δεν ζητάμε απλά F-35. Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει εδώ και 2 χρόνια το Letter of Offerent Acceptance, το ΛΟΑ που λέμε, για τα πρώτα 20 F-35. Τα υπόλοιπα 20 αποτελούν έναν επόμενο στόχο όταν θα υπάρξει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Το ζητούμενο δεν είναι σήμερα ότι θέλουμε F-35. Το ζητούμενο είναι τι θα σημαίνει επιχειρησιακά η ένταξη στην πολεμική αεροπορία. Δηλαδή, η εκπαίδευση των πιλότων μας, οι απαιτούμενες υποδομές, η απαιτούμενη υποστήριξη, τα όπλα. Χρειαζόμαστε βαλιστικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Θα δοθούν αυτά. Προφανώς συζητήθηκαν συστήματα αυτοπροστασίας, η διασύνδεση με τα F-16 Viper και τα Rafale. Εδώ είναι λοιπόν ένας πραγματικός λογαριασμός, διότι τα F-35 δεν είναι μόνο η τιμή του αεροσκάφους, είναι γνωστά αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι όλο το οικοσύστημα που χρειάζεται για να αξιοποιηθεί.
0: Υποστήριξη κλπ.
1: Βέβαια, και η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει και να αποκτήσει όχι απλά αεροπλάνα, αλλά μια πραγματική επιχειρησιακή ικανότητα. Τώρα, ποιος, από εδώ και πέρα τώρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο λογαριασμός δεν βρίσκεται στη συμφωνία, βρίσκεται σε όλα αυτά που η Ελλάδα αναλαμβάνει να κάνει τα επόμενα χρόνια. Ο Ρούμπιο το είπε ξεκάθαρα. Η Ευρώπη θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του βάρους της αμυνάς της. Και η Ελλάδα είπε ότι κάνει ακριβώς αυτό. Βέβαια, εμείς έχουμε το μόνιμο αντίπαλό μας και δεν χρειαζόταν οι Αμερικάνοι να μας το πούνε. Το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλά παρόλα αυτά ζητά από την Ελλάδα να επενδύσει περισσότερο στην ίδια της την άμυνα. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή ο λογαριασμός στην άμυνα περιλαμβάνει, ξέρετε πολύ καλά, τα F-35, τα F-16, τις φρεγάτες, ελικόπτερα, πυρομαχικά, αεράμινα, ασπίδα του Αχιλλέα, όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, ο άλλος ο λογαριασμός που θα έρθει είναι στις υποδομές. Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για τις ελληνικές υποδομές. Mm-hmm. Σούδα, Αλεξανδρούπολη, λιμάνια.
0: Και έχουν αναλάβει, και ένα μέρος, μάλλον έχουν αναλάβει αυτή τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης αυτών των υποδομών, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται προφανώς και από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει, σαφώς. Αποκτά δηλαδή η Ελλάδα μια αξία για την Ουάσιγκτον, επειδή μπορεί να προσφέρει την πρόσβαση.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, η πρόσβαση έχει τίμημα. Όχι απαραίτητα οικονομικό, έτσι είναι. Πολιτικό και στρατιωτικό. Όσο περισσότερες αμερικάνικες δυνατότητες περνούν μέσα από την Ελλάδα, τόσο περισσότερο η Αθήνα θα βρίσκεται μέσα στις αμερικανικές στρατηγικές επιλογές. Αυτό βέβαια είναι πλεονέκτημα, αλλά σημαίνει και από την άλλη μεριά μεγαλύτερη έκθεση.
0: Δεν υπάρχει δωρεάν ρόλος, δεν υπάρχει.
1: Σαφέστατα.
0: Δηλαδή, όταν σου δίνουν ένα πλεονέκτημα, αυτό συνοδεύεται από ευθύνες και από την βούληση να γίνεις παίκτης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο το δίνουν χωρίς αντάλλαγμα.
1: Πολύ σωστά μιλάτε. Το θέμα είναι τι ανταλλάγματα παίρνουμε εμείς.
0: Σωστά.
1: Και τώρα ερχόμαστε στην Τουρκία. Είναι το μεγάλο ερώτημα που βρίσκεται πάντα πάνω από κάθε ελληνοαμερικανική συζήτηση. Τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία? Εδώ χρειάζεται ψυχραιμή ανάλυση. Δεν υπάρχει σήμερα δημόσια ένδειξη ότι ο Ρούμπιο ή η αμερικανική κυβέρνηση ζητάνε από την Ελλάδα να κάνει κάποιες παραχωρήσεις προς την Τουρκία. Αυτό πρέπει να υποθεί καθαρά. Άλλο όμως είναι αυτό και άλλο η αμερικανική επιθυμία για αποκλιμάκωση.
0: Σωστά.
1: Ξέρουμε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θέλει μια ελληνοτουρκική σύγκρουση. Δεν θέλει δύο συμμάχους του ΝΑΤΟ να συγκρούνται μεταξύ τους. Δεν θέλει κρίση στο Αιγαίο. Δεν θέλει να διαχειρίζεται μια νέα στρατιωτική αντιπαράθεση στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα το αμερικανικό αίτημα είναι πιθανότητα, όπως το εκτιμώ εγώ, διάλογος αποκλιμάκωσης, αποφυγή κρίσεων.
0: Το υπονόησε εδώ... σήμερα, το υπονόησε σε σχετική ερώτηση.
1: Ακριβώς.
0: Για το καλώδιο.
1: Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι.
1: Η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει απαραίτητα συμβιβασμό, και ο συμβιβασμός δεν είναι παραχώρηση κυριαρχίας, μηδενισμό. Η Ελλάδα μπορεί να είναι υπέρ του διαλόγου, χωρίς να μετατρέψει όμως το διάλογο σε διαπραγμάτευση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτό είναι μια μεγάλη λεπτή κόκκινη γραμμή.
0: Είναι δύσκολη άσκηση, μάλιστα. Ωραία, βάζουμε άλλο τελεία. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της επίσκεψης και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δημήτρης Τσαέλας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά ενδεκομένα συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Χρήστος Γιώγας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ζαν Μονέ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Μια πρώτη αξιολόγηση και από εσάς μέχρι στιγμής.
1: Κοιτάξτε, η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα σηματοδοτεί, ξέρετε, αυτή την ορίμανση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια είναι πολύ εμφανής. Δηλαδή κατανοούμε όλοι ότι έχουμε περάσει το στάδιο των προβληματικών ελληνοαμερικανικών σχέσεων από όρια και της ψυχροπολεμικής περίοδου και έχουμε μπει σε μια φάση ορίμασης, μια φάση που αναπτύσσονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ως ένα βαθμό είναι απαλλαγμένες από βαρύδια ιδεολογικά και άλλα του παρελθόντος και σταδιακά προσπαθούν να αποκτήσουν ένα βαθμό ανεξαρτησίας σε σχέση με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή το βασικό τούμενο είναι αυτό, αν μπορούν να συγκροτούνται ελληνοαμερικανικές σχέσεις, να εξελίσσονται σε διάφορα πεδία χωρίς να αυτές εμπολίες να προσδιορίζονται από τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη επίσκεψη σηματοδοτεί τουλάχιστον ακροφυγώς όπως εγώ διαβάζω τώρα από τον τύπο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει σε έναν βαθμό στην Ελλάδα, δηλαδή η δήλωση ότι δεν πρέπει να αποτύχει το λίγμα του δυτικού πολιτισμού καταδεικνύει ακριβώς ότι η Ελλάδα πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο. Αυτό το ρόλο όμως πρέπει να το διαδραματίσει χρησιμοποιώντας τις δικές της δυνάμεις και με δικές αποφάσεις. Δηλαδή, η αναφορά που έγινε σχετικά με το πρόβλημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ουσιαστικά λέει ότι ναι, πρέπει να το κάνετε, αλλά να το κάνετε μόνοι σας. Μην περιμένετε κάποιος να το κάνει, θα το κάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως τη δήλωση καταλήγει. Αυτό φαντάζομαι ενδεχομένως θα πρέπει να. Κατά κάποιο τρόπο να υιοθετήσει και μια τουρκική, ως ένα βαθμό τουρκική προσέγγιση.
0: Αυτό υπονοείται. Δηλαδή ότι όταν αναφέρθηκε σε ιδιωτική εταιρεία, σε διπλωματία και σε ότι εμπεριέχει, είναι ευαίσθητο θέμα που εμπεριέχει και άλλες χώρες. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα, κάντε κάτι να μην εξελιχθεί σε κρίση.
1: Αυτό που ουσιαστικά υπονοεί σε ένα δεύτερο επίπεδο. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά ότι δεν θα έρθουμε εμείς αντιπαράθεση με την Τουρκία για να γίνει πόντι του καλωδίου.
0: Ναι.
1: Αυτό ουσιαστικά υπονοεί, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Επομένως, επιλύστε το ζήτημα ή μέσω της διπλωματίας, από τη στιγμή που δεν φαίνεστε αποφασισμένοι να το επιβάλλετε με έναν άλλο τρόπο επί το πεδίο, ή ενδεχομένως και μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ούτως ή άλλως έχει χαρακτηριστικά μιας ιδιωτικής επένδυσης. Επομένως, να το λύσει, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιληθεί όχι ικανοποιώντας τα ελληνικά συμφέροντα και την προσέγγιση που έχει σχετικά με τις οριοθετήσεις η ελληνική πλευρά στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι. Γιατί εκεί, αν ήθελε να πει κάτι άλλο, θα μπορούσε να επιλέξει μια πιο ανώδυνη διατύπωση που θα ήταν και αυτή πολλαπλώς ερμηνευόμενη, λέγοντας ότι με βάση το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Και να επιφύγει έτσι. Αυτό ήταν αιχμή και μομφή ότι αφού δεν το κάνατε, κάντε το με τρόπο που. Εν πάση περιπτώσει, έχετε επιλέξει, γιατί αυτό είπε στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στο ευρύτερο, εδώ φαίνεται όμως ότι όντως πέραν αυτού οι ΗΠΑ επενδύουν στρατηγικά στην Ελλάδα σε βάθος. Σε μια περιοχή η οποία βυθίζεται σε αστάθεια όλο και περισσότερο, όλη η περίμετρος. Η τελευταία ζώνη σταθερότητας και κανονικότητας είναι Ελλάδα και Κύπρος και φαίνεται ότι έχουν επιλέξει να μεταφέρουν όλο και περισσότερο κέντρο βάρους εδώ. Για τους δικούς τους λόγους.
1: Κοιτάξτε, η αναδίπλωση που είναι και σε επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή. Mm. Ουσιαστικά είναι, η Σούδα είναι βασικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας αναδίπλωσης που επήλθε μετά την επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράν. Επιτυχημένη, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Επομένως, όντως επενδύουν, αλλά επενδύουν σε χώρα η οποία οφείλει να κάνει αυτά που οφείλει έτσι ώστε να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος δίδεται, αλλά πρέπει να τον ασκήσεις. Δηλαδή, δεν χαρίζεται. Θα πρέπει και να τον διεκδικήσεις και να τον διεκδικήσεις συνεχώς. Υπάρχει μια προσέγγιση ότι με κάποιο περίπου μαγικό τρόπο θα αλλάξει η διεθνής πολιτική και θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που θεωρούν κάποιοι στην Ελλάδα. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο θα εφαρμόζεται με κάποιο μαγικό τρόπο χωρίς να υπάρχουν προβλήματα ενίας εκαθολικής εφαρμογής, ότι ρόλοι θέσεις ενώ στο διεθνές σύστημα θα χαρίζονται χωρίς να πρέπει εσύ να κάνεις κάτι. Αυτά δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν πολύ περισσότερο στην παρούσα συγκυρία.
0: Υπάρχουν στο μυαλό κάποιων οι οποίοι δυστυχώς χαράζουν την εξωτερική πολιτική και αυτό αξιολογείται όχι μόνο από τους αντιπάλους οι οποίοι το εκλαμβάνουν σαν δυναμία, αλλά και από τους συμμάχους και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: κοιτάξτε, ναι, και ο ανταγωνιστής το παρατηρεί αυτό, αλλά και αυτός που θέλει να επενδύσει στρατηγικά σε σένα. Δηλαδή, όταν βλέπει μια χώρα, για να το πω έτσι λίγο απλά, ότι προσπαθεί να λειτουργήσει λίγο ως free rider, δηλαδή ως τζαμπατζής στις διεθνείς σχέσεις, δηλαδή θες ένα ρόλο, αλλά δεν είσαι αποφασισμένος να κάνεις τα απαραίτητα για να μπορέσεις να τα δραματίσεις αυτό το ρόλο, αρχίζει και του δημιουργούνται εύλογοι προβληματισμοί κατά πόσο τελικά θα μπορέσεις να διαδραματίσεις αυτό το ρόλο. Ας σκεφτούμε την ελληνική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, που υπήρχε ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα θα λειτουργήσει περίπου ως ηγεμόνας των Βαλκανίων, αλλά με μια αντίληψη που είχε παρασάγκας από αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να διαδραματίσουμε αυτό το ρόλο. Κατά αντίστοιχο τρόπο, σε μια συγκυρία διεθνοπολιτική όπως η παρούσα, που ακριβώς έχουμε χαρακτηριστικά μετάβαση του διεθνούς συστήματος, προφανώς προκύπτουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες και απειλές βέβαια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες όμως αν τις διαχειριστούμε, τις ευκαιρίες, με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε και τις ευκαιρίες στα Βαλκάνια, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι κατά κάποιο τρόπο ανάλογο, μπορεί να είναι και χειρότερο.
0: Ναι. Και αν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να μην σου δώσει κάποιος ρόλο, είναι να σου δώσει και να αποτύχεις. Γιατί μετά εκεί οι επιλογές θα είναι άλλες. Αν αποδείξεις δηλαδή ότι δεν μπορείς να σηκώσεις μια αποστολή που είναι και για τα δικά σου συμφέροντα, εκεί θα λειτουργήσει εις βάρος σου. Δεν υπάρχουν ουδέτερες καταστάσεις. Αν αποτύχεις σε μια γεωπολιτική, συγγνώμη την έκφραση, πάσα, αυτή δεν θα σε βγάλει μετά σε μια ουδέτερη κατάσταση, αδρανή. Θα λειτουργήσει εις βάρος σου, γιατί κάποιος άλλος θα πάρει αυτόν τον ρόλο.
1: Δεν υπάρχουν, ξέρετε, όπως ήταν στον ψυχρό πόλεμο, ότι ήταν ουσιαστικά περιχαρακωμένα και προσδιορισμένοι και οι ρόλοι και δύσκολα άλλαζαν. Με τα ψυχροπολεμικά, επειδή ούτως ή άλλως η Δύση είχε επικρατήσει, υπήρχαν ευκαιρίες που δεν τις εκμεταλλευτήκαμε επαρκώς. Στην παρούσα συγκυρία, οποιοδήποτε αποτυχία θα έχει κόστος, όχι απλώς κόστος ευκαιρίας, ότι δεν κάναμε, κόστος που θα το υποστούμε και θα έχει να κάνει με μια άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων που θα ασκηθούν από άλλους. Και επομένως δεν θα περιμένουν πότε θα μπορέσει η Ελλάδα να ασκήσει αυτό το ρόλο. Θα απαιτούν από τη στιγμή που διαμορφώνονται αυτές οι συνθήκες να διαδραματίσει ένα ρόλο που εκεί που υπάρχουν συγκλήσεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποκλήσεις σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά το θέμα είναι πώς θα εκμεταλλευτούμε τις συγκλήσεις που υπάρχουν στην παρούσα συγκυρία πριν αλλάξουν τα δεδομένα και μετά οι συνθήκες μπορεί να είναι χειρότερες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργα. Καλή συνέχεια.
1: Χρήστος
0: Γιώργας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Θα υπάρξει αργότερα η ομιλία, θα δοθεί η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την ΠΝΙΚΑ. Την περιμένουμε με ενδιαφέρον για να τη σχολιάσουμε και αυτή αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Όχι ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
1: Σαν μια κατάρα και ανάθεμα με απειλού.
2: Σου εύχομαι να βουλώσω ο κόλος σας. Καλή

0: στο να πας φτωχή μου, κυρούλα.
1: Και εσύ στο τρίβολο! Και ακόμα παραπέρα! Κατσικοπόδαρη!
0: Κακορίζει και πανάθεμα την ώρα που βρέθηκε στον δρόμο μου.
1: Άιντε να καθείς, Ουρσούζα!
0: Χαράμι να σου γίνουν και η καδένα και τα 50 ευρώ.
1: Σιγά μωρή ψωγιάρα, εσένα είχα ανάγκη. Από όλα τα πρωινάδικα με ζητάνε. Τα 50 ευρώ σου περίμενα.
0: Σε γεννόσημα να τα φας.
2: Εδώ ήταν ο Καρβέλας και η Βύση. Τσακώνονται. Πήγαιναν όλα τόσο καλά στη χώρα. Το καταλάβαινε ο καθένας, το ζούσαμε, ακούγαμε και τους υπουργούς. Λέγανε ότι είμαστε πιο πρώτοι από τους πρώτους, μας ζηλεύουν όλοι. Παράδειγμα προς μίμηση, το είπε και ο πρωθυπουργός προχτές, στα γενέθλια. Και ξαφνικά, ενώ πήγαιναν όλα τόσο ωραία, εμφύλιος, διχασμός. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Ελπίζω να έχετε μάθει τι έχει γίνει. Χαμός. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Πρώτος έβγαλε ο Καρβέλας, μετά έβγαλε η Βύση. Παρακολουθούμε εν αγωνίως αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι θέμα. Είναι μαχαιριά στην επιτυχία της Ελλάδας. Και έχουμε χωριστεί παντού. Στα καφενεία, στα γαλάζια και στα μπλε καφενεία, στα καπί, στα φροντιστήρια, στα σχολεία. Συζητάνε όλοι αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους Έλληνες. Στους Έλληνες. Είμαστε με τον Καρβέλα, είμαστε με τη Βύση. Όλο αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει. Ήρθε και ο Ρούμπιο, γι' αυτό ήρθε. Όλα τα άλλα που λένε για αγωγούς, κάθε τους άξονες και όπλα δεν ισχύουν. Ήρθε για να μονιάσει την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, γιατί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της Μεσογείου και του πλανήτη δεν μπορεί η Ελλάδα που ήταν φάρο σταθερότητας να κλονιστεί, γιατί αυτό θα κλονίσει. Μας έχει ήδη κλονίσει. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Είναι σαν να τσακώνεται κάποιος με τον εαυτό του, γιατί αυτοί ήταν ένα. Τους είχαμε ως ένα όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι έχουμε μεγαλώσει. Δεν γίνεται να έχουμε διχασμό τέτοιου επίπεδου σε τόσο μεγάλο εύρος. Αν διαβάσετε, έχετε το κουράγιο. Εγώ τις διάβασα. Και τις ανακοινώσεις των δύο. Και είναι η Βύση μεγάλη καλλιτέχνηδα, είναι και ο άλλος όμως ποιητής.
3: Της ανάληψης, λήψη ανάληπτη, την οσμή ή τη γεύση των λέξεων, κατέχοντας πελιγνά πρόσωπα άφατης απορίας, σαν κύμα στιφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα, σε στάση ανάσκελη μείνε.
4: Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν, τα μυαλά μου που γεμίζει ιδέες αιμονές.
5: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
6: Στο όνομα της Ιησού Χριστού.
7: Πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παραδείγματα αδικίας ως προς το τεράστιο ταλέντο που έχει. Δηλαδή, βγήκα στην press conference και είπα ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν είπα ούτε ότι είναι πέντε, ούτε ότι είναι τρεις. Μπορεί να είναι και 3.000. Πιστεύω ότι όμως έχει τη θέση του εκεί μέσα. Είναι ένα διεθνές ταλέντο, ο Νίκος, που είχε απλά την ατυχία να κυκλοφορήσει τον τραγούδια του μόνο στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά έτσι είμαστε τυχεροί εμείς. Είναι η φωνή της Άννας Βύση. Η Άννα Βύση από παλιότερη συνέντευξη που έλεγε ότι ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες στον κόσμο. Συμφωνούμε όλοι μας. Εμείς είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και εδώ πρωτιά. Οπότε όλο αυτό με κάποιο τρόπο, γι' αυτό βάλαμε τους δαίμονες, έχουν μπει δαίμονες, του διαβόλου δηλαδή μέσα και έχουν χωρίσει τους δύο φίλους, συνεργάτες παλιά και νομίζω ήταν και ζευγάρι. Παντρεμένη δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία εν πάση περιπτώσει, αυτό που μένει είναι η συνεργασία, είναι η τέχνη, είναι πάνω απ' όλα, ήταν σύμβολα ενότητας και επιτυχίας του ελληνισμού. Όλου του ελληνισμού, όχι μόνο εντός συνόρων, δεν μπορεί να χωρίσουν. Οπότε εξορκίζουμε τους δαίμονες, όπως ξέρουμε και εξορκίζουμε τους δαίμονες, με αυτόν εκεί που ουρλιάζει, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και να συνέλθουμε και να κρατηθούμε όλοι. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Ο κάθε Έλληνας έχει τον άλλον σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ευτυχώς που έχει έρθει και ο Ρούμπιο, τώρα είναι στη Βασιλή Σοφίας. Βλέπω, έχει κλείσει όλο άδειο. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Οπότε όλοι γύρω-τριγύρω που έχετε μποτιλιαριστεί, ξορκίστε τους δικούς σας δαίμονες.
8: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ελληνικό ή πληθυντικό?
3: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
8: Εσείς είστε καλεσμένος.
3: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες τον πληθυντικό, μπορώ να ακούσουν όλοι.
8: Μου απευθυνθήκατε στον ελληνικό, παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ελληνικό.
3: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ?
8: Δεν είμαστε όλοι πολύ?
3: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
9: Σκέψεις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα. Ερετική και αφορισμένη.
8: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέσα μου σηκώθηκε.
6: με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλήπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει.
10: Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
11: Κάποιοι στα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας.
12: Ζήλια, ζήλια.
11: Ξορκιά και μάγια τα έχουν κάνει.
13: Στα όριστα αυρίου, στα ξύλα, στα λαγκάδια.

0: Τώρα κάτσετε κάποιο που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιο που λεγόταν Τσίπρας, κάποιο που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του Πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
1: Τρίζει καρέκλα του αλουνού που είναι ο διαμφισβήτητος. Ο Καρβέλας είναι αυτός από πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και είχε πει εκεί τα περί πληθυντικών που ακούσαμε νωρίτερα, τα περί πρωθυπουργού που ακούσαμε μόλις τώρα. Ζούμε σε πολύ δύσκολη στιγμή από χτες, δύσκολη στιγμή της χώρας, του έθνους. Έχει πολλές δύσκολες στιγμές και τα έχει καταφέρει η Ελλάδα, έχει ζήσει, επιζήσει, δεν πεθαίνει και ποτέ άλλωστε, όπως λέει και ένα τραγούδι. Οι Έλληνες πεθαίνουν όμως πολύ εύκολα. Οπότε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή προσπαθούμε να κρατηθούμε. Είναι ένα τεράστιο θέμα, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί βρέθηκε, προέκυψε και δεύτερο άλλο θέμα, χτύπημα. Έχουμε τον τρέχοντα πρωθυπουργό που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχουμε εν αναμονή πρωθυπουργούς. Τους ακούσαμε χθες, όλοι θα πάρουν αυτοδυναμία. Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κασελάκης, Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως τυπικός και θεωρητικός υποψήφιος πρωθυπουργός είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης, γιατί και αυτός ήταν πρόεδρος κόμματος, το Λάος που το έχει ο Καρατζαφέρης, με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, κάτι έγινε εκεί. Το έγραψε, ξέρω εγώ, γονική παροχή, επικαρπία, πώς τα λένε όλα αυτά, και το πήρε το κόμμα αυτό το οποίο έχει δώσει υπουργούς και υπουργούς, έχει συμβάλει, έχει συνεργαστεί και στην πρώτη κυβέρνηση στη Μνημονιακή, δεν είναι τυχαίο κόμμα. Και με σύμβολα, Χριστούς, Σταυρούς, Πατρίδες, συναγερμούς και όλα τα υπόλοιπα. Άδωνης Γεωργιάδης από εκεί, Θάνος Πλεύρης, Βορύδης, θέλω να πω, έχει ιστορία αυτό το κόμμα. Κατέληξε στα χέρια του Φίλιππου Καμπούρη, που ήταν πρόεδρος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, με εκπομπές αξιόλογες, κύρους πνευματικότητας, πολιτιστικά έργα, παρακαταθήκες, απαυγάσματα της τέχνης και του πολιτισμού. Όλα αυτά τα σκουπίδια εκεί που παρουσίασε ο Καμπούρης, λογικό είναι και πρόεδρος στο Λάος. Αυτόν λοιπόν τον έχει συλλάβει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, είναι μια πολιτική δίωξη, δεύτερο χτύπημα και διχασμός εμφύλιος και σύλληψη του Καμπούρη.
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας. Θέλουμε πίσω ό,τι μας έκλεψαν. Θέλουμε πίσω τη μεγάλη γαλάζια Ελλάδα. Ζητάμε πίσω τα γαλάζια σύνορά μας. Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη. Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
3: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω!
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
1: Πολύ σωστό αίτημα. Να, για αυτούς τους λόγους τον έχουν μπουζουριάσει μέσα. Δεν είναι τα άλλα που λέμε τα εκατομμύρια. Μια απάτη 5 εκατομμυρίων. Μα βλέπεις τον Καμπούρη και λες είναι δυνατόν να κάνει απάτη. Ο Καμπούρης, ο χώρος που κινείται, η δημοσιογραφία, η πορεία του, η συνολική, η ποιότητα που εξέπεμπε με οτιδήποτε έκανε και έλεγε, ήταν και πρόεδρος κόμματος του Λάους. Ένα κόμμα που, όπως έχουμε πει, έχει βγάλει φιντάνια. Όχι τίποτα τυχαίους. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια σκευωρία. Εμείς εδώ απαιτούμε ελευθεριά στον Καμπούρη, ώστε το Πάσχα που έρχεται να το γιορτάσουμε όπως πρέπει.
4: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Φίλιππος Καμπούρης.
5: Πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Δημοσιογράφος και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού, της Γνήσιας Πατριωτικής Παράταξης.
5: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
6: Σκέψεις φρικτές με βασανίζουν αδυσόπιτα. Μέσα μου κάτι έχει αλλάξει.
5: Έφαγα πολύ πεπόνι.
6: Λες και αποκτήσα διπλή προσωπικότητα. Και ο μισός έχω λυσά.
4: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη.
7: Χριστός Ανέστη, Jesus rise on. Χριστός Ανέστη.
8: Σε ηκετεύω παντοδύναμε, σε κλιπαρώ. Βοήθησέ μας να σωθούμε.
9: Παναγιά μου, βοήθησέ με.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
1: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έξω! Στο όνομα της Χριστού! Έξω! Στο όνομα της Χριστού! Στο όνομα της Χριστού!
3: Έξω οι δαίμονες. Πολύ καλά, λέει. Καλά πάει ο εξορκισμός. Νιώθω ότι πιάνει. Ο Καμπούρης όμως είναι μέσα. Ο Καρβέλας με τη Βύση τσακώνονται δημοσίως με επιστολές, με ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Βαρύ, βαραίνει την ατμόσφαιρα. Και ο Ρούμπιο ήρθε για αυτό το λόγο. Τώρα συναντάται με το Δένδια. Βλέπω εκεί και γράφει από κάτω το σουπεράκι στην, που είναι στην ΕΡΤ. Υπεγράφει Συμφωνία Ενόπλων Δυνάμεων Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Όχι τη συνολική. Τη Φλόριντα, η Εθνοφρουρά, είναι εδώ η στρατέοι και η Κίμπερλι με μαύρα ντυμένη, με σκούρο εν πάση περιπτώσει χρώμα. Και γενικώ όλο αυτό το νταβατζιλίκι που παρακολουθούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, ντύνεται με πολύ ωραία. Με πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία σουπεράκια, πολύ ωραίους τίτλους. Θα πάει και στην Πνίκα, θα μιλήσει, θα έχει ωραίο φόντο. Ωραία πράγματα είναι όλα αυτά, αλλά να πει και για τον Καρβέλα ο Ρούμπιο. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα αφήσει υπονοούμενα, είμαι σίγουρος. Θα διαβάσουμε εμείς κάτω από τις λέξεις. Και για τον Καμπούρη, γιατί είναι πολιτική κράτηση όλο αυτό που γίνεται. Είναι εξόντως η πολιτική. Και η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει πολιτικούς κρατούμενους. Έχει όμως τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος είναι μέσα και για έναν ακόμη λόγο. Όχι επειδή ζητούσε την Αγία Σοφιά πίσω και καλά έκανε, αλλά επειδή είχε αποκαλύψει τις επιδράσεις των εμβολίων που μας κάνανε τα προηγούμενα χρόνια λόγω COVID.
4: Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, βάλτε και τον ήχο, με μια γυναίκα, τι ακριβώς έχει γίνει, δείτε. Εδώ λοιπόν υποτίθεται ότι είναι μια γυναίκα που είχε κάνει εμβόλιο και βάζουν λέει διάφορα έτσι μεταλλικά αντικείμενα, όπως εδώ πέρα βλέπουμε ένα κέρμα, ακόμα και ψαλίδι βλέπουμε εδώ πέρα, και να μαγνητίζεται στο χέρι της γυναίκας. Τώρα το βλέπεις και λες, παιδιά, είναι αλήθεια τώρα όλα αυτά. Εγώ λέω, παιδιά, τώρα αυτά δεν ισχύουν. Τώρα όλα αυτά τώρα είναι για γέλια. Κάτσε να πάρω ένα κλειδί τώρα να δούμε τώρα, γιατί λέμε κοροϊδεύεται.
5: Τι γίνεται.
4: Βγάζω κι εγώ λοιπόν το κλειδί στο χέρι μου και είναι μαγνήτησα. Λέω, παιδιά, αποκλείεται. Μου κάνετε φάρσα. Φέρτε κι άλλο κλειδί. Βγάζω και τα δικά μου κλειδιά. Και θα το κάνουμε τώρα και το πείραμα. Να δούμε αν όντως ισχύει ή όχι.
3: Είναι ο πρώτος και ο μόνος στον κόσμο που μετά τα εμβόλια έκανε αυτό το πείραμα live. Δηλαδή έπαιρνε μεταλλικά αντικείμενα και τα κόλλαγε πάνω του. Είχε κάνει και αυτό εμβόλιο και κολλάγανε τα αντικείμενα πάνω. Δεν μας τα είχαν πει αυτά τα εμβόλια, είχαν πει διάφορες παρενέργειες. Αλλά ότι θα είχαμε τα κλειδιά πάνω, χρήσιμο αυτό. Γιατί το πρώτο που ξεχνάμε τα κλειδιά. Τηλεκοντρόλ που έλεγα εγώ χτες λόγω γονίδι να έρχεται κοντά. Και κλειδιά λόγω καμπούρι να τα έχουμε πάνω μας.
6: Πριν το κάνεις, Φίλιππε, με το χέρι σου, σε παρακαλώ, χτύπα λίγο, κάνε λίγο έτσι το χέρι σου για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχεις βάλει κάποια κόλλα.
4: Μα θα το κάνει και ο κόσμος, θα το κάνει και στο σπίτι να το δει. Έχω εδώ το κλειδί. Έχω κάνει εδώ το εμβόλιο. Σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε το.
6: Ναι, και κύριε.
4: Και κουνιέμαι. Και κουνιέμαι. Κοιτάξτε το, παιδιά. Δηλαδή, μου δεν το πίστευα. Κάτσε να βάλω και ένα δεύτερο κλείδι εδώ. Καθίστε να βάλω και ένα κέρμα. Εδώ το κέρμα θα κάτσει. Αλλά τώρα βάλω και ένα 2 ευρώ. Έκατσε και το 2 ευρώ.
6: Δεν είμαστε καλά.
4: Να βάλω αυτό, και άλλο αυτό. Ένα. Και κουνιάμε. Για κάτσε εδώ.
6: Παιδιά, ένα γιατρό βρήκα.
4: Κι άλλο.
6: Δεν είμαστε καλά.
2: Στο όνομα του Ιησού Χριστού! Στο όνομα του Ιησού Χριστού!
7: Φύγε!
2: Μίλα, τι το έχεις κάνει! Δεν το βλέπετε τι γίνεται. Είμαστε ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Κοιτάξτε εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Τι γίνεται. Γιατί γίνεται. Θέλω να το κάνω κι εγώ ερώτημα ως ένας άνθρωπος που έχω εμβολιαστεί. Για ποιο λόγο μαγνητίζει το χέρι μου?
6: Δηλαδή, εσύ αν περάσεις μέσα από μπάρα από αυτές που έχουν για τα εκρηκτικά και τα όπλα, θα αρχίσεις να χτυπάς λογικά.
4: Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε φίλε.
3: οι φίλοι, οι συνεργάτες είναι πιο βλαμμένοι από τους άλλους. Ο φίλος εδώ είναι, ακόμη έκανε ερωτήσεις, του είπε να δείξει το χέρι, μην έχει βάλει καμιά κόλλα. Είναι τέτοιος ο καμπούρης τώρα που θα βάζει κόλλα για να μας δείξει. Προφανώς τα εμβόλια είναι. Όλοι το έχουμε. Τα κλειδιά τα έχουμε στους αγκώνες, κολλημένα. Για να μην τα χάνουμε ποτέ και γενικώς ψαλίδια, πυρούνια, μπουζόκλητα. Οτιδήποτε είναι μεταλλικό κολλάει. Πάνω μας δεν πλησιάζουμε παγωγικές εστίες γιατί θα βράσουμε ζωντανοί όπως είμαστε εκεί. Αυτά τα δύο είναι πολύ σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή η ρήξη, ο διχασμός Βύση Καρβέλα, παλιά είχαμε Βύση Βανδύ. Πάντα σε έναν διχασμό πρωταγωνιστή Βύση. Τέλος πάντων, ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο Καμπούρης που είναι μέσα, είναι πολιτική δίωξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και υπάρχουν κάτι ανθυποθέματα. Ότι η μελέτη στην Ευρωβουλή, εδώ έπρεπε να σταματούσε η πρόταση, ότι έχουμε στην Ευρωβουλή τη μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη. Αφού ψήφισαν κάποιοι τη μελέτη, από εδώ και πέρα ό,τι και να πούμε είναι λογικό. Όμως τοποθετήθηκε και η Ελεονόρα Μελέτη για τα δικαιώματα, όχι των εργαζομένων, σιγά τα ξέρουμε αυτά, των εργοδοτών.
5: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
3: Αυτή την κατηγορία την ξέρω. Είναι οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι στη δουλειά μηδέν, αλλά είναι εκεί για να εκβιάσουν τους εργοδότες. Δεν είχε μιλήσει κανείς μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο για το τι τραβάει ο εργοδότης. Όλο. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν ψελίσει εκεί κάτι λόγια για τους εργαζόμενους, που είναι το δίκαιο του εργάτη και διάφορα άλλα τέτοια. Όμως ο εργοδότης πάσχει, ο εργοδότης ταλαιπωρείται, αυτός τραβάει ό,τι τραβάγεται και την έννοια της επιχείρησης. Την έννοια δεν είναι και των εργαζόμενων, τους μισθούς, τις εισφορές. Βρέθηκε λοιπόν η Ελεονόρα Μελέτη. 178.990 σταυρούς πήρε η Ελεονόρα Μελέτη. Φαντάζομαι είστε όλοι εργοδότες, όλοι αυτοί που την ψήφισαν. Το 16% των νεοδημοκρατών, μπράβο, ψήφισε Ελεονόρα Μελέτη. Αυτή είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος στέλνει τη Μελέτη στην Ευρωβουλή και για ποιο λόγο, επειδή την ξέρω από την τηλεόραση. Ωραίο κριτήριο, σωστό κίνητρο. Εδώ ψηφίζουν άλλους και άλλους και για πρωθυπουργούς με ακριβώς αυτό το κριτήριο και το κίνητρο. Άρα, πολύ σωστά πήγε εκεί και είπε αυτά τα πράγματα. Όμως. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό η μελέτη.
7: Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση μας σήμερα, προτείνω στο σώμα να φτιάξουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος.
3: Έχουμε κομμουνισμό γι' αυτό. Έπρεπε κάποιος να τα πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ελεονόρα Μελέτη περίπου στο ίδιο μήκος κύματος για άλλους λόγους και άλλες εποχές, αλλά λένε το ίδιο ακριβώς. Επιτέλους έγινε το σωστό, ακούστηκε το σωστό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του διχασμού. Μας ενώνει αυτό το πράγμα, η παρατήρηση και των δύο. Οπότε την Παρασκευή μεθαύριο έχει συγκέντρωση.

0: Οι εργοδότες βάλλονται από τους ανάλγητους εργαζόμενούς τους. Κάτω, τα χέρια, από τους εργοδότες. Παλαϊκό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μένουμε άπραγοι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ενωμένοι απέναντι στα παγκόσμια λόμπι των εργατών και εργαζομένων. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργοδότη μπορείς, χωρίς τα δουλικά. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Όλοι στην πλατεία Συντάγματος. Κλείνουμε για 10 ώρες το μετρό. Να μην μπορούν να γυρίσουν οι εργαζόμενοι από τις δουλειές τους. Παραγγέλνουμε ξανά και ξανά και ξανά από τα μπιστρό της πλατείας. Για να ξεθεώσουμε σερβιτόρους και μπαρίστες. Φέρνουμε τα περσινά μας Gucci και τις παλιές μας Bottega Veneta. Και τα καίμε επιδεικτικά στην πλατεία. Δεν θα γίνεις πλούσιος ποτέ, εργαζομενέ, εργαζομενέ, μπλιάχ. Κάτω τα χέρια από τους εργοδότες. Όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα στην αδυσόπιτη κυβέρνηση που έχει θεσπίσει 13ωρο αντί για υποχρεωτικό 24ωρο. Εμείς, Πόρσε, με άτοκες τις δόσεις, εσείς, σκούτερ και μόνο στις εκτόσεις. Υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ζάμπλουτη χωρίς σύνορα.
1: Μια χαρά τα λένε, μπράβο, μπράβο, θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί δεν μπορούμε το άδικο. Δεν μπορούμε το άδικο. Να γυρίσουμε πάλι στην Άννα Βύση, με την ευρία έννοια, ο Καρβέλας είναι πρώην της Άννας Βύση. Τώρα θα πάμε σε έναν πιο πρώην της Άννας Βύση.
2: Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις. Και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδηση.

0: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης.
1: Αντώνη Σαμαράς, βεβαίως. Αντώνη Σαμαράς, που έλεγε ο Άδωνης σε εκείνο το παλιό το ωραίο. Αντώνη Σαμαράς μίλησε χτες, είπε διάφορα, είπε για τη συνείδηση, τα ακούσαμε και έκρουσε τον κόδωνα.
0: Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά, ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη, μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μία λέξη για αυτόν τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη.
2: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Σε λίγο πια θα φλέξει, αυτή τη μόνη αγή. Κοντεύει έξι.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα γη λέξη, και δεν τον μαρεί.
0: Θα πω τη λέξη. Τραγέλαφος.
1: Δεν είπε τη λέξη τραγέλαφος, άλλη λέξη. Αλλά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Σημασία έχει πώς το παρουσιάζουμε εμείς εδώ, που είμαστε τροποποιητές, μετασχηματιστές της επικαιρότητας. Στη χθεσινή λοιπόν ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος περιέγραψε ένα σκηνικό από όταν ήταν πρωθυπουργός και απέδειξε ότι δούλευε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Το ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια, φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του.
3: Με τις πιτζάμες.
0: Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.

0: σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι.
1: Όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζαμε, εγώ και εσύ.
2: Ώρα να ξεχάσουμε.
0: Σφουγγάρι.
1: Μαζί που λέγαμε πως θα γεράσουμε.
3: Αχα! Μπαμπόχρια.
1: Μα πες μου ότι είναι ψέματα όλα. Πες μου ότι είναι ψέματα.
4: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς
4: οι νεοδημοκράτες
1: μια ζωή θα χαρτιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε.
4: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή θα χαρτιόμαστε. Εμείς
4: οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς
5: οι καλύτεροι στον κόσμο.
6: Οι νεοδημοκράτες, εννοείται, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, κάνουν πολύ ωραίες επιλογές. Φαίνεται, Ευρωβουλή να δεις, πρώτος ο Αυτιάς, ντόπιο κοινοβούλιο, ντοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες, ό,τι καλύτερο. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ο Σαμαράς εδώ λοιπόν με αυτή την ιστορία, ότι και καλά είχε περάσει από όλους τους υπουργούς, διοικητικούς υπαλλήλους, γενικούς γραμματείς, και ο πρωθυπουργός τότε εντόπισε ότι λείπει υπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα και ο ίδιος πήρε μες στη μαύρη νύχτα τον υπηρεσιακό παράγοντα και του είπε ότι είναι ο Πούτιν και ότι είναι ο Σαμαράς και δεν έχει γίνει με τίποτα όλο αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τον φέρανε και τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο μπορεί να τον φέρανε για άλλους λόγους. Να μην ήθελε να βάλει καμία υπογραφή, αλλά εδώ θα την βάλεις γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε τα προαπαιτούμενα. Αλλιώς θα φταίσει.

0: Είχε το μνημόνιο τάδε ή δεν ξέρω εγώ τον τάδε έλεγχο που μας κάνανε τότε. Η Τρόικα και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί. Να γυρίσουμε όμως τον καυγά Βύση Καρβέλα, έχουμε αποκλειστικό.
1: Σου κάντε μια, ακόμα ζεις?
2: Ας το διάλο μωρί, το ψωμί σου τρώω.
1: Μωρέ να ήταν μόνο το ψωμί μου, θα ήταν καλά.
2: Άντε χάσου, που ζεις με τη σύνταξή μου.
1: Βράτε από εκεί χάμω που θα μου πεις εμένα ότι ζω με τη σύνταξή σου.
2: Σωστά, τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου, αφού σε συντηρούν οι γκόμενοι.
1: Να χαθείς κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούριος αιώνας.
2: Είσαι τυχερή που το πόδι ο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι.
1: Πώς με είπες?
2: Όπως γουστάρω.
1: Πρόσεξε καλά, κακομοίρη μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθονοσίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
3: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Πίσω μας ό,τι είχαμε να πείσουμε.
2: Άι, πνίξη, μωρή.

ψεύτης, ψεύτης. Πες μου ότι είναι ψέματα.

0: αλήθειες. Εδώ ακούμε μόνο αλήθειες με το δεύτερο τραγούδι του Διδήμου. Το εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Προφητικό, όχι ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό ήταν ο Καυγάς. Και να ξέρετε ότι στις εκλογές που θα γίνουν θα βγει ο Μητσοτάκης και θα πάρει 35% μία μονάδα κάτω από την αυτοδυναμία.
1: Θα έχει πάνω από 30 στις εκλογές ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35.
1: Πότε, πόσο?
2: Πάνω από 35.
1: Πάνω από 35.
2: Άρα πάνω στο
1: αυτό, γι' αυτό βάζει
2: το στίχημα. Ναι, να πω, το βάζω και στίχημα και αυτό, γιατί ναι. Θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33. Ναι. Πήγε 40 πλάς.
1: Και περάσαν 4 χρόνια τώρα. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Άλλοι τώρα. Έχουν περάσει
2: κάποιοι
1: και 8 χρόνια
2: φύγανε, και κυβέρνηση. Αλλά και κάποιοι ήρθανε. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται. Ναι. Προχθές ήμουν με κορυφαίο γιατρό του Πασόκ, κορυφαίο, όταν λέμε κορυφαίο ορθοπαιδικό γιατρό, ο οποίος μου είπε: Μητσοτάκη, εσύ Μητσοτάκη, εσύ που είσαι ένα Πασόκ και που είσαι ένα Πασόκ τη Επιτροπή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Εμείς είμαστε οι μαλάκες, που άμα κάνετε 4 χρόνια τους ψηφίζουν.
4: Δεν μπορεί να χωρίσουμε.
2: Πάνω από 35.
4: Εμείς, μια ζωή θα κακόμαστε.
2: Πάνω από 35.
4: Εμείς,
3: οι μαλάκες, που άμα κάνετε 4 χρόνια τους ψηφίζουν.
4: Δεν μπορεί να τελειώσουμε.

το Ελληνοφρένεια. Βάλαμε και την Ποφίλιο. Με το πάμε ξανά, γιατί όλοι λένε για κάποιου, κάπως, κάτι, κάπου, όλα αυτά. Κάπως πολύ ωραία ρυθμικά. Στο δικό μας το μυαλό, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο στέρεο, κολλάνε με κάποιο τρόπο. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα ο Αποστόλης, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και προτείνω, Κύρκο, να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν. Γιατί με το ζευγάρι που είναι σε διχασμό έχουμε πέσει πολύ έξω. Βάζουμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Αλήθειες. Όχι με τη Ζήνα, αλήθειες με την Κοντινό. Ελεονόρα Μελέτη. Απλά η Μελέτη έχει καταξιωθεί, έχει μπει στην πολιτική και προσφέρει στο σύνολο με τέτοιες απόψεις όπως τις έχει καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ είναι Ελληνοφρένια. Μας ακούτε και από το Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Είναι, πατάνε τα κουμπιά εκεί υπηρεσίες και βγαίνει ζωντανά. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι για να ακούτε όλες τις εκπομπές και από κάτω έχει και chat, διάλογο, να πείτε τα δικά σας. Έχουμε αφήσει το λαό με τους διχασμούς, τους πολιτικούς κρατούμενους και τους εργοδότες που έχουν ανάγκη τη στοργή μας. Αφήσαμε πίσω το λαό.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Έλα. Να σε πω, ρε, εσύ.
3: Θεσσαλονικιός.
2: Δεν με ξέρεις, όχι.
3: Επειδή είπες να σε πω. Δεν πήγα το σχολείο, ε.
2: Δεν πήγα, όχι.
3: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
3: Ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
2: Ένα, τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Ψάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι, καθημερινότητες είναι αυτά.
4: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
2: Τι.
3: Που είπε ότι ρίχνουν κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
2: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
3: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Έλληνας.
2: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
3: Έλληνας.
2: Ένα Έλληνας παπακάτι, παπασταύρου.
3: Παπακαλιάτης θα ήταν, σίγουρα.
2: Ήταν και καμιά μήνυση.
3: Παπακαλιάτης, θα το δούμε την επόμενη σεζόν, σίγουρα.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
3: Είναι και Μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
2: Είναι.
3: Με τη μαμά, ναι, τέλος πάντων.
6: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
6: Να σου πω, η Μαρία η Καριστιανού μας κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε Σαμαρά. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει: το είδα, μην ρωτάτε που το είδα.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι. Όχι, 100%.
6: Σαμαρά, φάγε το νιώθω. Το νιώθετε κι εσείς.
9: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σου πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα πούμε για τις κατάλληλες ώρες.
10: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
3: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
6: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
3: Ανδρουλάκι, γαμιώντας πάμε.
6: Ναι, όλοι.
3: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. 5 έπρεπε να έχουμε.
6: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
3: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
6: Αυτό δεν έχουμε πολλούς υπουργούς, πρωθυπουργούς να. Μια γέξα. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζομαι να γεμίσει μέγαρα το δέντρο. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
3: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
7: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
6: Απίστευτο, έτσι.
3: Απίστευτο. Δεν είχαμε και για μεγάλο ιδεολόγο.
6: Όχι, δεν το είχαμε αυτό. Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Θήμιος. Ότι ξέρεις, πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό, λέγει 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
3: Όχι, αυτό δεν το περιμέναμε.
11: Έλα, ρε κουνούμα, λέ.
3: Έλα.
11: Τι έγινε, δεν κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
11: Από το ταξίζω, εγώ παραμένω.
3: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζής είσαι.
11: Ναι, έχεις πέρασει ταξιτζίδες.
3: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
11: Είναι θεματάκι.
3: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
11: Ναι, πρίτανης και βάλε. Λοιπόν, έλα σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους τους νεοδημοκράτες οι κατάρες του λαού να φτάσουν και να τους γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο τους υπουργούς.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή. Μιλήσαμε για Πριτάνης. Τώρα που φτάσαμε εκεί.
11: Εντάξει, η Πριτάνης. Η άλλη είπε το καβλώνω η Μπεκατόρου.
7: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του.
3: Δεν είναι βρισιά.
11: Έλα σου πω, τη Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι γίνεται.
3: Όλα καλά, σε χαιρετάει.
11: Ναι, έλα,
3: τι
11: έχει να ευχηθεί στη Νέα Δημοκρατία.
3: Να, την τούρτα τρώω τώρα. Με πέτυχε μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
11: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
3: Τι θα ήταν, ξυνισμένο.
11: Α, σκατά θα ήταν.
3: Σακούλα.
12: Happy birthday to you.
13: Χρόνια μας πολλά.
11: Ήθελα να τους πω χρόνια πολλά, τίποτα.
3: Με το παιδί δίπλα να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι.
11: Δεν λέει κακές λέξεις ο μπαμπάς σου, λέει αλήθειες.
3: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
11: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
14: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και όλες οι δυσκολίες που έρχονται πάνω στον τόπο, του Φαραώ, τις πληγές, μία-μία τις ξεπερνάμε. Ακούσαμε δύο τραγούδια από την αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι οι δαίμονες και το άλλο είναι το εμείς δεν θα χωρίσουμε και τα λοιπά του Καρβέλα και τα δύο που είναι ο καλύτερος στον κόσμο, από τους καλύτερους στον κόσμο. Ντουέτα και τα δύο με τη Βύση. Το ένα το τελειώσαμε. Έφτασε το τέλος του, το εμείς. Δεν έχουμε τελειώσει τους δαίμονες. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Πιερακάκης.
5: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
8: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
5: Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη.
10: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.

0: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε διακηρύττω το ελεύθερο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερος.
1: Α, έγινε εξορκισμός και πέτυχε. Έπρεπε να ακούσει Πιερακάκη να λέει ότι το κέρδος, όλα αυτά τα καλά της οικονομίας και καλά, θα μοιραστούν στον κόσμο και θα φτάσουν κάτω στο πόπολο, γιατί έχουμε και εκλογές και πρέπει να ξαναντοπαριστούν όλοι αυτοί, να ψηφίσουν Μελέτη, Αυτιά, Κυριακό Μητσοτάκη, όλες αυτές τις πολύ ωραίες επιλογές που κάνουν, τις οποίες τις λουζόμαστε κι εμείς. Εμείς βαρέα δεν παίρνουμε. Αυτοί ψηφίζουν, εμείς λουζόμαστε. Κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί. Η δημοκρατία έχει ένα κενό, η αστική δημοκρατία. Λίγο πριν ήταν η κυρία Μενδώνη και δίπλα ήταν η Κίμπερλι. Ωραία αντίθεση στο ξενοδοχείο εκεί που υπογράψαν κάτι συμβάσεις. Τα βλέπα νωρίτερα. Γενικώς υπογράφουμε πάρα πολλά. Ένας εκ των υπουργών της κυβερνήσεως είναι ο κύριος Σπανάκης. Σπανάκης. Ο οποίος, τον ξέρουμε όλοι, ο οποίος πήγε σε μια εκδήλωση και κάπως πήρε στα χέρια του ένα ποπάι το περιοδικό. Πώς το λέγαμε, το περιοδικάκι, το που είχαμε, το χάρτινο. Δεν είναι τηλέφωνο, δεν είναι όπως θα τα έχουμε τώρα, όπως μπορεί να τα έχουν τώρα τα παιδιά. Είναι το παλιό, το κλασικό ποπάι. Εικονογραφημένο, σελίδες, χαρτί κτλ. Κτλ. Το κρατάει λοιπόν αυτό και λέει το εξής.
2: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αστεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου ποπάι. Και φυσικά, ποπάι για να παίρνει δύναμη τι τρώει, σπανάκι.
1: Έξυπνο, μπράβο. Τι τρώει, κρατούσε τον ποπάι και έλεγε ότι ο ποπάι έτρωγε και τρώει. Σπανάκι, πώς λέγεται ο ίδιος, σπανάκης. Άρα όλο αυτό είναι... Να τον ψηφίσουμε. Να τον ψηφίσουμε στα νότια, νομίζω βγαίνει. Ήταν ωραία ιδέα και μόνο για αυτή την ιδέα, όποιος το σκέφτηκε εκεί στο επιτελείο και ο ίδιος, πολύ καλό, το θέλει ψήφους. Και πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να λείπει από όλο αυτό το σύνολο, ας το πούμε έτσι, των βουλευτών εκεί. Δεν ξέρω όμως τι θα υπάρξει στην επόμενη Βουλή, γιατί έχουν ξεβολευτεί όλοι.
3: Έχουμε σχεδόν 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, 26 Μάη. Στο θυσίο και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία.
1: Ναι, πέρα από τους εαυτούς σας που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, ξεβολέψατε τους επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου που πανηγύριζαν και ανοίγανε σαμπάνιες με το που άξονα ότι έρχεται ο Τσίπρας που έχει χάσει με 22% τελευταία φορά, 10 τις προηγούμενες, και είναι απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας. Αν σήμερα το 20, πριν 6 χρόνια, το εφετείο ομόφωνα έβγαλε την απόφασή του και είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

0: φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή που εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων.
1: Ο φασισμός

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί το λαός. Αμέσως μετά διαφημίσεις και στη συνέχεια τα κακά κορίτσια. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Έχεις πάει στα μπουζούκια.
2: Στη ζωή μου γενικώς έχω πάει, ναι.
1: Μπράβο, στα μπουζούκια, όχι σαν τον Κατσατζίδη που τραγούδαγε τώρα σε κάτι σκυλάδικα και του πήραν το μαχαιρό σου. Υπάρχουν μπράβοι. Δίνεις 200-250 το μπουκάλι, 300 και υπάρχουν μπράβοι. Και δεν σε πειράζει ποτέ κανένας. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έγινε τίποτα.
2: Γιατί είσαι και άπλα. Επειδή... Δίνεις 250-300, τα δίνεις εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα άρχισε τη μαλακία. Λοιπόν,
2: εγώ μιλάνε... εσύ ξεκίνησες.
1: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα της χώρας, παιδιά, όσο ο μπράβος ο Νταβατζής πληρώνεται, μη φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμος. Θυμάσαι που είπε στη μύτη σε ευχαριστώ τους Αμερικάνους.
3: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τις πολυεθνικές, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Αν δεν πληρώσει τον Ταβατζή, τελείωσε.
2: Αλλά οι μαλακίες του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίες, να μας φέρουν εσύ λοιπόν τα μπελάδες πάλι.
1: Ρε μαλακά, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει σε προστατεύει.
2: Αυτό άντε λίγο να πάρει... κοιτάξεις που δεν συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Τι ενώ καλά. Δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
4: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
2: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
2: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακός πάλι λείπανε.
4: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
2: Τα δικά σου, άλλα λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
4: Να σου πω, αυτός είναι σίγουρα ψηφοφόρος του Μητσοτάκη. Ε.
2: Και πού είναι το κακό. Εσύ τι είσαι.
4: Εγώ.
2: Πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκης κάποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
4: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ φίλε μου.
2: Έλα μια φορά. Εντάξει, θα σε κατακρίνω.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου.
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό.
2: Τι ζωή τραβάς, εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία. Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού, έτσι με μπράβος.
1: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις, κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή.
2: Ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
1: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί δηλαδή κάτσε ρε φιλέ, προστατεύεις το γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή.
6: Πάλι εγώ, έτσι.
2: Έλα, πες τη μαλακία σου.
6: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή.
7: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω. Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω.
2: Πάει να πει σε λογαριά. Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω. Δεν γίνεται.
7: Και επειδή τα λόγια μου μετράω.
6: Πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Όχι, όχι.
6: Ρωσία.
2: Θέλει τραγούδι, δεν αντέχεις αλλιώς.
7: Λες πως δεν σε αγαπάω.
2: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνη πλέον.
6: Τρέλαιο φτηνό, ε.
2: Να ξέρεις.
6: Και τα λοιπά.
2: Σε μαρκονιάζω.
6: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω, ρε που στη μουνά που μεγάλο.
2: Ευτυχώς.
6: Μπαγλαμάς. Ή θα πεινάσουνε ή θα κρυώσουνε. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα kit 72 ωρών.
2: Να, εσύ πήρες.
6: Και, πόλεμο πήρες. Με και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
2: Είμαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχεις δει όλα.
6: Ακούω Μπογιόπουλο ρε μεγάλε.
2: Α, τώρα μιλάμε. Πες το από την αρχή να ξέρω ότι υπάρχει. Πες το τώρα σε παρακαλώ.
6: Τη Βούλγαρη.
2: Γιατί εκτίθεμαι σε τέτοια πράγματα.
6: Και τον άλλον.
2: Με εκθέτει σε κινδύνους που δεν ήθελα.
6: Άσε μας ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν, πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Πόλεμο ρε Ρωσία. Πόλεμο και εμείς. Α, σ' άρεσε, ρούφα.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ η πρωινή αφετηρία. Ξεκινάμε τροχοδρομού με προς απογείωση. Έλα να βάλουμε μια πάολα τώρα, να ανέβουμε ψυχολογικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντί μου στον ήχο. Γεια σας κύριε Ηλία μας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Εξαιρετικά. 2-11-10-80-8-80. Εκεί είναι η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα δικά σας τηλέφωνα. Και φυσικά εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

0: Πρώτη καλημέρα στη φίλη μας την Ξένη. Από τα όμορφα Γιάννενα. Έχασες χθες, Ηλία.
1: Τι έχασες.
0: Βγήκε η Ξένη. Καταρχάς,
1: όλο χάνω τελευταία. Τι έχασες.
0: Λάδια δεν χάνεις. Κατά τα άλλα είσαι μια χαρά. Καλημέρα, Έρια από τα Γιάννενα. Σήμερα λέει το μενού έχει μακαρονόπιτα.
1: Έχεις φάει μακαρονόπιτα.
0: Έχω φάει, αλλά δεν έχω φτιάξει τώρα η αλήθεια. Είναι. Φίλοι, ξένοι, αυτό ήθελα να σα πω. Τι χάσει.
1: Εσεί εκεί στην Πρέβεζα με τα ψαράκια και τι καρυδόπιτε. Πού να την ξέρει τη μακαρονόπιτα.
0: Η ξένη βγήκε χθε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Σου στείλε και φιλιά, χαιρετισμού.
1: Μακαρονόπιτα δεν είναι στην όμω.
0: Από τα Γιάννενα τώρα.
1: Από τα Γιάννενα, ακόμα καλύτερα.
0: Με το κτέλ.
1: Με το κτέλ. Ξέρεις, έτσι, άμα μείνει για δύο-τρεις μέρες, είναι ακόμα καλύτερη.
0: Ναι. Σαν το κρασί.
1: Τι?
0: Σαν το παλιό κρασί.
1: Σαν το παλιό κρασί. Τώρα εσύ γελάς, αλλά τόσα ξέρεις, τόσα λες.
0: Τι τόσα ξέρω εσύ, Ηλία. Όταν ερχότανε. Όταν ερχότανε εμένα τα βλέμματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν ερχότανε εμένα τα βλέμματα.
1: Δεν έχω φάει, δεν έχω φτιάξει, αλλά όταν ερχότανε εμένα τα βλέμματα.
0: Δίναμε μεγάλο πόνο στα
1: κτέλια.
0: Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Πάτρα. Καλημέρα τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. Τον φάγατε τον κύριο Ηλία, λέει. Τον φάγατε.
1: Τον κύριο.
0: Τον αγαπάμε τον Ηλία, τον αγαπάμε. Α, όλα και όλα.
1: Μην την πιστεύεις, έτσι τα λέει τώρα. Ξέρεις τι γίνεται εδώ, όταν κλείνει τα μικρόφωνα. Ο Θεός να σε φυλάει.

0: Ο ήλιος θα αναδείλει στις 7:25, θα δύσει στις 6:59 το απόγευμα και σήμερα γιορτάζει η Πελαγία.
1: Ωραία.
0: Πελαγή. Πελαγή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια και φυσικά σε εσάς που έχετε μια επέτειο. Να είστε καλά, να είστε γεροί, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και πάνω απ' όλα αισιόδοξοι. Ό,τι και να συμβαίνει, να βλέπετε τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σε έπεισα.
1: Όχι. Δεν με έπεισες. Κάνε... Κάτι καλύτερο.
0: Λοιπόν, ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε μια αναστάτωση χθες σε όλη την Αθήνα. Έφευγε ο Μάρκο Ρούμπιο από το Χίλτον, πήγαινε στο Υπουργείο Εξωτερικών, έφευγε από το Υπουργείο Εξωτερικών, πήγαινε στην Πνίκα, έφευγε από την Πνίκα, πήγαινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Γενικώς υπήρχε ένα πηγενέλα. Σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών φυσικά. Υπεγράφησαν συμφωνίες και σε άμυνα και σε ενέργεια και πολλά από όλα αυτά θα αποτυπωθούν τις επόμενες ημέρες. Μια σειρά από συναντήσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως με όλη την ηγεσία της χώρας. Πολλά λοιπόν τα μηνύματα και φυσικά ένα πολύ έτσι ωραιότατο ελληνικό μενού στο χθεσινό δείπνο.
1: Τι είχε?
0: Τι είχε?
1: Σαφράν, στρωμού και τέτοια.
0: Καταρχάς είχε προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο. Είχε φάβα. Σ' αρέσει φάβα?
1: Ναι, χθες έτρωγα.
0: Ναι, επειδή έφαγε ο Μουρούμπιο μάλλον.
1: Ποιος?
0: Επειδή έφαγε ο Ρούμπιο φάβα.
1: Δεν φάγαμε την ίδια φάβα όμως.
0: Είχε ντολμά με θαλασσινά.
1: Ντολμό.
0: Ναι. Είχε φιλέτο ψάρι.
1: Ναι.
0: Γλυκό με αχλάδι.
1: Μάλιστα.
0: Και ελληνικά κρασιά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τώρα.
1: Το δέσαμε έτσι.
0: Δεν σε βλέπω έτσι και
1: τώρα
0: πολύ.
1: Επειδή το ταΐσαμε ντολμάδες και,
0: ναι. Και... Ο ντολμάς είναι δικό μας ελληνικό.
1: Πώς το λένε?
0: Είναι τον απέναντι των φίλων μας.
1: Δεν είναι τον απέναντι των φίλων μας.
0: Τι είναι?
1: Είναι πώς το λένε?
0: Είναι μίξ, είναι μίξ.
1: Όχι ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Μικρασιάτικο είναι. Μικρασιάτικη κουζίνα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν κουζίνα που δεν παίζεται απέναντι, έτσι. Και οφείλουμε πολλά.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Σας μην το παραδέχονται ορισμένοι.
0: Ο μπακαλαβάς, ας πούμε.
1: Τι.
0: Δικό σου δεν είναι. Και εμείς έχουμε, Ηλία, και εμείς έχουμε, έχουμε φέτα.
1: Εγώ εννοώ τους μικρασιάτες, τους...
0: Τους original.
1: Τους original, τους Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν εννοώ τους άλλους.
0: Ναι.
1: Τους άλλους...
0: Εντάξει. Έχουν και αυτοί... Έχουν και αυτοί τη δική τους κουζίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά περιείχε το μενού. Μια χαρά πέρασαν, ωραιότατα. Εκεί στο ξενοδοχείο στο King George. Και φυσικά το παρόν έδωσαν όλη η ηγεσία της χώρας, πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών, φυσικά οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Νίκος Δένδιας, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο κύριος Παπασταύρου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Βασίλης Κικίλιας, η Λίνα Μενδώνη, η Σοφία Ζαχαράκη και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και μεγάλη αμερικανική αντιπροσωπεία. Χθες αργά, πριν από λίγες ώρες το βράδυ, τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε το γεύμα αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, το οποίο είναι και στενάχωρο, η αλήθεια είναι, και καταδεικνύει όμως το τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα με την 87χρονη τη Μαρή Κάρμεν εκεί στην Ισπανία, τη γυναίκα που έγινε το απόλυτο σύμβολο κατά των εξώσεων στην Ισπανία, που χάρη σε αυτή ξεκίνησαν όλες οι διαδηλώσεις εκεί στη χώρα, που χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή. Η αλήθεια είναι ότι όταν διάβασα την είδηση αυτή χθες αργά το βράδυ, ότι πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, διότι αυτή η γυναίκα πέρασε όλα αυτά, από όλα αυτά τα fans που την κυνηγούσαν, που προσπαθούσαν να τη διώξουν από το σπίτι που έμενε, που της είχαν βγάλει μια υπέρογγη δόση, έπαιρνε μισθό, σύνταξη 1.400 ευρώ και τη ζητούσαν να δώσει 1.600 ευρώ ενίκιο, ας πούμε. Και αυτής αυτή τη γυναίκα η ιστορία ήταν αυτή που κινητοποίησε χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις διαδηλώσεις, τις κινητοποιήσεις και έγινε το πρόσωπό της σύμβολο. Ακόμα και μέσα από το νοσοκομείο που βρισκόταν, καλούσε τον κόσμο και τους έλεγε: «Βγείτε, βγείτε στους δρόμους, συνεχίστε τον αγώνα». Γι' αυτό το άδικο. Χάρη σε αυτή τη γυναίκα, η χώρα πηγαίνει σε εκλογές. Έτσι, λόγω της στεγαστικής κρίσης. Η Μαρή Κάρμεν ζούσε στο ίδιο σπίτι, στη συνοικία Ήμπιθα, στη Μαδρίτη, από το 1956. Το είχε νοικιάσει αρχικά ο πατέρας της και έζησε εκεί μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό της. 6 χρόνια πριν την έξωση, μια εταιρεία είχε αγοράσει το διαμέρισμα σε χαμηλή τιμή για τα δεδομένα φυσικά της περιοχής και η ηλικιωμένη εξακολουθούσε να μένει σε αυτό το παλιό, σε αυτό το σπίτι το παλιό, με ένα παλιό μισθωτήριο. Έπαιρνε 1.400 ευρώ, όπως σας είπα. Δεν είχε σταματήσει ποτέ να πληρώνει το ενοικιό της, δεν είχε σταματήσει ποτέ να πληρώνει τους λογαριασμούς της. Γύρω στα 500-600 ευρώ ήταν όλα αυτά. Και με τα υπόλοιπα ζούσε. Ξαφνικά το fund απέτησε τριπλάσια τιμή. Και τότε ήταν που εκείνη έκανε, δημοσιοποίησε όλη αυτή την ιστορία γύρω από το θέμα των εξώσεων και της στεγαστικής κρίσης. Και εκατοντάδες συγκεντρωμένοι άρχισαν να κατασκηνώνουν έξω εκεί από όλες τις πόλεις της Ισπανίας και στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη, ζητώντας να παραμείνει στο σπίτι της. Το 2020 οι ιδιοκτήτες της είπανε πρέπει να φύγεις από το σπίτι. Έχει μεταβιβαστεί το ακίνητο, το ενίκιο που θέλουμε είναι 1.600 ευρώ κτλ. Τελικά, 23 του Σεπτέμβρη η ίδια αναγκάστηκε να φύγει, να φύγει από το σπίτι. Επιβάρυνε αυτό ψυχολογικά και την υγεία της, όπως καταλαβαίνω, 87 χρονών γυναίκα. Ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο έτσι κι αλλιώς, χρειαζόταν βοήθεια στην καθημερινότητά της, είχε χάσει πολύ μεγάλη δύναμη, δυσκολευόταν ακόμα και να φάει. Στις τελευταίες της δηλώσεις είπε: «Όλο αυτό με έχει πειράσει πάρα πολύ, δεν είμαι εγώ». Και μπήκε στο νοσοκομείο, άρχισε ο κόσμος να βγαίνει στους δρόμους, να πραγματοποιεί συγκεντρώσεις, να κατασκηνώνει σε πλατείες και από το νοσοκομείο αυτή έστελνε μηνύματα στους ανθρώπους εκεί που ήταν στις διαδηλώσεις: συνεχίστε τον αγώνα αυτό για τη στέγη. Τελικά πάρθηκε η απόφαση να επιστρέψει. Όμως εχθές η Μαρή Κάρμεν άφησε την τελευταία της πνοή, διότι μπορεί να ήρθε μια συμφωνία με το φαντ υπό το βάρος αυτής της κοινωνικής κατακραυγής, αλλά δεν πρόλαβε να γυρίσει. Παρέμενε στο νοσοκομείο και εκεί άφησε την τελευταία της πνοή και τα τελευταία της λόγια ήτανε: «Θα παλέψω μέχρι το τέλος». Αυτά για αυτούς που είναι λιγόψυχοι και που το βάζουν κάτω με την πρώτη δυσκολία. Μια γυναίκα 87 χρονών πήγε κόντρα στο σύστημα, έτσι. 34 χρόνια εργαζόμενη ήτανε γραμματέας σε μια φαρμακευτική εταιρεία, συνταξιοδοτήθηκε το 1998, αγαπούσε τη γειτονιά της, αγαπούσε τα πραγματά της, το σπίτι της ήταν γεμάτο πίνακες, πορσελάνες, η Ισπανία είναι καταπληκτικός λαός, απίστευτος λαός, δούλευε μια ολόκληρη ζωή, έτσι, και μέχρι το τέλος αυτό. Δεν εγκατέλειψε τον αγώνα της και φυσικά, μόλις ανακοινώθηκε χθες τη νύχτα ότι έφυγε από τη ζωή η Μαρή Κάρμεν, ο κόσμος, οι Ισπανοί έσπευσαν έξω από το νοσοκομείο και χειροκροτούσαν ασταμάτητα. Αυτή η ιστορία λοιπόν αυτής της γυναίκας είναι για μένα η πρώτη είδηση της ημέρας. Ένας άνθρωπος 87 χρονών που δεν το έβαλε ποτέ κάτω και κατάφερε να σηκώσει τις πλάτες της το βάρος της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, μια χώρα που αντιμετωπίζει σχεδόν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Όπως και οι Γάλλοι, φυσικά, με όλες αυτές τις διαδηλώσεις που συμβαίνουν, τους μαθητές που έχουν βγει στον δρόμο και πράγματα πρωτόγνωρα, θυμίζουν Μάιο του 68, 18.000 σχολεία είναι υποκατάληψη, 250.000 γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί βγαίνουν κάθε μέρα στους δρόμους με επεισόδια, με τραυματισμούς και δεν το βάζουν κάτω.

Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο που μας πήρε τηλέφωνο από την όμορφη Χίο. Να πάμε σε ένα σύντομο πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Και όταν επανέλθουμε, φυσικά ανοίγουμε γραμμές, γιατί σας θυμίζω ότι και σήμερα και αύριο μιλάμε για την ακρίβεια, ανοίγουμε αυτό το θέμα της ακρίβειας που μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Οπότε όποιος θέλει και επιθυμεί, στο 211 10 80 8 80, εκεί θα ακούσει την υπέροχη φωνή της αγαπημένης μου Σταυρούλας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα πάμε κόντρα και από βγή με αυτό το τραγούδι λοιπόν και με αυτό τον τίτλο στην ανακοίνωσή της. Η Αναβίση, ένα άλλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, το συζητάει ο κόσμος. Διότι η Αναβίση με τον Νίκο Καρβέλα έχουν γράψει μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά μετά από όσα εξελίχθησαν, όσα όλα συνέβησαν, με ανακοινώσεις εκατέρωθεν, συντριβή είπε ο Καρβέλας, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, απάντησε Αναβίση. Σε αυτά λοιπόν, σε αυτές τις κουβέντες συμπυκνώνεται επί της ουσίας και όλη αυτή η ρήξη που εκδηλώθηκε στο παρασκήνιο της συναυλίας στο ΆΚΑ και πλέον εξελίσσεται δημόσια με οικονομικές διεκδικήσεις, με καταγγελίες για απειλές και δύο διαφορετικές ιστορίες γύρω από την υπόθεση αυτή. Ο Νίκος Καρβέλας μιλά για απαξίωση του έργου και του ίδιου και ότι υπήρχε μια σύγκρουση στην καλλιτεχνική παρουσίαση της συναυλίας. Εκείνη υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο θεωρούσε η οικογένειά της, επιχείρησε να την πιέσει οικονομικά και ψυχολογικά λίγο πριν από ένα από τα σημαντικότερα, ίσως το σημαντικότερο σημείο της καριέρας της. Έτσι, η Άννα Βύση γέμισε το ΆΚΑ με 100.000 κόσμο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος, έτσι απλά. Είναι η πρώτη φορά που είδαμε την Άννα Βύση να μιλά με αυτόν τον τρόπο και στις κουβέντες, στις λέξεις που χρησιμοποίησε, εκφράζεται ξεκάθαρα και η πικρία. Ότι αυτό που με πονάει πιο πολύ είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που νόμιζα ότι ήξερα, πραγματικά δεν τον ήξερα. Τώρα, όπως φαίνεται, μια τέτοια σχέση με πολύ μεγάλες επιτυχίες, γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι μιλούν ας πούμε και λένε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι αλληλένδετοι. Όλα τα τραγούδια που τραγούδησε η Άννα Βύση στη συναυλία είναι του Νίκου Καρβέλα. Από την άλλη, τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, αν δεν είχαν μια Άννα Βύση να τα τραγουδά, ίσως να μην είχαν γίνει αυτές οι επιτυχίες. Όλα αυτά δηλαδή είναι αλληλένδετα. Και όλοι σκεφτόμαστε αν αυτή η ιστορία θα οδηγήσει στις δικαστικές αίθουσες και θα μας θυμίσει άλλες ιστορίες άλλων καλλιτεχνών, Καζαντζίδη, Νικολόπουλου, αν θυμάστε, αν θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ή θα πέσουν οι τόνοι. Από ό,τι φαίνεται, η Άννα Βύση για πρώτη φορά βγαίνει μπροστά ξεκάθαρα και λέει ότι θα φτάσει, θα πάει δικαστικά. Ο κύριος Δημητρακόπουλος μίλησε χθες στον Αντένα και είπε ότι αυτή είναι η εντολή που έχει πάρει από την Άννα Βύση.
1: Υπήρξε την τελευταία εβδομάδα για πρώτη φορά αξίωση 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε τι συνίστατο αυτή η αξίωση? Ζητούσε 700.000 χρέη πάνω από μισό εκατομμύριο να γίνει συστάκτη, φτάνουμε στο 1,200 και 300 τα οποία θα δίνανε την αυτοδιαχείριση, φτάνουμε στο 1,5 εκατομμύριο. Αυτή ήταν χρέη πάνω από μισό εκατομμύριο να γίνει συστάκτη, φτάνουμε στο 1,200 και 300 τα οποία θα δίνανε την αυτοδιαχείριση, φτάνουμε στο 1,5 εκατομμύριο.

0: Και εμείς στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κρίνει αν μπορεί να απαγορεύσει ο κύριος Καρβέλας τώρα να ερμηνεύει τα τραγούδια του η κυρία Βύση.
1: Τρομερή εξέλιξη όμως, έτσι δεν είναι, Ηλία, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που συνδέθηκαν μαζί έτσι καλλιτεχνικά.
2: Φυσικό, φυσικά και είναι η τρομερή εξέλιξη, αλλά δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Είναι και λίγο το ιδιότροπο του χαρακτήρα του δημιουργού.
1: Ναι.
2: Αλλά τι να σου πω.
1: Από τη μία είναι οι οικονομικές διεκδικήσεις.
2: Είναι αυτό που είπες εσύ. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρουμε αν ο Καρβέλας θα ήταν ο Καρβέλας αν δεν τραγουδούσε η Βύση. Και δεν ξέρουμε αν η Βύση,
1: ναι,
2: θα ήταν η Βύση αν δεν τραγουδούσε τα τραγούδια του Καρβέλα. Βέβαια, mm-hmm, εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι πριν την εποχή Καρβέλα, η Βύση είχε τραγουδήσει πολύ μεγαλύτερα τραγούδια και δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι λέγανε και λένε ότι αν δεν είχε γνωρίσει τον Καρβέλα θα είχε ακόμα μεγαλύτερη πορεία.
1: Ναι. Έτσι. Μεγαλύτερη καριέρα. Και δεν είναι τυχαίο.
2: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι καταφέρνει μετά από τόσα χρόνια να γεμίζει το ΟΑΚΑ. Δηλαδή, αυτό κάτι πρέπει να μας, μας λέει.
2: Όλα αυτά είναι υποθέσεις στη σφαίρα του φανταστικού, ρε Σιέρη.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει τώρα εδώ τα πράγματα να μπουν κάτω ομά. Τι έχει συμφωνηθεί, τι δεν έχει συμφωνηθεί, τι δεν έχει τηρηθεί, τι είχαν υποσχεθεί. Και εντάξει, τώρα 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι, ακούμε αυτά τα ποσά.
2: Αξιώσεις, ναι, ύψους 1,5 εκατομμυρίου. Δηλαδή, κάπου. Okay.
1: Ναι, μιλάμε για υψηλές αμοιβές.
2: Τόσα δεν μπαίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, με ονόματα, τεράστια ονόματα, βέβαια. Καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει γκράμι.
1: Η Άννα Βύση, σύμφωνα με πληροφορίες τώρα του Star, δεν πρόκειται να εμφανιστεί στο Αθηνών Αρένα για τη φετινή σεζόν. Αλλάζουν τα σχέδια μετά από όλα αυτά που συνέβησαν με τον Νίκο Καρβέλα. Μάλιστα, φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Star, να έχει ενημερώσει τους μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν άλλη δουλειά. Και βεβαίως, αυτό που καταλαβαίνετε, αλλάζει τελείως τις ισορροπίες, διότι αυτό που ακούγεται και λέγεται και αυτό που έγραψε ο Νίκος Καρβέλας στην ανακοίνωσή του, η οποία προηγήθηκε της Άννας Βύση, είναι ότι από τα 50 τραγούδια που είπες στη συναυλία, τα 47 είναι δικά μου.
2: Και αυτό τι σημαίνει?
1: Ότι εγώ και καλά θα αποφασίσω με ποιο τρόπο θα παρουσιάζεται το έργο μου. Είναι πνευματικό μου δικαίωμα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ να σου πω ποια είναι η προσωπική μου γνώμη. Κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε, σε τέτοιο μέγεθος, για τέτοιο μεγέθη μιλάμε, δεν θα έπρεπε να αποκλείει άλλες συνεργασίες. Δηλαδή θεωρώ ότι η Άννα Βύση φυσικά είπε τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα και φυσικά έχουν γίνει επιτυχίες και τα τραγουδάμε όλοι και αυτά γεμίσανε και το στάδιο. Αλλά το στάδιο το γέμισε η Άννα Βύση. Το στάδιο το γέμισε η Άννα Βύση, η οποία τραγουδούσε 4-5 ώρες, έτσι, μάλιστα με βροχή, με όλο αυτό. Και τώρα που μαθαίνουμε και το background, ότι υπήρχε όλο αυτό το ψυχολογικό, η ψυχολογική πίεση, 2 μέρες πριν βγει η συναυλία, και ότι ο κόσμος ήταν αυτός που την παρέσυρε σε αυτή τη βραδιά που ήταν ανεπανάληπτη, που έπρεπε όλοι να είναι ένθαρμα μαζί της, έτσι, γιατί επρόκειτο για την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας της, πράγματι, πόσο συχνά μπορεί κάποιος να γεμίζει το ΟΑΚΑ, ας πούμε, δεν ήταν. Θεωρώ λοιπόν ότι η Άννα Βύση μπορούσε και είχε όλες τις δυνατότητες και φωνητικά και καλλιτεχνικά σε όλα τα επίπεδα να τραγουδήσει κι άλλους συνθέτες. Για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να δέχεται αυτού του είδους τα διλήμματα. Έτσι, και μάλιστα λίγο πριν τη συναυλία. Τώρα το τι θα γίνει, κάποιοι λένε ότι μπορεί να πέσουν οι τόνοι, ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, έχει υπάρξει πάλι μια διαφωνία κτλ. Σε κάθε περίπτωση, δεν θυμάμαι ποτέ προσωπικά την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, αλλά την Άννα Βύση κυρίως, σε τέτοιο τόνο και σε τέτοιο ύφος, οποιαδήποτε ανακοίνωση είτε για την προσωπική της ζωή είτε για την επαγγελματική της δραστηριότητα, ιδιαίτερος δε μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στο φίλο τον Γιώργο από το Φάρο Τυφλών που μας πήρε τηλέφωνο και να πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr και 211 10 80 880.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εχθές λοιπόν, όπως σας έλεγα, ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά μαζί του έφερε και κίνηση. Όσοι κάνατε το λάθος και πήγατε προς το κέντρο της Αθήνας τις ώρες που μετακινούνταν ο Υπουργός ο Αμερικανός, ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο να είναι μια ταλαιπωρία, την περάσατε. Για να ακούσουμε τι είπανε στον Αλφα οι άνθρωποι που μετακινήθηκαν τις λάθος ώρες στα λάθος σημεία.
1: Ξαφνικά βρήκαμε την κίνηση στον δρόμο.
2: Και σας αλλάζουν και
1: τώρα μας αλλάζουν, ναι, τη διαδρομή.
3: Μάτια κάθε λίγο και λιγάκι κάποιος έρχεται και μας κάνει άνω κάτω.
2: Από πού ήρθατε, πού πηγαίνετε?
3: Ήρθα από Δάφνη και πάω Χολαργό.
4: Να πάω στο Χνά να κάνω χημοθεραπεία και έχω ραντεβού 11.30 ώρα και έχω φρακάρει.
5: Κάθε ένας που έρχεται την ταλαιπωρία την τραβάμε εμείς.
6: Για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ανθρώπους γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο.

0: Η αλήθεια είναι ότι στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν ήταν σαφές, ας πούμε, ποιοι δρόμοι κλείνουν. Δηλαδή έλεγε ότι ναι, κατά διαστήματα κτλ. Δεν έλεγε, ας πούμε, ότι από τις 9 ως το άδε ώρα κλείνει η Βασιλίση Σοφίας, ας πούμε. Οπότε εσύ μπορεί να ήσουν από το αυτοκίνητό σου και ξαφνικά εκεί που πήγαινες, ξαφνικά να τρώγες το άκυρο. Δηλαδή είπαμε να υπάρχουν αστυνομικά μέτρα, προφανώς, 3.000 αστυνομικοί λεκροβολισμένοι κτλ. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Αλλά και αυτό όμως που δεν γνωρίζεις είναι αχαρτογράφητα τα νερά και μπορεί μια φίλη μου, ας πούμε, έκανε 12 λεπτά να πάει από το πολύ γρήγορα, δηλαδή από τη στήλη Ολυμπίου Διός μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών. 12 λεπτά, αλλά όμως ήταν τα κρίσιμα 12 λεπτά που μόλις είχε ανοίξει. Αν ήταν νωρίτερα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τα έχουμε αυτά. Έχουμε τα προβλήματά μας με τη μετακίνηση. Α, δόθηκε στην κυκλοφορία και ο πρώτος σειρμός, ο ανακοινισμένος, γραμμή 1.
1: Μάλιστα.
0: Μετακινήθηκες, ήσουνα όχι.
1: Με το σειρμό 1, όχι.
0: Με το σειρμό 1, όχι.
1: Πλέον όχι.
0: Εσύ δεν
1: μετακινήθηκες. Όταν ήμασταν στον Πειραιά εδώ,
0: ναι,
1: ήταν ο σειρμός που έμπαινε εκεί και...
0: Έγινε ένα lifting, λέει.
1: Ναι.
0: Σε ένα σειρμό.
1: Μάλιστα.
0: Τον ομορφήνανε, του βάλανε καινούργια καθίσματα κτλ. Και
1: σε ένα μόνο.
0: Ναι, σε ένα. Κάτσε τώρα, Ξηλία. Περιμένει τώρα. Δεν κάθε ρε, Ξηλία τώρα. Δηλαδή,
1: πώς
0: πραγματικά.
1: Δηλαδή,
0: κάναμε δύο χρόνια
1: εσύ,
0: να το
1: δηλαδή, άμα σου δώσει
0: να
1: εδώ,
0: μην κάνουμε μια φιέστα.
1: Άμα σου δώσει εδώ ο Βασίλης ο Σκουρής δύο, ναι, ρεπορτάζ και του πας ένα. Τι.
0: Και είναι και παλιό, άρα και.
1: Τι.
0: Γιατί ο συγκεκριμένος σειρμός.
1: Γιατί έτσι είναι, περί αυτού πρόκειται. Ναι. Έτσι.
0: Ο συγκεκριμένος
1: σειρμός. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να χαιρόμαστε,
0: ναι,
1: που μας δώσανε ένα μισαδάκι ενώ θα πρέπει να έχουμε το ολόκληρο.
0: Ναι. Επίσης, ο συγκεκριμένος σειρμός τώρα, επειδή συνήθως όλοι όσοι έχετε μετακινηθεί ξέρετε πολύ καλά, έχει αυτό το χρωματάκι το πορτοκαλί. Το περτικαλί. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είναι στο πρασινάκι.
1: Τρέλα.
0: Έτσι.
1: Τρέλα.
0: Είναι έτσι πιο βαμμένος, πιο σεταρισμένος, με καινούργια καθισματάκια, με αυτό κτλ.
1: Σε καμιά εβδομάδα να δεις πώς θα είναι αυτός.
0: Είναι σαν να έχεις πάρει τώρα ένα ζάσταβα του 1983.
1: Μπούνε μέσα οι πιτσιρικά.
0: Και του έχεις αλλάξει.
1: Τι θα το κάνουνε.
0: Και του έχεις αλλάξει το σαλόνι. Έτσι, του έχεις αλλάξει το σαλόνι, το έχεις περιποιηθεί λίγο κτλ. Έτσι. Και είναι λίγο ρετρό απ' έξω. Αλλά μέσα είναι.
1: Ευελπιστώ, ναι, να είναι παρκαρισμένο κάπου όταν θα δουλεύει. Κάπου κλειστά.
0: Εγώ ευελπιστώ να μην
1: είναι. Γιατί αν είναι έξω,
0: ναι,
1: θα το δεις.
0: Ναι, ναι. Εγώ ευελπιστώ να μην είναι. Πώς το λένε. Να μην γίνει τώρα καμιά φιέστα επειδή πήραμε να ανακοινήσαμε ένα παλιό σειρμό μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή, ας ελπίσουμε ότι μην το κάνουμε τώρα και πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, να μετακινεί το κόσμος. Το θέμα είναι ότι κάτω από τα σχόλια της είδησης ότι ήρθε ο σειρμός αυτός.
1: Ο σεισμός.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι ήρθε ο σειρμός. Κάτω από τα σχόλια, λοιπόν, έγινε σεισμός.
1: Ναι.
0: Από τους επιβάτες, οι οποίοι έλεγαν: καλά, φτιάξτε τώρα τα δρομολόγια που είναι ανά 12 και 14 λεπτά.
1: Σήμερα 15.
0: Σήμερα 15.
1: Χθες δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. 15 λεπτά.
1: 15 λεπτά.
0: Εντάξει. Στο μετρό τώρα ή στο
1: ΕΣΑ. 8.30.
0: Στη γραμμή 1.
1: 8.30, 9 παρά.
0: Ναι.
1: 9 παρατέταρτο συγκεκριμένα το βράδυ. Πριν έρθω εδώ, 1 τέταρτο. Ανατέταρτο σειρμός δηλαδή.
0: Στο μετρό, έτσι.
1: Στο μετρό.
0: Να υποθέσω σαρδέλες.
1: Κανονικά.
0: Παστομένες.
1: Όλοι.
0: Στο κεσεδάκι.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος λοιπόν αυτό λέει. Ναι. Ήρθε ο σειρμός, πολύ ωραία και τα λοιπά. Δεν είναι καινούργιος, δεν είναι καινούργιος. Είναι ανακοινισμένος, είναι ανακοινισμένος. 12 και 15 λεπτά και μάλιστα τις ώρες αιχμής. Τώρα εσύ λες χθες το βράδυ, που χθες το βράδυ ήταν αυτή η ώρα που λες εσύ, ήταν μια ώρα πάρα πολύ δύσκολη, διότι πάλι είχαμε αυτές τις μετακινήσεις του Αμερικανού, οπότε έπρεπε να υπάρχει συχνή διέλευση. Δηλαδή, πού είναι εκείνα τα δρομολόγια που ήταν ανά 2 και ανά 3 και ανά 4 λεπτά.
1: Πότε ήταν αυτά.
0: Ήτανε πριν από 3 χρόνια, Ηλία, ήτανε. Ήτανε 5 λεπτά, 6. Πάντως 15 δεν ήτανε. Δηλαδή όσο πάμε, σε λίγο θα περνάει τη Δευτέρα και μετά θα έρθει την Παρασκευή.
1: Για να τα λέμε όμως όλα.
0: Ναι.
1: Το πρωί που σχολάω εγώ από εδώ, αλλά φεύγει ο κόσμος.
0: Ανά πόσα πάει λεπτά είναι.
1: Ανά 4-5.
0: Για πόση
1: αλλά
0: ώρα.
1: Είναι, ναι,
0: αυτό συμβαίνει επειδή περνάς εσύ, Ηλία μου, και το μάθε. Σε υψηλό πρόσωπο.
1: Εγώ είμαι υψηλό πρόσωπο. Θα σου λέγα τώρα.
0: Μετά,
1: αλλά
0: μόλις πάει.
1: Δεν το σηκώνει και η ώρα.
0: Μόλις πάει 8.
1: Ναι.
0: Μόλις πάει 8, 8.30.
1: Ναι.
0: Πάλι είναι ένα 12, ένα 14 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Που και πάλι είναι ώρα αιχμής. Γιατί ο κόσμος μετακινείται.
1: Γραφεία,
0: ιστορίες, μαγαζιά.
1: Εμπορικά καταστήματα.
0: Εμπορικά καταστήματα. Ναι, δηλαδή εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, επιβάτης να λέει είμαι στο σταθμό, στην πλατφόρμα από τις 8 και 10, είναι όλα γεμάτα, εγώ περιμένω το επόμενο, περιμένω το επόμενο, τελικά το μαγαζί δεν θα ανοίξω σήμερα, δηλαδή έτσι όπως πάνε τα πράγματα είχε πάει 9 παρά 10 ας πούμε. Ναι, δηλαδή είπαμε να κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε ολοκληρωμένα. Ανά ένα τέταρτο τώρα.
1: Δεν γίνεται εδώ αυτά τα πράγματα. Τώρα τι ζητάς.
0: Σε λίγο θα γίνει σαν το, σαν το λεωφορείο, ρε παιδί, που έχει 4-5 δρομολόγια μέσα στη μέρα και το θεωρούμε και επιτυχία.

Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Νικόλα από Θεσσαλονίκη. Να στείλουμε και τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει. Και έτσι φτάνουν και τα δικά σας μηνύματα εδώ σε εμάς, τα παραπολιτικά. Καλημέρα, λέει ο Νικόλας από Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω, ο Λεξ μπορεί να το γεμίσει το ΆΚΑ. Όταν έκανε συναυλία, λέει, στο Καφτατζόγλιο, είχε 40.000 κόσμο. Που εγώ ούτε καν τον ήξερα και ρωτούσα τις κόρες μου ποιος είναι αυτός. Φαντάζομαι η Αθήνα που έχει το τριπλάσιο πληθυσμό, για μένα, λέει, το μπορεί. Πρόκειται, Νικόλα μου, για μεγάλη καλλιτεχνάρα ο Λεξ. Και εγώ τον έμαθα καθυστερημένα, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που οι πιτσιρικάδες, οι νέοι, δίνουν το σύνθημα για μια φωνή, για ένα ταλέντο που αρνείται να μπει στη διαδικασία έτσι της δημοσιότητας και όλα αυτά, και καταφέρνει με το ταλέντο του και με τις δυνατότητες του να γεμίζει το Καφτατζόγλιο, και μπράβο του και μαγιά του. Λοιπόν, δεν θα μου κόψει το τραγούδι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε μετά, αλλά θα αφήσω το τραγούδι να παίζει γιατί είναι τραγουδάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη Πέμπτη να έχετε όλοι. Να είστε γεροί, χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Σήμερα λοιπόν στα περίπτερα όλης της χώρας η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λυκούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας. Καλημέρα σας κύριε Λυκούδη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο και σε εσάς.
0: Τι έχουμε σήμερα στην εφημερίδα?
1: Να ξεκινήσω με μια πολύ όμορφη προσφορά και αυτή την εβδομάδα, μια βυζαντινή εικόνα κανονικού μεγέθους από τη μεγάλη ποικιλία που έχει η κυβωτός για να επιλέξουν οι φιλοαναγνώστες, και μαζί αποκλειστικά ο Μητροπολίτης Δράμας, κύριος Δωρόθεος, ο οποίος δεν μιλάει πολύ, ναι, αποκλειστικά δίνει συνέντευξη στην κυβωτό και αναφέρει την καχυποψία του, το θυμό του σχετικά με την πρόσφατη υπογραφή των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας, τη συμφωνία αυτή την λεγόμενη, η οποία φέρνει στην Ελλάδα 48 από τα κλαπέντα κοιμήλια από τους Βούλγαρους, τα οποία όμως συνολικά, ναι, εάν εμπιστευτούμε, γιατί δεν είναι μόνο από τη Δράμα αυτά τα κλαπέντα, είναι και από τις Σέρες, είναι και από την Ξάνθη, είναι περίπου 6.000 ιερά κοιμήλια, μεταξύ αυτών παλέτυπα, βιβλία, χειρόγραφα, λείψανα, ιερά σκεύη. Και λέει ο Μητροπολίτης της Δράμας, πώς γίνεται να δώσουμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ, που είναι το πλέον ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί που έχουμε, και να πάρουμε 48 από τα 6.000. Ενδεχομένως να είναι λιγότερα, αλλά.
0: Ναι, και μάλιστα λέει δεν ενημερώθηκαν. Ότι δεν ενημερώθηκαν κιόλας.
1: Και το σημαντικό είναι αυτό, ο ίδιος λέει σε επιστολή του προς την Υπουργό, μάλιστα την κοινοποίησε και δημόσια προς την Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, ότι ενώ μιλούσαμε κάθε εβδομάδα για το ζήτημα αυτό, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση και πληροφορήθηκε από την τηλεόραση για αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί, το οποίο και συνέβη. Ένα ζήτημα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε τις ημέρες αυτές. Θέλω να πιστώσω αυτή τη στιγμή στη συζήτησή μας,
0: ναι,
1: ότι ο Μητροπολίτης Σερών βγήκε, που και αυτός εμπλέκεται στην όλη αυτή περίπτωση, επειδή το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του έχει και αυτό στο ενεργητικό του κλαπέντα, που έχουν φύγει δηλαδή από τους Βούλγαρους μέσα από το μοναστήρι. Mm-hmm. Βγήκε και είπε ότι είναι μια συμφωνία που τη χαιρετίζουμε και ευελπιστούμε να έχει συνέχεια, δηλαδή στην άλλη άκρη. Θέλω τέλος να προσθέσω ότι μαζί με την εφημερίδα σήμερα, κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, υπάρχει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για τον μακαριστό γέροντα Ιουστίνο από το Φρέαρ του Ιακώβου, ο οποίος υπήρξε μαθητής και υποτακτικός, θα λέγαμε, του Αγίου Φιλουμένου.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό διότι τον γνώριζαν οι πάντες, μια προσωπικότητα ιδιαίτερη στην Αγία Γη. Μιλούν στην κυβωτό της Ορθοδοξίας άνθρωποι που τον γνώρισαν και μας μεταφέρουν την όλη προσωπικότητα αυτού του μεγάλου εκκλησιαστικού ανδρός που εκοιμήθη πρόσφατα. Αυτά και άλλα πολλά με την κυβωτό της Ορθοδοξίας που, όπως πολύ σωστά είπατε, σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λυκούδη.
1: Και εγώ καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Την καλημέρα την αγάπη μου στην Έλενα, τη φίλη μου, η οποία λέει: καλό φθινόπωρο, μαζευτήκαμε λέει στην Αθήνα. Την αγάπη μου λέει: την καλημέρα μου, καλή Πέμπτη σε όλους. Καλή εκπομπή, καλημέρα σε ολόκληρη την ομάδα. Να είσαι καλά, Έλενα μου. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο, σε όλα τα παιδιά του σταθμού. Καλημέρα, να είσαι καλά, Μάνο μου. Καλημέρα να έχεις. Λοιπόν, εχθές αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε το συμβούλιο εκεί των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων εκεί στα σχολεία της Γκράβας και βεβαίως έδωσαν ραντεβού όλοι οι συλλογοί, μιλάμε για 4.000 μαθητές εκεί στην Γκράβα. Σας θυμίζω το πρόβλημα που υπάρχει εκεί με την οσμή αερίου στο σχολείο και μάλιστα όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, διότι δεν είναι... Δεν υπάρχουν έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι είναι όλα καλά εκεί στο σχολείο. Και έτσι λοιπόν το πρωί έχουν ραντεβού, όπως με ενημέρωσαν από το σχολείο, στο Υπουργείο με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, όλοι οι διευθυντές των σχολείων από την Γκράβα. Και μάλιστα στις 2 το μεσημέρι θα πάνε οι σύλλογοι με γονείς στο Δήμο της Αθήνας και στις 7 το απόγευμα στο Δήμο Γαλατσίου. Οι γονείς λοιπόν, οι καθηγητές και οι σύλλογοι γονέων κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος ουσιαστικός και ενδελεχής έλεγχος και ότι πράγματι εντοπίστηκε μια μικρή διαρροή κάτω από το πρώτο ΕΠΑΛ Γαλατσίου. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Κάτι πρέπει να γίνει, διότι είναι πάρα πολλοί μαθητές, ακόμη και ένας να ήταν. Και μόνο ότι υπάρχει αυτή η οσμή αερίου και ότι έχει εντοπιστεί μια μικρή διαρροή, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Και μιλάμε τώρα για την Γκράβα, ένα σχολικό συγκρότημα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και η κατάσταση είναι τραγική, ας πούμε, σε κάτι τέτοια θέματα, το Υπουργείο Παιδείας λέει είναι αρμοδιότητα των Δήμων, οι Δήμοι λένε το Υπουργείο να κάνει κάτι, τέλος πάντων ένας το στέλνει στον άλλον, αλλά την ίδια ώρα πέφτουν ακόμα και σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών, όπως έγινε στη Λαμία. Έπεσαν σοβάδες πάνω στα κεφάλια των παιδιών, σε σχολείο στη Λαμία. Για να ακούσουμε.
1: Ένα κομμάτι σοβά από το ταβάνι ξεκόλλησε ξαφνικά και έπεσε πάνω στα παιδιά και στα θρανία και στους μαθητές.
2: Ήταν στο τελευταίο θρανίο που έπεσε κατευθείαν από πάνω. Τα φέραμε τα παιδιά προληπτικά εδώ στο νοσοκομείο να κάνουν κάποιες εξετάσεις. Μην τυχόν έχουν χτυπήσει αφιένα ή αν έχουν κάνει κάποιο αιμάτωμα. Γιατί δεν ήταν απλά η φλούδα, υπήρχε και τσιμέντο μαζί με το σοφά από πάνω.
3: Ήταν τυχερά τα παιδιά μέσα στην ατυχία τους που δεν ήταν κάτι το πιο σοβαρό. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει χτυπήσει κάποιο παιδί πολύ σοβαρότερα. Και οι προηγούμενοι τα δύο παιδιά μου που πήγαν στο ίδιο σχολείο, έχουμε μαρτυρίες ότι κατά περιόδους σοφάδες μέσα στην τάξη, μικρά τμήματα σοφάδων αποκολούνταν από το λαβάνι και πέφτανε μέσα στην αίθουσα.
4: Στα σχολεία πρέπει γενικά το κράτος να μπει και να κάνει έργα μέσα στα σχολεία. Όχι μόνο να βάφουμε και να κάνουμε τουαλέτες. Άμα δείτε τα περισσότερα σχολεία, τώρα μας σας αναφέρω, όλα έχουν προβλήματα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση σε πολλά ελληνικά σχολεία, σε πολλά σχολεία και εδώ στην Αττική, αλλά όπως ακούτε και στην περιφέρεια, έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί με τα σχολεία της Γκράβας και φυσικά οπουδήποτε υπάρχουν προβλήματα κτηριακά, αυτά θα πρέπει να επισημαίνονται αλλά και να φτιάχνονται. Όχι απλά να τα μεταφέρουν οι γονείς, οι μαθητές, οι διευθυντές στους αρμόδιους και εκείνοι απλά να κλείνουν τα μάτια. Αφήστε που υπάρχει και ένα ολόκληρο μπέρδεμα τώρα σχετικά με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, όπου μαθαίνω ότι σε πολλές περιπτώσεις οι Δήμοι ζητούν κάποια χρήματα για να μπορούν οι σύλλογοι να χρησιμοποιούν τους χώρους του σχολείου. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι τα σχολεία, ας πούμε, τα κτίρια δεν έχουν και τρομερές υποδομές. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, όπου υπάρχει μια μικρή υποδομή, κάποιοι σύλλογοι έτσι με ένα πολύ μικρό αντίτιμο από τους γονείς κάνουν κάποιες δραστηριότητες. Όχι, τους λέει τώρα ο Δήμος, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Είναι το κτίριο ανήκει στο Δήμο και αφού ανήκει στο Δήμο και τα λοιπά πρέπει να δίνετε ένα ποσό, έτσι. Το ότι όμως όταν υπάρχουν προβλήματα ο Δήμος κλείνει τα μάτια, αυτό δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο ότι πρέπει να δίνουν οι σύλλογοι ένα ποσό στο Δήμο για τη χρήση του χώρου. Και βεβαίως όλη αυτή η ιστορία, αλλάζοντας θέμα, με τον Φίλιππο Καμπούρη και όλη αυτή την απάτη που αποδείχθηκε ότι υπάρχει και μάλιστα όλη αυτή η ιστορία προέκυψε από καταγγελίες. Από καταγγελίες εργαζόμενων γυναικών. Μίλησαν αποκλειστικά στον Α. Για να τις ακούσουμε.
5: Πίστευε ότι εγώ με τα 600 ευρώ δεν υπήρχε περίπτωση να κινήσω γη και ουρανό. Όμως ήθελα να είμαι παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά μου. Γιατί δεν έχει σημασία ποιος είναι απέναντι μας. Σημασία έχει να κερδίζει πάντα το δίκιο. Έχω απογοητευτεί. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί νιώθω δικαίωση για όλο αυτό που έχει γίνει.
6: Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι αν ασχοληθούν οι υπηρεσίες, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Μέχρι το τέλος του 24 καταθέσαμε όλες τις καταγγελίες. Περίμενα ότι θα το προτεραιοποιούσαν.
5: Είχα απόλυτη ανάγκη τις κοινωνικές παροχές. Επίδομα παιδιών, επίδομα θέρμανσης. Έπρεπε τα παιδιά μου να πάνε σε φροντιστήριο, οπότε έπρεπε να πάνε σε κοινωνικό φροντιστήριο, γιατί λόγω της οικονομικής μου κατάστασης δεν μπορούσα να τα στείλω σε κανονικό φροντιστήριο.
7: Τα χάσατε όλα.
5: Και γι' αυτό άρχισα να διαμαρτύρομαι. Μου λέει, θα το κοιτάξουμε, πρέπει να έχει κάνει λάθος ο λογιστής. Όπου μιλάω εγώ με τον λογιστή και μου λέει για την σύζυγο του Καμπούρη. Επολύομαι. Κάνουμε την έρευνά μας και βλέπουμε ότι γίνεται αυτός ο κακός χαμός.
6: Κλαίγαμε χθες και δύο. Απ' τη χαρά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να βάλουμε τους ενόχους φυλακή μόνο μπορούμε. Και αυτό θα κάνουμε.
5: Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αυτό θεωρώ. Υπάρχει πολύ ζουμία ακόμα.
6: Κάποια στιγμή όταν καθυστερούσαν, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν μας πέρασε από το μυαλό, γιατί επειδή είναι επώνυμος και είναι και πολιτικό πρόσωπο και ποτέ δεν ξέρει κανείς τι διασυνδέσεις μπορεί να έχει για να μπει ο φάκελος κάτω-κάτω.
8: Σας ήρθε ένα χαρτί από την εφορία που έλεγε τι?
5: Να πληρώσω 1,5 χιλιάρικο φόρο για το φορολογικό έτος 2025, όπου εγώ δεν εργαζόμουν. Εγώ είχα σταματήσει την εργασιακή μου σχέση τον Ιούνιο του 24 και συνέχιζαν να με ασφαλίζουν αδιάκοπα.
8: Οι εταιρείες φαντάσματα.
5: Οι εταιρείες φαντάσματα μέχρι τον Ιούλιο του 25. Καλούμε να τα πληρώσω αυτά τα λεφτά, τα οποία δεν τα έχω. Αν δεν είχα τη Βιργινία, δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Σε ένα μήνα τα βρήκαμε όλα.
0: Κάπως έτσι λοιπόν αποκαλύφθηκε η ιστορία μέσα από τις καταγγελίες αυτών των εργαζομένων γυναικών. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής επανερχόμαστε σε λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφιτηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Με το κοντομάνικο, όπως πρέπει κτλ. Διότι χθες βέβαια τον έκραζα που ήρθε με το κοντομάνικο, αλλά μετά το μεσημέρι όμως είχε κανένα 27-28 βαθμούς. Οπότε προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί έχει μια ψιλοψύχρα. Μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είναι αυτός ο καιρός ο ψιλοαρρωστιάρικος που λέμε ο καιρός. Και πάλι σήμερα θα είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αλλά από τα δυτικά έρχεται και πάλι έτσι μια κακοκαιρία, μια πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές εκεί στα δυτικά από το Ιόνιο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του από τα όμορφα Τρίκαλα. Και μπορεί πριν να λέγαμε για όλα αυτά που ήταν, που συνέβησαν έτσι στο κέντρο της Αθήνας χθες με την επίσκεψη Ρούμπιο και όλο αυτό το ζόρι που υπήρχε στους δρόμους, αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, 6 και 5 πρώτα λεπτά, είναι όλα ανοιχτά, παιδιά. Αυτές τις ώρες είναι ώρες της μετακίνησης, οι σωστές. Τώρα βγείτε όλοι έξω. Γιατί πραγματικά, εχθές, όσοι ήσασταν στο κέντρο, μια ταλαιπωρία. Μέχρι τον Πειραιά, ναι. Και βεβαίως, επειδή ακριβώς ήξερε ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση στο κέντρο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, της Αντιπροσωπείας κτλ. Και της ελληνικής πλευράς, κάποιοι λοιπόν προσπάθησαν να αποφύγουν, οπότε τι έγινε, η περιφερειακή δρόμη, ο Κηφισός και τα λοιπά ήταν πυγμένος μποτιλιάρισμα στο κόκκινο μέχρι αργά το βράδυ. Οκτώ Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, γενέθλια. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή, ομιλία ορόσημο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Κυριάκος Μητσοτάκης, η σχέση μας στο καλύτερο, στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ρούμπιο Γεραπετρίτη, στραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας ο κάθετος διάδρομος. Τι προβλέπει συνεργασία με την εθροφρουρά της Φλόριντα, διπλωματική απάντηση και ισορροπίες σε τεντωμένο καλώδιο. High-tech Καραϊσκάκη από το 29, σούπερ αναβάθμιση. Πόλεμος μέχρι σε σχάτων με βαριά λόγια, Βύση Καρβέλας. Η Λερναία Ίδρα στο κύκλωμα του Καμπούρη, οι 10 καλλιτέχνες. Εφημερίδα Καθημερινή, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την επιδότηση στην Αντλία από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί, όπως κάθε χρόνο, με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Οι αλλοίς προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, προειδοποιούν ακόμη και με αποκλεισμούς λιμανιών, καθώς δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις κυβερνητικές εξαγγελίες για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Αιμοδοσία. Οι υπηρεσίες 96 νοσοκομείων της χώρας ενοποιούνται υπό ένα ψηφιακό σύστημα που θα διαχειρίζεται τα αποθέματα και θα παρακολουθεί κάθε μονάδα αίματος. Στα δικαστήριο η διαμάχη για τις ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, τι ζητούν οι κάτοικοι. Και το θέμα φυσικά που λέγαμε νωρίτερα, στην Ισπανία έφυγε χθες ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμερ Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
τις οποίες η έξωση από το σπίτι της προκάλεσε οργή και αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Τι θα ισχύσει το 2027, τι προκύπτει με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού, πού διαμορφώνονται οι απολαβές ανακλιμάκιο, τι συμβαίνει με τις τριετίες και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται μετά με την χθεσινή βραδινή ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής στην Πνίκα. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι επιλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν, προσάμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας-Ουάσιγκτον, η σιβηλική απάντηση στο project της πόντισης του καλωδίου, συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Μαρή Κάρμεν πέθανε, η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων βρίσκονται σε νευρική κρίση. Και Νόμπελ Χημίας, οι δύο επιστήμονες που έλυσαν γρίφο ενός αιώνα. Ελεύθερος τύπος, ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Οι αναφορές σε Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλούταρχο, τι είπε για τις αρχές και τις αξίες του δυτικού κόσμου, στήριξη για κάθετο διάδρομο LNG και γεωτρήσεις υδρογων ανθράκων, διπλωματική απάντηση για το καλώδιο, οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο χώρες και η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Μητσοτάκη στη σύνοδο Μεντενέα, αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Η εκκλησία στην εποχή των social media. Χωρίς φόβο αλλά με μέτρο. Η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Το Ελνίνιο και τα Ναύλα, μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του καφέ. Σκληρή απάντηση Βύση σε Καρβέλα, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Υπόθεση Καμπούρη, ο ντελιβεράς διαχειριστής 13 εταιριών και οι εικονικές δοσοληψίες. Εφημερίδα των Συντακτών. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο. Συγκεί ηχθείος από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία. Ουάσιγκτον έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους.

Κώστας Καραμαλής, αιχμές για την εξωτερική πολιτική. Φούρνη, κατοχύρωση, ζητούν οι παραδοσιακοί αρτοποί. Αλής, δεν τζίμπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Αμερικής. Ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του.

Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, λέει η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κοροϊδία στο τετράγωνο, συμφωνία κυβέρνησης μεγαλεμπόρων. Αγωνιστικές δράσεις το Σάββατο από τις οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική για αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης.

Εφημερίδα Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο, υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένιψε τα σχήρας του για το καλώδιο, πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την Πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα, χλιαρός για την Κιλφόιλ. Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι. Καταπέλτης για δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης, γιατί πολύτιμο σύμμαχος η αναθεωρητική Τουρκία, μήνυμα για εθνική στρατηγική πέρα από τις δεδομένες συμμαχίες. Εμπαιγμός Χινά στους αλλοιείς, ψίχουλα επιδότηση πετρελαίου που ανακοίνωσε. Αρχίζουν πάλι τις κινητοποιήσεις αγρότες κτηνοτρόφοι. Στους δρόμους βγαίνουν και οι μαθητές. Στα Κάγκελα οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον Σταύρο Παπασταύρου.

Στην εφημερίδα Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Αμερικής. Άλεξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά για να ενώσω. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος φιλοξενείται εδώ σήμερα από το δικό μας ραδιόφωνο, Παραπολιτικά 90,1, και την εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, θα βρεθεί εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Κυριάκος Πιαρακάκης, η ανάπτυξη φέρει νέες θέσεις εργασίας.

Ακίνητα έρχονται νέες αντικειμενικές αξίες για να κλείσει ψαλίδα με τις εμπορικές. Η Ιερά Οδός του έβγαλε τσεκούρι σε καυγά για το ποιος έχει προτεραιότητα. Χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία τρία χρόνια σε αρτοπία, σε απόγνωση μικρομεσαίοι. Αυτό αναφέρει η Ομοσπονδία Αρτοπιών Ελλάδας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το κέριο πλήγμα που δέχονται τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας όπως έχουν χαρακτηριστεί.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία ΟΑΣΤ με νέους ιδιώτες ελεγκτές. Στόχος σημείωση της εισιτηριοδιαφυγής στα 100 ευρώ το πρόστιμο. Στο υπάρχον δυναμικό των 40 ελεγκτών ΟΑΣΤ έχει εντάξει 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές. Σήμερα στη Χαλκιδική παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές. Πέφτουν οι υπογραφές για τη σύμβαση για τη διάνοιξη της Πόντου και σε εξαιρετική κατάσταση αποκαλύπτεται ξανά ο πλούτος στο ανάκτορα γαλέριου.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, 6 και 24 πρώτα λεπτά. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία στο Ρέντι. Εκενώθηκε ολόκληρο το κτίριο. Η φωτιά είναι σε μια πολυκατοικία που βρίσκεται επί της λεωφόρου Φλέμινγκ, κεντρική λεωφόρος εκεί στο Ρέντι. Και μάλιστα πιθανότατα προκλήθηκε από στρώμα. Η πυροσβεστική προχώρησε φυσικά σε εκένωση του κτιρίου για προληπτικούς λόγους. Εκεί στην πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20. Και προφανώς τώρα αυτή η φωτιά, για να προκλήθηκε από στρώμα, κάποιος ξεχάστηκε με τσιγάρο στο χέρι, Παναγιώτη, κατά πως φαίνονται τα πράγματα, πως αλλιώς. Έτσι. Άμεσα έσπευσε βέβαια η πυροσβεστική, 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και βραχιονοφόρο, για να μπορέσει να βγάλει τον κόσμο γρήγορα από την πολυκατοικία. Δεν έχουμε κάποιες αναφορές για τραυματίες. Ας ελπίσουμε ότι είναι μόνο αυτό και ότι έχει τελειώσει.

Τώρα είναι, έχουμε χιλιάδες λουκέτα σε βιοτεχνικά τοπία τα τελευταία 3 χρόνια λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αρτοποιοί. Αυτό λένε τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και φυσικά το μεγάλο πλήγμα που δέχονται τα τελευταία χρόνια οι μικρές επιχειρήσεις, που είναι και επί της ουσίας η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις λοιπόν βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση τα τελευταία 3 χρόνια. Το σύνολο όλων αυτών του κλάδου αυτού και της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας, έτσι και όλων αυτών των επιχειρήσεων, και το νούμερο που λέγεται, το νούμερο που αναφέρουν είναι ότι ίσως και 5.000 επιχειρήσεις συνολικά σε αυτόν τον κλάδο να αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο. Έχουν και επίσης και ένα ακόμη αίτημα οι αρτοποιοί, η αλλαγή της νομοθεσίας σε αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα... Η αλλαγή της νομοθεσίας σε αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν

και μάλιστα το 50% ανήκει σε μεγάλες αλυσίδες, σε μεγάλες αυτοβιομηχανίες. Το ενεργειακό κόστος, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ψηλό και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Οι λογαριασμοί που φτάνουν κάθε μήνα είναι υπέρογγοι και ζητούν λύσεις. Ο κλάδος ζητά λύσεις. Είπαν ότι θα προσπαθήσουν να κρατήσουν όσο το δυνατόν τις τιμές, όσο αντέχουν, να τις κρατήσουν σταθερές. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Υπάρχει την άλλη πλευρά, υπάρχει και η μείωση της κατανάλωσης του ψωμιού. Δηλαδή ο κόσμος πλέον δεν αγοράζει. Παλιότερα το ψωμί δεν έλειπε, το φρέσκο ψωμί δεν έλειπε από το τραπέζι. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο κόσμος, ακόμα και αυτό το 1 ευρώ, 1,10, 1,15, θα κοιτάξει να το εξοικονομήσει. Θα φάει το χθεσινό, μπορεί και να μην βάλει καθόλου ψωμί στο τραπέζι, διότι πλέον κόβουμε ακόμα και από παντού, έτσι, ακόμα και από τα απαραίτητα.

0: Επίσης, όπως σας είπα, είναι και ο ανταγωνισμός. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή, πλέον το ψωμί δεν είναι πωλείται μόνο στους φούρνους, στους παραδοσιακούς φούρνους. Εκεί που οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν να βρουν τις σωστές πρώτες ύλες, να έχουν τα καλύτερα υλικά, να καταφέρουν να κρατήσουν τον πελάτη, να έχουν μια προσωπική σχέση μαζί του. Πλέον το ψωμί πωλείται στο σούπερ μάρκετ, πωλείται σε διάφορα μαγαζιά κτλ. Σε πρατήρια. Μπορεί να βρει ψωμί κανείς και σε ένα μίνι μάρκετ. Και όλα αυτά, έτσι, δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για να επιβιώσει ένα μαγαζί. Μάλιστα έγινε και μια παρέμβαση πρόσφατα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος με επίκαιρη ερώτηση προς τον κύριο Θοδωρικάκο ζήτησε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει σε εγκαταστάσεις bake-off να ονομάζονται φούρνοι. Αυτό το καθεστώς λειτουργεί παραπλανητικά για τους καταναλωτές, είπε ο κύριος Νικητιάδης, δημιουργεί μια σύγχυση στην αγορά, πλήττει τον παραδοσιακό κλάδο της αρτοποιίας. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μιλήσουμε σήμερα και να καλημερίσω τον κύριο Ιάσον Καπλάνη. Είναι πρόεδρος συντεχνίας αρτοποιών Αθηνών, Ποραστίων και Περιχώρων. Να δούμε τι γίνεται με τη μείωση της κατανάλωσης, να δούμε τι γίνεται με τις τιμές, με όλα αυτά που ταλανίζουν το χώρο των αρτοποιών. Καλημέρα κύριε Καπλάνη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς το πρωί, αλλά είστε πρωινός τύπος όλοι εσείς αρτοποιοί, είστε παρομοίως πρωινοί τύποι. Λοιπόν,
1: και όχι με την μπερδεμένη έννοια που υπάρχει σήμερα.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πάμε να πούμε καταρχάς το κομμάτι αυτό της ενεργειακής κρίσης, πόσο σας έχει επηρεάσει, πόσο έχει επηρεάσει τον κλάδο σας και πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει και στο άμεσο μέλλον τα καταστήματά σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ θέλω να πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Ενέργειας για να δούμε τύπο και εμείς προσπαθούμε να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και σε συνάντηση που είχαμε εκεί με κάποια γραμματέα του Υπουργείου, μας υποσχέθηκε ότι θα δούνε το θέμα των 100 εκατομμυρίων, το πόσο θα μπορέσει να μοιραστεί πιο δίκαια και να έρθει και ένα ποσό σε εμάς. Δυστυχώς με τις προχθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είμαστε πάλι απ' έξω. Είναι ένα κομμάτι ενέργεια που έχει γίνει βραχνάρια μας στους αρτοποιούς από τον πόλεμο της Ουκρανίας και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό αποτυπώνεται στα 1500 λουκέτα που έχουν υπάρξει την τελευταία τριετία στον κλάδο πανελλαδικά.
0: Θέλω να μας δώσετε να καταλάβουμε τι λογαριασμός μπορεί να έρθει σε ένα παραδοσιακό αρτοποιείο, ας πούμε.
1: Ναι, σε ένα μέσο αρτοποιείο, τώρα μια μέση τιμή που μπορώ να σας πω είναι γύρω στα 1500 με 2000 ευρώ, όταν αυτά τα ποσά ήταν 1000 με 1500. Εκεί που πονάμε πάρα πολύ είναι στο κομμάτι του πετρελαίου για να ανάψει ο φούρνος το πρωί να ψήσει το ψωμί. Όπου το πετρέλαιο από 1,20 που ήταν πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε φτάσει στο 1,45 με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα τα ξέρετε, 2, 2,10, 2,20 μιλάμε για μια αύξηση τρομακτική και το φυσικό αέριο φυσικά.
0: Εκτιμάτε ότι όλες αυτές οι επιβαρύνσεις θα φέρουν και άλλα λουκέτα?
1: Όλες αυτές οι επιβαρύνσεις.

0: καταφέρουν και άλλα λουκέτα και άλλες αυξήσεις. Εδώ και θα κλείσουμε τα μαγαζιά μας και ο κόσμος θα πει το ψωμί ψωμάκι.
1: Μάλιστα. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει και μια άλλη τοποθέτηση από πλευράς σας, από τους αρτοποιούς. Ζητάτε να γίνει ένας διαχωρισμός του bake-off με τον παραδοσιακό φούρνο. Να μην υπάρχει έτσι μια σύγχυση στον καταναλωτή.
0: Ναι, ζητάμε αυτό που ίσχυε πριν το 2015 για όλα τα προηγούμενα χρόνια και όπως είχαμε μάθει να ξεχωρίζουμε ότι ο φούρνος είναι το σημείο εκείνο που το ψωμί στο ίδιο σημείο παρασκευάζεται και στο ίδιο σημείο πωλείται. Και όχι μια ζύμη η οποία έχει ζυμωθεί αλλού και μια άλλη δεν ξέρουμε πότε κατεψυγμένη, η οποία απλά έχει γίνει τελική εύσηση. Μετά το 2015, μέσα στις μνημονιακές υποχρεώσεις, συγγνώμη, μπορεί να σου ονομάζεται και το αυτό που λέμε bake-off εμείς.
1: Ναι. Τώρα, λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια, εμείς πόσο μπορούμε να βρούμε το ψωμί να πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους?
0: Κοιτάξτε να δείτε, για την Αττική που έχουμε μια καταγραφή σαν σωματείο, από 1-1-10 που ίσχυε πριν το καλοκαίρι, σήμερα είναι στα 1-10-1-20. Πολλοί συνάδελφοι έχουν προχωρήσει μια μικρή αύξηση των 10 λεπτών, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα μαγαζιά μας. Πουθενά. Οι συζητήσεις που κάνουμε με τους συναδέλφους, να σας πω γι' αυτό, καταλήγει στο ότι αν ήταν να πουλάμε μια τιμή που θα ανταποκρινόταν στα προβλήματά μας, θα ήταν το 1,50.
1: Μάλιστα. Ο κόσμος...
0: Αυτό βγαίνει μέσα από συζήτηση με τους συναδέλφους, έτσι.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα ο κόσμος αγοράζει ψωμί.
0: Κοιτάξτε, το ψωμί είναι ένα προϊόν βασικό, το οποίο όμως η κατανάλωσή του μειώθηκε δραστικά μέσα στην οικονομική κρίση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μεγάλη μείωση στην πώληση του ψωμιού, όσο στα υπόλοιπα.
1: Δηλαδή, για πείτε μας, σε ποια προϊόντα βλέπετε εμείς?
0: Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος είναι εφιδωλός στο να αγοράσει την τυρόπιτα, να αγοράσει το πρωινό του, να αγοράσει τα κουλουράκια του, να μπει να πάρει κάτι της παραπάνω να έχει στο σπίτι του να φάει. Παίρνει μόνο τα βασικά.
1: Ναι.
0: Γενικά, ο κόσμος κρατάει μία άμυνα. Όσο βλέπει την κατάσταση αυτή και ακούει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο γενικά, κρατάει άμυνες. Μια φρατζόλα ψωμί μπορεί να την πάρει.
1: Να σας πω κάτι, εσείς τώρα που έχετε και επαφή και με άλλες χώρες, γιατί το ψωμί είναι βασικό προϊόν παντού, έτσι. Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες, τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση? Έχετε δει πώς αντιμετωπίζετε εκεί το επάγγελμα? Έχετε κάποια εικόνα?
0: Εντάξει, κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά όσον αφορά τον κλάδο. Έχουμε χώρες όπου έχει επικρατήσει η βιομηχανία και έχει εξαφανιστεί τελείως η βιοτεχνική αρτοπία. Έχουμε όμως και χώρες όπως είναι η Ιταλία και η Γαλλία που και σε αυτούς τη φιλοσοφία τους υπάρχει ο βιοτεχνικός ο φούρνος. Νομίζω ότι και εκεί ο μικρός επαγγελματίας με όλη αυτή τη, γιατί είναι διεθνής η κρίση, δεν το συζητάμε αυτό,
1: ναι,
0: αντιμετωπίζει προβλήματα και ο καθένας στη χώρα του προσπαθεί να βρει λύσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Τι να σας πω.
1: Σκοπεύετε να συναντήσετε και πάλι την ηγεσία του Υπουργείου? Θέλετε να κάνετε...
0: Το ότι μας αποφεύγουν δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Η ηγεσία του Υπουργείου είμαι 100% σίγουρος ότι γνωρίζει το πρόβλημα. Απλά μέσα στις δημοσιονομικές πολιτικές που ακολουθούν μας έχουν απέξω εμάς τα μικροβιοτέχνη. Για μένα, αν με ρωτάτε προσωπικά, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να βγάλουν το βιοτεχνικό φούρνο από τη μέση, να μείνει μόνο η βιομηχανία. Και να σας πω, το είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία διαφορά στην τιμή του ψωμίου, τουλάχιστον 1,5 ευρώ φθηνότερα εμείς οι μικροί αρτοποιοί, και είμαστε αυτοί οι οποίοι συγκρατούμε την τιμή χαμηλά. Είμαστε εμπόδιο στη βιομηχανία να ακριβίνει κι άλλο το ψωμί. Όσο είμαστε στη μέση δεν θα μπορούν να το ακριβίνουν. Και δεν το κάνουμε γι' αυτό, το κάνουμε γιατί έχουμε την άμεση επαφή με τον καταναλωτή και ξέρουμε τι περνάει. Ξέρουμε ότι τις 15 πρώτες μέρες τον φτάνει ο μισός, μετά δεν έχει λεφτά. Ξέρουμε ότι δεν θα έχει λεφτά αύριο μεθαύριο να βάλει πετρέλαιο να ζεσταθεί στο σπίτι του, και αυτό που προσπαθούμε είναι να μπορεί να βάζει όσο πιο φθηνά γίνεται το ψωμί, που είναι το βασικότερο διατροφικό προϊόν, πάνω στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας.
1: Και...
0: Θα τα λέω όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουμε.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα και με αυτό να κλείσουμε. Θυμάστε άλλη τέτοια εποχή, άλλη τέτοια περίπτωση, άλλη τέτοια κατάσταση σαν αυτή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια παντού?
0: Στην ηλικία που είμαι, όχι, είμαι 53 χρονών, Δεν ξέρω τι είχε γίνει, σίγουρα θα ήταν χειρότερη αυτή η κατοχή, αλλά ο βιοτεχνικός ο φούρνος άντεξε. Και άντεξε πολλές κρίσεις. Αυτή την κρίση τώρα όμως δεν την αντέχει. Θα εξαφανιστεί ο κλάδος, πραγματικά. Έτσι όπως πάμε, θα εξαφανιστεί ο κλάδος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπλάνη. Την καλημέρα μου
0: καλά.
1: Και την
0: καλημέρα.
1: Αγάπη μου σε όλους τους αρτοποιούς που κάνουν ένα παραδοσιακό και δύσκολο επάγγελμα. Έτσι. Και είναι ραχοκοκαλιά, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Αγρίεψε ο Βασίλης ο Κρυμπάς, τον βλέπω, είναι πολύ 6:38, έτσι, πολύ δυνατός, που λέει και ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, παιδιά, καλημέρα. Η ακρίβεια που φυσικά είναι εδώ και τη βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, από την ώρα που θα ξεκινήσουμε να πάμε στη δουλειά μας, να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας, να πληρώσουμε το εισιτήριο, να πάρουμε τον καφέ, το πρωινό, όλα αυτά τα οποία τα περικόπτουμε όσο μπορούμε μαζευόμαστε για να μπορέσει να βγει ο μήνας, και βεβαίως όλα αυτά που έρχονται, γιατί όταν βλέπουμε τις διεθνείς αγορές, τις τιμές, πώς κυμαίνεται η κατάσταση, ότι δεν έχει έρθει καλά ο χειμώνας, και ακόμα από τώρα λέμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και πόσο θα είναι αυτό, ή βλέπουμε τις τιμές του πετρελαίου και πόσο επηρεάζονται όλα τα πράγματα και οι μεταφορές και τα λοιπά. Έχουμε τις καταστροφές στην Κρήτη, εκεί όπου δεν πρόλαβε να γίνει η καταστροφή και να καταστραφεί όλη εκεί η παραγωγή, και πάλι έχουμε ανατιμήσεις ήδη τις πρώτες ημέρες. Με επαγγελματίες να μιλούν για ακόμη και για ελλείψεις στην φέτα, στο τυρί. Έτσι, να λένε ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις, να μην βρίσκουμε ελληνικό προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, άσχετο και σχετικό με την Κρήτη και με αυτό που συνέβη με την κακοκαιρία, μετά την κακοκαιρία θερίζει στο Ρέθυμνο η γαστρεντερίτιδα. Γίνεται ο κακός χαμός, μάλιστα οι υγειονομικές αρχές εκεί σήμεραν συναγερμό. Υπάρχει ραγδαία αύξηση των περιστατικών τις τελευταίες ημέρες. Πάνω από 30 κρούσματα έφτασαν στο νοσοκομείο. Οι τοπικές υπηρεσίες υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχει ξεκινήσει μια επιδημιολογική χνηλάτιση για να εντοπιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί, και σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι ότι πιθανότητα συνδέονται τώρα αυτά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας με την ποιότητα του νερού, η οποία ενδεχομένως επηρεάστηκε ειδικά μετά από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν πρόσφατα το νησί.

0: Και ενώ έχουμε αυτά τα περιστατικά, έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την οικονομία που μας επηρεάζουν πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας. Έχουμε και όλα αυτά τα περιστατικά καθημερινής τρέλας στους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή, έρχεται από τη μία ο Μάρκο Ρούμπιο και γίνεται ο κακός χαμός στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και να που δεν ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο, πάλι κακός χαμός γίνεται και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ξεφεύγουν τα πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμος βγάζει νεύρα εκεί που δεν πρέπει. Στο δρόμο, σε μια διαδρομή, πηγαίνοντας στη δουλειά του, είναι όλοι με το ζωνάρι λιμένο που λένε. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε χθες στην Θεσσαλονίκη, όπου ξαφνικά βγήκαν και φώναζαν έτσι από τον μπαλκόνι. Βλέπαμε εικόνες, κάποιος είχε καταγράψει με το κινητό έναν φοβερό τσακωμό που πιάστηκαν στα χέρια οδηγοί. Και ένα επίσης, ακούστε τώρα, ένα τρομερό περιστατικό που έγινε στην Ιαρό Οδό χθες στις 11, γύρω στις 11. Διαφώνησαν δύο οδηγοί για την προτεραιότητα. Άρχισαν να βρίζει ο ένας τον άλλον, κατέληξαν σε απειλές και μάλιστα ο ένας πήρε το τσεκούρι και προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητο.
1: Τσεκούρι.
0: Στην Ιερά Οδό. Έγινε στην Ιερά Οδό, στη συμβολή με τη Σπύρου Πάτση. 55χρονος οδηγός βαν και ένας 49χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο. Οι δύο άνδρες αρχικά διαπληκτίστηκαν για το ποιος πρέπει να περάσει πρώτος. Άρχισε να κλιμακώνεται όλο αυτό και ο 55χρονος, ο οδηγός του βαν, παίρνει το τσεκούρι και στρέφεται εναντίον του 49χρονου. Προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητό του και αμέσως ευτυχώς έφτασαν οι αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα, οι οποίοι συνέλαβαν τον 55χρονο και τον οδήγησαν στο τμήμα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Κολωνού. Πήρε το τσεκούρι να χτυπήσει άνθρωπο, γιατί είχε κάποιος, ας πούμε, προτεραιότητα, είχε κάποιος άλλος προτεραιότητα κτλ. Ή τέλος πάντων, όποιος και αν είχε προτεραιότητα. Αλήθεια τώρα, τσεκούρι. Δηλαδή, το είχε και έτοιμο, ας πούμε. Καλά κυκλοφορούν με τσεκούρια μέσα στα αυτοκίνητα.

Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Γιώργο το Βρέτα, τακτικός ακροατής της εκπομπής. Καλημέρα Γιωργάρα μου, καλημέρα, καλή Πέμπτη να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξη και στην Αμελή που ετοιμάζονται να πάνε σχολείο, προπαρασκευή από εμάς. Καλημέρα φυσικά και στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αντώνη με το ωραίο όνομα από τα όμορφα Χανιά. Λοιπόν, ωραίος ο Κρυμπάς.
1: Ναι. Το θυμήθηκα.
0: Λες να είναι ερωτευμένος ο Κρυμπάς. Τι άμμο, ρε, ξέρω.
1: Σίγουρα είναι με τη Σεράνο.
0: Με τη Σεράνο είναι σίγουρα. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μας. Αγαπημένε. Λοιπόν, τώρα η Αλής, πάμε τώρα στους ψαράδες, διότι χθες ανακοινώθηκε ότι διπλασιάζεται το πετρέλαιο, επιδότηση του πετρελαίου για τους Αλής. Όμως, οι Αλής αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν τους ικανοποιεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάνουν λόγο για ψίχουλα στην επιδότηση στο πετρέλαιο. Δεν κατάφεραν λοιπόν αυτές οι κυβερνητικές εξαγγελίες να κατευνάσουν τις αντιδράσεις. Συνεχίζουν λοιπόν οι ψαράδες να διατηρούν τα σκάφη τους δεμένα. Διαμηνύουν ότι όχι μόνο δεν θα κάνουν πίσω, αλλά είναι έτοιμοι και να κλιμακώσουν. Και μάλιστα ζητούν και συνάντηση με τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Τώρα, όσον αφορά τις εξαγγελίες, πρόκειται για μια ενίσχυση που αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο από 16 που ήταν για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου. Η απάντηση αυτή όμως απέχει πολύ μακριά από το αίτημα των επαγγελματιών, οι οποίοι ζητούν επιδότηση τουλάχιστον 50 λεπτών ανά λίτρο και μάλιστα έχουν πει και εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι αυτή η τιμή είναι η τιμή που δίνουν σε όλη στην Ευρώπη. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το μέτωπο είναι και παραμένει ανοιχτό. Έγινε μια σύσκεψη, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 13 λιμάνια της χώρας, αποφάσισαν να απαιτήσουν συνάντηση με τον Υπουργό και να στείλουν πολύ σαφές μήνυμα ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση θα ακολουθήσει νέα δυναμική κινητοποίηση. Και μάλιστα βάζουν κάτω το κόστος, έτσι, διότι λένε ότι ένα μεσαίου μεγέθους σκάφος χρειάζεται περίπου 1.200 έως 1.600 ευρώ μόνο και μόνο για τα καύσιμα. Στα μεγαλύτερα τώρα σκάφη η δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ. Επομένως αυτή η επιδότηση για την οποία μιλά το κράτος και ανακοινώνει είναι ψίχουλα. Η ιχθυόσκαλα εκεί στα Χανιά παρέμεινε κλειστή. Οι επαγγελματίες λένε ότι πέρα από τα καύσιμα υπάρχει θέμα και με την μη κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων, κάνουν λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό και βεβαίως λένε ότι υπάρχει μια δραστηριότητα ιδιωτών ανεξέλεγκτη και το άλλο θέμα που είχαμε θίξει επίσης από την εκπομπή, ότι δεν έγινε καμία αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, δηλαδή όλα αυτά ήταν μια φιέστα που λέγανε ότι ναι, μια φούσκα δηλαδή, ναι θα αντιμετωπιστεί, ναι θα πάρετε χρήματα κτλ. Πάει αυτό, ξεχάστηκε.

Το βλέμμα λοιπόν είναι στραμμένο την ερχόμενη Κυριακή στο ενετικό λιμάνι στο Ηράκλειο. Θα γίνει παγκρίτιο συλλαλητήριο, θα συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες του κλάδου, από δίτες, παράκτη αλής, μηχανότρατες, γρηγροί, τοπικές δράσεις κτλ. Σε όλη τη χώρα θα έχουμε όμως κινητοποίησεις. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον κύριο Λάμπρο που μας πήρε τηλέφωνο και στον κύριο Κώστα από τη Μάνδρα Αττικής. Καλημέρα σας, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Μια όμορφη Πεμπτούλα, για να τα λέω σωστά.

Τώρα κτηνοτρόφοι και αγρότες αρχίζουν και πάλι κινητοποίησεις. Λένε ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες στις πληρωμές, είναι ανοιχτές πολλές εκκρεμότητες εκεί, ιδιαίτερα στη Μεσσηνία. Παραγωγή πραγματοποίησαν χθες παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την ΑΔΕ στην Καλαμάτα. Λένε ότι αν δεν υπάρξουν λύσεις στα προβλήματά τους, θα έχουν πολύ πιο δυναμικές κινητοποίησεις φέτος, μεγαλύτερες μάλιστα και από τις περσινές. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι οι αγροτικές ενισχύσεις. Υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από τις πληρωμές που περιμένουν και ότι η δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά ήδη δεν έχουν λάβει τις επιδοτήσεις και είναι αντιμέτωποι με πολύ, με πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Και μάλιστα είναι και ξεκινά τον επόμενο μήνα, στα τέλη μάλλον του μήνα, και η ελαιοκομική περίοδος. Έτσι είναι και μαζεύουν τις ελιές οι άνθρωποι εκεί και εκεί χρειάζονται μια στήριξη.

Είναι πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα λιπάσματα, οι σπόροι, έτσι, όλα αυτά. Τα λένε και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι υλοπαραγωγοί. Υποστηρίζουν ότι είναι τεράστιο το κόστος της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Και είναι πολύ. Ξεπερνά μάλιστα και την τιμή της πώλησης. Δηλαδή, αν βάλει κάτω κανείς τα έξοδα που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, πέρα από τον κόπο και τα μεροκάματα, είναι πολύ πιο χαμηλά η τιμή που δίνουν από εκείνη που, έχουν δαπανίσει μέχρι να δώσουν το προϊόν. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Γιάννα από τους Αμπελόκηπους που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα κυρία Γιάννα, τις ευχές μου για μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας εδώ για 2 ώρες κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Σήμερα στο σταθμό μας θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της Ελλάς, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης και βεβαίως μια συνέντευξη που θα βγάλει ειδήσεις εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα 9 με 11 του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο Παρασκευούλα γλυκιά θα πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Fleming 20 του Ρέντι. Εκενώθηκε το κτίριο ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από στρώμα, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Κάλεσμα στην Ευρώπη να ακολουθήσει το ελληνικό παράδειγμα, απίθυνο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος από την Αθήνα χαρακτήρισε τη χώρα σύμμαχο πρότυπο. Σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, ο κύριος Ρούμπι ότι η επέκτασή του έχει εδραιώσει την Ελλάδα ως ενεργειακό ασφαλή κόμβο και έχει διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημένοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Βραχνάς η ενέργεια για τους αρτοποιούς, το κόστος έχει ανέλθει στα 1.500-2.000 ευρώ από 1.000-1.500 που ήταν, τόνισε ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσος Καπλάνης, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σημείωσε πως έχουν βάλει λουκέτο 1.500 φούρνοι, ενώ είπε ότι οι επιβαρύνσεις θα φέρουν και άλλα λουκέτα. Ζήτησε την αλλαγή της νομοθεσίας του 2015 για τη χρήση του όρου φούρνος. Έκανε λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό από αλυσίδες και προϊόντα Μπέικοφ και διευκρίνησε ότι φούρνος είναι το σημείο εκείνο που παρασκευάζεται και πωλείται και όχι μια ζύμη που έχει κατασκευαστεί αλλού και είναι κατεψυγμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Παράλληλα, περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων αλλά και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, ποσό αυξημένο κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι της όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε σχεδόν να επιστρέψει σε αυτό αφού η ιδιοκτήτη συμφώνησε στο μίσθωμα, ωστόσο η υγεία της είχε κλονιστεί. Την Κυριακή θα απολογηθούν στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, διώξει σε βάρος 6 δημοσιογράφων άσκησαν οι Αιγυπτιακές αρχές επικαλούμενες στην νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας. Στα αθλητικά, 3 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα, ο Νταβίτ Σίλβα επιστρέφει στα 40 του για λογαριασμό ομάδας της πρώτης κατηγορίας του Χονγκ Κονγκ. Η ΑΕΚ επικράτησε 95-93 της Βίλπας για την πρεμιέρα του Basketball Champions League.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Βγείτε από τις καβάντζες σας. Ο Ρούμπιο έφυγε. Οι δρόμοι άνοιξαν. Να πω την αμαρτία μου. Κάποιες ώρες χθες η Αθήνα ήταν υπέροχη. Υπέροχη. Υπήρχαν κάποιες ώρες που δεν μπορούσες να κουνηθείς, δηλαδή που κλείνανε οι δρόμοι κτλ. Και ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Αλλά υπήρχαν κάποιες ώρες που κυκλοφορούσες κανονικά στο κέντρο της Αθήνας, γιατί δεν ήταν η ώρα που κλείνανε τους δρόμους. Αλλά επειδή δεν είχε κατέβει πάρα πολλοί κόσμος, ήταν υπέροχη. Ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Πήγαινες και ερχόσουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Να παίρνουμε διδάγματα. Όχι να ανεβαίνουμε προς τα πάνω που λένε, να χτίσουμε και κάνα δύο ρόφους ακόμα για να γίνουμε περισσότεροι, αλλά να κάνουμε. Με κάποιο τρόπο να αδειάσουμε, να γίνουμε λιγότεροι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Πέμπτη, 8. Έχει ο Οκτώβρης 2026 το έτος, για όσους έχουν χαθεί μέσα σε καμιά χρονοσκουλικότρυπα εκεί του σύμπαντος και δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε. Μπερδευόμαστε κιόλας, είναι η αλήθεια, με τα μπροσπίσω της επικαιρότητας προφανώς. Και εδώ επικρατεί το αποτύπωμα, τα απόνερα της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα, της εντυπωσιακής, είναι η αλήθεια, ομιλίας εχθές το βράδυ από την Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, αυτό το σύμβολο της δημοκρατίας. Τώρα, αν και αυτοί που μιλούσαν μπροστά από την Ακρόπολη έχουν κάποια σχέση με τη δημοκρατία, είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως και να έχει, η εικόνα αυτή που ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο είναι διαφήμιση. Το ότι προσφέραμε αυτή την εικόνα στον Υπουργό Εξωτερικών και πιθανό υποψήφιο για το προεδρικό χρήσμα από τους Ρεπουμπλικάνους, είναι μια άλλη συζήτηση. Ανοίγουμε δουλειές. Δηλαδή, τώρα όποιος έρχεται θα μιλάει μπροστά από την Πνίκα, ή ήταν ειδική προσφορά επειδή είναι Αμερικανός και έχουμε καλές σχέσεις.

πολλά τα μηνύματα, πολλές συναντήσεις, πολλές σπόντες. Πολλά καταλάβαμε, ακόμα και από αυτά που δεν είπε ο κύριος Ρούμπιο, διότι καταλαβαίνετε ότι οι σχέσεις μπορεί να είναι θερμές, αλλά δεν θα τα κάνουμε κιόλα ίσωμα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, επειδή ακούω από εδώ και μέρες, από τότε που ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν θα πάει στην Τουρκία, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτα απ' όλα, ο Ρούμπιο δεν έχει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα ζήτημα από μόνο του. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους επαφές για να μεταφέρονται τα ζητήματα και τα αιτήματα προς την πλευρά της Τουρκίας. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι και απομονωμένη η Τουρκία. Μια χαρά μιλάει ο ίδιος ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Και μια χαρά κάνουν δουλίτσες οι δυο τους και όλοι μαζί. Οπότε, καλό είναι να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και όταν είναι δύσκολες οι εποχές να μεταφέρονται τα μηνύματα έτσι όπως πρέπει. Θα επιστρέψουμε στο Ρούμπιο, θα τα δούμε αναλυτικά, θα έχουμε και καλεσμένους για να κάνουμε την αποτίμηση αυτής της επίσκεψης. Η μέρα για την ακρίβεια το βράδυ προχωράει με μία ακόμα φωτιά σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα για την ακρίβεια στο Ρέντι. Φαίνεται πως η φωτιά ξέσπασε από στρώμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουμε τέτοιου είδους φωτιές στα σπίτια. Δεν ξέρω, θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά λίγο το νου μας, γιατί έρχεται και χειμώνας και γιατί ο χειμώνας μοιάζει να είναι και δύσκολος ενεργειακά. Οπότε καταλαβαίνω ότι πολλοί θα ψάξουν εναλλακτικές μορφές για να ζεσταθούν. Προσοχή πρώτα απ' όλα η ασφάλεια όλων μας και η ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, αλλά και η ασφάλεια των ανθρώπων που είναι γύρω-γύρω. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, προκαλώντας πυκνούς καπνούς που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο το κτίριο. Η πολυκατοικία είναι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στη Νίκαια. Εκενώθηκε η πολυκατοικία, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε επιχείρηση εκένωσης της πολυκατοικίας, καθώς υπήρχε κίνδυνος για τους ενοίκους των υπολείπων διαμερισμάτων. 5 πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες και ειδικό πυροσβεστικό όχημα με βραχίωνα προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση εφόσον απαιτούσαν συνθήκες κυρίως για τον απαγκλωβισμό, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Τέθηκε φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβέστες συνέχισαν για αρκετή ώρα την επιχείρηση προκειμένου να ελεγχθεί απολύτως όλο το κτίριο και να διαπιστωθεί ότι δεν είχε παραμείνει κάποιος ένικος εγκλωβισμένος, ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επαγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Οι δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Δεν είναι και το ωραίο πράγμα να ξυπνάς με αυτό τον τρόπο. Πιθανότερη αιτία είναι αναμένο τσιγάρο. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουν στη διάθεσή τους πυροσβέστες κάνουν λόγο για πιθανή έναρξη φωτιάς από στρώμα, το οποίο ενδέχεται να πήρε φωτιά από αναμένο τσιγάρο και κάπως έτσι επεκτάθηκε φωτιά και στο υπόλοιπο σπίτι. Το νου μας και μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί έρχεται ένας δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Χθες είχαμε την τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου αφορά την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο στην Αντλία θα είναι από τις 15 Οκτωβρίου. Κατατέθηκε χθες στην Βουλή. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Άνοιξε έτσι όπως θα έπρεπε η διαδικασία για την επιδότηση στην Αγγλία που λένε. Περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη να μάθουμε και το οριστικό ποσό, τον οριστικό τρόπο που θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Και βέβαια
και να μάθουμε και τα νεότερα κριτήρια σε σχέση με, με το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή αν και κατά πόσο θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το πετρέλαιο, το Brent, είναι πάνω από τα $102 το βαρέλι, 102,35 αυτή τη στιγμή. Το φυσικό αέριο ξανατσίμπησε, είναι στα $78,5 το βαρέλι. Προφανώς και το ζήτημα είναι τα δύο ανοιχτά μέτωπα. Δεν είδα από την επίσκεψη Ρούμπιο ή την ομιλία του στην Πνίκα να μοιάζει ότι κάτι πηγαίνει προς το τέλος. Μάλιστα, η επίκληση των περσικών πολέμων μάλλον έφερε στο νου μας ότι ο κ. Ρούμπιο είχε στο μυαλό του το Ιράν όταν έλεγε για τους περσικούς πολέμους. Μίλησε για τη δημοκρατία, μίλησε για τους αρχαίους, μίλησε για το δίκαιο, μίλησε για πράγματα που στην πραγματικότητα όμως σε αυτή την εποχή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είναι και πάρα πολύ κοντά τους, ειδικά με το διεθνές δίκαιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Η όλη περιγραφή του πράγματος εμένα μου έκανε λίγο ότι ξεκινάει ένας πόλεμος των πολιτισμών, και αυτό είναι, θα πει κάποιος, η συνέχεια των προηγούμενων πολέμων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή η έναρξη ενός νέου γύρου αντιπαραθέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό προβληματίζει, διότι είμαστε μάλλον στην σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, στην καθοδική τροχιά της ιστορίας. Αυτά δεν τα λέω για να υποβαθμίσω την παρουσία Ρούμπιο στην Ελλάδα. Προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Υπουργός Εξωτερικών να βρίσκεται στην χώρα μας και να μιλάει με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, να συζητούν τα ανοιχτά μηνύματα, να στέλνει μηνύματα, τα ανοιχτά ζητήματα, και να στέλνει μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Έδωσε και μια συνέντευξη στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά και χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο. Μιλάει για την ετοιμότητα των ΗΠΑ της Αμερικής να παρεύουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, και όσον αφορά την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι παραμένει σε κρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στην γειτονιά. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν λέει όχι, αλλά λέει ότι προς το παρόν, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Επίσης, αναλύονται και οι προτεραιότητες των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι εγκλωβισμένες οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και να μην ξέρουν πώς να το διαχειριστούν όλο αυτό. Στο μέτωπο του καλωδίου, νομίζω πολύ σημαντικός ρόλος, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι γαλλικές εκλογές, όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και εξαιρετικά τεταμένα. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι σε θέματα ιδιωτών να τα λύσουν οι ιδιώτες, και λίγο σαν να είπε ότι θα μπορούσε η Γαλλία να παίξει τον ενδιάμεσο ρόλο σε αυτό το πράγμα, να ενημερώσει την Τουρκία. Αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο, να ενημερώσει την Τουρκία για το τι γίνεται εκεί, ώστε να λυθούν τα ζητήματα. Θα ήταν ένας καλός τρόπος, αν θεωρούμε ότι με αυτή την λογική υπάρχει μια προοπτική ηρεμίας στα ήδη τεταμένα νερά, με την Τουρκία να ανεβάζει μέρα τη μέρα την ένταση. Προφανώς και ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο, το χαρακτήρισε ραχοκοκαλιά της συμμαχίας ΗΠΑ με την Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι
ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Οι Αμερικανοί είναι η πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Η Ελλάδα και ο κάθετος διάδρομος για την υπόλοιπη Ευρώπη, σε μια εποχή που η Ευρώπη ψάχνει πώς θα απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό αέριο, χωρίς να είχε φροντίσει από την αρχή για το τι θα γίνει αυτό, γι' αυτό και βλέπουμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Ο κάθετος διάδρομος για τις ΗΠΑ είναι προτεραιότητα. Είναι από τα ζητήματα που τους απασχολούν πάρα πολύ. Και γι' αυτό και οι σχέσεις μας αυτή την εποχή είναι εξαιρετικά καλές. Το είπα, θα το ξαναπώ, η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο μπροστά από την Ακρόπολη στην Πνίκα και η ομιλία του προφανώς και είναι μια εικόνα που θα ταξιδέψει όλο τον κόσμο και τουριστικά μας κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι καλό να δίνουμε την Ακρόπολη ως σκηνικό σε όποιον μας την ζητά, ακόμα και αν είναι υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, ειδικά όταν μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει σεβαστεί και ιδιαίτερα το διεθνές δίκαιο αυτή την εποχή. Κατά τα λοιπά, στην εντελώς εσωτερική επικαιρότητα, οι εντάσεις που έχουν προκληθεί εξαιτίας της ακρίβειας είναι πολλές και από πολλά μέτωπα. Ακούσατε νωρίτερα στην Έρη Πανάγου τον εκπρόσωπο των αρτοπιών να μιλά για την εκτόξευση του κόστους παραγωγής στους αρτοπιούς. Ανοίξανα και μια κόντρα που είναι παλαιότερη σε σχέση με το αν μπορούν να ονομάζονται τα καταστήματα πώλησης άρτου στα σούπερ μάρκετ ως φούρνοι, διότι λέει φούρνος είναι μόνο αυτός που το φτιάχνει και το ψήνει και μετά το πουλά και όχι όποιος πουλάει απλά καταψυγμένες ζύμες. Νομίζω ότι σημαντικότερο ρόλο είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα περιοριστεί το κόστος παραγωγής για να μην πούμε το ψωμί ψωμάκι, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα. Και αλλής δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση και τις παροχές που έδωσε η κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνηση στο δικό τους. Θέλουν περισσότερα, θεωρούν ότι αυτό που τους προτείνει η κυβέρνηση δεν λύνει το πρόβλημά τους, ότι θα αναγκαστούν να δέσουν τις στράτες τους στα λιμάνια και να μην τις ξανακινήσουν, να παρατήσουν το επάγγελμα δηλαδή. Θα προχωρήσουν με αποκλεισμούς λιμανιών το επόμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, οι ψαραγορές έχουν αδειάσει εξαιτίας της καθολικής αποχής των ψαράδων. Εν τω μεταξύ, χθες το μενού στο Μέγαρο Μαξίμου, στο γεύμα τέλος πάντων του κυρίου Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους, είχε και ψάρι. Πού το βρήκα το ψάρι, κατεψυγμένο, τον ταΐσαμε τον Ρούμπιο. Ντροπή δηλαδή αν τον ταΐσαμε κατεψυγμένο. Με τους τα πήγε ο Πολάκης που ψαρεύει, κάνει ψαροντούφικο, γιατί η πρόταση ή μάλλον η σκέψη του Παναγιώτη Χαλάρη ότι είχε πάει ο Πίνα για ψαροντούφικο δεν το βλέπω πιθανό. Να τρώγανε κρέας, άντε να πω ότι βγήκε να κυνηγήσει, αλλά ψάρι δύσκολο το βλέπω. Μέσα σε όλα αυτά αυγάτευσε και ο φόρος εισοδήματος, 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ ο φόρος εισοδήματος, ρεκόρ κάναμε γιατί αυξήθηκαν τα εισοδήματα. Αυτό είναι καλό, να αυξάνονται τα εισοδήματα. Είναι και το τεκμαρτόλικο που τσίμπησε παραπάνω τα δηλωμένα εισοδήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάποιοι έγιναν σε εισαγωγικά πλουσιότεροι, είναι ότι κάποιοι αναγκάστηκαν να δηλώσουν περισσότερα και αυτό σημαίνει ότι είτε τα έκρυβαν είτε κλήθηκαν να πληρώσουν περισσότερα γιατί κάποιοι άλλοι τα κρύβουν, γιατί έτσι είναι αυτά. Εδώ όμως ανήκει και πάλι η κουβέντα της τιμαριθμοποίησης της φορολογίας, αλλά και των επιδομάτων, διότι με μια πολύ μικρή αύξηση μπορεί να αλλάξεις κλίμακα και να μείνεις εκτός από μια σειρά εισοδήματα, επιδόματα, τα οποία σου είναι, για κάποιους είναι εξαιρετικά πολύτιμα. Και στην πραγματικότητα, αν χάσει όλα αυτά τα επιδόματα, θα είναι μετά σαν να σου μειώνεται το εισόδημα. Διότι, αν χάσει μια σειρά επιδομάτων και αναγκαστείς αυτά να τα πληρώσεις από την τσέπη σου, στην πραγματικότητα το εισόδημά σου μειώνεται για μια πολύ μικρή αύξηση που έγινε.
Ήρθε και το σχέδιο νόμου προς διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών που μεταξύ των διαφόρων που έχει και τις εξελίξεις με τους servicers, αυτά που ανακοίνησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από μερικές ημέρες για το νέο πλαίσιο λειτουργίας και για φιλέτες και για servicers. Απλά να πω ότι ενημερωθήκαμε οι δύσμυροι οικονομικοί συντάκτες εχθές στις 10:50 το βράδυ ότι ήρθε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο 371 άρθρων και αυτό έπρεπε να το διαβάσουμε χθες το βράδυ, μνημονιακές συνήθειες είναι αυτές. Καλό είναι, ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι ότι δεν θα πάρουμε και τις δόσεις από τους δανειστές άμα δεν καταθέσουμε το νομοσχέδιο προς διαβούλευση. Και σήμερα πρωί μέρα ήταν για να κατατεθεί, για να το δούμε, να το διαβάσουμε και καλύτερα, να το αναδείξουμε για τα καλά του και να ψάξουμε να δούμε να υπάρχει και μια παγίδα.

τις ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ που λένε ο Φίλιππος Καμπούρης και το κύκλωμα που είχε φτιάξει ή που φέρεται να είχε φτιάξει εξετάζεται από τις αρχές. Έχει εμπλέξει και κάποια δεκαριά καλλιτέχνες στην όλη ιστορία που εμφάνιζε, επειδή είχε και μαγαζιά, να τους... πώς το λένε, να τους ασφαλίζει ο κύριος Καμπούρης. Ένα κλασικό κύκλωμα ήταν με αχυρανθρώπους και εταιρείες κουφάρια που έκοβαν τιμολόγια, που δεν πληρώναν τον ΕΦΚΑ, που δήλωναν λιγότερα από σακούς και εταιρείες κουφάρια που έκοβαν τιμολόγια, που δεν πληρώναν τον ΕΦΚΑ, που δήλωναν

το κύκλωμα, αλλά είχαν επαγγελματική σχέση με τον Φίλιππο Καμπούρη. Στο άλλο δράμα που ζούμε στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Βύση και Καρβέλα, η αλήθεια θα το παραδεχθώ μετά από τρίτη σεζόν στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, θα πω ότι μια είδηση, παιδιά, αυτή την είδηση δεν την ξέρω, δεν την έχω παρακολουθήσει. Δηλαδή δεν έχω και μεγάλη καώρα, ειδικά όταν συζητάμε τώρα για 1,5 εκατομμύριο και 300.000 ευρώ και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Πόσα βγάλαν από αυτή τη συναυλία και ζήταγε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο Νίκος Καρβέλας. Και τι φάση, πόσα λεφτά παίζονται γύρω-γύρω. Δηλαδή, και γιατί να συζητάμε για τα 1,5 εκατομμύριο του Καρβέλα και της Βύση για τον επόμενο μήνα και να μην συζητάμε για τον κόσμο που δεν έχει να βγάλει το μήνα, για παράδειγμα. Ανοίγει ένα ζήτημα με τα πνευματικά δικαιώματα που έχει ξανανοίξει και θα ξανανοίξει και δεν το κλείνουμε όπως πρέπει, είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να δω αν απαγορεύσει ο Καρβέλα στη Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του, με τι θα πάει στα μπουζούκια το χειμώνα φέτος που τα ετοιμάζει κιόλας και θα είναι και μεγάλο μαγαζί, με τα λιανοτράγωδα της μικρής πατρίδας, δηλαδή τι θα τραγουδάει στα μπουζούκια η Άννα Βύση.

Η Μαρή Κάρμεν, το πρόσωπο που έγινε η κινητήριος δύναμη για να ξεσπάσουν κινητοποιήσεις πολύ μεγάλες στην Ισπανία για το πρόγραμμα στέγασης, έφυγε από την ζωή. Στα 87 της χρόνια ήταν μεγάλη, ήταν ταλαιπωρημένη. Δυστυχώς δεν την σεβάστηκαν στο τέλος της ζωής της και βρέθηκε έξω στο δρόμο να ψάχνει να δει που θα περάσει, όπως απέδειξε η ζωή τις τελευταίες της μέρες. Και κινητοποίηση στη Γαλλία που όλο και φουντώνουν. Εκεί ο κόσμος έχει βγει για το αποτυχημένο μοντέλο του Μακρόν και τα προβλήματα πολλά που υπάρχουν. Πολλά ζητήματα παντού. Εδώ θα είμαστε για να τα δούμε. Όταν θα επιστρέψουμε, θα δούμε τι σημαίνει η ακρίβεια για τους συνταξιούχους. Γιατί το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο στους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν εύκολα έτσι κι αλλιώς. Αλλά πριν από αυτό, διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Ρούμπιο στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατος στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του

0: την πνίκα, βύση καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Ποιοι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εμείς μυαλό που το έχουμε ή εσείς? Βρε, αν είχατε τόσο δα μυαλό, θα κάνατε ό,τι κάνουμε κι εμείς με το μαλλί. Πρώτα το πλένουμε καλά καλά στη σκάφη να φύγει όλη η λέρα. Ύστερα το χτυπάμε με τον κόπανο να φύγουν οι σγρούπι και οι κολιτσίδες. Έτσι ακριβώς θα έπρεπε να ξεπλύνετε κι εσείς το κράτος από τις λέρες. Να κοπανίσετε τις κολιτσίδες στο κεφάλι. Όλες τις κλίκες που μαζεύονται σαν σγρούμπι και συνωμοτούν για να λιμένονται την εξουσία. Ύστερα θα έπρεπε πάλι όπως εμείς να ρίξετε σε ένα πανέρι πανανθρώπινης αδελφοσύνης το καθαρό μαλλί, όλους τους άξιους και χριστούς πολίτες. Όχι μόνο τους γέρους, μα και τους νέους και τις γυναίκες και τους φτωχούς που είναι καταχρεωμένοι στο δημόσιο και τους μέτικους, ακόμα και τους ξένους, όσους μας αγαπούν αληθινά, και να τους ανακατέψετε όλους μαζί καλά καλά.
7: Η συγκυρία τα έφερε την απάντηση στα όσα είπε ο Ρούμπιο ή όσα λένε διάφορα τις τελευταίες μέρες. Να τα απαντάει η Λυσιστράτη. 8 Οκτωβρίου 1927 γεννιέται στη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Ταχτσής. Τον ξέρουμε κυρίως από το τρίτο στεφάνι, αλλά σήμερα τον συναντάμε σε μια πολύ διαφορετική παρέα ανάμεσα στον Αριστοφάνη, τον Γιώργο Κουρουπό και την Λυσιστράτη. Το 83 ο Ταχτσής μεταφράζει τη Λυσιστράτη για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας στη σκηνή απέναντι σε έναν άντρα που δεν μπορεί να δεχτεί ότι οι γυναίκες έχουν γνώμη για τον πόλεμο. Η Λυσιστράτη αρχίζει να του εξηγεί πώς φαίνεται μια κάπα. Πρώτα ξεμπλέκεις το μαλλί, το καθαρίζεις, ενώνεις τις κλωστές και αν το σκεφτείς κάπως έτσι θα μπορούσε να φτιαχτεί μια πόλη που χωράει όλους.
6: Να υφάνεται.

0: Κάπως έτσι λοιπόν η δική μας πρόταση για το πώς φέρνουμε μια κάπα ή για την ακριβία πώς κάνουμε καλύτερη την δημοκρατία μας, επειδή χθες διάβαζα πολλά για μια ομιλία μπροστά από την Ακρόπολη που ύμνησε την δημοκρατία. Καλό είναι αυτό, αλλά ξαναλέμε, το θέμα είναι και ποιος τα λέει. Όχι ο κύριος Ρούμπι ο ίδιος, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά με το διεθνές δίκαιο το τελευταίο διάστημα. Να μου πεις, τα κράτη, έθνη, οι πόλεις κράτη στην αρχαία Ελλάδα τα πήγαιναν καλά με το διεθνές δίκαιο. Δεν τα πήγαιναν καλά με το διεθνές δίκαιο, αλλά από τότε έχουν περάσει 2.500 χρόνια. Θα έπρεπε λίγο να έχουμε εξελιχθεί ως κοινωνίες. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ γι' αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα, radio@parapolitika.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Να, ήδη βλέπω το μήνυμα της Αλεξάνδρας που μας καλημερίζει. Καλημέρα και σε σένα. Έλεγα λοιπόν πριν από τις διαφημίσεις ότι η ακρίβεια δεν είναι για όλους το ίδιο βαριά. Δηλαδή αλλιώς ένας άνθρωπος που έχει ένα καλό εισόδημα ή ένας άνθρωπος που έχει ένα πολύ υψηλό εισόδημα ή ένας άνθρωπος που θεωρείται πλούσιος αντιμετωπίζει ή για την ακρίβεια αντιλαμβάνεται την ακρίβεια, και αλλιώς οι άνθρωποι που τα βγάζαν έτσι και αλλιώς δύσκολα μέσα στον μήνα, τώρα που ανεβαίνουν οι τιμές τα βγάζουν ακόμα πιο δύσκολα, και δυστυχώς σε αυτή την κατηγορία είναι εξορισμού που λένε οι συνταξιούχοι που στο τέλος της επαγγελματικής τους καριέρας περιμένανε κάτι περισσότερο, δηλαδή να πάρουν μια ανάσα, να μην σκέφτονται την καθημερινότητά τους, να μην σκέφτονται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, και τώρα με την ακρίβεια γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο, τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, να συζητήσουμε λίγο για το τι σημαίνει ακρίβεια στους συνταξιούχους. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Αλέξανδρε, θα ήθελα να κάνω δύο θέματα ή μάλλον ενημέρωση.
0: Παρακαλώ.
1: Εχθές είχαμε στο ελεκτικό συνέδριο, 7 του Οκτώβρη, συζητιόταν η αγωγή για την εισφορά αλληλεγγύης. Αφορά 871.000 κόσμος και υπάρχει αναβολή για τον επόμενο μήνα. Θέλω να ενημερώσω όλους τους συνταξιούχους, οι 870.000 που αφορά αυτό το θέμα, άμεσα να καταθέσουν αγωγές για να μπορούμε να πιέσουμε και την κυβέρνηση αλλά και τη δικαιοσύνη, με την καλή έννοια πάντα, έτσι, για να βγει η θετική απόφαση, γιατί εμείς δεν ζητάμε σε αυτή τη φάση να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Θυμάστε πολύ καλά ότι ξεκίναγε από το πρώτο ευρώ και λέμε από 0 μέχρι 1.400 να μην υπάρχει καθόλου κράτηση. Αυτό άλλωστε βγαίνει και από την απόφαση του συνήγορου του πολίτη που το είπε αυτό. Άρα καλούμε όλους τους συνταξιούχους να καταθέσουν άμεσα αγωγές ή στο δίκτυο που είμαστε έτοιμοι, αλλά σε όποιο άλλο γραφείο. Εμάς μας ενδιαφέρει και οι 870.000 να καταθέσουν αγωγές. Δεύτερο θέμα ενημερωτικό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε κάνει αγωγές για το ετεκάμενο. Οι 370.000 που μας έλεγε η κυβέρνηση να μην κάνετε αγωγές, στέλνει πάντες. Έχουν βγει θετικές αποφάσεις το 15-16 και εδώ ο ΙΕΦΚΑ δεν πληρώνει τις αποφάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και δύο χρόνια την απόφασή τους να πληρωθούν και δυστυχώς η διορισμένη διοίκηση, σε εισαγωγικά από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις. Και εδώ γεννάται και άλλα θέματα με τις αποφάσεις. Υπάρχει απόφαση που λέει ότι πρέπει να πληρωθεί θετική και με τους τόκους μέχρι τον Ιούνιο. Δεν έχει πληρωθεί. Μετά τον Ιούνιο θα πάρει τους τόκους. Δεν έχει άλλα ζητήματα γι' αυτό. Κακώς, κατά τη γνώμη τη δική μας, ο ΙΕΦΚΑ δεν πληρώνει τις αποφάσεις. Είναι υποχρεωμένο. Τώρα πάμε στο κομμάτι αυτό που έβαλες και πραγματικά αγγίζει όλη την κοινωνία. Αγγίζει και εμάς τους συνταξιούχους, γιατί είπες και είναι πραγματικότητα ότι οι συντάξεις μας είναι πολύ χαμηλές. Το μόνο που έχω να σας πω ότι κάτω από 1.000 ευρώ είναι το 60% των συνταξιούχων. Θα σας πείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι, όταν ξεκινήσαμε Και ανοίξαμε Δευτέρια στα φαρμακεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η, την ενέργεια δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε. Βλέπουν ο κόσμος κάθε μέρα και δεν τολμάμε να πάμε στα σούπερ μάρκετ, γιατί τα πράγματα κάθε μέρα ανεβαίνουν. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι θα δώσει 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους, εκτός, λέει, αυτοί που είναι κάτω από 665 ετών. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
0: Ναι.
1: Χρόνια, 40 χρόνια δουλεύω και σαν εργαζόμενος στον ΙΕΦΚΑ και τώρα με τη σύνταξη που έχουμε το δίκτυο, το κάτω 65 δεν κατάλαβα. Γιατί δεν πήγε 66. Γιατί δεν πήγε 62.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό. Αυτό το ηλικιακό όριο κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Μα δεν μπορώ,
0: μόνο δημοσιονομικά μπορείς να το καταλάβεις. Για να μην δώσω πάρα πολλά λεφτά.
1: Ακούστε κάτι. Τη στιγμή που μας λέει ότι θα μας δώσει 1,9 ευρώ την ημέρα. Εδώ ούτε ένα κουλούρι δεν μπορεί να πάρει πλέον με 1 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώμη τη δική μας, μια αλλαγή πολιτικής απέναντι στην κοινωνία. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν θα τα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Τα χρήματα δεν είναι του κύριου Μητσοτάκη και του εκάστοτε πρωθυπουργού. Είναι του κράτους.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Φορές που έχουμε πληρώσει όλοι μας, εμείς τότε σαν εργαζόμενοι σήμερα στις συνταξιούχοι και εσείς σήμερα που πληρώνετε τις φορές σας. Γιατί σήμερα εσείς, εμείς τι είπαμε, 13η, 14η ακέραια. Μα και τώρα πληρώνετε τις φορές εσείς οι εργαζόμενοι 13η, 14η. Δεν πρέπει να πάρετε τα χρήματα που έχετε πληρώσει όταν έρθετε και εσείς και εμείς τώρα που είμαστε συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Άρα είναι λάθος. Αυτοί δεν υπάρχουν, θα τα δώσουμε, δεν έχουμε, δεν κάνουμε. Δηλαδή, αυτό είναι κατά τη γνώμη τη δικιά μας. Είναι λάθος στρατηγική, λάθος πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να αλλάξει πολιτική και πρέπει όλοι οι Έλληνες και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και οι αυτοαποσχολούμενοι και να μην υποφέρουν, είδατε τι γίνεται με τους φούρνους. Κλείσανε πάνω από 1000 φούρνους πανελλαδικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ βλέπουμε πράγματα που δεν τα πιστεύουμε. Κλείσανε 1000 φαρμακεία, δεν ξέρω αν το είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ διαβάζω στατιστικά και τρελαίνομαι. Δεν τα πιστεύω.
0: Μου κάνει εντύπωση, βγήκαν τα στοιχεία για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Το ένα κομμάτι σίγουρα είναι ότι αυτή η εργασία ήταν μαύρη εργασία. Ναι, ήταν μαύρη εργασία που τώρα δηλώνεται γιατί δεν έχει μεγάλο κόστος και αυτό είναι το καλό της ιστορίας. Το κακό της ιστορίας είναι ότι μάλλον πάρα πολλοί κόσμοι δουλεύει μετά τη σύνταξή του γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Όχι γιατί δεν θέλει να κάτσει σπίτι.
1: Ακριβώς. Ξέχασα να το βάλω και σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, 300.000 κόσμος σήμερα δουλεύει. Προσέξτε. Γιατί δεν έχει να φάει.
0: Ναι.
1: Αν είχε τη σύνταξή του, δεν θα δουλεύει κανένα. Σας το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι εγώ, μα το λέτε και εσείς, το λέει όλη η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και εδώ, εδώ θέλω να σε διορθώσω λιγάκι με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Είπες ότι ασφαλίζονται. Και δεν έχουν κόστος. Κάνεις λάθος, έχουν κόστος. Αν το δεις τέλος του έτος,
0: ναι,
1: γιατί πάει η εφορία και από τη σύνταξη και από το μισθό, ανεβαίνει ο συντελεστής. Δεν είναι απλό το πράγμα. Γι' αυτό,
0: ανεβαίνει ο συντελεστής για τον εργαζόμενο.
1: Για το φόρο.
0: Ναι, εγώ έλεγα για την εταιρεία ότι δεν υπάρχει κόστος. Ότι πλέον το να τους δηλώσουν δεν έχουν εργασιακό κόστος πολύ μεγάλο, εργοδοτικό κόστος πολύ μεγάλο. Οπότε τους δηλώνουν. Θα είναι μεγαλύτερο το κόστος να τους πιάσουν να δουλεύουν παράνομα. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό ναι, το ναι, κάνει είναι υποχρεωμένοι πλέον.
0: Ναι, ναι. Αυτό,
1: δεν είναι
0: αυτό
1: το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, με αυτή την
0: για τον έχει... ίδιο προφανώς και το κόστος είναι μεγαλύτερο. Άμα δουλεύεις μαύρα, δεν έχεις καμία κράτηση. Προφανώς. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί να δουλεύεις όταν βγαίνεις στη σύνταξη και ξανά. Λέω, δεν μιλάμε γιατί... για στελέχη επιχειρήσεων που μένεις γιατί είσαι στέλεχος ή για ανθρώπους που μένουν στη δουλειά τους γιατί κάνουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε 300.000 νέοι Έλληνες να δουλεύανε.
0: Ναι.
1: Κόβεται μια θέση εργασίας. Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε υπέρ του συνταξιούχου να δουλεύει. Όμως, όταν κάποιος παίρνει 800 και 1.000 ευρώ, τι θα κάνει. Δεν θα πληρώσει νίκη.
0: Ναι.
1: Δεν θα πληρώσει τα κοινόχρηστα. Ενέργεια, δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν τολμάμε να βάλουμε στο αυτοκίνητό μας βενζίνα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο οι συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και όλοι οι Έλληνες, αλλά εμάς μας ακουμπάει πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτή την έννοια.
0: Και δεν είναι θεωρητικό όλο αυτό, γιατί το 15,2% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ των συνταξιούχων στην Ελλάδα, δηλαδή ένας στους 7 περίπου, βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας με βάση την σύνταξη που παίρνει. Άρα είναι προφανές ότι αν το 15,2% βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, υπάρχει ένα σχεδόν 30% που όλο αυτό μαζί πάει 45%, που είναι ή στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Ένα στους δύο.
1: Το 60% ναι. Ναι. Εκεί πηγαίνει.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο όλο αυτό, και όταν ανεβαίνει, όταν τρέχει έτσι η ακρίβεια με τέτοιους ρυθμούς, δεν ξέρω πως αυτοί οι άνθρωποι θα καλύψουν και φάρμακα και ανάγκες και τρόφιμα και ένα δώρο στα εγγόνια και μια βοήθεια στα παιδιά, γιατί παλιά ήταν ευλογία να έχεις συνταξιούχο στο σπίτι γιατί είχες ένα εισόδημα που ερχόταν και κάλυπτε και την οικογένεια. Τώρα γίνεται ανάποδο.
1: Και θέλω να προσθέσω κάτι που το κάνω εδώ στο δίκτυο, ένα γκάλωπ. Mm-hmm. Ποιο? Ρωτάω ότι κατά πρώτον πρέπει να πω ότι στο δίκτυό μας έρχονται περίπου 40 με 50 συνταξιούχοι κάθε μέρα να ενημερωθούν, να τους ενημερώσουν και όλα αυτά. Mm-hmm. Και τι ρωτάω? Λέω, έχετε παιδιά, έχετε εγγόνια?
0: Ναι.
1: Βοηθάτε τα παιδιά, βοηθάτε τα εγγόνια? Και το 80% των συνταξιούχων και με το χιλιάρικο που παίρνουν βοηθάνε τα παιδιά τους και τα εγγόνια στο σούπερ μάρκετ. Είναι τρομερό.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και να είστε καλά.
0: Για την περιγραφή των ζητημάτων, αλλά και για τις δύο ειδήσεις που μας έδωσε στην αρχή ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, πρόεδρος του Ενίου Δικτύου Συνταξιούχων.

0: Αυτό είναι το βάλσο ματιών του Σταύρου Λάντσια. Η δεύτερη Πέμπτη του κάθε Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα όρασης με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη της τύφλωσης και των παθήσεων των ματιών. Αλλά είναι πάντα μια πολύ ωραία ευκαιρία να ακούσουμε και αυτή την υπέροχη μουσική του Λάντσια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
6: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Κουτάμε λίγο στο παρελθόν. Το 67 οι Devils αλλάζουν το όνομά τους και γίνονται The Box Tops. Το νέο όνομα τους φέρνει η Γούρη και τον Οκτώβριο του 1967 το τραγούδι τους, The Letter, ανεβαίνει στην κορυφή των charts. Την ίδια μέρα εδώ στην Ελλάδα, 8 Δεκάτου 1967, χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα των Box Tops, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια δήθεν απόπειρα φιλελευθερωποίησης, διόρισε πολιτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη.

0: Εν τω μεταξύ, την ώρα που ο Παπαδόπουλος μιλούσε για φιλελευθερωποίηση, διεξάγονταν δίκες μελών του αντιδακτορικού κινήματος, όπου κατήγγειλαν βασανιστήρια. Την ίδια μέρα, 8 Δεκάτου του 1967, στο Βιετνάμ, ο πόλεμος και η φρίκη συνεχιζόταν. Ένα αμερικανικό C-130 έπεφτε στην επαρχία Φουλό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και 23 επιβαίνοντες. Φουλό στα βιετναμέζικα σημαίνει τύχη.
1: Πηξίδα μέσα στο χρόνο και ο μύθος να σου ανήκει.
0: Και στη Βολιβία την ίδια μέρα, 8 Οκτωβρίου 1967, συλλαμβάνεται ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα και οι άντρες του που τον ακολουθούσαν πιστά. Την επόμενη μέρα, δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν στα βουνά της Βολιβίας για να τους παρουσιάσουν το Τσε δολοφονημένο από τους πράκτορες των ΗΠΑ.

59 χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά παραμένει ισχυρό το μήνυμα του Τσε. Γιατί υπάρχουν αυτά, υπάρχουν και τα άλλα. Φεύγω, γιατί ήρθε το δελτίο ειδήσεων στις 8. Ο Βασίλης Ντέτσικας έχει έρθει με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας, που είναι πολλές. Μείνετε να παρακολουθήσετε το καλύτερο δελτίο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε και πάλι πίσω στον αέρα των παραπολιτικών.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το ρόλο της Ελλάδας ως ισχυρού συμμάχου των ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, εκτιμούν ότι τα μηνύματα που εξέπεμψε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας ήταν ηχηρά και έφτασαν με σαφήνεια και στην Τουρκία. Στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ως ιστορικά υψηλό και υπογράμμισε το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 60% των συνταξιούχων λαμβάνουν συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ, τόνισε ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, πολλοί συνταξιούχοι έχουν ανοίξει τευτέρια στα φαρμακεία, δεν τολμούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πολεμήσουν την ενέργεια. Βραχνά στο κόστος της ενέργειας για τους αρτοποιούς, ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος συντεχνίας αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσων Καπλάνη, σημείωσε πως έχουν βάλει λουκέτο 1.500 φούρνοι, ενώ είπε ότι οι επιβαρύνσεις θα φέρουν και άλλα λουκέτα. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και Παρεμβάσης στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίτημά του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, ποσό αυξημένο κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου Θέρμανς που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο άτομα με τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20 του Ρέντι. Το κτίριο εκενώθηκε από τους ενίκους. Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από φορτιστές που ήταν δίπλα στο στρώμα. Σήμερα αναμένεται το μεικτό ορκωτό δικαστήριο να ανακοινώσει την απόφασή του για την υπόθεση θανάτου Σύφη Βαλιράκη στο Εδόλιο. Δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε έρημη ψυχική κατάσταση. Την Κυριακή θα απολογηθούν στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράν έχει σαφώς και σταθερά θέσει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον κόλπο και στο στενό του Ορμούζ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τεράστιο στίχος από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Τεράστιο στίχος από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Να το πούμε κανονικά για να ακουστεί που ζήσαμε αυτήν η ομορφιά μαζί με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Έντυσαν την τηλεοπτική έκφανση του από το Τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσή σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη.

Αυτή είναι οι Beatles και ηχογραφήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα το 1964. Ο Paul McCartney στριφογύριζε στο μυαλό του διαρκώς ένας ήχος, μια μουσική. Ψάχναν και στίχους, ψάχναν και ακριβώς το σύνολο του τραγουδιού. Μπήκαν το πρωί, το βράδυ κατάφεραν να επιστρέψουν, να προσθέσουν φωνή, πιάνο και την κιθάρα του George Harrison και να γίνει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beatles, She's a Woman.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε για αυτή την 5η 8 του Οκτώβρη, η επόμενη από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα ηχηρά μηνύματα, οι συναντήσεις, οι συμφωνίες και οι προοπτικές για το μέλλον μιας ισχυρής συμμαχίας, δύο ισχυρών συμμάχων, όπως είπε και ο κύριος Ρούμπιο. Η σχέση μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Πρωθυπουργός για την σχέση με τις ΗΠΑ. Οι δρόμοι έχουν αρχίσει και γεμίζουν σιγά σιγά. Έφυγε ο Ρούμπιο, επέστρεψε η κίνηση στους δρόμους. Η άνοδος της Κηφισού από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ήδη φορτώσει για τα καλά. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και την Αθηνών και η κάθοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά δύσκολη. Η έξοδος της Χιστού έχει αρχίσει και φορτώνει πάρα πολύ. Γύρω-γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Η Μικράς Ασίας έχει κίνηση στο δρόμο προς το λιμάνι του Πειραιά. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και φορτώνει η Συγκρού, η Αρδιτού, και βέβαια στη συνέχεια μετά η Βασιλείος Κωνσταντίνου και όλα αυτά. Δύσκολο βλέπω ότι αρχίζει και γίνεται και το κομμάτι της Εθνικής Αντιστάσεως πριν την Ηλιουπόλεως, όπως επίσης και ο Περιφερειακός στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει ιδιαίτερα. Κίνηση βλέπω και στην Κηφισίας στην κάθοδο από την Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι και την Πανόρμου. Προετοιμαστείτε, θα βρείτε αρκετή κίνηση και λίγο ψηλότερα βλέπω πάλι κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας πριν την Καποδιστρίου. Ξεκινάει, μάλλον όχι, για την ακρίβεια ξεκινάει από την Ριζαρίου και κάτω, έχει κίνηση αρκετή μέχρι και μετά την Καποδιστρίου. Δύσκολη η κάθοδος της Κηφισίας ήδη, δύσκολη και η κάθοδος της Μεσογείων μέχρι και τον Ερυθρό Σταυρό.

21 Απριλίου έχουν γεννηθεί δύο σπουδαίες προσωπικότητες σε αυτόν τον κόσμο. Η Ελισάβετ η Βίτα, η βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου και 14 άλλων κρατών της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Ανήλθε στο θρόνο της το 1952, βασίλευε επί 70 χρόνια και 214 ημέρες και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η δεύτερη στην καταγεγραμμένη ιστορία μετά τον Λουδοβίκο τον 14ο της Γαλλίας και η μακροβιότερη γυναίκα αρχηγός κράτους. Την χάσαμε την Ελισαμπέτα το 2022, όπως παίρνουν τα χρόνια. Είπα δύο μεγάλες προσωπικότητες, η μία είναι η Ελισάβετ, η άλλη είναι η αφεντιά μου. Έχω γενεθλία και εγώ μαζί με την Ελισάμπετα, διότι όλοι οι βασιλιάδες βεβαίως, με την Επανάσταση, μαζί. Όχι, δεν έχω σήμερα γενεθλία. Έχω γενεθλία τον Απρίλιο. Γεννήθηκα μαζί με την Ελισάμπετα, βεβαίως. Διότι θα μπορούσα να πω ότι είμαι και με τον σάρκο της βασιλίσσης, αλλά τέλος πάντων. Αυτή είναι η Pet Shop Boys που τραγουδούν Dreaming of the Queen. Τι άλλα συζητάμε σήμερα, θα επανέλθει λίγο η κανονικότητα, εντάξει θα έχουμε τα πόνερα από την επίσκεψη του Ρούμπιο, αλλά θα συζητήσουμε πάλι τα εσωτερικά μας. Ετοιμάζεται μια συνάντηση, μάλλον αύριο, στο Μέγαρο Μαξίμου, Μητσοτάκης με Ημαράκης, για να σβήσουν λίγο αυτές οι συζητήσεις στο περιθώριο ότι ο Ημαράκης δεν πήγε γιατί δεν τα έχει καλά με τον Μητσοτάκη και τα λοιπά. Ήτααν όλη αυτή η συζήτηση μετά τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας την Δευτέρα για τους απόντες. Μιλήσαμε περισσότερο για τους απόντες παρά για τους παρόντες. Ο κ. Ημαράκης ήταν ένας από τους απόντες, οπότε να προσπαθούν να στείλουν μήνυμα ότι όλοι μαζί και αγαπημένοι. Σκέψω ότι εδώ δήλωσε αγαπημένος με τον Νίκο Δένδια ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είπε: εγώ δεν έχω τίποτα με το Δένδια. Δεν κατεβαίνουμε ούτε στην ίδια περιφέρεια. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Είναι υπουργός άμυνας, τον τιμώ και τα λοιπά. Δικαιολογημένοι όλοι οι απόντες για την κυβέρνηση. Τώρα, με ξέρεις τον Σαμαρά, όλοι οι άλλοι θεωρητικά ήταν δικαιολογημένοι. Βέβαια, ο Άδωνης είπε τις προάλλες ότι καλά, όλοι είχαμε δουλειές τη Δευτέρα, αλλά φροντίσαμε να βρεθούμε στην Αθήνα για να παραβρεθούμε κι εμείς όπως πρέπει στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Όχι που μου είχατε ανηλυμένες υποχρεώσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα που όλοι το περιμέναμε. Εν τω μεταξύ, επειδή έχουν στενάξει οι ταβέρνες και τα καφέ, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το διάστημα και θα στενάξουν και το επόμενο διάστημα, διότι έρχονται εκλογές και υπάρχουν έτσι, πολλές κινήσεις στο παρασκήνιο, συναντήθηκαν σε καφέ του Κολονακίου ο Αντώνης Σαμαράς με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος χθες στον Sky μιλώντας. Είπε ότι όλο αυτό έγινε στο πλαίσιο της επαγγελματικής του ιδιότητας ως πολιτικού αναλυτή και τα λοιπά και τα λοιπά και σύμβουλος για την πολιτική επικοινωνία. Αλλά δεν τα άφησε και τελείως κλειστό το ζήτημα του αν θα του έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς να κατέβει στην πολιτική με το κόμμα του ότι θα έλεγε όχι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι μάλλον ανοιχτό το άφησε.

Αυτό ήταν Chuck Berry. Όταν ο Chuck Berry ήταν παιδί, δεν τον άφησαν να μπει στο Fox Theater του St. Louis γιατί ήταν μαύρος, αν και συνοδευόταν από τον πατέρα του, μαύρος και πατέρας του, αλλά ενώ ότι δεν ήταν επειδή ήταν ανήλικος. Το 1986 ο Chuck Berry επιστρέφει στο Fox Theater για τη συναυλία των 60 γενεθλίων του, την οποία κινηματογράφησε ο Taylor Hartsford ένα χρόνο αργότερα στις 8 Οκτωβρίου του 1987. Ο Berry αποκτά το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame και κάνει την πρεμιέρα η ταινία στο Los Angeles βασισμένη στην συναυλία του στο Fox Theater από την πόρτα που του έκλεισαν στη σκηνή που τον αποθέωσαν. Οι μεταγραφές συνεχίζονται, όλα δείχνουν ότι η επιστροφή της κυρίας Τζάκρη στο Πασόκ είναι μάλλον δεδομένη. Δεν ξέρω αν είναι στη λογική αυτή των μεγάλων παιχτών που φεύγουν από μια ομάδα, πηγαίνουν μετά, κάνουν μεταγραφές στο εξωτερικό και λένε θα έρθω να κρεμάσω τα παπούτσια μου στην ομάδα της καρδιάς μου, κάπως έτσι, διότι η κυρία Τζάκρη κυκλοφορεί από κανάλι σε κανάλι και λέει ότι η ομάδα της καρδιάς της, ή τέλος πάντων το κόμμα της καρδιάς της, ή η παράταξη έτσι, που την εκπροσωπεί περισσότερο, τι είναι το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως.

0: Ο Τσίπρας κάνει μαθήματα στους νεότερους της ομάδας του για να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι και εύκολο πράγμα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγεις και να αντιμετωπίσεις τις επιθέσεις. Δεν ήταν μαθημένοι. Άρχισαν λίγο να ξεκινήσουν βέβαια την εκπαίδευση, αλλά τέλος πάντων τι να πεις. Και στο Τσίπρας εδώ στις 10 και 4 στον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή στο στούντιο των Παραπολιτικών για να τα συζητήσουν όλα όσα έχει επικαιρότητα αλλά και όσα δεν έχει επικαιρότητα. Ενημερώνομαι από τον Παναγιώτη Χάλαρη που ενημερώνεται από ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή ότι γύρω γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, το βλέπω και στο χάρτη τώρα εδώ, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Είναι κατακόκκινοι και οι δρόμοι μέσα στην πλάκα, εκεί γύρω γύρω, είναι κατακόκκινη και η Αμαλίας, είναι κατακόκκινη και η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι πολύ δύσκολο και το κομμάτι γύρω γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Εθνικό Κήπο, είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα, αν μπορείτε να τα αποφύγετε, γιατί βλέπω ότι έχει φορτώσει και η Μιχαλακοπούλου πάρα πολύ, αν μπορείτε να αποφύγετε αυτό το κομμάτι, ευχής έργων. Και με ένα υπέροχο κομμάτι του Once in a Lifetime, το Talking Heads, που μια μέρα σας σήμερα κυκλοφορούν το Remain in Light. Ανάμεσα στα τραγούδια του είναι και αυτό το διαμάντι, το κομμάτι στην αρχή είχε ρυθμό χωρίς στίχους. Την ιδέα την έδωσαν οι Ιεροκήρυκες που άκουγε ο David Byrne στο αμερικανικό ραδιόφωνο και κάπως έτσι κράτησε το ύφος και πρόσθεσε την ιστορία του. Με αυτή την τραγουδάρα λοιπόν θα πάμε και πάλι πίσω στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου έφερε στο προσκήνιο την ενέργεια, τον κάθετο διάδρομο του φυσικού αερίου, την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και τις αμερικανικές επενδύσεις, αλλά και γενικότερα τις γεωπολιτικές πολύ πλούσιες εξελίξεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στην ενέργεια, άρα και στην οικονομία. Πίσω όμως από τις διπλωματικές δηλώσεις υπάρχει ένα οικονομικό ερώτημα, αν μπορεί η Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της ως ενεργειακός κόμβος χωρίς να μεταφέρει το κόστος αυτής της στρατηγικής στους καταναλωτές και πώς ασφαλής μπορεί να είναι οποιοδήποτε σχεδιασμός όταν ένας πόλεμος ή μια διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές αρκεί για να ανατρέψει τις τιμές για πάρα πολύ καιρό. Ζήτησα να το συζητήσουμε με τον διδάκτορα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκράβα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και μοιάζει να μην είμαστε και πολύ κοντά στην περίοδο που θα κλείσουν όλες αυτές οι υποθέσεις. Προφανώς η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα είναι θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.
1: Πολύ σωστά το περιγράφετε. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια πράγματι εντυπωσιακή παρουσία χθες του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και φυσικά Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας με τη διπλή ιδιότητα που έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μια εντυπωσιακή
0: και σπάνια η διπλή ιδιότητα.
1: Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν σημασία πάντοτε και τα σύμβολα. Ναι. Όσο συμβολική και να είναι μια ομιλία, έχει περιεχόμενο, έχει διατυπώσεις, έχει θέσεις. Άρα αυτά καταγράφονται. Δεν είναι επεαπτερόεντα ομιλικά, αλλά είναι πραγματικές θέσεις και ιδέες. Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο έβαλε έναν πολύ ορθότερο τόνο σε σχέση με προηγούμενες ομιλίες άλλων Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίες ενδεχομένως να είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πλευρά της Ευρώπης. Μίλησε ο κύριος Ρούμπιο για ανάγκη αφύπνισης της Ευρώπης, μίλησε για εγκλωβισμό σε παγκόσμια γραφειοκρατία. Ωστόσο, ήταν προς το θετικό ο τόνος, καθώς εξήμνησε φυσικά την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, εξήμνησε τα ιδεώδη και των ιδεών από τον Σοκράτη, αλλά και της Ρώμης, της δύναμης από τον Αχιλλέα. Άρα είχαμε προφανώς ισχυρούς συμβολισμούς και φυσικά μιλάμε για μια εποχή, για να συνδέσω με αυτό που μου λέτε, που θα σας έλεγα, κύριε Κλώσσα, από την προηγούμενη δεκαετία έχουμε την επικράτηση σε αρκετές διεθνείς υποθέσεις του δικαίου της ισχύως και όχι πάντοτε της ισχύως του δικαίου και του διεθνούς δικαίου. Και μετά την προηγούμενη δεκαετία και στην ελληνική κρίση, για παράδειγμα, έχω γράψει στο βιβλίο μου ότι επικράτησε πολλές φορές τις διευθετήσεις για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα το δίκαιο του ισχυρού και όχι τι έπρεπε πιο δίκαια ίσως από την πλευρά του διεθνούς δικαίου να γίνει. Άρα αυτό να το θυμόμαστε δεν είναι μόνο στις ιστορικές υποθέσεις, είναι και παλαιότερα. Αυτό το αναφέρει ως θετικό παράγοντα την ισχύ φυσικά σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, για να συνδέσω με την ερώτησή σας, και την αμυντική ισχύ σε μια έφλεκτη περιοχή. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουμε δύο πολέμους ανοιχτούς. Ένας πόλεμος εδώ και πολλά χρόνια και ένας άλλος ο οποίος διακόπτεται και συνεχίζει με γεωπολιτικές διενέξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα όλα αυτά παίρνουν στο επίκεντρο την Ελλάδα. Και η χώρα μας πράγματι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια και να γίνει διαμετακομιστικός κόμβος σε ό,τι αφορά την ενέργεια.
0: Ναι. Πόσο μπορεί να μας κοστίσει όμως αυτή η ενεργειακή ασφάλεια, και κυρίως υπάρχει μια συζήτηση, μήπως αντικαθιστούμε τη μία εξάρτηση με μία άλλη εξάρτηση, δηλαδή το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο, μήπως θα έπρεπε η Ευρώπη συνολικά, όχι η Ελλάδα, να δει λίγο διαφορετικά τις ισορροπίες αυτά τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς τα σχέδια πενεργειακά, ο χάρτης ο οποίος σχεδιάζεται στο επίκεντρο η Ελλάδα, προφανώς και είναι θετικά για τη χώρα μας, καταρχάς γιατί αυξάνονται τη γεωπολιτική της ισχύ. Όπως προανέφερα, ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και αμυντική ασφάλεια, σημαίνει αναβάθμιση. Αυτό είναι δεδομένο, είναι de facto. Από την άλλη μεριά, σωστά μιλήσατε για εξάρτηση και ότι δεν κάνει καλό η μονομερής εξάρτηση. Το είδε αυτό, το πλήρωσε η Ευρώπη, ειδικά με την προηγούμενη δεκαετία που είχε τη φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, και αυτό διεκόπη με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγή του οικονομικού χάρτη στην Ευρωζώνη, και αυτοί που ήταν που οδηγούσαν την κούρσα της ανάπτυξης να είναι ουραγή και αντίστροφα η περιφέρεια, και φυσικά η Ελλάδα να είναι leader, δηλαδή ηγέτη στην ανάπτυξη, επιτυχάνοντας καλύτερους ρυθμούς. Άρα αυτό το πλήρωσε η Βόρεια κυρίως Ευρώπη, κόντρα στον διχασμό Βορρά-Νότου που την είχε ευνοήσει την προηγούμενη δεκαετία, την οικονομική κρίση. Ωστόσο, δεν θα έλεγα ότι είναι ίδιο να πούμε ότι αλλάζουμε μια εξάρτηση από τη Ρωσία με το αμερικανικό LNG, και αυτό γιατί θα σταθώ στα λόγια του κυρίου Ρούμπιο. Έχουμε φυσικά στο μυαλό μας τη διατλαντική σχέση, έχουμε φυσικά στο μυαλό μας τη Δύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν να έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς. Αυτό θα βοηθήσει λοιπόν μέσω της παροχέτευσης και της διόδου του κόμβου αυτού όλης της ενέργειας από την Ελλάδα στον κάθετο άξονα και στις άλλες εκφάνσεις που είπαμε έχει ο ενεργειακός σχεδιασμός. Σίγουρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι μιλάμε για άλλες χώρες, μιλάμε για άλλη συνεργασία. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πει κανείς θέλω να εξαρτηθώ από τη Μέση Ανατολή στην ενέργεια, άρα αλλάζω τη Ρωσία με τη Μέση Ανατολή. Πάλι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι ίδια η βαρύτητα, η ισχύς, θα έλεγα η σχέση η δημοκρατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τέριασμα των ιδεοδών που έχει με αυτές τις χώρες από ό,τι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς η διατλαντική σχέση είναι πάρα πολύ ισχυρή και γι' αυτό δεν πρέπει να βάζουμε στη ζυγαριά ότι αλλάζουμε τη Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό, και φυσικά είναι πολύ θετικότερο να υπάρχει αυτή η αλληλεξάρτηση από τον αμερικανικό παράγοντα σε σχέση με άλλους.
0: Ναι. Ήταν ισχυρή η τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιο σε σχέση με τις σχέσεις που έχουν οι ΗΠΑ με την χώρα μας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ειδικά πάντα οι ΗΠΑ, αλλά ειδικά ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται με την καρδιά του να δείχνει τις επενδύσεις, δηλαδή που κάνω δουλειές, που κάνω business, αυτοί είναι φίλοι μου. Το ίδιο ισχύει και με την Τουρκία, το ίδιο ισχύει και με την Ελλάδα, το ίδιο ισχύει και με πάρα πολλές χώρες.
1: Έχετε δίκιο να επισημαίνετε τη συναλλακτική θεώρηση των διεθνών υποθέσεων από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Προφανώς το έχουμε δει αυτό, είτε με την ανακοίνωση οριζόντιων δασμών, φυσικά μετά το πήρε πίσω, εν μέρη τουλάχιστον, είτε με άλλες δραστηριότητες και υποθέσεις οι οποίες προφανώς αποβλέπουν στο όφελος πρωτίστως, στο δόγμα το πρώτα Αμερική, πρωτίστως του αμερικανικού παράγοντα. Ωστόσο εγώ διέγνωσα στον κύριο Ρούμπιο χθες μια προσπάθεια να φέρει στο τραπέζι ένα win-win, δηλαδή ότι βεβαίως υπερασπίστηκε τη θέση του Αμερικανού Προέδρου, Υπουργός Εξωτερικών είναι, και είπαμε, έχει και διπλή ιδιότητα, όπως είχε ο κύριος ο Χένρι, συγγνώμη, Χένρι Κίσιγκερ, αλλά φαντάζεστε τη δύναμη που έχει ο κύριος Ρούμπιο αυτή τη στιγμή. Ήθελε λοιπόν αφενός να υποστηρίξει την αμερικανική θέση ότι προφανώς που ασπιζόμαστε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο κύριος Ρούμπιο, αλλά η συναντήληψη αυτή στα θέματα της αναγέννησης του δυτικού πνεύματος, της δημοκρατίας, στα θέματα των αξιών και της ισχύως, όπως δίδαξαν οι πατέρες του Αμερικανικού Έθνους, διδαγμένοι από την αρχαία Αθήνα, η Ρώμη και ο Χριστιανισμός, όλη αυτή η αλυσίδα, θα έλεγα ότι προσπάθησε να δέσει σε ένα ενιαίο νήμα ιδεολογικό την Δύση, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον νέο κόσμο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα 250 χρόνια φέτος, με την Δύση από την παράδοση της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι βάζει στο τραπέζι ότι υπό την φυσικά ισχύ κατά τον κύριο Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα η Ευρώπη καλύτερα, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ενιαία από την τρέχουσα Αμερικανική διοίκηση ή αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν φοβάμαι σε αυτό, δηλαδή έχει περάσει την κρίση την υπαρξιακή του ευρώ την προηγούμενη δεκαετία και θωρακίστηκε, άρα είναι αρκετά ισχυρή, ασχέτως αν βλέπουμε τριγμούς οικονομικούς τις τελευταίες μέρες σε όλο το φάσμα και στα ομόλογα αμερικανικά, ευρωπαϊκά κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι έδωσε έναν τόνο, θα έλεγα, κατά τη διαφορετικό από το ομό συναλλακτικό, βλέποντας ή διανθίζοντας, αν θέλετε, αυτές τις οικονομικές σχέσεις, τις αμυντικές και τις ενεργειακές, με ένα ευρύτερο ιδεολογικό περίσμα που, ξαναλέω, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι, για παράδειγμα, στολίδια, αλλά κατ' εμέ έχει σημασία ακόμα όχι μόνο οι λέξεις, αλλά κάποιος να πει ότι είναι, για παράδειγμα, στολίδια, αλλά κατ' εμέ έχει σημασία ακόμα όχι μόνο οι λέξεις, αλλά

0: αυτόν τον πληθωρισμό. Προφανώς ο πληθωρισμός αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες να αντιδράσουν. Οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επηρεάσουν την προσφορά, να κάνουν εξόρυξη και να γεμίσουν με βαρέλια ενέργειας. Το όπλο τους είναι η νομισματική πολιτική. Μέχρι εκεί λοιπόν προφανώς ανεβάζουν τα επιτόκια για να ανακόψουν τον πληθωρισμό και να το φέρουν κοντά στον στόχο. Αυτή η άνοδος των επιτοκίων δημιουργεί περαιτέρω ανησυχίες, πιέζοντας τις τιμές των ομολόγων. Ανεβαίνουν λοιπόν οι αποδόσεις. Θα επισημάνω όμως ότι η Ελλάδα και οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή το ρίσκο τους, πάει παράλληλα με το ρίσκο άλλων χωρών και φυσικά έχει φτάσει να δανείζεται χαμηλότερα από χώρες του πυρήνα, όπως Γαλλία και Ιταλία. Άρα το μάτι του κυκλώνα δεν είναι όπως την προηγούμενη δεκαετία στον Νότο και στην περιφέρεια και στην Ελλάδα, αλλά είναι κυρίως σε Γαλλία. Αντίστοιχα με την Ιταλία την εποχή της δικής μας κρίσης. Θυμίζω ότι λέγανε η Ιταλία είναι 10 φορές η Ελλάδα. Τώρα βλέπουν τη Γαλλία να έχει το κόστος δανεισμού ψηλά και τις αντιδράσεις που υπάρχουν κοινωνικές στη Γαλλία. Αλλά εκεί είναι καμένα τα βλέμματα. Σίγουρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, προφανώς είναι ένα δύσκολο πάζλ για τις κεντρικές τράπεζες. Πιστεύω ότι έχουν πιο ψηλά σε αυτή τη φάση σε σχέση με το 2022 που τρέχανε κάποια στιγμή όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι προσωρινός ο πληθωρισμός και κάνανε απότομα πολύ μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων. Μιλάω για την περιοχή, για την περίοδο μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή και μετά το πληθωριστικό σοκ που συνέβη. Τώρα ήδη τα επιτόκια σε Αμερική και Ευρωζώνη είναι υψηλότερα από τότε, από την αρχή του προηγούμενου κύκλου. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο υπομονετικές οι κεντρικές τράπεζες. Προφανώς θέλουν ενδεχομένως μέχρι το Δεκέμβριο να κάνουν και άλλη μια αύξηση, η Fed και η ECU2, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, θα είναι υπομονετικές. Σίγουρα όμως είναι ένα δύσκολο πάζλ, διότι η αγορά ομολόγων είναι πάρα πολύ μεγάλη και από τα ομόλογα πολλές φορές έχουμε δει στην ιστορία να συμβαίνουν κρίσεις οι οποίες μεταδίδονται στην οικονομία.
1: Κύριε Γκράβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Κύριος Κωνσταντίνος Γκράβας, διδάκτορ διεθνούς πολιτικής οικονομίας, συγγραφέας του βιβλίου Οικονομικός Πόλεμος και Νομισματική Ειρήνη και συνσυγγραφέας του βιβλίου Κεντρικές Τράπεζες. Αυτό είναι πριν, γιατί το 1980 κυκλοφόρησε το Dirty Mind. Η δισκογραφική του έλεγε ποιος θα παίξει ένα δίσκο που λέει τέτοια πράγματα μέσα τα τραγούδια του. Ο Prince επέμενε και προφανώς είχε πολύ δίκιο, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγω για διαφημίσεις. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ.

0: Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο μεγάλος Paper Adams. Μουσικοί που έπαιζαν μαζί του τον αποκαλούσαν το μαχαίρι, the knife. Γιατί όταν λέει σηκωνόταν να παίξει solo, το solo του στην πίστα πάνω, ένιωθαν ότι τους έκοβε κομμάτια με τον τρόπο που έπαιζε. Και έτσι του βγήκε το παρατσούκλι. Γεννημένο 8 Οκτωβρίου του 1930 στο Μίσιγκαν, ο Adams βρήκε το δρόμο του στη μουσική σκηνή του Detroit. Εκεί ο ανταγωνισμός ήταν πάντα μεγάλος. Το βαρύτονο σαξοφωνό του έδινε περισσότερες πιθανότητες να βρει δουλειά και εκείνος του έδωσε ταχύτητα, ευελιξία και μια φωνή που δύσκολα μπερδεύεις με άλλη. Ο ήχος του Paper Adams εδώ στο In and Out.

Το δείπνο, το χθεσινό δείπνο είχε σύμφωνα με πληροφορίες προσμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο μοσχαριού ή και σε ορισμένες περιπτώσεις ψάρι για κυρίως και τέλος ένα γλυκό με αχλάδι. Τα κρασιά που σερβιρίστηκαν ήταν βεβαίως ελληνικά.

Πού βρήκαν ψάρι φρέσκο πελαγίσιο αυτή, γιατί η ιχθυοτροφία αποκλείεται. Παιδιά, δηλαδή μεταξύ μας, άμα ταΐσαμε ιχθυοτροφείο των Υπουργών Εξωτερικών, έσκος και ντροπή μας. Επειδή είναι οι λιμενεργάτες που. Οι λιμενεργάτες λέω. Οι αλληλείς που έχουν απεργία γι' αυτό.

0: Τι αφήνει πίσω της για την ελληνική οικονομία, αλλά όχι μόνο για την οικονομία. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, η ενέργεια, η τεχνολογία, οι υποδομές και οι επενδύσεις βρέθηκαν στην ατζέντα του Ελληνοαμερικανικού στρατηγικού διαλόγου. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι ποιες από αυτές τις συζητήσεις μπορούν να φέρουν κεφάλαια, δουλειές και δραστηριότητα στην Ελλάδα και με ποιους όρους. Θα το εξετάσουμε όλο αυτό, αλλά και το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με τον κύριο Αλέξανδρο Κωστόπουλο, πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αν βγάζατε έναν απολογισμό της επίσκεψης, τι θα βάζατε στην πρώτη γραμμή?
1: Νομίζω ότι όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο λέγαμε ότι δεν περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό να αλλάξει, αλλά είναι μια πολύ σημαντική επιβεβαίωση όλων αυτών που ήδη έχουν αλλάξει στις διμερείς σχέσεις. Νομίζω ότι αυτό έγινε. Οι συμφωνίες που γίνανε και οι συζητήσεις που έγιναν και γίνονται και σήμερα το πρωί τρέχουν ακόμα, επιβεβαιώνουν ένα ευρύ φάσμα ευθυγράμμης, αν θέλετε, τόσο των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας και των οικονομικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Αμερικής, με αυτά, κατά αναλογία βέβαια των μεγεθών, που έχουμε εμείς στον τόπο μας. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αλλάξει αρκετά, έχουν αλλάξει πάρα πολύ και έχουν αλλάξει νομίζω με θεμελιώδη τρόπο τα τελευταία χρόνια, όχι γιατί ήρθε μια μεγάλη επένδυση ή γιατί έγινε κάτι φοβερό, αλλά γιατί πραγματικά απελευθερώθηκαν πεδία διαφορετικού βάθους αυτές οι σχέσεις που έχουμε. Η Ελλάδα μας, επειδή ακριβώς έχει πετύχει να έχει αλλάξει πάρα πολλά σημεία, μπορεί να ακούγεται πολύ έτσι απλοϊκό αυτό που θα σας πω, αλλά πλέον είναι πολύ πιο σχετική, είναι πολύ πιο σημαντική, είναι πολύ πιο επίκαιρη για όλα αυτά που στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θεωρούνται προτεραιότητες. Οπότε καθόμαστε, αν θέλετε, σε πιο μεγάλα τραπέζια, μας κάνουν συζητήσεις για πιο σημαντικά πράγματα και σε αυτά τα πιο σημαντικά πράγματα αυτός που πραγματικά κερδίζει, πέρα από το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας, είναι η πραγματική οικονομία μας, η οποία πρέπει να βρίσκει νέα πεδία να αναπτύσσεται, πρέπει να βρίσκει νέες αγορές. Νομίζω ότι αυτό που επιβεβαιώθηκε λοιπόν από την επίσκεψη χθες είναι ότι οι Αμερικανοί βλέπουν την Ελλάδα όχι μόνο όπως παραδοσιακά τη βλέπανε για την αγορά εδώ, αλλά βλέπουν την ευρύτερη δυναμική που έχουμε σε μια περιοχή που εκτείνεται από τον κάθετο άξονα, από την Ουκρανία μέχρι την Ελλάδα, αλλά και από την Ελλάδα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, μέσα στον Αραβικό κόσμο. Και είναι πράγματα τα οποία δεν είναι θεωρητικά, ξέρετε. Είναι πράγματα που ήδη γίνονται. Τέτοια projects, τέτοιες συνεργασίες, επενδύσεις που να αφορούν αυτό το ευρύτερο οικοσύστημα, ήδη τρέχουν μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής.
0: Αυτό ήθελα να σας
1: ρωτήσω. Δεν ήταν απλά συμβολική, ήταν αρκετά σημαντική.
0: Επειδή η εμπειρία σας από το επιχειρήν είναι πλούσια και επειδή και η εμπειρία σας από την διπλωματική οικονομία είναι πλούσια με την εμπλοκή σας, με την ενασχόλησή σας με το Αμερικανικό Συμβούλιο Επενδύσεων, υπάρχει η διπλωματία της οικονομίας, δηλαδή που έρχεται κάποιος και λέει μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ, θα επενδύσουμε, θα κάνουμε, κοιτάμε την Ελλάδα, υπάρχουν επιχειρηματίες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν κτλ. Και υπάρχει πραγματικότητα, υπάρχει πραγματική διάθεση αμερικανικών κεφαλαίων να έρθουν στην Ελλάδα?
1: Έρχονται. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Έρχονται. Ερχόντουσαν, για να είμαστε δίκαιοι και τίμοι, ερχόντουσαν ακόμα και τις πιο δύσκολες περιόδους της οικονομικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Η διαφορά ποια είναι? Όταν εγώ ήμουνα εξαιρετικά νεαρός, πριν από πολλά χρόνια, θεωρούσαμε ότι μια μεγάλη επένδυση, είτε από την Ελλάδα ή από την Ευρώπη, είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο, είναι ένα μεγάλο μη γέφυρα, το αεροδρόμιο. Οι επενδύσεις έχουν αλλάξει, η μορφή των επενδύσεων έχουν αλλάξει. Άρα υπάρχουν επενδύσεις που γίνονται και γίνανε από το 2018, άρχισαν να έρχονται αμερικάνικες εταιρείες που δεν τις είχαμε ποτέ και δείξανε πραγματικά ότι εκτιμούνε και έχει αξία όλος αυτός ο γολγοθάς που ανεβήκαμε για να αλλάξουμε την οικονομία μας και να νοικοκυρέψουμε τα δημοσιονομικά μας. Υπήρχαν αμερικανικά κεφάλαια που μπήκαν σε ελληνικές εταιρείες και πραγματικά τους δώσανε φτερά, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι αμερικανικές ή οι ευρωπαϊκές ή οποιασδήποτε επενδύσεις είναι αυτές που μόνο πάνε τη χώρα μας μπροστά. Πρωτίστως είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι τα ελληνικά μυαλά τα οποία δίνουν αξία σε όλες αυτές τις επενδύσεις. Άρα μπαίνανε λεφτά σε Αμερικάνικες, σε ελληνικές εταιρείες που πραγματικά απελευθερώσαν το δυναμικό τους, συνεχίζουν να μπαίνουν και επίσης είναι οι συνεργασίες που γίνονται. Δηλαδή, ναι, είναι σημαντικό να έρθει στη δικιά μου εταιρεία κάποιος και να μου πει θα επενδύσω ένα τεράστιο ποσό για να βγάλει στερά. Είναι εξίσου σημαντικό να μπω σε ένα διεθνές, σε μια διεθνή αλυσίδα προμηθειών, να πάμε μαζί με κάποιον άλλον σε μεγαλύτερους πελάτες. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η άλλη πλευρά. Πρέπει να δούμε πόσες ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται πλέον πάντα κατά αναλογία των δυνατοτήτων μας. Δηλαδή, εγώ το τονίζω ίσως ενοχλητικά, δεν πρέπει να φουσκώνουν τα μυαλά μας. Mm-hmm. Είμαστε μια μικρή οικονομία. Αυτή η μικρή οικονομία μας κάνει πολύ ωραία πράγματα. Πόσοι λοιπόν τέτοιοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται στην Αμερική? Πόσοι, ιδίως στο τομέα αυτό το καινούριο της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, των εταιριών τώρα που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ασφάλειας. Δηλαδή, πραγματικά έχει αλλάξει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε ακόμα. Έτσι, προφανώς. Και εξίσου προφανώς όλο αυτό το momentum δεν σημαίνει ότι περνάει με τον ίδιο τρόπο οριζόντια στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό βήμα, το οποίο ξέρετε, πολλές φορές ακούμε εμείς από τον επιχειρηματικό κόσμο μια τάση να, τέλος πάντων, αν όχι να μηδενίζονται, να μικραίνουν πάρα πολύ κάποια πράγματα που γίνονται στον τόπο μας, mm-hmm. Για τους πολιτικούς λόγους. Στην πραγματικότητα όμως όλες αυτές οι επιτυχίες δεν είναι μόνο της δημόσιας διοίκησης ή μόνο κάποιων πολιτικών. Είναι ολονών.
0: Καλά,
1: δηλαδή
0: προφανώς.
1: Έχετε και εσείς μερίδιο.
0: Προφανώς. Αν ήταν έτσι, οι υπόλοιποι θα καθόμασταν και θα περιμέναμε να μας έρθει το τσεκ στο τέλος του μήνα.
1: Δεν έρχεται, δυστυχώς.
0: Δεν είναι έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή φαντάζομαι ότι όπως παντού, έτσι και με εσάς, σας παίρνουν άνθρωποι και σας λένε σκέφτομαι να επενδύσω στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγάλη προοπτική να έρθουν να κάνουν μια μεγάλη δουλειά. Τι είναι αυτό που ρωτάνε πρώτα απ' όλα οι ξένοι επενδυτές, οι Αμερικανοί επενδυτές για την Ελλάδα πριν βάλουν τα χρήματά τους?
1: Η αλήθεια είναι δεν ρωτάνε πια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε καταφέρει να έχουμε έστω και αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά, μιλήσατε για την επιχειρηματική διπλωματία. Mm-hmm. Έχουμε καταφέρει όμως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα οποία έχουμε αλλάξει τον τόπο μας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όταν ακούτε για την δυνατότητα αναβάθμισης οικονομίας, όταν μιλάμε για τα επιτόκια, όλα αυτά, ξέρετε, είναι δείκτες οι οποίοι τους παρακολουθούν οι ξένες εταιρείες και οι οποίες διαμορφώνουν, αν θέλετε, το υπόβαθρο για να συζητήσει κάποιος θα πάω, δεν θα πάω. Οι ευκαιρίες στη χώρα μας υπήρχαν πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια συναστρία από πράγματα που έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, από τις επιτυχίες μας, από την προσπάθεια που κάναμε, από την ευρύτερη γεωπολιτική και γεωπονητική κατάσταση που μας έχει ευνοήσει, mm-hmm. το γεγονός ότι πλέον δεν περιμένουμε πόσο θα κρατήσει μια θετική συγκυρία για εμάς, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος, θα πω και ο πολιτικός κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό, λειτουργούν, ξέρετε, με οξυδέρκεια, προσπαθούν να πάνε πιο μπροστά, πιο γρήγορα από τις εξελίξεις,
0: ναι.
1: έτσι ώστε να είμαστε ένα βήμα πιο ισχυροί. Έχει αλλάξει αυτό. Άρα στο εξωτερικό, λίγο πολύ αυτό που θα έρθουν όταν έρχονται εδώ πέρα, έχουν κάνει το διάβασμά τους. Αυτό που γίνεται εδώ όμως, είναι ότι εστιάζουν την προσοχή τους σε ορισμένα σημεία μεταρρυθμίσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα mm-hmm. στο βαθμό που ενδεχομένως θα θέλανε. Παράδειγμα, η δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Η καθυστέρηση.
1: Φοβερές προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Και φοβερό έργο η αλήθεια είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ακόμα έχουμε να πετύχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε είναι το σημείο, αν θέλετε, εκκίνησης όλων αυτών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε, και ξαναλέω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αν θέλετε, δεν είναι θέμα κομματικό ή πολιτικό.
0: Ναι.
1: Σαν οικοσύστημα, σαν οικονομία, είχαμε στρεβλώσεις οι οποίες δεν επιτρέπεται να τις έχει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δυτική χώρα.
0: Δεδομένο.
1: Άρα το να κάνεις όλη αυτή την προσπάθεια και να κάνεις αυτή την προσπάθεια όταν σου έρχονται συνέχεια γεωπολιτικές, οικονομικές, κατραπακές,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση, κύριε Κωστόπουλε. Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε λίγο πού οδηγείται το ενδιαφέρον των αμερικανικών κεφαλαίων, σε ποιες επενδύσεις?
1: Θα εκπλαγείτε, αλλά δεν είναι μόνο η ενέργεια, η ασφάλεια, η διακυβέρνηση δεδομένων, το AI, τα δίκτυα και οι υποδομές που προφανώς, επειδή παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική των ατλαντικών σχέσεων και της περιφερειακής ασφάλειας, έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον πρωτογενή μας τομέα, τομέα που έχει απίστευτο πλούτο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει προφανώς το ενδιαφέρον για τον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, όχι μόνο, δηλαδή είναι ίσως άδικο να θεωρούμε ότι έρχονται να αγοράσουν τα ξενοδοχεία και δεν είναι αυτό ο τουρισμός μόνο. Είναι σαφέστατα το κομμάτι της ναυτιλίας μας, είναι σαφέστατα το κομμάτι των υπηρεσιών μας. Θα σας έλεγα ότι οπουδήποτε μπαίνει μέσα το εξαιρετικό διανοητικό κεφάλαιο της χώρας μας, τα μυαλά των νέων μας και των πιο μεγάλων που έχουν μια φοβερή εμπειρία, δημιουργούν και ενισχύουν την αξία της χώρας. Και στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, όλες οι χώρες κυνηγάνε επενδύσεις, όλες οι χώρες κυνηγάνε την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία τους.
0: Ναι.
1: Το χαρακτηριστικό είναι ποιο είναι το σημείο αυτό στο οποίο μπορείς να ενισχύσεις την αξία σου.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Νομίζω ότι εμείς, ακριβώς επειδή έχουμε ένα εξαιρετικό διανοητικό κεφάλαιο, τα παιδιά μας καλά να είναι, έχουν πολύ ωραία μυαλά και το βλέπεις με το πώς οι νέοι φτιάχνουν πράγματα ή είναι σε μεγάλες εταιρείες με τα πράγματα που φτιάξανε πολύ πρόχειρα εδώ. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό πραγματικά δίνει ζωή στις προοπτικές και υπάρχουν σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωστόπουλε, για την συζήτηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων, για την επόμενη μέρα της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην χώρα μας, το επενδυτικό αποτύπωμα.
2: Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει.
0: Όταν είχε ρωτήσει ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος την Λούλα Αναγνωστάκη ποια μουσική θα ήθελε να παίζουν στην κηδεία της, η Λούλα Αναγνωστάκη είχε απαντήσει «Δεν θα πεθάνω ποτέ». Αλλά καλού κακού, αν θέλετε να θυμάστε, το τρένο για την Κατερίνη. Μια μέρα σαν σήμερα έφυγε η μεγάλη Λούλα Αναγνωστάκη το 2017. Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, ήταν η μικρότερη αδελφή του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Σπούδασε νομική, έκανε μια σπουδαία πορεία στα γράμματα, έγραψε ορισμένα από τα ωραιότερα έργα του ελληνικού θεάτρου. Σύντροφος του Γιώργου Χειμωνά, μητέρα του Θανάση Χειμωνά. Φεύγουμε με Χαρούλα και Δήμητρα Γαλάνη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Σύγχυση student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiGU.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Κατσελίνητσα μου, λίγο πριν φύγουμε στα άγνωστα μέρη, να κλείσω τα τευτέρια, τις υποχρεώσεις. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Το ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.

0: Παντέλο, δεν νομίζω ότι ντρέπεται ο Ρούμπιο για την καταγωγή του. Το λέει ότι είναι κουβανικής καταγωγής. Ξέρω πάρα πολλούς που ντρέπονται για την καταγωγή τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Επίσης, αυτό που λες ότι οι Ρώμ και οι Πομάκοι είναι από τους λίγους που δεν ντρέπονται να πούνε ότι είναι Ρώμ και Πομάκοι. Είναι αλήθεια κι αυτό.
1: Μέσα στο πρόγραμμα είναι κι αυτά.
0: Δημήτρη μου, όλες οι γνώμες ακούγονται σε αυτή την εκπομπή, με τις ερωτήσεις, με τις απαντήσεις, με τα καλά τους, με τα κακά τους, όλα πρέπει να ακούγονται. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Όχι, εσένα από το Όσλο. Έχεις κανένα συνονόματο στο Όσλο που να ξέρεις. Από το Όσλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα τα μεταφέρω και στη Νίκη Λιμπεράκη. Θα τη δω, φαντάζομαι, αργότερα στο Μέγκα.
1: Δεν έχει ναύτες και καπετάνιο και δεν γυρεύει να πιάσει στεριά. Λα, λα, λα, λα, λα.
0: Αυτό ήταν. Μέχρι εδώ ήταν το πρώτο πρωινό για σήμερα. Έρχεται Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Υπενθυμίζω, 14ο ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, στο στούντιο των Παραπολιτικών. Αλλά τώρα σε πολύ λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα από τώρα, το δελτίο ειδήσεων στις 9. Βασίλης Ντέτσικας με τις ειδήσεις της ημέρας και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαι εδώ για να κάνουμε την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Συμφωνίες και πρωτοβουλίες που διευρύνουν τη διμερή συνεργασία και ενισχύουν το ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, υπεγράφησαν κατά τις επαφές του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η επίσκεψη Ρούμπιο αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως ισχυρού συμμάχου των ΗΠΑ. Εκτιμούν ότι τα μηνύματα που εξέπεμψε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας ήταν ηχηρά και έφτασαν με σαφήνεια και στην Τουρκία. Στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ως ιστορικά υψηλό και υπογράμμισε το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτω από 1.000 ευρώ οι συντάξεις για το 60% των συνταξιούχων, τόνισε ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, πολλοί συνταξιούχοι έχουν ανοίξει τευτέρια στα φαρμακεία, δεν τολμούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πολεμήσουν την ενέργεια. Βραχνά στο κόστος της ενέργειας για τους αρτοπιούς, έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι και οι επιβαρύνσεις θα φέρουν και άλλα λουκέτα, ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών και περιχώρων Ιάσων Καπλάνης. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίτημά του προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, ποσό αυξημένο κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο άτομα μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα Δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20 στο Ρέντι. Το κτίριο εκενώθηκε από τους ενίκους. Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από φορτιστές που ήταν δίπλα στο στρώμα. Σήμερα αναμένεται το Μικτόρκο το δικαστήριο να ανακοινώσει την απόφασή του για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στο Εδόλιο, δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και πέταξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του. Καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν η χιλιοταχή δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ο οδηγός του στην προσπάθεια να διαφύγει φέρεται να προσέκρουσε σε οχήματα προκαλώντας ζημιές και διέφυγε πεζός. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 28 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε διάφορους τομείς της Ουκρανίας σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Στα αθλητικά, ο διεθνής σκοτσέζος επιθετικός Σκοτ Μακτομινέι της Νάπολη επιστρέφει στις προπονήσεις μετά από χειρουργική επέμβαση. Η River Plate ανακήρυξε το Λιονέλ Μέση επίτιμο μέλος του συλλόγου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: ξέρω τραγούδι σου, εσύ. Το ήξερες, εγώ δεν το ήξερα. Υπήρχε αυτό το τραγούδι. Το έχει γράψει, βλέπω, ο Νίκος Καραβέλλας.
1: Και πολύ
2: αστοχό.
0: Το 2019 είναι από τα σχετικά καινούρια τραγούδια. Λες και το ήξερε και το έχει έτοιμο για την περίοδο αυτή. Το ζεύγος. Σκληρό, ε.
3: Να σας δείξω εγώ, να δείτε τι θα πάτε.

0: Και πού σε.
1: Τελείωσε. Μα το κι άλλο ήταν, ωραίο.
2: Και έγραψε ο Κρυμπά σήμερα εύστοχο τραγούδι, λέει ο συνάδελφο ο Δημήτρη Ζωχακιά.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη Κρυμπά. Με το ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 ο κύριο Βασίλη Κουρή.
2: Ο κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
1: Ο κύριο Πάνο Χάλαρη είναι εδώ μαζί μα. Γεια σα, κύριε Χάλαρη, όλα καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερου γι' αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή τη εκπομπή. Ο κύριο Παναγιώτη Κάτσιο στα ηχητικά. Ξέχασα κάτι. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Ελένη Τάγκα. Έφυγε ο Ρούμπιο.
2: Έφυγε
1: ο Ρούμπιο. Καλό ταξίδι. Να δούμε για την κίνηση. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί χθε στο κέντρο είχαν κάτι θεματάκια. Βέβαια ο Κηφισό χθε πρέπει να σου πω την ώρα που τον ανέβηκα το μεσημέρι μια χαρά ήταν βούτυρο. Και εκεί φοβήθηκαν να πάνε. Λοιπόν,
2: φοβήθηκε πολλοί κόσμο.
1: Ναι, ναι, μάλλον και δεν κυκλοφόρησε. Λοιπόν τώρα. Κηφισός τώρα από το ύψος του Γάλλου, ας πούμε, πριν τη λεωφόρο Αθηνών και μέχρι τη Φιλαδέλφια, εκεί τα γνωστά, στην κάθοδο επίσης από Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, όχι πολλά πράγματα. Το γνωστό κομμάτι μας τα είπε χθες ο κ. Λογοθέτης από Ζεφύρι μέχρι και το δαχτυλίδι του Αμαρουσίου περίπου, σίγουρα μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου, κατά κόκκινο, κάθε πρωί σημαίνει το ίδιο πράγμα εκεί. Η παραλιακή, να ανοίξω μια ματιά. Νορμάλ είναι, δεν έχει πουθενά ιδιαίτερη κίνηση. Στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, λίγο έτσι το ύψος του Φαλήρου και λίγο στην κάθοδο, στο Καλαμάκι, εκεί που είναι το φανάρι που πιάνει πάντα κίνηση. Μέσα στον Πειραιά, στο ιστορικό, λίγη κίνηση, όχι όμως από το Κηφισό, από το ΣΕΦ δηλαδή προς τον Πειραιά. Είναι καλά. Στην Ηλιού, εκεί στον Καρέα, ψηλά, στο γνωστό κομμάτι, έχει αρκετή κίνηση, Βασίλη μου, στη γειτονιά σου. Σήμερα είναι πολύ
2: φορτωμένη. Ναι, είναι φορτωμένη.
1: Είναι πολύ φορτωμένη. Όχι, σήμερα είναι αρκετά φορτωμένη σε σχέση με άλλες μέρες. Και κάποια ειδικά κομμάτια τα οποία δεν ξέρω τι συμβαίνει. Βλέπω, ας πούμε, την Κηφισία από το Μαρούσι μέχρι και το δάσος Συγκρού. Εκεί το κομμάτι. Κάτι να έχει γίνει και στην κάθοδο και στην άνοδο. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι και να σταματάει ο κόσμος.
2: Λοιπόν. Γι' αυτό, παιδιά, ετοιμαζόμαστε το επόμενο διάστημα να μην σας λέμε απλώς την κίνηση που είναι. Ναι. Αλλά κι αν είναι απλώς κίνηση, ή αν έχει γίνει ένα ατύχημα και θα αργήσει και θα καθυστερήσει κλπ. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι σε λίγες μέρες να τα έχουμε όλα.
1: Όλα θα τα έχουμε. Θα τα έχουμε όλα. Σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι γύρω στις 10 και 10 θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Το
1: είπα σωστά. Πολύ ωραία, το είπα σωστά. Και να μιλήσουμε και για την επίσκεψη Ρούμπιο, προφανώς γιατί είναι ένα θέμα της επικαιρότητας.
2: Και για την ακρίβεια.
1: Αλλά για την ακρίβεια.
2: Που κάνει καμπάνιο σταθμός,
1: ναι,
2: αλλά και για όλα τα θέματα
1: της
2: που απασχολούν την πολιτική. Και για μία ώρα θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο.
1: Θα είναι εδώ παρέα μαζί μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εντάξει, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Η συνέντευξη θα έχει ενδιαφέρον.
2: Πριν πάμε στα πολιτικά, να πω έτσι το κλίμα το εύγαρο που έχουμε μέχρι
1: φύγαμε
2: τώρα.
1: Πολιτικά.
2: Twitter, Δημήτρη Κανελόπουλο Ευσύν.
1: Ναι.
2: Παρέλαβα σήμερα την καινούργια ταυτότητα και είμαι σίγουρος ότι με έχω δει σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων για μικροκλοπές και διαρρήξεις.
1: Η αλήθεια,
2: είναι,
1: στόπα, ότι οι φωτογραφίες ταυτότητας είναι λες και σε έχουν συλλάβει. Μόνο στο πλάι που δεν σε έχουν, σε έχουν μόνο μπροστά.
2: Είσαι σίγουρος, δεν έχεις δει και από πίσω.
1: Όχι, ξέρεις, δεν έχουν αυτό το διπλό που σου κάνουν και το προφίλ και το αμφάστε. Όταν φωτογραφίζουν στην αστυνομία, έτσι. Δίνεις δακτυλικό αποτύπωμα έτσι κι αλλιώς. Ηλεκτρονικά το κάνεις αυτή τη φορά. Δεν βάζεις απλώς το μελάνι παλιά που κουβάζαμε. Θυμάσαι που πατούσαμε το μελάνι και το είχαμε εκεί πέρα 15 μέρες. Ναι. Τώρα πατάς ηλεκτρονικά. Αλλά η φωτογραφία, ρε παιδί μου, είναι όντως σαν να είναι φωτογραφία καταζητούμενου. Δηλαδή, τι να σου πω. Άντρες, γυναίκες, το ίδιο πράγμα.
2: Θα μας χρειαστεί. Μπορεί να μας χρειαστεί να έχουμε και μια φωτογραφία.
1: Δίκιο έχει ο άνθρωπος πάντως. Η αλήθεια είναι πως έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Λοιπόν, τι θα γίνει, ρε παιδιά, λέει καλημέρα. Ακούμε εδώ και ένα μήνα μόνο για τον Μαζονάκη. Τώρα θα ακούμε ένα μήνα μόνο Βίστη Καρβέλα. Εντάξει, τι κάνουμε. Καταρχήν, ακούω το ακόμα Μαζονάκη, γιατί δεν έχει, το θέμα αυτό έχει πολλές απολύξεις. Και ακόμα έρχονται μάρτυρες καινούργοι, βγαίνουν καινούργια στοιχεία. Αλλά θα ακούτε. Όπως η Άννα Βίση και ο Νίκος Καρβέλας είναι δύο πρόσωπα τα οποία έχουν απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα για διάφορα θέματα, κυρίως για την καλλιτεχνική τους δουλειά. Ο Καρβέλας κατά καιρούς για διάφορα πράγματα που λέει, γιατί είναι και λίγο ιδιόρυθμος χαρακτήρας και το ξέρει. Το θέμα, θέλω να σας πω, είναι από αυτά που πουλάνε. Τι να κάνουμε.
2: Οπότε, ιδιαίτερα στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο θα τα έχετε. Να πούμε, το θέμα της ημέρας είναι τα αποτελέσματα της χθεσινής επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο κάθετος διάδρομος για την προώθηση του αμερικάνικου LNG και οι συμφωνίες προμήθειας των εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμύριων δολαρίων είχαν απολύτως αίσια. Έτσι δεν είναι, εξέλιξη.
1: Ναι. Να το πούμε αυτό. Από την πρώτη στιγμή που
2: ήταν και πυλώνες του
1: Ρούμπιο βρέθηκε στην Ελλάδα, ναι. Εγώ θα πω ότι ανήκω σε αυτούς που. Γιατί αυτό προφανώς έχει δύο όψεις. Οι απόψεις έχουν δύο όψεις. Που μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χθες από την Πνίκα. Αυτός ο ελληνοκεντρικός της, βαθιά ελληνοκεντρικός της χαρακτήρας, που αφορούσε κυρίως την αρχαία Ελλάδα, αλλά ήρθε και στη νεότερη. Αλλά και επί της ουσίας της μου άρεσε η ομιλία αυτή. Νομίζω ότι και ο ίδιος βέβαια. Όλα αυτά προετοιμασμένα καλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το σκηνικό ήταν καταπληκτικό βέβαια, αλλά αυτό το ξέραμε από πριν, ήταν ένα καταπληκτικό σκηνικό. Τη χάρηκα.
2: Εγώ θα πω και
1: θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή και για την Ελλάδα.
2: Θα πω ότι είναι το ακριβώς αντίθετο.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Είναι το ακριβώς αντίθετο. Εγώ δεν είμαι μάγκα. Δεν είμαι τραμπ. Δεν είμαι Αμερική πρώτα απ' όλους. Δεν είμαι κατάρρηση του ελληνικού δικαίου. Δεν είναι μια σειρά άλλα πράγματα. Και έχω μια τελείως διαφορετική άποψη. Για τον κύριο Ρούμπιο βεβαίως ήταν πάρα πολύ καλή. Το σημείο για την Ελλάδα επίσης ήταν καλό, αλλά ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και μια σειρά άλλα πράγματα, η φιλοσοφία ουσιαστικά δεν συνάδει με το πρώτα η Αμερική. Εμείς δεν είμαστε πρώτα η Αμερική στην Ελλάδα. Ναι. Φαντάζομαι.
1: Αυτός μίλησε για την πατρίδα του. Λέω όμως ότι πολλά πράγματα από αυτά που είπε για το πώς πορευόμαστε πλέον, πώς έχουμε γίνει mixed grill, ένα πράγμα mixed grill. Και εντάξει, υπάρχουν και έθνη, υπάρχουν και δεν υπάρχει ένας χυλός όπου όλοι είναι το ίδιο και όλοι μπορούν να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει ένας διαχωρισμός των ανθρώπων, ακόμα και ο γεωγραφικός διαχωρισμός υπάρχει. Εντάξει, τώρα βέβαια τα σύνορα τα έχουμε ξεπεράσει.
2: Δεν νομίζω αλλά ότι θέλω να ο εθνικισμός πω είναι πάνω απ' όλα. Σε μια εποχή που είναι.
1: Ο εθνικισμός, εντάξει, ο καλός εννοούμενος εθνικισμός δεν είναι κακό πράγμα. Κατά την άποψή μου.
2: Εννοούμενος εθνικισμός, αλλά.
1: Ο καλός εννοούμενος εθνικισμός. Να αγαπάς το έθνος σου. Αυτό είναι ο καλός εννοούμενος εθνικισμός. Ο καλός εννοούμενος εθνικισμός. Όχι να θες να κατακτήσεις το έθνος κάποιου άλλου, για παράδειγμα, ή να έχει βλέψει το έθνος κάποιου άλλου, αλλά να αγαπάς το έθνος, να προστατεύεις τα συμφέροντά του και πρώτα να βάζεις το έθνος σου, τους συμπολίτες σου. Ο Ανδρέας ήταν ο πρώτος που είχε πει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Αυτό το είχε πει. Πρώτο το είχε πει τη δεκαετία του 80. Τον έχω και αφήσει.
2: Το είπε και η Χρυσή Αυγή. Αλλά άλλο νόημα είχε ο Ανδρέας.
1: Εγώ λέω λοιπόν με το νόημα του Ανδρέα. Λοιπόν, το νόημα του Ανδρέα. Πρώτα η Ελλάδα και πρώτα οι Έλληνες.
2: Ήταν και κοσμοπολίτης, ήταν όπως λέγανε κάποιοι φίλοι μου εδώ στο στούντιο και Αμερικανός.
1: Αφού υπηρέτησε το αμερικανικό ναυτικό, τη θητεία του.
2: Όχι, άλλο λέω. Καταλαβαίνετε τι λέω, ρε παιδί μου. Λέω ότι ήταν βαθιά διεθνιστής ο Ανδρέας. Είχε άλλα πράγματα.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω τι έλεγε δημοσίως. Δημοσίως το χρησιμοποιούσε.
2: Εν πάση περιπτώσει, το βασικό σύνθημα
1: είναι βέβαιο ότι. Άκου να δεις τώρα. Ο άνθρωπος ενδεχομένως να είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η ομιλία του αυτή δεν ήταν για την Ελλάδα. Η ομιλία του αυτή ήταν κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέγαμε από χθες το πρωί ότι όλο αυτό είναι προετοιμασμένο. Τα υπόλοιπα όλα ήταν για. Προφανώς για την Αμερική πρώτα, γιατί υπουργός εξωτερικών της Ηνωμένων Πολιτειών είναι. Τα συμφέροντα της χώρας του προσπαθεί να προωθήσει και αυτή είναι η δουλειά του. Άλλωστε, όπως του δικού μας, της δικής μας χώρας, και κάθε υπουργού εξωτερικών της χώρας του. Αλλά και το περιεχόμενο της εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, συμφωνία. Έχω μια διαφορετική άποψη. Δεν είναι. Λέω τώρα ότι ο κύριος Ρούμπιο φεύγοντας, πριν φύγει, μεταξύ των. Πριν πάει στην Πνίκα, έκανε δώσει μια συνέντευξη στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά σήμερα, που ξεχωρίζω δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ξανά ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Μπορείτε να δείτε στα site τι ακριβώς λέει για αυτό το θέμα, ή αν θέλετε να σας το διαβάσω. Για μένα, λέει, θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για μένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, λέει μεταξύ του άλλου. Γίνεται στο ίδιο θέμα για το καλώδιο. Για την πόντιση του καλωδίου, βάζει ουσιαστικά και την Τουρκία στο παιχνίδι, αν καλά διαβάζω πίσω από τις γραμμές, και λέει για τους S-400 ότι αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι που υπάρχουν γύρω από το σύστημα των S-400, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα, δεν μπορεί να λυθεί, παρότι ο Τραμπ έχει πει, λέει ότι ίσως τελικά επιληθεί και υπάρχουν διάφορες επιλογές για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει επιληθεί, λέει ο κύριος Ρούμπιος σε μια συνέντευξη. Είναι καινούργια είδηση, γι' αυτό σας την αναφέρω.
1: Παιδιά που λέει και η Στέλλα και ο Θανάσης, παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο να αγαπάτε όλοι τους προσκεκλημένους μας όλους. Έτσι γίνεται πάντα. Και όταν έχουμε τον. Δεν θέλω το. Μην αρχίσω να λέω ονόματα. Οποιονδήποτε πολιτικό υψηλή, σε πολύ υψηλής βαθμίδας, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας, έτσι, πρώην πρωθυπουργός, αρχηγός του δημοσκοπικά δεύτερου κόμματος, έτσι, αυτό, δημοσκοπικά δεύτερου κόμματος, αλλά ένας κόμματος το οποίο δείχνει πως έχει προοπτικές και ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να γίνει και κόμμα εξουσίας. Με την ιστορία του κυβέρνηση τη χώρα 5 χρόνια, φιλοδοξία να το ξανακάνει. Λοιπόν, αλλά εδώ και αρχηγοί μικρότερων κομμάτων που δεν το έχουν ξανακάνει, τους καλούμε, με όλο το σεβασμό τους ρωτάμε ό,τι νομίζουμε ότι πρέπει να τους ρωτήσουμε. Δεν χρειάζεται. Κάντε υπομονή. Όποιος δεν μπορεί να ακούει κάποιον, αλλάζει συχνότητα. Εγώ, όχι, δεν είναι ένα. Έχω πάρει ένα. Γιατί το έχω σηκώσει στα social media εγώ από χθες το βράδυ, σε όλα τα social media. Έχω πάρει 150 μηνύματα social media. Ναι. Τα οποία εντάξει, τα δικά μου social media, επειδή είναι και ένα κοινό λίγο αυτό, δεν είναι και πολύ συμπαθής πολιτικά προς τον κύριο Τσίπρα. Αλλά δεν έχει σημασία. Το λέω ότι νομίζω ότι πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Για μας, δηλαδή, για μένα προσωπικά, ας πούμε, και χαρά και τιμή το ότι θα βρεθεί μέσα στο διαδίκτυο και θα μιλήσουμε μαζί του και ότι θα απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι φίλοι. Καθίστε εδώ, εδώ είστε έτσι κι αλλιώς και περιμένετε. Άννα, καλημέρα. Είμαι σίγουρος ότι εσύ έχεις πάρει θέση από πριν την εκπομπή και περιμένεις.
2: Θα έχουμε και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Φαντάζομαι και τον Πρωθυπουργό το επόμενο δίμηνο.
1: Στην προεκλογική περίοδο.
2: Στην προεκλογική περίοδο ξανά έχουμε ξανά στην προεκλογική.
1: Ελπίζω ότι εγώ. Όχι, εννοώ μακρά προεκλογική περίοδο.
2: Τι άλλο θέλω να πω. Α, μια σκέψη για τον κύριο Τσίπρα, μην το ξεχάσω. Η κυρία Αξιόγλου εθεάθη χθες σε συνέλευση μελών τη Ελλάς. Νομίζω στο Περιστέρι, στο Ήλιον, κάπου εκεί.
1: Την είδαμε ένα φουστανάκι, ναι. Στην πρώτη σειρά ήταν εκεί, την είδα.
2: Που σημαίνει, ότι έγινε το πρώτο βήμα ουσιαστικά.
1: Κυρία Αξιόγλου, έτσι κι αλλιώς έχει. Πώς το λένε, αυτό που θέλει ο κύριος Τσίπρας, που λέει το ρεπορτάζ, ότι θέλει.
2: Ότι έχει παραιτηθεί.
1: Επιθυμούν όσοι έχουν να φύγουν από το κόμματά τους και από τη βουλευτική ιδιότητα, το έχει κάνει. Και το ένα και το άλλο.
2: Και είπα ότι παραβρίσκεται σε συνέλευση μελών τη. Ελλάς δείχνει ότι έκανε και το πρώτο βήμα και μένει η τυπική πια συμφωνία.
1: Τα πρόσωπα τα οποία θα τα ήθελε, φαντάζομαι, και γιατί να μην τα θέλει ο κύριος Τσίπρας κοντά του. Αυτό, αλλά αυτή είναι άποψή μου, δεν είναι.
2: Να ξαναπούμε για τον κάθετο διάδρομο, ότι ήταν πολύ θετικός.
1: Από την πρώτη στιγμή, νομίζω, επανέλαβε και συσχέτισε με ένταση και έμφαση την ενεργειακή παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, με την ασφάλεια στην περιοχή και την ασφάλεια και της χώρας μας. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του ενεργειακού ζητήματος της περιοχής και είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας και η χώρα μας έγινε πλέον ενεργειακός πυλώνας εδώ στην περιοχή, κάτι που για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το συσχετίζει πάντα και με την ασφάλεια στην περιοχή τη γενικότερη. Δηλαδή, προστατεύουμε τα συμφέροντά μας. Εμείς εδώ ούτε πόλεμο θέλουμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε ησυχία και να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό εξυπηρετεί και εσάς. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια υπόθεση η οποία έχει ξαναπάρει μπροστά και με μεγάλη φορά πια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Να πάμε, αφού πω ότι να διαβάζετε σήμερα στην καθημερινή, στην απογευματινή, συγγνώμη, θα μπροστά μου καθημερινή για το Ρούμπιο. Λοιπόν, να διαβάσετε στην απογευματινή τον κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
1: Α, μάλιστα.
2: Κυκλοφοριακό.
1: Μην με χάσετε.
2: Κυκλοφοριακό με κανόνες, λέει.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσετε. Ένα πλούσιο άρθρο, όχι θαύματα, αλλά κανόνες.
1: Ναι. Εντάξει, ότι. Εντάξει, ότι όλα υπάρχει. Όλοι έχουν το ρόλο τους στην ιστορία αυτή. Έτσι. Όλοι έχουν το ρόλο. Με το μικρότερο ή με το μεγαλύτερο μερίδιο καθένας.
2: Ευθύνης.
1: Ευθύνης. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Ρούμπιο στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατο στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Δύση καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων. Σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Ποιοι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα στον Αργύρη, στον Αντώνη, στον Ίωνα. Α, καλημέρα και στη συνάδελφο την Κατερίνα Τσαμούρη.
1: Χαιρόμαστε που βγαίνει και σε εμάς.
0: Ναι, που και που.
2: Χαίρομαι που με καλέσατε.
1: Σωστή.
0: Κατερίνα, καλημέρα λοιπόν. Παρακολούθησες και στην τύχη. Ήσουν όρθιοι από χθες το πρωί, φαντάζομαι, δεν ξέρω μέχρι τι ώρα. Μέχρι αργά, όλη αυτή τη διαδικασία της επίσκεψης.
2: Ναι.
0: Θα θέλαμε έτσι καταρχάς μια πρώτη εκτίμηση από αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες, γιατί φαντάζομαι γίνεται και ένας απολογισμός τώρα από την κυβέρνηση. Τι κέρδη, να μην σε ρωτήσω για
1: ζημιές. Τα συμπεράσματα.
0: Ναι, ναι, τι συμπεράσματα βγαίνουν από το...
1: Να κουβεντιάσουμε ένα-ένα μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, γενικά η αποτίμηση που κάνει η κυβερνητική πλευρά είναι θετική, με την έννοια ότι ο κύριος Ρούμπιο επανέλαβε ότι θεωρεί πολύ αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο την Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ. Έπλεξε το εγκόμιο της χώρας μας και από τον λόφο της Κνίκας. Ήταν έτσι μια οδή η ομιλία του στην αρχαία Ελλάδα. Πρέπει να σας πω πάντως ότι κακά τα ψέματα, αυτό που κυρίως προσδοκούσε η ελληνική πλευρά από την συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν μια ξεκάθαρη έκφραση στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα για το καλώδιο που μπριζώνει τους Τούρκους. Κακά τα ψέματα. Ως προς αυτό, διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι ναι μεν ο κύριος Ρούμπιο ήταν σαφής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσιλωμένες στα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ούτε τη λέξη καλώδιο ακούσαμε, ούτε τη λέξη Τουρκία κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα το πάρουμε από τα πιο πρόσφατα. Πριν από λίγο ο κύριος Ρούμπιο αναχώρησε από την Αθήνα για την Πορτογαλία, που είναι ο επόμενος σταθμός της επίσκεψής του. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο επόμενος σταθμός δεν είναι η Άγκυρα. Συμβαίνει σπάνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά και για λόγους εντοπιότητας και για λόγους συμβολισμού και ισορροπιών συνδυάζουν τις επισκέψεις σε Αθήνα και Άγκυρα. Αυτή τη φορά δεν το κάνουν και αυτό εκτιμάται ως πολύ σημαντικό από την πλευρά της Αθήνας. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν από την πίστα του Ελευθέριος Βενιζέλος αναφορώντας δήλωσε ότι όσο πιο δυνατή είναι η Ευρωπαίοι εταίροι μας, τόσο πιο δυνατό είναι το ΝΑΤΟ. Επίσης αναφέρθηκε ξανά στο μοναδικό σκηνικό της Πνίκας και της Ακρόπολης και είπε ότι η Ελλάδα όπως και η Πορτογαλία που ακολουθεί ως σταθμός είναι υποδειγματική εταίρη. Και στα social media του έχει κάνει σχετικές αναρτήσεις, γενικώς δίθυρα αμυντικά σχόλια. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πω ότι χθες αργά το βράδυ βγήκε και ένα κοινό ανακοινωθέν για το λεγόμενο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών. Έγινε χθες ο έκτος γύρος, ήταν να γίνει από πέρσι τον Νοέμβριο. Είναι ένας θεσμός που εγκαθιδρύθηκε το 2018. Πήρε παρατάσεις ο έκτος γύρος λόγω των πολέμων και των διεθνών συγκρούσεων. Χθες συνέβη. Και στο πλαίσιο αυτού βγήκε το κοινό ανακοινωθέν, όπου αν μου επιτρέπετε, πολύ σημαντικό σημείο είναι αυτό στο οποίο αναφέρονται οι δύο χώρες στο κομμάτι της άμυνας και της ασφάλειας, διότι λένε ότι επαναεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πολύ στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales ύψους 4 δις δολαρίων. Όπως καταλαβαίνετε, έκανα τις ερωτήσεις που έπρεπε εκεί που έπρεπε και μου εξήγησαν τι περιλαμβάνουν αυτά τα 4 δις. Μιλάμε για επικαιροποίηση των ήδη υπάρχουσων συνθήκων για τις ανάγκες αυτών που έχουμε ήδη πάρει.
0: Για τα F-16, ας πούμε, χρειάζεται ένας εξοπλισμός των F-16. Όπλα για τα F-35. Ναι, γιατί έχουμε αγοράσει τα αεροπλάνα, αλλά είναι και τα οπλικά συστήματα, τα οποία είναι επίσης πιο ακριβά.
1: Είναι προσυμφωνημένα. Έχω μια αίσθηση, Κατερίνα, ότι πολλά θέματα από αυτά, τόσο στο θέμα της άμυνας και της ασφάλειας, θα τα μάθουμε προσεχώς, για παράδειγμα. Για τα θέματα τρομοκρατίας. Τι συζήτησα, δεν εννοώ εσωτερικής τρομοκρατίας μόνο, εννοώ συνολικότερης. Εννοώ για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και πώς θα συμμετάσχει σε αυτά η Ελλάδα και λοιπά. Θα τα μάθουμε όμως στην πορεία, φαντάζομαι.
2: Σίγουρα αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Μάλιστα σήμερα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, ενημέρωση διπλωματική συντάκτες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτου, οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία να πιέσουμε για να πάρουμε τέτοιου είδους απαντήσεις. Το σίγουρο είναι ότι συζητήθηκαν και το θέμα των βάσεων που υπονοείται και σωστά και το θέμα της Μέσης Ανατολής εν γέννη αλλά και τα ελληνοτουρκικά, έτσι. Διότι όταν ο κύριος Ρούμπιο λέει ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται μέσω ιδιωτικών συζητήσεων και στο τραπέζι του διαλόγου όχι σε δημόσιες τοποθετήσεις και press conferences, Εντάξει.

0: Καταλαβαίνουμε ότι παρασκηνιακά γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να υπάρχει μια εξομαλοποίηση των σχέσεων με την Τουρκία και ως προς το καλό και γενικώς. Πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, είναι.
1: Λέει σήμερα, συγγνώμη λίγο σε αυτό, Καταρίνα. Λέει σήμερα σε συνέντευξη που παραχωρεί στην Καθημερινή σε αυτό το θέμα ο κύριος Ρούμπιο: η σχέση μας με την Τουρκία είναι μια σχέση στην οποία έχουμε επενδύσει και ίσως αυτή η επένδυση να μας βοηθήσει αναφορικά με αυτές τις συζητήσεις. Σε θέματα όπως αυτά, αν θέλετε να κάνετε δηλώσεις, μπορείτε να κάνετε δηλώσεις. Αλλά αν θέλετε να καταλήξετε σε μια λύση, συχνά είναι καλύτερο να τα αντιμετωπίσετε εντός των ορίων των άμεσων ιδιωτικών συνομιλιών. Έτσι λειτουργεί καλύτερα η διπλωματία, λέει χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η παρένωσή του. Γινώς βρήτετα, ναι.
2: Ναι, ό,τι μας λένε από τον ΝΑΤΟ συνήθως και λοιπά. Ναι. Ναι. Και τα βρίσκουμε.
0: Ναι. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη στον Αλέξη Παπαγγελά στην Καθημερινή λέει και ότι θα ήταν αδιανόητη μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία.
2: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που σήμερα δεν το επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Και θα το εμποδίσουμε. Ναι, ναι, σωστό.
0: Ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2: Και άλλωστε τον κάνει ήδη. Έχουν εμποδίσει.
1: Στα ίμια για παράδειγμα. Αν παρέμβαινε ο κύριο Σιμίτη, είχε ευχαριστήσει τον κύριο Χόλμπουργκ.
2: Ακριβώς.
1: Τι Ηνωμένε Πολιτείε. Λοιπόν, κάπου έκοψα, Κατερίνα, με συγχωρείς, αλλά επειδή ήταν είδηση.
0: Όχι, αλίμονα. Έλεγα ότι ήταν πολύ σημαντική από τα μνημόνια που υπεγράφησαν χθες η συμφωνία που υπέγραψε ο αρχηγός Γεθάς στρατηγός Χούπης με τον Αμερικανό στρατηγό για το πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας και της Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών με την πολιτεία της Φλόριντα. Παρουσία του κύριου Ρούμπιο και του κύριου Δένδια έπεσαν οι υπογραφές. Για να το πούμε απλά, ουσιαστικά αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο ούτως ώστε οι δύο πλευρές να αρχίσουν να συνεργάζονται με κοινές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις, αλλά και με συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, της κυβερνοάμυνας, του ελέγχου σε αεροδρόμια κλπ. Επειδή υπόθηκε και το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας και της τρομοκρατίας. Μένει να δούμε πώς μεταφράζονται αυτά στην πράξη τις επόμενες ημέρες. Φυσικά οικονομική και εμπορική συνεργασία στο επίκεντρο. Και από εκεί και πέρα να σας πω ότι το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο πήγε στην Πνίκα, επειδή ήμουν εκεί. Πρέπει να σας πω ότι ήταν γύρω στα 250 άτομα οι καθήμενοι προσκεκλημένοι. Μάλιστα είχαν βάλει τις καρέκλες δυτικά του Ιερού Βράχου, επομένως όλοι οι Έλληνες και ξένοι είχαν απίστευτη στέα στον Παρθενώνα, φωτογράφησαν ασταμάτητα. Ήταν μια ομιλία που σίγουρα θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ηγετική. Ο κύριος Ρούμπιο αποφάσισε να χτίσει ηγετικό προφίλ από εδώ.
1: Πλατφόρμα των Μάγκα, θα έλεγα εγώ ουσιαστικά, έτσι. Πρέπει τα καλά λόγια. Ήταν. Λέω μια πλατφόρμα για την ηγεσία
2: των Ρεπουμπλικάνων. Ναι.
0: Ήταν μια προεδρική εμφάνιση αυτή που είδαμε χθες. Ήταν την ώρα του Δειλινού, με φώτο την Ακρόπολη.
2: Εντάξει, αυτά όλα οι Αμερικανοί τα προσέχουν πάρα πολύ. Όπως γενικά οι επικοινωνιακές ομάδες, αλλά οι Αμερικανοί πάρα πολύ περισσότερο τα προσέχουν και ήταν πραγματικά ένα αριστούργημα. Εικόνα που έβγαινε προς τα έξω, αριστούργημα.
1: Κάθετος διάδρομος.
0: Κάθετος διάδρομος. Είναι το project που έχουν, πώς θα το πω, πάρει πολύ ζεστά. Πιο ζεστά από όλους οι Αμερικανοί. Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε με την πίεση του κύριου Μπέργκαμ, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, νούμερο 3 στην Αμερικανική κυβέρνηση, με αρμοδιότητα κυρίως στα ενεργειακά. Είχε έρθει μάλιστα δύο φορές πέρσι, με διαφορά λίγων μηνών, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, για να το υλοποιήσει. Χθες και δημοσίως το στήριξε ο κύριος Ρούμπιο σαν έργο και σε ιδιωτικές συζητήσεις στα πηγαδάκια στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου έγινε ο στρατηγικός διάλογος. Όλοι λέγανε ότι, παιδιά, να είστε βέβαιοι ότι αυτό που θα γίνει πιο γρήγορα απ' όλα είναι ο κάθετος διάδρομος. Διότι η μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, μάλιστα, έχει τεράστια ενεργειακή, οικονομική αλλά και γεωπολιτική σημασία.
2: Μάλιστα, αναχώρησε ήδη για Πορτογαλία. Νομίζω πρέπει να πετάει για Πορτογαλία τώρα ο κύριος Ρούμπιο που μιλάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Τσαμούρη.
1: Τη διπλωματική μας συντάκτρια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ αν πρέπει. Είχατε πει λίγο παλιότερα σε εκπομπή ότι ως πρόεδρος μπορεί να γίνει μόνο κάποιος που έχει γεννηθεί στην Αμερική. Αυτό το είχε πει ο Τραμπ όταν προέκυψε θέμα Μάσκ. Ισχύει. Ο Ρούμπιο, λοιπόν, επειδή το ψάξα, έχει γεννηθεί στην Αμερική από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες από την Κούβα το 1971 στο Μαϊάμι. Αυτό διάβασα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ έως 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
9: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είπαμε ότι γύρω στις 10 και 10 θα είναι μαζί μας ο Αλέξης Τσίπρας για να κουβεντιάσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, πολιτικής και όχι πολιτικής και της καθημερινότητας. Θα πάμε σε ένα θέμα της καθημερινότητας τώρα όμως, το οποίο είναι η στέγη. Από το νούμερο ένα θέμα, ίσως. Να έχει ξεπεράσει και τα τρόφιμα πια η στέγη.
1: Και χαρά για μας, ένας από τους πλέον ειδικούς εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ο κ. Δημήτρης Μελαχρινός είναι συνιδρυτής, συγγνώμη, και CEO του Σπιτόγατος. Το ξέρετε, Σπιτόγατο. Έτσι, όλοι το ξέρετε.
1: Το αναφέρουμε σε πολλές εκπομπές.
0: Το αναφέρουμε έτσι, όπως είπατε. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι γίνονται προσπάθειες συνεχώς για να βρεθούν σπίτια, να διατεθούν στην αγορά, να βγουν κλπ. Η εικόνα εσείς που ασχολείστε, είναι η δουλειά σας αυτή στην αγορά, υπάρχουν σπίτια. Πόσο μεγάλο είναι το έλλειμμα των σπιτιών και πόσα είναι τα κλειστά σπίτια, γιατί ακούμε κάτι αριθμούς που ξεκινάνε από 200.000 και κοντά μπορούν να φτάσουν 1 εκατομμύριο.
2: Σωστά. Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό για να ξεκινήσει από το τέλος. Εκτιμώνται ότι είναι γύρω στις 700.000 ακίνητα, αλλά και πάλι αυτά είναι εικασίες. Δυστυχώς στην κυβέρνηση ξέρουν ακριβώς, κανείς νομίζω δεν ξέρει.
0: Ούτε κάποιος
2: αλλά είναι ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο αν διατεθεί ένα κλάσμα του, θα θεωρητικά θα λύσει το πρόβλημα.
1: Σε μια συζήτηση που είχαμε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Αθηνών, κ. Μελακρινέ, μας είπε ότι είναι 40.000 κλειστά στο Δήμο της Αθήνας, τα οποία μάλιστα δεν ηλεκτροδοτούνται κιόλας.
2: Υπάρχουν πολλά ζητήματα με αυτά τα σπίτια. Δηλαδή, κάποια από αυτά ανήκουν στο δημόσιο, κάποια από αυτά ανήκουν σε funds. Βέβαια, τα funds είναι λίγο παρεξηγημένο με την έννοια ότι είναι δάνεια. Ακίνητα που συνδέονται με δάνεια και τα funds έχουν δάνεια, τα οποία αυτά θα πρέπει να βγουν μετά ενδεχομένως στο πληστηριασμό, ώστε μετά να μπορέσει το fund να αποκτήσει το ακίνητο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλά εκεί. Και επίσης είναι και πάρα πολλά που είναι κλειστά, επειδή οι ιδιοκτήτες τα διατηρούν κλειστά για πολλούς λόγους. Δεν είναι ακριβό να το ανακαινήσουν. Έχουν θέματα κληρονομικά για τον οποιοδήποτε λόγο είναι κάποιο ξεχασμένο σπίτι στην επαρχία. Οπότε για πάρα πολλού λόγου αυτά τα σπίτια διατηρούνται κλειστά.
0: Ναι. Και τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί ως τώρα φαίνεται πως δεν είναι ικανά για να μπορέσουν να τους πείσουν να τα ανοίξουν τα σπίτια αυτά, γιατί κάθε τρεις και λίγο ακούμε μέτρα στην κατεύθυνση αυτή.
2: Σωστά. Όχι ακόμα. Τα δεδομένα δείχνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δείχνουν τεράστιο πρόβλημα προσφοράς και τεράστια αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτηση.
0: Παντού γίνεται αυτό, κύριε Μελαχρινέ. Ας πούμε για να πάρω το λεκανοπέδιο, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Στο λεκανοπέδιο παντού ισχύει το ίδιο ή υπάρχουν περιοχές και περιοχές?
2: Υπάρχουν περιοχές και περιοχές, αλλά κατά κανόνα τα οικονομικότερα κίνητα, αν ξεκινήσουμε με τα ενίκια, στα ενίκια κάτω από 600 ευρώ για παράδειγμα, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολύ χαμηλή προσφορά. Πλέον είναι δισεύρετα ακόμα και στα φοιτητικά διαμερίσματα. Είναι δύσκολο να δεχτεί στην Αθήνα κάτι κάτω από 500 ευρώ.
0: Όταν λέτε κάτω από 600 ευρώ, τι σπίτι έχει στο μυαλό του κάποιο κάτω από 600 ευρώ, γιατί ακούμε πολλά διάφορα και κάποια τρελά κιόλα. Ναι.
2: Εντάξει, αυτά που πλέον υπάρχουν σε αυτέ τι κατηγορίε είναι συνήθω χαμηλή ενεργειακή κλάση, δηλαδή δεν ενεργειακά, μπορεί να έχουν θέματα με τα κουφώματα, να θέλουν δηλαδή κάποια ανακαίνιση ή να έχουν υψηλό μετά, να πρέπει κάποιο να έχει μεγάλη κατανάλωση για τη θέρμανση, για το κοντίσιο στο ρεύμα.
0: Ναι.
2: Οπότε έχουν τέτοια θέματα να αντισταθμίσουν. Λοιπόν, να δει κάποιο κάποιο ενίκιο 500-550 ευρώ, να πει: ωραία, θα προχωρήσω, αλλά να έχει τέτοια ζητήματα. Και να πρέπει να αλλάξει τα κουφώματα, να πρέπει να έχει τη συνεννόηση.
0: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης το διαθέτει σε αυτή μια τέτοια τιμή, ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν έχει μπει στη διαδικασία να το ανακαινήσει.
0: Ναι. Τα ενίκια που ακούμε, εγώ μένω στα νότια προάστια, στο παλιό Φάλιρο. Τα ενίκια που ακούμε είναι εξωφρενικά. Αλλά για να ζητούνται αυτά τα ενίκια, θα πει ότι κάποιοι τα πληρώνουν. Αλλιώς δεν θα έφταναν τόσο ψηλά, έτσι δεν είναι?
2: Ισχύει. Και ειδικά στα νότια προάστια, ναι, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, είναι μια διαφορετική αγορά τα νότια προάστια, ειδικά από εκεί, από παλιό Φάλιρο και νοτιότερα.
0: Ναι.
2: Είναι μια άλλη αγορά. Έχει
0: τώρα
2: αρκετή διεθνή ζήτηση.
0: Η διεθνή ζήτηση. Έρχονται δηλαδή από το εξωτερικό και ζητούν σπίτια, εννοείται, έτσι δεν είναι, για να μείνουν?
2: Ακριβώς.
1: Οι τιμές πώς είναι τώρα, είναι σε επιβράδυνση, είναι σε μείωση, είναι σε άνοδο?
0: Και αγοράς και ενοικίασης.
1: Ναι.
2: Βέβαιως. Είναι οι ζητούμενες τιμές που συνεχίζουν και είναι σε αύξηση. Βέβαια, ο ρυθμός αύξησής τους είναι κατά τι χαμηλότερος από προηγούμενα έτη. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα νούμερα που έχουμε ήδη φτάσει είναι μεγάλα, οπότε οποιαδήποτε αύξηση αυτά είναι δεδομένη. Από την άλλη, υπάρχει διαφορά ως προς στο ποια ακίνητα αυξάνονται οι τιμές τους. Δηλαδή, στα ακριβά ακίνητα, εκεί ενδεχομένως οι τιμές σε κάποιες περιοχές να διορθώνουν κιόλας. Αυτό γιατί? Επειδή υπάρχει πίεση σε αυτόν που τα διαθέτει, επειδή είναι ενδεχομένως και μεγάλη φορολογία ή έχει κάνει κάποια μεγαλύτερη επένδυση, οπότε εφόσον δεν μπορεί να τα πουλήσει στην τιμή που είχε αρχικά στο μυαλό του, αυτές οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Όμως εκεί μιλάμε για αρκετά ακριβά κινήτα. Για τα κινήτα που αφορούν την πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή κάτω από 250-300.000 ευρώ, εκεί οι τιμές δυστυχώς συνεχίζουν και ανεβαίνουν και τα προγράμματα που επιδοτούν τη ζήτηση ουσιαστικά, που αυξάνουν μάλλον τη
0: ζήτηση. Τα σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3 είναι προγράμματα, λέτε, που μεγαλώνουν τη ζήτηση, έτσι.
2: Ναι, ενώ έχουν, καταλαβαίνω πολύ το κοινωνικό πρόσημό τους, ως προς την αγορά και το αποτύπωμα που αφήνουν.
0: Αυξάνουν
2: τα
0: ενοικία.
2: Αυξάνουν τη ζήτηση σε μια αγορά και σε μια εποχή που δεν έχουμε πρόβλημα ζήτηση, έχουμε πρόβλημα προσφοράς.
1: Οι προοπτικές τώρα ποιες είναι κατά τη γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, είναι μια αγορά, έτσι, ας το πούμε, δύο ταχυτήτων. Των ακριβότερων ακινήτων που εκεί ενδεχομένως να υπάρχει μια διόρθωση, μια σταθεροποίηση, και των οικονομικότερων που τα στοιχεία μας δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Οπότε ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι να βγουν ακίνητα μαζικότερα στην αγορά. Δηλαδή ενδεχομένως μια γενναία, θα έλεγα, νομοθετική μεταρρύθμιση που θα απλοποιήσει τις διαδικασίες. Πολλά ακίνητα, για παράδειγμα, που έχει το δημόσιο, που έχουν τράπεζα, δεν έχουν αυτή την ταυτότητα που είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουν ολοκληρωμένο φάκελο αυτά που έχουν ενδεχομένως οι τράπεζες ή που έχουν τα funds προκειμένου να μπορούν να διατεθούν. Έχουν πάρα πολλά τέτοια γραφειοκρατικά ζητήματα, τα οποία αν αυτά δεν λυθούν να γίνουν γρήγορα, θα βγαίνουν πολύ λίγα ακίνητα στην αγορά με χαμηλό ρυθμό, και αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να βγουν αρκετά ακίνητα μαζικά, να δημιουργηθεί ένα σοκ με την καλή έννοια στην αγορά, ώστε να αλλάξει λίγο και η ψυχολογία.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Μιλούσα με έναν άνθρωπο της αγοράς πριν από κάνα χρόνο περίπου και έλεγε ότι οι τιμές των ακινήτων μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια θα πιάσουν ταβάνι, ακόμα και στα νότια που τον ρώτησα για την περιοχή εκεί. Τα ενίκια όμως δεν πρόκειται να πέσουν. Είχε αυτή τη θεωρία. Άνθρωπος της αγοράς. Δεν θέλω να πω το όνομά του, το ξέρετε σίγουρα. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, συνδέονται οι πωλήσεις και οι ενοικιάσεις. Δηλαδή δεν θα ανεβαίνει το ένα ενώ θα πέφτει το άλλο για πολύ καιρό. Ναι. Συνήθως ξεκινάνε πρώτα τα ενοίκια να διορθώνουν, συνήθως σε μια υγεία αγορά και μετά οι πωλήσεις. Ναι. Αλλά τώρα ενδεχομένως ο κόσμος φοβάται το έσμα του εξής στην Ελλάδα. Πολλές φορές σε άλλες χώρες, σε πιο όριμες αγορές, οι αγορές που έχουν περάσει μια κρίση από τη δική μας, ο κόσμος θα αντισταθμίσει το ενοίκιο με τη δόση του στεγαστικού δανείου. Οπότε μπορεί να δει τι τον συμφέρει και να πάρει μια τέτοια απόφαση, επειδή δεν είναι τόσο δύσκολο σε άλλες αγορές να μεταβιβάσει και το ακινητό σου, ακόμα και αν έχει δάνειο. Ναι. Δηλαδή είναι εύκολη.
0: Αν μπορεί να πάρει δάνειο, βέβαια. Ναι. Σωστό.
2: Ναι. Εδώ ο κόσμος έχει και στο μυαλό του την κρίση που περάσαμε, και ο ίδιος ή πολύ κοντινά του πρόσωπα μπορεί να είχαν χάσει το σπίτι του ή να είχαν μεγάλο πρόβλημα αποπληρωμή του δανείου. Ναι. Οπότε φοβάται. Λες, στην Ελλάδα 20-25% των αγοροπολισιών κατοικιών γίνονται με τη στεγαστικό δάνειο, ενώ στην Ιταλία, που και εκείνη πέρασε μια κρίση, όχι σαν τη δική μας, αλλά και εκεί, το ποσοστό αυτό είναι 55%. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε στο μυαλό μας και στην πράξη το αντίβαρο της σύγκρισης με το στεγαστικό δάνειο, που μπορεί να είναι ευνοϊκό ή μπορεί να είναι, τέλος πάντων, αρκετά συγκρίσιμο, και στην τελική έχεις κατοχής και το ακίνητο σε κάποιο ποσοστό.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό θα βοηθήσει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελαχρινέ. Είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κ. Δημήτρης Μελαχρινός, συνιδρυτής και CEO του Σπιτόγατου. Το ξέρετε, το γνωστό Σπιτόγατος που μένουμε και βλέπουμε και βρίσκουμε σπίτια.
1: Και στοιχεία επίσης.
0: Για πολύ ενδιαφέροντα.
1: Κάνει πολύ ενδιαφέρον στις μελέτες.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιστρέφουμε και είπαμε ότι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον κ. Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

κράτος μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατ'

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το ρόλο της Ελλάδας ως ισχυρού συμμάχου των ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τονίζουν κυβερνητικά στελέχη. Εκτιμούν ότι τα μηνύματα που εξέπεμψε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας ήταν ηχηρά και έφτασαν με σαφήνεια και στην Τουρκία. Στις επαφές του, ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα υπεγράφησαν συμφωνίες και πρωτοβουλίες που διευρύνουν τη διμερή συνεργασία και ενισχύουν το ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση, σημειώνει ότι οι ΗΠΑ θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Το 60% των συνταξιούχων λαμβάνουν συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ, τόνισε ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, πολλοί συνταξιούχοι έχουν ανοίξει τευτέρια στα φαρμακεία, δεν τολμούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πολεμήσουν την ενέργεια. 700.000 στα κλειστά ακίνητα στο Λεκανοπέδιο, η διάθεσή τους θα δώσει μια ανάσταση. Το στεγαστικό τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δημήτρης Μελαχρινός, συνιδρυτής του σπιτόγατος.gr, είπε πως υπάρχει μεγάλο έλλειμμα για νίκια κάτω από 600 ευρώ, καθώς είναι μεγάλη ζήτηση και μικρή η προσφορά. Μερική κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 τραυματίες, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και Παρεμβάσης στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο αίτημα του προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης ενώπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, ποσό αυξημένο κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά 2 άτομα μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα Δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20 του Ρέντι. Το κτίριο εκκαινώθηκε από τους ενίκους. Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από φορτιστές που ήταν δίπλα στο στρώμα. Το μεικτό εργοτό δικαστήριο θα ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στο Εδόλιο. 2 αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και πέταξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό. Καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν γιοταχή δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ο οδηγός του στην προσπάθεια να διαφύγει. Φύγει φέρεται να προσέκρουσε σε οχήματα προκαλώντας ζημιές, εξαφανίστηκε και αναζητείται στο όχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν 7 αλλοδαποί οι οποίοι και συνελήφθησαν. Στη διεθνή ενημέρωση, εκτέλεση 46χρονου θανατοπινίτη στο Τέξας των ΗΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση μετά την πρωτοφανή αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ την προηγούμενη εβδομάδα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Βαλένθια Χάπο Ελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1, η ώρα είναι 16 πρώτα λεπτά.
1: Ο κ. Σωτήρος Ξενάκης.
0: Ο κ. Βασίλης Χουρής στο μικρόφωνο και χαρά μας και τιμή μας, είπαμε και νωρίτερα. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Και δική μου χαρά που είμαι μαζί σας.
0: Ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Έχετε στο στούντιο αυτό, δεν έχετε ξανάρθει.
2: Δεν έχετε ξανάρθει, αλλά με προϋπαντήσατε, με βάλατε να ανέβω 4 σκάλες πρωί-πρωί.
0: Είναι για γυμναστική, για να είστε fit. Αν και σας βλέπω.
2: Χάλασε το ασανσέρ από ό,τι έμαθα.
1: Όχι, δεν έχει ρεύμα στην περιοχή.
2: Α, εντάξει. Άρα να μην το πάρω προσωπικά.
0: Μα δεν βλέπετε ότι σκάβουν παντού, παντού σκαμμένα είναι.
2: Γιατί είναι έργα, ανάπτυξη.
0: Ναι, να πατάρουμε και κάπου.
2: Ανάπτυξη. Εδώ είχε κίνηση, είχε αυτοκίνητα στους δρόμους. Ο κόσμος κυκλοφορεί, πηγαίνει στις δουλειές του, είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Άρα τι κατεβαίνετε σε εκλογές?
2: Ίσως πρέπει να το καταργήσουμε γι' αυτό σιγά σιγά, αφού αποφασίζουν οι δημοσκοπήσεις πλέον. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουμε.
0: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε.
1: Το βγες και βάλατε τις δημοσκοπήσεις, θα το πω. Δεν μπορώ.
2: Εντάξει.
1: Δεν σας αρέσουν?
2: Μια χαρά είναι. Απλά λέω ότι έχουμε χάσει λίγο το νόημα, διότι στη χώρα αυτή έχουμε 11 δημοσκοπικές εταιρείες. Και βγαίνουν 13 δημοσκοπήσεις κάθε μήνα. Άρα από ένα εργαλείο για να βλέπει κανείς τις τάσεις έχει γίνει εργαλειοποίηση των είδων των μετρήσεων. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι να ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα. Έχουμε πολλά άλλα να συζητήσουμε.
1: Επειδή το άνοιξατε εσείς, δεν το είχαμε στο μυαλό μας.
2: Μια κουβέντα είπα τώρα.
1: Αλλά θα έλεγε κανείς, αν τον ρωτούσατε το καλοκαίρι τον κύριο Τσίπρα που ήταν ψηλά κλπ.
2: Γιατί τώρα πούμε χαμηλά.
1: Φαίνεται ότι έχει μια.
2: Πού φαίνεται αυτό?
1: Από τις δημοσκοπήσεις.
2: Πού βλέπει, πείτε μου.
1: Είναι μια στασιμότητα, παιδί μου. Δεν είχε άνοδο μετά το καλοκαίρι. Αυτό λέω.
2: Εγώ δεν βλέπω αυτό. Αν εσείς βλέπετε αυτό, να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια πολύ ρευστή πολιτική πραγματικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο. Μάιο, με συγχωρείτε, που προβλέπεται να γίνουν οι εκλογές. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, ο οποίος θα διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιλογή των πολιτών για τις στάσεις τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Το πιο πιθανό είναι να έχει μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής. Ενώ στον χώρο της αντιπολίτευσης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που δεν υπήρχε πριν τον προηγούμενο Μάιο. Έχει ταράξει τα νερά. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αν γιατί σας αρέσει να μιλάμε για αυτές, κατέγραψε και ποσοστά στο 20%, 21%, σε κάποιες άλλες γύρω στο 17-18%. Αυτό κατά την άποψή μου είναι κάτι. Εντάξει, δεν πετάω στα σύννεφα, δεν πανηγυρίζω, αλλά είναι εξαιρετικά θετικό για ένα σχήμα το οποίο δημιουργήθηκε μόλις πριν από 3-4 μήνες.
0: Α, πάμε μετά στα πολιτικά.
1: Δεν το άνοιξαμε. Νομίζω ο ίδιος το άνοιξε.
0: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με την επίσκεψη Ρούμπιο. Επειδή άκουσα τις δηλώσεις που κάνατε χθες από το Βήμα του. Το Βήματος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είδες, στο φόρουμ του.
1: Στην
0: εφημερίδα της Εφημερίδας, το Βήμα, ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, από αυτά που άκουσα, θεωρείτε πως ήταν μια αποτυχημένη επίσκεψη αυτή για τη χώρα?
2: Θεωρώ ότι ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε φιλοφρονήσεις. Είχε μια ομιλία στην Πνίκα σε ένα πολύ όμορφο φόντο που μάλλον θα αξιοποιήσει ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στις μελλοντικές προσωπικές του βλέψεις στη μετα-Τραμπ εποχή. Αλλά σε ό,τι αφορά την ουσία, την οποία θα περίμενε κανείς, δηλαδή να ακούσουμε μία λέξη στήριξης στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την απέναντι πλευρά, αλλά θα λέγε κανείς ακόμα και μία ενθαρρυντική θέση και στάση για τον αναγκαίο διάλογο με την Τουρκία για να λυθεί οι διαφορές μας στην ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα ή για τη στήριξη του πλαισίου Γκουτιέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν ακούσαμε τίποτα. Και το πιο κρίσιμο από όλα αυτά, να ολοκληρώσω τη φράση μου, είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο να ποντίσει το καλώδιο. Και είπα χθες, και το ξαναλέω για να το κατανοήσουμε, ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους, δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου, υπόκειται στους ίδιους όρους με βάση τη συμφωνία του ΟΗΕ για το δίκαιο της θαλάσσης, την Άγκλος, υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Δεν χρειάζεται άδεια, ούτε καν ενημέρωση όταν δεν περνάει από την υφαλοκρηπίδα. Δεν χρειάζεται. Δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα.
1: Συγνώμη.
2: Αλλά ακόμα και αν περνούσε, ένα καλώδιο, επαναλαμβάνω, όχι ένας αγωγός, ένα καλώδιο, δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση. Αλλιώς.
1: Οι διπλωματικές πηγές λένε ότι θα ζητηθεί ενημέρωση, αν όχι από την Αθήνα, από την εταιρεία τη Γαλλική.
2: Πάμε λίγο να το δούμε τώρα αυτό. Καταρχάς, δεν το λέω
0: λέει, να συμπληρώσω μόνο, και επίσης λέει ότι αυτό θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες. Η αλήθεια είναι πως το αυτό θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες το έχουμε ακούσει πολλές φορές και δεν το έχουμε δει να γίνεται. Υπάρχει όμως μια πρόσφατη δήλωση. Εδώ είχαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, νομίζω, πριν από ένα μήνα. Και μας είπε ότι σε μερικούς μήνες. Ναι, και πριν από τις εκλογές σίγουρα θα έχει ολοκληρωθεί. Θα έχει γίνει αυτή η διαδικασία.
2: Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε καταρχάς με βάση τα όσα είπε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και
2: εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος είναι η επιστήμη του τα θέματα του διεθνούς δικαίου. Είπε ότι υπήρξε μια υποχώρηση της Ελλάδας. Υποχώρησε η Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ. Το λένε μόνοι τους. Αυτή λοιπόν η υποχώρηση πρέπει να μας εξηγήσει κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης. Υποχώρηση στο πεδίο. Για ένα θέμα που επαναλαμβάνω δεν απαιτείται ούτε καν ενημέρωση με βάση το διεθνές δίκαιο. Γιατί έγινε αυτή η υποχώρηση, τι σκέφτονται να κάνουν αν ξανασυμβεί το ίδιο και ποια εν πάση περιπτώσει ήταν η διεκδίκηση της χώρας απέναντι στον σύμμαχο που εν πάση περιπτώσει είναι ο πιο ισχυρός σύμμαχος που έχουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκειμένου αυτό να μην ξανασυμβεί. Δεν ακούσαμε λοιπόν τίποτα από τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Τι θα μπορούσε
2: και
0: να
2: θέλω να κάνω μια σύγκριση, ας μου επιτραπεί. Εγώ ήμουν πρωθυπουργός 4,5 χρόνια. Δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ. Ήμασταν εμείς αυτοί που θεσμοθετήσαμε το στρατηγικό διάλογο. Στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ήρθε χθες ο κ. Ρουμπίο.
1: Ήταν η έκτη σύνοδος. Εντάξει,
2: δεν πειράζει.
0: Θυμάμαι την αυτή με τον τίτλο Στρατηγική Εταίρη. Με τη φωτογραφία του κ. Τράμπ και του κ. Τσίπρα.
2: Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος και στρατηγική εταίρη? Σημαίνει ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας σε μια συμμαχία παραδοσιακή και συζητάμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο αμοιβαία υποφελής κινήσεις και αποφάσεις, και αμοιβαία υποφελής σημαίνει ότι βεβαίως να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταίρων μας αλλά και τα δικά μας. Τα εγγένεια του στρατηγικού διαλόγου κατά τη διάρκεια της δικής μου πρωθυπουργίας οδήγησαν στο 3+1 τη συνάντηση στην Ιερουσαλήμ με τον Πομπέο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου επικύρωσε τον αγωγό EastMed, οδήγησε στο EastMed Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, που στην πραγματικότητα ήρε το εμπάρκο όπλων στην Κύπρο και έδωσε την δυνατότητα να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η λογική του αγωγού EastMed που θα συνέβε το Ισραήλ, τότε τα κοιτάσματα Λεβιάθαν με την Κύπρο και την Ελλάδα. Και άρα, εν πάση περιπτώσει, και βεβαίως και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις που ήταν προς όφελος της χώρας.
0: Δεν έχουν γίνει τέτοιες παρεμβάσεις
2: από τον καιρό. Προσέξτε, θέλω να θυμίσω. Το 2016 εγώ είχα συναντηθεί με τον Biden και μου είχε ζητήσει αντιπρόεδρος τότε. Μου είχε ζητήσει πενταετία για την βάση της Σούδας. Να μην ανανεώνουμε κάθε χρόνο και ανανεώνουμε κάθε 5 χρόνια. Είχα αρνηθεί. Γιατί ζήτησα περισσότερα ανταλλάγματα και δεν μου τα έδωσε. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε το 19-20 και όχι μόνο έδωσε πενταετία τη Σούδα, έδωσε επαόριστον τη Σούδα, άλλες 4 εγκαταστάσεις, σύν την Αλεξανδρούπολη. Επαόριστον. Και τι κέρδισε? Το EastMed πήγε στις Καλένδες, F-35 και F-16 στην Τουρκία.
0: Πότε πήρε F-35 και F-16?
2: Πήρε.
0: Δεν ξεκινάει καμία διαδικασία των F-35 στην Τουρκία. Υπάρχουν 5 τα οποία περιμένουν.
2: Τι λέτε? έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ενώ τότε, δεν το θυμήθηκα, ένα από τα θέματα του East Med Act, της δράσης τότε, στην οποία συμμετείχε και ο Ρούμπιο παρεπιπτόντως με τον Μενέντες, ήταν το τερματισμός κάθε συζήτησης για F-35 στην Τουρκία. Και τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα F-35 στην Τουρκία.
0: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πάντως είναι εκτός προγράμματος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και στην καλύτερη περίπτωση, αν τελειώσει καλά για αυτήν, αν βρει έναν τρόπο να ξεπορτωθεί του S-400, δεν θα τα πάρει πριν από το 2032-2033. Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω,
2: πιστεύω. Εμείς θα τα πάρουμε νωρίτερα.
0: Θα τα πάρουμε νωρίτερα, το 28 με 29. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
2: Λοιπόν, θα το εντάξει, δούμε. Τώρα. Θα το δούμε. Ναι. Εγώ ξέρω ότι το 2016-2018 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία και σήμερα αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει. Και τα F-16, και με συμπαραγωγή μάλιστα με την Τουρκία των κινητήρων τους, είναι ήδη σε εξέλιξη. Να. Έτσι δεν είναι, κύριε Ξανάκη?
0: Είναι αλήθεια.
2: Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω ότι εμείς τότε που είχαμε μια στάση προώθησης του στρατηγικού διαλόγου αλλά διεκδίκησης, κερδίζαμε πράγματα, κυρίως τότε τον East Med που ήταν στρατηγικής σημασίας, ενώ σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που έχει μια στρατηγική πρόθυμου συμμάχου να δώσει τα πάντα χωρίς από ό,τι φαίνεται ανταλλάγματα, έχει αυτά τα αποτελέσματα και κυρίως τη στάση Πόντιου Πιλάτου του Υπουργείου Εξωτερικών, που έρχεται εδώ και δεν λέει κουβέντα για το κρίσιμο θέμα της πώλησης καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.
0: Ο πρόεδρος ή τόσο υψηλός αξιωματούχος και έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες ήταν όπως εσείς τις επιθυμούσατε και όλοι μας τις επιθυμούσαμε ασφαλώς χθες να γίνουν από τον κύριο Ρούμπιο. Δεν θυμάμαι ποτέ. Θυμάμαι ότι πάντα οι πρόεδροι και για τους πρόεδρους που θυμάμαστε κυρίως, γιατί δεν είναι πρόεδρος ο κύριος Ρούμπιο, να το πούμε και αυτό, φροντίζαν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις.
2: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι η επίσκεψή μου στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ πρόεδρο, όχι με άλλον, ήταν μια επίσκεψη που απέσπασε πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις υποστήριξης Ελλάδας σε ό,τι έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο και τις παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Θυμάμαι ότι και η επίσκεψη Ομπάμα στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικά υποστηρικτική και η ομιλία του στην Πνίκα για το ρόλο της Ελλάδας, για το συμβολισμό της παρουσίας της Ελλάδας στον κόσμο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και θυμάμαι ότι, για να μην ευλογώ μόνο τα γένια μου, ότι ακόμα και επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, όταν ο Πομπέο ήρθε στην Ελλάδα και υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας για τον East Med, ήταν πολύ θετικότερες οι δηλώσεις το 2020-2021, δεν θυμάμαι, πριν την πανδημία.
1: Μία παρένθεση μόνο θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό. Είναι η απόφαση για τον θάνατο του Σίφη Βαλιράκη. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες, με 6-1 ψήφους, μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, που έκρινε ότι έπρεπε να καταδικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι. Με συγχωρείτε, αλλά ήταν μία είδηση. Τώρα, κύριε πρόεδρε, κάθετος διάδρομος.
2: Ο κάθετος διάδρομος, να θυμίσω επίσης ότι δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργηθεί, να υλοποιηθεί από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής μου κυβέρνησης στην προοπτική της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας. Διότι εμείς ολοκληρώσαμε τον IGB με το αζέρικο αέριο μέσω Βουλγαρίας και εμείς προχωρήσαμε το FSRU στην Θεσσαλονίκη. Εμείς το δημιουργήσαμε. Στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς το δημιουργήσαμε. Αυτές ήταν οι δύο προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος. Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω στη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας. Εγώ ως πρωθυπουργός υπηρέτησα ένα σχέδιο που εμπεριείχε και τον κάθετο διάδρομο, αλλά θυμίζω τότε και το ρωσικό αέριο. Και θεωρώ ότι σήμερα αυτό πρέπει να ενισχυθεί, αλλά παράλληλα να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει ακόμα φθηνότερο LNG, αν βρίσκεται στην αγορά, από την Αλγερία, από άλλες χώρες. Κοιτάξτε, το θέμα με το φυσικό αέριο τώρα είναι, για να πάμε και σε άλλα θέματα, είναι η εξάρτηση της χώρας ενεργειακά και της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας.
0: Ναι, γιατί είναι και ένα πανευρωπαϊκό θέμα αυτή τη στιγμή, όντως.
2: Πάντως, για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση για τον
0: Ρούμπιο.
2: Εγώ νομίζω ότι εγώ περίμενα περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της χώρας στα δίκαια αιτήματά της. Επειδή θέλω να κρατάω, ας πούμε, μικρό καλάθι και επειδή ξέρω ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής το κρίσιμο δεν είναι να κάνεις αντιπολίτευση, αλλά το κρίσιμο είναι υπερασπίζεσαι τα εθνικά συμφέροντα, κρατάω μία ελπίδα αυτά που δεν υπόθηκαν δημόσια να έχουν υποθεί σε κλειστές πόρτες και να στηριχθεί η χώρα. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για το αυτονόητο, έτσι, να ποντίσει ένα καλό ηλεκτρική διασύνδεση. Τώρα, αυτό που με ενόχλησε εμένα, εντάξει, είναι το κομμάτι, ας πούμε, της αναφοράς του για τον εθνικισμό κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Είναι ανιστόρητο και θέλω να το πω πολύ καθαρά. Η Ευρώπη ματοκυλίστηκε από τον εθνικισμό. Ματοκυλίστηκε η Ευρώπη από τον εθνικισμό. Δεν είναι ότι έγινε βρώμικη κουβέντα στις μέρες μας από κάποιους περίεργους. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και το Deutschland Uber Alles οδήγησε στο ματοκύλισμα της Ευρώπης. Οδήγησε στα κρεματόρια στο Auschwitz. Έτσι. Και τώρα το αυγό του φιδιού ξαναξυπνάει και ματοκυλίστηκε και δεύτερη φορά η Ευρώπη από τον εθνικισμό με τη διάλυση Γιουγκοσλαβίας. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε και να ξεχνάμε την ιστορία αυτής της Ηπείρου, τη σύγχρονη ιστορία μας. Άλλο πατριωτισμός και άλλο εθνικισμός. Άλλο να πιστεύεις ότι η δική σου η πατρίδα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες και πρέπει να πολεμάς τις άλλες χώρες, πατρίδες, και άλλο να πιστεύεις ότι η πατρίδα σου πρέπει να γίνει καλύτερη. Πρέπει να δουλέψεις, να ματώσεις, να προσφέρεις για να γίνει καλύτερη ο τόπος στον οποίο ζεις. Είναι άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, άλλο εθνικισμός. Ο εθνικισμός είναι, αν θέλετε, η μήτρα όλων των κακών στην σύγχρονη ιστορία. Ο εθνικισμός και ο υπεριαλισμός, για να μην ξεχνάμε και η σκουρή και τις ρίζες μας.
0: Καλά, οι υπεριαλισμός υπάρχουν και τους εθνιστές πάντως. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
2: Όχι, θέλω να προβοκάρω λίγο
0: τον κύριο Σκουρή,
2: ο οποίος έχει γίνει πολύ ρεφορμιστή τα τελευταία χρόνια.
0: Με βάση τις ισορροπίες που φυσικά τα έχω πολύ καλά.
1: Κάτι ακόμα για να φύγουμε όντως από το Ρούμπιο και την επίσκεψη. Με τους εξοπλισμούς συμφωνείτε? Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση τι αποφασίστηκε. Ήταν ένα πακέτο 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Τι να συμφωνώ τώρα. Εδώ έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε χάσει τα νούμερα. Έχουμε χάσει την εικόνα. Εάν πρόκειται για εξοπλισμούς οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη χώρα, θα έπρεπε να αποφασιστούν όχι από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.
1: Φαντάζομαι θα έγινε πρώτα.
0: Εκεί σας Υπουργεία, ας πούμε, έγινε ένας πολύ σημαντικός εξυγχρονισμός των F-16.
2: Φυσικά.
0: Τότε ξεκίνησε ο μεγάλος εξοπλισμός των F-16. Ήταν χρήσιμος. Θέλω να πω δηλαδή.
2: Απολύτως.
0: Τώρα...
2: Με ρώτησε ο κ. Σκουρής αν συμφωνώ. Και λέω δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Πώς να συμφωνήσω, να διαφωνήσω.
0: Ναι, και τώρα μιλάμε για τα F-16 για παράδειγμα. Γιατί το κομμάτι του αφορά τα F-16. Ο εξοπλισμός των F-16.
2: Ναι, μισό λεπτάκι. Ο εξοπλισμός των F-16 σε Viber τότε. Δηλαδή η αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων για να γίνουν συμβατά με τα πιο σύγχρονα, τα παλιά F-16, τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη. Ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη, είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Και ήταν και η πρώτη εξοπλιστική δαπάνη που κάναμε μετά από πόσα χρόνια ήμασταν στα μνημόνια, 10 χρόνια, που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
0: Ήταν σημαντική πολύ τότε.
2: Ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αλήθεια. Και γενικά η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι ότι η ασφάλεια της χώρας και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων σε έναν κόσμο ταραγμένο γεωπολιτικά είναι αναγκαία. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αυτές οι κινήσεις να γίνονται με σχέδιο, με το λιγότερο δυνατό κόστος, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει ψηλό χρέος, δεν έχει άπειρες δυνατότητες δαπανών και έχει και πολύ χαμηλές δαπάνες για το κοινωνικό κράτος, έτσι δεν είναι? Άρα να γίνεται με σχέδιο, με το λιγότερο δυνατό κόστος και χωρίς και με διαφάνεια, δηλαδή χωρίς τα φαινόμενα που είδαμε πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι, να θυμίσω, δεν χρειάζεται να θυμίσω, τα ξέρετε.
0: Υπουργό Εθνικής Άμυνας στη φυλακή.
2: Διαφθοράς και διασπάθησης δημόσιου χρήματος.
0: Λοιπόν,
1: πάμε σιγά σιγά σε ένα άλλο θέμα, ναι. Σε μια δεύτερη ενότητα, κύριε Πρόεδρε. Ο σταθμός μας έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα ένα μεγάλο αφιέρωμα για το θέμα της ακρίβειας σε όλους τους τομείς, στα τρόφιμα, στα ενίκια, όπου υπάρχει θέμα που υπάρχει σήμερα.
0: Κάτσε και διάβασα αναλυτικά αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη και γενικά πράγματα που είπε στη συνεντεύξη σας και έχω μείνει σε δύο σημεία και θα ήθελα να μπορείτε...
2: Καταρχάς υπάρχει ακρίβεια, κύριε Σκούρη, γιατί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε δεν τη βλέπουν πουθενά και οι υπουργοί.
0: Εντάξει, όταν μιλάμε μαζί τους... Είναι κάποιοι που όντως είναι υπερβολικοί, αλλά όχι και δημοσίως υπάρχουν κάποιοι που το παραδέχονται, έτσι να μην τους αδικήσουμε. Άλλο είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο αυτό δεν μπορείς να το κρύψεις. Δηλαδή, 15 κανάλια να έχει δικά σου γύρω-γύρω, ναι. Λέω, και να σιγοντάρουν για σένα και να λένε δεν υπάρχει ακρίβεια. Εσύ που πας πρωτάκι και καταλαβαίνεις. Ναι. Δύο ερωτήματα λοιπόν.
1: Έχει αυτό. Ναι. Χθες μόλις ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σας κατηγόρησε για ένα ρεσιτάλ ασχετοσύνης, ναι, στα θέματα της ακρίβειας. Επίδειξη ασχετοσύνης ήταν η ακριβή φράση που, ναι, που είπε για σας.
2: Για να δούμε τι έχει πει ο ίδιος που είναι σχετικός. Τι είπε δηλαδή, ποια είναι, σε ποια σημεία είναι η ασχετοσύνη.
1: Φαντάζομαι γενικά, δεν είπε σε κάποιο συγκεκριμένο ότι είστε άσχετος.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι ο άσχετος και ποιο είναι ο σχετικός.
1: Εγώ
0: ήθελα να ρωτήσω μια πράγματα, θα το ρωτήσω μετά.
2: Ναι. Συζητάμε λίγο πιο χαλαρά. Λοιπόν, ξαφνιάζονται στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας τα, μιας και είπατε για δημοσκοπήσεις, ότι όλες οι μετρήσεις, στο πολύ απλό ερώτημα που απευθύνεται στους πολίτες, πότε ρε παιδιά περνάγατε καλύτερα, το 18, το 19 που είχαμε ακόμα μνημόνια ή μόλις βγαίναμε από τα μνημόνια ή σήμερα που είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, όλος παραδόξος, η απάντηση είναι τότε περνάγαμε καλύτερα. Και λένε ότι αυτά δεν γίνονται και λέει ψέματα ο Τσίπρας και είναι άσχετος ο Τσίπρας και είναι έτσι ο Τσίπρας και αλλιώς ο Τσίπρας. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Θυμάστε κύριε Σκούρη πόσο είχε η αμόλυβδη βενζίνη όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός?
1: Όχι.
2: Δεν θυμάστε πού. 1,5 ευρώ. Πόσο έχει τώρα, 2,2. Θυμάστε πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανση. Καθίστε τώρα, πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανση. Καθίστε λίγο, θα τα πούμε όλα. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανση. Να τα ακούσει αυτό ο κόσμος. Μην πέφτετε πάνω μου να με διακόψετε. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανση όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός? 1,1. Πόσο έχει τώρα, 2 ευρώ. Πόσο είχε όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός η φέτα στο σούπερ μάρκετ? 7 ευρώ. Πόσο έχει τώρα, 14 ευρώ. Πόσο είχε ένα ενίκιο στο Παγκράτη? 700 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 1200 ευρώ. Πόσο έχει ο λογαριασμός του ρεύματος? Ναι. Πόσο έχει για μια οικογένεια τετραμελή, ένα 100 τετραγωνικά σπίτι? 60 ευρώ το μήνα. Τώρα έχει 120 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις που σας παρουσίασα είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να κάτσουμε να δούμε τους σχετικούς και τους άσχετους. Για αυξήσεις λοιπόν σε όλο το πλέγμα της καθημερινότητάς μας από 70 ως 100% έχουμε, αλήθεια είναι, μια αύξηση του μέσου μισθού 30%.
0: Νομίζω πως όποιος δεν το βλέπει.
2: Σας ρωτάω, βγαίνει.
0: Όποιος δεν το βλέπει αυτό.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τις ανοησίες για το ποιος είναι άσχετος και το ποιος είναι σχετικός και να κάτσουμε να δούμε ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, mm-hmm, και ποιος νοιάζεται μόνο να κάνει συμφορίες κυρίων με τα συμφέροντα.
0: Ωραία.
2: Τα οποία συμφέροντα έχουν, γιατί εδώ βλέπουμε τη μία πλευρά. Ποιος νοιάζεται μόνο να κάνει συμφορίες κυρίων με τα συμφέροντα.
0: Ωραία.
2: Τα οποία συμφέροντα έχουν, γιατί εδώ βλέπουμε τη μία πλευρά.

0: Μα δίωξη εκβιαστών. Εκεί θα πάμε σε λίγο. Εκαθίστε ρε παιδιά τώρα. Με συγχωρείτε.
1: Περιγράψατε την κατάσταση όπως πραγματικά είναι. Εγώ απλώς ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια εποχή δύο πολέμων. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Το 16 δεν είχαμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Μισό λεπτάκι όμως.
0: Ναι.
1: Είναι και επί της ουσίας πράγματα.
0: Γιατί τότε είχαμε μνημόνια όμως, έτσι.
1: Είχαμε μνημόνια, βέβαια.
0: Τότε είχαμε μνημόνια, τότε είχαμε χρέος. Δεν το είχαμε ρυθμίσει το χρέος. Τότε οι αγορές μας κυνηγάγανε. Ήταν κανονικότητα
1: είχαμε
0: τότε.
1: Αποπληθωρισμό ήταν γιατί κανονικότητα. Δεν κινείται τίποτα στην αγορά. Όχι. Μα αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, επειδή λέτε ότι τι απαντάει ο κόσμος δημοσκοπήσεις τώρα. Απαντάει αυτό που λέει
0: ο Δημοσκοπήσεις.
1: Πάμε στην. Όχι, δεν πάμε στους πολέμους. Πάμε στην ακρίβεια. Ήθελα εγώ.
0: Μα για την ακρίβεια θέλω να πω.
1: Ναι,
0: προσέξτε και ξανά. Ναι. Γιατί δεν λέω πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση. Η σύγκριση που κάνω πάντοτε είναι με την αγοραστική δύναμη. Με το μισθό και την ακρίβεια.
1: Έτσι
0: πρέπει να γίνεται. Όταν λοιπόν ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι ο ακαθάριστος 18.000 το χρόνο και ο μέσος στην Ευρώπη είναι 40, αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Όταν εγώ ήμουν στο μαξί μου, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με τη Βουλγαρία ήταν περίπου, η διαφορά του μέσου μισθού στην Ελλάδα τη Βουλγαρία ήταν σχεδόν 50%. Τώρα είναι 17%. Μας φτάσανε οι Βουλγαροί. Άρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά τιμές ακριβότερες από αυτές στη Γαλλία. Διότι η φέτα, το γάλα, το ψωμί, το μοσχάρι, αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, θα το βρείτε πιο φτηνό από ό,τι στην Ελλάδα.
2: Πρόεδρε, για να δούμε όμως και τι προτείνετε εσείς.
1: Γι' αυτό. Ήθελα δύο ερωτήματα σε αυτά. Στο ένα από τα δύο. Το πρώτο. Ναι. Λέτε ότι θα μειώσετε μεσοσταθμικά 30% του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Το λέω σωστά ή κάνω κάτι λάθος?
0: Βεβαίως, σωστά το λέτε.
1: Το ερώτημά μου είναι πώς θα το κάνετε αυτό? Θα διατάξετε τις εταιρείες ιδιωτικές να μειώσουν τα τιμολόγια τους?
0: Όχι.
1: Στην ελεύθερη αγορά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Θα σας πω. Καταρχάς, αυτό δεν προκύπτει αυθαίρετος. Προκύπτει μέσα από μια μελέτη που έχει γίνει στο Ινστιτούτο.
1: Ναι.
0: Και το έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο ότι είναι εφικτό να γίνει. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει λεγόμενη δευτερογενής αγορά. Δηλαδή υπάρχουν μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υπόκειται στις διακυμάνσεις της αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας, εκτός χρηματιστήριου ενέργειας. Ναι. Άρα λοιπόν, με έναν διαφορετικό ρόλο της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, που πρέπει να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και όχι προς όφελος του φαντ που είναι μέτοχος για να κονομάει με διάφορες επενδύσεις άλλου είδους, με μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα συμβόλαια έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας με παραγωγούς ΑΠΕ, με σταθερή προσιτή τιμή, θα είχαμε τη δυνατότητα σε ετήσια βάση να έχουμε χαμηλότερο συνολικό αποτέλεσμα κατά 30%.
1: Δηλαδή, μέσω της ΔΕΗ θα μπορούσε να μεταφράσει.
0: Όχι, η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τη διαδικασία και θα καθοδηγήσει την αγορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ, το οποίο βεβαίως προϋποθέτει και την αποθήκευση της ενέργειας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που δεν έχουμε επιλογή. Με αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία.
1: Άρα δεν έχουμε ένα επιλογή. Πράγματα.
0: Όχι. Λέω σε βάθος εξαμήνου μπορεί αυτό να γίνει.
1: Σε 6 μήνες έχουμε 30% τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Ωραία. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω.
0: Μα με συγχωρείτε, γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Γιατί
0: γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μακροπρόθεσμη αγορά. Έξω, δευτερογενής αγορά με μακροπρόθεσμα συμβόλαια.
1: Εκτός έξω, χρηματιστήριο ενέργειας,
0: έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι αυτό το οποίο έχει διαμορφώσει αυτή τη στιγμή και το μοντέλο, το target model.
1: Ξέρετε, σας κατηγορούν ότι εσείς επί ΣΥΡΙΖΑ μπήκαμε σε αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Επί ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει όλα τα στραβά σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ακούω ότι πώς έγινε αυτό.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Το χρηματιστήριο είναι η υποχρέωση της χώρας να ταυτίσει το μοντέλο στη χώρα για την ενέργεια με το ευρωπαϊκό, είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Όμως αυτοί που με κατηγορούν ας αναλογιστούν όταν εμείς προσαρμόσαμε το μοντέλο μας με το ευρωπαϊκό, ποιος ήταν ο λογαριασμός του ρεύματος και ποιος είναι σήμερα. Ποιος ήταν ο ρόλος της ΔΕΗ τότε και ποιος είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σήμερα. Ο ρόλος της ΔΕΗ τότε δεν ήταν να κονομάει CVC, ένα φαν το οποίο ήρθε με επενδύσεις στην Ουγγαρία και στα Βαλκάνια. Ο ρόλος της ΔΕΗ τότε ήταν να στηρίζει την κοινωνία με χαμηλούς λογαριασμούς. ήταν να μην κόβει το

0: ρεύμα σε αυτούς που δεν είχαν να πληρώσουν ο ρόλος της ΔΕΗ τότε. Σήμερα ο ρόλος της ΔΕΗ είναι να ενισχύει με αγορές που δεν καταλαβαίνει, να επενδύει στον Κοτσόβολο η ΔΕΗ. Αυτός είναι ο ρόλος της.
1: Ναι.
0: Κάνουν business για τους εαυτούς τους, δίνουν bonus στους εαυτούς τους και δεν μιλάει και κανείς, κύριε Ξενάκη. Έχετε ακούσει άλλο πολιτικό αρχηγό να μιλάει για τη ΔΕΗ? Αλλά ούτε και μέσα ενημέρωση εγώ ακούω.
1: Ναι.
0: Διότι η ΔΕΗ έχει μπουκώσει με 170 εκατομμύρια διαφημιστική πίτα όλη την αγορά. Είδες η ΔΕΗ.
1: Αυτό ήταν παλιά.
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Το θυμάστε, είστε μικρός.
0: Όταν έχεις πέντε, όλοι οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, όταν η ΔΕΗ έχει το 50% των καταναλωτών,
1: ναι,
0: ενώ όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, ανταγωνιστές της έχουν το υπόλοιπο 50%, έχει το 50% και έχει 170 εκατομμύρια. Και όλοι οι υπόλοιποι, η διαφημιστική τους πίτα είναι 15 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε για τη μεγέθη μιλάμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Με τα λεφτά των καταναλωτών παίζεται παιχνίδι στην πλάτη τους.
1: Ωραία, να πάω και στο δεύτερο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αύξηση, μείωση 6% στους συντελεστή ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης που είπατε. Το ερώτημά μου είναι πώς, με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι αυτό θα περάσει στον καταναλωτή και δεν θα μείνει κέρδος στις επιχειρήσεις. Και θα προσθέσω ότι ακούτε το επιχείρημα ότι εσείς πρώτος το είχατε πει αυτό το 2017. Ότι αν το κάνουμε αυτό, δεν θα περάσει κάτω στην αγορά. Πώς θα το εξασφαλίσετε ότι τώρα θα περάσει?
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς και δεν μπορεί να διασφαλιστεί αν δεν αλλάξει το πλαίσιο των ελέγχων στην αγορά. Με ένα πλέγμα ελέγχων και με το ψηφιακό παρατηρητήριο πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Σε ένα μεγάλο βαθμό να το πετύχουμε. Παρουσιάσαμε μία πρόταση για το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών. Είμαστε σε μία εποχή που τα πάντα μπορούμε να τα ελέγχουμε. Μέσα από τις νέες τεχνολογίες, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ, μέσα από το Predator, η κυβέρνηση και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ήξερε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Πώς ξυπνάμε και πώς κοιμόμαστε και με ποιους κοιμόμαστε. Για να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Αυτοί μας κυβερνάνε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών, λοιπόν, μπορεί να έχει τον έλεγχο της διακύμανσης των τιμών ενός προϊόντος,
1: ναι,
0: από το χωράφι στο ράφι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη μείωση του ΦΠΑ και πώς δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Έχει να κάνει συνολικά με μια στρατηγική επιλογή για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Όταν λοιπόν γνωρίζεις το περιθώριο κέρδος που μπορεί να έχει κάθε μεσάζοντας στην αλυσίδα την εφοδιαστική,
1: ναι,
0: τότε μπορείς να έρθεις και να επιβάλλεις είτε πρόστιμα, είτε διοικητικές παρεμβάσεις, είτε και με νομοθετική παρέμβαση σε περίοδους κρίσης, να ορίσεις το περιθώριο κέρδους που μπορεί να έχει ο καθένας.
1: Σκέφτεστε να το κάνετε αυτό, λοιπόν, έτσι?
0: Ναι, διότι κοιτάξτε, μα το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Το έκανε το 2021, στον κορονοϊό.
0: Το έκανε και αργότερα, το έκανε και
1: το πέρυσι. Κράτησε μετά.
0: Πέρυσι το έκανε.
1: Ανανέωνε αυτό, νομίζω, συνεχώς. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Και πέρυσι το έκανε για τα πρατήρια βενζίνης και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Δεν το έκανε για τα δηληστήρια όμως.
1: Το έχει κάνει δύο φορές για τα δηληστήρια το 2024.
0: Όχι, δεν έκανε αυτό.
1: Μια φορολόγηση κερδών έκανε.
0: Φορολόγηση κερδών έκανε. Το πλαφόν το έβαλε στα πρατήρια, το έβαλε σε εταιρείες εμπορίας, αλλά στις πόρτες των δηληστήριων δεν πέρασε.
2: Σας προτείνετε να μπει?
0: Εγώ λέω ότι εμείς προτείνουμε 4 διαφορετικά εργαλεία που έχει τη δυνατότητα της η κυβέρνηση προκειμένου να ελέγξει την τιμή των καυσίμων, την τιμή του πετρελαίου θέρμασης και την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και μάλιστα λέμε ότι με βάση τους υπολογισμούς μας αυτές οι τιμές, ακόμα και σε σενάρια που θα κρυβίνει κι άλλο το βαρέλι του πετρελαίου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 σε ό,τι αφορά ευρώ το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και το 1,8 σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Και τα τέσσερα εργαλεία, να τα επαναλάβω, είναι τα εξής. Είναι το πλαφόν σε όλη την αλυσίδα από τη δήλωση μέχρι το πρατήριο, είναι η έκτακτη φορολόγηση κερδών που είδαμε ότι είχαν τα δύο δηληστήρια κέρδη πάνω κοντά στα 2 δισεκατομμύρια το προηγούμενο εξάμηνο, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για να γίνει επιδότηση στην αδλία, και τα άλλα δύο που έχουν βέβαια κάποιο δημοσιονομικό κόστος, αλλά επιτρέψτε μου να τα πω για να συζητήσουμε για αυτό το κόστος. Τα άλλα δύο είναι η μείωση του ΦΠΑ στο μεσαίο συντελεστή, προσωρινά, όπως έγινε σε άλλες χώρες, ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον κατώτατο προβλεπόμενο συντελεστή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμα περισσότερο όπως έκανε η Σουηδία ζητώντας άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε αυτό. Έχει
2: προσωρινή μείωση κόστος. Του ΦΠΑ μιλάτε συνεπώς.
0: Ναι,
2: αυτά
0: είναι προσωρινά μέτρα. Για την αντιμετώπιση του κύματος της ακρίβειας στα καύσιμα που μπορεί να δημιουργήσουν τρομακτικά ζητήματα σε όλη την οικονομία, ιδιαίτερα την περίοδο του χειμώνα και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είδαμε για άλλη μια φορά φέτος, τέταρτη συνεχόμενη, ότι έχουμε έσοδα στα δημόσια ταμεία πολύ περισσότερα από όσα προβλέπουν οι ίδιες υποχρεώσεις μας για τους στόχους μας. Γίνεται συνεχώς τα τέσσερα τελευταία χρόνια αυτό. Και νομίζω ότι λάθος που επαναλαμβάνεται δεν είναι λάθος.
1: Είναι σκοπιμότητα, λέτε.
0: Έχει μια σκοπιμότητα αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα.
1: Είναι σκοπιμότητα.
0: Μια σκοπιμότητα είναι τα επιδόματα. Διότι έρχεται εξ πόστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζει ότι ένα μέρος αυτών των εσόδων είναι μόνιμο και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να. Χωρίς να υπερβεί τον κανόνα τον ευρωπαϊκό, να δώσει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδωρήματος και μάλιστα φέτος αυτό, αν συμβεί, θα συμβεί σε περίοδο προεκλογική. Κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο. Δηλαδή να αφήσουμε τον κόσμο να κρυώνει, ας πούμε, να μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, γιατί 2 στις 10 οικογένειες, 1 στις 5 οικογένειες δεν ζεστώνουν το σπίτι του το χειμώνα. Και φέτος θα είναι ακόμα χειρότερο το πρόβλημα, για να έρθει μετά τον Απρίλη. Να πει, εγώ δίνω, ας πούμε, σε αυτή την κοινωνική κατηγορία, γιατί πιστεύω ότι θα με ψηφίσει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εγώ σε ποια. Αυτό είναι αδιανόητο να συμβεί. Τι θέλω όμως να πω. Θέλω να πω. Α, και ο άλλος λόγος για τον οποίο γίνεται, άμα δείτε την αναλογία έμεσων-άμεσων φόρων, θα δείτε ότι είναι 55-35.
1: Εκεί, το συζητούσαμε και χθες.
0: Αν δείτε κάτι άλλο που επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Ότι στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι το 2026 που έχουμε σήμερα η φορολογία, η έμεση φορολογία έχει αυξηθεί κατά 8,2 δισεκατομμύρια. Ναι. Διότι κάποιοι έρχονται εδώ και λένε μας υπερφορολόγησε ο Τσίπρας. Έτσι δεν λένε κύριε Σκουρή. Σας βλέπω σκεπτικό.
2: Το κάνατε δηλαδή.
0: Λοιπόν, ναι, μα για να τα δούμε τα μεγέθη.
2: Το
0: λοιπόν.
2: Κάνατε.
0: Ναι, το κάναμε. Αυτοί τι κάνουν. Εμείς το κάναμε. Αυτοί το κάνανε στο τετράγωνο. Όταν λοιπόν έχει αυξηθεί 8,2 δις τα έσοδα, 8,2 δις από ΦΠΑ και έχουν αυξηθεί 10,2 δις τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος, τότε πού είναι λοιπόν, πού είναι τα μεγέθη, παιδιά, για να τα μετρήσουμε. Για να τα μετρήσουμε.
1: Στο φόρο εισοδήματος καταπολεμήσαμε την προδιαφυγή και στο άλλο κομμάτι ότι με την ανάπτυξη ο κόσμος ψωνίζει και έτσι έχουν πιο πολλά έσοδα. Αυτό είναι το επιχείρημα που ακούμε.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που καταλαβαίνω.
2: Γιατί πρέπει να πάμε στα
0: διαφήμιση. Αυτό που καταλαβαίνω και κλείνω είναι ότι όταν έχεις ένα προϊόν που κάνει 100 ευρώ και το ΦΠΑ είναι 24, παίρνεις 24, όταν πάει 200, παίρνεις 48.
1: Ισχύει.
0: Αυτή είναι η υπερφορολόγηση. Έτσι γεμίζουν τα δημόσια ταμεία και έτσι κάνει το φιλές πλαχνοκύριο Μητσοτάκης δίνοντας φιλοδόρηματα.
1: Λοιπόν, ρωτούσατε για το σούπερ μάρκετ πριν τον Βασίλη Σκουρή. Βρήκατε το σωστό πρόσωπο να ρωτήσετε για το σούπερ μάρκετ. Οι τιμές που είπατε πριν αυτές ήταν όλες. Γιατί εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ 3 φορές την εβδομάδα και έχω πολύ καλή εικόνα των τιμών. Αλλά το κοιτούσατε
0: πόσο
1: και
0: αυτό. Το γάλα.
1: Πόσο έχει. Ξέρετε ποιο γάλα αγοράζει. Μπορεί να πάρει με 1,5 ευρώ, μπορεί με 2, μπορεί με 2,5 ευρώ.
2: Ενώ όχι καθυστερήσει, έχουμε για πολιτικά θέματα. Λοιπόν,
1: στα αγαπημένα του.
0: Στην Ευρώπη έχει 1 ευρώ να ξέρετε. Στη Γαλλία έχει 1,04.
1: 1,04. Λοιπόν,
2: διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας εδώ στο στούντιο μαζί μας και πάμε λίγο στην πιο βαριά πολιτική.
0: Πάμε στο λίγο... κουτσομπολιό δηλαδή τώρα.
1: Δεν κουτσομπολιό, η βαριά πολιτική.
2: Για παράδειγμα, είστε όμορος χώρος με το Πασόκ, γιατί βλέπω κόντρα μεγάλη.
0: Πάμε στη βαριά πολιτική.
1: Είναι βαριά πολιτική.
0: Κύριε Σκουρή, αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του Πασόκ, ξέρετε.
2: Ποιο, ότι θες έχετε εσείς?
0: Όχι. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάς και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ότι είναι αυτό... τόσο κοντά εκεί όσο κοντά και σε εσάς.
0: Είναι ανάμεσα. Ναι. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιο θα πάει και ποιο θα πει.
1: Εννοείται ότι έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι από εδώ και ανθρώπους που είναι από εκεί.
0: Εγώ
1: ή
0: εγώ
1: οι απόψεις που είναι από
0: εδώ. Εγώ το εννοώ.
1: Εκεί.
0: Έχει μια παράδοση και μια βάση, διότι ήταν ο κατεξοχήν αντίπαλος πόλος της δεξιάς.
1: Έτσι
0: ήταν
1: DNA.
0: Ναι. Έχει μείνει κόσμος που τον εκτιμούμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρός κόσμος. Συναγωνιστές δεν είναι. Εγώ το σέβομαι το. Και σέβομαι και κάθε κόμμα. Και έχει και μια σειρά από στελέχη. Έτσι, ήδη αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει 11. Πασόκ υπουργούς, να μην τους απαριθμίσω.
1: Τον αλλάξει επιλογή όμως, έχουν φύγει.
0: Τι θα πει αυτό όμως, με συγχωρείτε τώρα, αν εσύ δεν είναι όπως εσείς που σήμερα στα παραπολιτικά και αύριο πάντα στο Real. Εδώ. Ούτε εσείς δεν
1: πάτε.
0: Ούτε εσείς δεν αλλάζετε έτσι εύκολα.
2: Το ξανά και είσαι ισόβιος.
0: Εδώ ας πούμε αυτό διαμορφώνει μια εικόνα. Και είναι και στελέχη μέσα στο Πασόκ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου. Σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάς. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το Πασόκ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή η στρατηγική πολλές φορές μονομέτωπης επίθεσης, δηλαδή βλέπω εγώ διάφορους εκπροσώπους του Πασόκ να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 7 στις 10 λέξεις να είναι Τσίπρας. Και Μητσοτάκης ακούμε μόνο όταν θέλουν να πούνε ότι είναι το ίδιο κακός με τον Τσίπρα. Αυτό νομίζω δεν κάνει καλό συνολικά στον προοδευτικό χώρο. Και δεν κάνει καλό, διότι δίνει την εντύπωση αυτό που θέλει ο Μητσοτάκης τώρα, την εντύπωση ότι κάποιοι δεν την ασχολούνται, ας πούμε, με το πώς θα, με τον ίδιο, την κυβέρνησή του, τις πολιτικές του, αλλά με το να δίνουν μια μάχη μεταξύ τους. Γι' αυτό εμείς δεν ακολουθούμε αυτή τη στρατηγική, αυτή την παγίδα. Και το δεύτερο είναι ότι όσοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχουν τη στρατηγική μονομέτωπο στον Τσίπρα, στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν είναι αν ο Τσίπρας θα χάσει ποσοστά. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους είναι η επόμενη μέρα. Δημιουργώντας τείχος ψυχολογικό απέναντι στην Ελλάς, κόβουν την προοπτική συνεννόησης για την επόμενη μέρα και άρα ανοίγουν το δρόμο για στήριξη και συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης είναι κοντά σε αυτό το.
0: Όχι. Πιστεύω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν το έχει αποφασίσει αυτό. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Υπάρχει μια πρόταση συνεδρίου, γι' αυτό λέω.
0: Αλλά πιστεύω ότι στελέχη με πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχουν αυτή τη στρατηγική. Εγώ θέλω να πω ότι η στρατηγική, η πολιτική και οι διαφωνίες είναι κάτι θεμητό. Αρκεί να παίζουμε με καθαρά χαρτιά. Να μην θολώνουμε
2: το. Τώρα έχουμε και από το χώρο τον παλαιό, το δικό σας, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, στελέχη που λένε κοινή κάθοδο στις εκλογές. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα για εσάς?
0: Καταρχάς θέλω να εξηγήσω και κυρίως στους ακροατές μας ότι εδώ έχουμε έναν εκλογικό νόμο που δεν προβλέπει ούτε ευνοεί, απαγορεύει τους συνασπισμούς των κομμάτων. Άρα αυτή η συζήτηση που μπορεί να έχει βάση σε ένα άλλο εκλογικό σύστημα ή σε μια άλλη χώρα που έχει ένα άλλο εκλογικό σύστημα, στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει καμία βάση. Διότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ένα συνασπισμός κομμάτων, αν κατέλθει στην διαδικασία την εκλογική και κερδίσει την πρώτη θέση με 27% και ο άλλος έχει 26%, παίρνει ο δεύτερος τον πόνους.
2: Άρα λοιπόν, έδρες,
0: αυτή η συζήτηση λοιπόν δεν έχει καμία βάση.
2: Γιατί
0: δεν
2: γίνεται?
0: Μπορεί να έχει καμία βάση. Να ρωτήσετε αυτούς που την καταθέτουν αυτή τη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο.
2: Θα σας πω και κάτι ακόμα, έτσι, που γενικώς είναι μια, πολλές φορές σας έχουν ρωτήσει. Αυτά τα στελέχη που τα λέτε παλιά από το χώρο σας, πολύ καταρχήν, δεν ξέρω γιατί τα λέτε παλιά και πώς είναι. Σκοπεύετε να τους πάρετε? Είδα, για παράδειγμα, χθες σε μια συνέλευση της Ελλάς την κυρία Αχτσιόγλου. Είναι θετικό βήμα, πώς το
1: κρίνετε? Έχει παραιτηθεί και από βουλευτή.
2: Έχει παραιτηθεί και από βουλευτή. Ναι.
0: Μια σύρμη ενημερώσατε γι' αυτό. Βεβαίως, οι συνελεύσεις μας είναι ανοιχτές. Ναι. Καταρχάς, εγώ δεν κάνω αυτή τον διαχωρισμό.
2: Το παλιά στελέχη.
0: Ναι, δεν τον κάνω αυτό διαχωρισμό. Ναι,
2: γιατί είναι και αν ιστορία.
1: Συγγνώμη, διαχωρισμό, συγγνώμη, διακόπτω. Ανάμεσα σε αυτούς όμως που, για παράδειγμα, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, για παράδειγμα, που παρατήθηκε από την.
0: Κύριε Ξενάγη, εγώ ήμουν πάρα πολύ καθαρός.
1: Και μάλιστα ήρθε και γράφτηκε στην Ελλάδα ως απλό μέλος. Ναι.
0: Εγώ ήμουν πάρα πολύ καθαρός. Αυτό που είπα, και νομίζω ότι το είπα γιατί έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα από ενέσεις αξιοπιστίας. Δηλαδή αυτή η εικόνα των μεταγραφών αεροδρομίου, να βγαίνει κάποιος με μία έδρα, να την κουβαλάει να παίρνει έδρα με ένα κόμμα και μάλιστα κάποιοι διαορισμού, όχι με την ψήφο των πολιτών, να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και μετά να την πηγαίνει σε ένα τρίτο κόμμα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα και το γεμίζει με αξιοπιστία. Άρα λοιπόν, εμείς είπαμε το εξής.
2: Ερχόμαστε
0: για να καλύψουμε ένα κενό.
2: Αν πάρει την έδρα, αφήστε την έδρα το Δεκέμβρη. Αν το αφήσει το Δεκέμβρι, το Γενάρη, ξέρω εγώ, να μην επρέπει στις εκλογές.
0: Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα και ότι όποιοι έχουν εκλεγεί βουλευτές και θέλουν να γίνουν μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μπορούν να το κάνουν αν παραιτηθούν από τη Βουλή. Διότι αντιλαμβάνεστε, είναι οξύμορο να είναι βουλευτές και μέλη ενός κόμματος που δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα και δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνιδάκι. Τώρα από εκεί και πέρα, να σας πω και κάτι, γιατί έτσι θέλετε να βγάζετε ειδήσεις. Προφανώς και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, προφανώς και δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους οι οποίοι παρετούνται το Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδελτία μας. Εντάξει, αυτό λέει δεν θα παίξουμε. Εμείς δεν θα παίξουμε. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες.
2: Τώρα,
0: η πολιτική χρειάζεται να ξανακερδίσει την αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες.
2: Ένα μήνυμα που ήρθε, λέει, ρε Μάλια, ρωτήστε τον πρόεδρο, άμα βγει τρίτος τι θα κάνει, θα φύγει?
0: Αυτός έχει φαγωθεί, ακόμα δεν γύρισα, πάλι θέλει να φύγω. Κοιτάξτε, να σας πω, είμαι ένα πολιτικό πρόσωπο που που εν πάση περιπτώσει δεν έχει περάσει απαρατήρητο στην πολιτική ζωή της χώρας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Προκαλώ και αισθήματα αγάπης σε ένα μέρος του κοινού και ένα άλλο μεγάλο μέρος του κοινού αγαπάει να με μισεί.
1: Έτσι πρέπει να είναι. Τους πολιτικούς έτσι πρέπει να σημαίνει πάντως.
0: Έτσι πρέπει να
1: έχουν γωνίες.
0: Εντάξει, δεν συμβαίνει με όλους.
1: Να μην τους αγαπάει όλοι.
0: Δεν συμβαίνει με όλους. Έχω συνηθίσει με αυτό.
2: Αυτό για να κλείσουμε, πρόεδρε, την απάντηση σε αυτό.
1: Αν θέλει τρίτη ρώτηση. Θέλει απάντηση από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό
0: το
1: θέλω,
0: απαντήσει. Το έχω απαντήσει. Κοιτάξτε να δείτε.
2: Έχουμε όντω μισό λεπτό.
0: Ναι, ήρθαμε στη. Είμαι απέναντί σα ω επικεφαλή μια νέα πολιτική παράταξη. Γιατί είδαμε ένα τεράστιο κενό στο πολιτικό σύστημα. Ο στόχο μα δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα πυροτέχνημα λίγων μηνών. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, να γίνει ο πόλος ο προοδευτικός στον τόπο μας. Αυτό θα το πετύχουμε, το πιστεύω βαθύτατα θα το πετύχουμε, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των επόμενων εκλογών. Διότι είναι βαθύτερο το έλλειμμα, είναι στρατηγικό το έλλειμμα ριζοσπαστικής προοδευτικής απάντησης στα προβλήματα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, εννοείται.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πρώτη σας επίσκεψη στα
0: παρά μας. Κάναμε και κανένα τζατζάρισμα, αλλά
1: νομίζω ότι και εσείς θα βαριώσετε να δείτε κανένα τζατζάρισμα, έτσι δεν είναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σύπρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Θανάσης Φουσκίδης και Στέλλα Γκαντώνα. Στέλλα Γκαντώνα και Θανάσης Φουσκίδης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Καλώστη.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
3: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Rubio στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατο στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Βύση καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Ποιοι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ρευστή η πολιτική πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο στο Μάιο, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σημείωσε ότι έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα μπροστά μας που θα διαμορφώσει την επιλογή των πολιτών για τη στάση τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν έχει πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία και θα έχει φθορά. Ερωτηθείς αν το κόμμα του είναι όμορος χώρος με το Πασόκ, απάντησε πως πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, ενώ έκανε λόγο για μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην Ελλάς. Απέρριψε τα περί καθόδου συνασπισμού κομμάτων σε εκλογές, λέγοντας ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει βάση. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, επανέλαβε τις προτάσεις για πλαφόν σε όλη την αλυσίδα, έκτακτη φορολόγηση κερδών, προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στο μεσαίο συντελεστή και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Χαρακτήρισε εφικτή τη μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, λέγοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει σε βάθος εξαμήνου. Όπως εξήγησε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς και του χρηματιστηρίου ενέργειας. Το 60% των συνταξιούχων λαμβάνουν συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ, τόνισε ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, πολλοί συνταξιούχοι έχουν ανοίξει τευτέρια στα φαρμακεία, δεν τολμούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να πολεμήσουν την ενέργεια. 700.000 στα κλειστά ακίνητα στο Λεκανοπέδιο. Η διάθεσή τους θα δώσει μια ανάσα στο στεγαστικό, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δημήτρης Μελαχρινός, συνιδρυτής του σπιτόγραφου. Του.gr είπε πως υπάρχει μεγάλο έλλειμμα για ενίκεια κάτω από 600 ευρώ, καθώς είναι μεγάλη ζήτηση και μικρή η προσφορά. Αθώος κήρυξε το Μικτόρκο το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του Πασό και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη, δια της ζωής Κωνσταντοπούλου, δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Μερική κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 τραυματίες, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και Ecofin σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίτημά του προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αγιαταχύδες σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ο οδηγός του στην προσπάθεια να διαφύγει φέρεται να προσέκρουσε σε οχήματα προκαλώντας ζημιές, εξαφανίστηκε και αναζητείται. Στο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν 7 αλλοδαποί οι οποίοι συνελήφθησαν. Στη Διεθνή Ενημέρωση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Στα αθλητικά, στο δεύτερο γύρο του Rolex Shanghai Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που κέρδισε με 2-0 σετ τον Κίμερ Κόπεγιαν. Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει σε ρυθμού σόφι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει εξελίξεις γύρω από τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν στην ομάδα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,03% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει 152,4 τόνους χρυσού αξίας σχεδόν 18 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 2025. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα εδώ στο εκείνη και εγώ της Πέμπτης.
0: Μιας ωραίας Πέμπτης, με ωραίο καιρό, καθαρό, όπως έχουμε
1: ξαναπεί. Καλοκαιρινό.
0: Φθινοπωρινό καλοκαιρινό θα το έλεγα, γιατί το βράδυ και νωρίς το πρωί το χρειάζεσαι το μπουφανάκι σου, αλλά όντως το μεσημέρι είναι η θερμοκρασία σούπερ.
1: Εδώ καθόταν ο πρόεδρος, γι' αυτό είναι διαφοροποιημένα τα μικρόφωνα. Προσαρμόστηκαν στο στυλ του Προέδρου και στις ανάγκες του.
0: Ότι.
1: Μου λέει, σήκωσε, λέω, πότε να προλάβω, λέω, το μικρόφωνο. Λέω, το είχε προσαρμόσει όπως ήθελε ο κύριος Τσίπρας που ήταν εδώ νωρίτερα και τώρα έχω τη χαρά εγώ να κάθομαι στην ίδια καρέκλα.
0: Ευτυχώς που μετακινήσαμε το φλιτζάνι και αλλάξαμε τα ποτήρια.
1: Όχι, το τελευταίο που θέλω να μάθω είναι τα μυστικά.
0: Γι' αυτό το λέω, λοιπόν.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη να πούμε σε
0: Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, καταγγελίες, κύριε Ελένη Τάγκα, στη διάθεσή σας. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr με το Θανάση βλέπουμε από κοινού τα μηνύματά σας και για τον απόέχο. Τη συνέντευξη που πραγματικά ήταν εφόλης της ύλης και είπε, έδωσε αρκετές ειδήσεις ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στο Βασίλη Σκούρη και το Σωτήρη Ξενάκη. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Θα πάρουμε μία γεύση από τα όσα είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που ήταν αρκετά. Θα συζητήσουμε βεβαίως τον απόέχο της επίσκεψης Ρούμπιο σε λίγο με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Πριν πούμε όμως για τις εξωτερικές πολιτικές και διπλωματίας και άμυνας, θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα της καθημερινότητας. Θυμίζουμε ότι τρέχει μια πολύ μεγάλη καμπάνια ο σταθμός για την ακρίβεια. Θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε ο πρόεδρος της Ελλάς για το πώς ήταν τα πράγματα πριν κάποια χρόνια που ο ίδιος ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Ξαφνιάζονται στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας μια και είπατε για δημοσκοπήσεις, ότι όλες οι μετρήσεις. Στο πολύ απλό ερώτημα που απευθύνεται στους πολίτες, πότε ρε παιδιά περνάγατε καλύτερα, το 18, το 19 που είχαμε ακόμα μνημόνια ή μόλις βγαίναμε από τα μνημόνια ή σήμερα που είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, όλος παραδόξος, η απάντηση είναι τότε περνάγαμε καλύτερα.
1: Α, αυτό δεν τα άκουσα.
0: Εγώ φταίω.
1: Την άκουσα τη συνέντευξη γενικά σε γενική
0: γραμμή. Ελάχιστα. Την άκουσα από πολύ δυνατά σημεία.
1: Έχασα το σημείο που έμπαινα στο αυτοκίνητο για να έρθω. Ναι.
0: Τι σου λέει, στα μνημόνια, τρόπον τεινά, περνάγαμε καλύτερα από ό,τι περνάς τώρα που είσαι έξω από τα μνημόνια. Βέβαια το σκεπτικό δεν ήταν αυτό ακριβώς έτσι όπως το λέω.
1: Καταρχήν, εγώ δεν έχω τέτοιο έβριμα.
0: Ήθελε να αναδείξει ότι οι τιμές τότε ήταν χαμηλότερες από τις τιμές τις τωρινές. Θα μου πει κανείς, όπως το είπαν και συνάδελφοι, ότι δεν ήταν οι ίδιοι μισθοί, έτσι.
1: Και άλλο, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Καταρχήν, εγώ δεν έχω δει τέτοιο έβριμα με τον τρόπο που το άκουσα από τον κύριο Τσίπρα. Δεύτερον, πάντα αυτή υπάρχει η τάση και στην Ελλάδα και γενικώς κάθε πέρυσι και καλύτερα, αλλά αφού παίρνει και καλύτερο ο κόσμος, γιατί ο ίδιος έχασε 41-17.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μια σειρά από τα προϊόντα στα οποία αναφέρθηκε, για να ακούσουμε λίγο το εύρος των τιμών τότε και τώρα.
2: Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός? 1,1. Πόσο έχει τώρα? 2 ευρώ. Πόσο είχε όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός η φέτα στο σούπερ μάρκετ? 7 ευρώ. Πόσο έχει τώρα? 14 ευρώ. Πόσο είχε ένα ενίκιο στο Παγκράτη? 700 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 1200 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις που σας παρουσίασα είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%. Το καταλαβαίνετε αυτό? Λοιπόν, λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τις ανοησίες για το ποιος είναι άσχετος και το ποιος είναι σχετικός και να κάτσουμε να δούμε ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Πολύ σωστά, η κυβέρνηση έχει λόγο και ρόλο στην τιμή της φέτας και του διαμερίσματος στο Παγκράτη, έτσι. Όχι μόνο η κυβέρνηση και εξωγενείς παράγοντες και εσωτερικοί παράγοντες και πολλοί, αλλά σαφέστατα η κυβέρνηση έχει μια δυνατότητα και να παρέμβει. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Για την τιμή που θα νοικιάζει ένα ιδιοκτήτη στο σπίτι του, δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Για την αλυσίδα στη βιομηχανία, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Δεν μπορεί να παρέμβει. Απλώς τι εννοώ. Δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά θέλω να πω ότι το εσωτερικό μέτωπο, σε επίπεδο ακρίβειας, σε επίπεδο που μπορεί να φτάσουν οι τιμές σε μια σειρά από παράγοντες καθημερινότητας, έχει δηλαδή τα καρτέλ που συζητάμε, οι παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν με τα Airbnb προκειμένου να βγουν και διαμερίσματα τα συναγορά και με χαμηλότερο νίκιο. Εκεί λες μπορεί να κάνει κάτι. Ο Έλλην Πρωθυπουργός. Ο εκάστοτε Έλλην Πρωθυπουργός, πώς μπορεί αποτελεσματικά και άμεσα να παρέμβει στην τιμή του πετρελαίου όταν αυτό
0: Μπορεί να παρέμβει όπως θα παρέμβει
1: τώρα. Ανεβαίνει παντού.
0: Μπορεί να παρέμβει όπως θα παρέμβει τώρα το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι σήμερα κατά το πρόγραμμα θα φιλοξενήσουμε και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, επειδή σε 10 περίπου, σε λιγότερο από μία εβδομάδα ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανση. Οπότε θα ρωτήσουμε τι γίνεται και εκεί με τις ασκήσεις επί χάρτου για την τιμή εκκίνησης. Πριν πάμε στα της εξωτερικής πολιτικής, να πω δύο πολιτικά.
1: Είπε, συγγνώμη για να μην λέτε, επειδή έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα, έχει δίκιο ο Τσίπρας ότι επιμερών του το σπίτι στο Παγκράτη έκανε 700 και τώρα 1200.
0: Να συμφωνήσω. Απλώς έχω μία άλλη ερώτηση να κάνω. Πόσοι τότε, εκείνο το διάστημα, έπαιρναν το μισθό τους κανονικά στην ώρα τους, που είναι μια άλλη παράμετρος αυτή.
1: Ποιοι τον έπαιρναν στην ώρα?
0: Λέω. Τα μνημονικά χρόνια ξέρουμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν πληρώνονταν στην ώρα του.
1: Βέβαια.
0: Οπότε ναι, και να συνυπολογίσουμε και αυτή την παράμετρο.
1: Καλά τώρα, όχι παιδιά, συγγνώμη. Για να το καλύψουμε, η Ελλάδα το 26 με όλα τα στραβά δεν έχει να κάνει. Βγάλετε ότι κυβερνά ο Μητσοτάκης, πείτε ότι κυβερνάει η Γκαντόνα που θα το θέλα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Η Ελλάδα το 20 ή ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο να κυβερνάει, η Ελλάδα το 26 δεν είναι σε ίδια κατάσταση με την Ελλάδα 18 εκ των πραγμάτων, δηλαδή συγγνώμη.
0: Τέλος πάντων,
1: Στέλλα μου, μπορώ να πω μια εκτακτή είδηση πριν πάω στο Ρούμπιο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαι σίγουρο θα σε συγκινήσει και σένα και όλους μας και τον Κύρκο και τον Μιχάλη.
0: Για πες το.
1: Ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσε ο Νίκος Καρβέλας κατά της Άννας Βύση προκειμένου να μην τραγουδάει τα τραγούδια του.
0: Να τα ξεκινήσαμε. Και ότι σήμερα είπα να το πάρουμε με άλλα θέματα επικαιρότητας, γιατί χθες με κοροϊδεύατε όταν είπα ότι παρά το γεγονός ότι είναι εδώ ο Ρούμπιο και έχουμε και τα υπόλοιπα, συζητάνε όλη τη Βύση και τον Καρβέλα. Να το. Βλέπεις που επιστρέφει αυτό. Βλέπεις.
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη στην κόντρα μέχρι στιγμής. Ο Νίκος Καρβέλας επιχειρεί μάλλον να απαγορεύσει βάσει δικαστικών διαδικασιών στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια.
0: Σου έχω απάντηση όμως γι' αυτό. Επειδή ρωτήθηκε το πρωί ο κύριος Δημητρακόπουλος σε δύο τηλεοπτικά δίκτυα που βγήκε, είπε ότι αν αυτό πάει δικαστικά, θα πρέπει να επικαλεστεί κατά κάποιο τρόπο ότι η κυρία Βύση δεν είναι ηθική απέναντι στις ερμηνείες, ας πούμε, των τραγουδιών. Το λέω έτσι λαϊκά εγώ. Και αυτό είπε, εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσει να σταθεί στο δικαστήριο. Λέω σαν. Βλέπεις ότι πού έχω φτάσει, σε ποιο σημείο, έτσι. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω.
1: Άλλο αγάπη μου, η απόφαση του δικαστηρίου.
0: Ναι, όχι.
1: Και άλλο τι κάνω Καρβέλα σε
0: αυτήν την
1: στιγμή.
0: Θέλω να πω ότι,
1: το πάει στα άκρα.
0: Ότι το έχει μελετήσει όμως η πλευρά Βύση με τον συνηγορό.
1: Ανεξαρτήτως έχει μελετήσει. Και ανεξαρτήτως ποια θα είναι και η δικαστική απόφαση.
0: Μα δεν το βλέπεις.
1: Βλέπουμε μια πρόθεση του Νίκου Καρβέλα να το φτάσει. Το είπαμε.
0: Μετά τη συντριβή έρχεται η κόντρα. Το είπαμε. Και όπου βγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δύο πολιτικά θα πούμε και μετά θα ακούσουμε τι είπε για τον κάθετο διάδρομο. Για τον εξώστη. Καταλάβαμε ότι ο εξώστης μέχρι νεοτέρας συνεχίζεται. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται εμείς να κάνουμε μεταγραφές τέτοιου τύπου και να κάνουμε κοινοβουλευτική ομάδα έτσι από εδώ και από εκεί. Είπε επίσης για το Πασόκ ότι το πρόβλημά του είναι ότι είναι και σε μας κοντά και στη Νέα Δημοκρατία και ότι έχει αυτό το αδιέξοδο επί της ουσίας. Και ότι εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτή την παγίδα, γιατί τον ρώτησαν αν είναι μόνο κόμμα το Πασόκ. Και το άλλο, το καλύτερο, το άφησαν για το τέλος οι συνάδελφοι. Σε περίπτωση τον ρώτησαν που δεν βγεις δεύτερος. Και βγεις τρίτος, ρε παιδί μου. Γιατί όλοι λένε ότι το επίδικο κόμμα των εκλογών θα είναι, ας πούμε, δεύτερη θέση. Θα μείνεις ή θα φύγεις?
1: Τι απάντησε?
0: Ερώτηση. Εντάξει, στην αρχή έκανε ένα περιπτικό σχόλιο. Είπε ότι ακόμα δεν επέστρεψα. Κάποιοι θέλουν να φύγω. Είπε ότι δεν έχω στόχο να δημιουργήσω ένα πυροτέχνημα μηνών, αλλά ένα προοδευτικό πόλο στον τόπο μας. Εντάξει, καταλάβαμε ότι θα μείνει. Όπως επίσης καταλάβαμε ότι δεν πιστεύω ότι θα είναι τρίτος. Αυτά. Κλείνω τα πολιτικά. Πάμε να δούμε την απάντηση του κύριου Τσίπρα για τον κάθετο διάδρομο. Διότι να σας πούμε ότι όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν πρώτη είδηση την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη στην Πνίκα χθες.
1: Ήταν μια στιγμή ιδιαίτερα σημαντική με τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να τοποθετηθεί ο κύριος Ρούμπιο και με τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να εκπέμψει τα μηνύματα κατά την εδώ παρουσία του. Θέλω να πω ότι είχε απολύτως θετικό πρόσημο. Διαφωνούμε σε αυτό? Απολύτως.
0: Για την ομιλία του. Για τον ίδιο είχε θετικό πρόσημο. Ναι.
1: Και για τη χώρα. Η εν γέννη παρουσία του.
0: Με ρώτησε τη γνώμη μου, ρε Θανάση.
1: Ναι, όταν βγαίνει και λέει ο εν ενεργεία υπουργό.
0: Να πούμε τη γνώμη μα από την εκπομπή.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Βρε. Όταν βγαίνει και λέει ο εν ενεργεία υπουργό εξωτερικών ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο καλύτερο σημείο του. Α, και ο άνθρωπο ο οποίο θα τρέξει ω εκ των φαβορή για την διαδοχή του Τραμπ στου Ρεπουμπλικάνου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Απλώ δεν άκουσα κάτι το οποίο να είναι και, πώς να σου το πω, ένα μήνυμα, ας πούμε, για τους γείτονες που είναι προκλητικοί σε πάρα πολλά ζητήματα. Πέραν του ότι υπόθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να υπάρξει σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, δεν άκουσα κάτι που θα ήθελε έτσι πιο ζωηρό. Εγώ, γνώμη μου, έτσι. Και δεν το λέω για να μειώσω σε καμία περίπτωση την επίσκεψη αυτή που είναι βαρύνουσα σημασίας. Και η γνώμη μου είναι ότι στην προεκλογική του καμπάνια, αυτό το στιγμιότυπο, και για να είμαστε τώρα και σωστοί, έτσι. Όπως και το που είχε έρθει εδώ και ο Ομπάμα, και, εντάξει, δεν είχε μιλήσει βέβαια τώρα, τότε για λόγους ασφαλείας είχε πάει στον Ιάρχος, δεν είχε μιλήσει στην Πνίκα. Είναι για το βιογραφικό τους ένα πολύ δυνατό, ας πούμε, έτσι, χαρτί. Μακάρι αυτές οι επισκέψεις όντως να βγάζουν ως αποτέλεσμα το καλύτερο δυνατό για τη χώρα.
1: Το ότι έρχεται στην Ελλάδα και μετά δεν πάει στην Τουρκία, όχι ότι είναι πανάκι αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: αλλά
1: είναι ένα ισχυρό, αν μη τι άλλο, μια ισχυρή ένδειξη του που ήθελε να το πάει. Δεύτερον, όταν αναφέρεται ότι η Ελλάδα αυτή την περίοδο και έχει ενδιαφέρον να το σχολιάσουν και εκείνοι, που δικαίως ή αδίκως θα πω εγώ, γιατί σε πολλά πράγματα προφανώς και έχουν δίκιο, όπως ο κύριος Σαμαράς, όπως ο κύριος Καραμαλής, όπως κάποιοι άλλοι που είτε ισχυρότερα είτε πιο χαλαρά εξέφρασαν έντονες ενστάσεις για την ελληνική διπλωματία, για το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο την αποθέωσε την ελληνική διπλωματία αυτή την περίοδο. Έτσι. Είναι ένα ζήτημα και αυτό, το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούν και τα πρόσωπα αυτά που έκαναν τη συγκεκριμένη κριτική όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, κανένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κανένας Αμερικανός Πρόεδρος και κανένας διεθνής παράγων δεν θα έρθει στην Ελλάδα για να κάνει ντά την Τουρκία. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά τι λέει? Είπε ότι η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα για την Ευρώπη. Είπε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και αμυντικά και οικονομικά, παύλα ενεργειακά, οι σχέσεις αυτές βρίσκονται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων ετών. Αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο σε μια σειρά, στις έρευνες της Εύρων και ούτω καθεξής, σε μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα και ζητήματα που έχει η Αθήνα με την Ουάσιγκτον.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Αλέξης Τσίπρας για τον κάθετο διάδρομο και γυρίζουμε.
2: Ο κάθετος διάδρομος, να θυμίσω επίσης, δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργηθεί, να υλοποιηθεί από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής μου κυβέρνησης. Στην προοπτική της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας. Διότι εμείς ολοκληρώσαμε τον IGB με το αζέρικο αέριο μέσω Βουλγαρίας και εμείς προχωρήσαμε το FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς το δημιουργήσαμε. Αυτές ήταν οι δύο προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος. Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω στη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας. Εγώ ως Πρωθυπουργός υπηρέτησα ένα σχέδιο που εμπεριείχε και τον κάθετο διάδρομο, αλλά θυμίζω τότε και το ρωσικό αέριο.
1: Βεβαίως και είναι έτσι. Το λέγαμε και χθες ότι από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και μετά, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, βγάζω την εξίσωση, αλλά δεν ακολουθήθηκε διαφορετική γραμμή βέβαια την περίπτωση της διακυβέρνησης Παπαδήμου εκείνο το διάστημα μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2012, και επί διακυβέρνησης Τσίπρα και επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, τις βασικές γραμμές, αλλά και τα ενεργειακά ζητήματα που από τότε φάνηκε ότι θα προέκυπταν, όλες αυτές οι κυβερνήσεις σε μια πρωτοφανή για την Ελλάδα περίοδο, έτσι, και κατάσταση, ακολούθησαν κοινή γραμμή. Πράγματι έτσι είναι. Και ο κύριος Τσίπρας λειτουργήσε ως πρωθυπουργός προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν τότε που είχαμε ξεχάσει. Τα αριστερά του παρελθόντος δικαιολογούνται αυτά. Και εμείς με τη Στέλλα άλλα πράγματα κάναμε νέοι, άλλα πράγματα κάνουμε τώρα που μεγαλώσαμε λίγο.
0: Αυτό ισχύει για όλους στη ζωή. Καθώς περνάνε τα χρόνια, κάπου ξεθοριάζουν τα πράγματα. Είναι σαν τις σχέσεις που αλλιώς ξεκινάς στην αρχή και μετά στην πορεία κάπου χάνεται η φάση.
1: Μπορεί όμως να αναθερμαίνονται.
0: Μπορεί. Αναλόγως. Τώρα μην τα πάρουμε και όλα στο ίδιο καλάθι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε και πάμε και σε διαφημίσεις, να σας πούμε ότι επειδή στέλνετε πολλά παραπονεμένα μηνύματα πια για τη Γαλλία, με το Θανάση έχουμε κάνει αρκετές αναφορές στο θέμα αυτό. Στις τεράστιες συγκεντρώσεις που γίνονται εκεί πέρα, διαδηλώνουν χιλιάδες άνθρωποι, μαθητές. Βλέπουμε εικόνες πραγματικά οι οποίες είναι έτσι, πώς να το πω.
1: Σε καθημερινή βάση.
0: Μάλιστα, η Γαλλία δείχνει το δρόμο και στο Βέλγιο, γιατί και εκεί είχαμε φοιτητικές διαδηλώσεις.
1: Να πούμε βεβαίως ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, εκτός των άλλων, ήταν ο ακροτηριασμός μαθητή από, νομίζω ότι από, από χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Κάτι τέτοιο από. Δεν ξέρω και πώς θα λένε αυτά. Πήγα από δακρυγόνα. Χειροβομβίδα κρότου λάμψης ήταν της αστυνομίας. Σαφέστατα, το 2008 τα είχαμε εμείς αυτά. Ζει το Παρίσι, ναι, το δικό του 2008, ολόκληρη Γαλλία ζει το δικό της 2008, με διαφορετική σε διαφορετική συνθήκη βέβαια και, και με διαφορετικά αιτήματα και με διαφορετική συζήτηση, αλλά πάντα υπάρχουν κοινά στοιχεία σε αυτές τις εντός εκτός αγωγικών εξεγέρσεις της μαθητιώσας νεολαίας.
0: Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θυμίζουν λίγο κίτρινα γυλαίκα που ήταν η πιο πρόσφατη, ας πούμε, κινητοποίηση μηνών που είχαμε δει στη Γαλλία το 2018. Απλώς επειδή τώρα στέλνετε μηνύματα τα οποία δεν καταλαβαίνω εγώ τη σύγκριση και λέτε γιατί μιλάμε για τη Βύση και τον Καρβέλα και δεν μιλάμε για τη Γαλλία. Για όλα θα μιλήσουμε.
1: Για όλα
0: δεν καταλαβαίνουμε τώρα τι κόλλημα είναι αυτό που έχετε φάει.
1: Ο Θανάσης λέει: είναι πολύ ωραία τα μηνύματά σας. Να νιώθεις τύχη, λέει, που έκατσε στην καρέκλα του Αλέξη. Εννοείται. Εννοείται και νιώθουμε και πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που έρχονται πολιτικοί αρχηγοί και θα συνεχίσουν να έρχονται και θα περάσουν όλοι από εδώ, να ξέρετε.
0: Από τη Βάσανα,
1: από τον Παραπολιτικά FM και από όσο το δυνατόν περισσότερες εκπομπές. Γιατί αν καθόσουν, λέει, στην καρέκλα του Κυριάκου, θα είχες πρόβλημα, δεν είμαι προκλητικός, χαχα, εννοεί. Σε επίπεδο τύχη συγκατεμιά προφανώς. Το διαβάσαμε το μήνυμα για τη Γαλλία. Είναι πολύ εύστοχο και ορθώς το είπες.
0: Ο
1: Γιάννης λέει: θα κάνεις εξορκισμό. Όχι, ίσα-ίσα. Μεγάλη χαρά.
0: Τώρα
1: που κάθομαι, λες, την ίδια καρέκλα.
0: Τώρα που το θυμήθηκα, 0-0 δεν ήρθε η εθνική την περασμένη Κυριακή. Που είχε
1: πάει, ναι, ορίστε, φαγωθήκατε.
0: Και είχε βάλει το, πώς το λένε, το μπλουζάκι εκεί που του κάναν δώρο τα παιδιά τη εθνική.
1: Και μετά λέει: ξύπνησε ο Τσίπρας γιατί σκεπάστηκε διότι του είχε φύγει η κουβέρτα. Αυτό που το λες, για τον κάθετο διάδρομο ή για την οικονομία? Γιατί για τον κάθετο διάδρομο είχε κάποια points η τοποθέτησή του. Και για την οικονομία είχε κάποια points, αλλά όχι ότι ο κόσμος παίρναγε καλύτερα το 19 από ότι τώρα. Αν παίρναγε καλύτερα το 19 από ότι τώρα, θα ήταν αντίστοιχο και το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Αυτά τα λες εσύ, Θανάση μου. Λοιπόν, περνάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό. Για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και προτού φύγουμε,
1: να συμμετάσχω
0: και
1: εγώ, θέλω να πάρω το iPhone.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδύσεις και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δήλωσε συμμετοχή στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και δώσε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί.
1: Προφανώς, φίλε, όχι. Και μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου εννοείται ότι και σήμερα δεν περνάει καλά και εννοείται ότι σήμερα όλοι, ανεξαρτήτως πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που δεν έχουν να κάνουν με εμάς και την καθημερινότητά μας, άπαντες επηρεαζόμαστε από το τεράστιο κύμα ακρίβειας το οποίο δεν έχει καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστεί. Και βεβαίως έχει κυβέρνηση τις δικές ευθύνες. Λέμε όμως ότι τότε εκ προημίου συζητάμε για μια μνημονιακή περίοδο και συζητάμε και για ένα εκλογικό αποτέλεσμα που, το οποίο προέκυψε και λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης, όπως συνομολόγησαν και πολλά κορυφαία στελέχη τότε της κυβέρνησης Τσίπρα.
0: Προχωράμε σε διαφημίσεις.
3: À tout à l'heure.
4: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παραπολιτικά 90,1.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα. Διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

0: μπορεί ως τα χαράματα.
1: Είναι και αυτό μια από τις τραγουδάρες που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, είναι Αναβίση, και ζητάει σήμερα με τωρινή του παρέμβαση, όχι σημερινή, τωρινή,
2: πριν από
1: λίγα λεπτά, να μην ακούγονται τα τραγούδια αυτά.
2: Από και, το... Να ακούγονται είναι κάποια 400 τραγούδια μόνο, δεν είναι.
1: Από το λαρίγκι της Άννας Βύση, το 1984 γράφτηκε αυτό το κομμάτι, έτσι παρεμπιπτόντως. Εσύ φίλε που λες, έχουμε τον κύριο Σέρμπο στη γραμμή. Πολύ καλύτερα λέει, περνάγαμε την εποχή των μνημονίων. Όχι, επαναλαμβάνω. Σήμερα με το τεράστιο κύμα ακρίβειας, όλοι μας δυσκολευόμαστε τραγικά. Δεν είναι η κατάσταση η ίδια, ούτε η προοπτική η ίδια με αυτή εκείνη τη εποχή. Μην μπαίνουμε σε διαδικασίες και επαναλαμβάνω τους χειρισμούς και όλα, το αναγνώρισαν και κάποιοι από τους τότε κυβερνώντες κάνοντας την αυτοκριτική τους. Όπως θα πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους και οι σημερινοί κυβερνώντες για όλα αυτά. Πάμε.
2: Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε με τη βοήθεια του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, που τον γνωρίζετε όλοι βεβαίως, τον κύριο Σέρμπο, το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο, με τον κάθετο διάδρομο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή βεβαίως. Τα μηνύματα που ακούσαμε χθες και από την Πνίκα. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Σέρμπο.
3: Καλό μεσημέρι. Ανησύχησα προς στιγμήν ότι θα σχολιάσουμε Βύση Καρβέλα.
2: Όχι, λέω, εντάξει, είναι... δεν το έχουμε πάει σε αυτό το επίπεδο. Είπαμε.
1: Όχι, δεν θα το ζητήσουμε από εσάς. Εμείς μπορούμε να το σχολιάζαμε ή να βαγάζαμε.
2: Εμείς το έχουμε σχολιάσει ήδη.
1: Κάποιον σχετικό καλεσμένο, αλλά όχι, δεν θα το ζητήσουμε αυτό.
2: Να πούμε όμως για τα πράγματα που αποκομίζουμε και τι αποκομίζουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο.
3: Εντάξει, θα κάνουμε ταμείο. Χαριτολογώντας, θα σας έλεγα 4 δις και ούτε μία έκπτωση για την Πνίκα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα. Μιλάω τώρα για τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Πάνω κάτω, αυτά είναι τα ποσά. Εφόσον βέβαια για κάποια εγκριθούν από την Αμερικανική διοίκηση, προκειμένου να διατηρεί η Ελλάδα το τεχνολογικό και αμυντικό πλεονέκτημα, γιατί θέλουν, το είδατε και στη συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιο σήμερα, στη σημερινή, ότι πρέπει να συμφωνήσει και ο πρόεδρος, να υπάρχει τέλος πάντων η συνένεσή του σε αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ότι με διαδοχικές αμερικανικές διοικήσεις διευρύνεται και εμβαθύνεται ο στρατηγικός διάλογος που θυμάστε ξεκίνησε το 2018. Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο έκτος γύρος, με μια σημαντική καθυστέρηση, αλλά λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν διεθνώς, νομίζω ήταν κατανοητό. Σημαντικό ότι ηγήθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο, ξέρετε, είναι ένα πολιτικό, είναι ένας παίκτης, ξέρετε, με παρελθόν, παρόν και μέλλον, με ένα στεράκι. Πολλοί στην Ελλάδα τον έμαθαν από τη θητεία του στη Γερουσία. Ισχύουν όλα αυτά, αλλά ισχύει επίσης ότι είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών του Τραμπ 2. Δηλαδή και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι, βάλαν πολύ νερό στο κρασί τους. Μιλάω τώρα κυρίως για πολιτικά ζητήματα που αφορούν πρωτίστως την Αμερική. Είναι συγχρονισμένη, αν θέλετε, με τη στρατηγική του Προέδρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, φάνηκε από τις τοποθετήσεις του για το Ιράν. Ήρθε για δύο λόγους.
1: Έχει και προσωπική ατζέντα, βεβαίως, ο κύριος Ρούμπιο. Θα το αναλύσει και περισσότερο, αλλά είναι.
3: Βέβαια, κύριε Φουσκίδη.
1: Διπλή η
3: κατεύθυνση του θα μείνει, έτσι. Εδώ βλέπετε πολιτικοί πώς κάνουν και μια φωτογραφία κλάσης κατώτερες για τους Αμερικανούς. Ασχέτως τώρα αν εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Όλο αυτό με την Ακρόπολη, την Πνίκα, την κλασική αρχαιότητα, την κληρονομιά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αυτό το λέω, δεν είμαι από αυτούς που είμαι βέβαιος, ποιος το ξέρει άλλωστε, αν θα είναι ή όχι υποψήφιος ο κύριος Ρούμπιο, είτε ως πρόεδρος αντιπρόεδρος, αλλά ούτως άλλως και λόγω ηλικίας έχει δρόμο μπροστά του και νομίζω να σας μιλήσω έτσι περισσότερο πολιτικά. Τώρα, κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει αδιαμεσολάβητη επικοινωνία Τραμπ Μητσοτάκη, ο Ρούμπιο είναι αυτός που ξεκλειδώνει την πόρτα, δηλαδή ενώ να μεταφέρει και κάποια επιπλέον μηνύματα ο διάβολος. Και γιατί έχει το διπλό καπελάκι, Υπουργό Εξωτερικών, Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, και επειδή ειδικά αυτό το μοντέλο του Τραμπ είναι πολύ συγκεντρωτικό, θα σας έλεγα. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι καλό για μας, από την οπτική βέβαια πάντα των αμερικανικών συμφερόντων για τον ίδιο, ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Δεν είναι κάποιος, κύριε Καντώνα, που πρέπει να το πιάσει, να το κάνει στο φροντιστήριο.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να ρωτήσω τώρα.
3: Ήρθε για δύο λόγους, έτσι, για να πω. Ήρθε για τα αμυντικά. Συμβόλαια θέλουν και οι Αμερικανοί. Δυστυχώς τα χρειαζόμαστε και εμείς, βέβαια σε πολύ δύσκολους καιρούς.
2: Θέλω να σταθούμε όμως στα ενεργειακά, κύριε Σέρμπο.
3: Ναι.
2: Διότι πάρα πολλοί κόσμοι

0: Παρακολουθεί την συζήτηση που γίνεται για τα ενεργειακά. Ακούει και τους κυβερνητικούς παράγοντες που λένε ότι η Ανατολική Μεσόγειος παίρνει το μέλλον στα χέρια της με τον κάθετο διάδρομο. Θέλω να μας βοηθήσετε λίγο όντως, να μας πείτε όσο πιο απλά μπορείτε τι είναι αυτό που αλλάζει και επί της ουσίας μας φέρνει σε μια άλλη πίστα.
1: Νομίζω αυτό που έχει αλλάξει στο γεωστρατηγικό περιβάλλον και εκεί η Ελλάδα αξιοποιεί το χαρτί της γεωγραφίας. Έτσι, το οποίο πάντοτε βέβαια σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευση πρέπει να το βγάλεις ενεργητικά και διεκδικητικά για μια σειρά ανταλλαγμάτων, είναι, θα έλεγα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ρωσική εισβολή. Δηλαδή αυτό οδήγησε την Ευρώπη σε μια ταχύτατη μείωση της εξάρτησης έως απεξάρτησής της, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, θα δούμε για αργότερα, από τους άφθονους και φθηνότερους ασφαλώς ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Ένα επιπλέον κομμάτι που μας αφορά στο παρελθόν από τα ελληνοτουρκικά είναι ότι η Τουρκία είχε πατήσει κάποιες κόκκινες γεωπολιτικές γραμμές με τη Ρωσία και πριν φτάσουμε στις 400, άρα εκεί οι Αμερικανοί ανακάλυψαν στο χάρτη την Αλεξανδρούπολη και σωστά για μας, άρα εκεί ο ρόλος της Ελλάδας, το λέω απλά για αυτούς που δεν είναι μειμένοι στα ενεργειακά, είναι να γίνει ένας κόμβος που προσφέρουμε τι, προσφέρουμε συνδεσιμότητα σε γεωγραφικές ζώνες με απόσταση μεταξύ τους, από τα Δυτικά Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έως την Ουκρανία, το μέλλον που μπορεί να υπάρχει και με άλλες διασυνδέσεις επιπλέον, και ασφαλώς με χώρες που βρισκόμαστε, έχουμε έναν συμβατό στρατηγικό προσανατολισμό και αποκλείεται ποτέ η ενέργεια να εργαλειοποιηθεί έως οπλοποιηθεί. Βεβαίως είναι και ο ρόλος της αγοράς, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Αγκαντώνη, κύριε Φουσκίδη. Δηλαδή, οι τιμές είναι ψηλές, δεν τον είχαν στηρίξει όλα τα κράτη-μέλη. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Μπήκανε 5 τουλάχιστον διαφορετικοί πάροχοι που έπρεπε να συντονιστούν με τιμολόγια κλπ. Εκεί υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει. Αυτό όμως είναι ένα άλλο κομμάτι. Εμείς όμως, παραλαμβάνω, το βασικό είναι να γίνεις κόμβος.
2: Να δώσετε και το γεωστρατηγικό σου στίγμα. Πολύ σύντομα, επειδή ξεκινήσα.
1: Ναι, το οποίο μετά, κύριε Βουσκίδη, το κεφαλαιοποιείς και το βάζεις και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων.
2: Επειδή ξεκινήσατε να το λέτε πολύ σύντομα, αμυντικά τι παραπάνω συνέβη αυτές τις ώρες της παρουσίας του κυρίου Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα? Σε επίπεδο και συνεργασίας και σε επίπεδο προώθησης περαιτέρω εξοπλιστικών.
1: Παραπάνω, είναι ένας από τους λόγους που ήρθε, έτσι.
2: Ναι, το είπατε εξ αρχής, γι' αυτό το λέω. Της πράγμασης τι σημαίνει αυτό.
1: Και προφανώς το ενεργειακό ήρθε από τη δική του την οπτική να προσφέρει και μια πολιτική κάλυψη στην πρέσβη. Το λέω γιατί σήμερα υπάρχει δεύτερο.
2: Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Το είπε πολύ άμεσα και ξεκάθαρα.
1: Έτσι, εντάξει, αυτά είναι βέβαια άλλα ζητήματα που αφορούν το πώς διεξάγεται την ενεργειακή διπλωματία από τους Αμερικανούς. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, στα δικά μας τα κομμάτια. Επιτρέψτε μου να πω το εξής στα όπλα.
0: Και με αυτά θα κλείσουμε.
1: Με αυτό κλείνουν ουσιαστικά τα F-16 Viper και τα F-35 που είναι καινούργιες πλατφόρμες. Πανάκριβες, έτσι, μεταξύ άλλων. Άρα για να διατηρεί η Ελλάδα το τεχνολογικό πλεονέκτημα, κυρίως το αμυντικό, δεν είναι μόνο να πάρεις, ξέρετε, το αυτοκίνητο, είναι και τι λάστιχα θα του φορέσεις όταν έχεις έναν δρόμο ολοκληρό, για παράδειγμα. Χρειάζεται και πυραυλικά συστήματα, σωστά. Αλλιώς, ξέρετε, μπορεί να κυκλοφορήσει.
2: Μια από τις βασικές συζητήσεις που είχαν γίνει με τις φρεγάτες ήταν το πώς και τι όπλα θα μπουν επάνω. Το θυμάστε
1: κι
2: εσείς τότε.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό αφορά το κομμάτι και πόσο χρειαστούν. Ναι. Ξέρετε, η αποτροπή σου να έχει αξιόπιστο πρόσημο πάντα. Μα. Γι' αυτό και σε κάποια από αυτά, ειδικά ενδεχομένως κάποια που αφορούν, που τα έχουν, ξέρετε, και τα F-35 βγει σε διάφορες εκδόσεις, διάφορα οπλικά συστήματα, οι Ισραηλοί εκεί έχουν ένα πλεονέκτημα, αν και κατά πόσο η Ελλάδα θα τα φορέσει αυτά, θα χρειαστεί μια επιπλέον διαπραγμάτευση. Για μας είναι πολύ σημαντικό, αχρίαστα να είναι. Με την Τουρκία δεν αλλάζει μυαλά, έστω στον αέρα να υπάρχει, επαναλαμβάνω, αυτό το πλεονέκτημα. Βέβαια με ένα πολύ μεγάλο κόστος. Άρα διαρκώς πρέπει να βρισκόμαστε και σε μια.
2: Δυστυχώς κοστίζουν αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σέρβο.
1: Σε δύσκολες εποχές κτλ. Και ασφαλώς είναι και το κομμάτι των διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Για μένα η μεγάλη κουβέντα θα συνεχίσει να αφορά πώς βλέπουν οι Αμερικανοί το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως οργανικό μέλος του συστήματος
0: της Δυτικής Ασφάλειας. Θα τα ξαναπούμε αυτά ούτως ή άλλως. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Σέρβο, όλα τα καλά. Ξεκίνησε και τελείωσε με το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και πώς βλέπουν οι Αμερικανοί το Αιγαίο και την Ελλάδα στο κομμάτι αυτό, εξού και όλες αυτές οι συζητήσεις που και εμείς θέσαμε και ακούγονταν όλες αυτές τις μέρες και βεβαίως μετεπιτάσεως έθεσε και ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ωραίος ο Γιώργος, εγώ λέει σίγουρα πέρναχα καλύτερα, λέει το 19, γιατί λέει δεν είχα ούτε πρεσβειοποιεί ούτε άσπρο μαλλιά. Ωραίος ο άνθρωπος.
0: Κοίτα, είναι όπως το δει ο καθένας το θέμα αυτό, έτσι. Από ποια οπτική το βλέπεις. Εντάξει, εμείς πάντως, παιδιά, το δεχόμαστε.
2: Καλά, ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Βουλευτή, συνδέστρικλο και περιφέρεια Πειραιά. Δεν θέλω να ξεχνάς τις περιφέρειες.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
1: Εν όσο έχουμε εκλογές.
0: Γεια σας, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Και ειδικά του Πειραιά τώρα. Δεν θέλω να τεινάξει τον αέρα τώρα στην περιοχή μου. Γεια σας, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Είχα το μυαλό μου σε αυτά που είπε πριν από λίγα λεπτά εδώ στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Εξ αυτού του λόγου ξέχασα την περιφέρειά σας.
1: Θα σας αρχίσει τώρα ο υπουργός.
0: Επειδή.
2: Να πω ότι χάσατε τα λόγια σας δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Είναι λίγο δύσκολο ώστε επειδή δημοσιογράφος.
0: Πείτε το τώρα όπως θέλετε. Καμιά φορά είμαστε κι εμείς τρακαρισμένοι ένα πράγμα εδώ πέρα. Τρακαριζόμαστε. Λοιπόν, η βενζίνη στο 1,5 ευρώ όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο στο 1,1. Η φέτα στα 7 ευρώ. Το ενίκιο στο Παγκράτη τότε είχε 700 ευρώ. Επίσης μεταξύ άλλων είπε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα η έμεση φορολογία έχει αυξηθεί κατά 8,2 δις από ΦΠΑ. Άρα για ποιο λόγο εσείς τον κατηγορήσατε και τον κατηγορείτε για υπερφορολόγηση από τη στιγμή που κάνατε ακριβώς τα ίδια και χειρότερα? Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ο κατώτατος μισθός επί κυρίου Τσίπρα αυξήθηκε μέσα σε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης του περίπου 80 ευρώ. Επί Νέας Δημοκρατίας τον παρέδωσε 660 ευρώ. Αυτά δεν τα πω και ο Τσίπρας να τα πω εγώ. Εμείς κοντεύουμε να τον φτάσουμε στο χιλιάρικο.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια
2: τον έχουμε αυξήσει 300 ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας είχε ανεργία πάνω από το 17%. Εμείς έχουμε σπάσει το ρεκόρ πολλών ετών. Είμαστε κάτω από το 8%. Βάλαμε 600.000 νέους Έλληνες στην εργασία.
1: Σας λέει, είχε μνημόνιο
2: τότε. Ο κύριος Τσίπρας, να σας απαντήσω, να σας πω και εγώ να πω κάποια μέρα γέφυρα. Μην λέει μόνο Τσίπρας,
1: ναι.
2: Πω και εγώ. Ο κύριος Τσίπρας αύξησε 30 φόρους. Εμείς μειώσαμε 91 φόρους και εισφορές. Από εκεί και πέρα θα θυμίσω στον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτό το ποσό είναι ψευδές που ανέφερε.
2: Προφανώς ο κύριος Τσίπρας και θα το πω ζει σε
0: από
2: άλλο
0: την έμεση φορολογία το 8,2.
2: Να σας πω. Επειδή ο κύριος Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη προφανώς δεν έχει αντιληφθεί ότι επί των ημερών του ο ίδιος δημιούργησε κρίση. Πήγε τη χώρα σε ένα χρίαστο δημοψήφισμα και μας κόστησε 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή ο κύριος Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη να τον ενημερώσουμε ότι μένονται δύο πολύ πολύ σημαντικές σειράξεις για την παγκόσμια οικονομία και πολύ περισσότερο για την ευρωπαϊκή. Να τον μάλλον δεν τα έχει μάθει, να του τα πω εγώ. Είναι η σύραξη μεταξύ δύο πλουτοπαραγωγικών κρατών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας μετά την εισβολή της δεύτερης στην πρώτη, και είναι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν υπήρξε ο πρωθυπουργός που δημιούργησε κρίσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που διαχειρίζεται κρίσεις. Προσέξτε, έχει μεγάλη διαφορά αυτό το οποίο
0: να
2: λέω.
0: Να πω κάτι όμως. Από το 19 μέχρι σήμερα που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αυτό το ποσό που ανέφερε για την έμεση φορολογία είναι ψευδές, τα 8,2 δις από τον ΦΠΑ.
2: Ακούστε να δείτε, καταρχάς.
0: Γιατί λέει επί της ουσίας ότι στραγγίζεται τον κόσμο και πάτε μετά και του δίνετε φιλοδορήματα. Αυτό λέει σε ελεύθερη μετάφραση ο Τσίπρας.
2: Επειδή σας λέω, ο κύριος Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη και πρέπει λίγο να τον επαναφέρουμε, μάλλον ίσως ζει και σε άλλη χώρα. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει ανάπτυξη. Ο ΑΕΠ της χώρας από τα 180 τόσα δις έχει φτάσει στα 260. Έχουμε προσθέσει ΑΕΠ μιας χώρας περίπου της τάξης της Σλοβενίας στην Ελλάδα. Αυτό ο κύριος Τσίπρας το ξεχνάει. Ξεχνάει τη μεγέθυνση της οικονομίας μας. Και προφανώς ο κύριος Τσίπρας τη μιζέρια των δικών του ετών, μια μιζέρια που επαναλαμβάνω κόστισε σε απώλεια σε ό,τι αφορά τη χώρα μας πλούτου, σε απώλεια θέσεων εργασίας, στο ότι κλείσαν οι τράπεζες, προσπαθεί να τη βαφτίσει τώρα σαν μια μεγάλη ευτυχία που ζούσαν οι Έλληνες και το πόσο δυστυχισμένοι είναι. Να σας πω και κάτι, δεν υπάρχει πραγματικά πιο λανθασμένη σύγκριση και θεωρώ και ανόητες τις πραγματικά σας το λέω τις προσεγγίσεις αυτές, δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω διαφορετικά.
0: Πάντως να πω κάτι, κύριε Μαρκόπουλε, ανεξάρτητα από αυτά που λέει ο Τσίπρας.
2: Μια απαξιωμένη και να επιδιώκει τώρα ο κύριος Τσίπρας να τις κάνει ριμπράντινγκ.
0: Ανεξάρτητα πάντως από αυτά που λέει ο Τσίπρας, για να έρθουμε τώρα στο σήμερα και στην καθημερινότητα, εσείς ακούτε καθημερινά από τον κόσμο ότι τα βγάζει πέρα δύσκολα. Δεν τα βγάζει πέρα μετά τις 15 του μήνα. Υπάρχει τεράστιο κύμα ακρίβειας. Εσείς είστε ικανοποιημένος? Αυτό θέλω να μας πείτε. Αφήστε τον Τσίπρα στην άκρη και τον Ανδρουλάκη. Γιατί...
2: τον αφήνω και συμφωνώ, ναι. Και συμφωνώ γιατί ελάχιστο απόθεμα αξιοπιστίας έχει ο κ. Τσίπρας. Πάμε όμως στην πραγματικότητα. Θα συμφωνήσω με τη συζήτηση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς δεν λέμε ότι τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Δεν λέμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκολία. Ούτε λέμε ότι τα πάντα έχουν γίνει σωστά. Από την άλλη όμως. Έχουμε μια κυβέρνηση που παλεύει με το πρόβλημα, όπως όλες οι ευρωπαϊκές, μην σας πω όλες οι κυβερνήσεις του πλανήτη. πέστε μου τώρα σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, mm-hmm. που είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το έχετε παρακολουθήσει. Mm-hmm. Έχετε δει τι συμβαίνει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Γαλλία. Έχετε καταλάβει η κρίση αυτή τι έχει δημιουργήσει, εννοώ η κρίση, η πολεμική, η σύραξη. Η Ελλάδα λοιπόν έχει καταφέρει ένα μεγάλο επίτευγμα να είναι εκτός mm-hmm. του ραντάρ των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών. Ταυτόχρονα παλεύουμε με μια σειρά από εργαλεία.
1: Εντάξει, όμως το γεγονός αυτό.
2: Δεν δέχομαι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αμέτωχη στο θέμα της ακρίβειας.
0: Αμέτωχη, όχι, αποτελεσματική. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Πέστε μου μια αποτελεσματική κατά την άποψή σας απόλυτα κυβέρνηση στην Ευρώπη.
1: Όχι, αλλά μας λέτε τώρα για παράδειγμα ότι είμαστε.
2: Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει στον πλανήτη μας. Και πραγματικά
0: εμείς, ναι, εσείς και οι συναδελφοί σας δεν ξέρουμε αν έχετε καταλάβει.
1: Είμαστε εκτός του ραντάρ. Είμαστε εκτός του ραντάρ, το λέτε, των ευρωπαϊκών θεσμών για την
2: Ελλάδα.
1: Όχι, δεν είναι. Αλλά από την άλλη, γιατί είναι τόσο δύσκολο να εξασφαλίσουμε κι εμείς, εφόσον τα πάμε τόσο καλά, μία εξαίρεση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για ένα διάστημα?
2: Πολύ ωραία
1: αφού τα πάμε
2: ερώτηση,
1: τόσο λοιπόν, καλά.
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχάς, επειδή παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο η Ελλάδα δεν κάνει ως εξαίρεση και ακούω για τα παραδείγματα της Ιταλίας για παράδειγμα. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή, για όποιον παρακολουθεί την όλη κατάσταση, τι κάνει? Αναγκάζεται να λάβει και άλλα μέτρα. Η πρώτη φάση δεν απέδωσε τους απόλυτα αναμενόμενους καρπούς και η Ιταλία ετοιμάζει και άλλες παρεμβάσεις. Και μάλιστα να πούμε στους ακροατές μας ότι η Ιταλία είναι μια χώρα υπό Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει πρόβλημα και αυτά τα μέτρα φαίνεται ότι δεν αποδίδουν καρπούς. Αντιθέτως, δημιουργούν την ανάγκη και για άλλα μέτρα.
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι και για άλλες παρεμβάσεις, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Εγώ
0: αν,
2: θα σας πω
0: αν δεν καταλήξει η Ευρώπη κάπου για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Λόγω πράγματα τα οποία δεν στέκονται. Ο φόρος κατανάλωσης έχει αποτύπωμα στις ορροπές.
1: Ναι, διεκδικούμε.
2: Αφήστε με να σας το πω.
1: Γιατί συμφωνώ σε αυτά, για την οικονομία της κουβέντας, εγώ να συμφωνήσω σε αυτό. Αλλά γιατί, για ποιο λόγο όμως το διεκδικούμε?
2: Να σας απαντώ στο ερώτημά σας. Αφήστε με να σας το απαντήσω.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν, το είπε και ο Πρωθυπουργός στον Σύνδεσμο Βιομηχάνων προχθές. Υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οροφές δαπανών, οι λεγόμενοι στόχοι δαπανών. Η Ελλάδα, όπως και οι ευρωπαϊκές χώρες, προφανώς μπορεί να πάρει ένα μέτρο εθνικά. Όμως, αν υπάρξει πρόβλημα με τους στόχους δαπανών, η Ελλάδα στο δημοσιονομικό της προφίλ θα ενταχθεί στα κράτη τα οποία έχουν πρόβλημα και θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή μην μπλέξουμε στην κρίση των ομολόγων με τα σπρέτς να εκτοξεύονται.
1: Και λέτε λοιπόν, θα πάνε στράφη και οι αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους και όλα τα συναφή. Ερώτηση τώρα άλλη, να το στρίψουμε λίγο.
0: Όχι, να ρωτήσω κάτι για το
1: συγγνώμη.
0: Πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Επειδή κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία αυτή για την επιδότηση στο πετρέλαιο και πάρα πολλοί κόσμοι που μας ακούει ενδιαφέρεται γι' αυτό και η υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Την άλλη εβδομάδα λογικά θα έχουμε και τις ανακοινώσεις. Η εκτίμησή σας, κύριε Μαρκόπουλη, είναι ότι θα μπορέσει να ανοίξει γύρω στο 1,50-1,60. Μπορείτε να μας το πείτε?
2: Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη. Σε λίγο θα πάω μάλιστα και στη Βουλή για να υποστηρίξω την τροπολογία.
0: Το λέω γιατί ο αρχικός στόχος ήταν να συγκρατηθεί η τιμή κάτω από το 1,75.
2: Το όριο το ανώτατο έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Στόχος προφανώς είναι για ό,τι καλύτερο. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε και σε λίγο θα πάω και στη Βουλή να τοποθετηθώ είναι ότι με οριζόντιο τρόπο επιδιώκουμε κανένας Έλληνας να μην έχει πρόβλημα αυτό το χειμώνα.
0: Το ρεπορτάζ πάντως λέει ότι εκεί θα κινηθούμε κάπου. Δεν το λέω.
2: Τέλος πάντων, εμείς με την τροπολογία.
0: Εμείς
2: αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με την τροπολογία βάζουμε, προοικονομούμε το τι παρέμβαση θα κάνουμε σε λίγες μέρες στις 14 Οκτωβρίου. Θα πρέπει να πούμε ότι με την τροπολογία που κατατέθηκε ουσιαστικά προετοιμάζουμε το έδαφος για τις πλήρεις ανακοινώσεις οι οποίες θα έρθουν μέσα σε
0: είναι
2: λίγες μέρες.
0: Είναι παρακινδυνευμένο το 1,50?
2: Δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε κάποια ανακοίνωση. Αυτό όμως
0: όχι,
2: το οποίο θα πούμε
0: ρωτάω, ανακοίνωση.
2: Το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση και θα έχει και τη συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά κατά το διάστημα εφαρμογής του μέτρου. Θα είναι δηλαδή, θα εξαρτηθεί το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό από αυτούς τους δύο παράγοντες. Ξεκάθαρα όμως, εμείς τι κάνουμε ως οικονομικό επιτελείο? Έχουμε δύο πυλώνες. Το ένα είναι το ανάπτυξης, το οποίο παλεύει με την ακρίβεια και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με μια τάση αποκλιμάκωσης, όπως σας είπε χθες και στο ραδιοφωνικό σας σταθμό ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Στα ράφια δεν προκύπτει αυτό βέβαια, επειδή πάμε καθημερινά σούπερ μάρκετ. Μακάρι να το δούμε.
2: Κοιτάξτε, βάσει της πορείας του πληθωρισμού, φαίνεται ότι υπάρχει μια αρχική αποκλιμάκωση. Προφανώς δεν πανηγυρίζει κανένας. Προφανώς το πρόβλημα, και το είπε νομίζω με θάρρος ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες, είναι παρόν. Όμως, μάλιστα, εγώ είδα και τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και επισκέφθηκα και τη λαχαναγορά για να έχω και εγώ να μεταφέρω και μια εικόνα στον αρμόδιο υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε ως άλλος πυλώνας είναι οι μειώσεις φόρων, οι αυξήσεις των εισοδημάτων. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στο Νοέμβριο θα πέσουν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τους συνταξιούχους το επίδομα και το ενίκιο. Έχουμε μια πολιτική σε ό,τι αφορά, βλέπετε, και την αγορά, 95 εκατομμύρια για τη βιομηχανία, για τα ενεργειακά θα πληρώσουμε ως Υπουργείο Οικονομικών. Θα κάνουμε και την επιδότηση στη θέρμανση, η οποία ακολουθεί την κίνηση. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι οργανωμένη, γίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας, κάτω από πολύ αντίξωες όμως διεθνείς συνθήκες.
3: Επιγραμματικά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μας φωνάζει εδώ ο ηχολήπτης. Ήτανε η παρουσία και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο κύριος Ρούμπιο μια απάντηση στην κριτική που γίνεται και από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά και από άλλες πλευρές στην εξωτερική πολιτική? Κυρίως για τον κύριο Σαμαρά θέλω να μου πείτε.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο απογύμνωσε τον οποιονδήποτε επιδιώκει να παρουσιάσει μια εθνικά υποχωρητική Ελλάδα, μια Ελλάδα απομονωμένη από τους διεθνείς συμμάχους της. Θεωρώ ότι...
3: Άρα και τον κύριο Σαμαρά.
2: Προφανώς. Μα η Ελλάδα δεν είναι αυτή που περιγράφει ο κύριος Σαμαράς. Η Ελλάδα των εξοπλισμών, η Ελλάδα της διεθνούς υψηλής διπλωματίας, η Ελλάδα στην οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Αμερικανικό Κογκρέσο, είναι μια Ελλάδα καχεκτική, είναι μια Ελλάδα υποχωρητική. Είναι το γεγονός ότι ο Ρούμπιο ήρθε και δεν πήγε στην Άγκυρα. Δεν έχω ακούσει κανένας να το σχολιάζει. Πού είναι όλοι αυτοί οι διεθνολόγοι?
1: Το είπαμε εμείς που δεν είμαστε διεθνολόγοι.
0: Εντάξει,
2: πού εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί? Γιατί πιάνονται από την κάθε λεπτομέρεια για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Βγαίνουν και τοποθετούνται και έχουν ξεχάσει να μας πούνε ποια είναι η γνώμη τους για το γεγονός ότι ο κ. Ρούμπιο δεν πήγε.
3: Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Βέβαια, πήγε ο Τραμπ πριν από δύο μήνες με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, έτσι, για το πούμε όλο.
2: Λοιπόν, ήταν μια σύνοδο, δεν μπορούσε να την αποφύγει.
0: Δεν είναι ότι δεν μιλάνε κιόλας με τον Ερντογάν όμως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Λοιπόν, ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμισμένο ρόλο, όσο κι αν κάποιοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια εικόνα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω μονάχα ότι η απογευματινή εδώ και τρεις εβδομάδες έχει δώσει, όπως πάντα, το έγκυρο ρεπορτάζ της για το στόχο να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,50. Έτσι το λέω γιατί, για να μην ξεχνάμε.
3: Ο Δημήτρης, αφού είναι τόσο σοβαρά και καλά τα όλα όσα κάνει η κυβέρνηση, γιατί ο δεξιός αξιοπιστία στο χρηματιστήριο υποχωρεί κάθε μέρα? Είναι πολύ παραγωγικό αυτό και προφανέστατα και υπάρχει πρόβλημα. Δεν το συζητάμε οικονομικό. Νικόλα, είναι πολύ. Είναι, ειδικά για την ώρα αυτή, είναι μακροσκελές ο μήνυμά σου. Λες για το ΦΠΑ, λες για το στο σούπερ μάρκετ και για την γενικότερη, εν πάση περιπτώσει, δυσκολία που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής. Προχωράμε.
0: Παιδιά, πρωτού φύγουμε, το διαπιστημονικό κέντρο μας του Metropolitan Hospital στο Φάληρο αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα με τη διεθνή πιστοποίηση Ιουσώμα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα τη ρομποτική μαστεκτομή μια οπής με το σύστημα Da Vinci Single Port, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια, ελάχιστη τομή και ταχεία ανάρρωση. Μια πραγματική επανάσταση για την υγεία και την αυτοπεποίθηση κάθε γυναίκας. Φεύγουμε, έρχεται κεντρικό μαγαζίνο Μέρη Πανάγου και στη μία η Ελληνοφρένεια. Εμείς αύριο στις 11 χαιρετούμε.
3: Γεια σας.
1: Μπράβο Στέλλα!
4: Μπράβο Στέλλα!
1: Μπράβο Στέλλα!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγό σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάκου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ολομέτωπη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη με συνέντευξή του στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία, ενώ αναφερόμενος στην ακρίβεια δήλωσε ότι οι μετρήσεις αναφέρουν ότι οι πολίτες περνούσαν καλύτερα τότε που είχαμε μνημόνια. Ο αρχηγός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, σχολιάζοντας την επίσκεψη Ρούμπιο, τόνισε ότι περίμενε να ακούσει περισσότερα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και ενοχλήθηκε από το κομμάτι της αναφοράς του για τον εθνικισμό κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Δεν αρνήθηκε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου, σχολιάζοντας ταυτόχρονα ότι και επί δικής του διακυβέρνησης έγινε πρόοδος στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο απολογισμός και τα μηνύματα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αποθέωσε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μιλώντας στην Πνίκα. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο. Οι συμφωνίες για πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ξεκάθαρη στήριξη στον κάθετο διάδρομο, αλλά και όσα συμφωνήθηκαν για ασφάλεια, τεχνολογία και ναυτιλία. Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας στα παραπολιτικά 90,1. Κάτω από 1.000 ευρώ λαμβάνει το 60% των συνταξιούχων. Την ίδια ώρα εντείνεται η στεγαστική κρίση. Δισεύρετα τα σπίτια με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Επισημαίνουν στο σταθμό μας παράγοντες της αγοράς. Βραχνά σε ενέργεια για τους φούρνους, ακόμη και 2.000 ευρώ ένας λογαριασμός. Δεν πανηγυρίζει κανείς για την ακρίβεια, είπε πριν από λίγο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Στα ύψη τα κρατικά φέσκια, στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του Δημοσίου. Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για οφειλέτες και σέρβισερς, οι αλλαγές σε αγροτικό πετρέλαιο και ηλεκτρονικές πληρωμές. Στη Βουλή ρύθμιση για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, στόχος η τιμή να είναι κάτω από το 1,75 λεπτά το λίτρο. Σε αναβρασμό, η σχολική κοινότητα των 4.000 μαθητών στην Γκράβα ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας στο κτηριακό συγκρότημα. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αλλοίς, δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και λένε ότι τα 35 λεπτά της επιδότησης είναι ψίχουλα. Αθώοι δύο ψαράδες στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μάρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Μετά τη Γαλλία, φοιτητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο, 107 συλλήψεις στη Λιέγη. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, Τζάμπολ στις 9 και 4. Έφυγε στο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλαγή σκηνικού του καιρού από τα δυτικά. Και φυσικά το πρώτο θέμα της ημέρας είναι η συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά 90,1, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Πάμε με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να σταχυρολογήσουμε τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της συνέντευξης. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη, μιλώντας για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και προφανώς για αυτά τα οποία ταλανίζουν
1: τους
2: Έλληνες πολίτες, επιμένοντας ιδιαίτερα, θα έλεγα, τα θέματα της ακρίβειας, αλλά από εκεί και ύστερα αξιολογώντας την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα και τις θέσεις που πήρε για τα εθνικά θέματα. Ας δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα θέματα της ακρίβειας. Σχολιάζοντας, είπε ότι πολλές φορές στη Νέα Δημοκρατία εξαφιάζονται όταν βλέπουν στις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος δηλώνει ότι την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19 ο κόσμος περνούσε καλύτερα. Και λένε ότι τότε ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Και εξήγησε ο κύριος Τσίπρας λοιπόν γιατί το λένε οι πολίτες. Γιατί η αμόλυβδη είχε 1,5%, 1,5 ευρώ,
1: 1,5 ευρώ,
2: τώρα έχει 2,2. Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1,1 ευρώ, τώρα έχει 2 ευρώ. Η φέτα, είπε χαρακτηριστικά, είχε 7 ευρώ και τώρα έχει 14 ευρώ. Αναφέρθηκε προφανώς και που έχουν φτάσει τα ενίκια και ο λογαριασμός του ρεύματος και επεσήμανε ότι συνολικά οι αυξήσεις στο νοικοκυριό ενός Έλληνα πολίτη έχουν φτάσει στο 70 και στο 80%. Δηλαδή τόσο έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός των ανθρώπων από το 2015-19 μέχρι σήμερα.
1: Ελένη, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός εδώ στο σταθμό μας και επαναρχόμαστε.
3: Ξαφνιάζονται στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας μια και είπατε για δημοσκοπήσεις, ότι όλες οι μετρήσεις, στο πολύ απλό ερώτημα που απευθύνεται στους πολίτες, πότε ρε παιδιά περνάγατε καλύτερα, το 18, το 19 που είχαμε ακόμα μνημόνια, μόλις βγαίναμε από τα μνημόνια, ή σήμερα που είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, όλος παραδόξος, η απάντηση είναι τότε περνάγαμε καλύτερα. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός? 1,1. Πόσο έχει τώρα? 2 ευρώ. Πόσο είχε όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός η φέτα στο σούπερ μάρκετ? 7 ευρώ. Πόσο έχει τώρα? 14 ευρώ. Πόσο είχε ένα ενίκιο στο Παγκράτη? 700 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 1200 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις που σας παρουσίασα είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%. Το καταλαβαίνετε αυτό? Λοιπόν, λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τις ανοησίες για το ποιος είναι άσχετος και το ποιος είναι σχετικός και να κάτσουμε να δούμε ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Τώρα, Ελένη, φυσικά αναφέρθηκε και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε μάλιστα επίθεση και είπε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακριβώς, επεσήμανε το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ότι οι δημοσκοπήσεις, ότι το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία είναι τέτοιο που προφανώς δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία, καθώς δεν πρόκειται να την στηρίξει και κανένας άλλος. Εγώ θέλω, αν μου επιτρέπεις, να επιμείνουμε στα θέματα, στις προτάσεις που είχε καταθέσει για τα θέματα της ακρίβειας η Ελλάς, όπου ο κύριος Τσίπρας...
1: Ένα πλέγμα 4 μέτρων, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο το επανέλαβε και σήμερα.
2: Λέγοντας ότι η μία πρόταση είναι το πλαφόν, η έκτακτη φορολόγηση κερδών και τα άλλα δύο είναι η μείωση του ΦΠΑ στο μεσαίο συντελεστή ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον κατώτατο συντελεστή. Και μάλιστα εδώ θέλησε να δώσει και μία απάντηση σε αυτό το οποίο τον κατηγορούσαν στο παρελθόν, ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση Τσίπρα υπερφορολόγησε τους πολίτες, και λέγοντας ότι με τους έμεσους φόρους που έχει βάλει η κυβέρνηση, με τον ΦΠΑ και τον ειδικό και τον φόρο εισοδήματος, στην πραγματικότητα τα ταμεία της κυβέρνησης γεμίζουν από χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα ως φιλοδορήματα προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές. Τώρα, να πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο, την οποία και σε αυτήν αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Ρούμπιο είχε αυτό που ήθελε, πήρε δηλαδή αυτό που ήθελε, μία καλή εικόνα για μελλοντική χρήση, για τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετά την Τραμπ εποχή.
1: Αλλά ενοχλήθηκε κιόλας.
2: Ναι, αλλά επεσήμανε ότι από εκεί και ύστερα περίμενε ότι θα ακούσει μία κουβέντα στήριξης για τα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της, κάποια κουβέντα για το θέμα του καλωδίου ή μία παρότρινση να υπάρξει ένας διάλογος με την Τουρκία, ώστε, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να λυθούν οι διαφορές που έχουν να κάνουν με την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα, ή περίμενε να ακούσει και μία κουβέντα για την επίλυση του Κυπριακού. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, δεν άκουσε τίποτα. Αναφέρθηκε ακόμα σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, σε αυτά που έχει πει ο κύριος Συρίγος, ότι δύο φορές η Ελλάδα αναγκάστηκε να υποχωρήσει, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για το τι πρόκειται να πράξει εάν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
1: Στην υπόθεση του καλωδίου εννοείς.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο. Σε ό,τι είπε για τους εξοπλισμούς, ότι προφανώς οι εξοπλισμοί είναι ένα κρίσιμο μέγεθος. Είναι καλό να η χώρα να είναι ασφαλής, αλλά θα πρέπει να περάσει από το Εθνικό, από το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αποφανθεί αυτό, εάν αυτά που θέλει να αγοράσει η κυβέρνηση είναι αυτά που χρειάζονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, είπε ότι θύμισε ότι δόθηκαν η δυνατότητα να υλοποιηθεί από τις στρατηγικές και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η θέση της χώρας να μπορεί να αγοράσει φυσικό αέριο και από άλλες αγορές.
1: Ναι, δεν αρνήθηκε βέβαια τη σημασία του έργου. Έτσι. Μάλιστα είπε
2: ίσα,
1: και
2: ίσα,
1: ναι, είπε ίσα, ότι
2: ίσα,
1: και επί δικής του,
2: ναι, ξεκίνησε σωστά. Ο κάθετος διάδρομος.
1: Ναι.
2: Ίσα.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως εξαπέλυσε και επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη, δεν έχει αποφασίσει, δεν πέφτουμε όμως στην παγίδα.
2: Ακριβώς. Επεσήμανε δηλαδή τη στάση που βλέπουμε να τηρεί όλο το τελευταίο διάστημα. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους αν υπάρχει και περιθώριο κοινή κάθοδο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι έχουμε έναν εκλογικό νόμο που ουσιαστικά απαγορεύει τους σχηματισμούς λόγω του μπόνους και δεν υπάρχει, λέει, καμία βάση συζήτησης. Και από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η θέση του είναι ξεκάθαρη, έχει πει ότι θα πρέπει να παραιτηθούν. Έχει ενδιαφέρον το σημείο που είπε ότι στην πραγματικότητα δεν θα μπει κάποιο από αυτά τα στελέχη στα ψηφοδέλτια εάν παραιτηθεί το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, θέλοντας στην πραγματικότητα να πει ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου, να έχουν όσοι αποφασίσουν να ενταχθούν στην Ελλάς να το έχουν πράξει. Ρωτήθηκε και το αν θα αποχωρήσει στην περίπτωση που θα βγει τρίτος και είπε ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην κοινωνία που τον συμπαθεί και τον αγαπάει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο αγαπάει να τον μισεί. Ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος, το όλο εγχείρημα, το νέο εγχείρημα δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει είναι να γίνει ο προοδευτικός πόλος. Και είπε ότι θα το πετύχουμε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, είναι στρατηγικό το έλλειμμα ριζοσπαστικής και προοδευτικής απάντησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Και βεβαίως πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια πολύ ρευστή πολιτική πραγματικότητα, αυτό είναι αλήθεια, και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, που προβλέπεται να γίνουν οι εκλογές. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, ο οποίος θα διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιλογή των πολιτών για τη στάση τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Το πιο πιθανό είναι να έχει μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής. Ενώ στον χώρο της αντιπολίτευσης η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που δεν υπήρχε πριν τον προηγούμενο Μάιο. Έχει ταράξει τα νερά. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις κατέγραψε και ποσοστά στο 20%, 21%, σε κάποιες άλλες γύρω στο 17-18%.
1: Τώρα, όπως ακούσατε και νωρίτερα, από όσα μας είπε η καλή συνάδελφος Ελένη Καλογεροπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι από τη μία πλευρά τίνει κοντά στην Ελλάς, από την άλλη κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί δηλαδή μια τέτοια στρατηγική. Να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Είστε όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ.
3: Κύριε Σκουρή, αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάς και με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι ανάμεσα. και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδε κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ έβγαλε ανακοίνωση απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξή του εδώ στο σταθμό μας. Κατηγορεί λοιπόν τον πρόεδρο της Ελλάς ότι αφήνει στο απειρόβλητο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιτίθεται μονομερός στο ΠΑΣΟΚ με στόχο, όπως υποστηρίζει, να διαιρέσει τον προοδευτικό χώρο. Παράλληλα του καταλογίζει σύγκληση με κυβερνητικές θέσεις σε ζητήματα όπως ο 13ος μισθός, η πρώτη κατοικία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χαρακτηρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και τον πρωθυπουργό παράγοντες της αστάθειας. Τώρα, πριν από λίγο εδώ στα παραπολιτικά, είχαμε και την πρώτη κυβερνητική αντίδραση σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, και είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη. Να τον ακούσουμε.
5: Ο κύριος Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη, προφανώς. Δεν έχει αντιληφθεί ότι επί των ημερών του ο ίδιος δημιούργησε κρίση. Πήγε τη χώρα σε ένα χρήαστο δημοψήφισμα και μας κόστησε 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή ο κ. Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη, να τον ενημερώσουμε ότι μένονται δύο πολύ πολύ σημαντικές σειράξεις για την παγκόσμια οικονομία και πολύ περισσότερο για την ευρωπαϊκή. Να τον μάλλον δεν τα έχει μάθει, να του τα πω εγώ. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν υπήρξε ο πρωθυπουργός που δημιούργησε κρίσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που διαχειρίζεται κρίσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, έφυγε νωρίς το πρωί για την Λισαβόνα μετά από ένα ταξίδι με πολλά μηνύματα. Πάμε να κάνουμε τον απολογισμό με τη βοήθεια της Κατερίνας Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ανώτατη διπλωματική πηγή από εδώ από την Αθήνα λέει ότι ο απολογισμός έχει απολύτως θετικό πρόσημο και το εξηγεί λέγοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, τόσο κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του χθες, όσο και από την Νίκα το βράδυ, από αυτή την ηγετική ομιλία, αλλά και από το Ελευθέρως Βενιζέλος νωρίς το πρωί πριν να χωρίσει, έλεγε και ξανάλεγε ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερό, αξιόπιστο και έμπιστο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Χαρακτηριστικό βέβαια ήταν τώρα η ομιλία του, η ομιλία του στην Πνίκα, έτσι μια ομιλία η οποία μάλιστα ήταν και ύμνος απέναντι στην αρχαία Ελλάδα, στον πολιτισμό, στην ιστορία.
6: Σωστά το λες και θα σου περιγράψω και τη στιγμή που ζήσαμε, μια σίγουρα ιστορική στιγμή. Την ώρα του Διληνού λοιπόν και με φόντο την Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο εκφώνησε μια ηγετική ομιλία την οποία παρακολούθησαν 250 άτομα. Σκέψου, Έρη, ότι οι καρέκλες είχαν στηθεί δυτικά του Ιερού Βράχου και έτσι όλοι, Έλληνες και ξένοι, θαύμαζαν τον Παρθενώνα, δεν σταμάτησαν να τραβούν φωτογραφίες και φυσικά μετά να ακούν τον Μάρκο Ρούμπιο να έτσι τιμά την κλασική Ελλάδα, λέγοντας ότι η ιστορία της Ελλάδας μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας, μας δείχνει ότι είμαστε κληρονόμοι μεγάλων ηρών και ότι πρέπει να είμαστε βαθιά περήφανοι για την καταγωγή μας. Να θαυμάζουμε αυτό που οι πρόγονοί μας δημιούργησαν εδώ και ξεκίνησε εδώ από τους πρώτους άντρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Γενικώς είπε πολλά και κατά την αναχώρησή του επίσης αναφέρθηκε. Και ήταν κάτι που το ήθελε άλλωστε και ο ίδιος.
1: Κατερίνα, βάλε μια ανωτελεία να ακούσουμε σε μετάφραση τον Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα και αμέσως μετά να σχολιάσουμε όσα δήλωσε στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
7: Πολλοί εκπλήσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα ομοσπονδικά κύματα της Αμερικής δεν ήταν φιλόσοφος του διαφωτισμού, ούτε πολιτικός θεωρητικός. Ήταν ο Πλούταρχος, ο Έλληνας βιογράφος των σπουδαιότερων ανδρών της Ελλάδας και της Ρώμης. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τα βασικά της ιστορίας. Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, τον πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και το μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
8: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία.
1: Τώρα, Κατερίνα, στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, έστειλε μηνύματα σε σχέση και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε μάλιστα ότι η Αμερική είναι εδώ, έτσι, σε περίπτωση που χρειαστεί, όσον αφορά στις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο. Κατερίνα, μας
6: είπε ότι ναι, πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
6: Μιλά για πιθανή σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ότι δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον ίδιο είπε ότι θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για μένα, κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Μιλήσει για τον F-35, είπε ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία, εφόσον είναι εφικτό, να προχωρήσουν οι παραδόσεις των F-35 στην γείτονα. Ωστόσο, είπε ότι το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των οριστικών S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληφθεί και νομικά δεν είναι δυνατόν η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Επειδή αναφέρθηκε στο καλώδιο, και η αλήθεια είναι ότι δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε αυτό ούτε στην Τουρκία, ωστόσο είπε ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας και ότι τα ευαίσθητα ζητήματα καλό είναι να επιλύονται μέσω ιδιωτικών συζητήσεων. Απευθυνθήκαμε σε ανώτατη διπλωματική πηγή για το τι εννοεί ιδιωτική συζήτηση, για το αν πήραμε δεσμεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σε περίπτωση που οι Τούρκοι προκαλέσουν κάσο νούμερο 2 θα έχουμε τη στήριξή τους κλπ. Και η απάντηση που πήραμε από ανώτατη διπλωματική πηγή ήταν ότι ήταν σαφής ο κύριος Ρούμπιο, ότι δεν ερμηνεύουμε τη σκέψη του, αλλά ακούμε αυτό που είπε. Δεν είπε ευρύτητα, ας πούμε. Διαβάζει η Αθήνα το ακριβώς αντίθετο. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως δεσμευμένες στα ενεργειακά μας σχέδια. Ότι τα θέματα που συζητάμε κατηδίαν δεν είναι δημοσιοποιήσιμα.
1: Ναι.
6: Και ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία το θέμα, ωστόσο η ηλεκτρική διασύνδεση και γενικώς όλα τα ενεργειακά μας σχέδια τους αφορούν. Επίσης,
1: ναι,
6: σημαντικό είναι και το ότι όταν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε τρεις φορές ότι ήμουν δεσμευμένοι στο έργο, λέει παράλληλα ότι συνδέεται και με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, αλλά τονίζει ανώτατη διπλωματική πηγή, η ευαισθησία είναι ένα υποκειμενικό πράγμα και το ότι υπάρχει ευαισθησία δεν σημαίνει ότι υπάρχει και δικαίωμα. Το κρατάμε. Αυτό είναι σημαντική αποστροφή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Βεβαίως την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και βεβαίως την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ σχολίασε εδώ στα παραπολιτικά ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Να τον ακούσουμε.
3: Αυτό που με ενόχλησε εμένα, εντάξει, είναι το κομμάτι, ας πούμε, της αναφοράς του για τον εθνικισμό κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Είναι ανιστόρητο και θέλω να το πω πολύ καθαρά. Η Ευρώπη ματοκυλίστηκε από τον εθνικισμό. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και το Deutschland Uber Alles οδήγησε στο ματοκύλισμα της Ευρώπης. Οδήγησε στα κρεματόρια στο Auschwitz. Έτσι, και τώρα το αυγό του φιδιού ξαναξυπνάει και ματοκυλίστηκε και δεύτερη φορά η Ευρώπη από τον εθνικισμό με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε και να ξεχνάμε την ιστορία αυτής της Ηπείρου, τη σύγχρονη ιστορία μας. Άλλο πατριωτισμός και άλλο εθνικισμός. Άλλο να πιστεύεις ότι η δική σου η πατρίδα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες και πρέπει να απολαμβάνεις τις άλλες χώρες, πατρίδες, και άλλο να πιστεύεις ότι η πατρίδα σου πρέπει να γίνει καλύτερη. Είναι άλλο πράγμα πατριωτισμός, άλλο εθνικισμός. Ο εθνικισμός είναι, αν θέλετε, η μήτρα όλων των κακών στην σύγχρονη ιστορία.
1: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Κώστα Παπαχλημίτζου να δούμε ποιες συμφωνίες υπεγράφησαν γύρω από στρατιωτικό υλικό, γύρω από την τεχνολογία, από την ασφάλεια, από την αυτιλία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα πούμε καταρχάς για τη συνάντηση που είχαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, τελευταία συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο πριν το γεύμα, τον δίπλο κατακρίνεται κατά την αποχώρηση από την Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια συνάντηση στην οποία εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση τη διμερού συνεργασία, την άμυνα και την ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια, εμπόριο, επενδύσεις, τεχνολογία, ναυτιλία, εκπαίδευση και πολιτισμό. Τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστο εταίρο και συμμάχο, με κομβικό ρόλο, όπως είπε, για την ασφάλεια, εταίρο και συμμάχο, σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να δούμε λίγο στα λόγια του Μάρκο Ρούμπιο, όταν ανοιχτές οι κάμερες, δηλαδή κλείσουν οι κάμερες και οι πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Μίλησε για ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και της Ελλάδας, που είπε ότι δεν έχει μόνο μακρά ιστορική διαδρομή, αλλά έχει και βαθιά ιστορική σημασία. Είπε ότι αυτή η συνεργασία των δύο χωρών εδράζεται σε ισχυρούς πυλώνες κοινής κουλτούρας και ακοινών αξιών, αλλά έχει επεκταθεί πέρα από τα θέματα άμυνας, τα οποία πάντα εργαζόμασταν, και πέρα από τα διπλωματικά ζητήματα, και στην οικονομία, στο εμπόριο, στην ασφάλεια, στα δικαιώματα της αφιλίας και στην ενέργεια. Ο όρος δε συμμαχία ακούγεται σαν πρώτη απλώς για διπλωματική συμμαχία, αλλά μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, χθες, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, όλα τα διεθνή μέσα, όλοι οι δημοσιογράφοι παγκοσμίως έστρεψαν το βλέμμα τους στην Ακρόπολη, σε αυτό το παγκόσμιο μνημείο, σε αυτό το μνημείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Μάλιστα, με ανταποκρίσεις δημοσιογράφοι από την Μεγάλη Βρετανία, από την Αμερική, αλλά και βεβαίως και από τη γειτονική Τουρκία, ασχολήθηκαν με την επίσκεψη του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στη χώρα μας. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι εδώ μαζί μας να μας πει πώς αποτύπωσαν τα διεθνή μέσα αυτή την επίσκεψη.
10: Ακριβώς, Έρη, καλησπέρα και εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Η Wall Street Journal στο κεντρικό της χτύπημα κάνει λόγο ότι ο Μάρκο Ρούμπιο εισέρχεται, όπως λέει χαρακτηριστικά, στην καρδιά του ζητήματος. Όταν λέει στην καρδιά του ζητήματος, εννοεί ακριβώς αυτά τα οποία έθεσε ως προτάγματα ο Μάρκο Ρούμπιο, δηλαδή ουσιαστικά την επιστροφή στις ρίζες του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος, όπως είπε βέβαια ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είναι σε υποχώρηση. Χαρακτηριστικά αναφέρει η Wall Street Journal ότι ο δυτικός κόσμος βιώνει μια κρίση εμπιστοσύνης, ηθική και πολιτική, η οποία υπονομεύει την ευημερία του και τη βούληση να υπερασπιστεί στις αρχές του. Ως ένα αναζωογονητικό και επίκαιρο αντίδοτο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα, προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη στην Ακρόπολη. Είναι η ομιλία της χρονιάς για εμάς. Από εκεί και πέρα, η ανάλυση του New York Times κάνει λόγο για το ότι ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον ύπνο της και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ενώ κάνει και μια αντίστοιξη αίρη, ναι, σε σχέση με την προηγούμενη ομιλία του στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, η οποία έγινε προορισμένο μηνών, το Φεβρουάριο συγκεκριμένα, όπου εκεί ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά χρησιμοποιούσε, να πούμε, την ρητορική που υπήρχε και στην εθνική στρατηγική των ΗΠΑ για εξάλληψη, ουσιαστικά πολιτιστική εξάλληψη από την οποία κινδυνεύει η Ευρώπη εξαιτίας των πολιτικών όπου ακολουθούνται και τις οποίες καυτηρίασε ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή τη φορά, όπως αναφέρουν οι New York Times, αυτή η συγκεκριμένη αναφορά δεν υπήρχε. Ωστόσο, βέβαια, το επίκεντρο, το νόημα, θα λέγαμε ότι ήταν το ίδιο. Το CNN από την πλευρά του βλέπει ουσιαστικά και προεδρικές φιλοδοξίες, προεδρικές βλέψεις από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο για την πιθανή διεκδίκηση, δηλαδή, του χρήσματος εν όψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών του 2028 στην Αμερική. Και επίσης λέει ότι έθεσε ουσιαστικά τα θεμέλια για την εξωτερική πολιτική μετά το MAGA, post-MAGA foreign policy, ναι, δηλαδή μετά το κίνημα το οποίο βέβαια υποστηρίζει τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.
1: Οι Τούρκοι πώς σχολιάζουν αυτή την επίσκεψη? Υπήρχε ένας εκνευρισμός στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
10: Υπήρχε σαφής εκνευρισμός και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα εξασφάλισε ουσιαστικά τη στήριξη που ζητούσε από την Ουάσιγκτον. Δεν πέρασε απαρατήρητο αίρι από την Άγκυρα ότι ο Ρούμπιο βέβαια δεν συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του την Τουρκία. Όπως επίσης ούτε η αναφορά του ότι η Ελλάδα είναι αναντικατάστατη ως σύμμαχος. Ενώ επίσης είδαν και με το δικό τους τρόπο, με τη δική τους ματιά, το ότι η Αθήνα επιδιώκει βέβαια τη στήριξη των ΗΠΑ για το καλώδιο. Προφανώς δεν πέρασαν από την Κρυσάρα, θα λέγαμε, πέρασε μάλλον από την τουρκική Κρυσάρα, και αυτά τα και οι αναφορές του Ρούμπιο σε σχέση με το καλώδιο και την προσπάθεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, να βρεθούν τρόποι πέραν από τις συνεντεύξεις τύπου για να υπάρξει μια επίλυση. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, είχαμε και σκοπτικές αναφορές τουρκικών μέσων για την ίδια την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, όπου υπήρξε χαρακτηριστικός τίτλος ότι μόνο σταυροφορία δεν γύριξε ο Μάρκο Ρούμπιο, βέβαια με τις αναφορές οι οποίες ήταν και συγκεκριμένα κατά του Ισλάμ και υπέρ του χριστιανισμού, ο οποίος είναι σε διωγμό, όπως επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο και επαναλαμβάνει σταθερά ο Λευκός Οίκος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Λαλέλας Χρυσάνθοπούλου να δούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο, διότι αυτή η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, έφερε νέα όθηση στο θέμα αυτό. Λαλέλα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ο κάθετος διάδρομος ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης του Ρούμπιο και μάλιστα ήταν και για δύο λόγους. Πρώτον, ήταν ένα από τα λίγα έργα, σχεδόν το μοναδικό μάλλον, στο οποίο έκανε σαφή αναφορά και μάλιστα ήταν και για δύο λόγους. Πρώτον, ήταν ένα από τα λίγα έργα, σχεδόν το μοναδικό μάλλον, στο οποίο έκανε

0: πλοίο για την εξυπηρέτηση της αντίθεσης Washington για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Πέραν αυτού, υπήρχε αναφορά στο κάθε διάδρομο και στο ανακοινωθέν το κοινό το επίσημο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, όπου αναφερόταν ότι Ελλάδα και ΗΠΑ ανέριξαν τους ενεργειακούς δεσμούς τους οποίους παθαίνουν, χτίζοντας πάνω στα θεμέλια της υπουργικής συνάντησης PTEC του Νοεμβρίου του 2025 και στο κάθε διάδρομο και σε έρευνες υδρογονάνθρακες. Άλλη μία αναφορά εκεί και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, είχαμε χθες και μία άλλη σύνοδο στην Αθήνα, αυτή του Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου, όπου και εκεί υπήρξε, θα έλεγα, πρωταγωνίστηση. Είχε σημαντική θέση ο κάθε διάδρομος, διότι στις επαφές που έκανε ο Υπουργός της Περιφέρειας και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, με τους ομολόγους του από την Κύπρο και την Αίγυπτο, που ήρθαν εδώ στην Αθήνα για να είναι παρόν σε αυτή τη σύνοδο, συζητήθηκε το πώς μπορεί να συνδεθεί ο κάθε διάδρομος με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθότι θα σηματοδοτούσε την επέκτασή του και προς μια ακόμα περιοχή. Και αυτό που συζητήθηκε, όπως μάθαμε, είναι όταν βγει το πρώτο αέριο από τα κοίτα Μακρόνα της Κύπρου, κάτι που αναμένεται προς το πρώτο εξάμεινο του 2028, αυτό το αέριο προγραμματίζεται να μεταφερθεί μέσω αγωγού που θα χτιστεί στην Αίγυπτο, να εγροποιηθεί στην Αίγυπτο. Και μετά αυτό που συζητήθηκε είναι συμβολικά αυτές οι πρώτες ποσότητες από την Αίγυπτο με πλοίο να έρθουν στην Ελλάδα, να φτάσουν στα ελληνικά τερματικά, στη Ρευρυτούσα ή στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί να μπουν στο κάθε διάδρομο, σηματοδοτώντας μια νέα μεγάλη διαδρομή που ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο και φτάνει από εκεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι που είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό για το έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λάλελα. Στον κάθετο διάδρομο, φυσικά, αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, που βρέθηκε εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Και μάλιστα, όχι μόνο δεν αρνήθηκε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου, αλλά είπε ότι και επί δικής του διακυβέρνησης έγινε πρόοδος. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε για τον κάθετο διάδρομο, αλλά και πώς τοποθετήθηκε για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της πόντισης του καλωδίου.
2: Ο κάθετος διάδρομος, να θυμίσω επίσης, δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργηθεί, να υλοποιηθεί από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής μου κυβέρνησης στην προοπτική της διαφοροποίησης τοπικών ενέργειας. Διότι εμείς ολοκληρώσαμε τον IGB με το αζέρικο αέριο μέσω Βουλγαρίας και εμείς προχωρήσαμε το FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς το δημιουργήσαμε. Αυτές ήταν οι δύο προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος. Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω στη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας. Εγώ ως Πρωθυπουργός υπηρέτησα ένα σχέδιο που εμπεριείχε και τον κάθετο διάδρομο, αλλά θυμίζω τότε και το ρωσικό αέριο. Εγώ περίμενα περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της χώρας στα δίκαια αιτήματά της. Επειδή θέλω να κρατάω, ας πούμε, μικρό καλάθι και επειδή ξέρω ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής το κρίσιμο δεν είναι να κάνεις αντιπολίτευση, αλλά το κρίσιμο είναι να υπερασπίσεις τα εθνικά συμφέροντα, κρατάω μία ελπίδα αυτά που δεν υπόθηκαν δημόσια να έχουν υποθεί σε κλειστές πόρτες και να στηριχθεί η χώρα. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για το αυτονόητο, έτσι, να ποντίσει ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής είναι στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας εδώ στα παραπολιτικά 90,1 από την αρχή της εβδομάδας. Και βεβαίως τα στοιχεία που λαμβάνουμε από παράγοντες της αγοράς και από φορείς είναι κατά δεκνύον ότι πραγματικά η ακρίβεια καταπνίγει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε λίγο, Βαγγέλη, σήμερα από το κομμάτι των συνταξιούχων. Από τους συνταξιούχους που πραγματικά τα στοιχεία που έρθαν εδώ στα παραπολιτικά από τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων που μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα είναι ότι 6 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 25%, αμείβεται με κάτω από 500 ευρώ. Μόλις το 40% παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η μέση σύνταξη που εμφανίζεται, δηλαδή έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους ΕΡΙ, οι οποίοι κάθε μήνα μοιράζονται 2,84 2,5 δισεκατομμύρια. Αντιστοιχεί ακριβώς 1.000 ευρώ σε κάθε κατά μέσο όρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν παίρνουν όλοι 1.000 ευρώ. Κάποιοι παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ, το 60% όλους παίρνει κάτω από 1.000 ευρώ.

0: Και αν δεν έχει κάποιος δικό του σπίτι, τότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα περνούν οι συνταξιούχοι. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσο είπε ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος εδώ στον Αλέξανδρο Κλώσσα και επανερχόμαστε.
1: Είπες και είναι πραγματικότητα ότι οι συντάξεις μας είναι πολύ χαμηλές. Το μόνο που έχω να σας πω ότι κάτω από 1000 ευρώ είναι το 60% των συνταξιούχων. Φανταστείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι όταν ξεκινήσαμε και ανοίξαμε δευτέρια στα φαρμακεία. Την ενέργεια δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε. Βλέπω ο κόσμος κάθε μέρα και δεν τολμάμε να πάμε στα σούπερ μάρκετ γιατί τα πράγματα κάθε μέρα ανεβαίνουν. Τη στιγμή που μας λέει ότι θα μας δώσει 1,9 ευρώ την ημέρα. Εδώ ούτε ένα κουλούρι δεν μπορεί να πάρει πλέον με 1 ευρώ. Άρα γι' αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώμη τη δική μας, μια αλλαγή πολιτικής απέναντι στην κοινωνία.
0: Δεν τολμάμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ και οι αυξήσεις είναι ούτε ένα κουλούρι τη μέρα. Νομίζω αυτό η φράση περικλεί τα πάντα.
2: Συγκεκριμένα υπάρχουν 800.000 συντάξεις οι οποίες είναι κάτω από 500 ευρώ. Βέβαια μιλάμε για συνταξιούχους, συντάξεις οι οποίες είναι μειωμένων ετών.
0: Χειρίας εννοείς και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, η χειρίας και λοιπά. Ναι. Οι μεγάλες από 1500 και πάνω είναι 450.000. Δηλαδή το μικρότερο ποσοστό, 15-17% είναι πάνω από 1500 ευρώ. Το οποίο είναι, ας το πούμε, ένα ευπρεπές ποσό που μπορείς κάθε μήνα για να πεις ότι εντάξει, επειδή ζω.
0: Μια μέση σύνταξη είναι γύρω στα 800 ευρώ, Βαγγέλη. Και αν κάποιος συνταξιούχος δεν έχει άλλο εισόδημα στο σπίτι, δηλαδή είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό και υπάρχει ενίκιο, τότε πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα αρτοπία. Οι άνθρωποι εκεί ζορίζονται πάρα πολύ. Οι λογαριασμοί ήδη έρχονται πολύ αυξημένοι. Μίλησαν εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Ιωάσον Καπλάνης. Είναι πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων και είπε ότι υπάρχουν λογαριασμοί, Βαγγέλη, που φτάνουν ακόμη και τις 2.000 ευρώ. Το μήνα.
2: Μόνο για ενέργεια. Μόνο για ενέργεια.
0: Ναι, μόνο για την ενέργεια.
2: Μόνο για ενέργεια. Ναι. Κοίταξε, είναι λογικό. Κοίταξε, το ψήσιμο θέλει ενέργεια, μεγάλη ενέργεια.
0: Ναι.
2: Το ρεύμα έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα. Λίγοι πολλοί μπορεί να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Βέβαια και οι ξυλόφωνοι έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει ξυλόφωνοι. Κοίταξε, εδώ αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια διπλή απειλή. Το πρώτο είναι το αυξημένο κόστος λειτουργίας του φούρνου και το δεύτερο είναι η επίθεση που τους γίνεται από τις μεγάλες αλυσίδες, τα μεγάλα αυτοπιεία και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία τους συμπιέζουν πάρα πολύ. Γιατί ο άλλος έχει τη δυνατότητα να φέρνει, ξέρω εγώ, 10 τύπους ψωνιών.
0: Ναι, να λειτουργεί ως πρατήριο. Ναι.
2: Έχει και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το προσφέρει όταν πας να πας και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Έχει, ας το πούμε, την ολοκληρωμένη λύση. Ενώ στο φούρνο πας μόνο για να πάρεις ψωμί, άντε ή κάποιο άλλο προϊόν.
0: Ναι, σωστό.
2: Αυτή η διπλή απειλή τους έχει. Συν το γεγονός ότι επειδή είναι μια δύσκολη δουλειά αυτό το πράγμα, η αυτοποιία, δηλαδή κάποιος για να βγάλει ψωμί την επόμενη μέρα πρέπει να σηκωθεί στις 2-3 η ώρα. Πώς οι νέοι θα την κάνουν αυτή τη δουλειά, ας πούμε, για να
0: τέσσερα. Ακριβώς.
2: Δεν έχουν διάδοχο σχήμα. Εκεί και γεζορίζεται πάρα πολύ. Ο κ. Καπλάνης κάποια στιγμή που είχα μιλήσει μου είχε πει ότι αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα έχουν κλείσει από τη μεγάλη κρίση του 2022 μέχρι σήμερα γύρω στους 1500 φούρνους στην Ελλάδα. Και εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στην επόμενη πενταετία με δεκαετία θα κλείσουν τουλάχιστον το 50%.
0: Αυτό λέει και σε εμάς, αυτό είπε το πρωί στην εκπομπή μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ιωάσον Καπλάνης και βεβαίως ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος απάντησε πριν από λίγο εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλας Γκαντώνα. Είπε ότι δεν περηφανευόμαστε για την ακρίβεια που υπάρχει. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
3: Είναι ένα κομμάτι ενέργεια που έχει γίνει βραχνάζια μας στους αρτοπιούς από το πόλεμο της Ουκρανίας και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό αποτυπώνεται στα 1500 λουκέτα που έχουν υπάρξει την τελευταία τριετία στον κλάδο πανελλαδικά. Σε ένα μέσο αρτοπιείο, τώρα με μια μέση τιμή που μπορώ να σας πω, είναι γύρω στα 1500 με 2000 ευρώ, όταν αυτά τα ποσά ήταν 1000 με 1500. Εκεί που πονάμε πάρα πολύ είναι στο κομμάτι του πετρελαίου για να ανάψει ο φούρνος το πρωί να ψήσει το ψωμί. Όπου το πετρέλαιο από 1,20 που ήταν πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας φτάσαμε στο 1,45 με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα τα ξέρετε. 2, 2,10, 2,20 μιλάμε για μια αύξηση τρομακτική. Και το φυσικό αέριο φυσικά. Αυτή την κρίση τώρα όμως δεν την αντέχει. θα εξαφανιστεί ο κλάδος. Πραγματικά, έτσι όπως πάμε, θα εξαφανιστεί ο κλάδος.
4: Εμείς δεν λέμε ότι τα πράγματα δεν είναι δύσκολα, δεν λέμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκολία, ούτε λέμε ότι τα πάντα έχουν γίνει σωστά. Από την άλλη όμως, έχουμε μια κυβέρνηση που παλεύει με το πρόβλημα, όπως όλες οι ευρωπαϊκές, μη σας πω όλες οι κυβερνήσεις του πλανήτη. Δεν δέχομαι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αμέτωχη στο θέμα της ακρίβειας.
5: Επειδή κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία χθες για την επιδότηση στο πετρέλαιο, η εκτίμησή σας, κύριε Μαρκόπουλη, είναι ότι θα μπορέσει να ανοίξει γύρω στο 1,50-1,60, μπορείτε να μας το πείτε?
4: Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη. Το όριο ανώτατο έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Στόχος προφανώς είναι για ό,τι καλύτερο. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι ότι με οριζόντιο τρόπο επιδιώκουμε κανένας Έλληνας να μην έχει πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με την τροπολογία βάζουμε, προοικονομούμε το τι παρέμβαση θα κάνουμε σε λίγες μέρες στις 14 Οκτωβρίου.
0: Πάμε τώρα και στο Γιώργο Λαμπύρη, διότι τα στοιχεία που μας έρχονται από τα κινητά πραγματικά μέρα με τη μέρα είναι, θα έλεγε κανείς, έως και τρομακτικά. Όταν βγαίνουν από τα στοιχεία ότι δεν υπάρχει σπίτι κάτω από 600 ευρώ ή τουλάχιστον είναι δισεύρετο ένα σπίτι με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Γεια σου, Ερή, καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι αν κάποιος βρει αυτή τη στιγμή ένα τριάρι σπίτι 80 τετραγωνικών με 600 ευρώ ενίκιο, και εννοώ τουλάχιστον 20 ετίας, όχι περισσότερο, νομίζω θα θεωρείται ο τυχερός της χρονιάς.
6: Και νομίζω βάλε και κάτι περισσότερο, γιατί αυτό είναι πολύ αισιόδοξο που περιγράφεις.
0: Ναι.
6: Ακόμα και παλαιότερα σπίτια δύσκολα εντοπίζονται σε αυτές τις τιμές.
0: Σωστά.
6: Σε αυτό το όριο τιμών. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία και είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έδωσε και την εικόνα το πρωί στους κυρίους Κουρή και Ξενάκη ο επικεφαλής του σπιτόγατου που βγάζει συχνά πυκνά έρευνες, ο Δημήτρης ο Μελαχρινός. Αλλά η εικόνα αυτή τη στιγμή που καταγράφεται είναι ότι η μέση αύξηση είναι στα επίπεδα του 4,3%. Βλέπω τελευταία στοιχεία που έχει η Ρήμαξ, που είναι ένα από τα πολύ μεγάλα δίκτυα με σχεδόν 100 γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Και καταγράφει αυτή την πραγματικότητα.
0: Ναι.
6: Και ουσιαστικά εάν πάμε και σε επιμέρους περιπτώσεις, η Αττική για παράδειγμα έχει μέση τιμή 9,2 ευρώ ένα τετραγωνικό, έναντι 8,9 που ήταν πέρσι, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 9 μήνου, εάν θέλεις, δηλαδή Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου. Η αύξηση στην Αττική είναι 4,3%. Το οξύμορο εδώ είναι ότι τη μικρότερη αύξηση στα ενίκια την παρουσιάζουν τα βόρεια προάστια με 3%.
0: Ναι, γιατί πόσο πιο πάνω να πάνε, Γιώργο μου?
6: Κοίτα, τα βόρεια, επειδή θεωρούνται ένας τόπος υψηλού κύρους και αν θέλεις και υψηλού ενδιαφέροντος από συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουν κρατηθεί σε σχέση με τα νότια που έχουν κάνει μια έκρηξη, για να σου δώσω ας πούμε
0: και το κέντρο, και το κέντρο, Γιώργο, το κέντρο, δηλαδή περιοχές όπως το Κουκάκι ας πούμε, οι Αμπελόκηποι, τα Πατήσια, τα Πετράλωνα, δηλαδή βλέπεις κάτι ενίκαια απίστευτα, ο Ταύρος.
6: Αυτό που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ο Πειραιάς.
0: Ναι, και ο Πειραιάς, σωστά.
6: Είχε πολύ φθηνά σπίτια. Έγινε και ένα μεγάλο μπαμ λόγω της Golden Visa πριν μπουν τα εισοδηματικά κριτήρια που αύξησαν το όριο και πήγαν πάνω από τις 800.000 ευρώ. Αλλά ο Πειραιάς εμφάνισε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί ήταν χαμηλές σχετικά οι τιμές σε σύγκριση με άλλες περιοχές της ευρύτερης ζώνης.
0: Ναι.
6: Οπότε είδαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αντίστοιχα βεβαίως βλέπουμε να υπάρχει και μια ανωδική πορεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι περίπου στα επίπεδα του 3%, αλλά η μέση τιμή είναι κοντά στα 8 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όταν όπως προείπαμε στην Αττική η αντίστοιχη τιμή για να βρει κανείς ένα σπίτι είναι πάνω από τα 9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
0: Ναι.
6: Και η ανωδική πορεία συνεχίζεται. Το πιο σημαντικό που ίσως πρέπει να κρατήσουμε είναι τα δύο στοιχεία πιο σημαντικά, είναι ότι αφενός υπολογίζεται τους ανθρώπους της αγοράς ότι υπάρχουν σχεδόν 2 εκατομμύρια σπίτια που μένουν κλειστά αυτή τη στιγμή και αναξιοποιητά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
6: Και κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξουν, το ένα είναι αυτό. Και από την άλλη, κάποια στιγμή επίσης θα πρέπει να ανοίξει και η κουβέντα περί αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Οι Δήμοι θεωρούνται και είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή ακινήτων σε όλη την επικράτεια. Και μιλάμε για ένα χαρτογράφητο απόθεμα το οποίο συχνά πυκνά δεν καταγράφεται πουθενά. Και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έχει ο κάθε Δήμος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Δημήτρης Μελαχρινός εδώ στο σταθμό μας.
7: Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό. Θυμόνται ότι είναι γύρω στις 700.000 ακίνητα, αλλά και πάλι αυτά είναι εικασίες. Δυστυχώς στην κυβέρνηση ξέρουν ακριβώς. Κανείς νομίζω δεν ξέρει.
8: Ούτε κανείς.
7: Αλλά είναι ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο αν διατεθεί ένα κλάσμα του, θα θεωρητικά θα λύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα με αυτά τα σπίτια. Δηλαδή, κάποια από αυτά ανήκουν στο δημόσιο, κάποια από αυτά ανήκουν σε φαντ και επίσης είναι και πάρα πολλά που είναι κλειστά, επειδή οι ιδιοκτήτες τα διατηρούν κλειστά για πολλούς λόγους. Υπάρχουν περιοχές που έχει περιοχές, αλλά κατά κανόνα τα οικονομικότερα κίνητα, αν ξεκινήσουμε με τα ενίκεια, στα ενίκεια κάτω από 600 ευρώ για παράδειγμα, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολύ χαμηλή προσφορά. Πλέον είναι δισεύρετα.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά, διότι οι αλλοί συνεχίζουν τις κοινοτοποιήσεις. Χθες είχαμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για διπλασιασμό της επιδότησης, αλλά φάνηκε ότι αυτή η τιμή δεν καλύπτει τους ψαράδες. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς, για 8 ημέρα οι κοινοτοποιήσεις συνεχίζονται. Αυτό που αναμένεται μέσα στην ημέρα από τους αλλοί είναι να υπάρξει κάποια επίσημη επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σημείο επαφής. Κάτι που σημαίνει ότι όταν λήξει το τελεσίγραφο που έχουν δώσει οι ίδιοι, τότε θα προχωρήσουν σε πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις από αύριο. Αυτό σημαίνει ίσως αποκλεισμό των λιμανιών και άλλες κινητοποιήσεις, τις οποίες εξετάζουν και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο. Όπως είπες και εσύ, δηλώνουν ότι δεν τους ικανοποιεί η απόφαση για τον διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Οι ίδιοι ζητούν η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς όπως υποστηρίζουν το κόστος των καυσίμων καθιστά ασύμφορη την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα. Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις φρέσκων αλλιευμάτων στην αγορά. Τις λαϊκές και τα ιχθυοπολία, τα διαθέσιμα ψάρια είναι περιορισμένα, ενώ κυρίως διατίθενται αλλιεύματα ιχθυοτροφείου. Χαρακτηριστική είναι η συμβολική κίνηση των αλλιών εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έστησαν ψισταριά στην πλατεία Αριστοτέλου, μοίρασαν ψημένα κρέατα στους πολίτες, θέλοντας να αναδείξουν, όπως λένε, την απουσία φρέσκων ψαριών από την αγορά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Λεοντή. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου. Έρχεται νομοσχέδιο, είναι σε δημόσια διαβούλευση. Έχει τεθεί το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Αφορά οφειλέτες, σέρβισερς και πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με το αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και πώς θα γίνονται οι πληρωμές στους couriers, στις μεταφορές, στις ταχυμεταφορές. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αλλαγές που αγγίζουν τα κρυπτονομίσματα και τις αγορές μέσω delivery μέχρι το αγροτικό πετρέλαιο, το ιδιωτικό χρέος και τις τράπεζες. Φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που θα βρίσκεται έρη σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου, με στόχο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Ξεκινάμε από τα κρυπτονομίσματα, όπου για πρώτη φορά μπαίνει συγκεκριμένο φορολογικό πλαίσιο. Πλέον έρη τα κέρδη των φυσικών προσώπων από την πώληση κρύπτο θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10%, ενώ τα πρώτα 500 ευρώ υπεραξίας κάθε χρόνο θα είναι αφορολόγητα.
0: Μάλιστα.
10: Σημαντικό είναι ότι η ανταλλαγή ενός κρυπτονομίσματος με ένα άλλο δεν θα θεωρείται από μόνη της φορολογητέα πράξη. Αντίθετα, οι αποδόσεις από δραστηριότητες όπως ο δανεισμός, η παροχή ρευστότητας και η δέσμευση κρυπτοστοιχείων σε μηχανισμούς επικύρωσης συναλλαγών θα φορολογούνται ως στόκοι με συντελεστή 10%. Υπάρχει όμως και μια παγίδα έρη για όσους αγοράζουν κρύπτο. Η αγορά τους θα προσμετράται στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή στα τεκμήρια. Με απλά λόγια, θα πρέπει να μπορεί ο φορολογούμενος να δικαιολογήσει από πού βρήκε τα χρήματα για την αγορά. Τέλος, υπάρχει και ένα παράθυρο για τα παλιά κέρδη. Δίνεται δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να δηλωθούν παλαιότερες υπεραξίες μέσα σε διάστημα 12 μηνών χωρίς πρόστιμα και τόκους. Και πάμε τώρα στους δελιβεράδες.
0: Ναι.
10: Το νομοσχέδιο βάζει
0: θα πληρώνουμε τέλος με κάρτα, όχι με μετρητά.
10: Τέλος στα μετρητά, Έρη. Βάζει τέλος στα μετρητά πλέον στις αντακαταβολές και οι παραδόσεις αγαθών μέσω εταιριών Courier θα γίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσω πληρωμής, ανεξάρτητα βέβαια από το ποσό. Ωστόσο, θα υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, πιθανότητα για τα άτομα μεγάλης ηλικίας, Έρη. Στην περίπτωση πάντως που η εταιρεία Courier δεχθεί μετρητά κατά παράβαση του κανόνα, το πρόστιμο θα είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας της ανταλλαγής.
0: Τώρα, έχουμε τον Κυριάκο Πιαρακάκη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει να επιταχυνθεί η ευρωπαϊκή ανάπτυξη, να ενισχυθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό το δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup. Και βεβαίως έχουμε και το Eurogroup αύριο, σήμερα και αύριο. Έτσι, έχουμε και εκεί, και από εκεί περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, Μάρια, σωστά?
10: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Η Ευρώπη χρειάζεται περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετες επενδύσεις κάθε χρόνο για να μπορέσει να επιταχύνει την ανάπτυξή της και να παραμείνει ανταγωνιστική. Αυτό τόνισε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Γιώργου Κυριάκου Σπυρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Business Europe και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη διαθέτει τεράστιες ιδιωτικές αποταμιεύσεις, οι οποίες όμως δεν διοχετεύονται παρκώς σε παραγωγικές επενδύσεις. Υποστήριξε ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί δεν απαρκούν και πως απαιτείται μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση καθοριστική για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θέτοντας τρεις βασικές προτεραιότητες: την ενοποίηση, την εμπιστοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Βέβαια, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια, την άμυνα και τις νέες τεχνολογίες, τονίζοντας ότι το ζητούμενο για την Ευρώπη δεν είναι πλέον ο σχεδιασμός νέων στρατηγικών, αλλά η ταχύτερη υλοποίησή τους. Και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και αύριο το Eurogroup, όπως είπε, Σέρι, στο οποίο πρώτο θέμα και βασικό θέμα θα είναι πλέον η ενέργεια και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία και την επέκταση στην ελληνική. Αλλά, Έρη, όπως το έχουμε ξαναπεί και το λέω για μία ακόμα φορά, τα φώτα στρέφονται, το βλέμμα στρέφεται στη Σύνοδο Κορυφής, καθότι αύριο στο Eurogroup δεν πρόκειται να παρθούν κάποιες αποφάσεις.
0: Ναι.
10: Θα εξεταστούν οι επιπτώσεις, θα τεθεί η ρήτρα ευελιξίας που έχει θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πλην όμως, οι αποφάσεις όλες, Έρη, θα ληφθούν στο Συμβούλιο Κορυφής που θα γίνει στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρη. Πάμε τώρα στην Βάσο Παλαιού. Είχαμε μια απόφαση, δικαστική απόφαση, όσον αφορά το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Είναι αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Βάσο, καλό μεσημέρι. Βάσο, μας ακούς? Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση ότι είναι πλέον αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες με απόφαση 6-1. Και μάλιστα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα κάνει έφεση η οικογένεια. Να ακούσουμε την κυρία Βαλιράκη.
8: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Άννας Εμεΐ να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την υπόθεση αυτή της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άννα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε πως προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή στις 9 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή 11 κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου, με τη συνολική ζημιά να ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ότι αρχηγικά στελέχη του συγκεκριμένου κυκλώματος φέρονται να είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, πρόεδρος του Λάος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή γνωστών ονομάτων του καλλιτεχνικού χώρου στην έρευνα, καθώς αρκετοί τραγουδιστές φέρονται να εμφανίζονται ως ασφαλισμένοι σε εταιρείες που συνδέονται με το υποδιερεύνηση κύκλωμα. Το βράδυ της Τρίτης, μάλιστα, κλήθηκαν στη Γαδά και κατέθεσαν ως μάρτυρες ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλη Κελικίδου και ο Αλέκος Ζαζόπουλος. Ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν κληθεί ακόμα 10 τραγουδιστές περίπου. Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν κάτω από ποιες συνθήκες εμφανίζονταν ασφαλισμένοι στις συγκεκριμένες εταιρείες και αν υπήρχε πραγματική εργασιακή σχέση. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι καλούνται απλώς ως μάρτυρες.
0: Ως μάρτυρες της υπόθεσης, βέβαια.
11: Ναι, ο Φίλιππος Καμπούρης, να πούμε ότι τα αρνείται όλα. Λέει ότι πρόκειται για σκευωρία.
0: Και θα απολογηθεί και
11: την Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Σταμοπούλου να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία και βεβαίως να πούμε ότι τη σκυτάλη πήρε και το Βέλγιο.
12: Έτσι είναι, Έρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Κάτι τρέχει όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και στο Βέλγιο, στα όρια του.
0: Σε όλη την Ευρώπη.
12: Ακριβώς, στα όρια του είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν, πονοκέφαλος διαρκείας, η οργή των μαθητών και οι κινητοποίησεις και όλα αυτά 6 μήνες πριν από τις εκλογές. Πρόκειται για την κορύφωση ενός κύματος διαμαρτυριών που ξεκίνησε σημειωτέων πριν από περίπου 2 εβδομάδες από τα προάστια του Παρισιού. Παπαθανασίου και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, όπως λέγαμε και χθες.
0: Τώρα, έχει τη σημασία του να πούμε για ένα περιστατικό, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τους τραυματισμούς, για όλους αυτούς τους διαδηλωτές. Μιλάμε για ένα τεράστιο ρυθμό. Mm-hmm. Εδώ τώρα έχουμε ένα περιστατικό που έχει τη σημασία του να το πούμε για τον δήμαρχο, τον δήμαρχο του Σεντενή στη Γαλλία. Ο οποίος τι έκανε.
12: Βρίσκεται λοιπόν στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων. Γιατί έγινε ασπίδα για τους μαθητές απέναντι στην αστυνομία. Σε μια εικόνα λοιπόν που γρήγορα μετατράπηκε έρισε σύμβολο των κινητοποίησεων, έκανε το γύρο του κόσμου ο δήμαρχος του Σεντενή, Μπαγκιακόκο, συμμετείχε στη μαθητική πορεία στους δρόμους του Παρισιού. Εμφανίζεται μάλιστα να κρατά τη γαλλική σημαία και να προχωρά ανάμεσα σε νεαρούς διαδηλωτές. Κάποιοι μάλιστα τον κρατούσαν από τους ώμους, ενώ πίσω το ακολουθούσε πλήθος διαδηλωτών. Σε βίντεο που βγήκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκέντρωσε περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές και ο δήμαρχος εμφανίζεται με τα χέρια ανοιχτά μπροστά από μια ομάδα νεαρών, επιχειρώντας να σταθεί ανάμεσα στους αστυνομικούς.
0: Έγινε λοιπόν σύμβολο αγώνα. Τι έγινε τώρα στο Βέλγιο? Είχαμε και εκεί κάποιες συλλήψεις, σωστά?
12: Ακριβώς. Μοιάζει να υπάρχει εκεί ένα κύμα αλληλεγγύης. Έτσι, από τη Γαλλία πάμε στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο λοιπόν, μαθητές σε διάφορες περιοχές πραγματοποίησαν παρόμοιες κινητοποίησεις. Στη Λιέγη, μάλιστα, στη γαλλόφωνη Βαλλονία, τουλάχιστον 107 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε σχέση με τις μαθητικές διαμαρτυρίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν επίσης απεργία. Οι φοιτητές επικαλέστηκαν την αύξηση των διδάκτων στα πανεπιστήμια, τις υπερπλήρες αίθουσες και τις δυσκολίες πρόβασης στο εκπαιδευτικό υλικό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελισάβετ Θωμαπούλου, από το παραπολιτικά.gr. Και πάμε γρήγορα στον Αλέξανδρο Χριστάκο, διότι έχουμε σήμερα στις 9 και 4 το Τζάμπολ Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε. Σωστά, Αλέξανδρε?
13: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ένα παιχνίδι δύο ομάδων όπου έχουν βγάλει με νίκες τα τρία πρώτα παιχνίδια τους. Ουσιαστικά, συγγνώμη για τους πράσινους, είναι και ένα crash test, γιατί τα πρώτα παιχνίδια ήταν κοντά σε Παρί, Βιλεμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οπότε τώρα ουσιαστικά θα δώσουν ένα πρώτο παιχνίδι με πια δυνατή ομάδα και από αυτές που θα διεκδικήσουν την πρόκληση του Final Four. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και την επιστροφή του Μουστάφα Φάλ, ο οποίος αποθεραπεύτηκε και δεν αποκλείεται να κάνει και το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα. Θυμίζει ο Γάλλος σέντερ, πέρυσι αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό και για πολλά χρόνια το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος και αποκτήθηκε από τους πράσινους.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα κερδίσει η ελληνική ομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Η ώρα είναι 1.

0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
1: Α, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς, στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
2: Μόνο αυτοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όχι και εκείνοι. Ποιος άλλος αντιμετωπίζει προκλήσεις?
3: Εργοδότη πολέμα σου πίνουν το αίμα.
2: Έχω εδώ έναν ακροατή.
3: Επιτέλους να κατέβουμε στους δρόμους κάτω. Ναι, και στον άγνωστο στρατιώτη. Ναι. Δεν κατάλαβα. Μόνο θα τον λερώνουν οι εργάτες.
2: Εδώ μου έστειλε, δεν πρόλαβε, ο Σπύρος, δεν λέω το επίθετο, δεν ξέρω αν θέλει. Με αφορμή λέει τη δήλωση της Ελεονόρας Μελέτη, θέλω να πω ότι συγκλονίστηκα και έφτιαξα τον παρακάτω ύμνο. Νομίζω ότι ο Αποστόλης θα τον απογειώσει. Τι λες? Και μου στέλνει τους στίχους. Εμπρός της γης οι μπουρζουάδες, του AI σκλάβοι εμπρός. Εμπρός. Το κέρδος από τον κρατήρα βγαίνει σαν βροντί σαν κεραυνός. Πάνε πια τα κόκκινα τα χρόνια. Τώρα εμείς οι κυρίαρχοι της γης, που τρέμαμε τις απεργίες, βάλαμε Μελέτη Ευρωβουλή. Στον αγώνα ενωμένη και στη μάσα χωριστά, ό να μας προσμένει ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Άθεα κομμούνια και εργάτες με απεργία απειλούν, τις γης τα αφεντικά και πάλι θα αναστήσουν ναζισμό. Δεν έχει εδώ τέτοιο ρήμα.
3: Είπε, μπορεί να απογειωθεί.
2: Για να σπάσει ο τσαμπουκάς.
3: Την ιδέα δίνει.
2: Για να σπάσει ο τσαμπουκάς τους, τα κέρδη μας να ευλογούν, το φίδι πρέπει να φοβούνται, να σκλωτσίσουμε.
3: Το σοβαρεύει μετά. Το σοβαρεύει. Το, ναι, τον... το χαλάει. Το χαλάει.
2: Ναι, ναι, ναι,
3: και... βέβαια παραδέχτηκε ο άνθρωπος τι θέλει, μια δουλίτσα.
2: Το ρεφρέν είναι ωραίο όμως. Στον αγώνα ενωμένη και στη μάσα χωριστά. Ο Νάτον μας προσμένει, ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Ωραίο είναι.
3: Καλό.
2: Ο Νάτον, γιατί λέει το άλλο Νάτιν μας προσμένει.
3: Ο καλό είναι.
2: Διεθνής. Είναι παράφραση τη διεθνού.
3: Κοίταξε, με λίγη δουλίτσα. Αν το δώσουμε πάρτο. Στην Κατερίνα Λιόλιου, έχει γίνει πλατινένια.
2: Εσύ, αυτά είναι για σένα. Παράσταση, να είναι καινούρια.
3: Σκέψω να το λέγε η Κατερίνα Λιόλιου, αξία που θα έχει όμως. Το ίδιο θα ήταν. Από μένα το περιμένεις.
2: Η φαραντούρη του πολιτικού τραγουδιού τώρα. Η Λιόλιου τι είναι?
3: Μετρημένα τα λόγια σου.
2: Πιανού.
3: Τα δικά σου για το Κατερινάκι.
2: Όχι, ναι, δεν έχω θέμα.
3: Α, εντάξει. Δεν... Όχι, γιατί προχθές ακούσαμε να λες για τη Βύση και ξεσηκώθηκε ο κόσμος κάτω που λέει καψουρευόμαστε μόνο με αυτά. Όχι με τις βλακίες Καλαμούκι.
2: Πιο πολύ ξεσηκώθηκε ο Καρβέλας, νομίζω.
3: Ναι, μάλλον.
2: Παρά ο κόσμος.
3: Εσύ το ξεκίνησες όλο, το μαδό τέτοιο.
2: Εγώ το ξεκίνησα. Μα δεν είδες τι του έκανε.
3: Μάλλον ακούει ελληνοφρένεια και ξεσηκώθηκε και σου λέει να.
2: Ακούει φωνές ο Καρβέλας. Δεν ακούει καμία ελληνοφρένεια.
3: Ποια φωνές? Ποιος Καρβέλας? Γιατί είναι πολύ εκεί μέσα. Είναι πολύ εκεί μέσα.
2: Να μείνουμε όμως στη Μελέτη. Μετά θα έρθουμε
3: να είναι στη Μελέτη.
2: Βύση Καρβέλας. Είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Είναι αυτή η δήλωση, όπως υπόθηκε στην Ευρωβουλή τις προηγούμενες μέρες. Μίλησε για το δίκαιο των εργοδοτών. Επιτέλους, έχει ξεσηκώσει ένα άλλο.
3: Που κανείς δεν λέει. Και ο Άδωνης ντρέπεται να τα πει αυτά έτσι.
2: Ο Άδωνης το έχει πει.
3: Που άλλα κι άλλα.
2: Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει μπει και τα δικαιώματα των εργοδοτών. Και έβγαλε απάντηση.
3: Είχε πάει και σε κάτι ασφαλιστικές εταιρείες, αν θυμάσαι, που απειλούσαν προεκλογικά, άμα δεν ψηφίζετε και
2: τα λοιπά. Δεν το συζητώ.
3: Τα θυμάσαι όλα αυτά.
2: Τα σωστά είχε κάνει.
3: Κάτι φίλου του.
2: Η Μελέτη έβγαλε ανακοίνωση. Μάλλον η ίδια έκανε βίντεο για να πει ότι δεν καταλάβαμε όλοι εμείς πάλι.
3: Και ότι πετσοκόψαμε τη δήλωση.
2: Μπράβο.
4: Η αριστερά για ακόμη μία φορά καταπέβει στη γνωστή της τακτική. Κόβει ράδι και διαστρεβλώνει τα λεγόμενα όσων δεν συμφωνούν μαζί της, προκειμένου να κατασκευάσει μια βολική για την ίδια φίληση. Και στη συνέχεια ξεκινάει την υποκίνηση μίσους που φτάνει μέχρι και σε απειλές καταζωής στο διαδίκτυο. Η αριστερά της συμπερίληψης, του δικαίου και των δικαιωμάτων. Επιλεκτικά πάντα και υπό όρους. Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα και μετατρέπει ένα θέμα που αφορά σε όλους, όπως η ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας, σε ένα φτηνό σοου όπου όσοι βρίσκονται στο περιθώριο αναζητούν να γίνουν πρωταγωνιστές.
2: Καλά τα λέει,
3: πολύ καλά τα λέει η κυρία Μελέτη. Και ξέρει να πει για τη δημοσιογραφία, γιατί αν έχει καλύψει και αν δεν έχει καλύψει δημοσιογραφικά θέματα η Μελέτη, θα ξεχάσουμε τη showbiz του Κασιδιάρη, το ένα το άλλο. Δεν θα τα ξεχάσουμε
2: τώρα, μη φοβάμαι.
3: Ναι, αυτό. Δηλαδή, ξέρει από δημοσιογραφία η Μελέτη και δεοντολογία.
2: Αυτό που λέει ότι παρερμηνεύτηκε και κάποιο απέκοψε. Ναι, βάλαμε το απόσπασμα που λέει να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Από κάποιου, και τι τραβάνε, το ακούσαμε πριν, από κάποιους αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
3: Μπράβο.
2: Δηλαδή, τι παραπάνω, ναι, βάλαμε αυτή, την είπε, τη φράση την είπε. Το πριν τι έλεγε, δόξα ο εργάτης.
3: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
2: δόξα στον
3: μπορεί
2: εργάτη.
3: Να έχει η γυναίκα ένα σκεπτικό. Δεν ακούσαμε να ξεδιπλώνει τη ιδέα και το σκεπτικό της γυναίκας.
2: Ποιο είναι το σκεπτικό πριν και μετά. Από μόνη της η φράση είναι αυτοτελής και κάνει
3: σκεπτικό,
2: καριέρα.
3: Το παίρνει σαν δεδομένο.
2: Μα η φράση από μόνη της κάνει καριέρα. Δεν χρειάζεται να
3: φτιάξει. Το έτοιμο κείμενο που το λέει Παπαγαλία κακά.
2: Ναι, αυτό που το έγραψε, εν πάση περιπτώσει, τη το έγραψε και τι ακριβώς θέλει να πει. Ναι, βεβαίως θυμηθήκαμε την. Και ότι η αριστερά θέλει να την διαβάλει και τι να διαβάλει.
3: Γιατί δεν το πήγε και λίγο στο σεξισμό.
2: Μόνη της έκανε τη διαβολή.
3: Στο σεξισμό, γιατί δεν το πήγε στο σεξισμό.
2: Δεν ξέρω.
3: Ήταν ευκαιρία.
2: Ναι.
3: Ότι επειδή είναι γυναίκα την πολεμάνε και τη λένε αυτό. Αλλιώς, άμα την έλεγε την παπάντζα, ας πούμε, άντρας δεν θα το λέγαμε.
2: Όχι.
3: Γιατί άκουσα κάτι υπονοούμενα για τη συμπερίληψη και όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Εκεί το πήγαινε σιγά-σιγά, αλλά ντράπηκε να το πει.
2: Το συγκεκριμένο, όποιο και να το έλεγε. Προφανώς θα
3: ξεσηκωνόταν. Δεν είναι επειδή είναι γυναίκα.
2: Θύελα, δεν μας νοιάζει πιο. Είναι ευρωβουλευτής και το είπε στο Ευρωκοινοβούλιο και το είπε έτσι όπως το. Το είπε βεβαίως η Μελέτη όταν ήταν δημοσιογράφος συνάδελφος.
3: Που όλοι το θυμόμαστε.
2: Στο Star όταν ήτανε. Είχε ξεπλύνει.
3: Πόσα τέτοια Πούλιτζερ έχουμε χάσει από τη Μελέτη.
2: Ναι, πάρα πολλά. Είχε ξεπλύνει μοναδικά τον Κασιδιάρη. Γιατί τότε η Χρυσή Αυγή είχε κάνει ένα. Μια.
3: Δολοφονία.
2: Όχι, πριν.
3: Πριν τη δολοφονία.
2: Το 12. Είχε κάνει μια αιμοδοσία.
3: Από δικό του αίμα ή Πακιστανό.
2: Ναι, μου έλεγε ελληνικό αίμα να μαζέψουμε για Έλληνες και τέτοια. Αυτά τα σοου που έκανε. Και ήταν η εποχή που περνούσε τις γριούλες απέναντι.
3: Που ήταν οι μανάδες τους τελικά.
2: Ναι, ναι, που βλέπαν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι ανόητοι όλοι στα κανάλια και
3: ξεπλένανε. Δουλίτσα κάνανε.
2: Ανόητοι βασικά. Βασικά είναι ανόητοι. Και μετά είναι δουλειά.
3: Ναι, εντάξει.
2: Δεν την κάνει κάποιος ξύπνιος με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο.
3: Και μπορεί να την κάνουν και καταχρηστικά έναντι στους εργοδότες τους. Δεν ξέρεις.
2: Και ξέρεις τι, και η ανοησία και η βλακεία είναι παράγοντας. Κακώς το βγάζουμε. Είναι δηλαδή, ναι, δόλος, αλλά επειδή είσαι ανόητος έχεις δόλο. Δεν το βγάζουμε,
3: ναι,
2: έξω. Εντάξει. Είναι και ηλίθιος κάποιος.
3: Ναι, είναι, ναι. Γιατί
2: τα
3: βλέπει κοντόφθαλμα.
2: Βρίσκουμε ένα κίνητρο.
3: Τι θα
2: είναι ηλίθιος.
3: Τι θα πιούμε, ναι, ναι.
2: Ρε παιδί μου, μας κυβερνάνε κατά καιρούς και πρωθυπουργοί είναι ηλίθιοι. Γιατί έχουν δόλια συμφέροντα, εξυπηρετούν λόγω ηλιθιότητας, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά είναι και βλαμμένοι.
3: Α, δηλαδή υπάρχουν και κερί που δεν μας κυβερνάνε ηλίθιοι.
2: Όχι, ναι, δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Προφανώς
3: δεν είναι όλοι. Μην όλα και εγώ δεν θέλω.
2: Δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Αλλά θα ακούσουμε τώρα την εκπομπή της Μελέτη.
3: Όσοι όμως έχουν συγκεκριμένες πολιτικές, είναι.
2: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μπορεί να είσαι ο χειρότερος, να είσαι και δόλιος, αλλά κάποιοι είναι και βλαμμένοι. Τι να κάνουμε, είναι. Δεν το κάνουμε.
3: Ναι, όχι, συμβαίνει.
2: Το βγάζουμε έξω και δεν λέμε με πολιτικά. Όχι, χωρίς πολιτικά. Είναι σκέτο. Δεν θέλει.
3: Προβλαμμένο δεν είναι και κάτι. Έχει υποστεί μια βλάβη αυτό. Δεν είναι
2: αυτό.
3: Ότι...
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Πόσο άλλο έχει υποστεί βλάβη από τις καταλήψεις του Κωνσταντινόπουλου.
2: Άκου τώρα την εκπομπή εκείνη της Μελέτη το 2012.
5: Θα περάσουμε να δούμε δύο πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι. Όχι μόνο το καλοκαίρι, είχαν ξεκινήσει από πιο πριν, ειδικά το ένα πρόσωπο από αυτά. Μας απασχόλησε πάρα πολύ και λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη, και λόγω των εκλογών που έγιναν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο, ένα πρόσωπο το οποίο δέχτηκε πολύ κριτική, αλλά και πάρα πολύ έκθεση, λόγω ότι από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως κοινωνικό φαινόμενο. Έχουμε την Τζοτζέλα από τη μία, η οποία συνάντησε. Στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που έγινε πριν από λίγο, πριν από λίγες ημέρες, τον Ηλία Κασιδιάρη.
6: Βεβαίως. Με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία και διανομή τροφίμων που έκανε η Χρυσή Αυγή την Παρασκευή που μας πέρασε, 14 του μήνα, εκεί ήταν ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν είχαμε κανονίσει καμία συνέντευξη. Απλά καλύπταμε το θέμα και βρήκαμε τον κύριο Κασιδιάρη.
2: Κάνει Χρυσή Αυγή αιμοδοσία και διανομή τροφίμων για Έλληνες. Και κανονίζει το Star, εδώ η εκπομπή της Μελέτη, να πάει εκεί. Και δεν είχαμε κάνει συνέντευξη, λέει, απλά είχαμε πάει στο θέμα.
3: Α.
2: Δηλαδή επέλεξε μια εκπομπή, ένα κανάλι τότε, να στείλει κάμερες στη δράση της Χρυσής Αυγής και πέσαν πάνω στον Κασιδιάρη.
3: Ποιος κακόμοιρος μπορεί να πήρε το αίμα του Κασιδιάρη, αυτό σκέφτομαι εγώ τώρα.
2: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω αν έδωσε.
3: Βέβαια, αυτοί που θα πήγαν εκεί όμοι θα ήταν, οπότε ναι. Καλώς να.
2: Ανακύκλωση.
3: Ναι.
2: Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ.
3: Απορριμμάτων.
2: Θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της εκπομπής.
5: Τζορτζέλα, μπράβο.
7: Συγχαρητήρια, Τζορτζέλα. Του έβγαλες πραγματικά μια πάρα πολύ νεανική και έτσι αυθόρμητη και ο λόγος ήταν πάρα πολύ
8: ωραία. Ένα πιο ανθρώπινο προφίλ ενδεχομένως από τον Ηλία Καστιγιάρη.
9: Και ο τρόπος που μιλούσα, δεν είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που τον είδαμε να χαμογελάει όταν μιλάει. Να χαμογελάει και να μιλάει.
10: Όχι, είναι αρκετά χαμογελαστός άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ έκανα ερωτήσεις που συζητάμε στις παρέες μας. Αυτό που συζητάμε στα σπίτια μας. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνέντευξη, εκτός από τις πολιτικές ερωτήσεις που απάντησε ο κ. Καστιγιάρης, μάθαμε προσωπικά πράγματα που ο κόσμος δεν τα ήξερε.
8: Αν είναι αυτό που λέω ότι δεν αφορούν κανένα τα προσωπικά μου, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει.
10: Δεν συμφωνώ και εγώ, γιατί αν κρίνεις από. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Καστιγιάρης θέλει λιγάκι να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολύ έτσι γοητευτικού άντρα που έχει
8: γίνει το τελευταίο.
10: Ακριβώς, που έχει βγει το τελευταίο διάστημα πολύ προς τα έξω.
9: Έχει μια γοητεία.
7: Δεν ξέρω αν τον ρώτησε, off the record. Είμαι σίγουρη ότι μετά από το περιστατικό αυτό που έγινε και πιο γνωστός ενώ σαν πρόσωπο, οι γυναίκες σίγουρα τον φλερτάρουν πολύ περισσότερο.
10: Όχι, αυτό δεν πρόλαβα. Φλερτάκι να το ρωτήσω. Όπως δεν πρόλαβα να του κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλός χορευτής και χορεύει καταπληκτικό ταγκό. Εκεί αυτά δεν τα πρόλαβα. Έτσι, όπως τον είδα από κοντά και μιλήσαμε, είναι ένα πολύ έτσι ζεστό, χαλαρό παιδί. Ευγενικός, απλός, προσιτός.
2: Γι' αυτό σου είπα πριν για ηλικιότητα.
3: Ναι, ναι.
2: Αν κάποιος,
3: ένας και ένας,
2: αν κάποιος θέλει να προβάλλει, έχει στόχο, σχέδιο να προβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο του Καστιγιάρη, αυτό είναι, το βλέπουμε, το συζητάμε, είναι σχέδιο. Εδώ γίνεται από βλακή όλο αυτό. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει τι κάνουν εδώ, όλοι αυτοί. Εδώ βλέπουν, το βλέπουν αρένοπο. Αφού είπαμε τι γίνεται.
3: Ναι.
2: Τον βλέπουν αρένοπο. Και όταν λέει εδώ ένα συνάδελφο εκεί που λέει μετά το περιστατικό, πολλές γυναίκες τον φλερτάρουν, εννοεί το χαστούκι στην κανέλη.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι το περιστατικό. Όλη εδώ λοιπόν αυτή η κουβέντα που είναι του 12 παλιά, αλλά υπό την ηγεσία της Μελέτη, ήταν εκπομπή Μελέτη. Θυμάμαι όταν το είχαμε παίξει στο Real, είχαν διαμαρτυρηθεί από το Star και είχαμε δεχτεί κάτι τηλέφωνο ότι έγινε αυτό, δεν τον είχαμε τέτοιο στόχο, αλλά το
3: δεν
2: τελικό αποτέλεσμα.
3: Αυτό είναι, δεν είχαμε τέτοιο στόχο, να μην έχετε βλαμμένους.
2: Το τελικό αποτέλεσμα αυτό ήταν, ένα ξέπλυμα.
3: Εντάξει, πέρασε τις εξετάσεις για να γίνει Ευρωβουλευτής στη Νέα Δημοκρατία, όμως ταιριαστά όλα.
2: Όταν δεν την είχε ερωτήσει ο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη στην Μελέτη.
3: Πού φτάσα.
2: Ότι είχε ξεπλύνει τον Καστιγιάρη με αυτή την εκπομπή.
3: Τη Μελέτη.
2: Ναι, ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής.
3: Α, τότε
2: και τώρα είναι ευρωβουλευτής. Εκπροσωπεί όλους και υπάρχει 170.000.
3: Έχει Λατινοπούλου. Τέλος πάντων.
2: Ναι, οκ, okay, είναι. Ναι. Τι, να, αυτή είναι.
3: Ένας και ένας,
2: Αυτή είναι. Είναι σειρά, γίνεται. Δεν είναι ένας μόνο, τον επιλέγει κάποιος. Όλο αυτό είναι μια λυσίδα. Γύρω σου, παντού γύρω μας είναι όλα
3: ναι,
2: αυτά.
3: Ναι, ναι, τους θυμάμαι.
2: Και αν δεν βγάλει, μίλα με λογική, να πούμε ότι τώρα είναι μεσημέρι και η ώρα είναι 1 και 13. Έχουν άλλη άποψη. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Συνανθρωποί μας είναι. Όταν την είχε ρωτήσει ο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη ότι ξέπλυνε στον Καστιγιάρη με αυτή τη συνέντευξη, ξέρεις τι απάντησε. Ήταν λέει προεκλογική περίοδος και ήμασταν υποχρεωμένοι να βγάλουμε κάποιον. 17 Σεπτέμβρη του 12 ήταν αυτή η εκπομπή. Οι εκλογές ήταν Μάιο και Ιούνιο του 12. Ήταν τρεις μήνες μετά τις εκλογές. Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση. Και αν είχες υποχρέωση, βγάζεις τον.
3: Φασίστα.
2: Το φασίστα.
3: Δεν είχαν σκοτώσει τον Καστιγιάρη. Δεν τα ξέρανε.
2: Και ήταν περιστατικό του χαστούκι με την κανέλη. Και λέγανε όλοι εδώ τι καλό, τι ωραίο πρόσωπο και πολύ ευγενικό.
3: Ναι, και το φλερτάρουν και
2: είναι. Ναι.
3: Και γελαστό, γελάει
2: πρώτη φορά. Αυτές οι αειδίες. Πώς έχει συμβάλει δηλαδή κάποιος, αυτό όλο επιβραβεύτηκε από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι.
2: Και τώρα είναι εκεί η Μελέτη και κουνάκι και το δάχτυλο που την παραποιήσαμε και δεν καταλάβαμε. Απόλυτα συνεπείς με όλη αυτή την ιστορία της είναι.
3: Παίρνοντας 25.000 το μήνα.
2: Ναι, οκ, okay, την έστειλαν εκεί ο κόσμος. Και...
3: Μπράβο, καλά.
2: Αυτό είναι και το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι και η θεσμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ναι, αλλά
2: τι
3: ξέρει
2: να
3: ο λαός. Εμπιστευτούμε την κρίση του λαού. Ξέρει ο λαός.
2: Πώς δεν ξέρει.
3: Κάποια σοφία θα υπάρχει που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε.
2: Ναι, ευτυχώς.
3: Δηλαδή να είμαστε συμπεριληπτικοί, εμείς μπορεί να είμαστε.
2: Δεν είμαστε
3: έξω από την συμπερίληψη.
2: Εγώ δεν είμαι.
3: Εντάξει.
2: Σε αυτά.
3: Μα η Μελέτη ότι αριστερά είναι την συμπερίληψη. Τι είσαι.
2: Ναι, δεν είμαι αριστερός.
3: Δεν είσαι αριστερός.
2: Δεν θέλω τίποτα, καμία σχέση.
3: Μήπως τώρα που κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα γίνεσαι πιο αριστερός, γιατί έκατσε ο ηγέτης της αριστεράς.
2: Ποιος καθόταν εδώ, Κύρκο. Ο Τσίπρας καθόταν.
3: Το λέει σαν Τσίπρας.
2: Νωρίτερα τον είχαν εδώ καλεσμένο, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα στην πορεία. Το θέμα το ηγέτη.
3: Έχει κολλήσει αριστερή είναι τώρα. Κάτι εκεί, κάτι έχει αφήσει τίποτα.
2: Πώς με ακούς.
3: Πώς με ακούς. Όσο θα έπρεπε.
2: Ναι. Το θέμα της χώρας είναι ο διχασμός Βύση Καρβέλα, ο οποίος Καρβέλας έκανε αυτό.
3: Γιατί
2: που...
3: να συζητάμε εδώ το χαζά, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης.
2: Μα πραγματικά.
3: Αυτή σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η Βύση και ο Καρβέλας είναι όλη μας τη ζωή.
2: Η δική σας.
3: Όσο ζούμε, ενώ υπάρχει.
2: Ναι, υπάρχει, είναι αλήθεια.
3: Ο Ανδρουλάκης τον ξέραμε και χθες τον Ανδρουλάκη.
2: Ω, προχθές τον ξέραμε. Ήταν ευρωβουλευτής και αυτός.
3: Όταν η Βύση έκανε το πρώτο τραγούδι, δεν τον ξέραμε.
2: Όχι, βέβαια, δεν τον ξέραμε. Εγώ έχω δει τη Βύση πολύ μικρός. πρέπει να ήμουν 6-7 χρονών, ξέρω εγώ.
3: Με Νταλάρα, είμαι σίγουρος.
2: Ναι, στην πλατεία της Λιούπολης, μόλις αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Μόλις αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, κάναμε μια συναυλία δωρεάν στην κεντρική πλατεία της Λιούπολης.
3: Ο Νταλάρας δωρεάν.
2: Νταλάρας, Γαργανουράκης, Βύση και Αλεξίου. Αν θυμάμαι καλά, Αλεξίου πρέπει να ήταν.
3: Να.
2: Δεν θυμάμαι τα τραγούδια. Θυμάμαι ότι είχα πάει μπροστά και του έβλεπα όλου. Αλλά θυμάμαι πω ήταν εντυμένη.
3: Ποια τραγούδια, τι θα έλεγε το 12, θα έλεγε περίπου τα τραγούδια.
2: Δεν θυμάμαι κανέναν.
3: Δεν είχε πετάξει τον Ταλάρα μέσα στην τεχνίλα.
2: Πώ ήταν εντυμένο, θυμάμαι μόνο τη Βύση πω ήταν.
3: Τι φόραγε.
2: Ένα τζιν παντελόνι, μια καφέ ζώνη και ένα μπλε μπλουζάκι.
3: Απλό κορίτσι.
2: Απλό. Δεν φαινόταν τίποτα.
3: Αχανό τότε.
2: Μόνο αυτό θυμάμαι γιατί καθόμουν μπροστά. Αλλά παιδί τώρα κάπω είχε γράψει όλο αυτό.
3: Ροζ την πήρε ο Ταλάρα και την πέταξε τα σκυλιά μετά.
2: Όχι, Σαμαρά ήταν μετά.
3: Μετά. Τι είπα.
2: Σκυλιά. Να πει σκυλί. Να πει σκυλιά. Σκυλί που λέει.
3: Και δεν ξέρουμε αν ήταν και κατευθείαν ο Σαμαρά. Ξέρει τη σειρά.
2: Ο Καρβέλας με ανακοίνωσε.
3: Ο Λάμπης Λιβιεράτος ποτέ ήταν.
2: Ποιο?
3: Ο Λάμπης Λιβιεράτος.
2: Πολλά. Όλα μαζί. Ο Καρβέλας έβγαλε μια ανακοίνωση νωρίτερα, σε συνέχεια των ανακοινώσεων, που απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του.
3: Να.
2: Αυτό είναι βόμβα.
3: Βέβαια, αν πα στο ΑΚΑ, έτσι και τα περισσότερα δεν τα έλεγε, ο κόσμος τα έλεγε. Θα μπορούσε να παίζει τη μουσική. Οκ, okay, η μουσική είναι μουσική.
2: Θα ακούσουμε και να τώρα, ο κόσμος. Θα ακούσουμε τώρα πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Και βγήκε πριν ο Δαβαράκης στο Sky και λέει: αν ισχύσει αυτή η απαγόρευση, η Βύση θα τραγουδάει μόνο στο μπάνιο της.
3: Το χαμός από κάτω αναπτύρες έξω τον μπάνιο της Βύση.
2: Το μπάνιο ήταν στο ΑΚΑ.
3: Το μπάνιο, ναι.
2: Σκηνικό μια δεκάνη, μια ντουζιέρα, ένα τέτοιο. Όπου θα λέει είναι μπάνιο.
3: Μπορεί να λέει ότι θέλω. Στο μπάνιο μου τώρα.
2: Μπορεί να το ονομάσει. Αν αβήσει, στο μπάνιο.
3: Οι ανώμαλοι ήρθαν και αυτοί εδώ.
2: 100.000 ήρθαν τα ανώμαλοι.
3: Λίγοι είναι οι ανώμαλοι.
2: Βάλε να δούμε πώς θα είναι η ζωή χωρίς αναβήσει.

0: Έγινε.
1: Έτσι θα είναι.
0: Δεν έφτασε η ώρα να χωρίσουν.
1: Δεν έφτασε τελικά.
0: Τώρα το έλεγε.
1: Που έφτασε.
0: Ναι.
1: Χωρίς θα είναι, χωρίς να βήσει τα τραγούδια.
0: Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει βήσει.
1: Ναι,
0: τελικά. Άκυρο η βήση.
1: Δείτε το, φτιάξτε λίγο τη ζωή σας, προσαρμοστείτε.
0: Από κάπου διάβαζε λέει θα κάνει δίσκο στη Βανδί τώρα.
1: Ο Καρβέλα, ναι. Αυτή θα είναι η εκδίκηση.
0: Αυτό θα είναι καλό. Αναγόνα... Α, και τα έχουν βρει, είναι φιλινάδες.
1: Ναι, αλλά θα ξαναχωρίσουν γι' αυτό, εξ αυτού του λόγου. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να πω αυτό. Την προβλέψή σου ή όχι ακόμα, μην το τέτοια.
1: Να την πούμε την
0: προβλέψη. Θα πω ότι είναι δικιά σου. Μπράβο, δεν το παίρνω πάνω.
1: Σας το έλεγα χθες.
0: Παρόπου το λέγαμε μαζί το λέγαμε χθες.
1: Να μην μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Πες το εσύ.
0: Θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό σου.
1: Για πες.
0: Η πρόβλεψη είναι ότι θα γίνει τώρα το μαδό τέτοιο.
1: Ναι.
0: Το μπουρδοκλώμα. Κόλος, δικαστήρια, το ένα το άλλο μαμού. Χαμός. Κάποια στιγμή συμβιβασμός εξοδικαστικός.
1: Mm. Θα δούμε.
0: Ναι. Κάποια στιγμή θα πέσει κανένα φράγκο, θα κλείσουν τα στόματα. Θα γίνει μια συνάντηση για να τα βρούνε και θα τα βρούνε και του χρόνου. Ο ΆΚΑ.
1: Βύση Καρβέλα.
0: Ο ΆΚΑ.
1: 120.000 κόσμο.
0: 120-150 πιο πολλά από το
1: 200 εκατομμύρια. Έτσι θα γίνει. Εγώ είμαι σίγουρο θα γίνει έτσι.
0: Τι ο ΆΚΑ, πλατεία συντάγματο.
1: Σιγάρο.
0: Λιγότερο. Πολύ έχουμε πιο μεγάλο.
1: Κάτω ο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Πιο μεγάλο.
0: Τιένα, όχι άλλο. Λαράμπλα.
1: Βαρκελόνη.
0: Μικρή. Ο Αρένα. Ούτου. Δεν ξέρω πώς θέλει, πώς χωράει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα. Μια αρένα.
1: Οκ. Okay. Πάντως, εγώ νομίζω θα τα ξαναβρούνε και αυτό είναι καλό για την Ελλάδα.
0: Μήπως όλο είναι κολπάκι τώρα και μας το παίζουν. Να χτιστεί φέτος όλο αυτό και του χρόνου να γίνει ένος του ζευγαριού και
1: κολπάκι δεν είναι, αλλά θα δούμε. Τι, ας
0: και να παίζει ο Νικόλας πιάνω με ουρά πάνω στη σκηνή.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Mm. Γιατί για το καλό του ελληνισμού, εγώ για εθνικούς λόγους μιλάω.
0: Και
1: μιλάω
0: του πολιτισμού, για γιατί τώρα αυτό είναι και πλήγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τι θα κάνει η Μενδώνη, που είναι τόσο άξια.
1: Πρέπει να πάρει θέση τώρα.
0: Τι μπορεί να πάρει, βλέπει όλα αυτά.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα.
0: Να τσιμεντώσει κάτι. Τόσο έχει τσιμεντώσει την Ακρόπολη, να τσιμεντώσει τις σχέσεις.
1: Παντού γύρω μας υπάρχει μια μπουμπούλα, πόλεμη. Παντού δεν γίνεται να έχουμε και εμφύλιο.
0: Καλά.
1: Να το δούμε αυτό.
0: Προφανώς.
1: Πριν να είναι αργά.
0: Γι' αυτά είμαστε τώρα.
1: Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Να έχουμε την Τουρκία. Ναι. Να έχουμε τους κινδύνους από εδώ από εκεί. Όχι να έχουμε και τα εσωτερικά μας.
1: Ξέρεις ποιος θα μπορούσε να ενώσει. Αν δεν τα καταφέρει η Μενδώνη. Αυτός που ενώνει και την κεντροαριστερά.
2: Κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω αν ο ελληνικός λαός με τη μίση ξανά με την ψήφο του.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
2: Θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση με ένα ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο από αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με ποιους, με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και προοδευτικές δυνάμεις που θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης στη βάση του προγράμματός μας, αν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα, για να συγκροτήσουμε αυτή την προοπτική της εναλλακτικής διακυβέρνησης. Με δύο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
1: Είναι εδώ για να ενώσει. Δεν τα είπε εδώ το πρωί, αυτά τα είπε χθες. Είναι εδώ για να ενώσει την κεντροαριστερά. Δεν είναι για να διχάσει, γιατί μέχρι στιγμής διχάζει.
0: Άθρησκο γουρούν, λέει δεν είμαι θρησκόλητος προάλλης και τώρα βουδιστής.
1: Ναι, βουδιστή δεν είπε καλό γύρο του Αγίου Όρου, το είπε κιόλα.
0: Ναι,
1: συνέχεια τη δήλωση λέει δεν λέω καλό
0: γύρο. Αυτό είναι τελικά. Τώρα που είναι ο Λουκά. Πού είναι ο Λουκά τώρα να πει ότι είναι βουδιστή.
1: Δεν είναι, είπε ότι δεν
0: είναι. Σαν βουδιστή λέει θα κάτσω.
1: Αυτό σου μείνει από την πολιτική δήλωση τη Ένωση.
0: Γιατί αλλιώ. Πού το ρώτησε ο δημοσιογράφο. Ωραία, τι εννοείται θα ενώσει την κεντροαριστερά. Ο Ανδρουλάκη είναι κεντροαριστερά. Ωραία.
1: Είναι.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θα είναι ο Ανδρουλάκη, αντιπρόεδρο.
1: Υπό τον Τζίπρα.
0: Θα τον έχει από κάτω, πε το καθαρά.
1: Δεν το λέγεται.
0: Πού να κάκαλα το αριστερού ενωτή.
1: Αν βγάλει ο Τσίπρας 20, τι 20 τώρα, αν βγάλει 16 ο Τσίπρας και 14 ο Ανδρουλάκης,
0: είμαι σαφές, ναι.
1: Αν βγάλει 16 ο Ανδρουλάκης και 14 ο Τσίπρας,
0: θα πάει από κάτω ο Τσίπρας μετά.
1: Σιγά μην πάει.
0: Δηλαδή ένωση είναι και αυτή.
1: Και αυτό είναι.
0: Απλά είναι από κάτω ένωση.
1: Γι' αυτό η δεύτερη θέση παίζεται.
0: Είναι διπλής όψεως η ταινία αυτή της ένωσης ή είναι μονής όψεως, μόνο μα είναι αυτός πρώτος.
1: Βολά με τα χαλιάλες κάτω,
0: Ναι, αυτό ή τις κουρτίνες μας δεν το γυρίσεις, δεν ξέρω, το ξέρεις το,
1: κουρτίνες.
0: Ναι, για να μην πηγαίνει στη μοδίστρα. Άμα σέρνετε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη κουρτίνα που αγόρασε.
1: Γιατί να μην πα στη μοδίστρα.
0: Για να γλιτώσει λεφτά.
1: Τι να γλιτώσει, για την ταινία και θα γυρίσει τη σκουρτίνα.
0: Είναι μια ταινία που κολλάει, είναι διπλή στερχή πάνω στο υφάσματα.
1: Πώς θα πλένε,
0: γυρνά. Γιατί τι πλένει τι κουρτίνε, κάθε πότε τι πλένει. Σιγά. Πλένουμε και τι κουρτίνε τώρα. Έλα, Παναγία, δεν το ξέρω αυτό. Στη μετακόμιση.
1: Ναι,
0: θα πάρει καινούργια ταινία. Και τη σιδερώνει μετά πάνω, πολύ καλό.
1: Και κολλάει.
0: Και κολλάει, βέβαια.
1: Δεν τα
0: κάνει και την τζάκιση από κάτω. Ενώ φαίνεται σωστό.
1: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Άρα στην μετακόμιση. Ω, γύρευε.
0: Στην μετακόμιση, το που θα ξαναχρειαστεί.
1: Τι θα χρειάζεται, σωστό και αυτό. Σύμβουλο του Τσίπρα μέχρι πρότινο, πέρασε δηλαδή και δεν ακούμπησε. Ήταν ο Άρης Πιλιοτόπουλος.
0: Γιατί να μην πάει καλά αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Νομίζω ο Σπιλιοτόπουλος έχει πάει στο Σαμαρά τώρα. Νιώθω.
0: Πάλι!
1: Γιατί πότε ήταν.
0: Α, στον Καραμαλή ήταν.
1: Ήταν στον Καραμαλή. Νιώθω ότι πήγε στον Σαμαρά, γιατί έκανε κάτι, βγήκε χθες στο Sky, έκανε κάτι δηλώσεις και άρχισε να μας τα λέει πολύ για τον Τσίπρα τίποτα. Άρχισε να τα λέει. Δεν έχει ανάγκη τώρα ο Τσίπρας από το Σπιλιοτόπουλο.
0: Έχει ανάγκη. Το Μαρατζίδι εκεί. Αν είναι και ο Μαρατζίδι. Σύντροφος τώρα ο Άρης.
1: Τώρα έγινε σύντροφος του Σαμαρά.
4: Θα πω ως απάντηση ότι πράγματι ο μεσαίος χώρος είναι πνευματικό μου παιδί. Δεν χωρά καμία αμφιβολία. Επίσης, επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κρύβομαι, το δικό μου πρόσημο ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε προοδευτικό. Προφανώς ανήκω στο μεσαίο χώρο και προφανώς δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσδιοριστεί στα δεξιότερα αυτής της παράταξης. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να διαφεύγει σε όσους από εσάς σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιστορία, να μην μας διαφεύγει της προσοχής, ότι ο Αντώνης Σαμαράς πριν από τη Νέα Δημοκρατία είχε κάνει την πολιτική άνοιξη.
1: Βεβαίως.
4: Και αν να θυμηθούμε λίγο ότι με την πολιτική άνοιξη είχε από το Μακαρίτη, το Λεντάκι μέχρι υπουργούς του Πασόκ δίπλα. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί.
1: Δευτούρισε
4: μεν, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ.
0: Τίποτα καλέ. Το πρωτοπαλί καρό τον Μπαλτάκος αυτομόλυσε και πήγαινε και ξερόγλυφε τους χρυσαυγίτες όλους.
1: Τι έκανε
0: ο Μπαλτάκος?
1: Ναι, εδώ ο Σπιλιοτόπουλος τι κάνει? Πηγαίνει στην πολιτική άνοιξη δεκαετίες πίσω για να πει ότι ήταν κεντρώα τότε η πολιτική άνοιξη με κάποιο τρόπο. Και άρα και τώρα είναι κεντρός ο Σαμαράς. Μεσαίος χώρος.
0: Ένα λογικό άλμα 20 ετίας.
1: Ο Σπιλιοτόπουλος είναι ο εμπνευστής, μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Λούλης ήταν τότε, που λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στρίψει κεντρός.
0: Στο κέντρο
1: και μεσαίος χώρος. Ο Καραμαλής
0: ήταν πιο κεντρός.
1: Μερουσόπουλο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, ο Καραμαλής ήταν κοψιδάκια τώρα. Τι κεντρός.
0: Τι κεντρό είναι όλοι. Ήταν ρε παιδί μου αυτό το mainstream που θες για να βγεις κυβέρνηση. Αυτό
1: ναι,
0: ήταν ο Καραμαλής.
1: Αυτό είναι όλοι.
0: Mainstream μίλα.
1: Όλοι οι πρωθυπουργοί, αν δεν πάρουν αυτό το 10% του χώρου του χυλού που κινείται πέρα εδώ, δεν βγαίνουν πρωθυπουργοί.
0: Είναι αυτό που είναι η στιγμή που πρέπει να πάρεις μια κασέτα της Βύση.
1: Τι να κάνεις?
0: Να πάρεις μια κασέτα της Βύση, να γίνεις πιο mainstream.
1: Κασέτα.
0: Τι έχετε εσείς τώρα?
1: Εμείς τώρα έχουμε μπομπινόφωνο.
0: Spotify.
1: Το μπομπινόφωνο, το θυμάσαι? Άμκερ, πώς ήταν η μάρκα αυτή? Πώς τα λέγαμε? Πώς?
0: Άμπεξ.
1: Τα Άμπεξ, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Άμπεξ πρέπει να είναι κάτι άλλο, σχετικό.
0: Ναι, ναι, η Σάνκια είναι κάτι άλλο. Η απόρριψη απορριμμάτων οικοδομικών. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου.
1: Έχω αρτικόλεκτα διάφορα.
0: Ελά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μια και κάθεσαι εκεί στη θέση.
1: Ναι,
0: το Ελασίτη. Νιώθει Ελασίτη λίγο τώρα που κάθεσαι στην ίδια καρέκλα.
1: Τι να σου πω τώρα εδώ. Είναι... Δονούμε. από τις δονήσεις του Τσίπρα.
0: Ήταν δεν ήταν κρίμα που δεν είπαμε μια καλημέρα να βγάλουμε μια φωτογραφία με τον πρόεδρο.
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάστηκε.
0: Όχι, δεν χρειάστηκε.
1: Όχι, μόνο, ναι.
0: Μια αναμνηστική κάτι.
1: Σου είπα η ζωή που είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Ήρθε μετά απέναντι, γιατί απέναντι από το στούντιο.
0: Κάτι είπε για μένα.
1: Θα σου πω. Θυμήθηκα το ρήμα. Ήρθε απέναντι
0: στο γραφείο
1: την έφερο σκουρή. Δεν γλιτώναμε. Την έφερε σκουρί απέναντι.
0: Εγώ την γλίτωσα, όμως ήξερα τι έκανα.
1: Εσύ δεν ήσουν πρωί-πρωί γι' αυτό. Μου λέει να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Με φιλάει.
5: Αγαπημένο μου, μανάρι μου.
1: Δεν είπα αυτό, οκ. Okay. Μου λέει τι κάνετε και τα λοιπά. Λέω καλά, είμαστε πώς θα πάει. Εκεί είπαμε λίγο στα όρθια. Μου λέει που είναι ο άλλος. Εννοούσε εσένα. Λέω θα έρθει σε λίγο πιο μετά. Μου λέει θα τον τζουρομαδίσω.
0: Θα το χάρω.
1: Αυτό είναι το σωστό. Τζουρομαδίσω. Λέω να το κάνουμε, αλλά να έχουμε βίντεο. Καταλαβαίνεις, λέω την αναγκαιότητα
0: ακόμα
1: και εκλογές.
0: Υπάρχει μπιφ ακόμα φαίνεται.
1: Όχι, το είπε με γλυκό τρόπο. Μου λέει: εγώ σας αγαπάω, εσείς δεν με αγαπάτε. Της λέω: σε αγαπάμε γιατί είσαι καλή πελάτησα.
0: Δεν με αγαπάς.
1: Όχι. Της λέω: σε αγαπάμε γιατί είσαι πολύ καλή πελάτησα. Και εμείς αγαπάμε. Όχι, το προσπέρασε. Αγαπάμε. Και μετά μπήκαμε σε μια πολιτική συζήτηση. Λέω: πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Μου λέει: δεν βγαίνει Μητσοτάκης. Οκ, λέω: δεν βγαίνει. Ποιος θα βγει, μου λέει εγώ. Εντάξει, να σταματήσουμε την κουβέντα.
0: Και κάπου εκεί τελείωσε η πολιτική. Τελείωσε η πολιτική, τελείωσε η συζήτηση.
1: Ζωή μου, okay, ρε παιδί μου. Μεταξύ μας είμαστε, ήμασταν δύο. Μπορεί λέω να το πω στον αέρα, αλλά είμαστε δύο. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Όχι, μου λέει γιατί είναι απίθανο. Δεν θα βγει ο Μητσοτάκης σίγουρο. Λέω υπάρχουν κάτι άλλοι στις δημοσκοπήσεις. Μην τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις.
0: Τελείωσε.
1: Έχετε πέσει θύματα των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
1: Μου λέγε διάφορα. Οκ, okay, έτσι λέω εντάξει.
0: Άρα έχουμε και ζωή.
1: Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε. Τα βάλαμε προχτές.
0: Ζωή αυτό.
1: Υγεία να έχουμε, λέω και το γύρισα στις ευχές. Που λέγανε οι μπαρμπάδες.
0: Ναι.
1: Υγεία, τι άλλο θέλουμε στη ζωή.
0: Ή στα τρένα. Υγεία να έχουν τα παιδιά σας. Κυρίες μου και κύριοι.
1: Αυτό. Και τελείωσε εκεί.
0: Γιατί έτσι θα πάει η προεκλογική. Θα...
1: Και μου ξαναλέει φεύγοντας, άμα βρω τον Αποστόλη θα τον τζουρομαδίσω. Εντάξει, λέω, οκ. Okay.
0: Θα φροντίσω να μην με βρει, φρόντισα ήδη εκείνη
1: την μέρα. Η ζωή της λέω...
0: Ο Τσίπρας τι θα έλεγε να μας
1: της λέω της ζωής, είναι πολύ καλή στις μιμήσεις. Που δεν το έχει.
0: Και στις μηνύσεις.
1: Της λέω, σε είδα με την, σε μια επιτροπή πριν 20 μέρες, ήταν με την
0: Σοφία Βούλτεψη.
1: Που, ήταν... που την είχαν βάλει προεδρεύουσα.
0: Προεδρεύουσα παρατύπωση.
1: Ναι, και της λέω, πλάκα, και λέω, την πήγε τρένο, λέω, την Βούλτεψη πάνω, δεν ήξερε και τίποτα η καημένη Βούλτεψη και άρχισε να μου κάνει τη Βούλτεψη. Δηλαδή ήταν ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το μαλλί πώς είναι.
1: Όχι αυτό, α. Από την επιτροπή. Α. Τα ατάκη και μου έκανε Βούλτεψη. Που ήταν πολύ αστείο να βλέπει τον Κωνσταντοπούλου να σου κάνει τη Βούλτεψη.
0: Άμα δεν βγει με την πολιτική, υπάρχουν παράθυρα.
1: Θέσει, να τη φέρει εσύ που φέρει σατυρικού καλλιτέχνε.
0: Δίπλα τον είχε το διαμαντή, δεν ξεσήκωσε τίποτα.
1: Δεν
0: από την υποκριτική τέχνη.
1: Πάντω.
0: Την Τζόρτζια. Να. Έχει την Τζόρτζια από την άλλη. Τραγούδι.
1: Ναι, αυτό μα
0: δηλαδή,
1: έχει
0: δηλαδή. Έχει διάβλου. Υπάρχουν κανάλια.
1: Είναι, όταν είναι χαμογελαστή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, έχει ένα άλλο πρόσωπο. Κάνει φασαρία γιατί με τη φασαρία προσπαθεί να μπει. Να... Εντάξει, είναι δύσκολη η μάχη. Τώρα λέει ότι θα βγει πρώτη. Είναι δύσκολη η μάχη έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν χαμογελάει και λίγο αυτοσαρκάζεται, έχει κάποιες χαραμάδες αυτοσαρκασμού, είναι συμπαθητική. Όπως όλοι οι άνθρωποι όταν αυτοσαρκάζονται.
0: Εμένα θα μου πεις, δεν ξέρουμε στο χωριό πλάκες
1: εσείς
0: που έχουμε
1: στο
0: κάνει
1: χωριό,
0: με τη ζωή. Μπράβο, πανηγύρια χαμός.
1: Συγχωριανοί είσαστε πραγματικά. Αυτά λοιπόν με τη ζωή. Ο Τσίπρας τίποτα σήμερα.
0: Τι δεν πήγε καλά. Και εγώ
1: περίμενα και θα σας ενημερώνουμε.
0: Και οι φίλοι μας περιμένανε σήμερα.
1: Γιατί
0: να
1: είμαστε ακριβώς απέναντι από το στούντιο και όπως βγαίνουν, έρχονται. Ο αγαπημένος μας είναι ο Γερουλάνος, οπότε έρχεται.
0: Είναι,
1: που έρχεται εκεί και λέμε για τους βελόνες που κολλήσαν. Είναι πολύ ειλικρινής. Λέει και αυτό στα δικά του εκεί.
0: Ο Γερουλάνος στην άλλη περίπτωση όμως. Είναι πραγματικά σοβαρός.
1: Ναι,
0: δεν είναι, είναι τώρα αυτή
1: είναι
0: που...
1: αυτό με την έννοια ότι αυτό που δείχνει είναι. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή ό,τι θα πει εδώ. Θα μας πει και μέσα με τον ίδιο τρόπο, ελαφρώς χαλαρό. Αν και έχει χαθεί τώρα τελευταία, δεν ξέρω τι γίνεται. Αφήνει τον Ανδρουλάκη και καλπάζει προς την εξουσία.
0: Χαμός το, τον αφήνουν εκεί, δεν τον πιάνουν μετά.
1: Θα πάρει μόνο το σαραντάρι στην τσέπη.
0: Ο Δούκας κρατάει λίγο τα χαλινάρια εκεί που γκρινιάζει.
1: Τι να κάνει και ο Δούκας.
0: Τι να κάνει.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλου ζηλεύει του Λοβέρδο.
1: Όλα αυτά είναι μαζί. Έχει πάει και μισή ώρα. Προτείνω να βάλουμε και τη Ζαχαράκη. Είναι η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός. Καλεσμένη σε ένα βίτκαστ που το κάνει Χρύσα Γεωργακοπούλου.
0: Ωραία.
1: Λέγεται The Room. Mm. Και συζητάνε εκεί, προφανώς μάλλον και γνωρίζονται κιόλας, και έχουν μια πολύ φιλική κουβέντα και είναι ως εξής γίνεται ο διάλογος.
5: Τις περισσότερες φορές που συζητάμε, ξέρεις, θα το πω, το λέμε μεταξύ μας, που λέμε βρέση, πάμε να πάρουμε αυτό, πάμε να καπάμε κάπου και πού καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
6: Ναι.
5: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
6: Τέλειο.
5: Πάμε να καπάμε κάπου και πού καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
6: Ναι.
5: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
6: Τέλειο.
1: Ωραία, ακούγεται από υπουργό της κυβέρνησης. Δεν έχουμε λεφτά. Είναι συζητήσεις που λέει η δημοσιογράφηση. Όταν είναι τέλειο.
0: Πολύ.
1: Και η Ζαχαράκη.
0: Διαπιστώθηκε. Πάμε παρακάτω τώρα. Το διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε.
1: Εντάξει, στη χαλαρή κουβέντα, ξέρεις, σου βγαίνουν διάφορα. Προφανώς τη βγήκε αυθόρμητα. Γιατί έχουμε λεφτά, αυτό είναι.
0: Μπορεί
1: δεν ισχύει
0: έχει.
1: Αυτό που λέει η κυρία Ζαχαράκη.
0: Εντάξει, τώρα και η Ζαχαράκη δεν είναι και επαγγελματίας πολιτικός και υπουργός. Μπορεί να μην έχει γυναίκα, να ζορίζεται. Ξέρουμε τι, από πού κρατάει, τι
1: ότι
0: κάνει.
1: Είναι λίγο πιο.
0: Μπορεί να είναι σοσιαλίστρα, ξέρει από πού ήρθε.
1: Πιο συμβατικό.
0: Έχει μαζέψει όλου του πασόκου εκεί μέσα. Μπορεί να είναι πασόκα που να μην
1: είναι. Δεν είναι δεξιά. Είναι μικρή, βέβαια, ναι. Τι...
0: Oh, δεν θέλω τέτοια.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο βατή σε σχέση με άλλου υπουργού. Αλλά είναι υπουργό.
0: Αλλά δεν σημαίνει κάτι, μπορεί να έχει πάει δύο ταξίδια στο εξωτερικό. Απλά.
1: Τι εννοεί.
0: Εννοώ άνοιξα λίγο οι ορίζοντε αυτό μέχρι εκεί. Δεν έχει τη συντηρήλα των άλλων.
1: Ναι. Ναι, όντως τα ταξίδια κάτι δίνουν. Θα πάμε τώρα, Κύρκο, να ακούσουμε τις διαφημίσεις.
0: Υπάρχει ένα αίτημα από τον κόσμο. Ακόμα λέει τον Κύρκο να μιλάει. Κάποια στιγμή λέει, να γελάει, να μιλήσει. Λέει, θέλει ένα λεπτό Κύρκου, ζητάει ο κόσμος.
1: Χαζός είναι. Τι να μιλήσει.
0: Οπότε μόνο γέλια, παιδιά. Λυπάμαι πολύ.
1: Μόνο γέλια. Δεν έχει μικρόφωνο, δεν φτάνουν τα μικρόφωνα ως εκεί.
0: Είναι τεχνικός.
1: Ναι. Έχει την επίγνωση. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Παραπολιτικά. Μικρόφωνο εκεί.
0: Είναι τεχνικός,
1: έχει την επίγνωση. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.

0: υποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
10: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
11: Ζήκω, σταμάτα γιατί θα προβώ σωμότητα.
10: Εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημινότητες. Καμαρό στα αφεντικό, την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται.
9: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
10: Θα μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έτσι για το σου κόσμο κουτουλιά θα γίνει και έφερε τσαλαμάνα. Θα ακούσει. Θα τα πάω. Μην καθυγραψίσει.
9: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων του.
10: Άντε, αυτά που σου λέω εγώ.
11: Τι είναι αυτά που μου κάνει.
10: Να την κοιτάξει, άμα ξεδιληφθώ θα γίνω ένα κινητή και δεν συγκλειτώνει άνθρωπο.
9: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
10: Θα γελάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσουν μαζί σου και τα σαλιγκάρια.
11: Ζήκω, λέω.
10: Κάτσε καλά γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
11: Ζήκω, θα σε βαρέσω.
10: Τι να με βαρέσεις, το λέω, Ζήκω, θα το έχεις υπό την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνεις κακομοίρας, το λέω. Και μάρτης μου εδώ, το λέω.
12: Η μελέτη πριν γράψει την ομιλία είχε δει Ζήκο.
13: Ναι, σίγουρα.
12: Και σου λέει: κοίτα να δεις τι κάνει ο αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
13: Τι είπε, καθόλου.
12: Στο μικρομεσαίο ιδιοκτήτη.
13: Που αναλείψει κάτι βράδυ και βάζει κάτι ελληνικές ταινίες.
12: Ναι, ακούσαμε εδώ. Και... εδώ δεν είναι εκβιασμοί.
13: Τι ήταν
12: του Ζήκου, του μπακαλόγα του.
13: Ναι, έτσι και πήρε παράδειγμα.
12: Τι του έλεγε: θα σε κάνω τη σαλαμάνα στο γεφύρι.
13: Ναι.
12: Και διάφορα άλλα που λέει ο Ζήκος. Ορίστε, κάποιος όλο αυτό το έκανε πολιτική.
13: Έχει πολλούς Ζήκους ο τόπος μας.
12: Γεμάτο.
13: Σε κάθε τόπο.
12: Γεμάτο.
13: Η διευκρινή ήταν ακόμα καλύτερη μετά που λέει. Είναι, δεν είναι μόνο οι βιομηχανοί οι εργοδότες, είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό το πήγε καλύτερο.
12: Ναι.
13: Ότι εκβιάζονται και αυτοί που έχει το ψιλικατζίδικο, ξέρω εγώ, είναι πάλι.
12: Ναι, είναι προφανώς.
13: Ναι.
12: Δεν εκβιάζεται.
13: Δεν είναι εργοδότρια. Εργοδότης. Είναι.
12: Έχεις γίνει ποτέ εργοδότης και μιλάς για να καταλάβεις. Εργαζόμενος.
13: Όχι, δεν είχα.
12: Μην μιλάς τότε, δεν ξέρεις.
13: Ναι, κρίμα. Άρα

0: Μήπως είμαι από την πλευρά των αυτών που εκβιάζουν με έναν τρόπο.
1: Προφανώς είσαι αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
0: Εντάξει, έχω υπάρξει αντιεπαγγελματίας.
1: Υπάρχουν οι επαγγελματίες εργαζόμενοι, σύμφωνα με το μυαλό τώρα τη μελέτη. Και οι αντιεπαγγελματίες
0: εργαζόμενοι. Νικολούλη, τώρα πάμε. Αγνωστός κόσμος.
1: Λοιπόν, στα τι εποχή, τι έχουμε τώρα, Οκτώβριο έχουμε.
0: Χωρίς μη.
1: Δεν έβαλα μη.
0: Όχι, ναι, το λέω γιατί. Είναι πολλοί που δεν το ξέρουν, ναι. Το ξεχνάνε. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κατηγοριοποιούνται οι άνθρωποι πλέον. Δηλαδή, ναι. Αν βάζει μη στον Οκτώβριο, ναι. Το λέει Οκτώβριο, πρέπει να τον κόβει με τον καλημέρα. Γεια, φυλάκια, έλα, κατάλαβα.
1: Αυτό ναι, είναι έλα. Ο βασικός διαχωρισμός.
0: Ένας από αυτούς, εκεί ξέρει ότι θα ακολουθήσουν πολλά άλλα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε από αυτά.
1: Δηλαδή, σε επίπεδο επιλογών θα ακολουθήσουν πολλά.
0: Ναι, βέβαια. Που έχουν μια συνέπεια μετά όλα αυτά.
1: Ναι, οκ. Okay. Έχουμε Οκτώβριο πάντως.
0: Μάλιστα.
1: 8 Οκτώβρη. Οκτώβρη σήμερα, 8 Οκτώβρη.
0: Παγκόσμια ημέρα λεσβιών.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Να ξέρεις.
1: Εσύ που το έμαθες αυτό πραγματικά.
0: Έχω φίλες λεσβίες και ξέρω.
1: Και τι σου λένε σήμερα είναι η μέρα μας.
0: Γιορτάζουμε, ναι.
1: Ναι, και τι απαιτούν.
0: Είδες αν τα ζώα προχθές σου πάνε είναι τα ημέρα μας τα ζώα.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Οτόδες, είδες το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας και λέει μέρα των ζώων.
1: Όχι, ξέρουμε ότι ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία συμπίπτει με τη μέρα των ζώων. Το ξέρουμε χρόνια αυτό τώρα. Λοιπόν, και έρχεται χειμώνας. Το ξέρουμε ότι έρχεται χειμώνας, έτσι.
0: Ναι, όχι τον Οκτώβριο.
1: Όχι, Οκτώβριο, ούτε τον Νοέμβριο, αλλά από το Δεκέμβριο.
0: Το Δεκέμβριο έρχεται. Και
2: συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
1: Αυτό μπορώ να το λέω εγώ. Όχι ο υπουργός.
0: Άμα γίνει υπουργός όμως. Α, είναι υπουργός, λες.
1: Λέει ότι έρχεται. Θα έχουν επίπτωση όλα αυτά που συμβαίνουν στις ζωές μας. Οι πόλεμοι γύρω-τριγύρω, αποκλεισμοί στενών, που είναι πολύ στενά, τα στενά του Ορμούς, κτλ. Και θα είναι δύσκολος χειμώνας. Αυτός είναι υπουργός για να μην είναι δύσκολος ο χειμώνας. Γι' αυτό έχουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση. Τη δυσκολία την εξωτερική που μπαίνει μέσα και σε κάποιο βαθμό αλληλοπλέκεται κτλ. Να μην είναι δύσκολο.
0: Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση όμως. Αναγνωρίζει ότι θα είναι δύσκολο.
1: Ο Θεοδωρικάκος
0: μετά θα πάμε και στην πράξη.
1: Είναι σαν επισκέπτης. Σαν να είναι σχολιαστής σε πάνελ. Δεν έχει πάει σε μια εκπομπή να πει θα κάνουμε αυτά. Όλο λέει προβλέψεις.
0: Μπορεί να έχει ενημερωθεί ο άνθρωπος ότι πρέπει να κάνει κιόλας.
1: Εδώ το θέμα του ήταν ακριβώς. Το κατάλαβε το τελευταίο δίμηνο και δεν λέει: δεν είναι δικό μου θέμα η ακρίβεια. Είναι άλλο υπουργείο, το οικονομικό και καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: το βγάλει και αυτό που πάνω.
0: Τους κάνει υπουργούς ο Μητσοτάκης. Βλέπουνε. Ωραία, σου λέει: δεν έχω ξανακάνει υπουργός. Πώς είναι ένας υπουργός. Βλέπει τον Άδωνη και σου λέει: ω, παπάτζες τα λέμε. Κατάλαβες. Και δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Άδωνης... Θα είμαι στα κανάλια να λέω παπάτζες. Άρα σου λέει: αυτό είναι υπουργός. Αφού τον κάνει και τον ξανακάνει, υπουργός είναι να μην κάνει τίποτα και να βγαίνει στα κανάλια, να έχει τα σίδια εκεί.
1: Ο Άδωνης.
0: Ή σαν το Βορύδη να κάνει τέτοιο, τον αδιάφορο.
1: Ατακούλες, να ναι, πετάει ατακούλες, ο ναι. Βορύδης.
0: Και να ακίζεται με τη φωνή του και, κοντά στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει, είναι έξυπνος ο άνθρωπος και θέλει να το δείξει με κάποιο τρόπο. Κάνει ακισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνει.
0: Ναι, αυτό δεν μπορεί ο καθένας.
1: Δεν έχει αντικείμενο ο Βορύδης, δεν είναι υπουργός.
0: Όταν του πήραν το τσεκούρι από τα χέρια δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό ήξερε, αυτό έκανε ο άνθρωπος. Χωρίς τσεκούρι δεν ξέρει.
1: Δεν έχει κάτι, οπότε βγαίνει και λέει να πάω σε αυτή την εκπομπή. Α πούμε δύο λόγια. Καφενείο τύπου. Να περάσει η ώρα.
0: Τι άλλα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Εσείς τι εννοείτε. Γιατί ναι. Κάτι τέτοιο πετάει, κάτι κουλές ερωτησούλες.
0: Τίποτα παιδί μου, σαν να κάνει ραδιόφωνο την δεκαετία του 90.
1: Ναι, παλιωμοδίτικο μένα, αλλά okay, πάντα ραδιόφωνο.
0: Να λέει ατάξεις ανάμεσα στα τραγούδια.
1: Στην Ισπανία, από την Ισπανία μας έρχεται μια εξέλιξη. Είχαμε δει όλη την Μαρι Κάρμεν, αυτή την 87χρονη, Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, που έγινε σύμβολο όλου αυτού της τραγωδίας που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, που ο κόσμος χάνει σπίτια. Που δεν έχει σπίτια, εκεί που πληρώνει το τάδε νίκιο μπορεί να αυξηθεί 10 φορές παραπάνω.
0: Το τάδε δάνειο, να έρθει το κοράκι να στο πάρει μια μέρα.
1: Πέθανε αυτή χτες βράδυ, έφυγε από τη ζωή, αυτή η γιαγιά η τόσο συμπαθητική, που την είχαν βγάλει από το σπίτι πάνω σε ράντσο. Mm.
0: Και που ξεκίνησαν όλοι οι ξεσηκωμοί στην Ισπανία.
1: Ναι, και θα οδηγούνται και σε εκλογές.
0: Λόγω αυτού,
1: ναι. Δεν μπορούσε ο Σάντσετς κάτω από όλη αυτή την πίεση της κοινωνίας και πάει σε εκλογές και ό,τι γίνει βεβαίως. Ήταν στο νοσοκομείο από τη μέρα που τη βγάλανε από το σπίτι. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και χθες το βράδυ έφυγε από τη ζωή. Πολλοί στην Ισπανία χρεώνουν αυτό το θάνατο σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε και δεν το ξέρουν. Μπορεί να οφείλεται.
0: Καλά, ήταν μια γυναίκα 87 χρονών.
1: Μια φοβερή ένταση.
0: Είναι τώρα σε επιβαρύνει σε μια τέτοια ηλικία κάτι τέτοιο.
1: Και η Ισπανία είναι πρωτοπόρος στις εξώσεις πολύ πριν αρχίσουμε κι εμείς εδώ.
0: Τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε τον ντουμπ που κάνανε οι μπάτσι μέσα με κρουνούς, με τέτοια, με διάφορα.
1: Και δείχνει πόσο ανίσχυρες είναι οι κυβερνήσεις μπροστά στις πανίσχυρες τράπεζες και στα φαντς.
0: Και βλέπουν ποιες είναι οι κυβερνήσεις
1: είτε
0: πραγματικά.
1: Είτε είναι αριστερός σοσιαλιστής όπως στην Ισπανία, είτε είναι δεξιός όπως εδώ. Αυτό είναι, γίνεται παντού. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι λαοί. Καλές οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ισπανία και εδώ πάει το πάμε οπουδήποτε ή και άλλοι να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν, αλλά δεν σώζεται η κατάσταση έτσι. Όπως βλέπεις και σε σύγχρονες χώρες και σε μη σύγχρονες χώρες και στο βορρά και στο νότο παίρνουν σπίτια. Αυτοί θα φάνε και ανθρώπους, θα σκοτώνουν στο δρόμο. Έτσι όπως εξελίσσεται αυτό που λέμε ο καπιταλισμός, που είναι το σύστημα της ελευθερίας, να πάνε να τα πούν στη Μαρικάρμεν, που δεν ακούει τώρα βέβαια, η οποία κυρία αυτή έμενε 70 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα. Και ήταν με ενίκιο, όπου ήρθε ένα fancy, εκεί πώς το λένε, μια εταιρεία real estate, και αγόρασε όλο το κτίριο και αύξησε το ενίκιο της 275%.
0: Μια χαρά.
1: Της το αύξησε με τη μία. Και έφτανε να, έπρεπε να πληρώνει 2.650 ευρώ το μήνα. Γιατί έμενε σε μια καλή γειτονιά της Μαδρίτης. Αυτή έπαιρνε σύνταξη 1.400. Δεν φτάνανε.
0: Εντάξει, έπρεπε να ζήσει κιόλας.
1: Και δεν πλήρωσε και πήγαν εκεί και τη βγάλανε με το ράντσο. Ήταν άρρωστη, 87 χρονών, στην Ισπανία του Σάντσετ που είναι αριστερός και σοσιαλιστής και τα βάζει με το Ισραήλ. Έχουμε δει και εδώ και ανάπηρους έχουν βγάλει από τα πετράλωνα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, του κεντρώου, δεξιού, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Γίνονται και στην Ιταλία, της Μελώνης, της ακροδεξιάς, ανεξαρτήτως πρωθυπουργών, χρωμάτων, αυτά γίνονται. Και αυτά συνεχίζονται και γίνονται και τώρα που μιλάμε. Μπορεί να έχουμε έξωση στην τάδε πόλη της Γαλλίας, δεν ξέρω εγώ πού. Είναι σύνηθες όλο αυτό και είναι πάνω από κυβερνήσεις. Γιατί επιλέγουμε εδώ κυβερνήσεις νομίζοντας να έρθει ο άλλος, αυτός που καθόταν εδώ στην καρέκλα νωρίτερα, ότι θα είναι καλύτερος από ετούτον εδώ, γιατί τι θα κάνει γι' αυτά. Θα κάνει κάτι, μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτά.
0: Δεν πρόκειται
1: στα
0: να κάνει.
1: Στα λόγια θα σου πω μπορώ. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Στην πράξη βλέπουμε ότι το φαντ κυβερνάει και όχι αυτός.
1: Αυτό ακριβώς λοιπόν.
0: Γιατί αυτοί... τους τσάμπα μάγκες τους κάνουν εύκολα σε όλα αυτά. Ο Σάντσες, Σάντσεθ, ναι, ότι δεν θα πάει, τέλος πάντων είναι κατά του Ισραήλ κτλ. Σούζα όμως το φαντ. Σούζα όλα τα συμφέροντα σε όλα αυτά.
1: Μα προφανώς και επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, δεν κυβερνάει αυτός που είναι στο Μαξίμου. Ο ενίκος του Μαξίμου δεν κυβερνάει. Είναι τυπικός αυτό, όπως είναι και στο κυβερνητικό μέγαρο πρωθυπουργικό της Ισπανίας. Είναι αλλιώς οι δομές εξουσίας. Αν θες πραγματική απελευθέρωση, χτυπάς αυτές τις δομές εξουσίας. Οτιδήποτε άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε βραδιά εκλογών με πίτσα.
0: Και αν θες
1: αυτό
0: να κάνεις το
1: είναι
0: μάγκα,
1: ωραίο, δεν λέω, πολύ
0: καλό είναι, ναι, εντάξει, όλα περνάμε, αλλά αν θες να κάνεις το μάγκα, έξωση στο φαντ.
1: Μα δεν μπορείς.
0: Όχι στην κυρία.
1: Μα δεν μπορεί να βγάλει το φαντ, γιατί βγάλει το φαντ την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήρθανε Θάντεθ.
1: Ναι, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει φτιάξει όλα αυτά και γι' αυτό τα αλλάξαμε. Όλα αυτά και δεν είναι μόνο εκεί. Στον τομέα της ενέργειας είχαμε μια εταιρεία και τώρα έχουμε 5-6 για την υπάροχη και είναι το χρηματιστήριο.
0: Δεν στηρίξατε τον Αλέξη όμως να φύγω από την Ευρώπη και το ευρώ.
1: Ο Αλέξης.
0: Τότε.
1: Τι έκανε.
0: Με τον Άλωνα.
1: Ποιος.
0: Στον νομισματοκοπείο που θα κόβαμε χρήμα.
1: Θα κόβαμε...
0: Δεν θέλατε.
1: Τι θα κόβαμε, λάσπη θα κόβαμε, να κόβαμε χρήμα.
0: Δεν θέλατε όμως τότε και οτέψατε.
1: Δεν στηρίξαμε τον Αλέξη που δεν θα τα έκανε αυτά.
0: Δεν πήγατε να πάρετε δύο υπουργεία να συγκυβερνήσετε.
1: Με ποιον.
0: Μπήκε ο Ταρίφας μέσα μου τώρα. Το κουκουέ με τον.
1: Για να κάνει τι, να βγάζει την 87χρονη έξω.
0: Να βγάζει μπορούσε την 87χρονη έξω.
1: Μπορούσε να αποτρέψει η κυβέρνηση της Ισπανίας, η ισχυρή, γιατί λέμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Η Ισπανία είναι μεγάλη χώρα. Mm. Μπόρεσε ο Σάντσεθ να το αποτρέψει αυτό. Που είναι δημοκράτης και εδώ γουστάρουν πολύ το Σάντσεθ επειδή είναι αριστερός και τα βάζε για την Παλαιστίνη, είπε αυτονόητα πράγματα δηλαδή. Μπορούσε να το κάνει ο Σάντσεθ. Μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Μπορεί
1: να το κάνει ο Μακρόν.
0: Ο βασιλιάς
1: μπορεί να το κάνει η Ούρσουλα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Όλοι αυτοί είναι όχι υπαλληλάκια. Μαριονέτες παίζουν με σκοινιά από πάνω οι άλλοι.
0: Και τι υπάλληλοι είναι όμως που εκβιάζουν τα αφεντικά τους. Όχι και τόσο θα λέγει
1: κανείς.
0: Με έναν εριστικό τρόπο.
1: Και καθόλου λοιπόν. Θα πάμε σε Τσίπρα.
0: Έχουμε και συναυλία να πούμε μετά.
1: Πες την τώρα, δεν προλάβουμε.
0: Ωραία. Έχουμε αύριο την Παρασκευή. Αύριο που έχουμε Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε μεγάλη συναυλία στις Σκουριές. Το μεταλλείο έχει γίνει, ακούγεται και διαφημίσεις πλέον από την καναδική, την Eldorado Gold. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στην Αγγενία. Επένδυση, ναι. Έχει πάει και ο Πρωθυπουργός σήμερα και έχει μεγάλη συναυλία αύριο μαζί με τα Τέμπη όμως, με τον Σύλλογο. Είναι και ο Ασλανίδης μαζί.
1: Ναι.
0: Κάνουν μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στο Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού. Ξεκινάει στις 6 ώρα. Έχει πολλούς συμμετέχοντες. Είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Χαρούλης, η Μποφίλιου, ο Χαΐνης Αποστολάκης, ο Social Waste, Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη και η Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Αύριο θα συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στις Σκουριές, που είναι Σκουριές και Τέμπη μαζί. Ενάντια, για να δείξουν ότι είμαστε εδώ όρθιοι.
1: Στη Χαλκιδική,
0: στη Χαλκιδική είμαστε ακόμα εδώ όρθιοι. Αντιστεκόμαστε. Ναι, θα έρθουν εδώ να μας ρουφήξουν. Έχουν κόψει ήδη τα δάση από τότε, θυμάσαι. Τι είχε γίνει,
1: κρανίου τόπου. Είναι υπερτιμημένο.
0: Καλά είναι. Και τέλος πάντων θα ξαναβγεί. Λίγο να το ποτίσει, θα ξαναβγεί. Η εταιρεία δεν βγαίνει εύκολα.
1: Έχει ένα κυπαρίσι, ένα πεύκο και έχει μια ράβδο χρυσού. Τι προτιμάς. Είδε που σταματά.
0: Θα πληρώσει με το κυπαρίσι τον νίκη, όχι με τη ράβδο.
1: Βέβαια θα μου πει το κυπαρίσι αναπνέει. Αλλά με τη ράβδομα την έχει.
0: Παίρνει ένα οξυγόνο. Λόγους που δεν αναπνέει.
1: Παίρνει τεχνητό οξυγόνο για να αναπνέει. Όλα λύνονται με τη ράβδο. Ξέρω με το κυπαρίσι.
0: Όλα υπάρχουν. Λοιπόν, αύριο όλοι λοιπόν στη συναυλία
1: Λυγής. Βέβαια συνδέονται. Γιατί μπορεί να κόπηκαν από εκεί τα κυπαρίσια, αλλά θα πάνε όλοι κάτω από τα κυπαρίσια επειδή δεν θα έχουν κυπαρίσια. Ε, το πιασέ.
0: Πώς θα πάνε κάτω αφού δεν θα υπάρχουν κυπαρίσια. Θα είναι
1: δίπλα,
0: κάτω από τα εργοστάσια.
1: Γιατί υπάρχουν χώροι που τα κυπαρίσια παραμένουν και δεν κόβονται και είναι τα νεκροταφεία.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Ήταν πολύ σύνθετη σκέψη.
0: Πολύ, που δεν χρειαζόταν τόσο.
1: Όχι, μετά από αυτή τη σύνθετη σκέψη, θέλω μια άλλη εξίσου καλή σύνθετη σκέψη.
3: Εγώ ήμουν πρωθυπουργός 4,5 χρόνια. Δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις χώρας με τις ΗΠΑ.
4: Μπράβο!
3: Ήμασταν εμείς αυτοί που θεσμοθετήσαμε το στρατηγικό διάλογο. Στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ήρθε χθες ο κύριος Ρουμπίο.
4: Μπράβο!
3: Ήταν η έκτη σύνοδος. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
4: Θυμάμαι την αρχή με τον τίτλο Στρατηγική Εταίρη. Με τη φωτογραφία του κ. Τράμπ και του κ. Τσίπρα.
3: Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος και στρατηγική εταίρη? Σημαίνει ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας σε μια συμμαχία παραδοσιακή και συζητάμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο αμοιβαία υποφελής κινήσεις και αποφάσεις. Και αμοιβαία υποφελή σημαίνει ότι βεβαίως να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταίρων μας αλλά και τα δικά μας.
1: Όταν ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς. Εδώ είναι ο Τσίπρας από τα παραπολιτικά που ήρθε πριν δύο ώρες και ήταν εδώ στο Σκουρί και τον Ξενάκη. Όταν ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς να μιλάνε για αμοιβαιότητα με τεράστιες χώρες. Εδώ είναι η Αμερική, μπορεί να είναι η Κίνα, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι για γέλια, πραγματικά. Γιατί έρχεται ο Αμερικάνος. Ούτε καν θα συζητάει. Πάρε αυτό το χαρτάκι μέσω Kimberly, τα υλοποιείτε.
0: Και πες το, ναι.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Τελειώνεται.
0: Και θα έρθουμε τα πλούγια.
1: Με ένα νεύμα. Με ένα νεύμα. Κάντο. Και πάει τώρα ο άλλος να πει αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα είναι τι θα πω όμως εγώ στον κόσμο. Πρέπει να πάρω κάτι. Θυμάσαι το Σιμίτι στον. Ο Μπέρνσταν, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός της. Πώς τον λέγανε. Ο Βρετανός πρωθυπουργός που του έλεγε τα Ελγίνια. Σε ένα διάλειμμα μια.
0: Ο Μπλερ.
1: Σε μια διάσκεψη της Ευρώπης, στο όρθιο, με κάτι φλιτζάνια, πίναν καφέ. Ο άλλος κοίταγε έξω από το παράθυρο και του λέει ο Σιμίτης: έχω εκλογές, κάτι με τα μάρμαρα να πούμε, σε παρακαλώ. Αυτό ακριβώς. Ναι. Έτσι γίνεται η περήφανη εξωτερική πολιτική.
0: Καλά, τότε δεν είχαμε Γεραπετρίτη. Τώρα έχουμε Γεραπετρίτη. Θα τολμήσω Γεραπετρίτη.
1: Επίσης τότε δεν είχαμε και Σούδα.
0: Ο άλλος στο Γεραπετρίτη,
1: δεν είχαμε και Σούδα και Τσίπρα και θα ακούσεις τι διαπραγμάτευση.
0: Καλά. Και πριν που είπαμε για την Ελντοράντο Γκολτ, δεν θα τα άφηνε αυτά ο Αλέξης να κοπεί δάσος.
1: Τα είχε σταματήσει αυτά.
0: Ναι.
1: Το Σκουρλέτ, υπουργό τότε. Χαμός. Και το Λαφαζάνη, χαμός. Θα ακούσουμε πώς έκανε τη διαπραγμάτευση με τον Biden.
3: Θέλω να θυμίσω. Το 16 εγώ είχα συναντηθεί με τον Biden και μου είχε ζητήσει αντιπρόεδρος τότε. Μου είχε ζητήσει πενταετία για την βάση της Σούδας. Να μην ανανεώνουμε κάθε χρόνο και ανανεώνουμε κάθε 5 χρόνια. Mm-hmm. Είχα αρνηθεί.
4: Μπράβο!
3: Γιατί ζήτησα περισσότερα ανταλλάγματα.
4: Μπράβο!
3: Και δεν μου τα έδωσε. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε το 19-20 και όχι μόνο έδωσε πενταετία τη Σούδα, έδωσε επαόριστον τη Σούδα, άλλες 4 εγκαταστάσεις συν την Αλεξανδρούπολη. Επαόριστον.
1: Είδες οι διαφορές που υπάρχουν. Πήγε στον Biden τότε, την πρώτη που του λέει όλα και όλα, δεν σας τη δίνουμε. Κάθε χρόνο θα υπογράφουμε συμβόλαιο. Δεν έχω χειρότερο που άλλη χαρτιά βγάλε.
0: Ναι, είναι αυτό. Και μόνο το ταξίδι να κάνεις από Αμερική κάθε τόσο και να εξαρτάσει. Και άμα του γυρίσει το μάτι του Τσίπρα και δεν υπογράψει.
1: Αυτό.
0: Τι θα γίνει τώρα.
1: Γι' αυτό ήρθε ο ενδοτικός Μητσοτάκης.
0: Και άμα δεν μας δει διαβολικά καλούς.
1: Ναι. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι έγινε αυτός ο διάλογος. Και είπε ο Τσίπρας.
0: Σε τα αγγλικά του Τσίπρα, βέβαια.
1: Τι κατάλαβε ο Biden, τι κατάλαβε ο Τσίπρας τώρα από όλο αυτό. Μην τους αφήνουμε μόνους τους. Να πηγαίνουν και δύο άνθρωποι που ξέρουν.
0: Είναι που είναι και ο Biden σαν κομμωδίνο που τον αφήνει στα σταθή.
1: Τότε ήταν
0: ενεργός.
1: Ήταν αντιπρόεδρος. Ήταν λίγο πιο.
0: Τον είδαμε και πρόεδρο.
1: Σαν πρόεδρο ήταν αλλού, έφευγε. Από τις ομίλειες έφευγε. Τον χάνανε μέσα στους χώρους εκεί, πήγαινε πέρα δόθε. Μόνος του. Χανότανε. Δηλαδή πρόεδρος Αμερικής και με βάση αυτό βγήκε ο Τωρινός που είναι επίσης.
0: Ακόμα καλύτερος.
1: Είναι...
0: Ακόμα καλύτερος.
1: Ακόμη. Ναι, πραγματικά. Και ήρθε ο Ρούμπιο χτες με φόντο την Ακρόπολη να πήγε τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Με τον Τραμπ πρόεδρο. Ποιος κοροϊδεύει, ποιον δηλαδή.
0: Αν είναι κάποιος δημοκράτης, είναι ο Τραμπ.
1: Όλα αυτά τα πολύ ωραία που βλέπαμε. Οπότε, Κύρκο, φτάσαμε στο τέλος.
0: Αυτό ήτανε, τραγούδι.
1: Ναι, θα βάλουμε με ένα επίκαιρο τραγούδι με αφορμή τα όσα έγιναν χτες με το Ρούμπιο που ήρθε εδώ στην πατρίδα μας και συζήτησε και κάναν και κοινές δηλώσεις. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Πώς είναι η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις.
8: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
11: Καλό σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Εφικτέρη τη μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος μπορεί να γίνει σε βάθος εξαμήνου, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Όπως εξήγησε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, επανέλαβε τις προτάσεις για πλαφόν σε όλη την αλυσίδα, έκτακτη φορολόγηση κερδών, προσωρινή μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο μεσαίο συντελεστή και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τον κάθετο διάδρομο, επεσήμανε πως η δυνατότητα υλοποίησης του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενώ είπε πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Χαρακτήρισε ανιστόρητη την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο για τον εθνικισμό κάτω από τα βράχια της Ακρόπολης, λέγοντας πως η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Διευκρίνησε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται και ένα επικοινωνιακό καλώδιο, ενώ είπε πως δεν χρειάζεται ενημέρωση προς την Τουρκία. Ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλον πλανήτη, δημιούργησε κρίσεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται κρίσεις, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής, Δημήτρης Μακόπουλος. Ερωτηθείς για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απάντησε πως η εφαρμογή του δεν απέδωσε στην Ιταλία, που καλείται να λάβει και άλλες παρεμβάσεις. Απέφυγε να κάνει πρόβλεψη για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας ότι το ανώτατο όριο έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Διευκρίνησε ωστόσο πως η κυβέρνηση, με οριζόντιο τρόπο, επιχειρεί οι Έλληνες να μην έχουν πρόβλημα αυτόν το χειμώνα. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και παρεμβάσεις στο τομέα της ενέργειας στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίτημά του προς την Ursula von der Leyen, την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και υπηρεσίες e-banking, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών. Αθώους κήρυξε το μεικτό όρκο το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια της ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί στην Κρήτη. Ο ΕΔΗ και οι τοπικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρηση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Νωρίτερα διέρευσε η πληροφορία ότι κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να απαγορευτεί στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Διέψευσαν τις πληροφορίες οι δικηγόροι των δύο πλευρών. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης, έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμια. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι, Μιλάνο και Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια.
0: Τα νέα των αγορών.
11: Απόλυες 2,70% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές. Στα 773 εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων.
0: Ο καιρός.
11: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
13: αλλά καλό στη δική τους.
14: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
12: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: σου κάνω ασφαλιστικά μέτρα και δεν μπορείς να βγαίνεις στα κακά κορίτσια. Διότι όλα τα δίδυμα σπάνε. Έλα, έλα να τα πάρουμε.
1: Καλέ, διάβαζα τώρα που το συζητάς για τα δίδυμα ότι είναι στα μαχαίρια πάλι ο Πιτ με την Τζολί. Για το Μιραβάν!
0: Αυτή μια ζωή δεν
1: μόλις
0: είναι.
1: Μόλις αντί να κρατήσει τη συμφωνία να πουληθεί το Ινοπείο, να πάρουν μισά-μισά, μόλις αυτή είπε: εγώ φεύγω από το Μιραβάν, παίρνω και τα σταφύλια μου και τις πατούσες μου, τα πάταγαν και όλα και φεύγω. Αυτός μπούκαρε και είπε: τώρα θα το πάρω όλο!
0: Και δεν θέλει. Έλα, μωρέ, είναι κακία να μην θέλει να το πάρει όλο. Άμα το πληρώνει, τι νοιάζει.
1: Θέλει να το πάρει όλο και να τα βρούνε, λέει, και αυτή να μην ξαναπεί τίποτα για τα παιδιά του. Τα οποία έχουν αλλάξει όλο το επίθετο. Όλα το επίθετο και από πίτι το έχουν κάνει ζωνή και δεν ξέρω τι. Και γενικότερα βλέπει ότι έχουμε και εμεί το δικό μα πιτ και τη δική μα ζωή εδώ στην Ελλάδα.
0: Γιατί τι τιμή είναι αυτή. Σηκώθηκε, λέει, ο Καρβέλα αναστατωμένο, μπαϊντισμένο. Είπε: ο παπαπαπαπαπαπα, δεν είναι αυτή η Άννα που γνωρίζει. Γνωρίζω και αγαπώ. Και δεν μπορεί μια ζωή θα αγαπιόμαστε ποτέ. Δεν μπορεί να χωρίσουμε. Λάλα.
1: Να τραγουδάμε όσο μπορούμε. Και εμείς γιατί μπορεί να μας τα κόψουμε.
0: Έλα, έλα, κόβω.
1: Θα γίνουν τα απαγορευμένα.
0: Τα απαγορευμένα του Νίκου.
1: Τετρασέλιδη επιστολή, λέει, παπαντά σημείο προ σημείο στη Βύση. Βαριά υπονοούμενα, επιλέγει τα τραγούδια. Εγώ, λέει, προτιμώ, λέει, να μην έχω να φάω μισό μπιζέλι. Αλλά το ηθικό μου, η ηθική μου, το ηθικό μου, η ηθική μου είναι ψηλά και προτιμώ να μην είμαι πεινασμένο ηθικά, αλλά μόνο οικονομικά.
0: Καλά, είναι μέχρι το μικρό να πει μπαμπά, γάλα.
1: Παπάκο, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή τη και τι επιλογέ τη η Βύση, αλλά όσον αφορά το μουσικό κομμάτι θα ξεκινήσει από το μηδέν.
0: Οχ.
1: Αυτά.
0: Από το μηδέν καλλιτεχνικά ο ένας, από το μηδέν διαιτητικά ο άλλος.
1: Και βγήκε ένα site το οποίο έχει, λέει, τρελές πληροφορίες και είπε ότι από το ταξίδι που έχουν πάει με την Κούστερα για να χαλαρώσουν, να τα συζητήσουν, έγραψε ένα site τίτλο «Στη χρυσή σουίτα».
0: Έλα, παιδιά, έλα, έλα. Να σου πω κάτι.
1: Έλα, γελάω.
0: Το κάνουν,
1: έχει πλάκα. Στη χρυσή σουίτα η Κούστενα και η Βίσενα έχουν κάτσει μέσα, λέει, έχουν παραγγείλει τα μπρί τους, τα χαμπρί τους και τα τέτοια τους για να συζητήσουν αυτό που τις ήβρε και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους. Και βγήκε μια άλλη δημοσιογράφα και είπε ότι σύμφωνα με πηγές και πληροφορίες έχουν ανάψει τα τηλέφωνα σε Θεοφάνου, σε Φίβο και αυτά, και τώρα αυτή είναι με τα πεντάγραμμα αγκαλιά. Με τα κλειδιά του Σόλ και τα κλειδιά του Φα.
0: Κοίτα, θα κουνάνε έτσι με το χιλιάρα και θα έρχονται οι επιτυχίες.
1: Εγώ λέω τώρα, ρε παιδί, γιατί εγώ θέλω. Καλά, εγώ θα ήθελα να τα βρούνε τώρα να τελειώνουμε. Αλλά πάει
0: αυτό, τώρα. Δεν γίνεται. Να σου πω, γίναμε συνοικιακό κομμωτήριο.
1: Ναι, τώρα. Πες ότι δεν γίνεται αυτό όμως, λέμε. Και άντε, πες, επιστρατεύονται 2, 3, 4, 5, όσους συνθέτες έχουμε στον πλανήτη στην Ελλάδα να τις επιστρατεύονται. Πώς θα προλάβουν να τις γράψουν μέχρι του χρόνου, το 27, που θα μπει στο αρένα το Σεπτέμβριο. Εγώ έχω αγχωθεί ήδη.
0: Φάχη, ρε παιδί μου, ένα καινούριο.
1: Και δεν είναι μόνο σου γράφουν τραγούδια, πρέπει να είναι και ωραία, πρέπει να γίνουν και επιτυχίες. Γιατί σε ένα δίσκο, ας πούμε, που βγαίνει με 12 τραγούδια, τα 2-3 γίνονται επιτυχίες. Δεν γίνονται κιόλα. Τι θα λέει, τι θα τραγουδάει 3 ώρες και αυτή η Βύση, τι θα πει λαλάει.
0: Μπορεί να ξεκουραστεί 2 χρόνια, τι να σου πω.
1: Ναι, αυτό
0: μέχρι να του περάσει του Καρβέλα, να έρθει και η Πίνα Λόρδα.
1: Ή να μαζέψει τραγούδια. Εκείνη.
0: Ναι.
1: Να μαζέψει τραγούδια, να.
0: Και τα παλιά πώς θα τα ακούμε.
1: Τα παλιά μπορεί να τα λέει Λιόλιου μετά, δεν ξέρω, να κάνει συμφωνία.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω. Τα παλιά. Τα παλιά τα τραγουδάμε εμείς. Θα επιτρέπετε να τα παίζουν τα ραδιόφωνα τα παλιά?
0: Δεν ξέρω,
1: είναι
0: παιδιά.
1: Και αυτό ένα άλλο ερώτημα. Γι' αυτό πρέπει να παίξουμε όσο μπορούμε, δηλαδή.
0: Τώρα που προλαβαίνουμε. Τώρα, έλα. Δεν σου είπα εγώ χθες. Δεν σου είπα, έλα να παίξουμε γιατί έρχεται η απαγόρευση. Θα ζήσουμε την ποτό απαγόρευση.
1: Παιδιά,
0: τι έχουν πάθει.
1: Ναι.
0: Σε ποια ηλικία το παθαίνεις αυτό?
1: Δεν ξέρω. Εγώ
0: το πείραξε, λέει, πάρα πολύ ότι δεν κάθισε με τους VIP. Ότι το τελευταία στιγμή του είπα. Ότι εσύ και οι 50 φιλοξενούμενοι νήσου δεν θα κάτσετε στους VIP.
1: Ναι,
0: με τις παντόφλες.
1: Και ότι τον πείραξε επίσης ότι δεν άφησε να πει καθόλου τη γνώμη του για το μεγάλο event αυτό που πάντα την έλεγε. Να πει δηλαδή και αυτός, ρε παιδί μου, κάτι να.
0: Η γνώμη όμως έχει και από πίσω.
1: Να πει τη γνώμη του.
0: Έχει επιταγή. Λες τη γνώμη και ο χρόνος μετράει από τώρα.
1: Εγώ, λέει, ήρθα, λέει, σε ένα event, σε αυτό το όλο το ΟΑΚΑ, λέει, και δεν με αφήσανε αυτές οι δύο
0: Οι κλώσσες.
1: Αυτές δεν το πέτσε, κατάλαβε, το υπονόησε. Αυτές οι δύο οι κακαρακάκτες τα είχαν προσυνονοηθεί και δεν με ρώτησαν, βρε Νίκο μου, εσύ τι λες τέλος πάντων. Παίρνει μα και στην άποψή.
0: Μπορεί να μην θέλαν την άποψή.
1: Να κατέβει από τα. Έτσι, κατά μάτια του κόσμου, ρε.
0: Ναι, αλλά σου λέω.
1: Να κατέβει από τα αυγό, να μην κατέβει από τα αυγό. Να βγει από τη. Να τη φωτίσουν τη σφαίρα. Να μιλήσει με τον παλιό τη σε αυτό, τον 18χρονο, τι ήταν αυτό εκεί πέρα που βγήκε. Τέτοια πράγματα. Εγώ λέει απλά και μετά πήγα να καθίσω και επειδή λέει πήγα να καθίσω, δεν με αφήσανε. Βγαίνει ο Δημητρακόπουλος και λέει καλέ, πού να τον αφήσουν. Αυτό λέει του έστρωνε τους να τα μάξει. Τη μία την έλεγε Ουόλα, την άλλη Ήλα, την άλλη Άννα, την άλλη.
0: Νταρτάνα.
1: Και μετά λέει, σύμφωνα με τον δικηγόρο. Και μετά λέει, άμα σε έχει πει ο άλλο, θα Ουόλα. Θα σε αφήσει να κάτσει, λέει.
0: Εδώ μεταξύ είναι και ασυγκράτο. Είναι και ασυγκράτο αυτό, δηλαδή μπορεί να κάνει κανένα δάχτυλο.
1: Καλά δεν είχε βγει η παλιά τον. Πε τον, ναι.
0: Το ψινάκι.
1: Όχι, ψινάκι.
0: Είπε ο ψινάκι ότι είχαν παίξει και ξύλο.
1: Τον καλέ τον τενό, τον δικό μα, τον, όχι τον τενόρο, τον. Αχ, το φραγκούλι.
0: Τον είχε δει.
1: Δεν θυμάσαι που είχε ανέβει στη σκηνή και του είχε παίξει δύο.
0: Ή
1: πήγε να του παίξει τέλο πάντων.
0: Εντάξει, αυτό φοβήθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σου λέει εδώ πέρα σε ένα ηρόδιο, δεν κόλωσε και ανέβηκε με το Μπίρκενστοκ και το μαύρο νύχι. Και σε event που είχε γίνει.
1: Είναι καλλιτέχνη. Κατάλαβε. Έτσι έχουν οι καλλιτέχνε.
0: Για
1: έτσι
0: τα σπαστικά παιδιά. Είχε πει είναι όλα καθυστερημένα, με καταλαβαίνουν ή όχι. Και είχαν πάθει κυρίες Α.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, κοίτα, αν είναι δυνατόν. Και η Βύση είχε αισθανθεί ένα.
1: Ναι, δεν ξέρει
0: είχε
1: τι να
0: πάθει
1: κάνει.
0: Ένα.
1: Εντάξει. Αλλά παιδιά τώρα τα θέματα είναι δύσκολα. Δηλαδή η Βύση πώς θα μπορεί να.
0: Ο Καρβέλας είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά παιδιά είναι άκρος προσβλητικός απέναντι στους δημοσιογράφους.
1: Σε όλους.
0: Sorry.
1: Είναι.
0: Sorry, δηλαδή.
1: Σαν να
0: του
1: κάνει επίτηδες.
0: Δηλαδή εκείνος γιατί προσβλήθηκε άρα που του είπα να μην κάτσει εκεί επειδή φοβήθηκαν τη συμπεριφορά του, αλλά δεν ενοχλεί τη φαλάκρα του Μπογδάνου, του την έτριβε και του λέγε διάφορα προσβλητικά. Ή στη Λιμπεράκη, με τη Λιμπεράκη ήταν.
1: Με τη Λιμπεράκη ήταν.
0: Που είχε πει, ας πούμε, ή εγώ που πήρα και τον ζήτησα γιατί, από την Άννα Βύση και μου είπε αυτό στη Μούρη, θα έρθω λέει να σας ξεφτυλίσω. Και λέω, γιατί θα έρθει η Νικόλα μου να μας ξεφτυλίσει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή αυτή η διάθεση να ξεφτυλίσει τον άλλο, να είσαι προσβλητικός, δεν μπορεί να προστατεύσει ο άλλος τον εαυτό του και να πει, όχι, μην κάτσε εδώ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Χρωμάει τον Μπίργκενστοκ σου.
1: Συμφωνώ.
0: Λέω εγώ. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Έχουνε παιδιά μουτζοπιαστεί. Όλοι μιλάμε. Γίνεται της κακομοίρας. Βέβαια ήρθε ο Ρούμπιο και μας ρούμποσε όλους.
1: Ο Ρούμπιο, ρε παιδιά. Είναι. Γιατί νομίζω ότι στην Πνίκα ο μόνος που είχε μιλήσει από ξένους γενικά ηγέτες και έτσι, σημαντικά προσώπατα ήταν ο Μακρόν. Ο Ρούμπιο, ο οποίος ήρθε. Και αυτό τα αγαπώ εγώ, αυτό τα χωρώτη και να μου λέτε. Ήρθε ο Μακρόν, ωραία, ταπεινά, σεμνά, μίλησε εκεί πέρα και αυτά. Ήρθε ο άλλος, έχωσε. Σημαία από πίσω της Αμερικής. Πανό αυτό της Αμερικής. Μήπως έχουμε υπογράψει κάτι και δεν το ξέρουμε.
0: Και μας αγαπάει και μας εκτιμάει.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: του δώσαμε
1: ήταν λίγο επεκτατικούλη ήταν στο στήσιμο ενώ. Στο
0: δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ήρθε για να μας πει
1: ναι.
0: Ότι τελικά
1: οπα.
0: Το καλώδιο περνάει από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και εμείς θα παίρνουμε ενέργεια από την Τουρκία.
1: Να, και ποτέ δεν θα επιτρέψει η Τουρκία, λέει, τον τουρκικό πόλεμο. Αυτοί θα προτάξουν τα στήθια του, λέει. Αλλά.
0: Το φαΐ μας πίσω!
1: Παιδιά,
0: το φαΐ μας πίσω!
1: Ναι, δεν ήτανε τώρα αυτό. Ήτανε περίεργο.
0: Αυτό λέει το κρατούσε ως κερασάκι στην τούρτα.
1: Μήπως έχουμε, ρε παιδί μου, συμφωνήσει και τίποτα άλλο.
0: Εμείς δεν συμφωνήσαμε.
1: Όχι, λέω έτσι. Τον είδα
0: αλλά
1: πολύ.
0: Δεν μπορούσαμε και να διαφωνήσουμε.
1: Τον είδαμε τεράστια αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, μήπως έχουμε συμφωνήσει τίποτα άλλο να εισαχθούμε κι εμείς στην.
0: Είναι. Ο οικονομικός κατακτητής, καταλαβες.
1: Ναι,
0: κάπως
1: ναι, ναι.
0: Έτσι παίζεται.
1: Ναι,
0: έτσι και παιδί, τώρα έχει ενεργειακό, παιδιά. Πολύ συζήτηση για το ενεργειακό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό από πού θα παίρνουν ενέργεια οι χώρες και πόσο κοστολογείται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, όλοι ασχολούνται με Βύση Καρβέλα. Τώρα εμείς λέμε για το Ρούμπιο. Ποιον ενδιαφέρει ο Ρούμπιο? Όλοι ασχολούνται με αυτά. Δεν τι θα γίνει?
1: Για να ξεχνάμε, παιδιά, το Ρούμπιο, να ξεχνάμε τη βενζίνη, να ξεχνάμε το πετρέλαιο, να ξεχνάμε την ακρίβεια. Με ένα τέτοιο Βύση Καρβέλα, ξεχνιόμαστε, είναι η αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 2 και 4. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πεις ποια τραγούδια της Άννας Βύση δεν τις έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Λοιπόν, είναι λέει 5.
0: Για πες τα. Λοιπόν, είναι όμως αγαπημένα
1: πολύ.
0: 5.
1: Το ένα είναι το όσο έχω φωνή.
0: Όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω.
1: Το άλλο είναι το τρένο. που ήταν και το αγαπημένο του Μαζονάκη, είναι εξαιρετικό.
0: Έλα,
1: κομμάτι.
0: Πίστευα ότι και τα δύο τα έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας.
1: Ναι, έχει, έχουν μια διαφορά, η αλήθεια είναι. Το άλλο είναι Μεθυσμένη Πολιτεία. Μεθυσμένη Πολιτεία.
0: Εξαιρετικό τραγούδι και αυτό.
1: Το οποίο όμως είχε παίξει και σε κάποια σίριαλ. Το Μεθυσμένη Πολιτεία. Το άλλο είναι Αυτός που Περιμένω.
0: Αυτός που Περιμένω. Αυτός που Περιμένω. Αυτός.
1: Και το άλλο είναι Στη Μοιρά με τις Ξεντζίμποντσες.
0: Από όσα μου είπες αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν μου αρέσει και εμένα από εμένα. Αλλά είχε πλάκα όταν είχε βγει. Στην πειραία με τις Ξεντζίμποντσες.
0: Το είχε πει και τσιπριακά.
1: Το είχε γράψει, λέει, γιατί το είχε γράψει.
0: Της για σειρά.
1: Τους είχε δώσει τους στίχους μία φίλη, το είχε γραφτεί για μία φίλη όπου ο σύντροφός την
0: αποκαλούσε
1: την,
0: τσούλα.
1: Όχι, την κεράτωσε με μία άλλη και γράφτηκε το τραγούδι για αυτήν.
0: Από την Κοντοβά.
1: Ναι. Στην πειρά με τις Τσιντσίμποντσες.
0: Λοιπόν, άκου τι γράφει μία εφημερίδα. Στην ναι. αρένα της ανεργίας η μουσική της 70χρονης ανασβήσει, αλλά ο υπερταλαντούχος συνθέτης. Τέτοια αντικειμενικότητα.
1: Δεν είναι αντικειμενικούλη τώρα αυτό όμω. 70χρονο την ανεβάζει, 70χρονο την κατεβάζει.
0: Εν τω μεταξύ,
1: μακάρι όλοι οι 70χρονοι
0: σε αυτή είναι 68 και αυτό είναι 75.
1: Ποιος
0: αυτή
1: τώρα.
0: Είναι η πλάκα.
1: Εν αλλά αυτό είναι. Υποτίθεται ότι οι άντρε δεν γυρνάνε ποτέ, ενώ οι γυναίκε γίνονται μετά από μια ηλικία αόρατε.
0: Λόγω
1: κατσαρέ. Λοιπόν, ο Νίκο λέει: καλησπέρα κορίτσια. Θυμάστε πριν μερικά χρόνια, λέει, που στην παραλιακή έτρεχε ο Καρβέλα με ένα τζιπ και το καταδίαιγε η αστυνομία για ώρα και όταν τον περικύκλωσαν αρνιόταν να βγει από τον τζιπ. Τελικά, λέει,
0: με την Αρίτα Πάνια ήταν.
1: Τελικά λέει πέρασε αυτόφορο. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έγινε μετά, λέει, αλλά το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν της απαγορεύσει να τραγουδάει τα τραγούδια του, εκείνος τι τραγούδια θα ακούμε δικά του πια? Το είναι γάτα ο κοντός με την γραμμάτα.
1: Γιατί σε πειράζει, ωραίο είναι και αυτό.
0: Και επίσης τα παρατράγουδα. Που ναι, φορούσε το σκούφο.
1: Θα είναι. Που είναι ο Μπούτσα,
0: που είναι ο Μπούτσα.
1: Έχει κι άλλα που δεν ξέρω.
0: Γαρίρα. Έχει δώσει και σε άλλους καλλιτέχνες σίγουρα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πια γιατί. Η αλήθεια είναι. Απλά σου λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουν ενωθεί, λέει, κάνουν zoom όλοι οι συνθέτες. Οι Έλληνες συνθέτες.
0: Και μιλάνε με την DNA.
1: Και μιλάνε με την.
0: DNA.
1: Ποια είναι η DNA? Α, με την εταιρεία DNA που είναι Κούστα. Για όλα τα γούστα και.
0: Dimitra
1: Anna. Και είναι η εταιρεία GNA για να δούνε ποιο θα τι γράψει και πρέπει να γράψουν όλοι πολλά. Να έχουν καμιά πενταριά δηλαδή τραγούδια. Να διαλέξει 20, να βγουν 20, να μπορεί να βγει πρόγραμμα. Πείτε, δεν βγαίνει πρόγραμμα.
0: Μπορεί να μεταφράσει.
1: Θα πει και τη Μεθυσμένη Πολιτεία. Μπορεί και ώρα στη Μεθυσμένη Πολιτεία να πει με 3 λεπτά η Μεθυσμένη Πολιτεία. Και άλλα 3 αυτό που περιμένω. Σου βγάζω λίγο. Δεν βγαίνει ένα ημίωρο.
0: Αργεί αυτό που περιμένει.
1: Ένα ημίωρο το βγάζουν αυτά.
0: Και το άλλο, αυτό το ξένο που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ποιο?
0: Θα πάμε κόντρα και ό,τι βγει.
1: Άλλε και αυτό.
0: Και αυτό. Ξένο τραγούδι.
1: 6 δεν είναι 3 λεπτά το κάθε τραγούδι. Δεν θα πει και κάτι πριν και λίγο μετά. 20. Σου λέω ένα ημίωρο, 40 λεπτά βγήκαν από αυτό. Πρέπει να βγουν άλλες 2,5 ώρες όμως.
0: Ας κάνει μικρότερο πρόγραμμα.
1: Δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί η Βύση φημίζεται κιόλας για την αντοχή της πάνω στο τέτοιο που δεν κουράζεται
0: πάνω
1: με τίποτα.
0: Στο τέτοιο που δεν κουράζεται
1: πάνω
0: με τίποτα.
1: Πώς
0: το λες
1: στο
0: έτσι.
1: Πάλκο, στο πάλκο.
0: Πάνω στο τέτοιο που δεν κουράζεται
1: στο
0: με
1: πάλκο,
0: τίποτα.
1: Στο πάλκο. Να τα λέμε, ρε παιδιά.
0: Και μέσα σε όλα βγαίνει και ο Λάκης Γαβαλάς και λέει την είχα πολύ σε πιο υψηλό, για πιο υψηλό πράγμα. Λόγια αγάπης από το Γαβαλά για τον ντύσιμο της Βύσης συναυλία. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, ο ένας το βρακί της, ο άλλος τη φωνή της, ο άλλος το μαλλί της.
1: Εντάξει,
0: ο άλλος αν κατέβηκε από μπάλα, βγήκε από όπλο, την έφτυσε ο Κούστας και έπεσε στη σκηνή. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ, πολύ γλωσσοβάγια αυτή η συναυλία. Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Ναι, παιδί μου, πολύ, έπρεπε, πολύ. Έπρεπε να βγαίνει από ένα μάτι.
0: Ναι. Φορούσε ένα μάτι, στο λαιμό.
1: Τι να σου κάνει ένα μάτι στο λαιμό, τόσα βλέμματα και τόση ζήλια, ο Λούθε. Και η κατάρα του. του Καρβέλα, κάτι από πριν λέει, υπήρχαν τα προβλήματα.
0: Ναι. Λοιπόν, το εστιατόριο αυτό είναι διαφήμιση. Το εστιατόριο Monte Vista του Ρίτζενς Καζίνο Μονπαρνές εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψε σπιτικές γεύσεις και αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής γης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Καθόλου προφητικός ο Καρβέλας.
1: Όχι, εδώ πέρα είναι, δεν θα σε στεναχωρήσω, δεν θα σε αποβρέχω.
0: Αυτό λέω, καθόλου
1: προφητικός. Θέλω να είσαι ευτυχισμένος, ναι. Δεν σε παρακολουθώ.
0: Κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν.
1: Είναι μια χαρά.

0: Εκείνος λέει ότι δεν θέλει να την εκδικηθεί και ότι φτού κακά.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Αλλά τη λέει σου απαγορεύω να λες τα τραγούδια. Αλλά εγώ δεν θέλω να σε εκδικηθώ.
1: Και δεν μου αρέσει και ο δρόμος που έχει πάρει, τη είπε. Έγραψε. Δεν σύμφωνο με το δρόμο που έχει πάρει.
0: Ανήλικο είναι.
1: Αυτό.

0: λέει ο Χριστός.
1: Θα τραγουδάει, λέει, Βύση Καζατζίβη και Τερζή, λέει ο ακροατής μας.
0: Τι εννοεί, θα πάρει τα τραγούδια του? Όχι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, και άλλοι τραγουδάνε Καζατζίβη και Τερζή, ρε παιδί μου, σε ένα πρόγραμμα.
0: Καλά.
1: Κάποια στιγμή μαζί μπορεί με τους άλλους.
0: Απλά η Βύση δεν συνήθιζε να παίρνει τραγούδια άλλων. Η αλήθεια είναι, γιατί είχε μακρύ.
1: Τώρα θα το συνηθίσει σιγά-σιγά.
0: Ρεπερτόριο.
1: Απ' την άλλη. Η Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
0: Η Κίμπερλι, παιδιά, έχει φτιάξει εξτέ. Ήτανε σαν.
1: Τι έχει φτιάξει τα
0: λιοντάρι.
1: Είδες τι έγινε που πίεσε έναν. Γράφεται παντού έναν δωρητή του Τραμπ να μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό τη σύμφωνα με την Wall Street Journal.
0: Έλα, έλα.
1: Ντροπή. Baby, baby, γράφει. Baby. Υπάρχει το μήνυμα. Baby με φυλάκια, με emoticon και τέτοια. Please, to American Express. Πέρασε μου τα για να. Ώστε. Nobody πάρει χαμπάρι.
0: Nobody,
1: nobody πάρει χαμπάρι.
0: Πώς πήραμε εμείς, είμαστε στους nobody ή στους όλοι πάρει χαμπάρι.
1: Δεν θα φανεί πουθενά αν στείλεις τα χρήματα στην American Express. Έγραψε μέσω της εφαρμογής Signal σύμφωνα με μηνύματα που εξέτασε η Wall Street Journal. Σε παρακαλώ, please.
0: Oh.
1: Με χεράκια ενωμένα, με emoticon και
0: τέτοια. Χεράκια ενωμένα, δολαράκια δοσμένα.
1: Επί
0: και
1: μήνες,
0: καλύτερα δολαράκια παρά κολλάρα.
1: Επί μήνες η Γκυλφόιλ επικοινωνούσε με τον Έρικ Τζίντζερθ, ο οποίος ήταν πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντζάκι. Εκεί που έχει ωραίες κοτσαμπουκές. Κεντζάκι τσίκεν.
0: Φράι τσίκεν.
1: Φράι τσίκεν νάγκετ.
0: Τι δουλίτσα έκανε, τι δουλίτσα έκανε.
1: Αυτός ήθελε να τον πάρει χαμπάρι λίγο Τραμπ, γιατί είχε κάτι δικά του θέματα και είχε πει στην Κίμπερλι επειδή ήταν η πρώην αραβωνιάρα του.
0: Α, παλιές ιστορίες. Ναι. Και τυγώντας ανακλές.
1: Ναι, είχε χωρίσει, αλλά το είχε, ρε παιδί μου.
0: Παρεδώσε.
1: Να προσέξει ο Τραμπ να του λύσει κάτι θεματάκια. Και τις είχε πει, σύμφωνα με την Wall Street Journal, να την μπορεί και η Wall Street Journal να τα βάζει από το, από το στομάχο της.
0: Εγώ δεν το πιστεύω. Να σε ρωτήσω.
1: Έλα,
0: κάτι.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Ανάλογα το ρουσφέτης.
1: Αν το ρουσφέτης, το ποσό της ήταν.
0: Είναι το ποσό.
1: Ναι, δηλαδή το ποσό, αν τα πήγαινε καλά η Γκυλφόιλ, mm-hmm. σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν είναι.
0: Ναι,
1: δεν
0: εμείς δεν πιστεύουμε τέτοια πράγματα.
1: 1,5 εκατομμύριο δόλαρ σε τσέπη.
0: Α, τόσο πολλά.
1: Pocket, pocket.
0: Δεν ξοδεύονται αυτά.
1: Ναι, αλλά και τι είπε αυτή, το δουλεύω το θέμα. Φέρε 100.000 να πάρω μια τσατσαρούγα, μια τσεβακό. Ένα πράιμερ για τα πρώτα έξοδα παράσταση.
0: Τόσα λίγα λεφτά, 100.000 μόνο, είναι από τα Κίκο.
1: Από τα Κίκο, γιατί. Από τα Κίκο τα μπεμπέ ή από τα Κίκο.
0: Από τα Κίκο τα άλλα.
1: Εντάξει, υπάρχουν πιο ακριβά από τα Κίκο.
0: Τι πήρε.
1: Δεν ξέρω. Δεν τη έβαλε ποτέ τα λεφτά αυτό γιατί κατάλαβε ότι χαράμι θα πάρει.
0: Βρωμιάρης. Πολύ βρωμιάρη. Του κακά.
1: Και έχει γίνει. Αγάπη μου, το έγραψε. Σε παρακαλώ. Αυτό υπάρξε μήνυμα πάντως.
0: Όλα
1: αγάπη μου,
0: για...
1: please. Πρέπει να το κάνεις αυτό για μένα. Σήμερα έγραψε τον Τίτερ γιατί κλείνονται και τα στήματα, φαντάζομαι.
0: Όχι, είμαι. Η Σανέλ δεν θα προλάβω να πάρω το τσάντα.
1: Θα μπορούσε πρέπει να τα στείλεις εδώ. Έγραψε 3 Ιουλίου 25. Το 25 έγινε αυτό, δεν είναι τόσο παλιό. Λίγες μέρες μόλις πριν την ακρόαση επικύρωσης για να γίνει αυτή η πρέσβυρα δικιά μας. Και αυτά. Και τελικά αυτός δεν προχώρησε στην πληρωμή.
0: Γιατί?
1: Και είπε ότι τέτοιο. Αυτό πατρεμένος είναι ότι μια τέτοια κίνηση θα του κόζησε το γάμο του. Και έμεινε αυτή με το πινέλο στο χέρι χωρίς να έχει ένα ρούς να το ανακατεύσει.
0: Συγγνώμη, γιατί το γάμο του. Του κόλλησε κιόλας.
1: Δεν θέλω να μου.
0: Αυτός γιατί πλήρωνε ακριβώς. Για να την έχει ή για να την κάνει ρουσφέτια.
1: Αυτός θα πει.
0: Ήταν δύο σένα.
1: Αυτός τη είπε ότι άμα μου κάνει τα ρουσφέτια.
0: Ναι, θα
1: σου κάτσω. Και του είπε αυτή προς το παρόν επειδή το δουλεύω το θέμα. Μπλα μπλαρίζω, μπλα μπλαρίζω.
0: Όμορφος κόσμος αγγελικά πλασμένος σε international επίπεδο.
1: Επειδή μπλεμπλερίζω λέει τώρα, έχω μείνει χωρίς σάλιο. Θα είμαι 100.000 να πιω ένα άπερον να βρέξω την γλώσσα μου.
0: Αυτή πήρε μόνο σαμπέιν, το ξέρεις αυτό.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Πήρε μόνο σαμπέιν.
1: Τι θα πίνει. Τι θα πίνει.
0: Σαμπέιν και σόλομο έχει μόνο το ψυγείο της.
1: Καλά, καλό απόγευμα, λέει ο Άγγελος. Καλά, γιατί μιλάτε σπαστά ελληνικά. Παφάτε Τσίπρα. Όχι, αλλά μιλάμε.
0: Κιμπερλίστικα.
1: Κιμπερλί language. Αυτά.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr να σας πω και κάτι διαφημιστικό ακόμη.
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, τι να σας πω, επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά και τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουμε. Είναι δυνατόν με το σχολείο να επιστρέφουν και τα σπυράκια? Τι βάζουμε.
1: Λοιπόν, επιστροφή στα σχολεία, περίμενε. Στη σχολή και στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά, διότι ρε παιδί μου, αγχώρησαν μαγειρνά. Αυτά δεν είναι τώρα ευχάριστα.
0: Ναι, για...
1: Λοιπόν, το Acne Fix Patches, Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές, επιδερμίδες, μετάζει ακμής. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση τη εμφάνισή του. Λιπαρές, επιδερμίδες, μετάζει ακμής. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση τη εμφάνισή του.

0: καλύτερα το στομάχι εδώ που τα λέμε.
1: Ε, όχι.
0: Ναι.
1: Ε, όχι, ρε παιδιά, καλύτερα το στομάχι. Ε, όχι, καλύτερα. Εν τω μεταξύ, προσέξτε δηλαδή τι ανομαλίε. Αν φάω
0: ναι.
1: τυρί του τόστ σε ένα τόστ, λιωμένο το τυρί κανονικά.
0: Σε πειράζει.
1: Δεν με πείτε, έχω κλάξει αυτό. Αν το φάω το βράδυ με μία φρυγανιά ομό. Το... Όχι, με πειράζει. Βγάλε εσύ άκρη τώρα και συμπέρασμα. Γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τρελά.
0: Και εσύ τα θέματά σου.
1: Με τα έχω.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πήγαν στη συναυλία του Bruno Mars στην Καλιφόρνια. Και ανέβασαν μια φωτογραφία.
0: Έχει αυτό συναυλίες εκεί και αυτό πήγαν στην Αμερική.
1: Τι να σου πω. Θα έχει, κάπου θα έχει κι αυτός. Κάπου τον έχουν χώσει να έχει.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει περιοδία δηλαδή. Στο The Romantic World Tour η Αλεξάνδρα δημοσίευσε το λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά, μεταξύ των οποίων το ειδικό pass για τη συναυλία. Είχαν ειδικό pass ο Bruno Mars προς έναν καλλιτέχνη του ίδιου βεληνικούς. Όχι. Αυτά. Και το ζευγάρι πώς θα. Καμία σχέση εδώ. Το ζευγάρι πώς θα είναι χαμογελαστό και να βάλουμε ένα Bruno Mars. Να βάλουμε μετά ένα Bruno Mars, ναι. Αυτά.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: καλά, υπάρχουν και άλλα τραγούδια.
1: Α, ναι. Κίτρινο γαλάζιο και με ρεξεδί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, η αγάπη μας
0: το έχει γράψει.
1: Να σου πω, καμία σχέση τα τραγούδια αυτά. Είναι άλλη ποιότητα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέμε τώρα που δεν τα έχει γράψει ο Καρμπέλα. Όχι ότι δεν αγαπήσαμε κάποια τραγούδια του Καρμπέλα. Μην τον,
0: εγώ νόμιζα ότι
1: μην
0: όλα. Συγγνώμη, αλλά νόμιζα ότι όλα αυτά είναι του Καρμπέλα.
1: Όχι, δεν είναι όλα.
0: Κίτρινο και γαλάζιο και με ρεξεδί το έχουμε.
1: Άμα το έχουμε. Λοιπόν, λέει μια ακροάτριά μας και.

0: πολύ σωστά νομίζω. Το έργο είναι ότι τη φούσκωσαν τα μυαλά οι Κουστέοι και καλά να αποταχθεί τον Καρβέλα και να κάνει την καριέρα που αξίζει στη φωνή τη. Ο Καρβέλα υπήρξε κατά τη γνώμη μου μέντορα αλλά και η καταστροφή τη. Η Βύση αρκέστηκε στη μουσική ιδιοφία τύπου Καρβέλα Πάνια, Τζάμπα Μαγιά και Ντεμέ με Κορδέλα και δεν έκανε την καριέρα που μπορούσε να έχει κάνει. Τώρα που το θυμήθηκε ή το κατάλαβε, λέει. Μπορεί να είναι αργά, δεν το λέει αυτό η ακροάτρια, έχει βάλει τρεις τελίτσες. Να είστε καλά.
1: Πάντως από ό,τι φαίνεται έχει τραγούδια και εκτός Καρβέλα, αρκετά.
0: Ναι, βγάζει μια ώρα τελικά, 50 λεπτά. Εγώ μετράω το πρόγραμμα.
1: Έλα μωρέ, γιατί να βγάζει.
0: Κοιτά μου παιδιά, να βγαίνει ένα πρόγραμμα θέλω.
1: Λοιπόν.
0: Το κείτονο γαλάζιο είναι 2 λεπτά.
1: Pink Reminder από το Υγεία. Αυτό είναι διαφήμιση. Πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο σφάσμα εξετάσεων και πρόληψης έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα για να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματιστούν και να προγραμματοποιηθούν ως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι εντελώς να πάρουμε, είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Λοιπόν, Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Το Υγεία μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε ραντεβού και να κάνουμε τον προληπτικό έλεγχο που χρειαζόμαστε όλες κυρίες μου για το στήθος μας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, έχει βράσει το διαδίκτυο με τον πόλεμο των Rose.
0: Να, εδώ διαβάζω τώρα, ας πούμε, ότι ο διαψεύδει δικηγόρος του σε ένα περιοδικό ότι κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα κατά της ανασβήσης και απαγόρευση των τραγουδιών του. Γράφει ο ένας, γράφει ο άλλος, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, είναι άλλο σχήμα.
1: Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι παρόλο που έχει διάθεση να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, ακόμη δεν έχει γίνει το νομικό χαρτί.
0: Α.
1: Δηλαδή, ακόμη δεν έχει συνταχθεί το χαρτί και δεν έχει φτάσει στον προορισμό του. Δηλαδή, δεν έχει φτάσει κανένα δικόγραφο στο σπίτι της Άννας.
0: Δεν θέλει και χρόνο, παιδιά. Δεν είναι το πικάνα μέσα και το δικόγραφο.
1: Αλλά έχει μια τέτοια διάθεση.
0: Να περιμένει.
1: Να περιμένει. Έχει μια τέτοια διάθεση να συντάξει ένα τέτοιο χαρτί.
0: Αλλά συντάξει ένα χαρτί. Κάτσε να πάει και τώρα είναι στη χρυσή σου, ούτε και τα συζητάνε. Κάτσε να γυρίσουν και βλέπουμε.
1: Λοιπόν, εγώ έχω πολλές απορίες για τα πνευματικά δικαιώματα και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Έχουμε την Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, η οποία είναι εξειδικευμένη σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα σας!
2: Καλησπέρα σας!
1: Λοιπόν, κυρία Σταματούδη, θέλουμε να σας ρωτήσουμε, είναι de facto τι γίνεται σε περίπτωση που ένας συνθέτης, ένας δημιουργός δεν θέλει κάποιος να αποδώσει τα κομμάτια του, να τραγουδήσει τα κομμάτια του ή κρίνεται κάθε φορά από τις ιδιαίτερες συνθήκες από ένα δικαστήριο?
2: Δεν κρίνεται κάθε φορά από τις ιδιαίτερες συνθήκες. Ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα, που είναι ο νόμος 2121 του 1993, είναι σαφέστατος. Και μάλιστα ό,τι ισχύει στην Ελλάδα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού στον κόσμο. Όταν κάποιος είναι δημιουργός ενός τραγουδιού και δημιουργός είναι εκείνος που έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική σύνθεση, έχει απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ιδιοκτησία στο έργο του. Έχει την κυριότητα του έργου του, που σημαίνει ότι κάποιος για να το χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα να το ερμηνεύσει όπως κάνει ένας τραγουδιστής, χρειάζεται την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του, χρειάζεται την άδειά του. Έτσι λοιπόν η Άννα Βύση στο μέλλον, όποτε θα θέλει να χρησιμοποιεί το έργο του Καρβέλα, θα πρέπει ή να παίρνει άδεια από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που εκπροσωπεί τον Καρβέλα, που είναι η αυτοδιαχείριση, ή αν αποφασίσει ο Καρβέλας αυτό να το κρατήσει και να το διοδοτεί ο ίδιος, θα πρέπει να παίρνει άδεια από τον Καρβέλα τον ίδιο.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αν υποθέσουμε, δεν ξέρω αν συμβαίνει εδώ και σε ποια τραγούδια, αν υποθέσουμε ότι είναι άλλος ο συνθέτης και άλλος ο στιχουργός, και ο στιχουργός δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Ή λέει ότι εγώ από τη δική μου πλευρά είμαι ok, θέλω να τα λέει η Βύση.
2: Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται υποχρεωτικά η άδεια και των δύο.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν υπάρξει ωστόσο κάποιες οριακές περιπτώσεις όπου έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, που θεώρηθηκε καταχρηστική η άρνηση αδείας του ενός εκ των δύο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αυτές είναι πραγματικά οριακές και σπάνιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Επειδή ακούσαμε κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, αν τραγουδείς το τραγούδι κάπως πειραγμένο, μπορεί?
2: Όχι. Το τραγούδι,
0: δηλαδή πιο γρήγορα, κατάλαβα, σαν διασκευή. Καταλάβατε, ναι.
2: Όχι. Η διασκευή θέλει ειδική άδεια.
0: Μάλιστα. Από τον δημιουργό, έτσι.
2: Μπράβο. Διότι ο δημιουργός, εκτός από το περιουσιακό του δικαίωμα, το περιουσιακό του δικαίωμα είναι το δικαίωμα που έχει να εκμεταλλεύεται το έργο του και να πληρώνεται γι' αυτό. Εκτός από αυτό, έχει και ένα ηθικό δικαίωμα, που σημαίνει ότι το έργο είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να το τροποποιήσει, να το αλλάξει, να το διασκευάσει χωρίς την προηγούμενη άδειά του, διότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τόσο το δικαίωμα κεραιότητας που έχει ο δημιουργός του έργου του, όσο και το δικαίωμα δημοσίευσης σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αν παρόλα αυτά οι δικηγόροι κάποιου ερμηνευτή πάνε στα δικαστήρια και πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, το 95% της καριέρας του τάδε καλλιτέχνη του το έχει γράψει ο τάδε συνθέτης. Και για προσωπικούς λόγους που δεν έχουν να κάνουν αμιγώς με οικονομικά, γιατί εμείς τα οικονομικά είμαστε εντάξει στα ποσοστά που δίνουμε, θέλει εκείνος από εκδίκηση, από δικά του θέματα ή για δικές του δικαιολογίες να αποκλείσουν την ερμηνεύτρια από το
0: έργο,
1: από το έργο αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί ουσιαστικά ναι, μιλάμε για μια συντριβή ενός καλλιτέχνη.
0: Επειδή μάλιστα, τα τραγούδια όλα είναι γραμμένα από τον ίδιο, γι' αυτό.
2: Δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει. Είναι η ίδια περίπτωση σαν να σας έλεγα εγώ ότι κοιτάξτε, εμείς οι δύο είμαστε φίλες και εμένα κάθε Σαββατοκύριακο μου δανείζεται μια ακριβή τσάντα που έχετε και βγαίνω έξω και πηγαίνω βόλτα. Και μια μέρα επειδή τσακωθήκαμε, αποφασίσατε ότι δεν θα μου τη δανείσετε. Είναι δικαίωμά σας να μου τη δανείτε, να μην τη δανείσετε, να σας το πω έτσι απλά.
0: Γίνατε πάρα πολύ σαφείς τώρα με αυτό που μας λέτε.
1: Μάλιστα. Άρα. Δύσκολα τα πράγματα, νομίζω
0: ναι,
1: ότι είναι.
0: Πραγματικά.
2: Κοιτάξτε,
0: είναι.
2: Από αυτή την περίπτωση έχουν να χάσουν και οι δύο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Uh-huh. Ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό το οποίο αναφέρατε. Η επαγγελματική τους καριέρα είναι συνδεδεμένη γιατί ο ένας έγραφε τραγούδια για τον άλλον και ο άλλος τα ερμήνευε, έτσι.
0: Σωστά.
2: Οπότε ζημία θα έχουν και οι δύο πλευρές. Και όχι μόνο οι δύο πλευρές, και ο κόσμος που θα στερηθεί αυτές τις εκτελέσεις, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν όταν δύο άνθρωποι τσακώνονται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι βγαίνει αυτή η απαγόρευση. Τις απαγορεύει όντως με διανόμου κλπ. Δεν θα μπορούν αυτά τα τραγούδια να παίζονται σε ραδιόφωνα και.
2: Βεβαίως, αυτά θα μπορούν. Εδώ γίνεται λόγος μόνο για τις ζωντανές εμφανίσεις και για τις συναυλίες. Όχι για τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα έχουν στο παρελθόν υπογραφεί συμβάσεις και έχουν κλείσει. Ναι, δεν είναι γι' αυτά.
1: Πάντως είναι πραγματικά κρίμα γιατί εγώ θεωρώ ότι η μουσική ανήκει στον κόσμο. Και τελικά.
2: Δεν είναι έτσι. Η μουσική δεν ανήκει στον κόσμο. Η μουσική ανήκει σε αυτόν που την έχει γράψει, διότι αν δεν ανήκε σε αυτόν και δεν έβγαζε λεφτά εκείνος, δεν θα υπήρχε κίνητρο για δημιουργία. Δεν είναι κοινό κτήμα η μουσική. Η μουσική είναι η ιδιοκτησία αυτού ο οποίος τη γράφει. Και αυτό είναι βασική αρχή και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
0: Ναι, είναι πνευματική του ιδιοκτησία αυτό που λέτε. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ελπίζουμε πάντως κάπως να λυθούν τέτοιου είδους θέματα, γιατί θέλουμε την τέχνη σε άλλα επίπεδα και όχι σε επίπεδο διαμάχης και μάλιστα με εξώδικα κλπ. Είναι λίγο θλιβερό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά
2: που είστε καλά. Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
6: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, οι ακροατές μας είναι στις επάλξεις και δίνουν λύσεις στο πρόβλημα της ανασβήσης.
0: Το σχόλιο της χρονιάς.
1: Να πούμε όμως γιατί. Μας είπε η κυρία με τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ναι, μας είπε ότι θα μπορεί να παίζει. Γιατί ρωτήσαμε αν θα παίζεται. Ας πούμε ότι σε απαγόρευσε τη Βύση να λέει τα τραγούδια με διανόμου κλπ. Θα παίζουν τα τραγούδια στα ραδιόφωνα και τέτοια. Και λέει βεβαίως και θα παίζουν, είναι άλλες συμφωνίες, άλλες συμβάσεις και τέτοια. Και λέει ο Αλέξης, ο ακροατής μας, βρήκα λέει παιδιά τη λύση. Να βγει λέει στο ΑΚΑ και να βάλει στο ράδιο τα τραγούδια της.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί απαγορεύεται. Πολύ ωραίος. Στα ζωντανά, αλλά μπορούμε στα ραδιόφωνα κλπ.
0: Ναι, παιδιά. Εντάξει, φοβερός. Τι έχουμε, έχουμε ακροατάκια αστέρια.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας γράφετε την άποψή σας για όλα αυτά που γίνονται. Θες να μας πεις κάτι για τη Vodafone? Με τη γάργαρη φωνή σου.
0: Να σου πω, ναι, να σου πω.
1: Λοιπόν. Αλλά βλέπω εδώ τον Καρβέλα με τα. Φοράει άλλο παπουτσάκι εκτός από
0: αυτό. Δεν θυμάσαι και τον άλλον, καλέ, με τη γνωστή εταιρεία που είχε κάνει το ξενοδοχείο. Πρέπει να γκρεμίσουν τις ομάδες που κρύβει την Ακρόπολη.
1: Είχε πάει στο Προεδρικό Μέγαρο,
0: Με τη Μεσογειακή.
1: Έφαγε κι άλλο πρόστιμο και τίποτα. Κάνει το κουνέλι.
0: Πώς έγινε όμως, τι πάει να κάνω το κουνέλι.
1: Ο οποίος έχει τα ξενοδοχεία αυτά και είναι αυτά με ξύλινα οικολογική συνείδηση και για όλα είναι μια τελείωτη υποκρισία.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, το εστιατόριο. Όχι, πού είμαι εγώ, ποια είμαι, πώς με λένε.
1: Στη Vodafone είσαι.
0: Περίμενε, έχω πάρει άλλο χαρτί.
1: Λοιπόν, το γερό χαρτί λέει στους πασαρέδες του κόσμου. Η πορεία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το στέμα της Στάρελας το 2011.
0: Ούτε που
1: τόσα
0: θυμάμαι.
1: Χρόνια.
0: Ναι.
1: Στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνο, ότι τώρα περπάτησε Μιλάνο.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Είναι ωραίο κορίτσι.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο κορίτσι, ναι.
0: Λοιπόν, και είναι και φίνα. Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τελειώ! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Λοιπόν, τώρα είπες, έλα, τι.
1: Η Ράδιο Αρβίλα, παιδιά, τι έχει γίνει και έχει γίνει τέτοιο τουρλουμπούκι.
0: Δεν έχουν πει γιατί φεύγουν, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγε καλά.
1: Κάτι δεν πήγε καλά ή τελειώνει το συμβόλαιο.
0: Όχι, όχι, όχι, για λόγους αρχής γράψουνε. Δεν είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Μήπως
0: θέλουμε να ανανεωθούμε.
1: Να ξέρουν από τώρα τι θα κάνουν του χρόνου και κανένα
0: δεν
1: λέει.
0: Δεν ξέρω. Όταν λένε για λόγους αρχής, κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Να.
0: Εντάξει.
1: Θα φανεί.
0: Ακριβώς. Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και δεν το θυμάμαι. Έφυγε. Πέτρες το παράθυρο. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, ο Μακαλιάς λέει στο πάνελ της Face Κορδά. Δεν έχει ξεκινήσει.
0: Όχι, όχι, τώρα ξεκινάει.
1: Γιατί, τι έκανανε.
0: Ή τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Προετοιμάστε, βλέπετε τον ανταγωνισμό και θέλει να βγει, να είναι σίγουρο ότι θα τα πάει καλά.
1: Α,
0: 17 εδώ, νομίζω Οκτωβρίου.
1: Εκεί κανονικά βιάζει να βγει να κάνει του καπρό. Να πάρει τηλεθέαση. Αλλά βέβαια πρέπει να αξίζει και η εκπομπή, όχι μόνο να είναι πρώτο.
0: Φαντάζομαι ότι θέλει να κάνει ιδιαίτερη προετοιμασία, να τσεκάρει και τον ανταγωνισμό και να δει τι θα γίνει. Με η Χάλι Μπέρι που έχει πρόβλημα.
1: Αλκοολισμού. Αυτή δεν είναι.
0: Να έχει πρόβλημα αλκοολισμού και με την κόρη τη και ζητάει ο Ολιβιέ Μαρτίνες την. Εγώ δεν ξέρω ότι αυτοί οι δύο είναι παντρεμένοι.
1: Και εγώ δεν το είχα πάρει
0: χαμπάρι. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ποτέ. Και ζήτησε το,
1: την
0: επιμέλεια της κόρης τους και νομίζω ότι είναι στα δικαστήρια. Του παιδιού τους, δεν ξέρω αν είναι κορίτσια.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι κορίτσια.
0: Ναι. Και είναι στα δικαστήρια.
1: Αυτή όταν πίνει, λέει, δεν ξέρετε τι της γίνεται.
0: Κρίμα, ρε παιδί.
1: Μιλάει, λέει, από το μας το παιδί της, του κάνει bullying, συμπεριφέρεται άσχημα.
0: Το έχει πιάσει, λέει, από το λαιμό την τελευταία φορά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
1: Παναγία μου. Παναγία μου.
0: Τι να πω. Ναι. Και μου φαίνεται ότι είναι πολύ ισορροπημένο πλάσμα αυτή τη. Τουλάχιστον όταν έβγαζε λόγο στα Όσκαρ κλπ. Αλλά ποτέ δεν ξέρει.
1: Είναι πολύ φρουφρού και αρώματα. Κάποιες φορές.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω πάρει ένα λαδάκι από μια εταιρεία μαλλιών. Λαδάκι λέω μόνο μαλλιών.
1: Ναι.
0: Το οποίο κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα.
1: Ναι, εγώ βρήκα λαδάκι μαλλιών και το βάλα στις πατούσες που είχαν ξεραθεί. Λέω. Άκου να δεις.
0: Να το.
1: Τι λαδάκι χεριών, τι μαλλιών, τι φρυδιών, τι πατουσών.
0: Εντάξει.
1: Γιατί, γιατί πήγα για ένα μασάζ και μου λέει να βάζετε λίγο λαδάκι στα πόδια σας.
0: Ελαιόλαδο νόησε.
1: Παθαίνω ξηροδέρμα. Το ελαιόλαδο είναι. Παιδιά, αυτό έχει είναι... φτάσει. Όποιος έχει ελαιόλαδο έχει χρυσό.
0: Να σου πω, για πες, σου έκανε
1: ναι,
0: δουλειά.
1: Ναι, ναι, και μου είπε επίσης να βάζετε λαδάκι με βιταμίνη.
0: Τώρα, με τι βιταμίνη.
1: Ξέρω εγώ με τη βιταμίνη.
0: Ρώτησε, τι βιταμίνη. Να ξέρουμε και τις πατούσες μας.
1: Ναι. Το χειμώνα τα ποδαράκια μας είναι καλύτερα από το καλοκαίρι.
0: Ναι, και με καλτσούλες
1: ειδικά. Που φοράμε συνέχεια και ξεραίνεται το δέρμα.
0: Και με. Και, πώς το λένε, και με βαζελίνη γίνεται δουλίτσα. Και με κάλτσα. Το χειμώνα. Βάζεις βαζελίνη εκεί στη φτέρνα και κάλτσα. Και γενικά, ό,τι και κρέμες που έχουν, το ξαναλέω, ουρία.
1: Ουρία.
0: Ό,τι έχει ουρία.
1: Τι είναι το ουρία.
0: Είναι η ουρία. Ό,τι έχει ουρία. Είναι
1: δηλαδή,
0: φοβερό.
1: Αν εγώ έχω ουρία, είναι φοβερό.
0: Παιδί μου, σου λέω κρέμες. Δεν θέλω να δω την ουρία τώρα που το συζητάς.
1: Η ουρία είναι κάποιο συστατικό.
0: Συνθετικό συστατικό. Λέει που χρησιμοποιείται ευρέως στη δερματολογία και τα καλλιτικά τη φωτίβα του ξηρού σκασμένου ή σκληρού δέρματος.
1: Και όπως λέει η Άντζελα Δημητρίου, αυτό τον ευρέω πρέπει να τον βρούμε.
0: Λοιπόν, αν και παράγεται φυσικά από τον ανθρώπινο οργανισμό. Όπα της.
1: Ναι.
0: Από πού δηλαδή.
1: Από πού είναι η ουρία που λέμε.
0: Ναι, θέλω να μάθω. Πάντως, όποιες κρέμες έχουν ουρία είναι φοβερά ενιβατικές και όποια προϊόντα.

0: Καλώς σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Βρύμπο. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 τις προτάσεις του για απλαφών σε όλη την αλυσίδα, έκτακτη φορολόγηση κερδών, προσωρινή μείωση του φόρου προστιθεμένης αξίας στο μεσαίο συντελεστή και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τόνισε πως είναι εφικτή η μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος και μπορεί να γίνει σε βάθος εξαμήνου. Όπως εξήγησε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας. Για το καθόλου διάδρομο, Αλέξης Τσίπρας επισήμανε πως η δυνατότητα υλοποίησης του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενώ είπε πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Διευκρίνησε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται και ένα επικοινωνιακό καλώδιο, ενώ είπε πως δεν χρειάζεται ενημέρωση προς την Τουρκία. Χαρακτήρισαν ιστόρητη την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο για τον εθνικισμό κάτω από τα βράχια της Ακρόπολης, λέγοντας πως η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλον πλανήτη, δημιούργησε κρίσεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται κρίσεις. Δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Απέφυγε να κάνει πρόβλεψη για τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας ότι το ανώτατο όριο έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Διευκρίνησε ωστόσο πως η κυβέρνηση με οριζόντιο τρόπο επιχειρεί οι Έλληνες να μην έχουν πρόβλημα αυτόν τον χειμώνα. Ερωτηθείς για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απάντησε πως η εφαρμογή του δεν απέδωσε στην Ιταλία, που καλείται να λάβει και άλλες παρεμβάσεις. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας, το επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup και της ΕΚ και του ECOFIN, σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίτημά του προς την Ursula von der Leyen, την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και υπηρεσίες e-banking, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών. Αθώους κήρυξε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια της Ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί στην Κρήτη. Ο ΔΥ και οι τοπικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Αναβύση. Νωρίτερα διέρευσε η πληροφορία ότι κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να απαγορευτεί στην Αναβύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Διέψευσαν τις πληροφορίες οι δικηγόροι των δύο πλευρών. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης, έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμια. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Βαλένθια Χάπολη Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγεν Βίρτους Μπολόνια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 2,98% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, στα 773 εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Είναι μόνο δύο λεπτά το κίτρινο γαλάζιο και μερεξεδί.
6: Είναι μόνο.
5: Και μερεξεδί, οι τσούλες. Οι τσούλες είναι. Για
6: όλους τους διαδρόμους συζητάνε αυτό το θέμα, έτσι.
5: Καρβέλας Βύση, διότι είναι στα χαρακώματα της τέχνης.
6: Να σου πω κάτι. Δεν πειράζει, δεν είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι και μαζονάκι που μου κάει και η καρδιά μας.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Εντάξει,
6: και πιστεύω ότι. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά.
5: Εμείς τα βυσόπεδα έχουμε λίγο στεναχωρηθεί, αλήθεια είναι. Ναι.
6: Εντάξει. Θα το φάω το φαΐ μου όμως, και το βράδυ και το μεσημέρι.
5: Τι είναι αυτό.
6: Είναι μια χαρά.
5: Έρχεται η Σουζάνα, έλα Σουζάνα μέσα, έχει ενημέρωση. Έλα μέσα να μας πεις. Τι, έχουμε εδώ πέρα και την παραγωγή που φλέγεται και παρακολουθεί όλο το κουτσομπόλι.
6: Και μας δίνει screenshot από τα κινητά από τον Τζαμάκι.
5: Ναι.
6: Πού
5: τόση δηλαδή, ώρα κάνει να έρθει.
6: Από πού έρχεται.
5: Από, την, από το Πεκίνο με,
6: με χελώνα κουτσί.
5: Ναι.
6: Είναι, είναι πάρα πολύ άσχετο τώρα. Άννα, τι ήρθε.
5: Ναι.
6: Πού ήσουν. Έλα, καλέ, κάτσε εδώ.
5: Τόση ώρα.
6: Δεν πες στο μικρόφωνο. Έλα.
5: Λοιπόν.
6: Όχι, δεν θέλει.
5: Όχι στο χωρί. Πορεία διαμαρτυρίας. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όχι στο χωρισμό Βίζη Καρβέλα. Συγκέντρωση στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα.
6: Αχ, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Έχω πάρα πολλά. Την Τετάρτη έχω να πάω στην Εκάλη.
5: Την Παρασκευή λέμε.
6: Για τους επιχειρηματίες, για τους εργοδότες.
5: Πορεία διαμαρτυρίας τι.
7: Κοίτα τη μουσική έχουν βάλει. Ο δρόμος και την δική ιστορία.
6: Ο δρόμος και την δική ιστορία. Μάλιστα.
5: Μου το να το βάλω στο Σουζάνα. Λοιπόν, παιδιά, στη διαμαρτυρία αύριο Παρασκευή θα κατέβουμε στους δρόμους. Ναι, το θέλουμε αυτό το ζευγάρι ενωμένο.
6: Να σου πω κάτι, υπάρχει και άλλη διαμαρτυρία.
5: Τι?
6: Την Τετάρτη στην Εκάλη όλοι,
5: ναι,
6: έχουν φτιάξει γκρουπ, έτσι. Ύστερα από αυτά που είπε ένα μελέτη για τους, για τους εργοδότες οι οποίοι τρώνε μπούλινγκ από τους εργαζόμενους.
5: Και έχουν φτιάξει, και τέτοιο.
6: Βέβαια. Και έχουν φτιάξει γκρουπ, τρολάρουν, όπου είναι διαμαρτυρία στην Εκάλη, έτσι. Υπέρ των εργοδοτών και γράφουν όλοι μέσα θα πάμε. Και ενδιαφέρομαι. Έχουν μαζέψει τουλάχιστον 15.000 άτομα.
5: Ο Μάικλ Ντάγκλας τι έχει πάθει και βγάζει τη ζωή του και κρεμάει τις κυρίες στα μανταλάκια.
6: Ποιος ο?
5: Ο Μάικλ Ντάγκλας. Ντροπή δηλαδή πια. Κάνει ρεζίλ και τη γυναίκα του.
6: Τι θες μωρέ, ήθελε να γράψει ένα βιβλίο και αυτός να μείνει στην ιστορία.
5: Ας γράψει και να το εκδώσουμε τα θάνατο.
6: Τι, γιατί τι είπε τη γυναίκα του, τι άσχημο είπε.
5: Είπε διάφορα που έχει κάνει με διάφορες, σε έχει παρενοχλήσει.
6: Όχι, πριν. Ενώ δεν ήταν παντρεμένος με την Κάθριν Τζέτα Τζόνς, παιδί μου.
5: Είπε ότι ήταν
6: από την εποχή της του ενστίκ, του βασικού ενστίκ του.
5: Είπε ότι ήταν εξαρτημένος από κόκκες και τέτοια.
6: Εντάξει, μπράβο, αυτό ήταν μια γενναιότητα, μπορεί να το πεις.
5: Ναι.
6: Λες, ας πούμε, εδώ τα είχε πάθει ο Κοντζάμ Ντάγκλας, καταλαβες.
5: Ήταν Ντάγκλα.
6: Λοιπόν, Σοφία, γεια σας κορίτσι. Εγώ ποντάρω ότι όλο αυτό, αν και στενάχωρο και για αυτούς αλλά και για μας, δεν θα κρατήσει εσάι. Θα τα ξαναβούν γιατί είναι πιο πολλά αυτά που τους ενώνουν και δεν εννοώ το χρήμα. Ένα ζευγάρι με τέτοιο παρελθόν είναι θέμα χρόνου να τα βρουν κάποια στιγμή, λέει η Σοφία.
5: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
6: Σοφία μου, από το στόμα σου και στις κούστερας ταυτή. Θα το πω και εγώ αυτό.
5: .gr.
6: Είναι πάρα πολύ της μόδας, λέει. Θέλω φέτος να είμαι πάρα πολύ fashion και βλέπω τι είναι στην μόδα. Ό,τι είναι δεν μου πάει τίποτα.
5: Άμα δεν είσαι στη Vogue, δεν είσαι στη μόδα.
6: Ναι, ναι, θέλω να είμαι επιτέλους Ελληνίδα. Λοιπόν, είναι λέει της μόδας. Καλά, είναι χρόνια αυτά βέβαια, αλλά φέτος παρά είναι τα bomber jacket. Τα ξέρεις αυτά τα jacket,
5: ναι,
6: τα οποία.
5: Που σε κάνουν σε
6: παιδιά,
5: να έχεις πάρει 5
6: κιλά. Αυτό το πράγμα και είμαι.
5: Τι είσαι,
6: σαν άνοσα.
5: Εσύ γιατί θες τη μόδα να την ακολουθήσεις.
6: Δεν,
5: αυτό
6: δεν
5: θέλει
6: να ακολουθώ.
5: Ένα σωματότυπο.
6: Δεν θέλω να την ακολουθώ. Τι δοκιμάζω να δω αν μπορώ να την ακολουθήσω.
5: Ναι, αλλά βλέπω μια
6: και ό,τι δοκιμάζω, παιδιά, είναι για άλλον. Δεν είναι για μένα. Δοκίμασα λοιπόν ένα bomber jacket, ωραίο ζεστό, ήμουνα.
5: Τι?
6: Πιο κοντή από ό,τι φαίνεται με το μεταξύ.
5: Αποκλείεται.
6: Ήμουνα ένα jacket με πόδια από κάτω.
5: Ήταν κακός ο καθρέφτης.
6: Όχι, όχι, μια χαρά ήταν ο καθρέφτης. Το jacket ήταν μια χαρά και δεν ήταν από τα πολύ φουσκωμένα και ήμουνα ένα jacket με δύο ποδαράκια από κάτω.
5: Ναι.
6: Πάει και αυτό λέω. Έφυγες κι εσύ. Άλλος για τη βάρκα.
5: Γι' αυτό
6: μας.
5: Σου λέω, μωρέ, μην ψάχνεις πράγματα. Έχουν οι ντουλάπες μας απ' όλα.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Κάτι μποτάκια μου λείπουν εμένα. Ναι, και
5: άντε πάλι. 600 μποτάκια και άλλα μποτάκια.
6: Τα έχω πουλήσει αυτά. Τα πούλησε αυτά.
5: Μα γιατί... πούλησε τα μποτάκια που φορούσε.
6: Θα σου εξηγήσω. Είχα πάρα πολλά μποτάκια τα οποία ήταν το τακούνι 7 πόντους. Που 7 πόντους είναι οκ, okay, δεν είναι και 12 πόντο. Εγώ με τους 7 πόντους αρχίζει και χτυπάνε. Αστράγαλοι, μετατάρσια, πράγματα και έχω πεχαμηλώσει. Είμαι στους 3 με 4. Δηλαδή 4 πόντοι, εγώ θεωρώ ότι είμαι σε ψιλοτάκουνο.
5: Έλα, τώρα θα είσαι παντοφλάκι πατημένο.
6: Οπότε τα πούλησε και ψάχνω τώρα ό,τι μποτάκι είχα. Ψάχνω να αντικαταστήσω με τα κούνητε 3-4 πόντων η κακομοίρα. Και δεν έχω παπούτσι να βάλω στους
5: δόντες. Έχεις και εσύ τα θέματα.
6: Έχω τα θέματα.
5: Έχεις δίκιο.
6: Και είναι για αυτές τις σαύρες, δεν την ψωνίζουν. Πουλάω κάτι γαλότσες. Πάρε τη βρε κουκλίτσα.
5: Το πελατολόγιο το λέει σαύρες. Το πελατολόγιο.
6: Έμα δεν μπορώ.
5: Σαύρες λέει ο Καρβέλα στις δύο κυρίες.
6: Μα έχω τόσο ωραία. Έχω πουλάω κάτι ωραίες γαλότσες. Άντε ρε παιδιά. Κάτι ωραίες γαλότσες.
5: Συγγνώμη με τις γαλότσες θες να πάρεις μποτάκια.
6: 22 ευρώ τις πουλάω.
5: 22 η γαλότσα. Τι γαλότσα είναι.
6: Juicy Couture. Αφόρετη. Όταν λέμε αφόρετη.
5: Την πήρες και δεν
6: την είχα πάρει, ήμουν 9 και γέρασα και εσύ τώρα, πριν 30 χρόνια. Είναι δηλαδή είχαμε και vintage κομμάτι. Είναι statement.
5: Είχαμε τέτοιες βροχές τότε.
6: Όχι, αλλά ήταν κάποια εποχή που ήταν τσιμόβας. Και είναι πολύ ωραίες.
5: Και δεν τη φόρεσε και ποτέ.
6: Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Γιατί? Ούτε μια. Δηλαδή, είσαι από τις δοκίμασα και λέω αχ, πάρα πολύ ωραίες. Και δεν χρειάζεται. Θα βγαίνω μέσα σαν την τρελή θα ήμουν. Δεν πήγα και Λονδίνο να τις βάλω πριν να πεις να πάω εκεί στον Big Ben με τη γαλότσα να κάνω ένα θέαμα.
5: Πρέπει να κάνεις απόσβεση όμως.
6: Ναι.
5: Πρέπει να κάνεις απόσβεση. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά. .gr. Πάμε σε μηνύματα, παιδιά. Τι θα μας πεις ακόμη για τη Vodafone? Κάτι θα μας πει το Ελενάκι. Για να δούμε τι θα πει.
6: Ας πούμε ότι αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes θα αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
5: Η Ελλάδα βρέθηκε στην παγκόσμια επικυρότητα με το Ρούμπιο.
6: Ναι.
5: Ναι, βλέπω όλα τα κανάλια τώρα.
6: Εντάξει, ναι,
5: για
6: όντως,
5: την Ελλάδα. Ισχυρές σχέσεις, λέει, καλά, μεταξύ Ελλάδας και αστερόεξας.
6: Η Ελλάδα, είπε, είναι το πολιτικό λίγνο της σύγχρονης δημοκρατίας.
5: Και έριξε το καλώδιο.
6: Λίγνο, κούλα που μας κούναγε.
5: Ναι. Και έριξε το καλώδιο στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ.

0: Τώρα είναι 3 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
15: Να ζάκια λες να κάνει ο ένας τον άλλον.
16: Δεν ξέρω. Πάντως είχε πάει
15: στο. Να ζάκια και πεισματάκια. Είναι πολλά τα λεφτάκια.
16: Είναι πολλά τα λεφτάκια, παιδιά.
15: Είναι πολλά παιδιά, τα λεφτάκια. Είναι πολλά τα λεφτάκια και. Α, ήρθε κι άλλο. Έρχεται κι άλλο. Παιδιά, έχει βγει, να σου πω, αν μη τι άλλο, είμαστε ένας λαός που έχουμε τρομερό χιούμορ, έτσι.
16: Ναι, τι έχετε κάνει, τι έγινε.
15: Διακομωθούμε τα πάντα, τι είναι. Έχει κι άλλο, λέει η Σουζάνα, από τα social media. Αργεί, έλα παιδί μου μέσα, δεν μπορεί να πει, α, είναι εικόκνητο παραγωγός η Σουζάνα. Λοιπόν, ράδιο παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είναι το, για να δούμε.
16: Λοιπόν, έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ ο χρόνος με αυτό που, για πες.
15: Τι είναι, παιδί μου.
16: Μίλα, καλέ Σουζάνα, μίλα.
15: Τι.
16: Σου.
15: Τραγουδάει η Βύση τραγούδια της Βαδής. Αχ, παιδιά, τι έχουν πειράξει το
16: φωνή. Ναι, υπάρχουν φοβερά προγράμματα που κάνεις, φοβερά.
15: Στα έδωσα όλα και έμεινα στον
16: Άσο και τραγουδάει με τις Βανδί, γιατί απαγορεύεται να τραγουδήσει δικό της τραγούδι. Λοιπόν, κάποιοι ασχολήθηκαν και αστρολογικά με το θέμα. Αστρολόγοι βγήκαν και είπαν.
15: Είναι σοβαρό το θέμα, δηλαδή δεν πάνε να καίγεται το Παρίσι. Δεν πάνε να έχω. Αυτό είναι. Αυτό απεταλανίζει την ελληνική κοινωνία.
16: Έτσι.
15: Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτό το ζεύγος Καρβέλα Βύση.
16: Λοιπόν, αστρολογικά λέει, μιλώντας πάντα, λέει μια αστρολόγο, τέλος πάντων, στο Facebook που είδα εγώ, δεν την ξέρω τι γυναίκα, αλλά μάλλον ξέρει τι λέει. Θα πω, λέει, ότι η σύνοδος Άρη Πλούτωνα στο Λέοντα, που έχει ο Νίκος Καρβέλας και που ενεργοποιείται κλπ. Είναι από μόνη τη, σου λέει, ένας πυρηνικός αντιδραστήρας που έχει απασφαλίσει.
15: Είναι. Περίμενε, δεν χρειάζεται ο Νίκος Καρβέλας καμία αστρολογική απασφάλιση. Είναι απασφαλισμένος γενικότερα.
16: Λέει, απέφυγε γενικά, λέει, αφού κάνει μια ανάλυση και λέει ότι τι τον έχει βρει τον Καρβέλα, δεν λέει για τη Βύση τίποτα.
15: Α, η συγκεκριμένη, βυσική είναι.
16: Ναι, η συγκεκριμένη αστρολόγος λέει μετά, απέφυγε, αυτό είναι για τον κόσμο να το ξέρουμε. Απέφυγε να κάνεις εχθρούς σου αυτούς που έχουν Άρη Πλούτωνα. Άρη στον Πλούτωνα εννοεί. Τρέφονται από το θυμό και τη βία που δημιουργούν.
15: Ποιος έχει Άρη στον
16: Πλούτωνα? Θα κάθομαι τώρα να γνωρίσω κάποιον και να του πω, έλα τώρα να μου πεις αν έχεις Άρη στον Πλούτωνα, αν δεν έχεις. Είναι δυνατόν?
15: Να.
16: Παρχίζεις και ρωτάς τον άλλο, τι ζώδιο είσαι?
15: Ναι,
16: και βγαίνει η άκρη άμα είσαι, σου πει ένα ζώδιο.
15: Όχι, παιδιά, γιατί υπάρχουν γενικά χαρακτηριστικά. Αλλά υπάρχουν
16: και μπορεί να μην υπάρχουν και μπορεί να μην υπάρχουν. Βλέπεις τώρα τη Μούρου, τα Ρουνού και τη συμπεριφορά του, βλέπεις 5-4-5 πραγματάκια σοβαρά και τελειώνει. Καταλαβαίνεις. Σε ένα-δύο ραντεβού έχεις καταλάβει τι γίνεται.
15: Ναι, και λες άλλος, άλλος.
16: Ναι.
15: Και μαζεύεις.
16: Ή άλλος λες μόνος, μόνος. Να τα λέμε και αυτά.
15: Σωστό και αυτό.
16: Αυτό συμβαίνει.
15: Λοιπόν. radio-papaki-parapolitika.gr. Επίσης να σας πω ότι ακολουθεί διαφήμιση. Και τι να σας πω? Να σας πω ότι ένα λεπτό, ότι για να τονώσουμε τα μαλλιά μας και τα νύχια μας και το δέρμα μας, το Nosan Skin Cares Skin Hair and Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης.
16: Σε έχει πιάσει, δεν φέρτο.
15: Μην κάνεις ότι δεν με βλέπεις.
16: Τι το κάνω για να μην σε βλέπω? Έτσι, και με βλέπεις και γελάς.
15: Μην κάνεις τον Καρβέλα με τη Βύση.
16: Αφού με βλέπεις και γελάς.
15: Ωραία.
16: Γιατί γελάω κι εγώ, γυρνάω από εκεί για να μην
15: εγώ
16: σε επηρεάζω αρνητικά.
15: Και εσύ γελάς.
16: Ποιο είναι τώρα?
15: Και όλο μηνύματα.
16: Αυτό.
15: Δεν βλέπεις με τα γυαλάκια αυτά? Όχι. Δεν βλέπεις.
16: Λοιπόν.
15: Το τελευταίο.
16: Α. Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών, μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια.
15: Παιδιά, είναι φοβερό προϊόν, πάρτε το.
16: Λοιπόν, είδες τι έχει γίνει χαμός? Να φύγουμε τώρα και από τη Βύση. Πια φτάνει. Άμα έρθει κάτι καινούριο, θα ενημερώσουμε το κοινό.
15: Κάθε μέρα θα
16: στέλνουμε.
15: Αυτοί θα στέλνουν κάθε μέρα τέτοια. Ναι.
16: Λοιπόν, έγινε στο σόου τη Λουί Βιτών, ήταν η Ζεντάγια. Το έχει πει, καμπάρι, τι έγινε. Ήταν η Ζεντάγια.
15: Δεν σηκώθηκε η Χουλή.
16: Ναι, και πέρασε η Μπριζίτη Μπαρντών, λέει, την πλησία στην πρώτη σειρά. Στην αρχή, λέει, η Ζενταγιά δεν κατάλαβε ποια είναι, αλλά μετά που κατάλαβε, ενώ δεν σηκώθηκε καθόλου, τη χαιρέτησε.
15: Εντάξει, τώρα.
16: Γεια σου, μπίμπι μου, φιλιά, καλά και τέτοια.
15: Γεια σου Μπίμπι, για Χαμπίμπι.
16: Ναι.
15: Ρε παιδιά, να τηρούμε και λίγο. Δεν πειράζει. Σηκώρθια, δεν έγινε
16: νομίζω,
15: και τίποτα.
16: Νομίζω, διάβαζα, δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη. Θα ήθελα δηλαδή να έχουμε έναν ειδικό να μας πει ότι οι κυρίες δεν σηκώνονται. Δεν πρέπει να σηκώνονται όταν περνάει μια άλλη κυρία. Θέμα δεν εννοώ, δηλαδή είναι θέμα του σαβουαρβίβου. Δεν το ξέρω.
15: Ναι, ακόμη και αν είναι πρώτη κυρία.
16: Δεν ξέρω, αν είναι ακόμα και πρώτη και ακόμη και είναι τελευταία. Αν είναι, δεν ξέρω τώρα. Αν ήταν βέβαια η Βασίλισσα Ελισάβετ, φαντάζομαι ότι θα είχε σηκωθεί από πριν που θα την έλεγε να μπαίνει.
15: Ως πρωτόκολλο.
16: Ναι.
15: Αυτή όμως.
16: Έλληνα η Βύση από απόλυτη θα γίνει ξυπόλυτη, λέει ο Γιώργος στα ακροατάκι μας.
15: Δεν νομίζω ότι θα γίνει ξυπόλυτη, παιδιά.
16: Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, δεν σηκώθηκε και άρχισαν στα social media να λένε ότι την ντροπή να μην σηκωθεί. Αλλά έλεγαν καλά, έκανε και δεν σηκώθηκε, δεν λέει αυτό το σαμπουάρ βίβρ. Δεν έχω καταλήξει την ζωστό και τι λέει.
15: Ήταν ο Αρνό δίπλα τη. Δίπλα στη Σεντάγια, αυτόν είδα.
16: Ναι, ήταν ο Αρνό.
15: Ο ιδιοκτήτη δηλαδή τη Λουί Βιτών.
16: Ναι. Αλλά ναι, υπάρχει και βίντεο δηλαδή. Εντάξει, βγαίνει από το κοριτσάκι, μόλι έβρε το χέρι. Τι ήθελε
15: τώρα,
16: δηλαδή.
15: Εντάξει,
16: να την κάνει και καλή κούτσα. Άσε με, σε παρακαλώ.
15: Μια μεγάλη γυναίκα. Πρώτη
16: μεγάλη
15: κυρία.
16: Γυναίκα κι εσύ.
15: Μεγάλη γυναίκα είναι. Εδώ πέρα τη γράφει η εφημερίδα. λέει ότι στον αέρα οι εμφανίσεις 70χρονη στο Αθηρών Αρένα και σε πειράζει που την είπα μια μεγάλη γυναίκα.
16: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν σηκώθηκε, λέει η Ζενταγιά, και μερικοί λένε ότι δεν έκανε καλά, λένε ότι έκανε καλά. Ότι
15: γιατί,
16: δεν έκανε...
15: Δηλαδή, πώς έκανε καλά. Γιατί
16: εντάξει,
15: έκανε
16: εγώ συμφωνόμουν πάντως, μωρέ, μου είναι η πρώτη κυρία της Καριζέτη, δεν πάθαινα τίποτα.
15: Αλλά συμπαθητική.
16: Εγώ πιστεύω πάντως από το βίντεο που είδα, για να είμαι και ειλικρινής, ότι άργησε να καταλάβει η Ζεντάγια ποια ήταν. Αυτή που τη χαιρετούσε. Πρέπει να είναι δηλαδή στην κοσμάρα τη.
15: Ναι, αλλά μετά ρε παιδί μου, όταν τη
16: σηκώθηκε. Μετά που τη χαιρετήθηκε, μετά πρέπει να είπε αχ, βλακία που δεν σηκώθηκα. Γιατί έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν φάνηκε δηλαδή ξύνη, δεν καταλάβαινε ποια τη χαιρετούσε. Πρέπει να τη είπατε μετά, καλέ, αυτή είναι η Μπίμπι.
15: Να.
16: Και όχι μπιμπιμπό. Είναι κοινό το κοριτσάκι, δεν πρέπει να ασχολείται με αυτά. Λοιπόν, από την άλλη, έχει γίνει χαμός με το διαζύγιο της Σοφίας Βεργκάρα και του Τζο Μαγκανιέλο, του συζύγου της, ο οποίος είπε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που χώρισε με την Βεργκάρα είναι ότι δεν τον αγκάλιαζε όταν ήταν άρρωστος.
15: Α, καλά. Τι πίνει και δεν μαζίνει.
16: Ήθελε να με κάνει αγκαλίτσα και να μου δώσει αυτό και να γκρινιάζει και να μου φέρνει το χαμομηλάκι μου.
15: Αχ, ούτω. Τι να πω.
16: Τι να πω, παιδιά, οι άντρες όταν αρρωσταίνουν. Όχι...
15: Γίνονται, όχι μωρά.
16: Γίνονται
15: όχι
16: μωρά.
15: Πάλι μαύρο.
16: Ναι.
15: Άπαπα.
16: Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες, ειδικά όταν είναι πεντεμένες και έχουν και παιδιά και τέτοια, δεν δικαιούνται να αρρωστήσουν. Δηλαδή τα κάνουν όλα, είναι στο πόδι, ακόμη και αν είναι άρρωστες.
15: Σωστά.
16: Λοιπόν, και είπε ότι αυτό δεν με αγκάλιαζε, λέει, και δεν με πρόσφερε ένα τσάι, ένα τίλιο, ένα φλαμούρι, κάτι να κάτσει δίπλα μου να μου πει ένα παραμύθι. Και είναι από του βασικού λόγου, λέει, που τη χώρισα.
15: Λοιπόν, πάμε σε. Σε τραγούδι.
16: Πάμε.

0: Λοιπόν, πραγματοποιείται το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας με έκθεση κοσμημάτων όταν η Καριάτιδα θα γυρίσει, και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ελευθεριάδη Πιτσάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω τα πιο καλά κακά κορίτσια.
0: Α, ευχαριστούμε
2: καλά, πάρα πολύ.
0: Από την Αργολίδα, έτσι.
1: Από το Ηλιόλου στο Ναύπλιο.
0: Α, τι ωραίο. Το παλιό Ναύπλιο, τι ωραία, και γενικά είναι πολύ ωραία εκεί η περιοχή.
1: Μήπως θα σας δούμε το Σαββατοκύριακο και με χαρά να σας φιλοξενήσουμε τότε.
0: Με χαρά. Κυρία Πιτσάκη, πείτε μας τι ακριβώς θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, διοργανώνουμε. Εγώ είμαι πρόεδρος ενός συλλόγου πολιτιστικού και φιλανθρωπικού, λέγεται Εύξηνος Μνήμα. Ταυτοχρόνως προεδρεύω και στην International Action Art Αργολίδας. Αποφασίσαμε λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και γίνονται και μιλούν για τα μάρμαρά μας, τα οποία είναι σε ένα τόπο που δεν είναι δικός μας και θα έπρεπε να επιστρέψουν σε εμάς, θα τα θέλαμε, κάτω τον Αττικό Ουρανό λοιπόν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας. Και το λέμε θεματικό γιατί φέτος μπορεί να έχουμε το θέμα αυτό, αλλά του χρόνου μπορεί να πάρουμε κάποιο άλλο θέμα, και πάντοτε πολιτισμικό. Λοιπόν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ το οποίο θα περιλαμβάνει όχι μόνο εναρκτήριες ομιλίες, θα έχει μια υπέροχη έκθεση κοσμημάτων και σαν γυναίκες, σας το λέω ότι έχω δει όλες τις φωτογραφίες, θεωρώ ότι εκεί πέρα θα χαζέψουμε οι περισσότερες, θα βγούμε μέσα και θα θέλουμε να βγούμε. Και μετά θα κλείσει η βραδιά μας με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, από 7 ή 8 πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι με μεγάλη χαρά και εξαιρετική τιμή για μας έρχονται να μας κάνουν παρέα.
0: Τα κοσμήματα είναι εμπνευσμένα από καριάτιδες ή παραπέμπουν σε αρχαία Ελλάδα?
1: Ακριβώς, παραπέμπουν σε αρχαία Ελλάδα και είναι όλα βραβευμένων καλλιτεχνών και μάλιστα εμπνευσμένα από τον πολιτισμό των 2.500 ετών που έχουμε.
0: Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν πολύ ωραία κοσμήματα στην αρχαία Ελλάδα, τα βλέπουμε στα μουσεία.
1: Τα κοσμήματα της αρχαίας Ελλάδας είναι, θεωρώ προσωπική άποψη, εξαιρετικά ωραιότερα από αυτά που βλέπω καθημερινά.
0: Εν τέλει, η Καριάτιδα θα γυρίσει, πώς το βλέπετε?
1: Η Καριάτιδα, άμα δεν κάνουμε τίποτα, δεν πρόκειται να γυρίσει. Αλλά αν κάνουμε κάτι, μπορεί και να. Γιατί δηλαδή να μην έχουμε το ενδιαφέρον και την προσπάθεια και να δούμε. Εγώ πιστεύω μέσα μου πως ναι, θα γυρίσει.
0: Για πείτε μας τι ενδιαφέρον έχει δείξει η τοπική κοινωνία για όλα αυτά τα δρόμενα. Διψάει ο κόσμος της επαρχίας. Τώρα το Ναύπλιο δεν είναι μια οποιαδήποτε επαρχία.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Θα σας εξηγήσω. Το Ναύπλιο λοιπόν από μόνο του είναι ένας καμβάς ιστορικός. Αυτό είναι κάτι που το ξέρετε. Δρομόσκαλες, ιστορικά κτίρια, ιστορία. Μπαίνουμε, περπατάμε μέσα και βλέπουμε κάθε φορά όταν κάνουμε και ξεναγήσεις στα παιδιά με τα project που κάνουμε, γιατί είμαι εκπαιδευτικός και έχω αναλάβει διάφορα τέτοια. Είναι ζωντανή η ιστορία, την περπατάμε. Του νεότερου τουλάχιστον ελληνικού κράτους, αλλά γενικότερα από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το Ναύπλιο. Το Ναύπλιο είναι γεμάτο πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το καλοκαίρι βεβαίως κορυφώνονται αυτά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ περισσότερες εκδηλώσεις, έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο που έρχεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός στο Ναύπλιο δεν πέφτει ποτέ. Οπότε μαζί με τους ντόπιους, που είμαστε πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, πάντοτε έχουμε μαζί μας επισκέπτες από όλα τα μέρη της γης και πάντοτε προσπαθούμε να μιλήσουμε στα πολιτιστικά και τα παιδιά μας, διότι η νέα γενιά είναι εκείνη η οποία θα κάνει πραγματικά τη διαφορά.
0: Πείτε μας για ποιο λόγο είναι ωραία να έρθει κανείς ένα Σαββατοκύριακο αυτή την εποχή στο Ναύπλιο, τι μπορεί να δει, εκτός από τα δικά σας πολιτιστικά δρόμενα.
1: Τι άλλο μπορεί να δει? Μπορεί να έχει ένα υπέροχο καιρό. Ο Οκτώβριος είναι ένας υπέροχος μήνας. Είναι ένας μήνας ο οποίος έχει τη δροσιά που πρέπει και τη ζέστη που πρέπει. Έχει ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, έχει εκπληκτικό φαγητό, έχει πολύ ζεστούς ανθρώπους, έχει καταπληκτικά μαγαζιά, κάνεις υπέροχα ψώνια, κάνεις εκπληκτικές επίσης γνωριμίες. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στις περισσότερες πόλεις που θα μπορούσαν τουλάχιστον από Πελοπόννησο, αλλά και από Αττική, να έρθουν σε εμάς για έστω και μία μονοήμερη. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, να ξέρετε, που φεύγουν το πρωί και επιστρέφουν στο σπίτι τους το βράδυ.
0: Να πούμε ότι είναι κούκλα το Ναύπλιο.
2: Πανέμορφο, πανέμορφο.
1: Ω, ναι. Ω, ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τι ώρα πρέπει να έρθει κανείς για να τα παρακολουθήσει όλα αυτά?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τι ώρα πρέπει να έρθει το Σάββατο?
1: Τι ώρα το απόγευμα του Σαββάτου ξεκινάνε οι εναρκτήριες ομιλίες, 7.30 η χορή. Και την Κυριακή, την επόμενη μέρα, έχουμε ένα πολύ ωραίο κύκλο χοροδιών, πάλι με μουσουργούς και εμπνευσμένα τραγούδια από τον ελληνικό πολιτισμό, και θα λήξει το όλο διήμερο Κυριακή μεσημέρι. Μεγάλη μας χαρά θα ήταν να έρθετε, κορίτσια, σε εμάς, και με μεγάλη μας χαρά θα σας φιλοξενήσουμε αν μπορέσετε να έρθετε.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.

0: πρόβλημα. Λοιπόν, πιο πολύ μαθάω εγώ από την κάτα σου τελικά, παιδιά. Βρίσκω παντού τρίχες, έτσι. Επίσης, να σου πω, έφτασε 11 με 12 Οκτωβρίου. Ναι. Star Ελλάς, Miss Ελλάς, Miss Young 2026. Θες να μάθεις τις προϋποθέσεις γιατί προλαβαίνεις να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Πρέπει να έχει ηλικιακό πλαφό.
0: 16 ως 27 ετών, ύψος 1,73 και άνω, ελληνική υπηκότητα, άγαμη, χωρίς παιδιά. Κάντε έτσι τώρα. Ο ιστορικός θεσμός ομορφιάς αναζητά τις νέες γυναίκες που θα διεκδικήσουν τους τίτλους Star Ελλάς.
1: Αυτός είναι τώρα ο αυθεντικός.
0: Είναι ο αυθεντικός μαραθώνιος.
1: Γιατί είναι διάφοροι.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε αυτό με την αρχαία Ελλάδα, με τρέλανε.
0: Ναι, ναι. Ήτανε ποια περιοχή το έκανε.
1: Δεν θυμάμαι. Περιστέρι. Περιστέρι και είναι η τέταρτη χρονιά. Σε πληροφορώ, ήταν η τέταρτη χρονιά που γινόντουσαν αρχαιοελληνικοί τέτοιοι.
0: Κάτσε όμως.
1: Μετά. Αρχαιοελληνικά καλυστία.
0: Περίμενε. Μετά η Miss Περιστέρι, Miss Πρωτοπερίστερο. Miss Πρωτοπερίστερο. Πάει σε κλουβί έξω ή μένει εδώ.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τη δίνουμε καραβούλη.
1: Γίνεται αρχαία Ελλάδα.
0: Επιτέλους Ελληνίδα.
1: Επιτέλους αρχαιοελληνίδα και παίρνει. Φαντάζομαι εγώ να την έχει Ελλάδα.
0: Μην το γελάς. Μην το γελάς.
1: Το καλύτερο.
0: Σε λίγο για το τελεκέ το γολάτι.
1: Ένα τελεκέ λάδι.
0: Δεν θα πήγαινε εσύ.
1: Φέτα σε άλμπι. Και τι άλλο μπορεί να πάρει. Έτσι, ωραία,
0: και ένα κουπόνι
1: ωραία,
0: για
1: ωραία ελληνικά προϊόντα.
0: Σούπερ μαρσέ.
1: Και ένα κουπόνι κύφιρα ηχείο. Σπάς για το καλοκαίρι.
0: Ναι, θες και εσύ και διακοπές το καλοκαίρι.
1: Αυτά κάτσε είχαν, να τη βγάλουμε. Είχαν δώσει ηχείο σπάς και κύφιρα πάσα.
0: Κάτσε να το βγάλουμε. Μέχρι το καλοκαίρι, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Θα τουρτουρίζουμε και.
1: Σόπα, μόνο
0: τα κοριτσάκια με τα σπίρτα.
1: Σιγά!
0: Τι τουρτουρίζουμε,
1: τι φοβάστε. Καταρχήν.
0: Τώρα τι
1: εγώ
0: γίνεται,
1: για να τουρτουρίσω δεν ξέρω τι πρέπει να συμβεί. Με έχω μπει σε άλλη σφαίρα.
0: Δεν ξέρει τι θα συμβεί τώρα, θα ακούμε. Καίγονται εκεί, θα ανάβουν όλοι οι μικροφωτιές μέσα στα σπίτια τους.
1: Και
0: όποιος
1: και μαγκάλια και τέτοια έχει να
0: και
1: γίνει.
0: Και όποιος τον παίρνει ο ύπνος, άντε για και φιλιά στον άλλο κόσμο που θα πα.
1: Λοιπόν, βρέθηκε, όχι βρέθηκε, εφεάθη ο Γαβράς με την Ρατακόφσκη και μαζί με την Ρένα Μόρφη σε, μία, λέει, σε ένα ταβερνάκι, λέει, στο Μπαγκράτη.
0: Αυτός είπε ότι μου αρέσει το ουζάκι, το
1: μ' αρέσει που είναι απλός
0: τσιμπουράκι, ναι. τα τσιγαράκια και γενικά
1: σαν να αρακτός. Στέκει, λέει, που βρήκε στην πλατεία προσκόπων στο Μπαγκράτη και ήταν εκεί πέρα και φάγανε και ήπιανε και απλά ντυμένοι σε ένα τραπέζι με τα ουζάκια τους και ωραίο, ωραίο, σαν
0: τη Ρατακόφσκη πώς την είδες?
1: Στη φωτογραφία.
0: Ναι. Άχρωμη άοσμη, δηλαδή σου κάνει και
1: όπως
0: ότι είναι,
1: το είπε, όπως το είπες.
0: Ότι είναι grande μοντέλο.
1: Όχι καθόλου.
0: Model X.
1: Ένα κοριτσάκι έτσι συμπαθητικό.
0: Ναι. Και αυτός βέβαια λίγο.
1: Εντάξει.
0: Εναλλακτικός.
1: Έχει ένα σεξινες όμως. Δηλαδή έχει. Κάτι, βλέπεις κάτι στο βάθος κύπος.
0: Την κουλτούρα του, το μουσί του.
1: Όχι, σαν εγώ στο κρίνω εμφανισιακά έχει κάτι. Δεν είναι αδιάφορος. Νομίζω ότι αξίζει να είναι πολύ πιο ωραίος. Πολύ μουσι, πολύ τρίχα, πολύ δεν, ναι, μπορώ εγώ αυτό τρίχα. Το πράγμα. Αλλά σε άλλες γυναίκες αρέσει. Πάντως, παιδιά, έχω δει πολλούς άνδρες στο TikTok που ξερίζουν το μουσι τους και ήταν πολύ πιο ωραίοι με μουσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κρύβει, ατέλειες η τρίχα.
1: Η κρύβει, προσθέτει, σε μερικούς τους χαρίζει πάντως. Ειδικά σε άνδρες οι οποίοι έχουν, δεν έχουν πηγούνι, είναι πάρα πολύ, τους πάει πάρα, ναι, πολύ το μουσί.
0: Σε μερικούς κρύβει, σε μερικούς χαρίζει. Δηλαδή έχει να κάνει με το πρόσωπο. Η αλήθεια είναι, αλλά κάποιες φορές, παιδιά, βλέπουμε κάποιους ξερισμένους και λέμε αυτό το χάλι είναι από μέσα. Το Kinder έκπληξη, ναι, που κρύβεται.
1: Λοιπόν, νέο σχήμα. Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Όπα!
1: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί.
0: Νάτα.
1: Στο Έναστρον.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο σχήμα θα είναι αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο θα πάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν θα τραγουδήσει μόνος του φέτος.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Θα είναι ισχύς εν τη ενός, παιδιά.
1: Ωραίο, ωραίο, γιατί. Ωραίοι, μ' αρέσουν, θα τα κάνουν.

0: Πολύ ωραία χημεία. Δηλαδή είναι κάτι που θα πήγαινα.
1: Θα ήθελα τη Λιόλιου όχι μόνο με λαϊκά αλλά και με λίγο ροκ τραγούδια έτσι όπως ξεκίνησε.
0: Εντάξει,
1: που ήταν πάρα πολύ καλή φανή και στα αγγλόφωνα.
0: Αν εντάξει, μέσα στο λαϊκό τη πρόγραμμα και ένα-δύο ροκ τραγούδια, ναι, τώρα μα πείστε, θα πάω να δω τη Λιόλιου που θα τραγουδάει μόνο ροκ, δεν θα πάει άνθρωπος. Αφού θέλουμε μωρέ οι Έλληνες τώρα να σηκωθούμε πάνω, να χορέψουμε, να το κουνήσουμε, να χαψουρευτούμε, να κλάψουμε ένα τραγούδι, να κοπανηθούμε και να χτυπηθούμε. Τι να μας πει τώρα το ροκ. Είναι για άλλη κατάσταση.
1: Βαντί Θεοντορίδης, πώς το βλέπεις? Βαντί Θεοντορίδης.
0: Βαντί Θεοντορίδης.
1: Θα μπερδιάνουν
0: ωραίο θα είναι, ωραίο.
1: Βαντί Θεοντορίδης.
0: Ωραίο σχήμα είναι και αυτό.
1: Και όπως είπες και εσύ, επειδή θα ανοίξει και η αναβίση φέτος, θα διοχετευτεί ο κόσμος.
0: Πώς και πώς το περιμέναμε, ρε παιδί μου, πάντως.
1: Κοίτα να δεις, κάτι έχει συμβεί με όλα τα μεγάλα ονόματα. Ο Ρέμος είπε ότι δεν θα τραγουδήσει φέτος. Η Βύση, μάλλον τη χάνουμε τη σεζόν, οπότε.
0: Ναι. Και ο Φραγκολιάς ερωτήθηκε για τη Βύση.
1: Από πού?
0: Ήταν η άποψή του, ήταν το μίστο θέμα. Είπε, παιδιά, εντάξει, τους έχω ζήσει, λέει, από κοντά.
1: Το ξέρουμε. Τα θυμόμαστε.
0: Έχω μπει σπίτι τους. Γενικά οι άνθρωποι αυτοί ήταν τα ενίκο μη εν δήμο. Και η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχω στεναχωρηθεί πολύ. Περίμενα να ακούσω και τίποτα παραπάνω. Αυτό
1: τι
0: ήταν
1: να πει, μωρέ, τσικό ήταν τότε. Στα χέρια της μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν.
0: Ναι, επειδή το άρθρο
1: κούκλος
0: ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, φωτογραφίες. Δηλαδή, στο κάτω από το θέμα αυτό, πάνω μάλλον από το θέμα αυτό, υπήρχαν φωτογραφίες από την εποχή εκείνη. Μιλάμε για κούκλο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο αγόρι.
1: Και ο Λιβιεράτος δεν ήταν.
0: Έχει περάσει και ο Λιβιεράτος. Από το Μαγκανοπήγαδο, να το πω έτσι. Ο Λιβιεράτος. Ο Γκλέτσος.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ωραίο που να μην τον έχει τετραγανίσει. Δεν θυμάμαι άλλον τώρα. Ποιος άλλος είναι? Ο Τζόρτζογλου της είχε ξεφύγει. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν στα ντουζένια του.
1: Δεν νομίζω. Μετά κάτι υψηλό.
0: Ναι.
1: Κάτι υψηλό.
0: Βέβαια ήταν η Ματσούκα τότε, είχε μπει σφίνα. Θυμάστε.
1: Έχω την εντύπωση ότι κάποια παρεούλα κάνανε ένα διάστημα. Χωρίς να είμαι σίγουρη.
0: Δεν το ξέρω. Ξεχνάμε κάποιον.
1: Για
0: διάσημους λέμε τώρα.
1: Λένε για διάφορους. Τι να σου πω τώρα.
0: Εμείς λέμε τώρα τα επιβεβαιωμένα δηλαδή.
1: Τα επίσημα.
0: Τα επίσημα. Ο Μαγκαβαντούμπα, όχι, δεν ήταν αυτός.
1: Όχι, ο
0: Μαγκαβαντούμπα. Δεν ήταν.
1: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας στέλνετε μηνύματα και εμείς τα διαβάζουμε στον αέρα.
0: Λοιπόν, ένας αστροφυσικός του Χάρβαρντ στοιχημάτισε 1000 δολάρια ότι θα έχουμε βρει εξωγήινους μέχρι το 2030.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να μας το πει ο κύριος.
0: Όχι, θα υπάρχουν αποδείξεις και μάλιστα λέει. Είπαν ότι τα λεφτά θα πάνε σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και είπαν ότι θα πρέπει, λέει, να έχει επιβεβαιωθεί αυτό το γεγονός από τρεις σχετικούς φορείς. Όχι δηλαδή να βγει κάποιος να πει είδα ένα ούφο. Θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί, λέει, επίσημα από τρεις φορείς και τότε, λέει, θα κερδίσει το.
1: Βραβείο.
0: Θα κερδίσει το στοίχημα ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ και θα δώσει τα χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό και το ίδιο θα γίνει.
1: Η Μαρίνα Βερνίκου με το τηλέφωνο της βιντεοσκόπησε ένα πράγμα περίεργο που κινείται στην ατμόσφαιρα.
0: Αλήθεια.
1: Και το ανέβασε και μου είπε μια φίλη μου: καλά το είδες αυτό, μου λέει, που ανέβασε.
0: Μήπως ήταν drone?
1: Όχι, δεν ήταν drone. Τα drone, παιδιά, είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα καταλαβαίνεις δηλαδή μετά από λίγο.
0: Και πού ήταν η Βερνίκου, δηλαδή, σε ένα ύψωμα και το είδε?
1: Δεν θυμάμαι το που είδε ήταν, άλλος. Νομίζω στο εξωτερικό. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε. Τραγούδι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μα το σημάδι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
13: Πόσο σ' αγαπώ.
12: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
13: Μοιάζει με ένα ψέμα.
12: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η Φόνισσα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή μελοδράματος, με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμη φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Φόνισσα. Για τρεις μόνο παραστάσεις, 23 έως 25 Οκτωβρίου, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, κτίριο Τσίλερ.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Για την πονάν τα ποδάρια του, μου είπε Λάκης Γαβαλάς στα κακά κορίτσια. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
18: Τι κάνετε, κορίτσια μου?
1: Τι
18: κακά.
1: Τι πάθαν τα ποδαράκια σου, να έρθουμε να σου κάνουμε λίγο μασαζάκι?
18: Όχι, βρε αγάπη μου, έκανε τα κόστια μου, γιατί όλοι μου λέγατε, εσύ έχεις κόστια, έχεις κόστια. Τα άκοψα τώρα και είμαι χωρίς κόστια.
1: Τουλάχιστον δεν μας πιάνουν κότσους. Κάνε
18: ναι, καλά. Καλά, δεν λες τώρα που δεν έχεις την αυλή, γιατί σε λίγη όν την είδα, την άλλη δεν την είδα. Δεν θα κάτσω όρθιος στην αυλή και όποτε τη γλίτωσα.
1: Να σου πω, Λάκη, είσαι ειρηνοποιός. Ναι. Είπες ότι το ζευγάρι πρέπει να κάνει μια άλλου είδους συμφωνία.
0: Πες μας τι προτείνει.
1: Μια ευκαιρία.
0: Πες μας τι προτείνεις, Λάκη.
18: Ακούστε, παιδιά, επειδή μου έχεις συμβεί στο παρελθόν, εγώ να έχω, ας πούμε, έναν οίκο που συνεργάζομαι και να μου πρίζει το μυαλό με κάποιες απαιτήσεις. Και τελικά λέω: δεν θέλω άλλο, δεν θα συνεχίσω τη συνεργασία. Έλα όμως που οι πελάτες μου πουλούσαν πολύ καλά το εμπόρευμα και εγώ υπέκλεισα και πήγα και ξαναέκανα πάλι τη συνέχιση. Αυτό συνιστώ λοιπόν και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, και που δεν είναι μόνο δύο, είναι 202. Α. Γιατί από πίσω είναι τα συνεργεία, είναι η διάφορη μουσική, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι, γιατί το μουσικό δεν μπορεί να το πει γεια σας, hasta luego. Καταλαβες. Εγώ δεν σκέφτομαι τα δύο αυτά τα άτομα, τα οποία ο καθένας και λεφτά και έχει και το μέλλον του μπορεί να το έχει εξασφαλίσει. Υπάρχουν όμως μουσικοί που έχουν προγραμματίσει να έχουν οικογένειες, να ταΐσουν τα παιδιά τους, τις γκόμενούς τους, τις γκόμενές τους, γιατί σήμερα με τα ταΐσεις γκόμενα γάφουν δεν σου κάθεται. Οπότε δεν το κάνουμε δηλαδή.
1: Λάκη, πόσο ωραία και σωστά τα λες.
18: Μα έτσι δεν είναι.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει
18: πιθανότητα. Τώρα κάποιον, ας πούμε, θα κάνουμε, θα τα πιστήξουμε όλα στον αέρα.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να τα βρουν εσύ, Λάκη.
18: Κοιτάξτε, αν θα τα αφήσουμε όλα τα μίντια να καταλαγιάσει το θέμα και αυτοί να το δουν το θέμα ξανά από την αρχή, κάθε αυτοί, δεν λέω για αυτούς τους δύο ανθρώπους, γενικά, αυτά δυστυχώς συμβαίνουν. Και τσομπής και όλα, μην κοιτάς που αυτοί είναι υπερδιάσημοι και τους βγαίνει περισσότερο να το εξετάζουν το θέμα, θα συμβαίνουν. Όσοι τσακώνονται μέσα στα στούντιο, όσοι τσακώνονται μέσα στις δικογραφικές και τα ξαναβρίσκουν. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τα βρουν, γιατί να σου πω κάτι, παρόλο που μπορεί να είχα ότι είχαμε την Άννα και αυτά, δεν θέλω να μου λείπουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια ιστορία της μουσικής, αυτό δεν ξεγράφεται. Θα είναι κρίμα να το στερήσουν από όλους τους φανς τους. Αυτό είναι για μένα.
1: Λοιπόν, ξεκούρασε τα πόδια σου, γιατί λέει την Παρασκευή έχει πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας.
18: Για
1: την επανένωση του Καρβέλα με τη Δύση.
18: Αχ, πού θα γίνει καλά για να ξέρω να κρατήσω το στήρι.
1: Στο Σύνταγμα.
18: Πόσο θα έχει το εισιτήριο.
1: Α, είναι free.
0: Δεν είναι free.
1: Είναι free.
0: Σύνταγμα.
18: Είναι free. Γιατί άλλο free και άλλο freak. Ναι. Προς το παρόν μας δημιούργησαν freak.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί καυγάδες πέφτουν τελευταία και δεν είναι ωραίο. Και
18: ναι,
1: η τέχνη πρέπει να είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι διενέξει και να γίνονται, καταρχάς δεν είναι ωραίο να βγαίνουν στα media, έτσι δεν είναι.
18: Εντάξει, βρεγάμε όμως και εμείς τώρα εδώ μιλάμε όλο γι' αυτό. Μιλάμε για εκείνο, για το άλλο δυστυχώς. Και ξέρεις, αυτό το πράγμα φουντώνει και ξαναφουντώνει και ξαναγίνεται και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι θα καταλαγιάσουν, θα το ξανασκεφτούν και θα βγουν στους εξετάρες πάλι και μια χαρά θα το έχει ξεχάσει ο κόσμος το θέμα.
1: Λοιπόν, η Έλενα θέλει να σε ρωτήσει κάτι τελευταίο για το πρόγραμμά
18: ναι,
1: σου.
18: Ναι.
0: Τι θέλω να ρωτήσω εγώ.
1: Για τα πρόσωπα που περνάνε και για τα μαντέλα μας έλεγες χθες, και γιατί βλέπεις ότι είναι κοινές φάτσες και όχι κάτι special.
0: Α, ναι! Έλεγα για το Next Top Model ότι το βλέπω, μου αρέσει κάθε χρόνο να το βλέπω.
18: Ναι.
0: Ότι τα μοντέλα φέτος δεν μου φαίνονται τόσο ωραία όσο τα μοντέλα όλων των προηγούμενων χρόνων.
18: Δεν έχετε ακόμη δει τα παιδιά. Τώρα μπήκαν στο σπίτι, θα το δείτε τι αλλαγές γίνονται, τι πρόοδο κάνουν. Πρέπει να σας πω όμως για τους ακροατές σας ότι οι μόδες δεν είναι στάνταρ όπως ήταν. Οι μόδες αλλάζουν. Mm-hmm. Υπάρχουν κορίτσια με μεγάλο μακρύ λαιμό, κορίτσια με κοντά και μακριά χέρια, αγόρια πανίστρια, αγόρια κοντά, αγόρια με αυτιά και χωρίς αυτιά. Δηλαδή πραγματικά η μόδα, όχι ειλικρινά, επειδή υπάρχει ένα τελείριο στη μόδα, μην καταδικάζουμε. Εμείς έχουμε διάφορους τύπους παιδιών και προσπαθούμε σε αυτό το υλικό που έχουμε βρει να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς. Θα δείτε τις βελτιώσεις τους, mm-hmm. θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα και σίγουρα είναι για μένα, το αποτέλεσμα δηλαδή ειλικρινά, είναι θεαματικό.
0: Πολύ ωραία.
18: Λίγο χρόνο.
0: Εντάξει.
18: Και θα το δούμε.
1: Πραγματικά μας άνοιξε την όρεξη να δούμε περισσότερο την εκπομπή.
18: Όχι, εγώ ασχημένο μόνο και το κάνω επίτηδες.
0: Εσύ, για να εσύ είσαι το ίδωλο, παιδί.
18: Όχι, για να φαίνονται πιο ωραίοι. Εγώ ασχημένο συνέχεια. Δεν βάφομαι, δεν φοράω ρούχο παθαλά, δεν φοράω καπέλα, δεν φοράω γυαλιά. Δεν
1: καλά, αυτό τίποτα. Συγγνώμη που ήρθες. Στο παλιό χρηματιστήριο και φορούσε το καπέλο με ένα φυτό ναι. και μου έλεγε η κυρία πάω να του το κλαδέψω γιατί δεν βλέπω μπροστά.
18: Ναι, γιατί τα έχω φτιάξει με ένα κυπουρό και του λέω ανθίζω, κούρευε, κόψε, κλάδευε.
1: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Λάκη, είσαι χαρά τη ζωή.
18: Παιδιά μου, παιδιά μου.
1: Φιλάκια.
18: Όλα να είναι καλά, αγαπάμε Ανεβίση και Καρβέλα και τις θέλουμε ξανά μαζί, εντάξει.
1: Φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά.
18: Γεια σας. Γεια.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4.
1: Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστόν.
0: Θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Για τον κάθετο διάδρομο, ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας επισήμανε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 πως η δυνατότητα υλοποίησης του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενώ είπε πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, τις προτάσεις για πλαφόν για όλη την αλυσίδα, την έκτη φορολόγηση κερδών και την προσωρινή μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο μεσαίο συντελεστή και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τόνισε ο κ. Τσίπρας πως είναι εφικτή η μείωση 30% λογαριασμούς και μπορεί να γίνει σε βάθος εξαμήνου. Όπως εξήγησε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υποκίνονται στις διακυμάνσεις της αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας. Χαρακτήρισε ανιστόρητη την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο για τον εθνικισμό κάτω από τα βράχια της Ακρόπολης, λέγοντας πως η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη, δημιούργησε κρίσεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται κρίσεις, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής Δημήτρης Μαρκόπουλος. Απέφυγε να κάνει πρόβλεψη για τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας ότι το ανώτατο όριο έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Διευκρίνησε ωστόσο πως η κυβέρνηση με οριζόντιο τρόπο επιχειρεί οι Έλληνες να μην έχουν πρόβλημα αυτόν τον χειμώνα. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το αίτημά του προς την Ursula von der Leyen, την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες Courier προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως τραπεζικές κάρτες και υπηρεσίες e-banking, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών. Αθώος κήρυξε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του Πασόκ και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση λήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια της ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν στην περιοχή των παλιών σφαγείων κάτω από τον Αηλιά Καλαμπάκας με το έβριμα να κινητοποιεί άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανθρώπινο σκελετό εντόπισε ένας νεαρός που περνούσε από την περιοχή και ενημέρωσε αμέσως τις αρχές, ενώ οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάζουν το ενδεχόμενο σκελετός να ανήκει σε άνδρα από την ευρύτερη περιοχή, τέχνη το οποίο είχε χανθεί το 2018. Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, προβλήματα παρουσιάζονται στην κλίση του αριθμού 100 της άμεσης δράσης. Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Στη διεθνή ενημέρωση, η Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφος Αν Κάρσον τιμήθηκε σήμερα με το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Ακαδημία. Η 76χρονη Κάρσον γράφει ποίηματα, δοκίμια και έργα που δύσκολα χωρούν σε μία μόνο κατηγορία. Στα βιβλία της, ο στίχος μπορεί να συνυπάρχει με τον διάλογο, η λογοτεχνική αφήγηση με την κριτική ανάλυση και η μετάφραση με την προσωπική γραφή. Στα αθλητικά, συνελήφθη ο αρχηγός της Έλτσε Χωσάν μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Ισπανικό μέσο κάνει λόγο πως συνελήφθη μετά από καταγγελία της συντρόφου του, με την οποία πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο 36χρονος βρισκόταν σε διαδικασία χωρίς. Απόψε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυση 2,89% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές οι τάσεις και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά

0: Ο εθνικισμός είναι μια έννοια η οποία ενοχοποιήθηκε και αυτό μας οδήγησε στο να γκρεμίσουμε τα μνημεία μας, να ανοίξουμε τα σύνορά μας, να ενοχοποιήσουμε τα έθνη μας. Ο ηρωισμός, το καθήκον, η τιμή, η αυτοθυσία γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο. Δεν ήταν παντού, δεν ήταν αυτονόητοι. Οι πρόγονοί μας έδειξαν τον τρόπο για να φτιάξουμε πολιτισμό. Κοιτώντας την αρχαία Ελλάδα, δεν ρίχνουμε μία ματιά στο παρελθόν, βλέπουμε τους εαυτούς μας. Τα αδέφη μεταξύ άλλων Μάρκο Ρούμπιο από την ιστορική ομιλία του στην Ακρόπολη, η οποία χαρακτηρίστηκε η ομιλία της χρονιάς από τον Διεθνή Τύπο. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως την εκπομπή. Μενέλαος Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και αποβιβατινής, Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Χαρακτηρίστηκε από τον Διεθνή Τύπο η ομιλία της χρονιάς του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Είναι λογικό, διότι είναι μια πολύ συγκροτημένη ιδεολογική συγκροτημένη ομιλία, η οποία επιστρέφει τη Δύση σε μια αντίληψη, προσπαθεί να αναδείξει μια αντίληψη, το η παγκοσμιοποίηση τελείωσε, όλη αυτή η περίοδος η οποία στην ουσία ξεκινάει από το 90, από τη δεκαετία του 90 και η οποία κατέληξε στα ΟΟΚ και στο τέλος των εθνικών συνόρων και όλα τα υπόλοιπα, αυτά όλα έχουν καταρρεύσει. Τώρα αναζητούμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τη Δύση. Η Δύση χρειάζεται μια ιδεολογία, χρειάζεται μια αντίληψη το ποιες είναι αυτή η κληρονομιά, ποιες είναι οι αξίες μας, ποιες είναι οι βάσεις μας, ποιες είναι οι διαδρομές μας στη μακρά ιστορία, οι οποίες μάλιστα να είναι τόσο συγκροτημένες, ενιαίες και πραγματικές, όσο η αντιστοιχία απέναντι στο μεγάλο ανταγωνισμό και στον άλλο πολιτισμό που είναι ο Κινέζικος. Ο Κινέζικος και ο ελληνικός πολιτισμός έχουν το ίδιο βάθος το χρόνο, σε χιλιετίες. Η Κίνα δεν είναι τυχαίο ότι αναγνωρίζει στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό το βάθος του δικού της πολιτισμού, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός και με πολύ διαφορετικές αναφορές. Έρχεται ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή υπουργός εξωτερικών, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, τον είπα, και ταυτόχρονα είναι μία από τις πιο σοβαρές προσωπικότητες, ηγετικές προσωπικότητες της Ουάσιγκτον. Έρχεται λοιπόν εδώ και τι λέει. Αναστρέφει μια σειρά από την ιστορία, δηλαδή η Αμερική βλέπει τη δυτική ιστορία στη σειρά, ξεκινώντας από την Ελλάδα, όπου δεν είναι ακριβώς μόνο το λίκνο, είναι ο θεμέλιος αφετηριακός πολιτισμός πάνω στον οποίο βασίζεται ο ρωμαϊκός μετά, που είναι πιο πολύ νομικός και κρατικός πολιτισμός, και αναστρέφει και αυτό που οι δικοί μας τόσες δεκαετίες μας τρελαίνουν εδώ παραδοσιακά, ότι η αναγέννηση στη Δύση, στην Ευρωπαϊκή Δύση, είναι μια καθυστερισμένη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάδα, η οποία έχει την αρχική αναγέννηση στην Αθήνα, στο 5ο αιώνα, γιατί το συνδέει με τον Παρθενώνα, στη Σπάρτη, όπου το συνδέει και με τους Περσικούς πολέμους και με το ήθος του πολεμιστή,
0: και με τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Το Μέγα Αλέξανδρο, που είναι η κοσμοκρατορία, ο κοσμοπολιτισμός της κοσμοκρατορίας.
0: Δεν πρέπει να απολογούμαστε για την επιδίωξη της ισχύος, τέρμα η ενοχοποίηση της ισχύος.
1: Αυτό βάζει πολλά πράγματα. Έτσι,
0: λέει,
1: την έννοια
0: καθήκον,
1: βάζει και το έπος
0: ηρωισμού
1: του Αχιλλέα.
0: Βάζει τον
1: Αχιλλέα,
0: δηλαδή τον Αχιλλέα και το συγκρίνει με το Άλαμο, τις δικές του Θερμοπύλες, ας πούμε. Έτσι.
1: Το διαβάζει σαν Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Η βάση, σου λέει, όλου του συστήματος της Δύσης είναι στην Ελλάδα.
0: Και κυρίως απενοχοποιεί τις βασικές αξίες, οι οποίες σκοπίμως έχουν. Δηλαδή, ηρωισμός, καθήκον, πατριωτισμός, εθνικισμός, θυσία, γη,
1: μιλάει για έννοιες τώρα. Καθήκον. Ναι,
0: και τα πρόσωπα που επιλέγει Αλέξανδρος, Αχιλλέας.
1: Αριστεία. Τα είναι αυτά.
0: Αριστεία.
1: Είναι το έπος του Αχιλλέα που είναι στον Όμηρο, η Αθήνα, η Σπάρτη, η Μακεδονία δεν είναι η Μακεδονία, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, διότι οι Έλληνες πολεμάγαν όλοι με εθνική ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στο Μέγα Αλέξανδρο, ακόμη και στις πόλεις κράτης.
0: Εννοείται.
1: Όλοι ήταν Έλληνες. Στον Αλέξανδρο όμως πέραν που έφτασε ας πούμε μέχρι το αόρια του τότε γνωστού κόσμου, πάλι πολεμάνε πλέον ενιαία και σαν Έλληνος, όχι μοιρασμένοι σε πολλές κράτη μέσα.
0: Και αναφέρεται στους προγόνους μας, θεωρεί πνευματικούς προγόνους όλων, όλες τις δύσεις δηλαδή, τους Έλληνες.
1: Να το πούμε αλλιώς, η Αμερική...
0: Χρειάζεται αφήγημα.
1: Όχι, χρειάζεται μία κυβωτό. Mm. Και μάλιστα σε αυτή, επειδή η Αμερική φιλοδοξεί να είναι η ηγέτιδα δύναμη της Δύσης, και είναι και λογικό έτσι, δεν υπάρχει άλλη πιο ισχυρή δύναμη, έχει συνδέσει την κυβωτό, όπου έχει μια ειδική σχέση, όχι μόνο σε σχέσεις πολιτιστικά, δηλαδή στη βάση των εθναρχών, τη διακήρυξη της Φιλαδελφίας, τα κτίρια της Ουάσιγκτον, τις έννοιες τις οποίες τις υιοθετεί και τις προχωράει και το εξηγεί, εκεί πάμε στο άλαμο και τα υπόλοιπα, δηλαδή την ιστορία τη γράφει με την αμερικάνικη οπτική στην αμερικάνικη ιστορία, το φέρνει. Ταυτόχρονα όμως φέρνει κρατώντας την ηγεσία, κρατάει και την κυβωτό. Και μάλιστα αν το προσέξουμε, δεν κάνει αναφορά ούτε στο Βυζάντιο και κάνει αναφορά στο χριστιανισμό σκέτο, τον προσθέτει δηλαδή. Ναι. Κάνει λοιπόν μια πορεία που λέει Ελλάδα, Ρώμη, χριστιανισμός, αλλά στην ουσία την κυβωτό την ορίζει.
0: Ελλάδα.
1: Η βάση της όλης ιστορίας δεν είναι όλα αυτά μαζί, το ένα διαδέχεται το άλλο, αλλά η βάση όλων των αξιών της Δύσης, τις οποίες η Αμερική τις βλέπει ως αυτές τις αξίες, σορίζει δηλαδή, αυτή είναι η έννοια του καθήκοντος, του ήρωα, της περιέργειας, της φιλοδοξίας, όλες τις αναφορές τις βάζει και τις ορίζει μέσα στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, και μετά έρχεται τώρα για να πει ότι πλέον κάναμε ένα λάθος. Είδαμε τα έθνη μας, είδαμε τον πολιτισμό μας ενοχικά. Είδαμε τα έθνη μας απορριπτικά. Εγκαταλείψαμε τη μοίρα μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες. Υπάρχει μια αναφορά η οποία στην ανάλυση των όσων είπε, να το δούμε και λίγο αμερικάνικα, όπως η Αμερική δεν επιτρέπει στο σύνταγμά της την συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα πρόσωπο ή σε λίγα πρόσωπα, είναι η πιο αμεσοδημοκρατία από όλα τα συντάγματα τα δυτικά, ευρωπαϊκά όλα, το ίδιο κάνει και με τις παγκόσμιες γραφειοκρατίες. Οι παγκόσμιες γραφειοκρατίες, οι οποίες αναφέρονταν σε έθνη, κυριάρχησαν επί των εθνών θέλοντας να καταργήσουν τα έθνη. Αυτό δηλαδή και συνταγματικά, πολιτιακά, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους εθνάρχες της ακόμη και από τη διακήρυξη της Φιλαδελφίας, έχουν μία σχέση, έχουν μία ταύτιση, έχουν μία συνέπεια μεταξύ τους. Και καλεί με αυτό το καταπληκτικό πλάνο, σε αυτή την καταπληκτική ώρα, σε αυτό το καταπληκτικό φως, τις δυτικές δυνάμεις να συγκλίνουν, να μπούμε, να θυμηθούμε τι είναι οι αξίες που εμείς υπηρετούμε και να αποκτώντας συγκρότηση να σταθούμε στον κόσμο. Διότι σου λέει, εάν δεν συμβεί αυτό, στην επόμενη δεκαετία η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει το τώρα, δηλαδή η δεκαετία μέχρι το 35, εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής.
0: Η επόμενη δεκαετία, είπε, θα καθορίσει τον επόμενο αιώνα.
1: Αυτό. Αυτή είναι αυτό η ακριβώς, φράση. Αυτό ακριβώς. Τη φράση την είχα δώσει σημειωμένη, ναι, και τη διάβασα,
0: ναι, ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Αυτό είναι η επόμενη δεκαετία που η Δύση, ανάλογα με τη στάση της, τη συνοχή της, τη συγκρότησή της και τη φιλοσοφία της, ή θα βρεθεί να κρατάει μια κυριαρχία στον κόσμο, στην πορεία του κόσμου, ή διαφορετικά θα πει σε ένα νέο μεσαίωνα.
0: Άρα είναι σημαντικό το ότι προσδιορίζει την ιδεολογική γόμωση της Δύσης, γιατί η Δύση, για να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά, πρέπει πρώτα να ανασυγκροτηθεί ιδεολογικά και αξιακά. Και αξιακά. Σου λέει, δεν μπορεί να είναι μόνο λογιστικό, μόνο οικονομιστικό, δεν γίνεται. Όχι, γιατί απέναντι έχουν ιδεολογία και έχουν και φανατισμό. Εμείς πρέπει να συγκροτηθούμε στην κοινή βάση, τον ελληνισμό. Λοιπόν, βάζουμε άλλο τελεία. Είναι η ομιλία της χρονιάς.
1: Θα κρατήσουμε κάτι, ναι, ναι, για την Ελλάδα. Η Ελλάδα, και είπα, δεν είναι μια σύγκληση φιλοσοφική, θεωρητική που κάποιος καθηγητής σε ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής έκανε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί και πρότυπο σύγκλησης μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων και της Αμερικής ως προς το επίπεδο της στρατηγική και την ποιότητα και την επιλογή τη στρατηγική σχέση με την Αμερική. Η στρατηγική σχέση με την Αμερική της Ελλάδος δεν είναι ισχυρού και πιο ανισχυρού, είναι από επιλογή και από τις δύο πλευρές.
0: Ευχαριστούμε.
1: Δεν το ξεχάσουμε. Σωστό. Γιατί το έβαλε. Ναι. Το έβαλε.
0: Ναι. Το έβαλε. Και το έφερε ως παράδειγμα. Ως, και ως μοντέλο. Ναι, σωστά.
1: Πρότυπο,
0: ναι. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Εάν τελεία, θα έχουμε πολλά να λέμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα Στασιόπουλος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, η ομιλία του Ρούμπιο χθες είναι η ομιλία της χρονιάς και ίσως το γεγονός της χρονιάς στο ευρύτερο πλαίσιο. Στην ουσία κάλεσε σε συστράτευση τη Δύση στην βάση του ελληνικού πολιτισμού, των ελληνικών αξιών, των κλασικών ελληνικών αξιών. Μία ομιλία η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει από Έλληνα. Έγινε όμως από κάποιον και μάλιστα κορυφαίο της αμερικανικής πολιτικής, τον δεύτερο στην πυραμίδα, ο οποίος έχει, από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αντίληψη ιστορική και φιλοσοφική από ό,τι περισσότερη Έλληνες πολιτική. Γιατί δεν θυμόμαστε πρόσφατα τουλάχιστον Έλληνα πολιτικό να έχει μιλήσει έτσι. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, ειδικός επιστήμονα άμυνας και ασφάλειας και ιστορικός. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Η ομιλία του Ρούμπιο θα αποτελέσει ορόσημο, εξάλλου ο διεθνής τύπος έτσι την χαρακτηρίζει, ορόσημο και ομιλία της χρονιάς. Καλεί στην ουσία σε μια συστράτευση της Δύσης, μια σταυροφορία για την ανασυγκρότηση τη γεωπολιτική της Δύσης, αλλά σε ιδεολογικό πλαίσιο και σε αξιακό πλαίσιο, το ελληνικό.
1: Το οποίο είναι σαφές ότι δεν επέλεξε τυχαία την Τμίκα. Ο συμβολισμός είναι τεράστιος. Και ο Ρούμπιο είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς, ένα από αυτά και το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι ουσιαστικά εξάγνησε την έννοια του εθνικισμού, της έδωσε την παλαιά μορφή της.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τη μορφή του 17ου αιώνα, δεν την επί της ουσίας της την εξάγνησε από το στίγμα που της είχε προσδώσει, που της είχαν προσδώσει οι θειασότητες του μαρξισμού, του εθνικοσοσιαλισμού και του σοσιαλφιλελευθερισμού.
0: Την αποκατέστησε.
1: Την αποκατέστησε ακριβώς. Αποκατέστησε την έννοια γιατί την ταύτισε με το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες. Δηλαδή, αυτό από μόνο του συνιστά μία τομή. Γιατί μάλιστα ο Ρούμπιο το ανέφερε ότι ο εθνικισμός έλεγε ότι χρησιμοποιήθηκε με βρώμικο τρόπο. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ως λέξη
0: για να ενοχοποιήσει τον πατριωτισμό.
1: Για να ενοχοποιήσει το παρελθόν, για να ενοχοποιήσει το έθνος, την έννοια του έθνους.
0: Και τις αξίες.
1: Τις αξίες και της Δύσης, η οποία Δύση ντράπηκε για τις ίδιες τις αξίες της. Και μάλιστα ανέφερε από την πολιτισμική παρακμή και κατέληξε στη στρατιωτική παρακμή, δηλαδή και στην παρακμή της ιδέας του πολίτη οπλίτη
0: και της ισχύως.
1: Της ισχύως.
0: Δεν θα απολογούμαστε.
1: Και τη συρρήκνωση του στρατεύματος. Αυτό είναι.
0: Ναι, το είπε. Είπε για την παρακμή, για το military indicator, τη στρατιωτική πτώση φθήνους απορία. Δεν θα απολογούμαστε για την ισχύ. Η ισχύ, και εκεί το συνέδεσε πάλι με την αρχαία ελληνική ιδέα της αναζήτησης της αριστείας, της ισχύως και της επικράτησης.
1: Ναι, βέβαια, αυτό ήταν σαφές. Ουσιαστικά είπε αυτό που έλεγε ο Χάντιγκτον, ότι υπενθύμησε ότι η υπεροχή της Δύσης βασίστηκε πάνω απ' όλα σε ένα πολιτισμικό επίπεδο ανώτερο της Ανατολής, το οποίο συνδέθηκε και με την στρατιωτική επικράτηση, με τα όπλα. Κάτι που η Ανατολή δεν ξέχασε ποτέ. Ο Χάντιγκτον είχε απόλυτο δίκιο. Ο Ρούμπιο το υπενθύμησε επίσης και αυτό. Και επί της ουσίας κήρυξε ατύπως μια ιδιότυπη σταυροφορία εναντίον αυτών που επιβουλεύονται τη Δύση. Οι οποίοι είναι και χώρες και πολιτισμοί που παραδοσιακά εκτρεύονταν τη Δύση.
0: Και θύλακες εντός της Δύσης.
1: Και θύλακες εντός της Δύσης. Επί της ουσίας φωτογράφησε το Ισλάμ.
0: Και τους μαρξιστές, τους αριστομαρξιστές.
1: Και αυτούς που συντάχθηκαν με το Ισλάμ, δηλαδή τους απογόνους του πολιτισμικού μαρξισμού. Εδώ λοιπόν αυτό που μπορούμε να συνοψίσουμε είναι ότι η οπτική αυτή του Ρούμπιο έρχεται να αποδείξει ότι πλέον δεν μιλάμε για μια Αμερική η οποία καταρχάς μίλησε και για την Αμερική εσωτερικά, δηλαδή ότι χρειάζεται αποκατάσταση και η Αμερική εσωτερικά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επί τη βάση αυτής της διακυβέρνησης αναλαμβάνουν το βαρύ φορτίο να αποκαταστήσουν την αμερικανική ισχύ σε όλα τα επίπεδα. και πρωτίστως στο πολιτισμικό επίπεδο. Πρωτίστως. Δηλαδή, ο Ρούμπιο αυτό που είπε επί της ουσίας είναι ότι χωρίς ξεκάθαρο πολιτισμικό στίγμα, το οποίο να υπερέχει έναντι των υπολείπων, δεν δύναται η Δύση να επιβιώσει. Τουλάχιστον να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία.
0: Και συνδύασε την οικονομική υποχώρηση με την ιδεολογική παρακμή. Είπε ότι ανοίξαμε τα σύνορά μας όχι μόνο για να μπουν μέσα μετανάστες, αλλά και για να φύγουν βιομηχανίες μας.
1: Ναι,
0: ότι
1: μίλησε και για το outsourcing.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας, και αυτό είναι ένα καρφί στο φέρετρο της παγκοσμιοποίησης. Είναι σαφές τι προσπαθούν να κάνουν, είπα. Μια αποδόμηση της πρώιμης παγκοσμιοποίησης.
0: Γι' αυτό και αναφορά στις γραφειοκρατίες, οι οποίες, όπως είπε, δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση.
1: Επί της ουσίας στράφηκε ξεκάθαρα, τουλάχιστον κατά της μεταψυχροπολεμικής στρατηγικής των ΗΠΑ. Mm. Δηλαδή της στρατηγικής της πρώιμης παγκοσμιοποίησης, η οποία δημιούργησε παγκοσμιοποιημένες ελίτ, που με τη σειρά τους αυτές δημιούργησαν ένα αφήγημα το οποίο έτρωγε τα σωτικά της Δύσης εκ των έσω.
0: Και έχει σημασία ότι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να αποκαταστήσει αυτές τις έννοιες είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας του πλανήτη, με την έννοια ότι είναι υπουργός εξωτερικών της υπερδύναμης και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Δεν κάνει την ομιλία ένας οποιοδήποτε υπουργός που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα, αλλά με συγκεκριμένο αντίκτυπο. Έχει την ισχύ να νομιμοποιήσει και να αποκαταστήσει τις έννοιες. Απελευθερώνει.
1: Ναι, απελευθερώνει. Είναι ένας κλασικός Αμερικανός εκπρόσωπος του κατεστημένου των ΗΠΑ. Δεν είναι δηλαδή ένας διασώτης του ΜΑΓΚΑ.
0: Σωστό.
1: Του Make America Great Again. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός του συστήματος.
0: Είναι το βαθύ σύστημα.
1: Λήψης αποφάσεων.
0: Είναι το βαθύ σύστημα.
1: Είναι βαθύ το αμερικανικό κράτος.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με ψήφους ρεκόρ από τη Γερουσία, με ψήφους ρεκόρ 99%. Δηλαδή παμψηφίσουσα.
1: Χέρι εκτίμησης και στις δύο πλευρές, τουλάχιστον και από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι κλασικοί δημοκρατικοί,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: δεν ανήκουν σε αυτό το ανίερο φάσμα του σοσιαλισμού επί της ουσίας της ΗΠΑ. Ούτε της ισλαμικής έκφανσης. Συν το γεγονός ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες φεύγουν τουλάχιστον αυτό το κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτείων, το κομμάτι που κυβερνά αυτή τη στιγμή και φιλοδοξεί να κυβερνήσει και μετά, γιατί ο Ρούμπιο φιλοδοξεί να πάρει το χρήσμα και να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Και φτιάχνει πλατφόρμα με αυτό, έτσι.
1: Ναι, φτιάχνει ιδεολογική πλατφόρμα που φεύγει, είναι τελείως αντίθετο με την πλατφόρμα που είχε φτιάξει ο Ομπάμα κατά τη δεύτερη θητεία και κατά την πρώτη, αλλά κυρίως τη δεύτερη πραγματοποιήθηκε αυτό, που έλεγε ότι το περίφημο, αυτό νομίζω ήταν και το πολύ μελανό σημείο της διακυβέρνησης Ομπάμα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένα έθνος χριστιανικό. Και μάλιστα ότι το Ισλάμ προσδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες εμπλουτίζει μάλλον το Ισλάμ, εμπλουτίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες με χαρακτηριστικά που δεν τα είχε πριν. Αυτή η αποστροφή του λόγου του Ομπάμα πλέον καταπολεμάται από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους mainstream Ρεπουμπλικάνους και βέβαια από την ομάδα Τραμπ. Ο Ρούμπιο είναι εκφραστής και των δύο τάσεων, περισσότερο των κλασικών ρεπουμπλικάνων, αλλά είναι εκφραστής που θέλει να εκφράσει
0: ανοίγεται στο
1: και την πτέρυγα αυτή.
0: Ναι.
1: Και την πτέρυγα δηλαδή που επί της ουσίας ποδηγετείται από τον Πάντς και έχει και κάποια στοιχεία η πτέρυγα του Make America Great Again, τα οποία είναι διφορούμενα πολύ.
0: Εχθές έκανε μια ανάρτηση ο Πάντς, αναφερόμενος στην ομιλία του Ρούμπιο, έκανε αναπαραγωγή, έκανε ριπόστ την ομιλία με φόντο την Ακρόπολη, λέγοντας μια μεγάλη ομιλία του Μάρκο κλπ. Δηλαδή πήγε να μπει και αυτός στο κάδρο, λέγοντας ότι συμφωνεί. Κατάλαβε ότι ο Ρούμπιο πάει να κάνει άνοιγμα στο δικό του κοινό, στο Μάγκα. Οπότε έκανε αναπαραγωγή στο X, στο Twitter, την ομιλία του Ρούμπιο, γράφοντας από πάνω μια μεγάλη ομιλία του Ρούμπιο με την οποία συμφωνούμε κλπ. Δηλαδή πήγε να μπει και αυτός στο κάδρο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι και ο Μάσκ ανέβασε.
0: Μα ο Μάσκ, ναι, ο Μάσκ το ανέβασε. Εξάλλου η ομιλία αναμεταδόθηκε από το Twitter, έτσι, από το X του Μάσκ.
1: Ναι, ναι, σαφέστατα. Κοίταξε, Λάμπρο, είναι σίγουρα μία τομή. Είναι μία τομή και θα πρέπει να την αποκρυπτογραφήσουμε καλά. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το πολιτικό σύστημα, το εγχώριο, το δικό μας, την αποκρυπτογραφεί.
0: Εδώ πρόσεξε να δει, πρόσεξε. Έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, να λέει ότι ο εθνικισμός πολεμήθηκε και ενοχοποιήθηκε ως βρώμικη έννοια, ενώ είναι η ουσία της δυτικής ελευθερίας. Λίγο νωρίτερα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δίπλα του είχε κάνει λόγο για ξεπερασμένους εθνικισμούς.
1: Που δείχνει ότι για αναχρονισμό.
0: Για αναχρονισμό. Δηλαδή, εδώ δείχνει ότι οι δικοί μας εδώ και το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος ο Υπουργός δεν τον είχαν διαβάσει καν. Δεν ήξεραν σε ποιον έχουν δίπλα τους. Αν ήξεραν, αν στοιχειοδώς είχαν παρακολουθήσει τις ομιλίες του στο Μόναχο, το κείμενο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Θα το απέφευγε αυτό να πει αναχρονισμό και ξεπερασμένο τον εθνικισμό.
1: Εγώ δεν άκουσα την ομιλία Ρούμπιο τίποτα για ΟΗΕ, τίποτα για διεθνείς θεσμούς.
0: Ούτε για διεθνές δικαιώσεις.
1: Απολύτως τίποτα, ούτε για διεθνές δικαιώσεις.
0: Μόνο για ισχύ.
1: Ακριβώς.
0: Ισχύ και αξία.
1: Εδώ,
0: ισχύ και αξία.
1: Εδώ λοιπόν εμείς επί της ουσίας, και όχι εμείς, η πολιτική τάξη και κυρίως συγκεκριμένοι εκπρόσωποι, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών, όχι μόνο.
0: Δεν καταλαβαίνω. Πήγανε και αντίθετα. Πήγανε κόντρα.
1: Αλλά επιμένει και σε μια συνταγή η οποία είναι δεδομένο ότι παγκοσμίως, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, βγαίνει εκτός ατζέντας.
0: Αυτή είναι αναχρονιστική. Η ατζέντα που επικαλέστηκε ο Υπουργός είναι αναχρονιστική. Όχι ο εθνικισμός.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αρέσει ή δεν αρέσει, είναι μια συζήτηση.
1: Είχαμε και δηλώσεις Τσίπρα.
0: Εδώ σε εμάς, τον πρέσβη στα παιδιά, στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη, εδώ μίλησα παραπολιτικά, ο οποίος είπε «Δεν μου άρεσε», τώρα θα έλεγα τίποτα, «Δεν μου άρεσε για που ο Ρούμπιο χρησιμοποίησε την Ακρόπολη για να εκφράσει τον αθνικισμό και τέτοια». Δηλαδή τώρα δεν θα κοιμηθεί ο Ρούμπιο γι' αυτό. Αλλά εδώ δείχνει ότι όντως το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται πριν τους πρόκειται. Παραμένει προσκολλημένο σε ιδεοληψίες οι οποίες απλά είναι αδιάφορες και είναι και βλαπτικές για τη χώρα.
1: Το κακό είναι ότι υπονομεύουν την πορεία της χώρας. Ναι. Υπονομεύουν το ρόλο και τη δυνητική πορεία της χώρας, γιατί ο Ρούμπιο, μην ξεχνάμε ότι άφησε και μια προειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Έδωσε και μια προειδοποίηση για το εγχώριο πολιτικό σύστημα, ότι δεν θα θέλαμε να δούμε τη γενέτειρα της Δύσης
0: να αποτυγχάνει
1: λόγω κακές αποφάσεις,
0: αδράνεια,
1: από αδράνεια
0: και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1: Ακριβώς.
0: Σαφέστερα δεν μπορώ να το πει έτσι. Τα περικλεί όλα. Από τη φοβία, λαθρομετανάστευση, γοκατζέντα, δηλαδή όλα αυτά που οι δικοί μας εδώ έχουν.
1: Ναι, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν από τη στιγμή. Και αυτό το έχει αφήσει και στους Ευρωπαίους.
0: Στο Μόναχο, βέβαια. Και στο Κείμενο Εθνικής Ασφαλείας, το ίδιο έλεγε.
1: Ακριβώς. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν αυτούς που θα τους ακολουθήσουν σε αυτή την πορεία. Αυτούς που δεν θα τους ακολουθήσουν. Θα είναι άξιοι της τύχης τους.
0: Υπάρχει μια αναφορά στο κείμενο Εθνικής Ασφαλείας που είναι ένα επίσημο κείμενο, που είναι δηλαδή η πολιτική των ΗΠΑ. Δεν είναι καν μια ομιλία. Έτσι είναι το επίσημο κείμενο που λέει το περασμένο Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Που λέει ότι καταγόμαστε από την Ευρώπη, έχουμε συναισθηματικούς και ιστορικούς δεσμούς και δεσμούς καταγωγής με την Ευρώπη, αλλά. Εάν η Ευρώπη δεν ξαναγίνει συμβατή με εμάς, δεν θα μπορέσουμε να βαδίσουμε μαζί. Θα βαδίσουμε με όσους μπορούν μαζί μας. Αυτό. Και αυτό είναι σε επίσημο κείμενο.
1: Το έχει πει ξεκάθαρα, το επανέλαβε επί της ουσίας και χθες.
0: Και χθες, ναι, αυτό είπα. Ναι.
1: Απλά το επανέλαβε από εδώ. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το επαναλαμβάνει από τη χώρα μας και από, τη, ναι. Με ένα τέτοιο συμβολισμό με την ομιλία στη Νίκα. Γιατί θέλει να καταδείξει. Πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα και για τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, αρκεί να και για μια νέα αρχιτεκτονική, αρκεί να ακολουθήσει μια πορεία που προσοχή, αυτή η πορεία δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα και για μια μεγέθυνση της αυτονομίας της. Δηλαδή, για μια μεγέθυνση της αυτονομίας της. Δηλαδή, να υπάρχει μια

0: Με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Παραπολιτικά 90.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε και υπογραφή καταρχήν συμφωνίας, δεν είναι οριστική, είναι καταρχήν συμφωνία πλαίσιο για αγορά οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ, καθώς οι Αμερικανοί πίεζαν, διότι έχουμε δώσει αρκετά δις στους Γάλλους, αρκετά δις στους Ισραηλινούς και ήδη αισθάνονται ότι δεν έχουν πάρει το μερίδιο που τους αναλογεί. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει η λίστα με τα ψώνια. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Γεια σου, Λάμπρο. Λοιπόν,
0: 4 δις.
1: Η λίστα δεν ξέρουμε τι έχει και αυτό είναι σημαντικό και δεν ξέρουμε, δεν είναι όλα, δεν έχουν κατονομαστεί, δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί τα συστήματα, αλλά ξέρουμε πάνω κάτω ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, θα αφορούν την πολεμική αεροπορία. Πρώτο από αυτά είναι τα Block 50. Τα Block 50 τα συζητήσαμε πριν από μερικές μέρες, είναι ένας ογκόλυθος οικονομικά, διότι είναι εκεί πέρα στο 1,2. 1,3 περίπου δολάρια, 1,07

0: λεπτά σε ευρώ. Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο από τα προγράμματα και μένει να δούμε τις λεπτομέρειες.
1: 38 δηλαδή, σκάφη, έτσι.
0: 37 συν 1, ναι, είναι αυτό εδώ πέρα και το ένα. Τώρα, το δεύτερο, που είναι και αυτό το σημαντικό, αν θέλει κανένας, και το έχουμε πολύ συζητήσει, είναι τα όπλα. Όπλα και συστήματα. Δηλαδή, εξχρονισμός F-16 σε Viper, και αυτή τη στιγμή τα νεότερα όπλα που έχουμε πάρει ποτέ, μάλλον τελευταία για τα F-16, πηγαίνουν πίσω στις αρχές, άντε μέσα της δεκαετίας του 2000.
1: Από τότε έχουμε να πάρουμε όπλα για τα F-16.
0: Για τα F-16, ναι. Δεν έχουμε ξαναπάρει.
1: 20 χρόνια.
0: Και, εντάξει, υπάρχουν αυτά τα Ισραηλινά που ήρθαν, δεν ήρθαν, έρχονται κτλ. Και μιλάω για τα Rampage και τις βόμβες της Spice. Αλλά αμερικανικά όπλα που συζητούσαμε και τότε δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε, και βέβαια μετά ήρθε η κρίση και σίγουρα δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε, δεν έχουν πάρθει στο μεταξύ. Και οι ποσότητες μάλιστα που είχαν αγοραστεί τότε, δηλαδή η JDAM, η JSO, τα JSO τα βλήματα, ήταν μικρές. Είχαν πρακτικά αγοραστεί για τα αεροπλάνα, για τα μαχητικά του προγράμματος του τρίτου, δηλαδή το Πιζίνια 3. Δεν αγοράστηκαν όπλα για το Πιζίνια 4 που ακολούθησε για τα 30 αεροπλάνα, άρα ξαναμοιράστηκε η πίτα, το αποθέματα ανάμεσα στα υπάρχοντα αεροπλάνα, και εκ των υστέρων δεν έχουν επαρθεί, ούτε έχει ανανεωθεί με κάποιο τρόπο το προστάσιο, και μάλιστα δεν επεκταθήκαμε ούτε και σε κάποια παράλληλα προγράμματα όπως ήταν η αεριστή, που συζητούσαμε τότε ότι θα υπάρχουν και άλλα βλήματα. Δηλαδή έχουμε μείνει κάπου στα 300 τόσα απόθεμα, και βέβαια παλαιότερα βλήματα έχουν βγει από υπηρεσία. Δηλαδή δεν είναι τα αποθέματα που είχαμε πριν από 15 χρόνια, δεν είναι τα αποθέματα που είχαμε πριν από 10 χρόνια, όπως συνέβη και με τα μοιράς.
1: Και αυτός ο προϋπολογισμός του 1,2 δις δολαρίων ή 1,07 ευρώ, στην ουσία αφορά 141 αεροσκάφη, δηλαδή τα 121 Viper όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, και τα 20 F-35, σωστά.
0: Ναι. Εδώ πέρα θα συζητήσουμε διεξοδικότερα την άλλη εβδομάδα. Υπάρχουν όπλα, τα περισσότερα θα πρέπει να αγοραστούν και να είναι κοινά μεταξύ F-16 και F-35. Δεν είναι όλα όμως τα όπλα κοινά ανάμεσα στα δύο μαχητικά. Κάποια θα είναι αποκλειστικά μόνο για τα F-35, κάποια θα είναι λιγότερα, και θα δούμε και πέρα ένα μεγάλο ερωτηματικό, θα είναι αποκλειστικά για τα F-16. Και οι ανάγκες είναι για όπλα αέρος-αέρος, πολύ σημαντικές, ανανέωση ιδιαίτερα για τους Άμραμ. Η επιθυμία που έχει εκφραστεί για το νεότερο σύστημα, αυτό το 260, το AIM το 260, που είναι στην κατηγορία του Meteor, χωρίς να έχει την ίδια τεχνολογία. Αλλά πρόκειται για ένα όπλο το οποίο είναι πραγματικά πανάκριβο. Δηλαδή, όπως και για τους Meteor, δεν πρόκειται να πάρεις ποσότητες. Αλλά θα το συζητήσουμε ποια είναι η σύγκριση ανάμεσα στα όπλα αυτά εδώ πέρα. Και πώς...
1: Γιατί τιμή μιλάμε, περίπου το κομμάτι, περίπου.
0: Αν σκεφτεί κανένας ότι ένας Άμραμ έχει ανάμεσα στα 3 και στα 4 εκατομμύρια, και αυτό είναι ακριβότερο. Έχω την εντύπωση ότι οι Αυστραλοί έχουν πάρει με μια τιμή, βέβαια είναι ονομαστικές τιμές, δεν ξέρουμε πώς είναι ακριβώς οι διευθετήσεις, πάνω από 5 εκατομμύρια το κομμάτι.
1: Πάνω από 5 εκατομμύρια το κομμάτι. Δηλαδή, ας πούμε, για να πάρουμε 100 θέλουμε μισό δις.
0: Είναι το ίδιο πράγμα με τα Meteor. Δηλαδή είναι αυτοί που γκρινιάζουν και λένε ότι μα έπρεπε να πάρουμε 100, 200, 300. Ούτε η γαλλική αεροπορία δεν έχει τόσους, γιατί. Διότι ανάμεσα στους Μίγα και στους Μέτεωρ έχεις τους μεν για την εντός εισαγωγικών καθημερινή χρήση για να βγει το έργο της αεράμινας, και έχεις τους υπόλοιπους σε ένα όπλο το οποίο θα σου αποδώσει, θα σκοτώσει τους στόχους τους εναέριους υψηλής αξίας. Δηλαδή ραντάρ, εναέρια, μη επανδρομένα στρατηγικής φύσης, και βέβαια υπτάμενα τάνκερ και άλλα υψηλής αξίας εναέρια συστήματα. Για να γυρίσω τώρα στην κατάσταση, μάλλον στην παραγγελία της αεροπορίας, προφανώς υπάρχουν και συστήματα, δηλαδή έχουμε μείνει με τα με τα lightning, τα συστήματα της στοχοποίησης, αυτά που αγοράστηκαν και κάποια που είχαν πάρθει μεταχειρισμένα. Sniper έχει αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος. Δεν μπορείς να, αυτή τη στιγμή να προσπαθείς να αξιοποιήσεις τόσο τα Viper όσο και τα καινούργια όπλα χωρίς τα τρακτήρια. Σύστημα αυτοπροστασίας.
1: Ατρακτήρια προβλέπονται ή είναι σαφές?
0: Ατρακτήρια είναι μέσα στο πακέτο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μέσα στο πακέτο, δεν ξέρουμε πόσα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή μοιράζονται.
1: Μιλάμε για τρακτήρια στόχευσης, έτσι.
0: Μιλάμε για τρακτήρια στόχευσης. Μοιράζονται και πάλι τα αεροπλάνα, την μοναδική παραγγελία που είχε γίνει πίσω στην την εποχή των Block 50. Εκ των υστέρων, αυτά που αποκτήθηκαν ήταν κάποια μεταχειρισμένα και τα οποία δεν ήταν σίγουρο ότι ήταν όλα λειτουργικά. Δηλαδή κάποια από αυτά πάρθηκαν σαν ανταλλακτικά. Άρα το απόσυμα που έχουμε, αν εξαιρέσεις απώλειες, αν εξαιρέσεις συστήματα τα οποία βγήκαν εκτός οικονομικής επισκευής ή εκτός επισκευής γενικότερα, γιατί είναι παλαιά συστήματα, είναι μεγάλες. Και στα Lightning, να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο τρακτήρια. Το ένα τρακτήριο είναι αυτό που έχει το laser και κάνει τη στόχευση και έχει ένα μικρό FLIR. Το άλλο τρακτήριο, το οποίο παραμένει σε υπηρεσία ακόμη και στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, γιατί είναι αναντικατάστατο σε F-16 και σε F-15, είναι το τρακτήριο της ναυτιλίας χαμηλού ύψους. Το τρακτήριο το laser δεν αποδίδει αυτή τη στιγμή, του Lightning, δεν αποδίδει, διότι δεν μπορεί να κάνει κατάπτυξη από πολύ μεγάλα ύψη. Η δέσμη που χρησιμοποιεί και η τεχνολογία που υπάρχει επάνω στη σταθεροποίηση το περιορίζουν κάτω από τα 20.000 πόδια. Και πολλά λέμε, κάτω από τα 15.000, ίσως και τα 10.000.
1: Υπάρχει κάποια ανοίξη ή με κάτι που να παραπέμπει στα τριαντάρια, σε κάποια υποστήριξη για τα τριαντάρια?
0: Όχι. Τα τριαντάρια έχουν, νομίζω ότι έχουν βγει από την εικόνα. Και θα το δούμε στη συνέχεια όταν θα αναθεωρηθεί, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει αυτό εδώ πέρα, που λέμε 12 ετές, είμαστε ήδη μέσα σε αυτό, αρκετά χρόνια μέσα σε αυτό το 12 ετές πρόγραμμα, το οποίο μας πηγαίνει στο 2036. Εκεί πρέπει να υπάρξει νέα αναθεώρηση και όσον αφορά τις ανάγκες, διότι κάποιες από τις ανάγκες θα καλυφθούν.
1: Κάποιες
0: από τις ανάγκες δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Είτε
1: λόγω οικονομίας.
0: Ναι. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ανάγκες, τις οποίες ένας θεός ξέρει πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν.
1: Υπάρχει αναφορά στα MLRS, στους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων, τους Αμερικανικούς.
0: Υπήρχαν δύο θέματα που δεν αφορούσαν την αεροπορία. Το ένα ήταν οι MLRS και το άλλο είναι οι Patriot. Οι MLRS, οι Αμερικανοί πιέζαν μέχρι την τελευταία στιγμή με διάφορες προτάσεις, οι οποίες θα ήταν όχι στο επίπεδο των αρχικών
1: κόστος, του αρχικού κόστου.
0: Εδώ τι γίνεται τώρα? Το μεγάλο ζήτημα με τις με τα MLRS είναι το ότι οι δικές μας μεγάλες ανάγκες καλύφθηκαν από το από τα Πολς. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να εγκαταλείψεις το άλλο σύστημα. Και για λόγους συνεργασίας σε νατοϊκά πλαίσια, αλλά κυρίως γιατί αν αύριο θα χρειαστεί να αγοράσεις το επόμενο αμερικανικό σύστημα που είναι η Prism, η πύραυλη, αυτοί μπορούν να βληθούν μόνο από MLRS. Κατά πόσο θα υπάρξει λύση για τα MLRS δεν ξέρω. Το άλλο θέμα είναι η Patriot. Οι Patriot έχουν κατά καιρούς διάφορα τιμολόγια αναβάθμισης. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι υποσχέσεις.
1: Εννοείς για αναβάθμιση των υπαρχόντων?
0: Των υπαρχόντων. Των υπαρχόντων, διότι οι υπάρχοντες, παρόλο που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που βρίσκεται πολύ κοντά στο τρέχον, δεν θέλω τώρα να μπλέξουμε με τα ΠΑΚ3 και ΠΑΚ2 κτλ.
1: Αλλά τη δουλειά στην Σαουδική Αραβία κάνουμε, καταρρύπτουμε, έτσι.
0: Σαφέστατα. Αλλά τι γίνεται και εκεί πέρα? Έχει συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν νεότερους πυράβλους. Οι πύραυλοι ΠΑΚ3, οι αντιβαλιστικοί, δεν μπορούν να βληθούν από τα σημερινά συστήματα τα ελληνικά. Βέβαια και με τα κόστη που έχουν, δεν έχει νόημα ίσως να είχες όλες τις πυροβολαρχίες ικανές για αυτό το πράγμα. Το πιθανότερο καλό σενάριο θα ήταν να φτιάξεις στοιχεία πυρός σε κάθε πυροβολαρχία για να μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό το σύστημα. Το άλλο θέμα είναι η ενοποίηση του υπάρχοντος συστήματος με το μελλοντικό κομμάτι του αντιβαλιστικού αντιεροπορικού της ασπίδας
1: του Αχιλλέα,
0: που εκεί πέρα θα ήταν χρήσιμο να έχεις αναβαθμισμένα συστήματα. Δεν θα πας στην πλήρη αναβάθμιση με νέο ραντάρ, δεν θα πας με κάποια από τα συστήματα που έχουν υιοθετήσει οι Αμερικανοί, διότι για αυτούς είναι το μοναδικό σύστημα που υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει για τουλάχιστον άλλα 15, 20 και παραπάνω χρόνια κάτω από τα ΘΑΔ σε αντιβαλιστική λειτουργία. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς να εγκαταλείψεις μια τεράστια...
1: Πόσα έχουμε, πόσα μελεράς έχουμε, πόσα έχουμε.
0: Τώρα ο Ρευτής ζωή ήταν και τα Πάτριωτ. Τα μελεράς είναι...
1: Πάτριωτ έχουμε 6, οι μελεράς πόσα έχουμε.
0: Τα συστήματα του μελεράς είναι 36.
1: 36. Τα Πάτριωτ και τα Πάτριωτ και τα Πάτριωτ 6, έτσι.
0: Τα Πάτριωτ είναι 6 πυροβολαρχίες. Όλες οι πυροβολαρχίες έχουν εξυγχρονιστεί σε ό,τι αφορά λογισμικό και κάποια συγκροτήματα που αφορούν το κέντρο ελέγχου πυρός.
1: Οι Σαουδάραβες, οι οποίοι είχαν υποσχεθεί ότι θα πληρώσουν για την αναβάθμιση και είχαν υποσχεθεί στον Δένδια ένα δις, έχουν δώσει τίποτα?
0: Με ένα δις θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Μακάρι να είναι ένα δις. Ο λογαριασμός που είχε αναφερθεί σχετικά πρόσφατα ήταν περίπου 60 εκατομμύρια αναπυροβολαρχία, δηλαδή 6636, 360 εκατομμύρια, για να ολοκληρωθούν κάποιες από τις αναβαθμίσεις των λογισμικού, αλλαγές ορισμένων μη υποστηριζόμενων συγκροτημάτων και απαρτίων, και να συμμαζευτούν κάπως αυτά τα παλαιά συστήματα.
1: Εντάξει, είναι 5 χρόνια κάτω. Με ένα ενίκιο, αν τους είχαμε εκεί πέρα, θα είχαμε βγάλει τα χρήματα, γιατί έχουμε εξοδέψει και βλήματα. Κανονικά θα πρέπει να τα πληρώσουμε.
0: Είναι λίγο σκοτεινή αυτή. Όχι σκοτεινή, είναι λίγο απλή.
1: Δεν σκοτεινή, είναι μπαταξίδες οι Άραβες γενικά.
0: Εντάξει. Και από την άλλη μεριά, και εμείς έχουμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε τους μπαταξίδες, θα τους πιάσουμε από το λαιμό. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, θα πρέπει. Αλλιώς έχουμε βγει χαμένοι από αυτή την ιστορία. Ναι, μεν κερδίσαμε
1: σε φήμη,
0: δόξα, σε εμπειρίες, αλλά η τσέπη.
1: Ωραία, να σου πω κάτι, γιατί έχουμε 3 λεπτά. Με τα τροχοφόρα, τι έγινε, κλείσαμε τα στράικερ.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό και θα το αναλύσουμε στην επόμενη συζήτησή μας. Γιατί είναι και τα μόνο που αναφέρθηκαν. Δηλαδή όλα αυτά που συζητήθηκαν για τα 4 δις δολάρια είναι πρακτικά αυτά που ζητάμε ή αυτά που θα θέλουμε, αλλά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν.
1: Το μόνο που έχει κλείσει ποια είναι, τα Striker.
0: Είναι μάλλον η παραχώρηση Striker.
1: Πόσα?
0: Να θυμίσουμε, το Striker είναι ένα όχημα τεθωρακισμένο 8x8 και μάλιστα είναι οικογένεια.
1: Τροχοφόρο, έτσι. Πόσα είναι?
0: Είναι αυτά. Εδώ είναι μια ειρωνία της τύχης στο εξής. Περίπου 26-27 χρόνια πίσω το Striker ήταν πάλι... Μάλλον ο πρόγονος του Striker, που ήταν ένα όχημα ελβετικής προέλευσης που λεγόταν πυράχα της Μόβακ, είχε έρθει σαν υποψήφιο για να καλύψει ελληνικές ανάγκες το 1999.
1: Ωραία, πόσα είναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε, πόσα και θα συνεχίσουμε, πόσα είναι, ξέρουμε.
0: Ο Αμερικανικός στρατός έχει για διάθεση, διότι αυτή τη στιγμή η αλλαγή που κάνει στις δυνάμεις του, στις
1: πόσα είναι, πρέπει να κλείσουμε, φέτον, πόσα είναι.
0: Βγάζουν 1000.
1: Εμείς πόσα θέλουμε?
0: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 600.
1: Ωραία, βάζουμε ένα τελεία, 600 ζητάμε. Βάζουμε ένα τελεία και επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, για πες. Εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και μεγάλη σημασία. Θα επανέλθουμε.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέτον Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και το αυτοκίνητο. Σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες μέρες ταξιδεύουμε από την Αθήνα στο Παρίσι και από το Παρίσι στην Αθήνα, μιλώντας για τις δύο εκθέσεις, αυτή που γίνεται στην Αθήνα και εκείνη που πρόκειται να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο, η έντονη κινέζικη παρουσία. Σήμερα μένουμε στην Αθήνα για να ρίξουμε μια ματιά στις εταιρείες αυτοκινήτου, οι οποίες προέρχονται από την Κίνα, επιλέγοντας την Τσέρι. Για το λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Αναστάσης Γαλάνης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Τσέρι στην Ελλάδα, στον Όμιλο Σπανό. Κύριε Γαλάνη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Καλώς σας βρήκα, κύριε Κιούς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Αν και η Τσέρι δεν είναι η παλαιότερη κινέζικη μάρκα στην ελληνική αγορά, βρίσκεται ήδη στην πρώτη τριάδα των πωλήσεων ανάμεσα σε αυτές. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζει πια ο Έλληνας καταναλωτής τα μοντέλα σας.
4: Πράγματι, κύριε Κιούς, μολονότι η μάρκα μας αριθμεί περίπου 14 μήνες παρουσίας στη χώρα μας, έχει εδραιωθεί σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Και το πρόσημο γίνεται όλο και πιο θετικό όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και τις εμπορικές επιδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβριο του 2026, πάντα μιλάμε, δηλαδή το τρέχον έτος, αναδείχθηκε ως η τρίτη δημοφιλέστερη μάρκα στο κανάλι της Λιανικής Πανελλαδικά, με πρωτιές σε αρκετές πόλεις της επαρχίας, αλλά και τη δεύτερη θέση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάλι όσον αφορά τις ταξινομήσεις από ιδιώτες. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία μας στην έκθεση, έχουμε εντυπωσιαστεί που ο επισκέπτης έχει συλλέξει από μόνος του τόσες πολλές πληροφορίες για τη μάρκα. Δηλαδή, γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό, θα λέγαμε, για την ποιότητα κατασκευής, τη τεχνολογία συγκεκριμένα Cherry Super Hybrid, η οποία ουσιαστικά είναι μια ομπρέλα με plug-in υβριδικά και αυτοφορτιζόμενα συστήματα κίνησης, full hybrid δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, αλλά και για την αξιοπιστία που συνοδεύει τα μοντέλα μας, όπως έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς με χαρακτηριστική τη μελέτη της JD Power. Mm-hmm. Μια πρόσφατη μελέτη που μας ανέδειξε ως η δεύτερη πιο αξιόπιστη στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι για τα έτη 2025 και 2026.
3: Ο ανταγωνισμός, κύριε Γαλάνη, εντείνεται διαρκώς. Οι κινέζικες με τις ευρωπαϊκές, οι κινέζικες μεταξύ τους. Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεστε από τους επισκέπτες που σας συναντούν για πρώτη φορά ως μάρκα?
4: Για αυτούς που μας συναντούν πρώτη φορά, δηλαδή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη μάρκα, ρωτούν κυρίως για τη χώρα προέλευσής της. Ενώ όταν τους ενημερώνουμε ότι προέρχεται από την Κίνα η μάρκα, εντυπωσιάζονται από την ποιότητα. Πρέπει ο κόσμος να αποβάλει το στερεότυπο ότι το κινέζικο είναι συνώνυμο της χαμηλής ποιότητας. Μιας και οι αυτοκινητοβιομηχανίες από τη συγκεκριμένη χώρα και διητσέρι, θα μπορούσα να σας πω, επενδύουν σε κέντρα έρευνας. Είναι στελεχωμένα με αξιόλογα στελέχη και έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία που, αν δεν είναι ανώτερη πολλών παραδοσιακών δυνάμεων, είναι τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα.
3: Θέλω τώρα να έρθω στις τιμές πώλησης. Προφανώς η τιμή πώλησης αποτελεί επιχείρημα επιλογής για οποιοδήποτε προϊόν. Στο αυτοκίνητο, ωστόσο, τίθεται και θέμα επένδυσης. Άρα, οι υποψήφοι αγοραστές μετρούν και ζητήματα όπως η εγγύηση, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τα ανταλλακτικά. Όλα αυτά είναι για σας μια μεγαλύτερη πρόκληση για μια νέα μάρκα, ενώ από ό,τι η ίδια η τιμή πώλησης?
4: Από την εμπειρία μου, θα έλεγα ότι για τους νεαρείς ηλικίας ενδιαφερόμενους, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει τιμή. Δηλαδή, κατά την επίσκεψή τους στο περίπτερό μας, ουσιαστικά λύνουν στο μυαλό τους δύσκολες εξισώσεις για ποιο αυτοκίνητο έχει τον καλύτερο εξοπλισμό, mm-hmm. όσον αφορά την τιμή. Δεν δίνουν μεγάλη έμφαση στο after sales. Σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους ενδιαφερόμενους, ηλικιακά πάντα μιλώντας, οι οποίοι έχουν απορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, με τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα service, είναι στοιχεία και ερωτήσεις στις οποίες προσπαθούμε να απαντήσουμε δίνοντας εγγύησεις 12 έτη, προσφέροντας διαθεσιμότητα ανταλλακτικών πάνω από 95% και διαθέτοντας ένα μεγάλο αριθμό σημείων εξυπηρέτησης που φτάνουν τα 25. Δηλαδή, γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι αν δεν χτίσεις, αν δεν οικοδομήσεις σχέση εμπιστοσύνης με τον ενδιαφερόμενο και με το καταναλωτικό κοινό, είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις.
3: Έχουν ένα πιο χρηστικό προσανατολισμό ή μεγαλύτερη ηλικία, όπως εγώ για παράδειγμα, δυνητικοί αγοραστές. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ποιες ήταν οι εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης στο περιπτήριο της Τσέρι και κυρίως τι πρέπει να περιμένουμε τους επόμενους μήνες από τη μάρκα στην Ελλάδα?
4: Όπως είδατε και εσείς κατά την παρουσία σας, δεν συμμετέχουμε με κάποια πανελλαδική πρεμιέρα, αλλά με την υφιστάμενη γκάμα μοντέλων μας. Ο κόσμος, ωστόσο, συνεχίζει να συστήνεται με τα προϊόντα μας και βλέπουμε. Και είδαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι επιθυμεί να τα γνωρίσει σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν λείπουν βέβαια και κάποιες εκπλήξεις σε επίπεδο προσθετικών ενεργειών. Για παράδειγμα, στην έκθεσή μας, όποιος αποκτήσει προϊόν κατά την παρουσία του στην έκθεση, του προσφέρουμε δώρο την επέκταση της εγγύησης στα 12 έτη, που είναι ένα από τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Ενώ εφόσον το μοντέλο είναι plug-in υβριδικό, προσφέρεται ως δώρο και το πρώτο σέρβις.
3: Και για τους επόμενους μήνες?
4: Σίγουρα θα ακολουθήσει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο θα κατηγοριοποιείται στο segment Β, περίπου 4 κάτω από 4,2 μέτρα, το οποίο θα είναι αμυγός ηλεκτρικό και θα δίνει έμφαση στην εργονομία, στην πρακτικότητα και θα προσπαθήσουμε φυσικά να έχουμε και μια ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική όπως έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα στην υπόλοιπη γκάμα, με την υπόλοιπη γκάμα μοντέλων μας.
3: Πότε αυτό, κύριε Γαλάνη, μέσα στο 2027?
4: Νομίζω μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιούση.
3: Ήταν ο κύριος Αναστάσης Γαλάνης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Τσέρι στον Όμιλο Σπανό εδώ στην Ελλάδα, μιλώντας στα 5 λεπτά στον δρόμο για την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία συνολικά και ειδικότερα για την Τσέρι. Μέχρι την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει νωρίτερα στα τριψήφια της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής 100 και 199 λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας στο δίκτυο και οδήγησε τις υπηρεσίες να εκτρέψουν τα τηλεφωνήματα στο 112. Εφικτή τη μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος μπορεί να γίνει σε βάθος εξαμήνου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Όπως εξήγησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υπόκεινται στις διακυμάνσεις αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας. Για το κάθε το διάδρομο επισήμανε πως η δυνατότητα υλοποίησης του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενώ είπε πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Διευκρίνησε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται και ένα επικοινωνιακό καλώδιο, ενώ είπε πως δεν χρειάζεται ενημέρωση προς την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τις προτάσεις για πλαφόν σε όλη την αλυσίδα, έκτακτη φορολόγηση κερδών, προσωρινή μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο μεσαίο συντελεστή και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Χαρακτήρισαν ιστόρητη την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο για τον εθνικισμό κάτω από τα βράχια της Ακρόπολης, λέγοντας πως η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Για άγνοια βασικών δεδομένων όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, αλλά στα συμφέροντα της χώρας. Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής μας σχέσης και πως αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνία της Χαλκιδικής. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε επίσης στα γένεια της λειτουργίας του μεταλλείου της Eldorado Gold και της Ελληνικός Χρυσός στις σκουριές της Χαλκιδικής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες Courier προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως τραπεζικές κάρτες και υπηρεσίες e-banking, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών. Αθώος κήρυξε το μεικτό έργο το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση λήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια της ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν στην περιοχή των παλιών σφαγείων κάτω από τον Αηλιά Καλαμπάκας με το έβριμα να κινητοποιεί άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανθρώπινο σκελετό εντόπισε ένας νεαρός που περνούσε από την περιοχή και ενημέρωσε αμέσως τις αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο σκελετός να ανήκει σε άνδρα από την ευρύτερη περιοχή, τέχνη το οποίο είχαν χαθεί το 2018. Στη διεθνή ενημέρωση, η Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφος Αν Κάρσον τιμήθηκε σήμερα με το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Ακαδημία. Η 76χρονη Κάρσον γράφει ποιήματα, δοκίμια και έργα που δύσκολα χωρούν σε μία μόνο κατηγορία. Στα βιβλία της, ο στίχος μπορεί να συνυπάρχει με τον διάλογο, η λογοτεχνική αφήγηση με την κριτική ανάλυση και η μετάφραση με την προσωπική γραφή. Στα αθλητικά, συνελήφθη ο αρχηγός Σέλτσε Χωσάν μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Ισπανικό μέσο κάνει λόγο πως συνελήφθη μετά από καταγγελία της συντρόφου του, με την οποία κάνουν λόγο πως ο 36χρονος βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού. Απόψε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Άκτρο Φενέρμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 1,92% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές συντάσεις και στα διεθνή χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα λαμπρός Καλαρίτης, λοιπόν, βλέποντας τον διεθνή τύπο όλος ασχολείται με την ομιλία του Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Όχι μόνο για το σκηνικό, για το πλάνο, αλλά για την ουσία. Τη χαρακτηρίζουν ιστορική ομιλία, κάλεσμα σε συστράτευση και σε μια σταυροφορία εντός ή εκτός εισαγωγικών της Δύσης, ως μια πλατφόρμα για την γεωπολιτική ανασυγκρότηση της Δύσης, Αμερικής και Ευρώπης στην βάση των ελληνικών αξιών, των διαχρονικών ελληνικών αξιών. Είναι μια ομιλία ορόσημο η οποία θα τροφοδοτεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προσπάθειες της Δύσης να ανασυγκροτηθεί για τα επόμενα χρόνια. Η περίοδος της woke παράνοιας, της παγκοσμιοποίησης όπως την ζήσαμε με τα ψυχροπολεμικά, τελείωσε. Είτε είναι ο Ρούμπιο ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε οποιοδήποτε άλλος, δύσκολα η Δύση θα επιστρέψει στο βούρκο των προηγούμενων ετών. Ραφαήλ Γαλιβιώτης, υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Έκανε αίσθηση, χαρακτηρίστηκε ορόσημο και σημείο καμπής η ομιλία Ρούμπιο.
1: Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω με 4 στροφές του Σουρί. Όλα σε αυτή τη γη μασκαρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγυμήκαν, δεν ξέρω με τι λέγεται ντροπή. Αυτό γιατί το αναφέρω, διότι μέχρι χθες η ελίτ των Αθηνών ορκίζονταν στην παγκοσμιοποίηση σε αν μοναχοί που έχουν κάνει τάμα στις Βρυξέλλες. Σήμερα, μόλις ο Ρούμπιο ανεφώνησε στην πνίκα ότι ο εθνικισμός δεν είναι βρισιά, ανακάλυψαν ξαφνικά μέσα τους το χαμένο Περικλή. Ο Ρούμπιο λοιπόν βέβαια έβαλε μπρος για μια ομιλία απενοχοποίησης της αντίληψης και του τρόπου εργασίας του δυτικού πολιτισμού. Καταρχάς να πούμε ότι η παραχώρηση του Ιερού Λόφου στο Ρούμπιο είναι μια σπάνια διπλωματική παραχώρηση των Αθηνών και είναι σωστή. Έτσι. Παρόμοιο βήμα είχε δοθεί στον Γάλλο Υπουργό Πολιτισμού τον Αντρέ Μαρλό το 1959, αλλά και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Ρούμπιο λοιπόν είπε ότι η λέξη εθνικισμός κατέστη βρισιά, a dirty word, καταγγέλλοντας την οτροπία της σύγχρονης Δύσης, ότι η απόρριψη του εθνικισμού οδήγησε τα δυτικά κράτη στο να γκρεμίζουν μνημεία, να καταδικάζουν την ίδια τους την ιστορία και να διδάσκουν στα παιδιά να αισθάνονται ντροπή για τις χώρες που θα κληρονομήσουν. Παράλληλα συνέδεσε αυτή τη στάση με το άνοιγμα των συνόρων, την αποβιομηχάνηση, τη συρρήκνωση της στρατιωτικής ισχύος και την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας σε υπερεθνικές γραφειοκρατίες. Επικαλούμενος τώρα τη στάση των αρχαίων Ελλήνων, ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι άνδρες της αρχαίας Ελλάδας γνώριζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή κακό στην αφοσίωση στο έθνος σου, ούτε στο να αγωνίζεσαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων του πάνω απ' όλα. Και έτσι ξαφνικά και στην Ελλάδα όλοι αντελήφθησαν ότι η αποπαγκοσμιοποίηση κάπου μας τελείωσε, ότι τα έθνη κράτη επανήλθαν στο προσκήνιο επαναφέροντας ένα νεορεαλιστικό υπόδειγμα στις διεθνείς σχέσεις, το οποίο όμως χρειάζεται μια ιδεολογική και πολιτισμική νομιμοποίηση. Η μήτρα από την οποία αναδύεται η νομιμοποίηση αυτή βέβαια είναι ο γερόλικος του αρχαιοελληνικού πνεύματος, στον οποίο πάντα να τρέχουμε, να μοιηθούμε και να τον χρησιμοποιήσουμε όποτε τα πράγματα είναι σκούρα. Έτσι λοιπόν ο Ρούμπιο όρισε και την αρχαιοελληνική έννοια του θυμού ως τη φλόγα του πάθους, της ισχύως, του θάρρους και της υπερηφάνειας που αποτελεί την καρδιά κάθε μεγάλου πολιτισμού. Υπεστήριξε ότι χωρίς αυτή τη σπίθα τα έθνη χάνουν τη βούληση να αγωνιστούν, να μοχθήσουν, να επιβιώσουν. Αυτό βέβαια δεν είναι δική του ιδέα, είναι πλατωνικό σχήμα. Στην πολιτεία του Πλάτωνος ο θυμός είναι το θυμοειδές. Δηλαδή είναι το μέρος της ψυχής που αγανακτεί στην αδικία και χωρίς αυτόν η πόλη δεν πολεμά. Με αυτόν ανεξέλεγκτο βέβαια από την άλλη πλευρά υποπίπτει σε θρασίτητα. Στρέφοντας τώρα τα βέλη του κατά της σύγχρονης Δύσης, κατήγγειλε ότι πολλές σύγχρονες ιδεολογίες έκτισαν προς τα κάτω, επιδιώκοντας δηλαδή έναν τεχνητό κόσμο απολύτου ασφαλείας, απαλλαγμένο από το ρίσκο, την αποτυχία.
0: Την αναζήτηση ισχύως και αριστείας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κρατάμε, λέει, τα πιο εξαιρετικά πράγματα ομοίρους του μέσου όρου, του συνηθισμένου και του μετρίου, αντιπαραβάλλοντας τους δημιουργούς του Παρθενώνα που έκτιζαν προς τα πάνω, επιζητώντας την αριστεία. Αυτό πάλι δεν είναι δική του. Δικό του δημιουργήμα, το λέω στους ακροατές για να καταλάβουν το βάθος του ελληνικού πολιτισμού, έτσι. Είναι αριστοτελική, η αριστοτελική αρετή εναντίον του εξισωτισμού και της ισότητας των αποτελεσμάτων.
0: Δεν θα απολογούμαστε για την αναζήτηση ισχύως.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είπε.
1: Περιέγραψε τη δυτική ταυτότητα ως μια συνεχή ιστορική αλυσίδα που γεννήθηκε στην Αθήνα, διαμορφώθηκε στη Ρώμη, βαφτίστηκε στον χριστιανισμό. Το τονίζουμε τον χριστιανισμό, διότι άλλοι, κανένα σχεδόν άλλο, δεν είχε αναφερθεί για τον χριστιανισμό. Ατσαλώθηκε στο Μεσαίωνα, πρικίστηκε με την αγγλική ελευθερία και αναγεννήθηκε στην Αμερική. Επισήμανε ότι η ελληνική σκέψη είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της Αμερικανικής Δημοκρατίας, επικαλούμενος τη συχνή αναφορά του Πλουτάρχου στα Federalist Papers. Λοιπόν, βέβαια εδώ πέρα.
0: Στα ομοσπονδιακά κείμενα.
1: Σωστά. Βέβαια εδώ πέρα θα πούμε και ένα αρνητικό, ότι παραλείπει το Βυζάντιο σχεδόν εξ ολοκλήρου, παρότι μιλάει στην Αθήνα, διότι εδώ πέρα, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή, καμία ηγεμονική δύναμη δεν θέλει να αναγνωρίσει στην Ελλάδα το αυτοκρατορικό της παρελθόν. Αλλά πάμε παρακάτω, διότι μιλάμε για το Ρούμπιο. Εδώ είναι το πιο σημαντικό. Διακήρυξε ότι η Δύση βρίσκεται σε ένα αμήλικτο σημείο καμπής. Το ονόμασε Inflection Point, όπου οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν αν θα διατηρήσει την ηγετική της θέση ή θα παραδοθεί στην ατροφία, την υποτέλεια και την παρακμή. Μάλιστα είπε ότι η αμερικανική επιλογή υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ είναι η ανενδίαστη επιδίωξη της εθνικής ισχύος. Τώρα, το σημείο καμπής του Ρούμπιο δεν είναι μια διπλωματική φράση, Λαμπρό. Είναι πολιτική μετάφραση μιας μορφολογικής διάγνωσης που ο Σπέγκλερ έκανε πριν από ένα αιώνα και που η ρωμαϊκή αναλογία φωτίζει καλύτερα από κάθε σύγχρονο think tank. Δηλαδή, μια κουλτούρα που έχει περάσει τη φάση του πολιτισμού, με τη σπέγκλεριανή έννοια του όρου, δηλαδή του απολιθωμένου αστικού κοσμοπολιτικού τέλους, η οποία είτε ξαναβρίσκει μορφή και θέληση μέσα στην επόμενη δεκαετία, είτε παγιώνει την ατροφία ως καθεστώς.
0: Και θα εκλείψει.
1: Η ρωμαϊκή αναλογία δεν είναι η εισβολή του Αλάριχου, όπως λανθασμένα έγραψαν. Είναι τα 200 χρόνια πριν. Μετά τους Καρχιδανιακούς, η Ρώμη είχε νικήσει τον κόσμο και είχε αρχίσει να χάνει τον εαυτό της. Η Βίρτους, η Ανδρία που ήταν ιδιότητα του πολίτη, όχι του επαγγελματία, υποχωρεί. Η Ήπεθρος αδειάζει. Η πόλη γεμίζει με όχλο που διαβεί από άρτο και θεάματα. Η υπηκότητα, θα λέω στους τηλεθεατές, τους ακροατές για να καταλάβουν τις αναλογίες,
0: ναι,
1: που κάποτε ήταν το βαρύτερο προνόμιο, επεκτείνεται ώσπου το 212 με το διάταγμα του Καρακάλα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ο στρατός δεν στρατολογεί πια πολίτες σε αριθμούς που να αρκούν. Στηρίζεται σε φεντεράτη, σε ξένους δηλαδή, που φυλάνε σύνορα τα οποία οι ίδιοι Ρωμοί δεν θέλουν να φυλάξουν. Η ελίτ κρατά τη ρητορική της δημοκρατίας και της οικουμένης, ενώ η πραγματική εξουσία έχει κατευθυνθεί αλλού. Ο Γείβωνας, μεγάλο ιστορικός παρόλο που αδίκησε επίτηδες στο Βυζάντιο, έριξε μεγάλο βάρος στο χριστιανισμό. Η βαθύτερη γραμμή, αυτή που ταιριάζει και στον Σπέγκλερ και στον Ρούμπιο, είναι ότι η πόλη έπαψε να παράγει ανθρώπους διατεθειμένους να πεθάνουν για αυτήν και άρχισε να εισάγει ανθρώπους διατεθειμένους να πληρωθούν από αυτήν. Η ατροφία λοιπόν προηγείται της υποτέλειας.
0: Οι αναλογίες είναι εκοφαντικές. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τελεία, θα επανέλθουμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η ομιλία αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας συνολικής δυτικής πλατφόρμας για την ανασυγκρόση της Δύσης επάνω στην φυσική της βάση, τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο?
0: Βεβαίως.
1: Ακόμα. Θέλω να πω το εξής, γιατί πάλι εδώ πέρα και στην Ελλάδα γίνεται μια κριτική όπου κάνουμε ένα λογικό άλμα και περνάμε από την πνίκα στο διάλογο των μιλίων και την ύβρη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι αποκειμενική ανάγνωση, διότι ο Ρούμπιο χρησιμοποιεί τη χαντικτονιανή δομή, όπου η επιστροφή των εθνών δεν είναι ο ύβρης της Δύσης, αλλά ο κοσμοπολιτισμός σύμφωνα με το Χάρτινγκτον. Και οι γραμμές του ρήγματος, το Ισλάμ και ο Συνικός κόσμος, δεν λύνονται μέσω του εμπορίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το σημείο καμπής του Ρούμπιο είναι η παραδοχή ότι αυτή η ύβρις τελείωσε. Απέναντι δεν στέκει πια ένας κόσμος που περιμένει να εκδυτικιστεί. Στέκει η Κίνα ως πολιτισμικό κράτος με δημογραφική μάζα, βιομηχανική βάση και ιστορική μνήμη που δεν έχει περάσει σε φάση αυτοακύρωσης, ναι. Αλλά και ένα ισλαμιστικό τόξο με υψηλή γεννητικότητα, μεταναστευτική πίεση προς την Ευρώπη και ένα ιρανικό υπόδειγμα που ο ίδιος αντιπαραβάλλει μια πολιτικοποίηση του θανάτου που χρησιμοποιούν οι μουλάδες, ξένοι προς τον δυτικό ήρωα που πεθαίνει για να ζήσει η πόλη. Άρα λοιπόν αυτή η αυτοφοβία, αυτή η αυτοενοχοποίηση, αυτό το σπιράλ θανάτου της Δύσης, είτε θα το αντιστρέψουμε γνωρίζοντας τι πραγματικά σημαίνει παρακμή, τι πραγματικά σημαίνει ύβρις, ή θα πεθάνουμε όλοι μαζί.
0: Ευχαριστούμε Ραφαήλ, καλή συνέχεια. Ραφαήλ Καλυβιώτης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλώς τη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
11: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
10: Μα δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Σύγχυ Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 91 Λαμπροσέ, Καλαρίτη, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο και τις προεκτάσεις. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να πάρουμε και από εκεί μια ιδέα. Είπαμε ότι ο διεθνής τύπος Αμερικανικός, και όχι μόνο, αλλά κυρίως Αμερικανικός, χαρακτηρίζουν την ομιλία του Ρούμπιο ιστορική και σημείο καμπή σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της Δύσης. Δόκτωρ Τζέικ Σωτηριάδης, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφαλείας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών και συγγραφέας. Καλησπέρα, Τζέικ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα.
0: Πώς την είδες την παρουσία γενικά και την ομιλία ειδικότερα, η οποία έχει αφήσει από ό,τι φαίνεται παγκόσμιο αποτύπωμα?
1: Κοίταξε να δεις. Κατά τη δική μου ανάγνωση, αυτό που ακούσαμε χθες στην ΠΝΙΚΑ ήταν μια ιστορική ομιλία τεραστίων διαστάσεων. Όχι επειδή ανακοίνωσε κάποιο συγκεκριμένο νέο δόγμα, αλλά επειδή ως προς τη φιλοδοξία της προσπάθησε να κάνει κάτι που έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια από κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Δηλαδή να εξηγήσει τι είναι η Δύση, όπως είπες και εσύ, τι αντιπροσωπεύει και γιατί αξίζει να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ομολογώ ότι στη φιλοδοξία της, εμένα μου θύμισε τις μεγάλες ομιλίες ενός Κένεντι ή ενός Ρίγκαν. Δηλαδή, και το λέω αυτό όχι μόνο για να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά νομίζω ότι και το κεντρικό αφήγημα αυτών που έλεγε ο Ρούμπιο χθες αντικατοπτρίζει και αυτό που λέω και εγώ στο βιβλίο μου, η εκδίκηση της ιδεολογίας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ότι η Δύση πίστεψε ότι μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου ότι είχε κερδίσει οριστικά.
0: Ότι στο βιβλίο σου η εκδίκηση της ιδεολογίας, οι κρυμμένες δυνάμεις που διαμορφώνουν τον κόσμο, περιγράφει ακριβώς αυτό, την επιστροφή της ιδεολογίας της εθνικής, του ανταγωνισμού, της realpolitik και το τέλος στην ουσία της παγκοσμιοποίησης. Το έχουμε συζητήσει στο βιβλίο σου πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό που πράγματι έκανε ο Ρούμπιο εχθές δεν ήταν απλώς έτσι μια ομιλία εξωτερικής πολιτικής. Ήταν κατ' εμέ μια προσπάθεια βαθιάς ιδεολογικής επαναθεμελίωσης της Δύσης. Έτσι. Και το γεγονός ότι επέλεξε την Αθήνα για να το κάνει λέει πάρα πολλά για την Ελλάδα, και θεωρώ ότι κάθε Έλληνας πατριώτης θα πρέπει να χαρεί πάρα πολύ για όσα έλεγε ο Ρούμπιο. Νομίζω ότι ήταν τεράστια επιτυχία, επαναλαμβάνω, μεγάλη επιτυχία. Ελπίζω πράγματι να το έχει αντιληφθεί ο κόσμος, γιατί εκτός από την ομιλία νομίζω ότι ήταν ορόσημο για ένα πάρα πολύ, για ένα εξίσου σημαντικό γεγονός. Εγώ εχθές βάφτισα την ομιλία του Ρούμπιο ως η γέννηση της μιας νέας Έλληνο-Αμερικανικής ειδικής σχέσης. Αυτό έγινε βασικά. Δηλαδή, το λέω εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είδαμε ότι επισήμως ξεκίνησε χθες αυτό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επέλεξε ο Ρούμπιο την Ελλάδα για να κάνει αυτή την βαρισίμαντη τοποθέτηση, αυτή την ομιλία, αυτή την, επαναλαμβάνω, ιδεολογική επαναθεμελίωση της Δύσης. Και θεωρώ ότι από εδώ και στο εξής, οι Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις θα είναι όπως στο παρελθόν λέγαμε για την ειδική σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου, έχουν περάσει σε τέτοιο στάδιο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι ένα τεράστιο βήμα για την Ελλάδα αλλά για την ίδια την Αμερική.
0: Πέραν της απόφασης του να έρθει για να εκφωνήσει την συγκεκριμένη ομιλία, το γεγονός ότι ήρθε ο ίδιος για τον στρατηγικό διάλογο που δεν έχει πάει. Μόνο στην Ινδία, νομίζω, μας έλεγε.
1: Μόνο στην Ινδία έχει πάει, μπράβο.
0: Δείχνει και αυτό, πέραν της ομιλίας, το γεγονός ότι ήρθε ο ίδιος για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου, δείχνει κάτι. Σε μια περίοδο που το πρόγραμμα είναι φορτωμένο ούτως ή άλλως, έτσι έχουμε κρίσεις παντού.
1: Ναι, ακριβώς. Και το άλλο που ξεχώρισε η επίσκεψη του Ρούμπιο και η ομιλία του ήταν. Ξέρεις, καμιά φορά στη διπλωματία το δρομολόγιο το ίδιο έχει. Δεν θα ισχυριστώ ότι επειδή ο Ρούμπιο πήγε στην Αθήνα και όχι στην Άγκυρα, ότι η Αμερική εγκαταλείπει την Τουρκία. Αυτό εντάξει, θα ήταν.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, υπεραπλούστευση. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι κάτι άλλο. Ότι η αξία της Ελλάδας αποσυνδέεται σταδιακά από την Τουρκία. Mm. Έτσι. Για δεκαετίες εδώ στην Ουάσιγκτον υπήρχε σχεδόν ένας ενιαίος ελληνοτουρκικός φάκελος. Δηλαδή τα βάζαμε όλα μέσα σε ένα καλάθι. Αθήνα, Άγκυρα, Κύπρος, ισορροπίες στο Αιγαίο και ούτω καθεξής. Εχθές όμως η Ελλάδα απέκτησε αυτοτελή στρατηγική αξία στα μάτια των Αμερικανών. Έτσι. Και εδώ πάλι επανέρχεται το ιδεολογικό στοιχείο. Αυτό που έχω πει στο παρελθόν για την Τουρκία, ότι ακολουθεί ένα ιδεολογικό πρότυπο που λέγεται νεοτουρκική αυτονομία. Mm. Άρα η Τουρκία παραμένει, ναι, θεσμικά σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει οικοδομήσει μια αντίληψη του εαυτού της ως αυτόνομης περιφερειακής δύναμης, με δική της ιστορική και πολιτισμική αποστολή, που την έχει φέρει πολύ μακριά από τη συμμαχία και πολύ μακριά από τις ιδεολογικές αντιλήψεις τις οποίες είχε εκφράσει εχθές ο Ρούμπιο. Δηλαδή η Τουρκία δεν ανήκει πλέον σε αυτές.
0: Με αφορμή,
1: Δύο φορές πιο μεγάλη νίκη για την Ελλάδα αυτό.
0: Με αφορμή αυτό που λες και προς επίρρωσιν, χθες που ήταν η επέτειος τρίτη από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η τουρκική κρατική τηλεόραση έπαιζε αφιερώματα πανηγυρικά γι' αυτό και σε πόλεις της Τουρκίας έγιναν συγκεντρώσεις με την παρότριση και την οργάνωση κεντρικά του κράτους για να γιορτάσουν την ημέρα. Και αναρωτιέται κανείς, ένα τέτοιο κράτος που πανηγυρίζει την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, τι δουλειά έχει με τους υπολείπους στο ΝΑΤΟ, στη Δύση γενικά?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Έχω δυσκολία και εγώ
0: το
1: για
0: ξέρω,
1: να το καταλάβω.
0: Το ξέρω, ρητορικό είναι το ερώτημα. Απλά κάποια στιγμή, προφανώς η Τουρκία έχει έναν χώρο γεωγραφικό ο οποίος είναι χρήσιμος και κρίσιμος. Αλλά κάποια στιγμή το κόστος όφελος, έτσι, η ανάλυση του κόστους όφελος, του κόστου benefit ανάλυσης, θα πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα. Κρατά στην Τουρκία γιατί είναι αυτή που είναι, γιατί έχει τον χώρο που έχει κλπ. Αλλά είσαι σίγουρος ότι τελικά αξίζει και ότι το όφελος είναι μεγαλύτερο από το κόστος που έχει όταν πανηγυρίζει για την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, όταν έχει σχέσεις με την Κίνα που έχει, ειδικές, με την Ρωσία, όταν στην ουσία είναι μήτρα και χορηγός τρομοκρατικών οργανώσεων? Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή αυτό θα βαρύνει στην αμερικανική στρατηγική?
1: Θέλω να πω ναι, αλλά ξέρω ότι η απάντηση είναι όχι. Mm-hmm. Και για αποκλειστικά για στρατηγικούς λόγους κυρίως. Mm-hmm. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες προηγουμένως. Δηλαδή, εντάξει, είναι γελία κατάσταση και νομίζω ότι θέτει πολλά ερωτηματικά επίσης για την ίδια την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τώρα τι έστει ΝΑΤΟ, ποια οργάνωση πρέπει, πώς θέλουμε να την οραματιστούμε. Δηλαδή, ένα ΝΑΤΟ που έχει, όπως είπες και εσύ, ως μέλος της, τώρα όχι μόνο, ας βγάλουμε τώρα απ' έξω από την εξίσωση τους πανηγυρισμούς για τη Χαμάς, είναι κατοχική δύναμη, έχει 40.000 κατοχικά στρατεύματα πάνω στην Κύπρο. Δηλαδή αυτό από μόνο του δεν πρέπει να μας προβληματίσει, σαν Αμερική, σαν ΝΑΤΟ. Εντάξει, το ξέρω ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά θέλω να πω ότι το γεγονός ότι μία μεγάλη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ συμπεριφέρεται έτσι. Είναι τεράστιο πρόβλημα, είναι κάτι που νομίζω ότι αποτελεί μεγάλη υποκρισία και σιγά σιγά με τις κινήσεις και με τα λεγόμενά του ο κύριος Ερντογάν έχει φέρει ο ίδιος την Τουρκία πιο μακριά και από τη συμμαχία, αλλά και νομίζω και από την κοινή γνώμη των ΗΠΑ. Δηλαδή για πρώτη φορά εισπράττω και εγώ, ας πούμε, και παρατηρώ ότι και εδώ στην Αμερική ο κόσμος και οι συναδελφοί μου, και όχι μόνο στους αμυντικούς κύκλους, αλλά και ο μέσος Αμερικανός πολίτης τώρα, δείχνει το δάχτυλο και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν είναι φίλος μας. Αλλά για στρατηγικούς λόγους και τους γνωστούς λόγους που νομίζω ξέρει ο καθένας μας τόσα χρόνια όσα χρόνια που παρακολουθούμε την Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία παραμένει και σημαντική χώρα για πολλούς λόγους. Είναι η γεωγραφία, είναι η στρατιωτική της βιομηχανία, είναι η γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, είναι πολλοί οι λόγοι. Αλλά εγώ συμφωνώ ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει μια ολική, αργά ή γρήγορα θα γίνει μια ρήξη.
0: Αυτό που προανέφερες ότι η Ελλάδα πλέον εξετάζεται ως αυτοτελής φάκελος και όχι στο πακέτο του ενιαίου χώρου Ελλάδας-Τουρκίας, σημαίνει ότι μέχρι να ληφθούν αποφάσεις Ελλάδα και Τουρκία θα προορίζονται για διαφορετικούς διακριτούς ρόλους σε διαφορετικές περιοχές.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό σημαίνει επίσης ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει και περισσότερες ευθύνες, έτσι. Γιατί έχει δηλώσει, νομίζω, και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική δύναμη στα στενά του Ορμούζ, εφόσον το επιτρέψουν οι ειρηνευτικές συνθήκες. Οπότε νομίζω αυτό θα ήταν και θα μπορούσε να είναι ένα ξεκίνημα. Αλλά γενικώς νομίζω ότι έχει αναβαθμιστεί ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή, αλλά και κυρίως στα μάτια των Αμερικανών. Και φεύγοντας, αποχωρώντας από το αεροδρόμιο της Αθήνας, έλεγε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πρότυπο συμμάχου, είναι αναντικατάστατος εταίρος της Αμερικής. Δεν τα λέει εύκολα αυτά τα πράγματα ένας εν ενεργεία υπουργός εξωτερικών όπως ο κύριος Ρούμπιο. Και ο Ρούμπιο, υπενθυμίζω, δεν είναι ένας τυχαίος, έτσι, δηλαδή είναι ο ισχυρότερος υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, τουλάχιστον από την εποχή του Κίσιγκερ.
0: Και υπουργός και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
1: Ακριβώς, γιατί έχει και τους δύο, κατέχει τους δύο ρόλους.
0: Μια τελευταία ερώτηση και θα επανέλθουμε, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε και εξελίξεις το επόμενο διάστημα στο Ιράν και γενικότερα στην Μέση Ανατολή. Ναι. Εσωτερικά στις ΗΠΑ, τι γίνεται στην πορεία προς τις εκλογές, ποια είναι η εκτίμηση?
1: Ναι, η εκτίμηση σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν δεν είναι τόσο θετική για το κυβερνών κόμμα. Η κοινή γνώμη έχει στραφεί εναντίον του πολέμου και ακόμα μέσα στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ο κόσμος σηκώνει μπαϊράκι. Νομίζω ότι λάθος υπολόγισε η κυβέρνηση ως προς τον πόλεμο, από την άποψη ότι ο μέσος Αμερικανός πολίτης τώρα το νιώθει τον πόλεμο στην τσέπη του, πληρώνει τις διπλές και τις τριπλές τιμές. Δηλαδή τώρα, εχθές που εγώ βγήκα τώρα για να γεμίσω το αμάξι, ας πούμε, και ήταν σχεδόν τα 5 δολάρια το γαλόνι η τιμή της βενζίνης εδώ, για την κανονική μιλάω, έτσι. Οπότε αυτό έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο, όχι μόνο επειδή υπάρχει το οικονομικό ζήτημα, αλλά επειδή ο Τραμπ και προεκλογικά έλεγε ότι εγώ δεν θα πέσω στις ίδιες παγίδες, δεν θα ανοίξω άλλα μέτωπα, δεν θα ξαναμπλέξω την Αμερική σε τέτοιου είδους στρατιωτικές περιπέτειες. Και έκανε ακριβώς αυτό που υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει. Οπότε μάλλον θα το πληρώσει αυτό στις κάλπες. Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι υπάρχει ένα μπλε κύμα που έρχεται. Μάλλον θα χάσει ο Τραμπ στο Κογκρέσο, μπορεί να χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και νομίζω ότι ταλαντεύεται τώρα η γερουσία. Θα δούμε ακριβώς αν τελικά θα επικρατήσουν οι δημοκρατικοί στη γερουσία. Αν χάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τα δύο σώματα, τότε πάμε για πολύ δύσκολες μέρες μπροστά μας.
0: Ευχαριστούμε, Τζέκ, σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Τζέκ Σωτηριάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

Παραπολιτικά, Ρέντα Κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η εικόνα που μας μετέφερε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τζέικ Σωτηριάδης, για το τι γίνεται και εκεί στο εσωτερικό. Γύρναμε πίσω στα δικά μας. Το αποτύπωμα που άφησε η ομιλία Ρούμπιο μας το περιέγραψε ούτως ή άλλως. Έχουν ενδιαφέρον και τα εσωτερικά τους, γιατί με κάποιο τρόπο σχετίζονται στο βαθμό που ο Ρούμπιο θα διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών όταν έρθει η ώρα, όποια και αν είναι αυτή. Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών και αγαπητός καθηγητής. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν έρθει η ώρα, όποια και αν είναι αυτή. Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών και αγαπητός καθηγητής. Καλησπέρα, κύριε.

0: των ελληνικών αξιών είναι κάτι το οποίο εμείς θα έπρεπε να το αξιοποιήσουμε στον υπερθετικό βαθμό, αν και δεν είμαι σίγουρος για να πω την αλήθεια.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Νομίζω ότι η χθεσινή διακήρυξη κατ' ουσίαν, αυτό ήταν, ήταν μια ατζέντα επί πολλών θεμάτων, επιμένοντας στο έθνος κράτος, λέγοντας ότι αυτό υπερισχύει του διεθνούς δικαίου, λέγοντας ότι δεν είναι κακό να αγαπάς την πατρίδα σου. Και αναπτύσσοντας την ατζέντα Τραμπ, αλλά χωρίς τόσες πολλές γωνίες. Δηλαδή ήταν πολύ πιο μετριοπαθής. Άλλωστε είναι γνωστό ότι εκπροσωπεί το βαθύ κράτος. Αυτό που ο Αντρέας Παπανδρέου θα λέγει κατεστημένο. Είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στην πολιτική σκηνή. Ξεκίνησε από βουλευτής στη Βουλή της Φλόριντα από το 2000 έως το 2008 και μετά από το 2011 έως το 2015 είναι ουσιαστής. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ βαθιά χωμένος στο πολιτικό γίγνεσθε της Φλόριντα και της πολιτικής σκηνής. Επομένως, νομίζω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, ο κύριος Ρούμπιο είναι ό,τι καλύτερο στην κυβέρνηση Τραμπ μπορούμε να διαθέτουμε για να ακούγονται και οι απόψεις μας. Δεν λέω να περνάνε οι απόψεις μας, λέω να ακούγονται. Γιατί η άλλη πλευρά έχει τον κύριο Μπάρακ, ο οποίος λειτουργεί κυριολεκτικά ως ατζέντης της Άγκυρας στην Ουάσιγκτον. Οπότε το να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε εδώ πέρα και μόνο το φόντο, ξέρετε, έχει παίξει σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ, πίσω η Ακρόπολη και μπροστά ο Ρούμπιο, αυτό καταρχήν είναι ένα τεράστιο τουριστικό asset για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί δεν είναι υποχρεωμένοι και δεν ξέρουν απόλυτα τη γεωγραφία της Ευρώπης. Βλέπουν όμως έναν υπουργό εξωτερικών που έρχεται εδώ πέρα και μιλάει μπροστά στην Ακρόπολη. Ακρόπολη κάτι έχουν ακούσει. Αν σου λέει για να πάω και εγώ να το δω από κοντά. Είναι λοιπόν αυτό που λέμε ήπια ισχύς.
0: Τώρα, ορισμός της ήπιας ισχύος είναι αυτό το οποίο περιέγραψε. Γιατί η δική μας εδώ, συγγνώμη τώρα, αλλά φαντάζονται ορισμένοι την ήπια ισχύ ως δεξιώσεις και ποτά και τσάι και συμπάθεια. Δεν είναι αυτή που περιέγραψε χθες ο Ρούμπιο, που θα έπρεπε να έχει υποθεί από Έλληνα πολιτικό, είναι ο ορισμός της ήπιας ισχύος. Και μάλιστα σε παγκόσμια μετάδοση και με παγκόσμιο αποτύπωμα. Το έκανε για λογαριασμό μας.
1: Ναι, ναι, ουσιαστικά έκανε τη δική μας δουλειά. Yeah. Αλλά αυτό πρέπει να έχει συνέχεια, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και σε επίπεδο βεβαιοσύνης και σε επίπεδο σκληρής ισχύος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με τις τόσες πια πολλές δηλώσεις που έκανε και που ο Ρούμπιο, ξέρετε, δεν είναι Τραμπ για να αλλάζει άποψη από τη μέρα στην άλλη. Yeah. Ο Ρούμπιο από το 2019 κατ' ουσίαν έχει εκφραστεί υπέρ της δημιουργίας ενός άξονα Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ. Mm-hmm. Έχει πρωταγωνιστήσει ουσιαστικά και με την νομοθεσία Eastern Mediterranean Security Energy Partnership Act του 19, αλλά και το 21 με το US Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act έχει πρωταγωνιστήσει στο να αναδειχθεί η χώρα μας στην Ουάσιγκτον σε φόρα στα οποία η Ελλάδα δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη επιτυχία. Και χαρακτηριστικά μιλάμε το State Department. Για όσους γνωρίζουν λίγο την Αμερικανική εξωτερική πολιτική, ξέρουν ότι διαχρονικά η Ελλάδα τι ήθελε. Έχοντας απέναντι στο State Department και έχοντας μαζί της συνήθως το Κογκρέσο, ήθελε έναν πρόεδρο, γιατί αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής, όπου να μπορεί να ακούγεται. Τώρα λοιπόν ξαφνικά η Ελλάδα αποκτά φωνή στο State Department. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι συνδυάζει ο Ρούμπιο, για πρώτη φορά μετά τον Κίσιγκερ, συνδυάζει και την ιδιότητα του Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας. Και αυτό είναι. Του Συμβούλου, συγγνώμη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά μπορεί να διαμορφώνει πολιτική και είναι και αυτό που πολλές φορές έχει συγκρατήσει τον κύριο Τραμπ. Έτσι, είναι ο μόνος από ό,τι λέγεται στην Ουάσιγκτον που έχει τόσο μεγάλη επιρροή ώστε να μεταβάλει τις απόψεις του Τραμπ επί το ηρεμότερο.
0: Από την άλλη, αποκωδικοποιώντας και αυτά που είπε, στην ουσία υπέδειξε σε εμάς να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και αυτός θα κάνει αυτό που πρέπει. Ή μάλλον να κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει και αυτός αυτό που το αναλογεί. Περιμένουμε να αναθέτουμε εξωχώρια τις δικές μας υποθέσεις. Δεν είναι κάτι που εκτιμά κανείς, ούτε οι Αμερικανοί. Και κυρίως ο Ρούμπιο είπε, χθες ήταν και ένας ύμνος στην ισχύ. Το υπονοούμενο είναι σαφές. Κάντε αυτό που πρέπει εσείς και εγώ θα κάνω αυτό που μου αναλογεί. Αλλά κάντε το.
1: Ναι, μα γι' αυτό πλέον νομίζω ότι το μπαλάκι τη δική μας πλευρά και από το πρωί φημολογείται βεβαίως ότι η Ελλάδα θα αποχωρήσει στην έκπτωση ναύτεξ και αναμένουμε εάν θα γίνει αυτό και θα είναι τελείως, θα έλεγα, συμβολικό το να, γιατί η πληροφορία διέγραψε όταν ακόμα ήταν εδώ ο Ρούμπιο, θα ήταν νομίζω πάρα πολύ καλό από πλευράς momentum διπλωματικού το να γίνει αυτό σε μια στιγμή που και ο Ρούμπιο ήταν εδώ αλλά και που τα μηνύματα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου φαίνεται ότι είναι τέτοια που δεν προδικάζουν ότι οι Τούρκοι είναι κατενθουσιασμένοι από αυτό που συνέβη.
0: Τα νομικά σας φώτα τώρα, επειδή έχει κυκλοφορήσει, κατά τη γνώμη μου, αφέθηκε για να δοκιμάσει τα νερά η πληροφορία ότι μπορεί να υπάρξει μια ενημέρωση εντός εισαγωγικών προς την Τουρκία. Η Ναύτεξ έχει αυτό τον ρόλο. Γνωστοποιεί και ενημερώνει. Το άλλο είναι εκ του περισσού και εκ του πονηρού. Τι ενημέρωση να κάνει η Ναύτεξ, αυτό κάνει.
1: Ουσιαστικά αυτό κάνει, ναι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει, είναι ίσως το μοναδικό θολό σημείο Μίλησε για ιδιωτική διπλωματία. Ναι.

0: Είναι η διπλωματία που προφανώς δεν βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Ωραία, ωστόσο δεν έχουμε αντίρρηση. Όμως το θέμα είναι να μείνει στο επίπεδο της ενημέρωσης, μην πάμε στο επίπεδο της άδεια.
1: Καλά, στην άδεια δεν το συζητάμε αυτό, αλλά και η ενημέρωση, ναι, γιατί να γίνει, γιατί και η ενημέρωση.
0: Να εκλειφθεί η ειδική ενημέρωση ως άδεια.
1: Συγγνώμη, δεν δημιουργεί. Ως νομικό θα σας ρωτήσω.
0: Η ΝΑΤΕΞ είναι υπερακτητή. Τέλος. Νομικά η ΝΑΤΕΞ είναι υπερακτητή.
1: Η ενημέρωση δεν δημιουργεί και θυμικό-νομικό προηγούμενο. Δεν μπορεί να επικαλεστεί.
0: Δημιουργεί. Βεβαίως η ΝΑΤΕΞ, κοιτάξτε, η αντίδραση της Τουρκίας στην ΝΑΤΕΞ είναι αρχικός να βγάλει αντι-ΝΑΤΕΞ. Ναι. Αυτό είναι σίγουρα. Σίγουρα. Και από εκεί πέρα θα αποχωρήσει σε μια φρεστική κλιμάκωση. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Βλέποντας, γιατί θεωρούμε δεδομένο. Και ελπίζω ότι γίνεται σε όλους κατανοητό ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το πάμε και τέλους. Βλέποντας λοιπόν οι Τούρκοι ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω, μετά τι θα κάνουν, θα αναπτύξουν πολεμικά πλοία για παρακολούθηση, υποτίθεται, θα προσπαθήσουν να ασκήσουν τεράστια πίεση στους φίλους, εταίρους, συμμάχους, στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικανούς κατά βάση, αλλά και στους Ευρωπαίους, γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό project, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο. Και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ οι Τούρκοι να πατήσουν πρώτη σκανδάλη, αλλά θα δημιουργήσουν τέτοιες περιστάσεις στην περιοχή, ξαναλέω, στο πεδίο, ούτως ώστε εμείς να είμαστε αυτοί που θα πατήσουμε πρώτη σκανδάλη. Εδώ λοιπόν χρειάζεται πλαν B, πλαν C από ελληνικής πλευράς, να είναι έτοιμοι, γιατί αυτά είναι τα βήματα, τα λογικά που θα προβούν οι Τούρκοι. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Σκοπός τους είναι να εμποδίσουν το ερευνητικό πλοίο να κάνει τη δουλειά του. Μπορεί να φτάσουν και μέχρι να πηγαίνουν στο αξιωμά του. Ξέρετε, τα σενάρια είναι πολλά και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς, βγάζοντας την ΝΑΤΕΞ, είμαστε νομικά καλυμμένοι. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Τώρα, εάν θέλουν να παρέμβουν οι άλλοι, με ποιο τρόπο θα το κάνουν, δεν πρέπει πουθενή λόγο να υπάρχει καμία υποχώρηση στο θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι ξεκάθαρο το ποιος έχει την αρμοδιότητα και να εκδώσει την ΝΑΤΕΞ και να ζητηθεί από ποια χώρα η άδεια. Αυτή είναι η Ελλάδα και μόνο. Δεν έχει καμία αδειά να εμπλεκεί η Τουρκία. Υπάρχει άλλωστε και η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου, καθορίζει ξεκάθαρα το νομικό πλαίσιο. Είναι μια συμφωνία απολύτως συμβατή με το διεθνές δικαίωμα, σε απόλυτη αντίθεση με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και ξέρετε κάτι, κύριε Καλαρίτη, γι' αυτό ακριβώς το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν έχει εγκριθεί από καμία χώρα. Καμία δεν το έχει επικροτήσει. Yeah. Ακόμα και φιλικές προς την Τουρκία χώρες αποφεύγουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί ανοίγουν τον ασκό του αιώλου. Όλες το έχουν υπογράψει τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι, πριν αλεφθεί στο περιπτώσιο του Βενεζουέλα, που φαντάζομαι και αυτή θα το κάνει τώρα, εάν αλλάξει το καθεστώς. Και θα μείνει μόνο τη παγκοσμίω η Τουρκία. Να λέει τι, προσαρμοστείτε τα υπόλοιπα 190 κράτη σε αυτό που θέλω εγώ, και σημειώστε ότι είναι 170 κράτη που το έχουν υπογράψει και κυρώσει, και μένουν άλλα 20 που το έχουν υπογράψει και το έχουν κυρώσει. Άρα λοιπόν μιλάμε για εθνικό δίκαιο που έχει δημιουργηθεί από το 82 και που δεν μπορεί, όσο και αν θέλει, η Τουρκία να το γνωρίσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι αναμονή, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλούμε αναμονή. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ιωάννης Παπαθωράτος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε.
10: Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Μα το σημάδι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
11: Πόσο σ' αγαπώ.
12: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
12: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Να παραμείνουμε στο θέμα του καλωδίου και επειδή από ό,τι φαίνεται πλησιάζει η ώρα, θα ασχολούμαστε με τις διάφορες πτυχές, ούτως ώστε να μην μένουν απορίες, εκκρεμότητες, σκιές και γκρίζες ζώνες. Θεόδωρος Κατσούφορος, νομικός, γνωστός στο Λουξεμβούργο, διεθνολόγος, συγγραφέας με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Καλησπέρα, κύριε Κατσούφορο.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε τα φώτα σας. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ καταλληλότερο για το ειδικό αυτό θέμα με το καλώδιο. Έτσι. Και μάλιστα οι Τούρκοι πήγαν να το μπερδέψουν λίγο, βγάζοντας μια ανακοίνωση προεβδομάδος για καλώδιο και αγωγό μαζί. Έτσι.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Πάντως δεν είμαι ο καλύτερος. Είμαι ένας από τους γνώστες του αντικειμένου. Αλλά να μην υπερβάλλουμε.
0: Δεν υπερβάλλουμε, αλλά τέλος πάντων. Και με τρόφρον, ευχαριστώ. Για πείτε, σε σχέση τώρα με αυτό που πήγε να κάνει η Τουρκία, πήγε να το βάλει μαζί αγωγό και καλώδιο, υπάρχει νομική διαφορά μεταξύ των δύο?
1: Βεβαίως, κύριε Καλαρίτη, υπάρχει σαφέστατη. Η διαφορά είναι απολύτως σαφής, διότι το άρθρο 79 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας μπορεί στην πρώτη παράγραφο να αναφέρεται από κοινού και στα καλώδια και στους αγωγούς. Στη συνέχεια όμως στην παράγραφο 3, έτσι, κάνει διάκριση μεταξύ των δύο. Και είμαι συγκεκριμένος. Στην παράγραφο 1 λοιπόν αναφέρει το άρθρο 79. Όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα να τοποθετούν υποβρύχια καλώδια και αγωγούς στην υφαλοκρηπίδα, γενικώς, έτσι. Ενώ στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι η χάραξη της πορείας των αγωγών που τοποθετούνται στην υφαλοκρηπίδα υπόκειται στη συγκατάθεση του παράκτιου κράτους. Βλέπετε τη διαφορά. Εξ αντιδιαστολή, σα κοντράριο. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο το καλώδιο. Επομένως, αν συνδυάσουμε όλες τις συναφείς διατάξεις της σύμβασης, προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια ότι η πόντιση καλωδίων, ηλεκτρικών καλωδίων, είναι απολύτως ελεύθερη οπουδήποτε, εκτός βέβαια από την αιγυαλίτιδα ζώνη που υπόκειται στην κυριαρχία του παράκτου κράτους.
0: Ερώτηση. Εάν η υφαλοκρηπίδα είναι οριοθετημένη, δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε για μη οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα.
1: Ακριβώς αυτό τώρα αμέσως θα έλθω, διότι και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η Τουρκία λοιπόν, πέραν αυτού στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, ότι τα συμπτύσσει, έχει και εκδώσει και μια εσωτερική πράξη, μια κυβερνητική πράξη, έτσι, η οποία είναι η πράξη 11.264 του 1986, η οποία ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου του 1986, και το άρθρο 3 της οποίας αναφέρεται στην ΑΟΣ βέβαια της Τουρκίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό μουτάντης μουτάντης ισχύει και για την υφαλοκρηπίδα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί να ισχύει μόνο αυτό που θεωρεί η Τουρκία ως δίκαιο για την ίδια να ισχύει μόνο στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο η Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να το πω στα αγγλικά για να μην σφάλω. Other states shall enjoy the freedom of the lane of submarine cables and pipelines in this zone. Δηλαδή, τα τρίτα κράτη έχουν το δικαίωμα, έχουν την ελευθερία της πόντισης υποβρυχίων, στα ελληνικά ή υποθαλασσίων τα λέμε, καλωδίων και αγωγών στη ζώνη αυτή, δηλαδή στην ΑΟΣ της. Μία δεύτερη παράγραφος λέει however, εν τούτης, in this freedom the legislation of Turkey and general practice shall be complied with. Θα πρέπει να τηρούνται για τις εν λόγω ελευθερίες της πόντισης
0: να συμμορφώνεται το τουρκικό δίκαιο
1: ακριβώς της Τουρκίας και της γενικής πρακτικής. Η γενική πρακτική είναι αυτή που είπαμε πριν από λίγο, ότι δηλαδή είναι ελεύθερη πόντιση ηλεκτρικών.
0: Άρα καλωδίων. Η Τουρκία και με δική της νομοθεσία αναγνωρίζει ότι πρέπει να συμμορφώνεται με την διεθνή πρακτική και την, και την νομοθεσία αυτή.
1: Απολύτως, απολύτως. Και μάλιστα η ίδια η σύμβαση προβλέπει ότι η εθνική νομοθεσία πρέπει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της σύμβασης. Έτσι, οπότε δεν αν δηλαδή είναι αυθαίρετη η εθνική νομοθεσία, δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη. Ωραία. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τι σημαίνει για την Τουρκία ότι εγώ επιθυμώ την συγκατάθεσή μου μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου κράτους στην δική μου υφαλοκρηπίδα. Δεν νοείται, κύριε Καλαρίτη, να ομιλεί ένα κράτος για δική του υφαλοκρηπίδα τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, ότι δεν είναι υιοθετημένη. Είναι απλώς μια διεκδικούμενη ως υφαλοκρηπίδα περιοχή, η οποία επιπλέον παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι. Επομένως, εν αναμονή της οριοθέτησης, αδυνατεί για έναν επιπλέον λόγο να απαιτεί την αίτηση χορήγησης αδείας από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω τώρα, γιατί το διακύβευμα είναι φυσικά το από πού περνάει αυτό το καλώδιο. Ωραία. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη του κυρίου Λεόντιου Πορτοκαλάκη, του φίλου μας,
0: το αγαπητού μας φίλου που το φιλοξενούμε και στην κομπή, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τοπογράφος.
1: Το μήκος του αγωγού είναι 1208 χιλιόμετρα.
0: Του καλωδίου.
1: Του καλωδίου, ναι. Εκ των οποίων τα 898 μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Άρα εδώ κάνω μια παρένθεση πόσο σημασία έχει από το ταχύτερο δυνατόν με την Κύπρο βάσει του 273 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οριοθετήσει το δικαστήριο του Λουξεμβούργου
0: ΑΟΣ.
1: Την ΑΟΣ μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το σημείο όπου το αμφισβητείμενη η Τουρκία, αλλά ουδής έτερος σύμμαχος ή μη αμφισβητεί τις τρεις οριοθετημένες οριογραμμές μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου, Κύπρου, Λιβάνου και Κύπρου, Ισραήλ. Έτσι. Αυτή λοιπόν η γραμμή, συγγνώμη, των καλωδίων μήκους 1208 διασχίζει τέσσερις περιοχές όπως τις έχει καταγράψει ο κύριος Πορτοκαλάκης. Έτσι. Η πρώτη είναι βορείως της Κρήτης. Έτσι, καταλαμβάνει δηλαδή τις ακτές βορείως της Κρήτης, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η δεύτερη είναι μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, στην οριοθετημένη μεταξύ των δύο κρατών το 2020 ΑΟΣ. Η οριοθέτηση αυτή είναι απολύτως νόμιμη, πληρεί όλους τους όρους, όλες τις προϋποθέσεις για μια τελείως νόμιμη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ και άρα δεν τίθεται για μας κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζαμε την ισχύ του τουρκολιβικού μνημονίου του 2019. Έτσι. Η τρίτη περιοχή βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας όπως την αντιλαμβανόμαστε, όπως την διεκδικεί η Ελλάδα, για να είμαστε ακριβέστεροι και δικαιότεροι, έτσι, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με τον χάρτη της Σεβίλης και με τον χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που υπέβαλε η Ελλάδα στην Επιτροπή στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με την οδηγία περί θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Και η τέταρτη περιοχή είναι ναι, ακριβώς αυτή η οποία βρίσκεται εντός των κυπριακών υδάτων, ΑΟΣ και Αιγαλίτιδας ζώνη.
0: Το καταληκτικό κομμάτι, έτσι, μάλιστα.
1: Το καταληκτικό κομμάτι.
0: Άρα έχουμε, συνοψίζοντας, την πρώτη διαδρομή που ακολουθεί τις βόρειες ακτές, της Κρήτης, σωστά.
1: Της Κρήτης.
0: Το άλλο περνάει μέσα από την ΑΟΣ, την οριοθετημένη Ελλάδας-Αιγύπτου. Το τρίτο μέρος μέσα από τη δυνητική ελληνική ΑΟΣ, όπως αποτυπώνεται και στους ευρωπαϊκούς χάρτες και της Σεβίλης και της Κομισιόν. Ναι. Και το τέταρτο στην οριοθετημένη κυπριακή ΑΟΣ και στα χωρικά έδαφα. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και επειδή είμαι λίγο αιμονικός με την ορολογία, κύριε Καλαρίτη, μου επιτρέψτε μου να πω αυτό το δυνητική δεν μου αρέσει, διότι την ΑΟΣ ή την έχουμε ή δεν την έχουμε, όπως και τα, την αιγιαλίτιδα ζώνη των 6, των 12 μιλίων. Εγώ θα το έλεγα όταν δεν είναι οριοθετημένη η διεκδικούμενη ΑΟΣ, έτσι, από το ένα ή το άλλο κράτος, για να είμαστε πιο ακριβείς νομικά, εννοώ, έτσι. Με συγχωρείτε για την...
0: Παρακαλώ και καλά κάνετε. Έχει σημασία πάντως ότι αυτό το διεκδικούμενο τμήμα αποτυπώνεται σε πολλαπλούς ευρωπαϊκούς... σε Βίλη, Κομισιόν.
1: Η Κομισιόν η πρώτη την είχαμε αναφέρει και όλα σε αυτή την περίπτωση σε εκπομπή που είχαμε. Αν θυμάστε καλά, η Επιτροπή είχε υπερβεί αυτήν ως προς τις διεκδικούμενες, ως προς τα δικαιώματα της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας όλη την περιοχή αυτή της Σεβίλης ως ΑΟΣ και μέσα στο Αιγαίο τα 12 μίλια.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια,
1: στη συνέχεια, μετά την υποβολή του ελληνικού χάρτη, ωραία, υπήρξαν δύο ελληνικοί χάρτες. Ο πρώτος με την αφαίρεση της ΑΟΣ και την αποτύπωση μόνο της Υφαλοκρηπίδας όχι βέβαια τα 12 αλλά τα 6 μήνες, και στη συνέχεια μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου της καταδικαστικής της Ελλάδας, που δεν ήταν και τίποτε το επιλείψιμο εν πάση περιπτώσει, επανήλθε η Ελλάδα με τον ορθό χάρτη, ο οποίος αποτύπωνε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των δύο οριοθετημένων ΑΟΣ της, με την Ιταλία στο Ιόνιο και με την Αίγυπτο στο Ελληνική Μεσόγειο. Έτσι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βάλουμε άνω τελεία, γιατί ολοκληρώνεται η εκπομπή. Θα συνεχίσουμε και αύριο για ένα έτερο θέμα που θέλω να συζητήσουμε.
1: Μήπως έχω ένα λεπτό να σας πω.
0: Ακριβώς
1: για να ολοκληρώσω.
0: Ακριβώς ένα λεπτό.
1: Πάρα πολύ σύντομα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα είμαι.
0: Παρακαλώ.
1: Η απόσταση μεταξύ του θαλάσσιου πάρκου της Τουρκίας, αν υποθέσουμε ότι είναι, δεν είναι, είναι 60 ναυτικά μίλια. Το νοτιότερο άκρο της, δηλαδή, από αυτή την διαδρομή του καλωδίου, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόλλημα νομικό ή πρακτικό. Αυτό ήταν.
0: Δεν μπορεί, πολύ χρήσιμο, δεν μπορεί ούτε προσχηματικά να το επικαλεστεί, μάλιστα.
1: Κατανοητό. Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσούφρο. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Θεόδωρο Κατσούφρο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμε τι διευκρινήσει του κύριου Κατσούφρου. Θα συνεχίσουμε αύριο για έτερο θέμα. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθλητής για αύριο στις 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτος Διραχείου και στην κάθοδο από Λυκόβρυσος Κόκκινο Μήλο, καθώς και στη συμβολή της με την παραλιακή. Δύσκολη επίσης και παραλιακή από Φάληρο προς Πειραιά και προς Τροκαντερό. Καθυστερεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμιτζή, στην Σταδίου, την Αμαλίας και την κάθοδο της Βασιλής Σοφίας. Προβλήματα επίσης στην Αττική Οδό από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας ως τον κόμβο Κηφισίας. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει νωρίτερα στα τριψήφια της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής 199 λόγω εκτέλεξη εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας στο δίκτυο που οδήγησε τις υπηρεσίες στο να εκτρέψουν τα τηλεφωνήματά τους στο 112. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται και ένα επικοινωνιακό καλώδιο, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ενώ είπε πως δεν χρειάζεται ενημέρωση προς την Τουρκία. Για τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε πως η δυνατότητα υλοποίησής του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενώ είπε πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Για άγνοια βασικών δεδομένων όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φθηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας. Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης από την Αρνία της Χαλκιδικής. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε επίσης στα γενιά της λειτουργίας του μεταλλείου στις Σκουριές Χαλκιδικής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Στη σκιά της κρίσης των ομολόγων, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στη Γαλλία και την καλεί να προχωρήσει στην ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2027 προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στις αγορές. Αυτό είναι το μήνυμα που αναμένεται να στείλουν στη Γαλλία όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας κινείται σε υψηλά 25 ετών, σύμφωνα με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Reuters. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες Courier προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και υπηρεσίες e-banking, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών. Αθώς κήρυξε το μεικτό όρκο το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του Πασόκ και πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση λήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέρφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια της Ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Στη διεθνή ενημέρωση, συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση διάσωση σε πολυόροφο κτίριο που κατέρευσε στην οικία Τσεβιζλή της Κωνσταντινούπολης. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις εξακολουθούν να αναζητούνται και 10 ακόμη ανάμεσά τους 3 παιδιά αναζήθηκαν τραυματισμένοι όταν κατέρευσαν οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι του κτιρίου. Στα αθλητικά, ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο Έτιχαντ, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από την πρωτόδικη ενοχή της, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρίσι Ζερμέν για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Απόψε στις 9:15 Παναθηναϊκός Άκτρο Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απώλειες 2,06% στις 2.568,05 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές οι τάσεις και στα διεθνή χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

0: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο για να τον αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας εδώ στο Ραδιοθάλαμο από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estate να μιλήσουμε για το μεγάλο ζήτημα του στεγαστικού. Καλησπέρα κύριε Μπάκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το στεγαστικό, το οποίο όπως σας έλεγα και λίγο πριν μπούμε στο Ραδιοθάλαμο, είναι ένα θέμα το οποίο τα τελευταία 4-5 χρόνια βρίσκεται στην αιχμή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα πλέον, ένας καθοριστικός παράγοντας για το δημογραφικό και καθοριστικός παράγοντας πλέον και για την ανάπτυξη του ίδιου του ανθρώπου.
0: Θα πούμε πάρα πολλά, θα αναλύσουμε τις τιμές των κατοικιών, είτε για αγορά είτε και για ενοίκιο, θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει όλη αυτή η αύξηση, θα έχουμε τις προτάσεις, τι μπορεί να κάνει η χώρα για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, μπορούμε να λέμε στεγαστική κρίση πλέον, όχι πρόβλημα.
1: Όχι, είναι κρίση πλέον.
0: Είναι κρίση πλέον.
1: Δεν καταγνωρίζει πλέον και το Ευρωκοινοβούλιο ότι πλέον βρισκόμαστε σε βαθιά στεγαστική κρίση πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η Ελλάδα έχει λίγο τα δικά της ποσοστά, τα δικά της νούμερα, που εγώ θεωρώ ότι σε σχέση με άλλες χώρες είμαστε λίγο χειρότερα.
0: Θα δεχθούμε, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και θα δεχθούμε ακροατές στον αέρα. Έχετε κάποιο ερώτημα, έχετε κάποια απορία που θέλετε να την. Μεταφέρετε, είναι εδώ ο κύριος Μπάκας, μπορείτε να τον ρωτήσετε, καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή στον γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω όμως μόνο για να μιλήσουμε για το σημερινό μας θέμα, για την στεγαστική κατάσταση. Κρίση, όπως μας είπε ο κύριος Μπάκας.

0: Ξεκινάω με το πρώτο ερώτημα, μια γενική περιγραφή της κατάστασης στον στεγαστικό τομέα, κύριε Μπάκα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ναι.
1: Από το 2017 ως και σήμερα καταγράφουμε αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης, ιδιαίτερα στο νομό Αττικής, πολλές φορές αγγίζει ακόμα και το 90-95% ανάλογα τις περιοχές. Και στην επαρχία έχουμε μια αύξηση περίπου από 60-65% ανάλογα πάλι την περιοχή. Όσον αφορά τα ζητούμενα μισθώματα τώρα, από το 2017 και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση που κυμαίνεται περίπου στο 60-65% στα ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, δηλαδή σπίτια με δύο υποδωμάτια, ενώ στα ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, για νέους ανθρώπους, σπίτια που είναι τετραγωνικά μέτρα, κυμαινόμαστε περίπου στο 70-75%.
0: Από πότε είπατε?
1: Από το 2017 και μετά.
0: Με συγχωρείτε, 60-65 για οικογένεια, 70-75 για φοιτητή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τρομακτικά τα ποσοστά.
1: Έχετε και το Δούνου του και μας αναφέρει το εξής, ότι το διάστημα 2016-2025, στην έκθεσή του, αναφέρει ότι έχουμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης κατά 85%, ενώ την ίδια χρονική στιγμή έχουμε μια αύξηση των εισοδημάτων μας κατά 47%. Επομένως, βλέπουμε αυτή τη δυσαναλογία όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης και τα εισοδήματά μας πάντα με την έκθεση του Δούνου του. Να σας δώσω δύο στοιχεία συγκεκριμένα.
0: Ωραία, και να μου πείτε, πού οριοθετείτε χρονικά το πρόβλημα με τα κίνητα, με την στέγαση, πού το βάζετε, πότε θεωρείτε ότι άρχισαν να φαίνονται τα σημάδια ότι εδώ θα υπάρξει ζήτημα?
1: Λοιπόν, θα σας αναφέρω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι είδαμε την πρώτη ραγδαία αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης από το 2017 ως το 2019-2020.
0: Τόσο πίσω.
1: Εκεί βλέπαμε αυτή τη στιγμή πραγματικά διψήφια ποσοστά αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης. Την ίδια χρονική στιγμή βλέπαμε να αλλάζει και ο χάρτης των μισθωμάτων. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι συζητάγαμε κάποτε ότι δεν βρίσκουμε σπίτια με 300-350 ευρώ. Όταν μέσα στην οικονομική κρίση ήταν κάτι το οποίο κάποιο μπορούσε να βρει ένα σπίτι με 250-300 ευρώ, ένα σπίτι κατάλληλο ακόμα και για ένα φοιτητή, ένα σπίτι στην περιφέρεια κατάλληλο για οικογένεια. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ?
0: Βεβαίως.
1: Αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Αν θυμόμαστε πολύ καλά, μέσα τη διάρκεια τη οικονομική κρίση που υπήρχε στη χώρα μα, δεν υπήρχε καθόλου η χρηματοδότηση των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, αν το 2007 είχαμε περίπου 17,2 δισεκατομμύρια ευρώ εκδόσεις στεγαστικών δανείων σε έναν χρόνο, τα χρόνια της κρίσης ζητάγαμε 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, ελάχιστα. Παράλληλα όμως, αν σκεφτούμε ότι από το 2009 με 10 μέχρι το 2018-2019 είχαμε μια μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 95%, αντιλαμβάνω ότι δεν παρέλαγα, σαν χώρα, δεν παίρνουμε σε δικασία να υπάρχουν και νέες κατοικίες.
0: Ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικές.
1: Την ίδια χρονική στιγμή όμως, αυτή τη δεκαετία της κρίσης, ο κόσμος που επέλεγε στο παρελθόν να αγοράσει ακίνητο, δηλαδή υπολογίστε 10 με 15.000 κόσμο κάθε χρόνο, να αγοράζει ένα ακίνητο για να πάει να μείνει ως πρώτη κατοικία. Όταν αφήσουμε τη δεκαετία της κρίσης, αφού ο κόσμος που στο παρελθόν αγόραζε ένα σπίτι για να πάει να μείνει, στράφηκε μαζικά στο ενίκιο, συζητάμε μια συσσωρευτική ζήτηση 150.000 κατοικιών. Ουδέποτε κτηματαγορά διέθετε τόσο πολύ μεγάλο απόθεμα ακινήτων προς ενοικίαση. Την ίδια χρονική στιγμή εμφανίζεται και ο κλάδος των βραχυχρόνων μισθώσεων. Δηλαδή περίπου και το 2015, 16, 17 και μετά άρχιζε να αλλάζει, να φαίνεται πιο δυναμικά ο κλάδος των βραχυχρόνων μισθώσεων. Αυτός ο κλάδος ξεκίνησε στη χώρα μας με τη λογική ότι κάποιος που έχει χάσει την δουλειά του, έχει κάποια χρήματα στην άκρη, έχει κάποιες αποταμιεύσεις, θα μπορούσε να αξιοποιήσει ουσιαστικά ένα ακίνητο οικογενειακό, ένα ακίνητο της θείας, της μάμας, της μαμάς του, ένα ακίνητο δικό του, να μπορέσει να έχει χρήματα να αναγεννήσει και από το ακίνητο αυτό να παράγει ένα εισόδημα για να μπορέσει να ζήσει. Μετά αυτός ο κλάδος άρχισε να αναπτύσσεται τόσο πολύ έντονα, που πλέον μπήκαν και πάρα πολλές εταιρείες σε αυτόν τον κλάδο και να δημιουργείται αυτή η έντονη δυναμική που καταγράφεται ακόμα και σήμερα. Σκεφτείτε το 2019. Είχαμε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικά έσοδα του κλάδου των βραχυχρόνων μισθώσεων και το 2025, σύμφωνα με την Εξέταση Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είμαστε περίπου στα 750 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων από έναν κλάδο εντός περίπου 7 ετών. Δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, τη δυναμική που υπάρχει. Παράλληλα, όταν αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η κτηματαγορά να καταγράφει αυτές τις αυξητικές τάσεις, είχαμε και τους ξένους επενδυτές. Το 2014 στην Ελλάδα υπήρχε η πρώτη φορά που ξεκίνησε, το 2013 μάλλον, ξεκίνησε η Golden Visa. Όταν ξεκίνησε η Golden Visa στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν επενδυτικό με στόχευση να έρθουν άνθρωποι από τρίτες χώρες να αγοράσουν ακίνητα αξίας 250.000 ευρώ, τουλάχιστον 250.000 ευρώ, Αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν σε διαδικασία και αγόραζαν μικρά διαμερίσματα. Δεν είχαμε αυτή τη στιγμή τον κόφτη που λέμε ένα διαμέρισμα ή δύο διαμερίσματα.
0: Ναι. Αγόραζαν, ήταν και τιμές βέβαια τότε πολύ χαμηλότερες.
1: Πολύ διαφορετικές. Αγόραζαν τρία σπίτια. Δηλαδή αγόραζαν τρία σπίτια, τα οποία ήταν μικρά.
0: Αγόρασαν
1: φορές,
0: χαμηλά.
1: Πολύ χαμηλές τιμές. Και αυτά τα τρία σπίτια που αγόρασαν, για να μπορούν να εκμεταλλευτούν, αποκτούσαν την Golden Visa, για να μπορούσαν να τα διαχειριστούν, έμπαιναν σε διαδικασία και τα έβαζαν στις πλατφόρμες διαχρονικής μίσθωσης. Σου λέει, έλα εδώ, η Ελλάδα έχει, είναι τουριστικός προορισμός. Για ποιο λόγο εγώ που αποκτώ τρία σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, σε περιοχές που έχει έντονη κινητικότητα από τους τουρίστες, να μην έχω ένα έσοδο. Προμένως, είδαμε ο στόχος της Golden Visa, ενώ ήταν στην αρχή να έρθουν οι άνθρωποι να αφήσουν χρήματα στην Ελλάδα, πόντως ήρθαν. Ήρθαν όμως και δημιούργησαν ένα νέο φαινόμενο, το να αγοράζουν όχι ένα σπίτι αλλά τρεις κατοικίες και να μπαίνουν στη διαδικασία να τα εγγράφουν στις πλατφόρμες για να έχουν μεγαλύτερο έσοδο. Παράλληλα όμως, την ίδια χρονική στιγμή, ενώ οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές, είδαμε πλέον να μπαίνουν στη διαδικασία να υπάρχουν και αυτές οι στρεβλώσεις. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν το 2014-2015 κάποιος να αγόραζε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα του 70 συναχαρνών και να πλήρωνε 250.000. Κάτι λάθος συνέβαινε εκεί. Επομένως, εκεί αυτές οι αγοροπολισίες στρέβλωσαν μια ολόκληρη αγορά, με αποτέλεσμα όταν μπούμε σε διαδικασία να αλλάξουμε τις αντικειμενικές αξίες της χώρας, να παίρνουμε δεδομένα αποστρεβλώσεις αγοροπολισιών. Ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει οδηγηθεί κιόλας στα δικαστήρια. Αναμένουμε να δούμε τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο και πώς ένα σπίτι το οποίο κανείς δεν θα πλήρωνε 250.000 ευρώ, ναι, στην αγορά γινόταν η αγοροπολισία σε 250.000 ευρώ και με ό,τι συνεπάγεται σε αυτό το τομέα. Μετά ήρθαν οι αλλαγές όλο από το επόμενο χρονικό διάστημα όσο αφορά την Golden Visa και φτάνουμε σήμερα πλέον σε ένα νέο πλαίσιο με αυξημένα ποσά πλέον 800.000 ευρώ στο νομό Αττικής, 400.000 ευρώ στην περιφέρεια, με τη βασική προϋπόθεση στο σπίτι να είναι πάνω από 130 τετραγωνικά μέτρα και να απαγορεύεται πλέον και η εγγραφή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα βαϊχόνιας μίσθωσης. Δηλαδή κάποιος πρέπει να αγοράσει ένα σπίτι με συγκεκριμένες προδιαγραφές το οποίο δεν μπορεί να το εγγράψει στις πλατφόρμες βαϊχόνιας μίσθωσης. Όλο αυτό το μεσοδιάστημα όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν ακολούθησαν τα εισοδήματά μας την αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης, την αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης. Και επιπλέον είδαμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο συσταγωγικά να μην υπάρχει όταν βγήκε η Ελλάδα τα μνημόνια, όταν η Ελλάδα άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη δυναμική όσον αφορά την οικονομία της.
0: Ναι.
1: Όποιος μπορούσε να πάρει δάνειο σε μεγάλο ποσοστό ήταν αυτός που δεν χρειαζόταν να πάρει δάνειο. Να το πω διαφορετικά.
0: Πήγαμε στο άλλο.
1: Πήγαμε στο άλλο. Ακριβώς. Σωστό είναι το να υπάρχουν πιο συγκεκριμένα κριτήρια, πιο καλά κριτήρια.
0: Ναι, αλλά όχι τόσο στενά.
1: Όχι τόσο
0: πόσο
1: στενά.
0: Γιατί αν φτάσαμε
1: στο σημείο πλέον να λέμε ότι αυτός που έπαιρνε δάνειο τότε, το 18-19, ήταν αυτός που δεν χρειαζόταν να πάρει δάνειο. Επομένως, ο κόσμος.
0: Πήγαμε από το ένα
1: άκρο
0: στο άλλο.
1: Και δεν αποκτήσαμε εκείνο
0: τώρα
1: χρονικό διάστημα.
0: Τώρα πλέον έχει λίγο ισορροπήσει.
1: Τώρα αλλάζουν τα πράγματα και με το πρόγραμμα σπίτι μου 1 και το 2 και το 3 έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Βάλτε λοιπόν μια ανατελεία. Θα μας πείτε, είπα στους ακροατές μας, επειδή πρέπει να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ότι έχουμε πάρα πολύ, το στεγαστικό αφορά πάρα πολλά θέματα και θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε, όχι θα προσπαθήσουμε, θα αναπτύξουμε όλες τις πτυχές. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα μας πει ο κύριος Μπάκας για το σπίτι 1, το σπίτι 2, τα προγράμματα που υπάρχουν, αν υπάρχει μια ισορροπία στα θέματα του δανεισμού. Πριν του τραπεζικού δανεισμού, πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών για να μπορέσετε να ζήσετε μία ημέρα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές, μπε σε κλήρωση και μπορεί να δεις το παιδί σου να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Επιπλέον 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης από κοντά. Μην χάνεις χρόνο, κάνε τώρα τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια ημέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο mbg.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο καθημερινά μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Κανονικά με την εκπομπή, το βασικό περιεχόμενο, η επικοινωνία με τους ακροατές, τις ακροάτριες, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, αλλά προσπαθώ να εμπλουτίζω τις εκπομπές με ενημέρωση γύρω από σημαντικά θέματα. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι καλεσμένος στο Ραδιοθάλαμο ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estate να κάνουμε μια συνολική κουβέντα για οτιδήποτε αφορά τη στέγαση, την κρίση όπως πλέον έχει διαμορφωθεί στην στέγαση. Θα φιλοξενήσουμε και ακροατές στον αέρα. Καλέστε στο 211 10 80 8 80 για να βγείτε στον αέρα και να ρωτήσετε για αυτό το θέμα όμως, για την στέγαση, τον ίδιο τον κύριο Μπάκα, 211 10 80 880. Και είναι και στο πλαίσιο μιας θεματικής ενότητας που κάνουμε εδώ στα παραπολιτικά η σημερινή συζήτηση για την ακρίβεια, το πλέον σημαντικό θέμα της ελληνικής κοινωνίας στην καθημερινότητα των πολιτών. Μας λέγατε κύριε Μπάκα, πριν κάνουμε την διακοπή, για τις, σας έθεσα εγώ το ερώτημα αν λίγο έχει ισορροπήσει ο τραπεζικός δανεισμός από εκεί που δεν έπαιρνε κανένας, μάλλον από εκεί που παίρναν όλοι, στο να παίρνουν δάνειο μόνο αυτοί οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν χρειαζόντουσαν δάνειο, και κάπου εκεί ξεκινήσατε να μας λέτε για τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2.
1: Ναι, αναφέρω το εξής, ότι εμείς σαν χώρα έχουμε μπει σε διαδικασία πλέον και έχουμε συγκεκριμένα μέτρα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, αλλά αργήσαμε λίγο.
0: Αργήσαμε λίγο.
1: Ναι. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι το εξής, ότι δημιουργούν προγράμματα όπως το πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, πρόγραμμα σπίτι μου 3. Αυτά τα προγράμματα κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι κακό πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι προγράμματα είναι? Είναι προγράμματα τα οποία αφορούν τον συμπολίτη μας, ο οποίος μπορεί να περάσει το κατόφλι τραπεζικού ιδρύματος, δηλαδή πληρεί τις προδιαγραφές, τα κριτήρια τραπεζικού δανεισμού και παράλληλα διέθεται ο ίδιος κάποια δικά του χρήματα, αποταμιεύσεις ή διεκεφάλαια, για να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα να αποκτήσει ένα σπίτι. Με χαμηλότερο δάνειο. Ναι, με χαμηλότερο δάνειο. Που πολλές φορές η δόση του δανείου ήταν πολύ μικρότερη από το να νίκαιζε ένα σπίτι. Αυτό που συνέβη όμως στην αγορά είναι, επειδή ο κόσμος πραγματικά έψαχνε να βρει την δυνατότητα να αποκτήσει ένα σπίτι, δημιουργήθηκε μια μεγάλη κινητικότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών να πάνε και να αυξήσουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Επομένως, υπήρχαν περιπτώσεις που ένα σπίτι που κάποτε χτυπούσε το τηλέφωνο δύο ή τρεις ενδιαφερόμενοι πελάτες σε μια εβδομάδα, ναι, όταν βγήκαν τα προγράμματα συγκεκριμένα, να βλέπουν μια μεγάλη κινητικότητα, 15-20 τηλέφωνα σε συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να δουν αν πραγματικά υπάρχουν ακίνητα στην αγορά που να πληρούν τις υποδιαγραφές του συγκεκριμένου προγράμματος για να μπορούν να ενταχθούν. Επομένως, δημιουργήσαμε μία έντονη κινητικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές που πληρούσαν τις υποδιαγραφές των συγκεκριμένων προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να καταγράψουμε και αυξήσει των ζητούμενων τιμών πώλησης. Αυτό όμως που δεν είδαμε στα προγράμματα συγκεκριμένα, προσθέτω και πάλι, είναι προγράμματα προς μια σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν είναι προγράμματα τα οποία μπορούν να απαντήσουν σε ένα νέο, σε μια οικογένεια που μας ακούει τώρα, η οποία μπορεί να πληρεί τις υποδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού,
0: ναι,
1: αλλά δεν έχουν τα ιδία κεφάλαια. Δηλαδή, πόσοι νέοι άνθρωποι τώρα που μας ακούν θα αναρωτιούνται ότι εγώ ξέρετε κάτι, έχω μια καλή εργασία, έχω ένα καλό εισόδημα κάθε μήνα, αλλά δεν έχω καταφέρει αυτά τα χρόνια όλα να μπορέσω να αποταμιεύσω 20.000, 30.000 για να μπορέσω να ενταχθώ στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί το 90% της αξίας του ακινήτου, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα έξοδα. Υπάρχει ο συμβολογράφος, υπάρχει το εκτιματολόγιο, υπάρχουν και άλλα έξοδα τα οποία τα βάλουμε κάτω.
0: Ο φάκελος του ακινήτου.
1: Ο φάκελος ακινήτου.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα εξοδολόγια είναι έξοδα τα οποία είναι σοβαρά. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει μεσίτη στη μέση. Το βρήκες μόνος στο σπίτι.
0: Ναι, σωστό.
1: Να υποθέσουμε και αυτό. Γιατί πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μπουν σε δικασία να ελαχιστοποιήσουν με κάποιον τρόπο τα εξοδολόγια τους. Και λέξεις κάτι,
0: πιο
1: εγώ θα πάω.
0: Όμως.
1: Πιο δύσκολο.
0: Βοηθάει το να έχει το μεσίτη, ξέρει τι θέλει.
1: Ο μεσίτη, ξέρετε κάτι. Είναι λίγο παραξηγημένο. Κανονικά η ιδιότητα του μεσίτη είναι αυτό που υποδεικνύει την ευκαιρία. Δηλαδή, ουσιαστικά η αμοιβή του βγαίνει από την ευκαιρία που σου υποδεικνύει ο μεσίτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα σπίτι που μπορεί κάποιο να το έβλεπε 100.000 ευρώ, ο μεσίτη είναι αυτό με τη δική του διαπραγμάτευση, είναι αφού το σπίτι να έχει μια πιο λογική τιμή,
0: σωστό,
1: για την αγορά.
0: Ωραία, οπότε,
1: εκεί ο μεσίτη πληρώνεται. Μην πούμε σε διαδικασία, μην αλλάξουμε τη λογική,
0: εντάξει,
1: την κουβέντα.
0: Χρήσιμο.
1: Θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, επομένως, ο κόσμος πραγματικά, αν δεν είχε δικά του χρήματα στην άκρη, δεν μπορούσε να ενταχθεί. Πώς το λύσει αυτό το πράγμα η Ισπανία? Λέει η Ισπανία, πολύ ωραία, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρούν τις υποδιαγραφές του τραπεζικού δανεισμού, θα έρθω εγώ σαν κράτος και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αποδεδειγμένα όμως δεν μπορείς να έχεις αποταμιεύσεις, δεν έχεις αποταμιεύσεις, έχουμε και εγγυώμε την ιδία συμμετοχή, τα ιδία κεφάλαια. Κλείνω στην τράπεζα. Ελλάδο τράπεζα. Τι δάνειο μπορεί να πάρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Μπορεί να πάρει 90.000. Πόσο κάνει το σπίτι? 100. Άρα θέλει 10% ιδία κεφάλαια. Δεν τα έχει. Εγγυώμαι εγώ σαν δημόσιο αυτό τις 10.000 ευρώ για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να μπει στη διαδικασία και να πάρει το δάνειο. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που κάναμε, που έχουν προτείνει στο δημόσιο διάλογο πάρα πολλές φορές, και εγώ θεωρώ ότι πλέον πρέπει η πολιτεία να το δει λίγο πιο έντονα, είναι να μην αφορά μόνο την αγορά κατοικίας το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, που το αφαιρούσε σε λίγο το 2, το 3 τουλάχιστον τώρα που περιμένουμε να βγει το Γενάρη, πρώτο Θεός. Να μην αφορά μόνο την αγορά κατοικίας. Γιατί ένα σπίτι που αγοράζεται αλλάζει ιδιοκτήτη. Δεν δημιουργήσαμε σε κάποια στιγμή την υποδομή για να έχουμε μία αύξηση της διαθεσιμότητας των κατοικιών. Δηλαδή, ναι, ένα σπίτι το πουλάει κάποιος, το αγοράζει κάποιος άλλος. Καλό είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που συζητάμε στο δημόσιο διάλογο συνέχεια, τι είναι? Η έλλειψη προσφοράς. Άρα, αυτό που έχουν προτείνει στο δημόσιο διάλογο πάρα πολλές φορές είναι να δίνει τη δυνατότητα στον νέο άνθρωπο να μπορεί να ανεγείρει το δικό του καινούριο σπίτι στο ιδιόκτητο οικόπεδο της οικογένειας. Πόσοι άνθρωποι δύο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Ελευσίνα, στο υπόλοιπο Αττικής, στα Σπάτα, στο Μαρκόπουλο, στην περιφέρεια, μπορεί η οικογένεια να έχει ένα δικό της οικόπεδο? Για ποιο λόγο ο νέος να πάει να αγοράσει ένα σπίτι παλιό και να μπει σε δικασία να γίνει ένα νέο σπίτι με το ίδιο πρόγραμμα? Ή αλλιώς να του δώσουμε την δυνατότητα αυτού του ανθρώπου να πάει να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα υψούν που μπορεί να υπάρχει σε ένα ιδιόκτητο σπίτι? Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι έχουν μια μονοκατοικία και από πάνω μπορεί το παιδί να πάει να χτίσει? Στην περιφέρεια, πολλές περιπτώσεις. Ή αλλιώς ακόμα, να πάμε στη διαδικασία και να του δώσουμε τη δυνατότητα να αποπερατώσει ένα ημιτελές ακίνητο. Πάρα πολλές οικογένειες στη χώρα μας, στο παρελθόν, οι γονείς μπαίναν στη διαδικασία να φτιάξουν ένα σπίτι τα παιδιά τους. Λόγω της οικονομικής κρίσης, δυστυχώς λόγω της οικονομικής κρίσης, κάποια σπίτια έμειναν στη μέση. Στα Μπετά, στα Τούβλα. Για ποιο λόγο να μην του πούμε, ξέρεις κάτι? Μπορείς να πας αυτά τα χρήματα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να πας να αποπερατώσεις το συγκεκριμένο ακίνητο. Με αυτό το τρόπο, τι θα κάναμε? Θα δίναμε περισσότερες επιλογές στους νέους ανθρώπους και τους δικαιούχους και τις οικογένειες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα βγει πρώτο Θεός τον Ιανουάριο του 2027, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, και θα αυξάναμε κιόλας και τη διαθεσιμότητα κατοικιών.
0: Άρα προτείνεται να έχει περισσότερες επιλογές, κάτι το οποίο, τι πιστεύετε, δεν το έχουν σκεφτεί στην κυβέρνηση, υπάρχουν πιέσεις?
1: Δεν το γνωρίζω να το απαντήσω. Εγώ ξέρω πλέον ότι κυβερνητικά στελέχη. Εγώ ξέρω πλέον ότι κυβερνητικά στελέχη.
0: Υπηρετεί κάποιον, ενώ να είναι μόνο η πώληση των υπάρχοντων κατοικιών και όχι η.
1: Εγώ θα σου πω ότι πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2025 στην έκθεσή της ανέφερε ότι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και τα ενίκια, αλλά δεν αυξάνουν τη διαθεσιμότητα κατοικιών, αντί να βλέπουμε το στεγαστικό να λύνεται, να οξύνεται.
0: Επομένως, και εμείς, σου λέει από τη μία, μα παίρνω μέτρα. Μα τι μέτρα παίρνεις, η κατάσταση είναι και χειρότερη.
1: Έχουμε αυτό το θέμα. Βλέπουμε όμως κυβερνητικά στελέχη στο Ευρωπαϊκό, στο Ευρωκοινοβούλιο, να κάνουν προτάσεις που να αφορούν την δυνατότητα ανέγερσης κατοικίας στο ιδιόκτητο οικόπεδο για πρώτη κατοικία. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν συζητάμε για ένα κίνητο επενδυτικό. Συζητάμε για ένα κίνητο που είναι η πρώτη κατοικία στον δικαιούχο. Δηλαδή, κάποιος εδώ θα έρθει και θα μείνει τουλάχιστον για 30 έτη. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είδαμε δύο βασικά στοιχεία όταν έκλεισε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είχε μια στόχευση.
0: Είχε ανταπόκριση.
1: Θα σας πω, είχε στόχευση 20.000 δικαιούχους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Τις πρώτες 45-50 ημέρες που άνοιξε το πρόγραμμα, είχαμε περίπου 120 με 130.000 αιτήσεις. Υψηλή δυναμική του κόσμου πραγματικά σε συμμετοχή για να βρει ένα σπίτι. Είναι εντελώς λογικό. Νοέμβριο του 2025 έχουμε φτάσει περίπου στο 65% απορριφητικότητα. Δηλαδή το πρόγραμμα θα έκλεινε το Δεκέμβριο του 2025 και ένα μήνα πριν φτάσαμε στο 65%. Δηλαδή υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά την ανέβεση κατοικίας.
0: Εμένα μου ακούγεται μεγάλο το 35% να μην έχει ικανοποιηθεί, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Καθόλου λάθος δεν κάνετε. Ναι. Καθόλου λάθος δεν κάνετε. Λοιπόν, επομένως είδαμε ότι σε συγκεκριμένο πρόγραμμα το Δεκέμβριο μήνα είχαμε φτάσει στο 65%. Τότε η κυβέρνηση καλώς έκανε και έδωσε μια παράταση 8 μηνών και λέει, ξέρετε κάτι, θα διευρύνουμε τα κριτήρια εισοδηματικά. Δηλαδή εκεί που λέγαμε 20.000 ευρώ άγαμος, 30.000 ευρώ έγαμος, πάμε 25.000 ευρώ ο άγαμος, 35.000 ευρώ έγαμος, δεν θυμάμαι το 33 πόσο έγινε. Επομένως μπήκε και άλλος κόσμος μέσα στο πρόγραμμα για να μην μπορέσουν να χαθούν χρήματα. Είναι τελείως λογικό, είναι μια μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Στο κλείσιμο του προγράμματος όμως, όταν έκλεισε τον Αύγουστο του 2026, μετά αυτή την παράταση των 8 μηνών, σημαντικό πράγμα ότι δόθηκε μια παράταση, που σημαίνει ότι κάτι λάθος κάναμε στην αρχή του σχεδιασμού του προγράμματος, είδαμε ότι το μέσο δάνειο ήταν περίπου στις 100, μάλλον ψέματα, η μέση αξία ακινήτου που αγοράστηκε ήταν περίπου στις 155-156.000 ευρώ. Ο κόσμος έψαγε να βρει σπίτια περίπου στα 88 τετραγωνικά. Δηλαδή, ο κόσμος έψαγε να βρει ένα σπίτι για οικογένεια, είτε είχε οικογένεια, είτε ναι. σκεφτόσουν να κάνει, αλλά με δύο δωμάτια. Είδαμε ότι το μέσο έτος κατασκευής των σπιτιών που αγοράστηκαν ήταν το 1982, mm. άρα παλαιά σπίτια. Και είδαμε ότι το μέσο δάνειο που δόθηκε ήταν 109.000. Που σημαίνει οι δικαιούχοι του προγράμματος είχαν κάποια χρήματα στην άκρη για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν στο πρόγραμμα. Ναι. Και κλείσαμε το πρόγραμμα περίπου με 14.500-15.000 δικαιούχους.
0: Από τους 20 που ήταν αρχικός ο
1: στόχευση. Ναι, ναι, 20.000 δικαιούχοι ήταν η στόχευση.
0: Ένα 75% δηλαδή ικανοποιητική.
1: Περίπου, αρθμητικά ναι. αυτούς τους δικαιούχους. Γιατί το πρόγραμμα έχει δύο λογικές. 20.000 δικαιούχους ή 2 δις ευρώ. Εμείς κλείσαμε περίπου με 15.000 δικαιούχους και 1,6 δις, δηλαδή 400 εκατομμύρια περίπου okay. δεν χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Αυτό ήταν το σπίτι μου ένα.
1: Το σπίτι μου δύο.
0: Αυτό είναι το σπίτι μου δύο. Πήγε ναι, ναι. καλύτερα από το σπίτι μου ένα.
1: Πήγε περίπου στα ίδια τα δεδομένα με το πρόγραμμα σπίτι μου ένα. Πάλι η αγορά όμως έλεγε το εξής. Όλοι οι παράγοντες της αγοράς λέγανε αυτά τα προγράμματα αυξάνουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Γιατί σκεφτείτε κάτι, είστε ιδιοκτήτης. Μας ακούσε ένας ιδιοκτήτης τώρα.
0: Αυτό.
1: Ο οποίος ο άνθρωπος είναι σε μια περιοχή στην Κυψέλη, που πολλοί κόσμοι έψαχναν στην περιοχή της Κυψέλης για να βρει ένα σπίτι για το πρόγραμμα σπίτι μου 2, και εκεί που δεχόταν 1-2 τηλεφωνήματα τη βδομάδα, δέχεται 25. Εκείνη τη στιγμή δεν νιώθει ότι κάτι αλλάζει αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάμε κάτι. Ότι στο πρόγραμμα σπίτι μου ένα, ο κόσμος στην αρχή είχε μπερδευτεί. Πίστευε ότι υπάρχει μια επιδότηση στα λεφτά. Ποτέ δεν υπήρχε επιδότηση στα χρήματα. Δάνειο παίρνεις. Απλά με χαμηλό επιτόκιο. Ναι, πολύ σημαντικό. Αλλά είναι δανεισμός. Και ξέρετε κάτι, εγώ αυτό που λέω συνέχεια στο δημόσιο διάλογο είναι το εξής. Όταν ένας 30χρονος μας ακούει αυτή τη στιγμή, 35 χρονών, πώς νιώθει να πάει να αγοράσει ένα σπίτι το οποίο είναι 10 χρόνια ή 15 χρόνια μεγαλύτερο από τον ίδιο και να δεσμευτεί τουλάχιστον 30 έτη να πληρώνει ένα δάνειο μήνα με το μήνα. Φτηνό επιτόκιο, φτηνό επιτόκιο. Αλλά μιλάμε για ένα σπίτι που είναι 46 χρονών. Ένα σπίτι 46 ετών, δεν λέω ότι είναι κακό σπίτι. Σίγουρα όμως αυτό το σπίτι μετά από 30 χρόνια θα είναι 75 ετών. Επομένως θέλει λίγο σκέψη πώς δεσμεύεσαι σαν δανειολήπτης νέος για την πρώτη κατοικία. Και τι χρήματα πρέπει να διαθέτεις στην άκρη για να μπορέσεις να κάνεις μια σωστή ανακαίνιση σε αυτό το σπίτι για να το συντηρείς χρόνο με το χρόνο.
0: Εντάξει, δεν έχετε άδικο. Το 2000 να πάρουμε που είναι σχεδόν νεόθμητα είναι ήδη 26 ετών και για 30 χρόνια θα είναι 56 ετών. Εντάξει, βλέπεις και...
1: Εμείς κάναμε μια χαρτογράφηση τώρα του πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και λέμε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος αυτή τη στιγμή ακροατής μας ακούει.
0: Αυτό ζητάτε όμως. Στο Σπίτι μου 3 εκτός από αγορά να είναι και η δυνατότητα
1: ανέγερσης, αποπεράτωσης,
0: δικαίωμα υψούν, να υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Πιστεύετε ότι έτσι θα πάμε και στις 20.000 και στα 2 δυνατότητα ανέγερσης,
1: αποπεράτωσης,
0: δικαίωμα υψούν, να υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Πιστεύετε ότι έτσι θα πάμε και στις 20.000 και στα

0: Άρα κάνατε και συγκεκριμένες προτάσεις με αφορμή το σπίτι μου 3 που έρχεται. Πότε μας είπατε, το Γενάρη του 2027.
1: Τέλη Δεκεμβρίου, Γενάρη του 2027, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι το πρόγραμμα του συγκεκριμένου θα ξεκινήσει. Εμείς κάναμε μια χαρτογράφηση για αυτό το πρόγραμμα και στο λέω εντάχει.
0: Ναι, ναι,
1: παρακαλώ. Μέσα τον κόσμο, το χρόνο.
0: Δεν είσαι, έχουμε χρόνο.
1: Ωραία.
0: Το αναπτύξουμε πλήρως το θέμα.
1: Και φύγετε κάτι. Ότι σήμερα μας ακούει ένας ενδιαφερόμενος και λέει ότι εγώ, παιδιά, μπορώ να πάρω 230.000 ευρώ δάνειο, που είναι το maximum δάνειο που μπορώ να πάρω στο πρόγραμμα σπίτι μου 3, και μπορώ να φτάσω και στο ποσό των 300.000 ευρώ, που είναι εμπορική αξία, η maximum που λέει το πρόγραμμα σπίτι μου 3, και διαθέτω και 70.000 ευρώ στην τσέπη μου. Γιατί αυτό λέει το πρόγραμμα. Ότι αν πάρεις 300.000 ευρώ εμπορική αξία κινήτου, θα πάρεις δάνειο έως 230, άρα έχεις τα κριτήρια τα οικονομικά, και σε 70.000 ευρώ στην τσέπη σου αυτή τη στιγμή πραγματικά για να πάω να αγοράσω ένα σπίτι. Με χαμηλό τόκο. Λοιπόν, εάν κάνει μια έρευνα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών,
0: ναι,
1: για να βρει ένα σπίτι από 80 τετραγωνικά, που είναι το μέσο, η μέση επιφάνεια που ψάχνει κάποιος, που είναι για οικογένεια, και πάει ως και τα 150 τετραγωνικά μέτρα, που είναι η maximum επιφάνεια που λέει το πρόγραμμα, θα δει ότι μόνο στο 17,5% περίπου των αναρτημένων ακινήτων στις γνωστές τους σελίδες προς πώληση πληρούν τις προδιαγραφές αυτές.
0: Μόνο το 17% πληρεί.
1: Το 17,5%. Δηλαδή από το σύνολο των αγγελιών που είναι αναρτημένες σήμερα το πρωί ως κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας, μόλις το 17,5% πληρεί αυτές τις προδιαγραφές.
0: Πάνω από 300.
1: Έως 300. Έως 300.000 ευρώ.
0: Οι υπόλοιπες, ενώ οι υπόλοιπες 82 είναι πάνω από 300.
1: Παραπάνω, ναι. Επομένως, βλέπουμε ότι λιγοστεύεται ουσιαστικά η διαθεσιμότητα κατοικιών. Αν πάμε στα νότια και βόρεια προάστια, καλύτερα να το ξεχάσουμε, είμαστε στο 7-6%. Ο Πειραιάς είναι περίπου το ίδια εικόνα, λίγο καλύτερα από ότι είναι η Αθήνα, το κέντρο της Δήμος Αθηναίων. Εκεί που καταγράφεται η υψηλή δυναμική όσον αφορά τη διαθεσιμότητα είναι το υπόλοιπο Αττικής. Εκεί έχουμε 45,5%, δηλαδή περίπου ένα στα δύο σπίτια, το οποίο είναι αναρτημένα προς πώληση, πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος το σπίτι μου 3. Άρα ο κόσμος θα κινηθεί κατά κύριο λόγο προς τις περιοχές αυτές. Και στις περιοχές αυτές θα μπορεί να βρει σπίτια τα οποία είναι νεότερα ηλικιακά, δηλαδή περίπου το 60-70% αυτών των ακινήτων είναι κατασκευής μετά το 1995. Αντιθέτως, στο Δήμο της Αθήνας, αν βρούμε αυτό το 17,5% των διαθεσιμότητας, το 80% είναι κατασκευής έως το 1980. Αυτό που μια οικογένεια αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σκεφτεί είναι: θα πάω σε πολύ Αττικής. Πολύ ωραία, νεότερο σπίτι. Τα οικονομικά μου τα βγάζω πέρα, μια χαρά είμαι. Ο τρόπος μετακίνησης. Εκεί γίνεται το βασικό ερώτημα της οικογένειας. Και λέει η οικογένεια τώρα. Ωραία. Αν εργάζομαι στο κέντρο, αν εργάζομαι στην άλλη περιοχή ή στην άλλη περιοχή, εκεί αλλάζει πολύ η εικόνα. Επομένως, ένας λόγος που εμείς πραγματικά πιέζουμε όσο μπορούμε, καλοπροαίρετα στο δημόσιο διάλογο, να δώσουμε, να διευρύνουμε το πρόγραμμα και να δούμε την ανέγερση κατοικίας, την αποπεράτωση κατοικιών, είναι για να μπορέσουμε να αποσυμπιέσουμε μια ήδη πιεσμένη αγορά, όταν και η πολιτεία η ίδια αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι υπάρχει πρόβλημα προσφοράς. Δεν μπορείς να αναφέρεις ότι έχω πρόβλημα προσφοράς ακινήτων και από την άλλη πλευρά να πιέζεις την αγορά.
0: Θέλω να βάλουμε λίγο στην κουβέντα σε αυτό το σημείο. Θα επιστρέψουμε βεβαίως στα θέματα ιδιοκτησίας, αλλά θέλω να βάλουμε λίγο στη συζήτηση τους ενοικιαστές, γιατί μας ακούει πλέον και ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που νοικιάζουν σπίτια. Κύριε Μπάκα, μου λέγατε πριν μπούμε μέσα ότι τα περί υψηλής ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα πλέον δεν ισχύουν,
1: ναι,
0: από το 10 και
1: άλλαξε,
0: μετά.
1: Άλλαξε πολύ η εικόνα. Ξέρετε κάτι, η Ελλάδα είναι μια χώρα αυτή τη στιγμή που καταγράφει ποσοστό ιδιοκατοίκηση σύμφωνα με τη Eurostat για το έτος 2025 στο 69,4%. Το 2019 είμαστε στο 75,4%, δηλαδή έχουμε πλέον μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα το 2005 συζητάγαμε περίπου για 84% ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Δηλαδή ήταν η χώρα που λέγαν όλοι: «Έλα, αυτοί οι Έλληνες τώρα έχουν πάρα πολλά σπίτια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα».
0: Ναι.
1: Επομένως, 16% μόλις του πληθυσμού τότε διέμενε στο ενίκιο.
0: Πολύ
1: πλέον βλέπουμε
0: ποσοστό.
1: Ότι έχει διπλασιαστεί αυτό το ποσοστό σε μια ήδη πιεσμένη αγορά με μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών. Επομένως, είναι εντελώς λογικό να βλέπουμε αυτή την εικόνα στα ενίκια που καταγράφεται τα τελευταία τουλάχιστον 7-8
0: έτη. Και σου λέει: «Ναι, παλιά μου χτύπαγε το μία φορά στην εβδομάδα, τώρα μου χτυπάει μία φορά την ημέρα. Άρα και εγώ θα βάλω και
1: ενίκιο πιο». Αυτή η μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 6 προσιτιές μονάδες, σε απόλυτα νούμερα να βάλω κόσμο στο μυαλό του, είναι περίπου 140 με 150 χιλιάδες σπίτια. Θα πει κάποιος: «Μα αυτά τα σπίτια πού πήγανε?». Μια απάντηση είναι οι πληστηριασμοί. Χάθηκαν στους πληστηριασμούς πολλές κατοικίες. Έχουν βγει οι πληστηριασμοί, έχουν λειτουργήσει, χάθηκαν στους πληστηριασμούς. Ένας δεύτερος λόγος που δεν φαίνεται όμως εύκολα είναι ο λίθος επαγγελματίας ή αυτός ο άνθρωπος που έχει υποχρεώσεις οικονομικές και για

0: να μην κοκκινήσει, πούλησε το σπίτι του, να ξεχρεώσει τους τρίτους, αφήσε τις τράπεζες, αφήστε αυτά όλα, να ξεχρεώσει τρίτους, προμηθευτές, προβλήματα διάφορα στην επιχείρησή του, για να διατηρηθεί ζωντανός. Αυτό δεν καταγράφεται κάπου.
1: Δεν καταγράφεται, όχι.
0: Και το τρίτο είναι ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι πούλησαν τα κινητό τους, γιατί το θεώρησαν ευκαιρία, είναι πολύ μικρό ποσοστό, ευκαιρία, πήραν τα χρήματα και πήγαν στο ενίκιο. Μικρό ποσοστό υπάρχει, μπορεί να υπάρχει αυτό το ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως είναι οι δύο πρώτες περιπτώσεις. Πληστηριασμός και πουλάω το σπίτι μου μόνος μου για να πληρώσω τις υποχρεώσεις προς τρίτους. Ξέρετε, αυτή η μείωση της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα θα συνεχιστεί. Μη θεωρεί κάποιος ότι αυτό θα αλλάξει. Και επειδή είδαμε και την κινητικότητα.
1: Πάμε για το 65 δηλαδή, τις 100,
0: σίγουρα,
1: στα επόμενα χρόνια.
0: Σίγουρα, ναι, ναι. Ξέρετε κάτι, γιατί θα πάμε εκεί. Πάμε για δύο λόγους. Πρώτον, μειώνεται η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, διότι οι πληστηριασμοί υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, το γνωρίζουμε όλοι μας. Κατά δεύτερον, η γενιά που έχετε πίσω,
1: ναι,
0: δεν αποκτά σπίτι. Δεν μπορεί. Ναι. Διάβαζα μια έρευνα που ανέφερε το εξής. Το 70% των νέων μας θεωρούν ως δεδομένο ότι θα αποκτήσουν ποτέ δικό του σπίτι. Σκεφτείτε κάτι ακόμα σημαντικό. Ότι αν πάμε στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών, όλα αυτές τις ηλικίες μαζί, το 70% μένει στους γονείς του, στο παιδικό του δωμάτιο.
1: Το 70% μέχρι 34 ετών.
0: Από 18-34. Αν μειώσουμε την ηλικιακή ομάδα και πάμε 17-25, φοιτητές κλπ., αυτό είναι 85%. Αν πάμε στην ηλικιακή ομάδα 25-34, είμαστε στο 56,3%. Δηλαδή η παραγωγική ηλικία της χώρας, δηλαδή ο νέος ο οποίος έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο και εργάζεται αυτή τη στιγμή, σε ποσοστό 56,3% και σε απόλυτα νούμερα περίπου 530.000 νέοι, μένουν με τους γονείς τους. Αυτοί οι άνθρωποι κανονικά θα έπρεπε, το πρώτο τους μέλημα είναι να κάνουν το επόμενο βήμα. Να συγκατοικήσουν, να αγαπήσουν, να ερωτευτούν, να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια, να αγοράσουν σπίτι. Μα αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από το παιδικό δωμάτιο. Άρα, πόσο συναρτώμενο είναι αυτό με τη μείωση της ιδιοκατοίκησης, γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ούτε καν να σκεφτεί να πάει στο ενίκιο να μείνει μόνος του. Και ταυτόχρονα, πόσο άμεσα συναρτώμενο είναι με το δημογραφικό. Δηλαδή, λέμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε πρόβλημα. Ναι, θα γιγαντωθεί το πρόβλημα. Όταν ένας άνθρωπος 34 ετών μένει με τη μαμά και τον μπαμπά. Ή όλες αυτή τη στιγμή βλέπουμε και ένα νέο φαινόμενο στη χώρα μας που λέγεται οικονομικά άστεγος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτός ο οποίος εργάζεται, παράγει εισόδημα ο άνθρωπος, πραγματικά το εισόδημά του δεν φτάνει για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Και έχουμε και μια περίπτωση ακόμη που για μένα είναι πιο τραγική. Να έχεις κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή σου, δηλαδή να έχεις φύγει το πατρικό, να πηγαίνεις να μένεις μόνος σου, να πληρώνεις το ενίκιο, να λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο στην τριετία, να σου έρχεται η αύξηση. Ενδεχομένως από κάποιον ιδιοκτήτη, ο οποίος θέλει μεγαλύτερο ποσό κάθε μήνα, και να επιστρέψεις πάλι πίσω στον μπαμπά και στη μαμά.
1: Μεγάλο πισωγύρισμα.
0: Ναι.
1: Άρα θεωρείτε ότι η στέγηση συνδέεται και με το δημογραφικό, το θέμα που. Θέλοντας να μας δείξετε πόσες πολλές διαστάσεις έχει το στεγαστικό.
0: Δημογραφικό, περιφερειακή ανάπτυξη, προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου ως οντότητα. Είναι άμεσα συναρτώμενο. Το σπίτι δεν είναι τούβλα. Είναι εκεί που μεγαλώνουν οι οικογένειες, μεγαλώνουν τα παιδιά, εκεί που ένας άνθρωπος νιώθει ανεξάρτητος.
1: Θα πούμε περισσότερα, μ' άρεσε πολύ έτσι όπως το θέσατε. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε και για την ανάγκη για αγορά και για την ανάγκη για ενοικίαση. Περιμένουμε και δικά σας ερωτήματα τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. και βεβαίως αν έχετε κάποια απορία και θέλετε να βγείτε στον αέρα, κάποιο ερώτημα να το θέσετε στον ίδιο τον κύριο Μπάκα, δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
16: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα, ακούτε ανεμολόγιο. Μένουν περίπου 3-4 λεπτάκια για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Βεβαίως θα μείνετε μαζί μας, θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα τη συζήτησή μας. Αλλά πιάνομαι από αυτό που είπατε πριν λίγο, κύριε Μπάκα, για τον ιδιοκτήτη που θα έρθει ξαφνικά μετά από 3 χρόνια και θα σου βάλει ένα τρομερό ποσοστό αύξησης. Υπάρχουν κακοί ιδιοκτήτες, κύριε Μπάκα.
1: Ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ λάθος στο δημόσιο διάλογο να συζητάμε και να λέμε υπάρχει ένας κακός ιδιοκτήτης και ένας κακός ενοικιαστής. Εγώ θα σας αναφέρω, δεν υπάρχει ούτε κακός ιδιοκτήτης, ούτε κακός ενοικιαστής. Ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή βλέπει που κινείται η αγορά και μπορεί να ζητήσει για το ακίνητό του ό,τι ο ίδιος επιθυμεί. Είναι δική του ιδιωτική περιουσία. Επομένως, δεν μπορούμε να το κατηγορούμε για ποιο λόγο δεν ζητάει 500 ευρώ, 600 ευρώ, ζητάει 1000 ευρώ. Εφόσον η αγορά κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς, ζητάει όσο περισσότερο μπορεί να πάρει. Από την άλλη, υπάρχει ένας ενοικιαστής όμως που πιέζεται αυτή τη στιγμή πραγματικά για να καταβάλει το ενίκιο του και σε πολύ μεγάλο ποσοστό κόβει την καθημερινότητά του βασικά αγαθά ή στρέφεται στο οικογενειακό περιβάλλον, στο οικείο περιβάλλον του οικογενειακού, να ζητήσει οικονομική βοήθεια. Το θέμα είναι να μην δημιουργούμε δύο κοινωνικές ομάδες και να δημιουργούμε μια αντιπαλότητα. Ο στόχος πλέον είναι τι κάνει η πολιτεία για αυτό το φαινόμενο ακριβώς και πώς μπορεί ουσιαστικά η πολιτεία να ρυθμίσει αυτή την αγορά. Όχι να βάλει πλαφόν. Το πώς μπορεί να αυξήσει η διαθεσιμότητα κατοικιών και να δώσει πραγματικά κίνητα σε έναν ιδιοκτήτη και πραγματικά όπλα σε έναν νοικιαστή.
0: Καταλαβαίνω. Μην μας βάζει σε ένα ρινγκ και όποιος από τους δύο μας κερδίσει. Έλα να μην. Γιατί όχι πλαφόν. Το πλαφόν είναι πρόβλημα στην οικονομία, στην ελεύθερη αγορά.
1: Εννοείται. Η λέξη πλαφόν σε μια περιουσία προσωπικών στοιχείων ανθρώπου, που ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να πληρώνει δάνειο για το σπίτι του. Μπορεί να είναι το εισόδημά του γιατί σπουδάζει ένα παιδί. Δεν μπορεί να του πει θα πάρει τόσο. Δεν είναι δικό σου, δεν είναι του δημοσίου. Αυτό που πρέπει να κάνεις όμως, σαν πολιτεία, είναι το εξής. Όταν παίρνεις χρήματα από το ελληνικό δημόσιο να ανακαινήσεις ένα κλειστό σπίτι για να το βγάλεις στην αγορά με στόχο την ενοικίαση, και ήταν κλειστό αυτό το σπίτι, όπως πρόγραμμα ανακαινήσεων νοικιάζω, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Κύριε Μπάκα, έχετε ένα κλειστό σπίτι και θα το ανακαινήσετε. Πολύ ωραία. Θα πάρετε και χρήματα από το δημόσιο, θα πάρω και χρήματα. Πολύ ωραία. Και αυτό το σπίτι θα αυξηθεί η αξία της περιουσίας. Θα αυξηθεί η αξία του. Λογικό δεν είναι, αφού το ανακαινήσω. Ωραία. Θα παίρνω χρήματα για κάθε μήνα. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν έπαιρνα τίποτα. Θα παίρνω χρήματα για κάθε μήνα. Πολύ ωραία. Εφόσον, κύριε Μπάκα, πήρατε χρήματα να ανακαινήσετε ένα κλειστό σπίτι, να αυξηθεί η αξία της περιουσίας και να εισπράτε και ένα εισόδημα κάθε μήνα που δεν εισπράτατε, έστε υποχρεωμένος αυτό το σπίτι να βγει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής τουλάχιστον για 4 χρόνια. Αυτό το κάνει Κύπρος, το πρόγραμμα λέγεται Ανακαινίζω Νοικιάζω, όπως λέγεται στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και είναι η 4η χρονιά που το τρέχει.
0: Και όποιος μπει στο πρόγραμμα πρέπει να το νοικιάσει, πόσο είπατε, 30% κάτω από.
1: Ακριβώς. Τη μέση ζητούμενη ενοικίαση τη περιοχή.
0: Μάλιστα. Αν ζητάνε 500 ευρώ, πρέπει να το νοικιάσει 350.
1: Έως 350. Αν το νοικιάσει παραπάνω, πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα όλα τη επιδότηση.
0: Όταν επιστρέψουμε, θα θέλω λίγο να μας πείτε γιατί παραμένουν τόσο υψηλές παρά τα προβλήματα. Δεν αγοράζει ο κόσμος σπίτια, αλλά βλέπουμε τις τιμές του αγοράς. Δεν είναι εύκολο να νοικιάσει κάποιος, αλλά βλέπουμε ότι είναι ψηλά τα ενίκια. Να μας εξηγήσετε λίγο και τους λόγους που είναι ψηλές οι τιμές, και βεβαίως θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για να μιλήσουν και οι ακροατές μας. Πάντα στο ανεμολόγιο υπάρχει και κυριαρχεί η διαδραστικότητα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες μέρες ταξιδεύουμε από την Αθήνα στο Παρίσι και από το Παρίσι στην Αθήνα, μιλώντας για τις δύο εκθέσεις, αυτή που γίνεται στην Αθήνα και εκείνη που πρόκειται να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο, η έντονη κινέζικη παρουσία. Σήμερα μένουμε στην Αθήνα για να ρίξουμε μια ματιά στις εταιρείες αυτοκινήτου, οι οποίες προέρχονται από την Κίνα, επιλέγοντας την Τσέρι. Για το λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Αναστάσης Γαλάνης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Τσέρι στην Ελλάδα, στον Όμιλο Σπανό. Κύριε Γαλάνη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Καλώς σας βρήκα, κύριε Κιούση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Αν και η Τσέρι δεν είναι η παλαιότερη κινέζικη μάρκα στην ελληνική αγορά, βρίσκεται ήδη στην πρώτη τριάδα των πωλήσεων ανάμεσα σε αυτές. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζει πια ο Έλληνας καταναλωτής τα μοντέλα σας.
4: Πράγματι, κύριε Κιούση, μολονότι η μάρκα μας αριθμεί περίπου 14 μήνες παρουσίας στη χώρα μας, έχει εδραιωθεί σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Και το πρόσημο γίνεται όλο και πιο θετικό όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και τις εμπορικές επιδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβριο του 2026, πάντα μιλάμε, δηλαδή το τρέχον έτος, αναδείχθηκε ως η τρίτη δημοφιλέστερη μάρκα στο κανάλι της Λιανικής πανελλαδικά, με πρωτιές σε αρκετές πόλεις της επαρχίας, αλλά και τη δεύτερη θέση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάλι όσον αφορά τις ταξινομήσεις από ιδιώτες. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία μας στην έκθεση, έχουμε εντυπωσιαστεί που ο επισκέπτης έχει συλλέξει από μόνος του τόσες πολλές πληροφορίες για τη μάρκα. Δηλαδή, γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό, θα λέγαμε, για την ποιότητα κατασκευής, τη τεχνολογία συγκεκριμένα Cherry Super Hybrid, η οποία ουσιαστικά είναι μια ομπρέλα με plug-in υβριδικά και αυτοφορτιζόμενα συστήματα κίνησης, full hybrid δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, αλλά και για την αξιοπιστία που συνοδεύει τα μοντέλα μας, όπως έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς με χαρακτηριστική τη μελέτη της JD Power. Mm-hmm. Μια πρόσφατη μελέτη που μας ανέδειξε ως η δεύτερη πιο αξιόπιστη στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι για τα έτη 2025 και 2026.
3: Ο ανταγωνισμός, κύριε Γαλάνη, εντείνεται διαρκώς. Οι κινέζικες με τις ευρωπαϊκές, οι κινέζικες μεταξύ τους. Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεστε από τους επισκέπτες που σας συναντούν για πρώτη φορά ως μάρκα?
4: Για αυτούς που μας συναντούν πρώτη φορά, δηλαδή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη μάρκα, ρωτούν κυρίως για τη χώρα προέλευσής της. Ενώ όταν τους ενημερώνουμε ότι προέρχεται από την Κίνα η μάρκα, εντυπωσιάζονται από την ποιότητα. Πρέπει ο κόσμος να αποβάλει το στερεότυπο ότι το κινέζικο είναι συνώνυμο της χαμηλής ποιότητας. Μιας και οι αυτοκινητοβιομηχανίες από τη συγκεκριμένη χώρα, και διητσέρι θα μπορούσα να σας πω, επενδύουν σε κέντρα έρευνας. Είναι στελεχωμένα με αξιόλογα στελέχη και έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία που, αν δεν είναι ανώτερη πολλών παραδοσιακών δυνάμεων, είναι τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα.
3: Θέλω τώρα να έρθω στις τιμές πώλησης. Προφανώς η τιμή πώλησης αποτελεί επιχείρημα επιλογής για οποιοδήποτε προϊόν. Στο αυτοκίνητο, ωστόσο, τίθεται και θέμα επένδυσης. Άρα, οι υποψήφοι αγοραστές μετρούν και ζητήματα όπως η εγγύηση, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τα ανταλλακτικά. Όλα αυτά είναι για σας μια μεγαλύτερη πρόκληση για μια νέα μάρκα, ενώ από ό,τι η ίδια η τιμή πώλησης?
4: Από την εμπειρία μου, θα έλεγα ότι για τους νεαρής ηλικίας ενδιαφερόμενους, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η τιμή. Δηλαδή, κατά την επίσκεψή τους στο περίπτερό μας, ουσιαστικά λύνουν στο μυαλό τους δύσκολες εξισώσεις για ποιο αυτοκίνητο έχει τον καλύτερο εξοπλισμό, mm-hmm. όσον αφορά την τιμή. Δεν δίνουν μεγάλη έμφαση στο after sales. Σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους ενδιαφερόμενους, ηλικιακά πάντα μιλώντας, οι οποίοι έχουν απορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, με τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα service, είναι στοιχεία και ερωτήσεις στις οποίες προσπαθούμε να απαντήσουμε δίνοντας εγγύησεις 12 έτη, προσφέροντας διαθεσιμότητα ανταλλακτικών πάνω από 95% και διαθέτοντας ένα μεγάλο αριθμό σημείων εξυπηρέτησης που φτάνουν τα 25. Δηλαδή, γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι αν δεν χτίσεις, αν δεν οικοδομήσεις σχέση εμπιστοσύνης με τον ενδιαφερόμενο και με το καταναλωτικό κοινό, είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις.
3: Έχουν ένα πιο χρηστικό προσανατολισμό οι μεγαλύτερης ηλικίας, όπως εγώ για παράδειγμα, δυνητικοί αγοραστές. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ποιες ήταν οι εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης στο περίπτερο της Τσέρι και κυρίως τι πρέπει να περιμένουμε τους επόμενους μήνες από τη μάρκα στην Ελλάδα?
4: Όπως είδατε και εσείς κατά την παρουσία σας, δεν συμμετέχουμε με κάποια πανελλαδική πρεμιέρα, αλλά με την υφιστάμενη γκάμα μοντέλων μας. Ο κόσμος, ωστόσο, συνεχίζει να συστήνεται με τα προϊόντα μας και βλέπουμε. Και είδαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι επιθυμεί να τα γνωρίσει σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν λείπουν βέβαια και κάποιες εκπλήξεις σε επίπεδο προσθετικών ενεργειών. Για παράδειγμα, στην έκθεσή μας, όποιος αποκτήσει προϊόν κατά την παρουσία του στην έκθεση, του προσφέρουμε δώρο την επέκταση της εγγύησης στα 12 έτη, που είναι ένα από τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Ενώ εφόσον το μοντέλο είναι plug-in υβριδικό, προσφέρεται ως δώρο και το πρώτο σέρβις.
3: Και για τους επόμενους μήνες?
4: Σίγουρα θα ακολουθήσει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο θα κατηγοριοποιείται στο segment Vita, περίπου 4 κάτω από 4,2 μέτρα, το οποίο θα είναι αμυγός ηλεκτρικό και θα δίνει έμφαση στην εργονομία, στην πρακτικότητα και θα προσπαθήσουμε φυσικά να έχουμε και μια ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, όπως έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα στην υπόλοιπη γκάμα, με την υπόλοιπη γκάμα μοντέλων μας.
3: Πότε αυτό, κύριε Γαλάνη, μέσα στο 2027?
4: Νομίζω μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιούση.
3: Ήταν ο κύριος Αναστάσης Γαλάνης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Τσέρι στον Όμιλο Σπανό εδώ στην Ελλάδα, μιλώντας τα 5 λεπτά στον δρόμο για την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία συνολικά και ειδικότερα για την Τσέρι. Μέχρι την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Προβλήματα στην κίνηση θα συναντήσετε αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό από το κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας έως τον κόμβο της Κηφισίας, επίσης της Κηφισίας αλλά και στους δρόμους του καιρού της Αθήνας. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει νωρίτερα στα τριψήφια της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής 100 και 199 λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας στο σταθερό δίκτυο. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται και ένα επικοινωνιακό καλώδιο, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ενώ είπε πως δεν χρειάζεται ενημέρωση προς την Τουρκία. Για τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε πως η δυνατότητα υλοποίησης του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενώ είπε πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Για άγνοια βασικών δεδομένων όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας. Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπι επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πως αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνία της Χαλκιδικής. Στη σκιά της κρίσης των ομολόγων, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαλακάκης κρούει το κόδωνα του κινδύνου στην Γαλλία και την καλεί να προχωρήσει την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2027 προκειμένου να απομακρυνθούν οι πιέσεις στις αγορές. Αυτό είναι το μήνυμα που αναμένει να στείλουν στη Γαλλία όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας κινείται σε υψηλά 25 ετών σύμφωνα με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Reuters. Αρκετά εκατομμύρια ευρώ φέρεται να εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε λογαριασμό των κατηγορούμενων γιατρών σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο λογαριασμός αυτός πλέον είναι στο επίκεντρο των ερευνών αρμόδιων αρχών και της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για αρκετά εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται ότι έχει επιλεχθεί συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα με τρόπο που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διακίνηση των χρημάτων και να δυσχεράνει τον άμεσο εντοπισμό τους από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές. Αθώος κήρυξε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του Πασόκ και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση λήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Στη διεθνή ενημέρωση συνεχίζεται μεγάλη επιχείρηση διάσωση σε πολυόροφο κτίριο που κατέρευσε στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις εξακολουθούν να αναζητούνται και 10 ακόμη ανάμεσά τους τρία παιδιά ανασύρθηκαν τραυματισμένα όταν κατέρευσαν οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι του κτιρίου. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκό Σάκτρο Φενέρμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Επιστρέφει στα μικρόφωνα ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη ώρα για το σημερινό ανεμολόγιο, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Καθημερινά είμαστε μαζί, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και σήμερα έχουμε ανοίξει το κεφάλαιο της στέγασης, με τις πολλές προεκτάσεις που έχει, από ακρίβεια μέχρι ποιότητα ζωής, μέχρι ανάπτυξη του ανθρώπου. Έκανε μια ωραία περιγραφή νωρίτερα ο κύριος Μπάκας, που είναι μαζί μας εδώ στο Ραδιοθάλαμο, Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου e-Real Estate. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα ζητήματα σε αυτό το αντικείμενο, το στεγαστικό, πάρα πολύ καλά και πάρα πολλά χρόνια. Έχει πλέον και μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Κύριε Μπάκα, λέγαμε νωρίτερα ότι θα συνεχίσουμε την κουβέντα με το. Θα βάλουμε στην κουβέντα και τα ζητήματα της πώλησης και της ενοικίασης. Σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Έχετε καλέσει πρώτοι ακροατές. Αλλά ξεκινάω λοιπόν με το ερώτημα που κλείσαμε την πρώτη ώρα. Γιατί είναι υψηλά τα ενίκια αφού ο κόσμος δεν νοικιάζει?
1: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν νοικιάζει.
0: Ναι.
1: Είναι ότι ο κόσμος αναζητά αυτή τη στιγμή ένα ακίνητο σε μια προσιτή τιμή. Ο λόγος που βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις στο ζητούμενο τιμών ενοικίασης και πραγματικά ο κόσμος μπαίνει σε διαδικασία και λέει ότι εγώ δεν αντέχω να καταβάλω αυτό το ενίκιο, είναι η μικρή διαθεσιμότητα κινήτων. Σκεφτείτε, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, 10 χρόνια μνημονίων, 15.000 κόσμος ανά έτος να επέλεγε μάλλον στο παρελθόν να αγοράσει ακίνητο, και αυτή τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης να έχει σωρευτικά μια κινητικότητα 150.000 ανθρώπων, οι οποίοι σωρευτικά έψαξαν να βρουν σπίτι. Άρα αυτά τα σπίτια έχουν νοικιαστεί αυτή τη στιγμή. Κατά δεύτερον, πλέον οι κατασκευές που γίνονται στη χώρα μας, οι ανέγερσεις νέων κατοικιών, είναι με στόχο την πώληση. Δεν είναι με στόχο την ενοικίαση. Παλαιά, ένας κατασκευαστής έμπαινε στη διαδικασία να φτιάξει μια κατοικία, μια πολυκατοικία μάλλον, με 10 διαμερίσματα, με στόχο να έχει ένα εισόδημα. Επειδή υπήρχε αυτή η κρίση, υπήρχε μεγάλη κινητικότητα, μεγάλο ενδιαφέρον για απόκτηση νεόδημητης κατοικίας μετά από 10 με 12 χρόνια. Επομένως, ό,τι κατοικία πλέον ανεγείρεται με στόχο την αγορά, την πώληση του ακινήτου και όχι την ενοικίασή του. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε το εξής όμως. Ότι μπορεί ο κόσμος που ζείτε κι εσείς να μην μπαίνει στη διαδικασία να νοικιάσει σπίτι,
0: ναι.
1: Κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν οικογένεια, δεν μπορούν να μείνουν με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ήταν ενοικιαστές πάντα και σήμερα είναι πάλι ενοικιαστές, αλλά καλούνται να αλλάξουν σπίτι λόγω του υψηλού ενοικίου που μπορεί ενδεχομένως να ζητάει ένας ιδιοκτήτης στην ανανέωση του πιστωτηρίου συμβολίου, ότι καταβλέπει αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στην αγορά, καλείται να αναζητήσει ένα σπίτι σε μια άλλη περιοχή. Επομένως, τι βλέπουμε πλέον? Βλέπουμε άνθρωποι που έμεναν οικογένειες στη Γλυφάδα, με τα χρόνια να πηγαίνουν να μένουν στο παλαιό Φάλιρο, μετά να πηγαίνουν να μένουν στη Νέα Σμύρνη, όταν αυξάνονται οι τιμές στη Νέα Σμύρνη να πηγαίνουν στην Καλλιθέα, όταν ξαναυξάνονται οι τιμές στην Καλλιθέα να πηγαίνουν στον Νέο Κόσμο. Είδαμε κόσμο αυτή τη στιγμή από άλλες περιοχές να μετακινείται στις περιοχές των δυτικών προαστίων και πλέον να βλέπουμε αυξήσεις στο Αιγάλιο, στο Περιστέρι, στο Ήλιο, στην Πετρούπολη ή ακόμα και σκεφτείτε, ακόμα και στους φοιτητές που στο παρελθόν κάποιος δεν επέλεγε εύκολα να παραμείνει το παιδί του στην πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής, Άγιο Ελευθέριο, Άγιο Νικόλαο, πλέον σε αυτές τις περιοχές να είναι περιοχές επιλογής αυτή τη στιγμή για φοιτητές, για νέους ανθρώπους ηλικιακά, περιοχές οι οποίες μπορούν να έχουν πιο μειωμένο ενίκιο ζητούμενο σε σχέση, σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με μια άλλη περιοχή, αλλά ποσοστιαία η αύξηση είναι σε διψήφιο ποσοστό από τις υπόλοιπες περιοχές, λόγω της υψηλής ζήτησης που δημιουργείται. Η Κυψέλη, παραδείγματος χάρη, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν υπήρξε η αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης και ενοικίασης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας άρχισε να επιλέγει την περιοχή της Κυψέλης ως μια εναλλακτική περιοχή. Σήμερα η Κυψέλη καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης και ενοικίασης της τελευταίας πενταετίας εξαετίας. Και ο λόγος δεν είναι μόνο το μετρό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι έχει συμβεί, με τα προβλήματα που μπορούν να υπάρχουν. Ας αφήσω τα προβλήματα στην άκρη. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως η Κυψέλη ήταν μια επιλογή. Δηλαδή ο κόσμος την επέλεγε και σου λέει: πρέπει να πάω κάπου να μείνω. Πού θα μείνω? Επομένως, είδαμε τον κόσμο πλέον να επιλέγει και άλλες περιοχές. Γενικά, ξέρετε κάτι, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που συμβαίνει το εξής. Ο νέος άνθρωπος πρέπει να δαπανίσει το 60-70% του εισοδήματός του για το κόστος στέγασης, ενίκιο, λογαριασμούς, κοινόχρηστα γενικά. Και η οικογένεια πρέπει να δαπανίσει το σύνολο καλού μισθού αποκλειστικά για το κόστος στέγασης. Παράδειγμα, σήμερα αυτή τη στιγμή, αν ψάξει κάποιος στις γνωστές σελίδες αγγελιών, θα δει ότι ένα σπίτι, μάλλον θα δείτε το εξής, ότι 7 στα 10 σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, ανεξαρτήτως τώρα αν το σπίτι αυτό είναι ακινησμένο, δεν είναι ακινησμένο, σε ποια περιοχή βρίσκεται, στο Δήμο της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα, 1100 ευρώ το μήνα και του έχει, δεν σας λέω 600-700 ευρώ, 500 ευρώ το μήνα ενίκιο για ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, μάνι έχει χαλάσει το 50% της μισοδοσίας του μόνο για το ενίκιο. Μια οικογένεια σήμερα να ψάξει να βρει ένα σπίτι στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, το οποίο να είναι 80 με 110 τετραγωνικά άνω του πρώτου ρόφου, μην μιλήσουμε για ισόγεμοι, υπόγεμοι, ορόφους, ανεξαρτήτως αν είναι ανακαινισμένο ή μη ανακαινισμένο. Σύμφωνα πάντα σε εδώ και πάλι με τη διαθεσιμότητα των αναρτημένων ακινήτων προς ενοικίαση, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Το πάνω από 1000 δεν σημαίνει 1001, σημαίνει 1100, 1200, 1300. Αν πάμε στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστίων, 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Και εκεί θα δούμε το εξής. Άλλη τιμή θα δεις στην άνω γλυφάδα, άλλη τιμή στην κάτω γλυφάδα, άλλη τιμή στην περιοχή του Γκολφ, άλλη τιμή στην περιοχή προς τη Βούλα. Εκεί μπορεί να δεις ζητούμενα μισθώματα, τα οποία είναι περίπου και 18 και 20 και 22 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή 100 τετραγωνικά, 2.200 ευρώ το μήνα ζητούμενο μίσθωμα. Επομένως, κατανοείται ότι πλέον αυτές οι καταστάσεις απορροφούν το σύνολο καλού μισθού. Δηλαδή, έχουμε δύο ανθρώπους σήμερα που και οι δύο εργάζονται με το μέσο μισθό στη χώρα μας, 1.300 ευρώ, υποθέσουμε ότι είναι, 2.600 και τα 1.000 ευρώ, που δεν σας λέω παραπάνω, τα 1.000 ευρώ το ενίκιο, 300 ευρώ λογαριασμοί. Δηλαδή, ο ένας μισθός έφυγε από το σπίτι σε μια οικογένεια μόνο για το κόστος στέγασης. Και μένει ο άλλος μισθός για να μπορεί η οικογένεια να πάει τα παιδιά σχολείο, να πάρει ρούχα, να κάνει διακοπές, να κάνει εκδρομή, να πάει στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά που ποσοστικά σαν άνθρωποι υποχρεούμαστε σε μη ελαστικές δαπάνες να έχουμε κάθε μέρα. Δηλαδή το σούπερ μάρκετ δεν τα αποφεύγεις, θα πας. Το παιδί πρέπει να πάρει ρούχα. Θα πάει να πάρει ρούχα. Δεν γίνει, πάει σχολείο. Επομένως, αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να αρχίζει και στριμώχνεται ο κόσμος πραγματικά πάρα πολύ.
0: Άρα, μας λέτε ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους η στέγαση είναι, για όλους βασικά τους ανθρώπους, είναι δικαίωμα, είναι ανάγκη.
1: Είναι συνταγματικό, δεν είναι δικαίωμα.
0: Προσφορά και ζήτηση.
1: Όχι. Η στέγη, η επαρκή στέγαση είναι συνταγματικό δικαίωμα. Και δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για το γεγονός ότι είναι μια πολυτέλεια. Σας λέω και πάλι. Είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα η στέγαση. Η επαρκή στέγαση είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Και ξέρετε κάτι σημαντικό. Θα σας δώσω δύο στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και καταγράφουν τα πάντα πλέον. Λέει η Eurostat το 2025, δημοσιευμένα στοιχεία μάλλον τον Ιούλιο του 26 και το 2025. Λέει ένα βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο, ένα σημαντικό δείκτη. Λέει ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, με λίγα λόγια, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε χρωστάει, οφείλει, καθυστερεί να πληρώσει τη δόση στεγαστικού δανείου, δηλαδή έχουμε και τους ανθρώπους που πάρει δάνεια, δεν είναι μόνο νοικιαστές, το ενίκιο ή λογαριασμούς δέκο. Η δεύτερη χώρα στη λίστα στην αναρτητική κατάταξη είναι η Ρουμανία, 18,5%. Το μέσο όρο στην Ευρώπη, 9,1-9,2%, 1 στους 10. Επομένως, μόνο και μόνο από το συγκεκριμένο δείκτη της Eurostat, που δεν είναι δικός μου, δεν το έχω κάνει εγώ την έρευνα, αναδεικνύει πραγματικά τη βαθιά στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Αν πάμε ένα περιφέρεια τώρα και το δούμε λίγο, αν θυμάμαι καλά, στα Ιόνια νησιά είναι 66,7%. 6 στους 10 και να ρωτήσει κάποιος και λέει, είναι δυνατόν σε Ιόνια νησιά με τουρισμό, με όλα αυτά που βλέπουμε κάθε χρόνο να αυξάνεται ο τουρισμός, να υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος, 6 στους 10 να έχουν οφειλή που σχετίζεται με το στεγαστικό, δηλαδή ενίκιο, λογαριασμούς, δάνεια? Ναι, γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων δεν ανήκουν στους τοπικούς ανθρώπους που διαμένουν εκεί. Μόλις αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα περνάνε όταν μετά από ένα εξάμηνο, εφτάμηνο δεν υπάρχει τουρίστα στην περιοχή του λόγω του χειμώνα. Η δεύτερη περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, στην κατάταξη στη χώρα μας είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 50,7. Δηλαδή, ένας στους δύο πολίτες της Δυτικής Ελλάδος διαμένουν σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλή που σχετίζεται με τη στέγαση. Δηλαδή, όπου και να πάμε στην Ελλάδα, όποια περιοχή και να δούμε, θέλετε Στερεά Ελλάδα, θέλετε Θεσσαλία, όπου και να πάμε, είμαστε πάνω από το 40%. Ξέρω και πάλι, το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 9,3% και η δεύτερη χώρα, η Ρουμανία, είναι 18,5%. Επομένως, είτε τα ενίκια είναι υψηλά, είτε τιμές, οι ζητούμενες τιμές πώληση είναι ακριβές, είτε συζητάνε για προγράμματα, είτε δεν συζητάνε για προγράμματα, αυτός ο δείκτης, θεωρώ τουλάχιστον εγώ, από τη δική μου την εμπειρία και γνώση και από αυτό που μπορεί στην καθημερινότητα, όταν αναδεικνύει το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα.
0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Κρατάω την αναφορά σας για τον δείκτη του 40%. Το ενδεικτικό ότι η επόμενη χώρα είναι στο 18,9% και ο μέσος όρος είναι 9,8% ευρωπαϊκός. Ναι. Δηλαδή για να κατεβαίνει τόσο πολύ σημαίνει ότι σε κάποιες θα είναι 1-2%. 40% που έχει κάποιο αφιλή που σχετίζεται με στέγαση. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Η ενίκιο, η δάνειο, ο λογαριασμός 10. 41,8%.
0: Και θα θέλω μετά, κύριε Μπάκα, με αφορμή αυτό το δείχτη, να μας πείτε κι εσείς αν το έχει στην ατζέντα της η κυβέρνηση τόσο σοβαρό όσο παρουσιάζεται, ή αν θεωρείτε ότι δεν έχουν αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος. Αλλά θα μας βάλουν και οι ακροατές ερωτήματα. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Πώς σύναντα η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ανεμολόγιο. Συζητάμε λίγο με τον κύριο Μπάκα τώρα, όσο ακούγατε το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα αναφερθούμε και στον αέρα σε λιγάκι για τη συζήτησή μας, αλλά η ουσία ποια ήτανε. Ότι και κάποια μέτρα που εξαγγέλλονται και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, για να μην είμαστε αδικοί, δεν ελέγχονται στη συνέχεια στην εφαρμογή τους. Δηλαδή, τι αποτέλεσμα είχαν αυτά τα μέτρα, για να υπάρχει βάση δεδομένων. Και ορισμένα άλλα που επίσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθυστερεί η υλοποίησή τους. Αλλά θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά σε λίγο, κύριε Μπάγκα. Πάμε να βάλουμε τους ακροατές μας στη συζήτηση. Στο ανεμολόγιο, η συμμετοχή των ακροατών είναι το Α και το Ω. Ξεκινάμε με τον κύριο Φίλιππο από την Αθήνα. Γεια σας, κύριε Φίλιππε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς.
3: Φίλιππος, έχω μια χαρά. Είναι
0: Φίλιππος, βεβαίως. Παρακαλώ, κύριε Φίλιππε. Σας ακούει και ο κύριος Μπάκας, εδώ είμαστε.
3: Ναι. Καλησπέρα, κύριε Μπάκα. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Μία φορά είναι για την ενοικίαση και η άλλη είναι για τις πωλήσεις. Το ένα βασικά στις ενοικίασεις έχει να κάνει με τις μεσίτες και τις αγγελίες. Και με το εάν υπάρχουν κάποια στάνταρ τα οποία υποτίθεται πρέπει να πληρούνται από κάποιους μεσίτες για να ανοίξει κάποιο ένα άνθρωπο μεσητικό. Τι μπορώ να πάω ανοίξω, ας πούμε, π.χ. real estate, απλά ανοίγω μια εταιρεία και λέω είμαι μεσίτης. Και γιατί λέω πλέον τα τελευταία χρόνια βλέπεις, ας πούμε, στις αγγελίες, σε πολλά site, ότι υπάρχει μια αγγελία που την έχει βάλει ένας ιδιώτης. Όπου πλέον παρεμπιπτόντως δεν φαίνονται τόσες αγγελίες από ιδιώτες πλέον στα site, γιατί από ό,τι καταλάβει έχει μπει, αυτό έχει μπει πίσω από paywall, πρέπει να κάνεις συνδρομή στο site και να βλέπεις τις αγγελίες όλες. Από αποτέλεσμα να βλέπεις από μόνο αυτά που βάζω, που οι περισσότερες είναι πλέον μυστικά. Αυτό είναι νομότυπο. Ή ας πούμε κάποια πράγματα που γράφουν, βλέπεις να γράφει κάποιο σπίτι, λέει νεόδμητο και είναι κατασκευασμένο το 1980. Και κάποιος έκανε μια ανακοίνωση το 2010, που είναι 16 χρόνια πλέον, γράφει από κάτω νεόδμητο. Είναι σαν να γράφονται οι αγγελίες, όπως επίσης βλέπεις, ο ιδιώτης έχει βάλει ένα ας πούμε σπίτι για ενίκιο, 500 ευρώ. Βλέπεις το ίδιο σπίτι, δύο μέρες μετά, την ίδια μέρα, από 4 μεσητικά, το οποίο το έχουν γράψει 550, 6, 7. Ο ένας το λέει 55, ο άλλος το λέει 57. Ο άλλος λέει 60, με ισοϊσόγευμα. Υπάρχει κάποιος έλεγχος εκεί.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό που λέω ακροατής έχει απόλυτο δίκιο. Και με κάνει μεγάλη εντύπωση ότι πολλές φορές βλέπουμε στις αγγελίες ένα σπίτι το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα το 2010 το 2015, να λέγεται νεόδημητο. Αυτό το σπίτι δεν είναι νεόδημητο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι πρόβλημα, αγαπητέ ακροατή, κυρίως στα CRM. Πολλές φορές στα CRM που χρησιμοποιούν τα γραφεία τα μεσητικά μπορούν να έχουν αυτό το πρόβλημα και επειδή οι αγγελίες στέλνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή διασύνδεση των CRM, των γραφείων των μεσητικών, με τις συγκεκριμένες. Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που έχουν τα γραφεία τα μεσητικά και διασυνδέεται αυτόματα με τα ισοσελίδες αγγελιών ακινήτων. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μην σας πάω στον λόγο μου, θεωρώ ότι μου συμβαίνει και αυτό. Από την άλλη, πέρα αυτό που αναφέρεται με τις πολλαπλές αγγελίες, ότι μία αγγελία μπορεί να το δούμε από 10 γραφεία μεσητικά, αυτό δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα όταν γίνονται και οι έρευνες. Γιατί το ίδιο ακίνητο αυτό που λέτε εσείς που κάνει 70, που είναι 70 τετραγωνικά, υποθέσουμε 500 ευρώ από τον ιδιοκτήτη, και το ίδιο ακίνητο μετά που μπορεί να έχει τις ίδιες προδιαγραφές ακριβώς. 70 τετραγωνικά μέτρα πρώτου ορόφου του 1980 και ένας το έχει 550, ο άλλος 530, ο άλλος 570, 580, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό, αν έχετε δει, πλέον πολλές ιστοσελίδες αγγελιών βγάζουν το ίδιο ακίνητο κατευθείαν στο φίλτρο σας μπροστά σας, στην οθόνη σας, σας βγάζουν και τις 5 αγγελίες και σας λέει πολλαπλές αγγελίες. Σου λέω ότι αυτό το ακίνητο δεν το έχει μόνο ένας, μην μπερδέψετε την τιμή, είναι το ίδιο ακίνητο λογικά με διαφορετικούς αυτή τη στιγμή ανθρώπους που διαμεσολαβούν. Αυτό ξέρετε κάτι, είναι θέμα ενοικιαστή, ψέματα, θέμα ιδιοκτήτη. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που πολλές φορές θεωρεί ότι βάζοντας το ακίνητό του, δίνοντας την εντολή, γιατί εντολή έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός, δεν το έκανε μόνος του ο επαγγελματίας, παίρνει μια εντολή. Δίνοντας την εντολή σε πολλά γραφεία μεσητικά να καταφέρει να πιάσει την υψηλότερη τιμή ή να νοικιαστεί πιο γρήγορα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν και οι ιδιοκτήτες, και εγώ το λέω πάντα με θετική σκέψη, είναι σαν να πηγαίνει στην Ερμού, να κατεβαίνει την Ερμού και όλες οι βιτρίνες να έχουν το ίδιο φόρεμα.
0: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα, κύριε Φίλιππε.
3: Ένα τελευταίο, γιατί είναι και το θέμα αυτό που μπορεί να μιλάει κάποιος για πάντα.
0: Το καταλαβαίνω και γι' αυτό περιμένουν και πολλοί.
3: Μόνο ένα τελευταίο. Γιατί λέγατε πριν για την ιδιοκατοίκηση, την ιδιοκτησία. Και με τους πληστηριασμούς και με όλα τα κίνητα τα οποία έχουν πουληθεί από το 2000, από όταν ξεκίνησε αυτό, οι μεγάλοι αρχίσαν να πουλούνται τα σπίτια, αυτό που πάτε από τα δάνεια, από να τα πουλήσουν οι άνθρωποι μόνοι τους γιατί πρέπει να ξεχρεώσουν. Από αυτά τα σπίτια υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν ποτέ στην ελληνική αγορά, με την έννοια στους ντόπιους, όχι τους ντόπιους, τους Έλληνες, τους ανθρώπους, τους κατοίκους της Αθήνας. Δεν είναι Γερμανό, Άγγλος, Γάλλος, δεν είναι πιο τα χρόνια, δεν εννοώ έτσι. Απλά όταν, ας πούμε, παλιότερα έβγαινε ένα σπίτι, το είχε μια οικογένεια, το έβγαινε στην αγορά και το αγόραζε κάποιος άλλος. Τώρα αυτά τα σπίτια θα βρεθούν ποτέ να έχει κανείς τη δυνατότητα να μπορέσει να μάθει ότι πολλοί τι κάνει. Εάν, ας πούμε, και αγοράσει μια εταιρεία, ένα φαντ, μια ολόκληρη πολυκατοικία, την έχει κάνει διαμερίσματα, όλα τα διαμερίσματα εμφανίζονται προς πώληση ή προς ενοικίαση μόνο στη χώρα αυτή της κατασκευαστικής ή του φαντ. Θα γυρίσουν, θεωρείτε ποτέ αυτά.
0: Ωραίο ερώτημα. Ναι. Μη σας κρατάμε, κλείστε και θα ακούσετε την απάντηση.
3: Ευχαριστούμε,
0: κύριε Φίλιππε. Ωραίο ερώτημα.
1: Ο ακροατής έκανε μια πολύ σοβαρή ερώτηση.
0: Ενδιαφέρον και πρωτότυπο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό που είπε είναι το εξής, ότι παλιότερα, όταν γινόταν πληστηριασμοί, αν θυμούνται οι ακροατές μας, πηγαίναμε στο δικαστήριο, σε μια αίθουσα, έτσι, που γινόταν ο πληστηριασμός, και υπήρχαν εκεί ενδιαφερόμενοι. Είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους, τα πετούπεδα δικαιολογητικά, με διάφορα προβλήματα περίεργα που γινόταν κιόλας τότε. Και έτσι γινόταν η δικασία του πληστηριασμού. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Πλέον οι πληστηριασμοί είναι ηλεκτρονικοί. Που σημαίνει τι? Ότι το ακίνητο αυτό που βλέπει κάποιος που σήμερα είναι στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο, όσο ενδιαφερόμενος και ψάχνει, την ίδια στιγμή αυτό το ακίνητο που βλέπω εγώ στην Καλυθέα ή ο Κωνσταντίνος ή ο Θανάης αυτή τη στιγμή, το βλέπουν στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ασία, στο Ισραήλ, στην Αυστραλία. Επομένως, μπορεί οποιοδήποτε, οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη να συμμετέχει σε αυτόν τον διαγωνισμό. Και ανάλογα με τα χρήματα που θα δώσει, αφού τα κινήτων πέρασε στην ιδιοκτησία του. Επομένως, ναι, είναι η απάντηση ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των κινήτων πλέον, όσα πλέον καταλήγουν στον πληστηριασμό και ολοκληρώνεται ο πληστηριασμός και δεν είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης πλέον του ακινήτου, το ίδιο το φαν, γιατί δεν υπήρχε κινητικότητα, υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι πλέον στη χώρα μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι που έχουν αγοράσει ακίνητα από πληστηριασμούς. Κατά δεύτερον, πώς μπορεί να ενημερωθεί? Υπάρχουν συγκεκριμένες πλατφόρμες του δημοσίου, πλατφόρμες που μπορεί να κάνει αναζήτηση αυτή τη στιγμή ο ακροατής, ο Φίλιππος που μας ρώτησε, όπου μπορεί να μπαίνει μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες, να επιλέγει στα πεδία των πλατφορμών την περιοχή που τον ενδιαφέρει, να επιλέγει το είδος του ακινήτου, είναι επαγγελματικό, είναι οικιστικό, είναι ένα ακίνητο άλλου είδους. Να επιλέγει το ακίνητο που επιθυμεί, να επιλέγει τα χαρακτηριστικά, τετραγωνικά μέτρα κλπ. Και να του βγάζει τα αποτελέσματα. Εκεί πέρα μέσα βγαίνουν όλοι οι πληστηριασμοί. Είναι υποχρεωτικό από το δημόσιο να μπορούν όλοι οι πληστηριασμοί να είναι αναρτημένοι. Και μέσα όταν πατώντας προς το ακίνητο, μπορεί να βλέπει τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τη διεύθυνσή του, να διαβάσει κιόλα και την εκτίμηση του πιστοποιημένου εκτιμητή, δηλαδή τα χαρακτηριστικά όλα, τι τιμή, για ποιο λόγο, τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το ακίνητο ιδιαίτερα, να δεις και τυχόν έγγραφα του ακινήτου αναρτημένα. Και από εκεί και πέρα κρίνεις αν θέλει να συμμετέχεις ή όχι. Αυτό που εγώ θεωρώ ότι ο Κροατής ήθελε ως απάντηση, ναι, είναι για τα ακίνητα που έχουν επέλθει πλέον στα χαρτοφυλάκια των φαντ, δηλαδή τα ακίνητα τα οποία πλέον δεν υπήρχε κινητικότητα από ιδιώτες αυτή τη στιγμή ή νομικά πρόσωπα να συμμετέχουν στον πληστηριασμό, αλλά επήλθαν πλέον στο χαρτοφυλάκιό τους. Αυτό, Φίλιππε, ούτε εμείς το γνωρίζουμε. Αυτό που λέμε πολλές φορές είναι ότι συζητάμε για πολύ υψηλό αριθμό χαρτοφυλακίων. Αν αυτά τα κίνητα βγαίναν στην αγορά σήμερα, ενδεχομένως να είχαμε μια άλλη εικόνα όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές της πόλης και ενοικίασης. Εδώ να σας αναφέρω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με αυτά τα κίνητα, και πολυοδομικά και νομικά προβλήματα. Δηλαδή, είναι ακίνητα από τα οποία λέμε εμείς δεν είναι όρημα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα κίνητο που έχει αυθαιρεσίσει του παρελθόντος. Αυτό το κίνητο για να βγει προς πώληση ή ενοικίαση πρέπει να υπάρχουν τακτοποιήσεις.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο τα fans αυτή τη στιγμή είναι διατεθειμένα να πληρώσουν αυτό το κόστος. Θα το δούμε στο μέλλον.
0: Πολύ ενδιαφέρον όμως το ερώτημα και πρωτότυπο. Δεν μου κάνει εντύπωση, Θέμη. Ερώτημα σε email. Θα παίρνε το λόγο η κυρία Δέσποινα από το Κερατσίνη. Κυρία Δέσποινα, σας κάλεσε η Ειρήνη Λεγάκη. Μου είπε ότι δεν απαντήσατε. Αν ακούτε τώρα κυρία Δέσποινα, καλέστε εσείς πίσω για να βγείτε στον αέρα. Ρωτάει ο Στάθης από το Σικάγο. Ισχύει ότι το Airbnb αποτελεί την κύρια αιτία που είναι λιγότερα τα διαθέσιμα διαμερίσματα για ενοικίαση και άρα είναι πολύ μεγαλύτερη ζήτηση και άρα μεγάλη άνοδος στις τιμές?
1: Ναι.
0: Ισχύει, ρωτάει.
1: Ναι, θα απαντήσω το εξής στην ακροατή μας. Λοιπόν, το Airbnb έχει καταντήσει τη χώρα μας να είναι ο εύκολος ένοχος, λέω εγώ. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτή την εικόνα του στεγαστικού προβλήματος, είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε στο δημόσιο διάλογο φταίει η βραχυχρόνια μίσθωση. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένας από τους παράγοντες που ευθύνονται για την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα όσον αφορά και τις ζητούμενες τιμές ενοικίας και πώλησης. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στην αρχή, η βαϊχούνια μίσους ξεκίνησε, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, από ανθρώπους που είχαν χάσει την εργασία τους, είχαν κάποια χρήματα στην άκρη και λένε: άντε, θα μπω σε αυτόν τον κλάδο να έχω ένα εισόδημα για να μπορέσω να ζω και να πληρώνω υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Μετά είδαμε να μπαίνουν σε διαδικασία να αλλάζουν τη χρήση ακινήτων, δηλαδή επαγγελματικά ακίνητα που δεν νοικιάζονταν γραφειακοί χώρου στο κέντρο της Αθήνας, να αλλάζουν χρήση και να γίνουν διαμερίσματα για να εγγραφούν στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων. Αλλά αυτό δεν μας επηρεάσε όσον αφορά τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Αντιθέτως, βγήκαν νέα σπίτια στοχευμένα για αυτό το θέμα. Μετά όμως είδαμε να μπαίνουν και πολύ μεγάλοι επενδυτές στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων, οι οποίοι έφτιαχναν σπίτια αποκλειστικά για τον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων. Επομένως, ναι, η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένας κλάδος ο οποίος ευθύνεται για ένα μερίδιο που το αναλογεί. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά εδώ. Όταν αυτός ο κλάδος που ευθύνεται, λέω εγώ, ας το δεχτούμε ότι ευθύνεται, σου επιφέρει στο ελληνικό δημόσιο 975 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο το 2019. Τι θα έκανες? Δεν θα έλεγες, έλα εδώ, αφού αυτός ο κλάδος μου επιφέρει τόσα πολλά έσοδα και φταίει ταυτόχρονα, έλα εδώ να πάμε να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Παραδείγματος χάρη, να πούμε. Στο Δήμο της Αθήνας έχουμε, ας υποθέσουμε, 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων. Πόσα χρήματα παράγονται δημοσιονομικό έσοδο? Αυτά τα χρήματα. Έλα εδώ, Δήμαρχε, έλα εδώ, Πανεπιστήμιο, έλα εδώ, Πάντιο, έλα εδώ. Πού έχεις οικόπεδο δικό σου, πού έχεις δικό σου κτίριο το οποίο αν εκμετάλλευε αυτό το έχεις παρατήσει στη μέση? Πάρε χρήματα και φτιάξτε από τη βραχυχρόνια μίσθωση που φταίει. Πάρε τα χρήματα και κάνε στεγαστική πολιτική. Φτιάξε το κτίριο αυτό και βγάλε στον κόσμο προς ενοικίαση. Για τους φοιτητές, για μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Πάμε να βγούμε πιο κάτω. Αυτό μπορεί να γίνει και στα Χανιά. Περιοχή με έντονη δυναμική στον κλάδο του βραχυχρόνου μισθώσεων. Μπορεί να γίνει στην Κέρκυρα. Μπορεί να γίνει στη Ρόδο. Μπορεί να γίνει στην Καλαμάτα που έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα σπίτια προς ενοικίαση. Επιπλέον θα μπορούσαμε να κάνουμε το εξής. Δεν έχουμε χαρτογραφήσει πλέον και ακούμε στο δημόσιο διάλογο ότι υπάρχουν οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου που θα εκμεταλλευτούμε μέσα από την κοινωνική αντιπαροχή για να δημιουργήσουμε κατοικίες για τον κόσμο με ένα φτηνό κόστος για να μένουν. Για ποιο λόγο να χρειάζεσαι επενδυτή για το σύνολο των 100 οικοπαίδων και να μην πεις, ξέρεις κάτι, έχω αυτά τα χρήματα εγώ τώρα, 975 εκατομμύρια. Ας κρατήσουμε τα 200 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη, επειδή το 2019 που ξεκινήσαμε τα είχαμε ως δώρο του προϋπολογισμού, τα 750 παραπάνω, ας τα χαλάμε κάθε χρόνο για στεγαστικές πολιτικές. Και να πάμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή κατοικίες στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου, για να μπορεί αυτή τη στιγμή ο κόσμος να μπορεί να διαμείνει με τιμές πολύ πιο προσιτές, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάποιος μπορεί να θέλει να μάθει πόσες κατοικίες θα μπορούσε να φτιάξουμε, θα του έλεγα να πάρει στον υπολογιστή του κινητού του τηλεφώνου, να πληκτρολογήσει 750 εκατομμύρια ευρώ, 2.500 ευρώ το κόστος κατασκευής κατά μέσο όρο και να διαιρέσει μετά. Αν θέλουμε ένα σπίτι 85 τετραγωνικά μέτρα, θα δει ακριβώς δίπλα πόσες κατοικίες είναι. Και συγκεκριμένα θα σου πω τώρα πόσες κατοικίες βγαίνουν.
0: Άρα λες πως μπορεί η βραχυχρόνια μίσθωση, το πρόβλημα που δημιουργεί, που αυξάνει τα νίκια.
1: 5.882 κατοικίες το χρόνο μπορούσαμε να δημιουργούμε των 80 τετραγωνικών μέτρων μέσα από τα 750, ένα μέρος των χρημάτων δηλαδή, τα 750 εκατομμύρια της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εάν αντί να πούμε 80 τετραγωνικά μέτρα, κάναμε 40 τετραγωνικά για να πούμε ότι φέτος θα φτιάξουμε σπίτια για φοιτητές ή για εκπαιδευτικούς που καλούνται να πάνε σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, θα μιλάγαμε περίπου για 12.000 κατοικίες μέσα σε μία χρονιά.
0: Αντισταθμιστικά λες πως μπορεί να, το πρόβλημα να γίνει λύση.
1: Να σε βοηθήσει, να σε χρηματοδοτήσει όταν δεν μπορείς χρήματα σαν κράτος.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Απάντησε τελικώς η κυρία Δέσποινα.
14: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνη.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε εδώ με τον κύριο Μπάκα. Το ερώτημά σας.
14: Ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, γιατί πήγα στην τράπεζα και πήγα κάνα δύο φορές. Εγώ είμαι κάτω στη Βόνιτσα. Είμαι από τη Βόνιτσα, είμαι εκεί παντρεμένη. Και εκεί κάτω στη θάλασσα είναι πολλά χωράφια.
0: Κυρία Δέσποινα, το ερώτημά σας για τον κύριο Μπάκα.
14: Έχω ένα οικόπεδο εκεί πέρα. Και είναι κοντά στη θάλασσα, 5 λεπτά είναι.
0: Ναι.
14: Και να το κάνω αλλαγή, δηλαδή να πάρουν εκείνο εκεί το χωράφι. Είναι πολλά χωράφια εκεί. Μπορεί να φτιάξουν ολόκληρη πόλη. Να τα πουλήσουν και ο κόσμο και δεν τα δουλεύουν.
0: Τι θέλετε τώρα να κάνετε με το οικόπεδο?
14: Και μπορώ να το αλλάξω, δηλαδή να πάρει και να πάρω ένα διαμέρισμα, μια πολυκατοικία καινούργια. Που έχει τελειώσει και είναι όλα τα διαμερίσματα άδεια. Ένα είναι αγορασμένο. Τον πρώτο
0: να δώσετε το οικόπεδο και να πάρετε διαμέρισμα.
14: Ναι, είναι 20 στρέμματα.
3: και
0: να το δώσετε για να χτίσει ο άλλος και να χτίζοντας...
3: Να το πάρει δικό του όλο, να το πάρει, έχω το
0: και να χτίσει και να σας δώσει το διαμέρισμα.
3: Να το πάρει όλο, είναι κοντά στη θάλη, ναι, του μόνο το ένα διαμέρισμα.
0: Ναι, τον κύριο Μπάκα τι θέλετε να το ρωτήσετε.
3: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, γίνεται.
1: Σαφώς γίνεται, κυρία Δέσποινα, αυτό. Είναι η κοινή αντιπαροχή που γίνεται γενικότερα. Έτσι χτίσει σχεδόν το σύνολο της χώρας.
3: Ναι,
1: αλλά,
3: γιατί...
1: αλλά κυρία Δέσποινα, ξέρετε κάτι. Ναι. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, διότι συζητάμε μια συγκεκριμένη περιοχή με συγκεκριμένες
0: πολυγραφές,
1: συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εσείς πρέπει να απευθυνθείτε αυτή τη στιγμή σε κάποιον κατασκευαστή ή έναν άνθρωπο επαγγελματία του συγκεκριμένου κλάδου, του real estate, και να σας πει στη διαδικασία να σας βοηθήσει, να σας συμβουλέψει, πού πρέπει
3: εγώ
1: να απευθυνθείτε.
0: Να σας πω κάτι. Εσείς θέλετε. Το διαμέρισμα πού είναι, είναι έτοιμο.
3: Το διαμέρισμα είναι εδώ στο Κερατσίνη, με τον
0: Νίκο. Να, πληρών, να του δώσετε το οικόπεδο να πάρετε το διαμέρισμα.
3: Είναι κάτω, είναι κάτω. Είναι εκεί στο αεροδρόμιο, στην Πρέβεζα. Είναι από εδώ, από τη Βόνη.
0: Να γίνει σαν ανταλλαγή. Κυρία Δέσποινα, να φέρω μου το οικόπεδο και θα σου δώσω.
1: Α, κατάλαβα. Οι ανταλλαγές παλιότερα γινόταν πάρα πολύ.
0: Αυτό γίνεται.
1: Ναι, παλαιότερα υπήρχαν πάρα πολλές αγγελίες.
3: Και ξενοδοχεία θα φτιάξουν οι Γερμανοί εκεί, ξενοδοχεία, να τα πάρει το κράτος όλα.
1: Λοιπόν, ναι, παλαιότερα γινόταν.
0: Ωραία, θα ακούσετε την απάντηση τηλεφωνία στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Δέσποινα, να είστε καλά.
3: Ναι, θα την ακούσω. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Τι είναι αυτό με τις ανταλλαγές.
1: Αυτό που λέει και η Δέσποινα έχει απόλυτο δίκιο. Παλαιότερα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν εξοχικά, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν οικόπεδα σε διάφορες περιοχές, που πέρασαν σε δικασία και βγάζαν αγγελίες και λέγανε, ξέρετε κάτι, εγώ έχω αυτό το οικόπεδο αυτή τη στιγμή σε αυτή την περιοχή και το ανταλλάσσω με ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Επομένως υπήρχαν άνθρωποι στην Αθήνα που μπορεί να είχαν ένα διαμέρισμα, ένα κατασκευαστή και να κάνουν αυτή την ανταλλαγή. Αυτά όμως που θα έλεγα στην κυρία Δέσποινα είναι να πάει σε έναν άνθρωπο επαγγελματία στην περιοχή τη, ο οποίο να του αναφέρει πραγματικά τι ακριβώς επιθυμεί η κυρία Δέσποινα, τι σπίτι ψάχνει στην περιοχή της, ο οποίος να του αναφέρει πραγματικά τι ακριβώς επιθυμεί η κυρία Δέσποινα, τι σπίτι

0: Εννοείται. Εμείς δίνουμε την απάντηση ως.
1: Ναι, γιατί μπορεί άλλος να πάρει ένα οικόπεδο φιλέτο και να δώσει μια γκαρσονιέρα που βλέπει στον ακάλυπτο.
0: Συμφωνώ.
1: Ή μπορεί να πάρει να είναι μεγαλόψυχος και να πάρει κάτι κατσάβραχα και να της δώσει ένα ρετυρέ να βλέπει όλο το Σαρονικό. Δεν νομίζω βέβαια. Συνήθως το ανάποδο γίνεται. Αλλά το σημαντικό, το βασικό, να μπορέσει να βρει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αλλά ναι, γίνεται από ό,τι σας είπε και ο Θεμιστοκλής. Κυρία Δέσποινα, οπότε δείτε το. Τώρα, ο Κωνσταντίνος από το Περιστέρι μας γράφει λίγο νωρίτερα στην ηλικιακή ομάδα 30-35.
0: Ναι.
1: Άκου τι κάνει, και δεν ξέρω τώρα πόσες περιπτώσεις. Έχω δικό μου σπίτι, τον νοικιάζω, είναι στην ίδια πολυκατοικία που είναι το πατρικό και μένω με τους γονείς μου. Γιατί το κάνω για να έχω εισόδημα, λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι γονείς του είχαν δύο διαμερίσματα, ίσως το ένα μεγαλύτερο, το άλλο μικρότερο ή τα δύο, ναι. Δεν ξέρω. Σου λέει, εντάξει. Και έχω από αυτό εισόδημα. Και μένει πάλι με τους γονείς.
0: Ο Κωνσταντίνος αυτό που αναφέρει είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε έντονα πλέον. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν και άλλα παιδιά που το κάνουν αυτό. Δηλαδή, έχουν ένα περιουσιακό στοιχείο από τους γονείς τους. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν εισόδημα. Έχουν μια εργασία που έχουν συγκεκριμένο εισόδημα. Και για να μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους, χρησιμοποιούν το ακίνητό τους. Εκμεταλλεύονται ουσιαστικά. Όχι, το χρησιμοποιούν. Εκμεταλλεύονται το ακίνητό τους προς ενοικίαση για να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα και να μπορούν στο μέλλον ενδεχομένως να αποκτήσουν και ένα δικό τους σπίτι. Εγώ το έχω δει αυτό κατά κύριο λόγο σε παιδιά ηλικίας εκεί 35, 38, 40 χρονών, μπορεί και μικρότερους ηλικιακά, οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να μένουν με τους γονείς, εκμεταλλευόμενοι ένα κίνητο το οποίο ήταν οικογενειακό ή στο όνομα του παιδιού ως εισόδημα, αυτό το εισόδημα να πηγαίνει στην άκρη, να μαζεύεται κάθε μήνα, έτσι ώστε το παιδί αυτό να αποκτήσει τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται για να μπορέσει να πάει ένα σπίτι δικό του στο μέλλον. Ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι πολλές οικογένειες που έχουν δύο σπίτια και να είναι έτσι και κοντά-κοντά. Καλό είναι αυτό.
1: Ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνος, πάλι από το Περιστέρι, επιστρέφει και λέει με αφορμή το κόστος ενοικίασης, έτσι. Είπαμε, ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν το κράτος μου έχει φόρο στο ενίκιο, 1,5 ενίκιο. Το ναι. 15% βγαίνει περίπου 1,5 ενίκιο, νομίζω.
0: Ναι, έχω απάντηση για το Κωνσταντίνο, έχει δίκιο.
1: Ωραία. Θα το βάλω μέσα στο ενίκιο, δηλαδή θα συμπεριλάβω το φόρο, θα αυξήσω. Και αν δω, λέει, ότι και τα υπόλοιπα ενίκια στην περιοχή ανεβαίνουν, γιατί να μην ανεβάσω κι εγώ, λέει, του δικού μου σπιτιού.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Βλέπει ο ένας τον άλλον. Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ.
0: Εξαγγελίες κιόλας με τον Φίλιππο που το έλεγε.
1: Δημιουργείται λίγο, ναι, σε εισαγωγικά, φούσκα ή όχι? Δηλαδή, εγώ το ανέβασα, το είδε ο Θεμιστοκλής, το ανέβασε, το έδωσε Θανάσης και αυτό. Ενώ δεν υπάρχει κάτι πρακτικό, πραγματικό. Ή δεν ξέρω. Λοιπόν, εσύ έτσι όπως το παράδειγμα. Ναι. Ποια περίπτωση ισχύει, ποια όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, να απαντήσω στον ακροατή, να πω το εξής. Στη ΔΕΘ του 2026, το Σεπτέμβριο μήνα, περιμένουμε να ακούσουμε μια μείωση του φορολογικού συντελεστή κυρίως για εισοδήματα τα οποία είναι κάτω από 10.000. Δηλαδή, αυτή η κατηγορία ουσιαστικά. Γιατί το 15% είχαν η πρώτη κλίμακα για τις 10.000 ή τις 11.000, το θυμάμαι. Περίπου 12.000 ευρώ, συγγνώμη. Μέχρι 12.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής είναι 15%.
1: Ναι.
0: Πέρυσι, στη ΔΕΘ του 2025, αυτό που κάναμε ήταν να μειώσουμε το φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από 12 έως και 24.000 ευρώ. Δηλαδή, σε αυτόν που σου πάει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ το μήνα, μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή λέγοντας στο δημόσιο διάλογο ότι αυτό θα είναι κάτι που θα μας βοηθήσει για να μειωθούν τα ενίκια. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης να πει ότι μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής μου, θα μειώσω και εγώ το ενίκιο. Καλή σκέψη στο δημόσιο διάλογο. Δεν, αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ο οποίος θα πει: έλα εδώ, Θέμη Μπάκα. Λοιπόν, μου μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής. Ο σημείος στο ενίκιο. Το κατανοείται αυτό. Δεν ήταν υποχρέωση, ήταν στη δική του διακριτική ευχέρεια. Δικό του το σπίτι, του μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή. Καλά του κάναμε. Δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα όμως στην πράξη. Αυτό που λέγαμε στο δημόσιο διάλογο και αφορά τον ακροατή του κ. Κωνσταντίνο είναι το εξής. Ότι δεν μπορεί να μειώνει το φορολογικό συντελεστή σε αυτόν που σπάτει 1.000 ή 2.000 ευρώ το μήνα ενίκιο και να μην το μειώσει το φορολογικό συντελεστή σε αυτόν που σπάτει 300, 500, 600 ευρώ το μήνα και μπορεί να είναι και το μοναδικό του εισόδημα. Άρα αυτό που λέει ο κ. Κωνσταντίνος είναι μια πραγματικότητα και μια αδικία. Είναι μια αδικία που δεν μειώθηκε ο φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενίκεια, όταν αυτό το σπίτι είναι σπίτι το οποίο μπορεί να διαμένει ένας φοιτητής ή αλλιώς κάποιος άνθρωπος να λαμβάνει αυτό το εισόδημα ως μοναδικό του κιόλας εισόδημα. Και να μειώνει το φορολογικό συντελεστή σε αυτό που παίρνει 12 ή ακόμα και 24.000 ευρώ το χρόνο. Δεν διαφωνώ που το κάναμε, αλλά το κάναμε αυτό χωρίς να έχει καμία υποχρέωση. Σε άλλες χώρες, σε Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μειώνουμε φορολογικούς συντελεστές, δίνουμε κίνητρο, υπάρχει και μια υποχρέωση. Σου λέει, π.χ., θα μειώσει το φορολογικό συντελεστή αν κρατήσει το ίδιο ενίκιο στον ίδιο νοικιαστή που έχει τα επόμενα 3 χρόνια. Αν μειώσει το ενίκιο 5%, θα σου κάνω μείωση του φορολογικού συντελεστή 20%. Κάτι υπάρχει. Κάτι δίνει. Κάτι ζητάς. Και αυτό που αναφέρει
1: Αυτό ίσως να είναι ένα γενικότερο θέμα στη χώρα μας που πρέπει.

0: Να δούμε, Θέμη, στο
1: ναι, πέρα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί τώρα
0: όχι
1: αυτό
0: μόνο
1: που είπε...
0: για τη στεγαστική.
1: Όχι. Κάτι, είναι λογικό αυτό πάντως στην αγορά. Ναι. Αν κάποιο που είναι σε ελεύθερη εγώ, το καταλαβαίνει.
0: Αν κίνητρο, θα στο κάνω αυτό, αλλά και εσύ θα πρέπει να.
1: Ναι, αλλιώς... κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό που λέω ότι βλέπω τις αγγελίες στις περιοχές και βλέπω ότι αυξάνονται οι τιμές και το αυξάνω κι εγώ. Το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρετε κάτι. Αυτές οι τιμές που καταγράφονται σε αυτά τα site όλα, που κανείς δεν λέει ότι κακώς καταγράφονται, είναι οι ζητούμενες τιμές. Δηλαδή είναι η τιμή η οποία ζητάει η κυρία Μαρία γιατί θέλει να νοικιάσει στο σπίτι. Δυστυχώς θα πω κάτι το οποίο μπορεί να παρεξηγηθώ, θα το πω όπως είναι. Όταν παίρνει τηλέφωνο γραφείο μεσητικό και λες: Γεια σας, έχω ένα σπίτι στο Περιστέρι, θα τον νοικιάσω. Και είναι επίνεται τετραγωνικά μέτρα. Και σου λέω: Ο μεσίτη, ο άνθρωπο που σηκώνει τηλέφωνο. Ναι, για πείτε μου χαρακτηριστικά πρώτου ορόφου, ναι, του πότε είναι, του 1980, ναι, μπαλκόνι, ναι. Από τηλέφωνο δεν δίνουμε τιμές νοικίασης. Δεν κάνουμε εκτιμήσεις. Το κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και ιδιαίτερο. Επομένως, πολλές φορές αυτές τις τιμές που βλέπουμε, που μπορεί να είναι διαφορές 20, 30, 50 ευρώ παραπάνω, είναι αυτές που κάνουν την εκτίμηση από το τηλέφωνο. Άρα, αν ο ιδιοκτήτης μας ακούει τώρα, αν θέλει πραγματικά να δει πόσο κάνει τα κινητά του, ας φωνάξει έναν άνθρωπο, ας πει κάτι, θες να αναλάβει το σπίτι μου, ωραία, έλα να το δεις.
0: Για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τον κύριο Κλεωμένη. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που γίνονται viral.
1: Ναι, είναι λίγο
0: δηλαδή,
1: περίεργα αυτά.
0: Έχω μία χαρτόκουτα. 200 ευρώ το μήνα. Που θα, έχω μία κούτα από το σούπερ μάρκετ με χαρτί. Είναι, που βλέ, έχεις δει. Δώμα σου λέει και τα λοιπά. Και είναι ούτε το κελί του.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι μερικοί άνθρωποι που το κάνουν.
0: Και σου λέει 400 ευρώ.
1: Αυτό μερικές φορές θεωρώ ότι κάποιες αγγελίες 12 τετραγωνικά 750 ευρώ. Επιστεύω ότι το κάνει και λίγο επίτηδες αυτή τη στιγμή. Μόνο αν είσαι κάπου που είναι πραγματικά τόσο τέλειο που να λες εντάξει.
0: Ας ορίσει ο καθένας τι είναι τέλειο. Τέλειο για τον καθένα είναι διαφορετικό. Να πει ο άλλος ναι, ρε, εσύ χαλάλη. Θα δίνει 700 ευρώ για 12 τετραγωνικά. Ναι. Με τον κύριο Κλεωμένη, τον επόμενο ακροατή μας θα επιστρέψουμε και θα μιλήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε περάσει στην ενότητα όπου, ξέρετε, έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εγώ ως δημοσιογράφος μπορώ να κάνω κάποιες γενικές ερωτήσεις στον κύριο Μπάκα. Και κάποιες έτσι λίγο πιο εξειδικευμένες, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν τραβάει η εκπομπή, αρχίζει και γίνεται και λίγο, εγώ το καταλαβαίνω, κουραστικό, βαρετό, και δεν θα έχω εγώ το μυαλό να σκεφτώ, γιατί δεν θα έχω ζήσει, δεν θα έχω την εμπειρία τα ερωτήματα που εσείς θα θέσετε. Το παράδειγμα του Κωνσταντίνου από το Περιστέρι, ναι. Το ερώτημα του Φίλιππου για τα φαντ, τη Δέσποινα με την ανταλλαγή του οικοπαίδου. Συνεπώς, είναι πολύ πιο ζωντανή, ευχάριστη και ουσιαστική ταυτόχρονα η εκπομπή όταν εσείς οι ίδιοι βγαίνετε στον αέρα και συνομιλείτε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
8: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα στον ραδιοθάλαμο από τις 6 σήμερα. Αναπτύσσουμε. Ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας είναι ο επικεφαλής του πανελλαδικού δικτύου e-real estate και μαζί του αναπτύσσουμε όλες τις πτυχές του θέματος στέγαση, του πολυδιάστατου θέματος στέγασης, από ακρίβεια και κόστος ζωής μέχρι ανάπτυξη ανθρώπινου χαρακτήρα. Θυμάμαι από το σχολείο, στέγαση, τροφή, ένδυση, οι βασικές ανάγκες του προγονού μας. Να έχει στέγη, να έχει τροφή και να έχει κάτι να ντυθεί. Από την εποχή που γυρνάγαμε από τη σπηλιά στη σπηλιά.
1: Ξέρετε κάτι, μιλάγαμε παλαιά για το κομμάτι της αστεγίας. Δηλαδή, βλέπαμε στην Αθήνα αστέγους και αυτή την εικόνα που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστη και πάρα πολύ θλιβερή για, για τον τρόπο ζωής που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Σας λέω και πάλι ότι στην χώρα μας πλέον έχουμε εισάγει ένα νέο ορισμό που λέγεται οικονομικά άστεγος. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται, δεν μιλάμε για κάποιον που δεν εργάζεται, για έναν άνθρωπο που εργάζεται, αλλά το εισόδημά του, το εισόδημα που παράγει, δεν είναι αυτό που, το οποίο του επιτρέπει πραγματικά να μπορεί να διαμείνει μόνος του σε ένα σπίτι. Και ιδιαίτερα όταν είσαι νέος άνθρωπος. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε νέους ανθρώπους που σε ποσοστό σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, το 76,8%, ιδιαίτερα νέοι ως 30 χρονών, περίπου 32, όταν πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους οικονομικές, το ενίκιο τους κλπ., είτε κόβουν την καθημερινότητά τους βασικά αγαθά, είτε στρέφονται στο περιβάλλον του οικείου να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Δηλαδή, παίρνουν τηλέφωνο τη μαμά και τον μπαμπά και του λένε: στείλε 300 ευρώ για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα. Αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή, όσο και μας φαίνεται περίεργο, όσο και θεωρεί κάποιος ότι είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, νέα παιδιά τα οποία εργάζονται αυτή τη στιγμή είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούν μόνα τους αυτόνομα να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Κάποιοι θα μας πούνε αυτή τη στιγμή ότι μα κύριε Μπάκα, πολύ ωραία μας τα λες, αλλά στην Αγγλία ξέρετε κάτι, υπάρχει και συγκατοίκηση. Ξέρετε κάτι ακόμα, έχουμε κακομάθευο στην Ελλάδα. Ωραία, και συγκατοικούμε όλοι.
0: Ωραία, να το αφήσουμε και να το απαντήσεις σε λιγάκι, επειδή περιμένει κάποια ώρα τώρα ο ακροατής μας.
1: Σαφώς.
0: Και θα επιστρέψουμε στο θέμα της συγκατοίκησης. Όπως επίσης το email έχει έρθει και ερώτημα για την αποκέντρωση.
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Γιατί ζητάμε συνέχεια να φτιαχτούν σπίτια στην Αθήνα, πόσο τσιμέντο. Θα τα βάλουμε αυτά σε λιγάκι στην κουβέντα. Κύριε Κλεωμένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλό φθινόπωρο. Συγχαρητήρια στο σταθμό και στους σας για το ζήτημα που συζητάμε.
0: Και βεβαίως
2: στον εξαιρετικό κύριο Μπακ από πλευράς γνώσης και άποψης. Θα έλεγα ότι θα τολμούσα να πω ότι το ζήτημα δεν είναι της κοινωνικής σημασίας, είναι και εθνικής σημασίας και θα εξηγήσω, ειδικά για την Ελλάδα. Έχουμε μία αύξηση της ιδιοκατοίκησης, κύριε Μπάκα, μέχρι το 2005. Η Ελλάδα τις προηγούμενες εκείνες τις δεκαετίες ήταν πιο φτωχή χώρα από τη σήμερα. Παρά τα αυτά, φτάσαμε ίσως να είμαστε στις πρώτες χώρες στην Ευρώπη με ιδιοκατοίκηση. Πολύ περισσότερο αυτό το ζήτημα είχε ενισχυθεί με τις κυβερνήσεις του Πασόκ και ιδιαίτερα του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε Λαβίθη. Εκεί πήγαν τα λεφτά.
0: Λοιπόν, κάτι είπατε, αλλά δεν το άκουσα καλά, κύριε Κλεωμένη.
2: Λέω
0: δεν
2: ότι με αιχμή
0: και πάλι,
2: του Πασόκ.
0: Κάτι δεν το ακούω καλά, δεν ξέρω.
2: Δεν πειράζει. Μην το ακούτε, συνεχίστε. Να το διαβάσετε, να το μάθετε. Ότι στην περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε Λαβίθη, ήταν η μεγαλύτερη αιχμή ιδιοκατοίκηση. Ψάξτε το και θα το βρείτε. Λοιπόν, τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω. Έχω δύο ερωτήματα. Κύριε Μπάκα, το ένα είναι να πείτε και να ακουστεί ποιο ήταν το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης το 2015 και ποιο το 2019.
0: Τα έχει αναλυτικά τα στοιχεία, κύριος Μπάκας.
2: Ναι, δεν το ξέρω εγώ τι έχει, αλλά θέλω να το να ακουστεί, γιατί
0: παρακαλώ, κύριε Μπάκα,
2: έχουμε μία περίοδο από το 2005 μέχρι το 2025 όπου έχουμε μία φθήρουσα πορεία της ιδιοκατοίκησης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της μη άσκησης κοινωνικών πολιτικών στον τομέα αυτό. Δεν είναι τυχαίο, είναι επιλογή.
0: Κύριε Μπάκα,
2: είναι πολιτική επιλογή.
0: Έχει δίκιο στα νούμερα επιβεβαιώνουν.
1: Ο κύριος Κλεωμένης μάλλον παρακολουθεί πολύ στενά, διότι αυτό το στοιχείο το είχαμε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο πριν λίγο καιρό. Είχαμε αναφέρει το εξής. Το 2005 είχαμε ποσοστό ιδιοκατοίκησης.
0: Παρακολουθεί πολύ στενά, στο επιβεβαιώνω εγώ.
1: Είχαμε ποσοστό ιδιοκατοίκησης το 2005 84,6%. Το 2018 73,9%. Το 2019 που λέει ο κύριος Κλεωμένης είμαστε στο 75,4%. και το 15 μάλλον, συγγνώμη, ξεκινάω από την αρχή, το 2005 84,6, το 2015 75,1 και το 19 75,4. Δηλαδή αυξήθηκε η ιδιοκατοίκηση σε αυτή την τετραετία κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Σημαντικό.
1: Αυτές οι 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, χοντρικά, να ξέρει ο κόσμος, είναι περίπου 30 με 40.000 περίπου κατοικίες. Δηλαδή, είτε.
0: Και από το 19 και μετά, κύριε Μπάκα.
1: Το 2019 είμαστε στο 75,4%.
0: Και τώρα.
1: Και το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στο 69,4%. Δηλαδή, καταγράφουμε μία μείωση
0: κατά
1: 6 ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή, περίπου 140 με 150.000 σπίτια. Δηλαδή, είναι αυτό που συζητάγαμε.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Ότι ο κόσμος είτε χάθηκαν τα σπίτια στον πληστηριασμό, είτε είναι η δεύτερη περίπτωση που για μένα είναι μια περίπτωση η οποία δεν καταγράφεται δημόσια. Είναι αυτός ο οποίος έχει οφειλές προς τρίτους. Πουλάει το σπίτι του, πληρώνει τις οφειλές του.
0: Για να μην πάει φυλακή.
1: Για να μην έχει προβλήματα, έστω σαν επαγγελματίας, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα ήθελε ποτέ να φτάσει στην περίπτωση του πληστηριασμού. Ο πληστηριασμός, ξέρετε κάτι, είναι πολύ δύσκολο πράγμα για έναν άνθρωπο. Όταν η οικογένεια πρέπει να βγει από μέσα. Και δεν μιλάμε για τους στρατηγικούς ακοπληρωτές. Εδώ κάποια στιγμή, σαν χώρα, πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι σημαντικό για μένα. Υπάρχει ο στρατηγικός ακοπληρωτής που φαίνεται, τον βλέπεις, δεν έχει πληρώσει μία δόση. Πήγε τα χρήματα, μπορεί εύκολα αυτή τη στιγμή τη διασταύρωση στοιχείων να δούμε τι τα έκανε αυτά τα χρήματα. Πήγε ταξίδι, πήρε αυτοκίνητο, έκανε βόλτες. Και υπάρχει και ο άλλος, ο οποίος πραγματικά προσπαθούσε να πληρώσει τη δόση εργαστικού δανείου του με το εστέρισμά του, με αυτό που είχε. Ήταν 300 ευρώ, είδος, έβαζε 100, 120, 50, 80, ό,τι μπορούσε. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον κοιτάξει και να μεριμνήσει διαφορετικά για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν είναι η ίδια περίπτωση.
0: Κυρία Κλεωμένη.
2: Λοιπόν. Το δεύτερο ερώτημα είναι, εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός ένα μέτρο για να ενισχύσει τους φτωχούς κατασκευαστές, να δώσει το κράτος άδεια για ένα-δύο ρόφους στις ήδη υπάρχουσες κατοικίες και με αυτόν τον τρόπο θα λύσει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν θα ρωτούσα τον κύριο Μπάκα, κύριε Λαβίθη, αν θα πρέπει να επαναλειτουργήσει ένας νέος οργανισμός κοινωνικής κατοικίας να ενισχυθεί από το κράτος και να κατασκευάσει σε δημόσιους χώρους κατοικίες και να του δοθεί η δυνατότητα, το ρωτώ, έχω άποψη αλλά δεν θα την πω, εγώ ρωτάω έναν ειδικό. Αν ένας τέτοιος οργανισμός προκειμένου να προστατεύσει πραγματικά την πρώτη κατοικία που απειλείται από τα φαγκς, τα ασύρωτα και τα άπλιστα που δεν πληρώνουν ούτε φόρο στις μεταβιβάσεις δεν πληρώνουν. Λες και είμαστε του Ζουμπούρου. Λέω λοιπόν, να μπορεί αυτό ο κρατικός οργανισμός, πόσο πουλάνε οι τράπεζες αυτοί οι καλοί άνθρωποι οι οποίοι μοίρασαν 2,5 δισεκατομμύρια με ρίσματα και δεν θέλουν να... Ο κύριος Στουρνάρας, ο μεγάλος αυτός διοικητής, δεν θέλει ούτε το 28 να πληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο, τις οποίες τράπεζες ανακεφαλαιοποίησε ο ελληνικός λαός 3 φορές, να πάρει αυτός ο οργανισμός, πόσο το πουλάτε, 10 ευρώ. Να τα πάρει λοιπόν, αντί να τα πάρουν τα φάνες, να τα πάρει 12 αυτός ο οργανισμός και να βρει τρόπο να τα γυρίσει πίσω στους ανθρώπους πληρώνοντας αυτά τα λεφτά. Όχι να πληρώσουν, να πληρώσουν το 10 που αγοράζουν τα φάνες 100. Αν μπορεί λοιπόν ένας τέτοιο, αν υπάρχει βούληση.
0: Ωραία.
2: Και δεν είναι νεοφιλελεύθερη η βούληση.
0: Έγινε, κύριε Κλεμμένη μου.
2: Όχι,
0: δεν προλαβαίνω. Έχουμε δελτίο ειδήσεων. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να πάω στο δελτίο. Θα απαντηθεί το ερώτημα. Με αυτό ακριβώς το ερώτημά σας θα ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής για έναν εθνικό οργανισμό κοινωνικής κατοικίας. Κύριε Μπάκα, θα σας ζητήσω να καθίσετε περισσότερο.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Βλέπετε ότι η συμμετοχή πλέον είναι τόσο αυξημένη που πρέπει να καλύψουμε. Και ευχαριστώ που μπορείτε κι εσείς και το κάνετε.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στη σκιά της κρίσης των ομολόγων, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιατακάκης προηγεί το κόδωνα του κινδύνου στη Γαλλία και την καλεί να προχωρήσει στη ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2027, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας κινείται σε υψηλά 25 ετών, σύμφωνα με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Ρόιτερ. Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπι επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη με την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρναία της Χαλκιδικής. Η Τουρκία δεν έχει κανένα νομικό αίρισμα στους ισχυρισμούς της για το καλώδιο, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή Εμείς οι Έλληνες του Λάμπρου Καλαρίτη, κορυφαίος νομικός και ειδικός στα θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου της θάλασσας, Θόδωρος Κατσούφρος. Αποκάλυψε ότι η ίδια η Τουρκία με νομοθεσία της αποδέχεται την πόντιση των υποθαλάσσιων καλωδίων δίχως να απαιτείται άδεια. Πρόσθεσε ότι η διαδρομή του καλωδίου περνά από θαλάσσιες περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα και είναι είτε οριοθετημένες από την Ελλάδα και Κύπρο, είτε από τμήματα τα οποία οι επίσημοι ευρωπαϊκοί χάρτες αποτυπώνουν ως νομίμως διεκδικούμενα από την Ελλάδα βάσει του δικαίου της θάλασσας. Η επαρκή στέγαση είναι δικαίωμα του ανθρώπου, τόνισε ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates, στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Λαβίθη, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανέφερε πως σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες, δηλαδή το 41,8%, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει είτε καθυστερεί να πληρώσει την δόση του στεγαστικού δανείου, είτε ενίκιο ή λογαριασμού ΔΕΚΟ. Δεύτερη χώρα η Ρουμανία, 18,5%. Υπογράμμισε επίσης ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 9,2%, δηλαδή ένας στους 10 πολίτες. Την αναστολή της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αποφάσισε σήμερα ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου της πόλης Χαριδούκα. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι των εταιριών παροχής φυσικού αερίου δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ασφάλειας των 4.500 μαθητών και καθηγητών που φιλοξενούν καθημερινά η Γκράβα. Αρκετά εκατομμύρια ευρώ φέρεται να εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε λογαριασμό των κατηγορούμενων γιατρών σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο λογαριασμός αυτός πλέον είναι στο επίκεντρο των ερευνών αρμόδιων αρχών και της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φορολογικών αρχών βρίσκονται και αναφορές για υπέρογες οικονομικές απώλειες συναυλίες ανασβήσεις στο ΟΑΚΑ που φέρεται να αγγίζουν τα 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ ή εμπλοκή διαφόρων εταιριών καθώς και το κατά πόσο έχει δηλωθεί νόμιμα αμοιβή του Νίκου Καρβέλα. Πλέον ελέγχονται μεταξύ αυτών και οι προηγούμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, στο Ηρώδιο με στόχο την αντιστοίχηση των ποσών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με τη Τεχεράνη είναι παραγωγικές. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός της χώρας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει το βαλκανικό κύπελλο στο βόλεϊ γυναικών, κερδίζοντας την Αβόκσκι με 3-0 σετ στη Στρούμιτσα της Βορείας Μακεδονίας και προκρίθηκε αίτητος στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Απόψε στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα, 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, βραδάκι πλέον 5η, 8 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το Ανεμολόγιο κάθε μέρα. Κάθε ημέρα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε σε αυτό το τρίωρο τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Σήμερα έχουμε ανοίξει τον φάκελο, την ενότητα, γιατί φακέλους ανοίγει μόνο ο Αλέξης Παπαχελάς. Έχουμε ανοίξει την ενότητα στέγαση. Πιάνουμε όλες τις πτυχές από την ακρίβεια και το κόστος ζωής και πόσο ακριβό είναι για να μείνει κάποιος μόνος του στην Αθήνα ή μια οικογένεια, μέχρι την ανθρώπινη διάσταση, την ανάπτυξη του χαρακτήρα, το να έχεις την ανεξαρτησία σου. Είναι πολυεπίπεδο το ζήτημα της στέγασης. Είναι ανάγκη, όπως λέγαμε. Μαζί μας στο ραδιοθάλαμο είναι ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου e-Real Estate. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια και με πάρα πολλά καλά στοιχεία το τι ακριβώς συμβαίνει στο κομμάτι της στέγασης. Και είναι στο πλαίσιο και της ενότητας του σταθμού για την ακρίβεια, για να αναδείξουμε διαφορετικές πτυχές, μεταφορές, καύσιμα, τιμές προϊόντων, στέγαση στο μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία τουλάχιστον 4 χρόνια. Θα έλεγα τουλάχιστον 4 χρόνια. Τώρα, θα μείνει μέχρι τις 9 τελικά ο κύριος Μπάκας, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και συμμετοχή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να τα βάλουμε σε μία σειρά πριν ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε τρία θέματα. Το πρώτο είναι η απάντησή σας στο ερώτημα του κυρίου Κλεωμένη νωρίτερα, αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί, αν είναι εφικτό και αν θα βοηθούσε, εφόσον είναι εφικτό, ένας εθνικός οργανισμός κοινωνικής κατοικίας. Το άλλο που σας διέκοψα κάποια στιγμή, πήγατε να το πείτε, συγκατοίκηση. Και το τρίτο είναι ένα email που ήρθε, γιατί ζητάτε συνέχεια να φτιαχτούν καινούριες κατοικίες στην Αθήνα. Μιλήστε για αποκέντρωση, πόσο τσιμέντο αντέχει αυτή η περιοχή.
1: Μέσουν και τρεις θεματικές.
0: Είναι και οι τρεις εξαιρετικές. Ναι,
1: ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κλεωμένη που ανέφερε. Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένας οργανισμός κοινωνικής κατοικίας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά υπήρχε ο ΟΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας.
0: Ναι.
1: Λόγω των μνημονίων ήταν μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μας να κλείσει αυτός ο οργανισμός. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, αλλά συνέβη αυτό το πράγμα πλέον. Επομένως, από το 2009-10, αν δεν κάνω λάθος χρονικά, πλέον η χώρα μας δεν έχει έναν οργανισμό ο οποίος να στοχεύει, να αφορά, να είναι ο επικεφαλής, ο υπεύθυνος όσον αφορά το θέμα της στεγαστικής κρίσης και γενικότερα της κοινωνικής κατοικίας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του...
0: Άρα όχι μόνο είναι εφικτό, αλλά είναι και απαραίτητο, λέτε.
1: Είναι επιτακτικής ανάγκης. Σίγουρα υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας και Κοινωνικής Οικογενείας και αν δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο ακριβώς του Υπουργείου που έχει μέσα σαν αρμοδιότητά του και το στεγαστικό, αλλά θεωρώ ότι καλό είναι που υπάρχει το Υπουργείο αυτό, αλλά σίγουρα χρειάζεται ένας οργανισμός ο οποίος πραγματικά θα κάνει το εξής. Όχι μόνο θα μελετά μέτρα στεγαστικής πολιτικής, θα πρέπει να μελετά και την αποτελεσματικότητα των μέτρων και να είναι και ο οργανισμός αυτός ο οποίος θα επεμβαίνει όταν ένα μέτρο πάει να χάσει την αποτελεσματικότητά του, να κάνει τις τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται στο συγκεκριμένο μέτρο για να επιτύχει το στόχο. Ο στόχος στη στεγαστική πολιτική είναι μόνο ένας. Πώς ο κόσμος θα μπορέσει να ζήσει σε ένα σπίτι με ένα φτηνότερο κόστος από ό,τι σήμερα. Αφού είναι ο κόστος. Και όταν λέμε στεγαστική πολιτική, να ξέρετε, για μένα είναι τρία πράγματα. Πρώτον, να μπορώ να αγοράσω σπίτι, να μπορώ να νοικιάσω σπίτι και στη δύσκολη περίπτωση τη ζωή μου να μην χάσω σπίτι μου εύκολα. Είναι τρία πράγματα η στεγαστική πολιτική.
0: Να μπορώ να αγοράσω, να μπορώ να νοικιάσω και να μην χρειαστεί να το χάσω όταν βρεθώ σε μια.
1: Όχι, να μην το χάνω εύκολα. Είναι σημαντικό αυτό που λέω.
0: Δηλαδή
1: να υπάρχει η προστασία που πρέπει να υπάρξει κάποιον άνθρωπο ανάλογα πραγματικά με τα δικά του οικονομικά δεδομένα, με τη δική του ιδιαίτερη προσωπική περίπτωση.
0: Προφανώς μιλάμε για σοβαρές και κανονικές περιπτώσεις, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για το οποιοδήποτε λαμόγιο που προσπαθεί
1: να πω το εξής τώρα. Το ότι αν θα μπορούσε αυτός ο οργανισμός να αγοράσει τα δάνεια από τα fans. Ξέρετε κάτι, κάνουμε ένα λάθος πολλές φορές. Αυτά τα δάνεια αγοράστηκαν από ένα χαρτοφυλάκιο. Ήταν ένα χαρτοφυλάκιο δανείων. Μέσα είχε πιστωτικές κάρτες, είχε καταναλωτικά δάνεια, είχε δάνεια με εξασφαλίσεις ακίνητα. Επομένως, τα fans πήγαν και αγόρασαν αυτό το χαρτοφυλάκιο σε μία τιμή.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε, αν δεν κάνω λάθος και ο Σκυλομένος μπορεί να το γνωρίζει κιόλας, ας στείλει ένα email γι' αυτό. Δεν έχουμε την ονομαστική αξία της αγοράς του δανείου, π.χ. του Θέμη Μπάκα. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είχα ένα δάνειο με ένα σπίτι το οποίο. Το σπίτι μου αυτό έχει πλέον πουληθεί το δάνειό μου, επειδή μου είχα κακοπληρωτήσει, δεν πλήρωνα τα ενίκη, τις δανειακές μου υποχρεώσεις, και αυτό το δάνειο πουλήθηκε σε ένα φαντ. Δεν έχουμε την ονομαστική, την πραγματική ονομαστική αξία που αγοράστηκε το δικό μου, το προσωπικό μου δάνειο από το συγκεκριμένο φαντ. Έχουμε μια ονομαστική αξία που αγοράστηκαν το σύνολο αυτού του χαρτοφυλακίου. Κάρτες, δάνεια, επαγγελματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά, χωρίς εγγυήσεις, με εγγυήσεις, οτιδήποτε. Αυτό που θεωρώ πάρα πολύ σωστό είναι το εξής. Αν όντως υπήρχε αυτός ο οργανισμός, θα μπορούσε ενδεχομένως να ερχόταν σε μια συνεννόηση με τα fans και όντως να μπαίνει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων, το οποίο είναι με εγγύησεις την πρώτη κατοικία. Ναι, αυτό θα ήταν κάτι εφικτό και θα μπορούσε πραγματικά να αλλάξει την εικόνα του σήμερα και να μπορέσει να βοηθήσει έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα, το ξανατονίζω. Δηλαδή, αυτός ο οποίος μπορεί να έχασε την εργασία του, αυτός ο οποίος βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή και πραγματικά δεν μπόρεσε να καταβάλει στο σύνολο τη δόση του δανείου και έφτασε σήμερα να έχει χάσει το σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ όμως πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί να δίνει δωρεάν σπίτι, το καταλαβαίνετε αυτό. Πάντως, ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί.
0: Εγώ θέλω ένα σε αυτό το πύργο που φτιάχνουμε.
1: Και έχουμε, δύο περιπτώσεις που θέλω να λάβουμε υπόψη μας οι ακροατές μας. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει 1000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος του έτυχε κάτι δύσκολο, κάτι άσχημο, κάτι περίεργο και δεν μπορούσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις του.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα άνθρωπος που πάλι με 1000 ευρώ το μήνα, ο οποίος του έτυχε και αυτού κάτι δύσκολο,
0: ναι,
1: κάτι άσχημο, αλλά πήγαινε και έβαζε μέσα κάτι 50 ευρώ, 60 ευρώ, 80 ευρώ. Και έχουμε και έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος έπαιρνε 1000 ευρώ το μήνα και δεν πήρε τίποτα. Σου λέει, δεν μου βγαίνω, εγώ θα πάω και βόλτα, θα κάνω και την εκδρομή μου, δεν βγαίνω όμως να πληρώσω το σπίτι μου. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιον θέλουμε να προστατεύσουμε και ποιον θα να βοηθήσουμε. Και 3.000 ευρώ το μήνα περνάνε. Επομένως, η εικόνα της κάθε περίπτωσης είναι τελείως διαφορετική. Επομένως, ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει εκτός από την αγορά από τον οργανισμό είναι το εξής. Να πει, λέω, αγόρι μου, τι δάνειο χρωστάς? Χρωστάς 200.000 ευρώ δάνειο. Πολύ ωραία. Αν βγάλουμε το τόκο και τα πάνω τόκια αυτά όλα, τα πραγματικά λεφτά ποια είναι? Αν πραγματικά πληρώνει τη δόση του δανείου σου, πού θα έχει φτάσει το δάνειό σου σήμερα που συζητάμε? Όπου έχει φτάσει, 200.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Τι εισόδηματα έχει κάθε μήνα? Αποδεδειγμένα. Έχω αυτά τα εισόδηματα. Τι λέει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το 30%. Ωραία, λοιπόν, άκου κάτι. Αν παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα εισόδημα, πραγματικό εισόδημα, αλλά έχει δεχτεί να σου κάνω και έλεγχο, μη μου έχει και διάφορα τρίτα, πέμπτα εισοδήματα από κάτω, από πάνω κλπ. Έως 300 ευρώ θα είναι η δόση του δανείου σου για το συγκεκριμένο σπίτι. Πρώτο. Αφού πάμε σε ρυθμίσεις πραγματικές. Κατά δεύτερο, τι μπορούμε να πούμε? Ξέρετε κάτι, τα 300 ευρώ το μήνα δεν μπορείς ποτέ να πληρώσεις 200.000 ευρώ δάνειο, ας υποθέσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να πούμε το εξής. Τα 300 ευρώ το μήνα φτάνουν για τα επόμενα 20 χρόνια λόγω την ηλικία που είσαι να πληρώσεις το δάνειο των 120.000. Μέχρι εκεί μπορεί να πληρώσει. Σε 80.000 ευρώ δεν τις πληρώνει. Επομένως, τι κάνουμε? Αφήνουμε το δάνειο των 120.000 ευρώ με 300 ευρώ το μήνα, το οποίο είναι κανονικά ο άνθρωπος, και τις 80.000 ευρώ τις παγώνουμε. Δεν βάζουμε τόκους, τις παγώνουμε. Και του λέμε, για κάθε πενταετία που πληρώνεις τη δόση του δανείου σου κανονικά, χωρίς καθυστερήσεις, εγώ σου διαγράφω μέρος των 80.000.
0: Α, κίνητρο.
1: Έτσι, τι κάνεις? Τι κάνεις? Λες, σε επαναφέρω πλέον, σου δίνω τη δεύτερη ευκαιρία να ξαναμπεί στη διαδικασία να έχεις το σπίτι σου, να πληρώνεις αυτό που έχουμε πραγματικά βάλει ως λογική να πληρώνεις και όχι να ακούμε τις δόσεις των φαν, οι οποίοι τι λένε, 800 ευρώ το μήνα εισόδημα, 650 ευρώ δόση. Είναι σαν να σου λέει, δεν θέλω να το πληρώσεις. Ποτέ, θέλω να πάρω το σπίτι. Αυτή είναι η λογική. Επομένως, με αυτή τη λογική που συζητάμε σήμερα, σαν πρόταση, θα μπορεί ο άνθρωπος να ξαναεπανέλθει πλέον και να μην νιώθει και αδικημένος. Σαουικά βάλτε τη λέξη, αυτός ο οποίος το ξόφρισε κανονικά το σπίτι του και με δύσκολες συνθήκες.
0: Κατανοητό.
1: Που ίδιος μπορεί να έχει ζήσει.
0: Ωραία πρόταση. Όταν επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, θα μας πεις για συγκατοίκηση και αποκέντρωση.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Και θα ανοίξουμε και πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Θα πάρετε το λόγο, βλέπουμε ότι περιμένετε, κυρία Βασιλική.
2: σε μυρτό μου.
3: Έστω σήμερα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η πρόταση με την οποία κλείσατε πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, μου λέγατε τώρα ότι είναι μια δική σας πρόταση που θέλετε έτσι να την... όχι ακριβώς να την προτείνετε, αλλά μάλλον ναι, να την προτείνετε, διότι και στο παρελθόν έχετε κάνει προτάσεις ναι. που βλέπετε μετά ότι...
4: Υλοποιούνται, ναι, υιοθετούνται.
3: Υιοθετούνται.
4: Ναι, δόξα τω Θεώ, εγώ νιώθω καλά γι' αυτό και μακάρι να είμαστε χρήσιμοι πάντα. Εγώ αυτό λέω πάντα. Η αγορά πρέπει να είναι...
3: Ναι, γιατί προσπαθείτε να είναι... Έχω, ξέρετε, μια φράση που έχω υιοθετήσει πάρα πολύ. Μια ιδέα είναι τόσο καλή όσο η υλοποίησή της.
4: Ναι.
3: Η πιο καλή ιδέα, αν δεν μπορεί να υλοποιηθεί, δεν είναι καλή ιδέα, είναι τόσο απλό. Οπότε έχετε μια πρακτικότητα εννοώ. Δηλαδή, έχετε σκεφτεί αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Θα λέξουμε αυτό, θα λέξουμε το δίπλα, το παραδίπλα.
4: Είναι τόσο πολύ λεπτό το ζήτημα των κόκκινων δανείων, τόσο πολύ λεπτό το ζήτημα της στέγης, που πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι προτείνεις, το πώς το προτείνεις, το πώς το λες. Γιατί μιλάμε τώρα για τη ζωή ανθρώπων, οικογενειών. Επομένως, χρειάζεσαι κάτι το οποίο να είναι κοινωνικά δίκαιο. Δηλαδή και αυτός που πλήρωσε το δάνειό του με το ζόρι, με τις ανέχειές του, με την οικογένεια ουσιαστικά να κόβει βασικά αγαθά πολλές φορές για να μπορέσει να κρατήσει αυτό το σπίτι, αλλά και να προστατεύσει και τον άλλον τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά βρέθηκε σε μία ανάγκη. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σοβαρό θέμα το να υπάρξει κοινωνική πολιτική. Όπως και στο προηγούμενο πρόταση που συζητήσαμε, εμείς αυτό που αναφέρουμε ότι δεν πρέπει να μπει κάποιος σε αυτή τη λογική και μετά από 5 χρόνια να κάνει real estate πάντα πουλήσει το σπίτι για να εισπράξει την υπεραξία επειδή κάποιος του δώσει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε αυτό το μέτρο. Το θέμα αυτό το σπίτι είναι η πρώτη κατοικία και ο σκοπός είναι να διαμείνει στην οικογένεια και όλα να πάνε καλά στον άνθρωπο και να μην έχει προβλήματα.
3: Ωραία. Θα απαντήσουμε σε λίγο για την συγκατοίκηση και την αποκέντρωση. Διότι έχουμε και την κυρία Βασιλική από το Κερατσίνι που την είχαμε προλογίσει. Είπαμε, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε εσείς οι ίδιοι που έχετε κάποιο θέμα, κάποιο ερώτημα για τον κύριο Μπάκα που αφορά το στεγαστικό, τα θέματα στέγασης, να βγαίνετε στον αέρα και να συνομιλούμε. Και να μιλάτε και με τον κύριο Μπάκα βεβαίως, που είναι το βασικό. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται και πολύ πιο ζωντανή και ενδιαφέρουσα η εκπομπή με αυτή τη διαδραστικότητα. Είναι το δυνατό σημείο του ανεμολογίου και προσπαθώ πάντα να το αξιοποιώ. 2-11-10-80-8-80. Προλαβαίνετε να καλέσετε μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Γεια σας κυρία Βασιλική.
5: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, ακούμε εδώ με τον κύριο Μπάκα.
5: Ναι, θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Μπάκα. Τον βλέπω και στα κανάλια. Συνέχεια λένε για τους ενοικιαστές, δεν βρίσκουν σπίτια, είναι ακριβά, είναι το ένα, είναι το άλλο. Οι μικροϊδιοκτήτες με πόσο φορολογούνται? Εγώ νοικιάζω ένα μαγαζί 600 ευρώ και μου ήρθε η εφορία 900 ευρώ. Για όνομα του Θεού, και δεν έχω άλλα έσοδα. Συν τον ένφια που πληρώνω, που αύριο όταν φεύγει ο ένας ο ενοικιαστής, τα αφήνει μπαράλια τα πάντα. Και σηκώνεται και φεύγει και το νερό δεν το πληρώνει, θα το πληρώσει πάντα ο ιδιοκτήτης στο τέλος. Για τους ιδιοκτήτες δεν μιλάει κανένας. Έχω πάρει τηλέφωνο μέχρι και στις Νέα Δημοκρατία στα γραφεία έχω πάρει, γιατί εγώ ψήφιζα Νέα Δημοκρατία όλα μου τα χρόνια, τώρα δεν θα πάω να ξαναψηφίσω κανέναν, έχω αγανακτήσει τόσο πολύ. Και εμένα, αν ξενικεστεί, δεν θα το ξανανοικιάσω. Γιατί χιλιάδες άνθρωποι εδώ με 300 και με 350 ευρώ σπίτια που νοικιάζανε, τα αφήσανε σμπαράλια, φύγανε και δεν τα ξανανοικιάσαν οι άνθρωποι και καλά κάνανε. Δηλαδή τον ιδιοκτήτη δεν τον υποστηρίζουν καθόλου. Δεν μιλάμε για ιδιοκτήτη στη λιφάδα των 1.000 και των 2.000 ευρώ, μιλάμε για Δραπετσόνα, για Κερατσίνη, για φτωχογειτονιές.
4: Κυρία Βασιλική, αν ναι. ακούγατε την εκπομπή, με καλησπέρα πρώτα. Όταν ακούγατε την εκπομπή,
5: καλησπέρα.
4: Πριν λίγο αναφέραμε το εξής. Αναφέραμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι εισπράττουν ενοίκια κάτω από 12.000 ευρώ. Διότι
5: ναι, δεν είναι. Μεγάλη αυτό είναι αδικία. Σωστό.
4: Όχι.
5: Και ακόμη έχω πάρει και στο Μακρόπουλο το πολιτικό του γραφείο και το έχω πει, το έχω παραπονηθεί. Ας θέσουν τώρα να πάρουν ψήφους. Θα πάρουν ψήφους.
4: Κύριε Βασιλική, αυτό είναι η προσωπική σας.
5: Βεβαίως, προσωπική δηλαδή, μου θέση.
4: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής πάντως.
5: Αλλά
4: εμείς
5: γιατί
4: περιμέναμε...
5: όμως αυτό, γιατί εκείνα τα χρόνια φτιάχνανε ένα σπίτι γονείς μας για τα κορίτσια, είχαν και ένα μαγαζί οι πατεράδες μας τα αφήσανε.
4: Εντάξει,
5: και πληρώνουμε τώρα τα μαλλιά της κεφαλής.
3: Ωραία,
5: μας.
3: Θα το απαντήσει, τα ακούσετε ραδιοφωνικά για να μην περιμένετε και τζάμπα.
5: Εγώ να σου πω και κάτι άλλο, το είχα και πριν νοικιασμένο και πλήρωσα δικηγόρο για να τον βγάλω έξω, δεν μου έδινε τα ενίκια.
3: Ναι.
5: Πήρε κανένας το πρόβλημα το δικό μου και πληρώνω και τον ένφια του Σαμαρά εδώ και τόσα χρόνια που ήταν προσωρινός ο ένφια.
3: Πολύ καλά κάνατε και πήρατε. Να είστε καλά, κυρία Βασιλική. Καλή
5: και εσείς να είστε καλά, αλλά θα σας ακούσω και θα απαντήσετε.
3: Ναι, ναι, τώρα ακούστε στο ραδιόφωνο τώρα. Τη...
5: Βεβαίως θα ακούσω. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς. Λοιπόν, οι μικροϊδιοκτήτες.
4: Αυτό που συζητάγαμε.
3: Νοικιάζουν ένα
4: αυτό,
3: μικρό.
4: Αυτό που συζητάγαμε.
3: Ένα μικρό εισόδημα, ναι.
4: Είναι αυτή η αδικία που λέγαμε ότι ενώ το 2025 μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή στα ενίκια, στα εισοδήματα από ενίκια, για αυτό που εισπράττει από 1.000 έως και 2.000 ευρώ το μήνα. Και καλά κάναμε. Δεν μπήκαμε σε διαδικασία να σκεφτούμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πράττει 300, 400, 500 ευρώ το μήνα εισόδημα από ενίκια, και ότι έχουμε αφήσει με έναν φορολογικό συντελεστή 15%. Δηλαδή, αυτό που είπε η κυρία Βασιλική είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν ως μοναδικό τους εισόδημα από το συγκεκριμένο σπίτι. Παράλληλα όμως, κάτι το οποίο πραγματικά μένα με εντυπωσιάζει
3: ναι.
4: είναι το εξής. Αυτό το σπίτι έχει ένα εξοδολόγιο, αυτό το κατάστημα που λέει η κυρία Βασιλική. Πληρώνει έναν ένφια. Δεν θα έπρεπε ενδεχομένως, εφόσον δεν μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενίκια που το περίμενε όλη η αγορά στη ΔΕΦ του 2026, τουλάχιστον να μπορεί η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια αυτό το κόστος του ένφια να βγαίνει από το φορολογικό εισόδημα, δηλαδή να εξαιρείται. Να αφαιρείται, κύριε Ξέρετη, συγγνώμη, να αφαιρείται. Δηλαδή να πεις, είναι 9.000 ευρώ το εισόδημά σου, μείον 350 ευρώ που είναι το ένφια, αυτά τα χρήματα θα φορολογηθείς. Ούτε καν αυτό. Επομένως, η κυρία Βασιλική έχει ένα απόλυτο δίκιο. Από την άλλη πλευρά, που λέει η κυρία Βασιλική για τα ενίκια τα οποία αυτή τη στιγμή μένουν μη καταβληθέντα από τους ενοικιαστές, ξέρετε, πλέον η διαδικασία έχει γίνει πιο γρήγορη, πιο fast track. Δηλαδή, εντός 45 ημερών περίπου μπορεί ο ιδιοκτήτης να βγάλει έξω τον ενοικιαστή. Είναι με τη διαταγή απόδοσης του μισθίου. Παλιότερα, όντως, οι άνθρωποι έτρεχαν στα δικαστήρια, έμπαιναν σε δικασίες, πλήρωναν δικηγόρους. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που λέει το εξής όμως. Αν κινηθείς νομικά εναντίον του ενοικιαστή που σου οφείλει μισθώματα, δεν φορολογείσαι για αυτά τα εισοδήματα που δεν εισέπραξες. Επομένως, αρχίζει σιγά-σιγά, και η κυρία Βασιλική έχει δίκιο, να υπάρχει και ένας δείκτης προστασίας, προστασίας στους ιδιοκτήτες. Διότι αυτό που αναφέρει, κυρία Βασιλική, ότι πολλοί άνθρωποι δεν πήγαν στη διαδικασία πολλές φορές να νοικιάσουν ένα σπίτι, διότι είχαν μια κακή εμπειρία από έναν νοικιαστή, δεν θεωρώ ότι είναι το γενικευμένο φαινόμενο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κατά κόρον. Πλέον, και οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές, μάλλον πολύ διαφορετικά και οι νοικιαστές, γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν δεν συμπεριφερθούν σωστά σε ένα σπίτι στην περιουσία του άλλου, δηλαδή όταν δημιουργήσουν φθορές, όταν δεν είναι οικείς υποχρεώσεις τους, δύσκολα την επόμενη φορά θα βρουν σπίτι.
3: Ναι, ναι,
4: διότι
3: δεν...
4: πολλοί ζητάνε πλέον συστάσεις.
3: Προφανώς δεν είναι γενικευμένο. Αλλά προφανώς είναι μεμονωμένο. Αλλά τη φορά που θα σου τύχει ως ιδιοκτήτης,
4: ναι, είναι εντελώς λογικό.
3: Σου φαίνεται ότι μόνο αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι η ανεργία είναι 5%, που είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Για αυτόν που είναι άνεργος όμως, η ανεργία είναι 100%. Οπότε πάει λίγο, μπαίνει το προσωπικό και προφανώς το μεγενθύνει. Εγώ σε θυμάμαι παλιότερα, Θεμιστοκλή, να λες ότι ένας λόγος, ένα κίνητρο για να έχει ο ιδιοκτήτης μια χαμηλότερη τιμή ενοικίου είναι και να εξασφαλίζει ότι θα εισπράττει τα ενίκια του και δεν θα χρειαστεί, όπως η κυρία Βασιλική, ας πούμε. Δεν λέω ότι είχε υψηλό ενίκιο η κυρία Βασιλική, ναι, έπεσε σε περίπτωση. Δεν θα χρειαστεί όμως να τρέχει με δικηγόρους για να φύγει. Δηλαδή, όταν είναι και το ενίκιο πιο προσιτό, ξέρεις και ως ιδιοκτήτης, τα ζυγίζεις ως ιδιοκτήτης. Λες, είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά ξέρω ότι κάθε μήνα θα το εισπράττω.
4: Αυτό που λες, Κωνσταντίνε, εγώ το απαντώ πολλές φορές στο εξής.
3: Επίσης, δεν ξέρω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν φοβάται ο ιδιοκτήτης που θα γράψει 300 ευρώ στο συμβόλαιο και το πραγματικό ενίκιο θα είναι 600. Ότι θα του πει μετά από 2 μήνες ο ενοικιαστής 300 ευρώ, πια 600. Το συμβόλαιο λέει 300.
4: Ναι, στην περίπτωση αυτή.
3: Τι θα κάνω, θα παίξω μπουνιές?
4: Όχι, όχι.
3: Όχι, έχουμε πει θα σε δίρω, θα με δίρεις.
4: Όχι.
3: Μπορεί
4: όχι,
3: ο άλλος ο νοικιαστής μπορεί να είναι πιο δικτυωμένος, να το πω έτσι.
4: Υπάρχει κάτι άλλο εδώ, περίπου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Για πες. Απλά.
4: Όταν υπάρχουν χρήματα εκτός συμβολέου, τα χρήματα που καταβάλλονται ένα έτος πρώτο. Δεν πας μήνα-μήνα. Το ιδιοκτήτη γνωρίζει πολύ καλά ότι τον επόμενο μήνα μπορεί να τα καταβάλει. Κατά δεύτερον, αυτά τα συμβόλαια είναι αυτά που αναφέρω εγώ σε ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων και το έχουμε καταθέσει σαν πρόταση, ότι να αναρτώνται όχι στο TaxiNet και στην ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων όλο το μισθωτήριο συμβόλαιο, το χειρόγραφο, το υπογεγραμμένο. Για ποιο λόγο το αναφέρω αυτό? Όχι να κάνουμε αποδοχή μόνο ως ενοικιαστής και ιδιοκτήτη, το μισθώσαμε με τόσα χρήματα. Να αναρτηθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο στο σύνολό του. Για ποιο λόγο? Όταν υπάρχουν μαύρα χρήματα εκτός μίσθωσης, το συμβόλαιο γράφει μέσα. Τον πρώτο χρόνο 300 ευρώ. Την επόμενη χρονιά 600. Και όταν έχει καταβάλει τα υπόλοιπα χρήματα, πάνε και το αλλάζουν. Επομένως, ή ο ιδιοκτήτης θα δεχθεί ότι θα έχει τον κίνδυνο να πάρει τα εκτός συμβολαίου του πρώτη χρονιά και τις υπόλοιπες δύο χρονιές αποκλείεται. Ή θα το γράψει μέσα αυτό το πράγμα που λέει και θα ήθελε να ξαναρχίσει η δημοσίων εσόδων κάποια στιγμή να χτυπήσει την πόρτα και στους δύο.
3: Μακάρι να γίνει. Συγκατοίκηση.
4: Συγκατοίκηση.
3: Υπάρχει δηλαδή, λες, τρόπος για να δούνε το μαύρο.
4: Μπορεί να το βρει το μαύρο, εννοείται.
3: Γιατί ο νοικιαστής δεν έχει πολλές επιλογές. Θα δεχτεί, σου λέει ο ιδιοκτήτης, άμα δεν θες εσύ, θα δεχτεί ο άλλος.
4: Διαφορετικά. Εάν ο νοικιαστής γνώριζε ότι ένα ποσοστό των χρημάτων που καταβάλει για το ενίκιο απαλλάσσεται, εκπίπτει μάλλον, εκπίπτει από το φορολογικό του εισόδημα.
3: Ακριβώς.
4: Δεν θα δεχότανε καμία περίπτωση.
3: Ακριβώς.
4: Και αν ο ιδιοκτήτης από την άλλη μεριά γνώριζε ότι υπάρχει μια δίκαιη φορολόγηση για τα εισοδήματά του, δεν θα το έκανε και ο ίδιος. Επομένως, εδώ και το ελληνικό δημόσιο χάνει χρήματα, πάρα πολλά χρήματα.
3: Πολλά.
4: Και αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες νιώθουν ότι ο ένας είναι καλός, ο άλλος είναι κακός, ανάλογα από ποια μεριά βρίσκεσαι.
3: Ναι.
4: Δεν υπάρχει κανένας κακός και κανένας καλός. Ο καθένας έχει την ιδιότητά του και πραγματικά προσπαθεί ο καθένας με τον δικό του τρόπο να μπορέσει να τα βγάλει πέρα.
3: Συγκατοίκηση.
4: Λοιπόν, τα ακούσαμε πάρα πολύ έντονα στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, όσον αφορά τους φοιτητές. Επειδή είχαμε κιόλας αυτό το δυσάρεστο νέο από τον πρίτανο του Πανεπιστημίου των Πατρών, ότι 400 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο των Πατρών δεν πήγαν να γραφτούν, εκ των οποίων οι 9 ήταν φοιτητές ιατρικής, και εδώ δεν μιλάμε για παιδιά τα οποία πήγαν να γραφτούν και τελικά αποφάσισαν ότι θα πάνε σχολή, είτε εξ αποστάσεις, οτιδήποτε. Δεν πήγαν καν να γραφτούν, δηλαδή δεν πήραν τη θέση του, δεν δέχτηκαν τη θέση εισαγωγή στην ιατρική πατρών. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό κατά με. Και 20 παιδάκια, τα οποία ήταν στις σχολές του Πολυτεχνείου. Άρα μιλάμε για δύο σχολές από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που πανευρωπαϊκά βρίσκονται σε πολύ υψηλές θέσεις. Και η ιατρική, με συγχωρείτε κιόλας, είναι και μια σχολή που για τα παιδιά είναι όνειρο ζωής. Δηλαδή δεν μπορείς ένα όνειρο ζωής να το αφήνει, δηλαδή να πετυχαίνεις η σχολή και τελικά η πόρτα να είναι κλειστή για οικονομικούς λόγους. Επομένως, στο δημόσιο διάλογο, λόγω αυτών των γεγονότων, πάρα πολύ εύκολα συζητάγαμε όλη τη συγκατοίκηση. Να τη καθαρίσω κάτι, τουλάχιστον είναι η προσωπική μου άποψη. Η συγκατοίκηση δεν είναι λύση, είναι επιλογή. Δεν μπορεί η συγκατοίκηση να αποτελεί λύση στεγαστικής πολιτικής ούτε στεγαστικής κρίσης. Η συγκατοίκηση είναι επιλογή. Πάμε τώρα στα απλά δεδομένα. Όταν λέμε να συγκατοικήσουν δύο παιδιά που γνωρίζονται από τη σχολή ή από το σχολείο, δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό συνέβαινε πάντα. Πάρα τα παιδιά τα υποτοετής κατά κύριο λόγο, όταν είναι από την ίδια περιοχή, από την Πάτρα και έχουν περάσει στην Αθήνα, γνωρίζονται και οι οικογένειες, έτσι κι αλλιώς, συμμαθητές τα παιδιά. Πολλές φορές μπαίνανε στη συλλογική της συγκατοίκησης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που τα νίκια ήταν αυξημένα. Όπως και τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτος, που γνωρίζονται από κοινές παρέες στο πανεπιστήμιο, πάλι συγκατοικούσαν. Αλλά το να συζητάμε πλέον ότι η λογική είναι να συγκατοικήσουμε κάποιον άγνωστο, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε μια χώρα που θα αφήναμε ένα παιδί μας 18 χρονών, 19, να συγκατοικήσει αυτή τη στιγμή με κάποιον άνθρωπο που έβαλε μια αγγελία και λέει: «Γεια σας, είμαι ο Θέμης ο Μπάκας, τόσο ετών και ψάχνω συγκάτοικο να μοιραστώ το ενίκιο». Δεν ξέρω κατά πόσο μια ελληνική οικογένεια θα ήθελε το παιδί της να συγκατοικήσει με κάποιον άγνωστο. Αυτό
3: το αφήνεις καθαρά προσωπικά, ας αξιολογήσει κάθε οικογένεια.
4: Ναι. Πάμε στο δεύτερο θέμα τώρα. Πόσο έτοιμοι είμαστε ως κοινωνία για τη συγκατοίκηση? Το αναφέρω γιατί πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο λέμε: «Μα στην Αγγλία συγκατοικούν». Πολύ εύκολο το λες. Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει στην Αγγλία, να ξεκαθαρίσουμε. Στην Αγγλία ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο αναδωμάτιο. Έχει τρία δωμάτια το σπίτι, κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο αναδωμάτιο.
3: Α, ναι.
4: Ναι.
3: Άρα, δεν είναι ότι αν... νοικιάζω το σπίτι ως ιδιοκτήτης.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Νοικιάζω το δωμάτιο.
4: Το δωμάτιο. Άρα, αν εγώ φύγω αύριο το πρωί από το σπίτι αυτό, οι υπόλοιποι που μένουν μέσα στο ακίνητο, τη συγκεκριμένη κατοικία, δεν επιβάλλονται κάποιο ξενοδοχείο παραπάνω. Ο ιδιοκτήτης ψάχνει να βρει έναν άλλον συγκάτοικο για το συγκεκριμένο ακίνητο. Στην Ελλάδα, όταν κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, κάνουμε και το σύγχρονο της επιφάνειας.
3: Εγώ δεν το ξέρω αυτό για την Αγγλία.
4: Ακριβώς.
3: Ότι είναι ένα δωμάτιο.
4: Ένα δωμάτιο. Κάνουμε για το σύγχρονο της επιφάνειας. Και λέμε, μένει ο Θέμης και ο Κωνσταντίνος. Αν φύγει ο Θέμης από το σπίτι αυτό, ο Κωνσταντίνος μένει πίσω, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το ενίκιο για το σύνολο του ακινήτου. Άρα εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή με ποιος συγκατοικείς. Άρα το προτείνω στο δημόσιο διάλογο, δίνουμε κίνητρα οικονομικά στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα τους φοιτητές με το φοιτητικό επίδομα, αλλά ως πολιτεία δεν έχουμε μεριμνήσει για αυτό το θέμα που μπορεί να συμβεί, ότι είναι ανθρώπινο. Κάποιο παιδί δεν θέλει να μείνει άλλο με το συγκεκριμένο συγκάτοικο. Άλλωστε θα κάνει. Θα ψάχνει να βγει ένα συγκάτοικο στον δρόμο, να βάλει μέσα ή να επιβαρυνθεί ένα σύνολο του ποσού. Δεύτερο, τρίτο στοιχείο σημαντικό. Στις χώρες που υπάρχει αυτή η συγκατοίκηση, να ξέρετε, υπάρχουν ατζέντιδες. Δηλαδή οι real estate agent, από διαφορετικά, έτσι λένε ατζέντιδες στην Αγγλία. Οι αυτοί τι κάνουν αυτή τη στιγμή, βλέπουν ποιο είναι ο ενδιαφερόμενο για τη συγκατοίκηση, κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πιο εξειδικευμένοι που βλέπουν αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να συγκατοικήσουν μεταξύ τους. Όταν μιλάμε για αγνώστους. Εδώ ποιος θα πάρει την ευθύνη να πει ότι ναι, αυτά τα προφίλ των ανθρώπων μπορούν να συγκατοικήσουν και να έχει αυτή την ευθύνη.
3: Μισό λεπτό.
4: Τα αφήνω ως...
3: Εντάξει. Λίγο που στον... σημαίνει ότι το έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
4: Πά, και στην Αυστραλία ακόμα περισσότερο.
3: Τι εννοείς ακόμα περισσότερο?
4: Στην Αυστραλία
3: Tinder,
4: υπάρχουν...
3: Tinder συγκατοίκησης όμως, δεν όχι
4: είναι,
3: ραντεβού.
4: Όχι, δεν είναι έτσι, όχι, συγγνώμη, μην το πας εκεί, όχι.
3: Προξενιό είναι... αλλά συγκατοίκησης, όχι για
4: προξενιό,
3: να παντρευτούμε.
4: Ναι, προξενιό συγκατοίκησης.
3: Αυτά τα χαρακτηριστικά έχει αυτός, αυτά ναι, τα χαρακτηριστικά. Ναι, δεν θα ναι, βάλεις ναι, τώρα κάποιον που ακούει Black Sabbath,
4: περνάς,
3: με κάποιον που ακούει...
4: Όχι, όχι, περνάς λίγο από κάποια τεστ, όχι, θα δουν πραγματικά με συγκεκριμένα θέματα κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι, μπαίνουν σε διαδικασία αυτή και ουσιαστικά κάνουν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για να δουν αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να συγκατοικήσουν. Κοίτα,
3: ναι, αλλά που σημαίνει ότι υπάρχει μια υπάρχουν κάποιες δεκαετίες.
4: Πολλές δεκαετίες.
3: Τέτοια κουλτούρα και νοοτροπία και γι' αυτό έχουν φτάσει.
4: Πάμε τώρα στο οικονομικό θέμα. Και λέμε εμείς. Ωραία, ήρθαν δύο παιδιά από την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και θέλουν να συγκατοικήσουν. Ακούνε τα ενίκια αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι το οποίο θα μείνει μόνο σου 50 τετραγωνικά μέτρα και ακούνε 500 ευρώ, 600 ευρώ, 700 ευρώ ενίκια. Αυτά ακούνε τα παιδιά. 550 κλπ. Λέει να συγκατοικήσω απλώ τα μισά. Μα όταν πάμε σε ένα σπίτι συγκατοίκηση που είναι με δύο δωμάτια, δεν μιλάμε για 500-600 ευρώ. Ζητάμε για 700, 750-800. Άρα εκεί που θα πίνουν 450-500 ευρώ μόνο 550, η συγκατοίκηση είναι 100 ευρώ μείον. Και όταν παίρνει το μεγάλο δίλημα, θέλω ένα συγκάτοικο και να γλιτώνω 100 ευρώ το μήνα και λιγότερα κοινόχρηστα και λιγότερου λογαριασμού, γιατί δεν θα πληρώνω τα πάγια, γιατί ο λογαριασμό έτσι αλλιώ ένα είναι, αλλά το πάγιο ουσιαστικά θα είναι πιο οικονομικό να το μοιραστούμε και δύο στη μέση. Ή να πάω να φύγω ένα σπίτι πιο παλιό, να μείνω μόνος μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Επομένως, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ο καθένας μπορεί να το απαντήσει μόνος του. Εγώ αυτό που λέω πάντα στο δημόσιο διάλογο, ότι η συγκατοίκηση είναι επιλογή και όχι λύση.
3: Ενδιαφέρουσα. Με μία φράση το βάζεις έτσι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ορίστε, εδώ ο Νίκος από την Πάτρα. Ο γιος μου μένει Αθήνα. Ναι. Πολύ καλά τα λέει ο κύριος Μπάκας. Έπαιρνε 1000 ευρώ και του στέλναμε κι εμείς άλλα 600. Ούτε λέξη για πάντρεμα. Στην αρχή έμενε με έναν φίλο του, αλλά πλήρωνε ο γιος μου.
4: Ναι. Ναι,
3: η περίπτωση που λες, που ξεκίνησε η συγκατοίκηση και τα λοιπά, και κάποια στιγμή είπε ο γιος του κυρίου Νίκου, τι θα γίνει ρε εσύ. Και μπορεί να χαλώσουν και φιλίες έτσι.
4: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Επομένως, η συγκατοίκηση είναι μια κουβέντα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το επόμενο ερώτημα, αν είμαστε έτοιμοι να το απαντήσουμε, Κωνσταντίνε, εσύ και ισορυθμιστής.
3: Για, το,
4: για την αποκέντρωση.
3: Όχι ακόμα. Θέλω να βάλουμε λίγο. Γι' αυτό θέλω να βάλουμε τα μηνύματα. Σε βλέπω ότι έχεις την απάντηση έτοιμη. Και θέλω να βάλουμε λίγο τα μηνύματα. Από όσο ξέρω, λέει ο Νίκος, κάνει κάποιος ένα συμβόλαιο 1-2 χρόνια. Το συμβόλαιο όμως ισχύει από τον νόμο για 3. Πώς μπορεί σε διάφορους δάσκαλους, μαθητές να τους διώχνουν 4 μήνες το καλοκαίρι για Airbnb? Και αν επιτρέπεται από τον νόμο, λέει ο Νίκος από τα Πατήσια. Εγώ πρόχειρα θα πω δεν επιτρέπεται, αλλά.
4: Όχι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Όταν υπάρχει οικιστική μίσθωση, η ελάχιστη διάρκεια είναι 3 χρόνια. Τώρα, ό,τι συμβόλαιο και να υπογράψεις με οποιονδήποτε ιδιοκτήτη, αν πας επιλέξεις τον δρόμο της δικαιοσύνης, ο νόμος λέει 3 χρόνια.
3: Μετά την τριετία μπορείς να υπογράψεις για 1 ή για 2 ή κάθε φορά να ανανεώνεται για 3, αν το γνωρίζεις.
4: Αν δεν λήξει η μίσθωση, κάνουμε ένα νέο, μπορούμε να κάνουμε ένα νέο για 1 χρόνο.
3: Ναι, αλλά για 2 χρόνια.
4: Οι αρχικές μίσθωση, όταν λήγει η μίσθωση, κάνουμε νέα μίσθωση, είναι 3 χρόνια.
3: Μάλιστα. Και όταν πάει κάποιος τώρα, κάποιος μας ακούει και ψάχνει σπίτι. να νοικιάσει. Τρία χρόνια πρέπει να.
4: Ας λέει ο ιδιοκτήτης, συγγνώμη που θα το πω αυτό, ας λέει ο ιδιοκτήτης ότι θέλει για 12 μήνες και 14. Υπογράψτε το κανονικά το συμβόλαιο που σας λέει, αλλά τρία χρόνια λέει ο νόμος. Είναι ξεκάθαρο. Και ένα σημαντικό στοιχείο από αυτή την πάσα είναι το εξής. Μου λένε πολλοί άνθρωποι, μα μου κάνει αύξηση κάθε χρόνο. Τρία χρόνια λέει ο νόμος, είναι ξεκάθαρο. Και ένα σημαντικό στοιχείο από αυτή την πάσα είναι το εξής. Μου λένε πολλοί άνθρωποι, μα μου κάνει αύξηση κάθε χρόνο.

0: βάλεις. Αλλά το να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει σε ένα συμβόλαιο ότι σκέφτομαι το χρόνο να μου δώσει 50 ευρώ παραπάνω, η απάντηση είναι ότι γράφει το ιδιωτικό συμφωνητικό του μισθωτηρίου συμβολέου που έχουν υπογράψει στα δύο μέρη.
1: Ο Κώστας λέει για να μειωθούν τα ενίκια στους φοιτητές να βοηθήσουν τα πανεπιστήμια. Για 10 χρόνια να επιτρέπεται η τηλεκπαίδευση. Οπότε μειώνεται η ζήτηση κατοικιών για φοιτητές και δημιουργείται απόθεμα και σπουδάζουν τα παιδιά. Το πάει λίγο έξω τώρα. Από... Ναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο στενά για να.
0: Ναι, το θέμα ξεκινάει. Εγώ δεν θα διαφωνήσω στη λογική αυτή, αλλά θα συμφωνήσω για 100%. Γιατί το λέω αυτό. Άλλο
1: πρακτικά...
0: είναι η αίθουσα του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο τι είναι? Είναι η κοινωνικοποίηση του παιδιού.
1: Είναι χίλια πράγματα.
0: Είναι
1: στις θετικές επιστήμες θα γίνει. Που πρέπει να κάνουν εργαστήρια.
0: Για να μπορέσουμε να δούμε μείωση ζητούμενων τιμών ενοικίαση στις φοιτητικές εστίες, στις φοιτητικές κατοικίες, πρώτον, ναι, είναι να δημιουργηθούν τελικά αυτές οι φοιτητικές εστίες που ακούμε. Σημαντικό είναι που η κυβέρνηση έχει βάλει πλέον ένα χρονοδιάγραμμα για το 2029, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τις
1: εξαγγελίες.
0: Το 2022.
1: Το 2022 είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης που στη ΔΕΘ.
0: Στη ΔΕΘ 22, ναι.
1: Στη ΔΕΘ 22 είχε πει ότι θα φτιάξουμε φοιτητικές
0: εστίες. 8.153 νέες φοιτητικές εστίες. Εδώ να φέρουμε το εξής.
1: 4 χρόνια μετά πόσες έχουν φτιαχτεί?
0: Καμία. Έχουν ανακαινιστεί κάποιες, αλλά δεν έχει φτιαχτεί καμία. Εδώ όμως έχουμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Σημαντικό είναι που γίνονται ανακαινήσεις, αλλά δεν έχουμε νέα δυναμική. Όμως να πω κάτι, δύο στοιχεία που για μένα είναι πολύ σοβαρά να ακούσουν οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Στη χώρα μας σπουδάζουν 361.000 φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές δεν είναι αιώνιοι φοιτητές, είναι οι φοιτητές που είναι στα χρόνια τους. Ένα χρόνο, δύο πάνω κάτω από τη σχολή.
1: Κοίτα, έχει νομίζω φύγει κιόλας λίγο από τη δική μας εποχή το αιώνιος φοιτητής.
0: Έχουν αλλάξει και.
1: Δεν όπως εμάς.
0: Διαγράφεις.
1: Ας που άλλαξε και η νομοθεσία, λοιπόν, αλλά και γενικότερα η νοοτροπία δεν είναι πάμε και βλέπουμε.
0: Οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Η δυναμική των δημόσιων φοιτητικών νησιών στη χώρα μας είναι 9.300. Δηλαδή το 4,6% του αριθμού των φοιτητών που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από 15% έως 17%. Άρα αντιλαμβάνεστε αυτό τι προβλήματα δημιουργεί. Ένα δεύτερο στοιχείο σημαντικό. Το σπίτι που ψάχνει ο φοιτητής στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Ρόδο, στα Χανιά, ένα σπίτι ως 50 τετραγωνικά ή 40, είναι ακριβώς το ίδιο σπίτι που ψάχνει ο Εργένης. Είναι ακριβώς το ίδιο σπίτι αυτό που ψάχνει. Αυτός που έχει χωρίσει πλέον, ότι είχαμε πολλά διαζύγια μέσω COVID και το επόμενο χρονικό διάστημα, έχουν πολλές μονογονιακές οικογένειες πλέον. Επομένως, ο φοιτητής τι έχει αντιμετωπίσει? Έχει αντιμετωπίσει τον Εργένη, έχει αντιμετωπίσει το διαζευμένο, έχει αντιμετωπίσει αυτόν που είναι 28-29, που αρχίζει και εργάζεται και βγάζει 5 φράγκα και λοιπά, μείνω μόνος μου, και αρχίζει και λιγοστεύει αυτή η διαθεσιμότητα κατοικιών μαζί με τον κράτο των βραχυχρόνων μισθώσεων. Επομένως, ένα βασικό στοιχείο είναι ναι, οπωσδήποτε να δημιουργηθούν οι νέες φοιτητικές εστίες, είναι επιτακτικής ανάγκης. Και κατά δεύτερον, πόσο λογικό είναι ένας γονέας που πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορεί να είμαι πολύ κουραστικός, ο οποίος πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του, το βλέπει αυτό να εξαρταχθεί δημοσίων εσόδων, ότι γίνεται διατραπεζικά η συναλλαγή, να το γνωρίζει ότι το πληρώνεις, αλλά φορολογικά να μην το αναγνωρίζει. Δηλαδή, τι σου λέει? Ότι εσύ, μπαμπά και μαμά που πληρώνεις αυτές τις 6.000 ευρώ το χρόνο για το ενίκιο του παιδιού, εγώ θεωρώ, το γνωρίζω ότι το κάνεις, αλλά θεωρώ φορολογικά ότι αυτές τις 6.000 ευρώ έχεις στην τσέπη σου και σε φορολογώ. Δεν θα έπρεπε να έχει πει με το φορολογικό εισόδημα, μα τουλάχιστον τώρα... αυτό που συζητάμε.
1: Κάποιος
0: θα πει όμως, μα κύριε Μπάκα, έχουμε και το φοιτητικό επίδομα. Παίρνουν 1.000 ευρώ, 1.500, 2 και 2.500. Σημαντικό είναι. Κανείς δεν λέει όχι, έστω και για ένα ευρώ που δίνουμε σε μια οικογένεια. Αλλά αυτό το φοιτητικό επίδομα δίνεται με φορολογική δήλωση γονέων έως 30.000 ευρώ. Για το πρώτο παιδί. Άρα έχουμε και δεύτερο παιδάκι, 3.000 ευρώ. Συν κάποια άλλα κριτήρια. Επομένως, αυτό το επίδομα, ουσιαστικά για μια οικογένεια που παίρνει το επίδομα, των 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση, 33.000 ευρώ, είναι τα χρήματα για 1, 2, 3 μήνες. Τους υπόλοιπους 8 μήνες που πληρώνει αυτή η οικογένεια αποδεδειγμένα τα χρήματα αυτά. Δεν θα έπαιρνε αμέσως αυτό το χρήματο να εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση των γονέων.
1: Κατανοητό.
0: Το λογικό.
1: Και πριν πάμε στην αποκέντρωση με την οποία θα. Μας πεις τη θέση σου μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, διότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα πηγαίνουμε για επίλογο και θα πάμε με τις προτάσεις.
0: Ναι.
1: Να ανοίξω εγώ μια παρένθεση. Προφανώς κάποιος που είναι ιδιοκτήτης και νοικιάζει πρέπει να φορολογείται έτσι. Το καταλαβαίνει. Δεν φαντάζομαι κάποιος που είναι ιδιοκτήτης και νοικιάζει να λέει εγώ δεν είναι λογικό να φορολογούμε, εγώ δεν επιθυμώ, χαιροπολί, κανένας μας, αλλά είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρξει μια φορολόγηση.
0: Ναι. Πιο δίκαιη όμως.
1: Πιο δίκαιη. Ναι. Το 15 είναι πολύ.
0: Πάρα πολύ. Από το πρώτο ευρώ 15% και μοναδικό εισόδημα.

0: χωρίς να λαμβάνουν υπόψη σου τα εξοδολίγω του σπιτιού. Ένφια κλπ.
1: Το πότε το 15 ακούγεται μικρό, αλλά τελικά λες είναι πολύ, ε.
0: Μα εμείς πήγαμε και αλλάξαμε το φορολογικό συντελεστή σε αυτό που σπάει 1.000 και 2.000.
1: Μάλιστα.
0: Να μην αλλάξουμε το φορολογικό συντελεστή σε αυτό που σπάει 300 ευρώ.
1: Αποκέντρωση λοιπόν το μήνυμα νωρίτερα από την κυρία Φωτεινή. Γιατί λέμε να χτιστούν και άλλα σπίτια στην Αθήνα που ήδη έχει τόσο τσιμέντο.
0: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πέρα μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Απλά θα σας αναφέρω το εξής. Για να μπορέσει να υπάρξει αποκέντρωση, ένας βασικός λόγος είναι η κατοικία. Δηλαδή μια οικογένεια να μπορεί να πάει κάπου να βρει ένα σπίτι. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δίνουμε καλύτερα κίνητρα όσον αφορά μια οικογένεια από το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που θα ξεκινήσει πρώτο Θεό το Γενάρη, από άλλα προγράμματα που τρέχουν, πιο έντονα, πιο δυναμικά κίνητρα για να μπορεί να βρει ένα σπίτι. Ας υποθέσουμε κιόλας ότι αυτή η οικογένεια θα πάει σε μια περιοχή που η δημοτική αρχή και οι τοπικοί άνθρωποι θα βοηθήσουν την οικογένεια αυτή να βρει ένα σπίτι. Το βασικότερο πρόβλημα σε αυτές τις περιφέρειες που συζητάμε πολλές φορές και βλέπουμε ότι μειώνεται κιόλας ο πληθυσμός είναι υπάρχει σχολείο για τα παιδιά. Δεύτερον, τι δουλειά θα κάνω. Τι τον υπάρχει νοσοκομείο. Είναι τρία βασικά στοιχεία. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνοικία των 40-42 ετών, που συνομιλώ μαζί τους, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα και μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, θα ήθελαν πραγματικά να πάνε στην επαρχία να ζήσουν μια πραγματική ποιότητα ζωής. Επομένως, εδώ θέλουμε σοβαρά κίνητρα. Υπάρχει ένα ποσό που δίνεται 10.000 ευρώ για την οικογένεια που θα φύγει για την περιφέρεια. Άρα, σας κάνω ένα βασικό ερώτημα. Οι 10.000 ευρώ φτάνουν για να αποτελέσουν κίνητρο, πραγματικό κίνητρο, μια οικογένεια να πάει τα μπουγαλάκια της, έτσι λαϊκά να το πούμε, και να πάει αυτή τη στιγμή να μείνει σε μια άλλη πόλη στην περιφέρεια. Μα μόνο η μετακόμιση που θα κάνει αυτή η οικογένεια να μαζέψει τα πράγματά της για να πάει, στοιχίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Είναι ο σημαντικός παράγοντας που θα οδηγήσει μια οικογένεια να πάει. Η απάντηση είναι όχι. Να σου πω όμως τι έκανε η Κύπρος τώρα. Του μου έδωσε πολύ ωραία πάσα. Αυτό περίμενα να σου πω. Η Κύπρος τι έκανε. Παιδιά, έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Πιο μικρή χώρα. Το ίδιο πρόβλημα όμως αντιμετωπίζει. Χαρτογράφησε 351 κοινότητες που έχει πρόβλημα και λέει: ακούστε κύριε, θέλετε αυτή τη στιγμή να πάτε να στην περιφέρεια να ζήσετε, πολύ ωραία. Χρηματοδοτώ το 50% της αγοράς κατοικίας που θα πάω να μείνεις. Χρηματοδοτώ το 50% της ανέγερσης κατοικίας που θα πάω να φτιάξεις σε οικόπεδό σου. Χρηματοδοτώ το 50% της ανακαίνησης του ακινήτου του μπαμπά σου, της μαμάς σου για να πάω να μείνεις. Και σου δίνω και φορολογικά κίνητρα για να πάω να μείνεις σε αυτή την περιφέρεια με τα παιδιά σου, με τηλε. Εξ αποστάσεως εργασία, δηλαδή θα δώσω κίνητρα και στην επιχείρηση που εργάζεσαι και να πας να ζήσεις εκεί. Επομένως, όταν εμείς δίνουμε 10.000 ευρώ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο. Αλλά η ακροάτρια λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και να πω κάτι σημαντικό, το οποίο μου το είπε ένα συνδός και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Συζητάγαμε για τη στεγαστική κρίση κάποια στιγμή στο τηλέφωνο και λέω εντός ότι τι φωνάζετε εσείς, λέει, τόσο χώρο έχετε. Σαν χώρο, σαν έδαφος, σαν χώρα.
1: Εμείς είμαστε λίγο στριμωγμένα, λέει.
0: Και λέει, και λέει, εμείς λέει, είσαστε λέει 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Δύο ουρανοξύστες. Επομένως, έχουν πάρα πολύ χώρο και πραγματικά θα τον αξιοποιούμε και θα δίναμε και μεγαλύτερη ζωή στην περιφέρεια που το έχει ανάγκη.
1: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για επίλογο με το αν υπάρχουν προτάσεις, μέτρα που μπορούμε να λάβουμε ή να πολιτικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κάνουμε λοιπόν επίλογο για την σημερινή ενότητα αφιέρωμα στην στέγαση και στα πολυεπίπεδα ζητήματα που αγγίζει. Ανακεφαλαιώνουμε, κύριε Μπάκα, σε επιγραμματικά οι βασικοί λόγοι που είναι τόσο ακριβό το κόστος αγοράς ενοικίασης και κυρίως μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να αντιμετωπίσουμε ή να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, την κρίση όπως λέτε.
1: Αρχικά να αναφέρουμε το εξής, ότι ο λόγος που καταγράφουμε αυτές τις αυξητικές τάσεις, ζητούμενες τιμές πώλησης, είναι και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει στη χώρα μας. Μην ξέραμε ότι η Ελλάδα πλέον είναι μια χώρα που δέχεται επενδύσεις από διάφορες χώρες, από Ισραήλ, Κίνα, Ινδία, ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, είναι το κόστος κατασκευής, το οποίο πραγματικά έχει αυξηθεί ακόμα και 50 με 60%. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον, όταν αυξάνεται το κόστος κατασκευής του νόμιμου το σπίτι, συμπαρασύρονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης των παλιότερων κατοικιών. Ένας άλλος λόγος που αυξάνονται τα ενίκια, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι ο κόσμος, όταν δεν μπορεί πραγματικά να μπει σε διαδικασία να αποκτήσει το δικό του σπίτι, να αγοράσει ένα σπίτι, στρέφει στο ενίκιο. Άρα, όσο καιρό θα στρέφονται ο κόσμος μαζικά στην ενοικίαση, θα καταγράφουμε αυξήσει το ζητούμενο τιμών ενοικίαση ακόμα και σε μικρότερο ρυθμό. Και παράλληλα, ένα σημαντικό λόγο είναι ότι πλέον πρέπει να δούμε αυτά τα μέτρα που έχουμε σε στεγαστική πολιτική, τα οποία δεν είναι λίγα αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να δούμε πλέον την αποτελεσματικότητά του και όταν ένα μέτρο δεν πηγαίνει όπως θα έπρεπε, να παρεμβαίνουμε πολύ πιο γρήγορα και να μελετάμε πολύ πιο έντονα την αποτελεσματικότητά του και να κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική για να δούμε άμεσα αυτή τη στιγμή μια αποκλιμάκωση του ζητούμενου τιμών. Το να πούμε ότι θα φτιάξουμε κατοικίες κοινωνικές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά σήμερα μας ακούει κάποιος, τώρα που μας ακούει, θα ήθελε κάτι που θα αλλάξει την επόμενη μέρα το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Ένα βασικό μέτρο είναι να γνωρίσουμε ως πολιτεία ότι οι τόκοι στεγαστικού δανείου θα εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα των δανείων ληπτών όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία και για κατοικίες έως 250.000 ευρώ. Αυτό το έχουμε προτείνει στο δημόσιο διάλογο πάρα πολλές φορές. Στη χώρα μας υπήρχε πριν τα μνημόνια. Κατά τρίτον ήρθε ο ΑΣΑ το 2022 και το ανέφερε στην έκθεσή του ότι πρέπει να μελετηθεί αυτό και από τη χώρα μας. Υπάρχουν πολλές χώρες που το έχουν υιοθετήσει, Ιταλία, Ιρλανδία κλπ. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για τους δανειολήπτες. Κατά δεύτερο, πρέπει πλέον να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια το ενίκιο των φοιτητών. Και δεν σας λέω εγώ για ενίκιο 800 ευρώ. Ας εκπίπτει το ενίκιο ως 400 ευρώ το μήνα. Πιο σημαντικότερο στοιχείο, όταν συζητάμε για προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που θα ξεκινήσει, να μην αφορά μόνο την αγορά κατοικίας, να αφορά και την αποπεράτωση μητρών κατοικιών της οικογένειας, την ανέγερση κατοικίας σε ιδιώκτητο οικόπεδο και το δικαίωμα υψούν. Καθώς και να δίνουμε και τη δυνατότητα πλέον στους ανθρώπους οι οποίοι πληρούν τις υποδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού, όταν δεν έχουν τα ιδία κεφάλαια αποδεδειγμένα και δεχθούν να γίνει και ένας έλεγχος από τον εκάστοτε φορέα που τρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να δίνεται η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στο 10% των ιδίων κεφαλαίων. Ένα άλλο σημαντικότερο στοιχείο, κατά με, είναι αυτά τα έσοδα που παράγονται από τη βαϊχόνια μίσθωση, από αυτό τον εύκολο ένοχο που λέω πολλές φορές και κάποια στιγμή αξίζει να πούμε για ποιο λόγο το αναφέρω αυτό, γιατί έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και μελέτες που έχουν γίνει, ένα μέρος των εσόδων αυτών να γίνεται ανακατεύθυνση αυτών των χρημάτων και πραγματικά αυτά τα χρήματα να αξιοποιούνται για στεγαστικές πολιτικές αναπεριοχή σύμφωνα με το δημοσιονομικό έσοδο που παράγεται αναπεριοχή λόγω της δυναμικής του κλάδου βαϊχρόνων μισθώσεων. Και παράλληλα, ένα επιπλέον στοιχείο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Νοικιάζου, ένα σημαντικό πρόγραμμα για τη χώρα μας. Δεν θα πω στη διαδικασία αν φτάνουν 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ή όχι, αλλά όταν κάποιος ιδιοκτήτης παίρνει χρήματα από το ελληνικό δημόσιο για να ανακαινήσει ένα κλειστό σπίτι, να αυξάνεται η αξία της περιουσίας του και να εισπράττει χρήματα κάθε μήνα που δεν είναι σε πεταμή και σήμερα, θα πρέπει να έχει μια υποχρέωση προς την πολιτεία, προς την κοινωνία, όταν αυτό το μέτρο βαφτίζεται στεγαστικής πολιτικής. Δηλαδή να έχει ένα μειωμένο ενίκιο σε σχέση πραγματικά με τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης της περιοχής. Εγώ αυτά θεωρώ ως βασικά μέτρα, τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα το πρωί. Και το σημαντικότερο απ' όλα, όταν εξαγγέλουμε ένα μέτρο, να κατευθύνουμε και να στοχεύουμε στις περιοχές οι οποίες έχουν στεγαστική πίεση. Παράδειγμα, όταν λέμε μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα κλειστά ακίνητα στη χώρα μας, σημαντικό μέτρο από το 2024 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματικότητα. Να μάθουμε δηλαδή στην Καλλιθέα πόσα σπίτια βγήκαν. Στον Ταύρο, στη Νέα Σμύρνη, στα Χανιά, στη Ρόδο. Και αν δεν βγήκαν αυτά τα σπίτια που περιμέναμε να βγουν, να δώσουν ένα επιπλέον κίνητρο ή αντικίνητρο, ανάλογα ποιο είναι ο ιδιοκτήτης, αν είναι φυσικό πρόσωπο, αν είναι νομικό πρόσωπο, αν είναι φαντ, αν είναι τράπεζα, για να μπορέσει αυτό το ακίνητο να βγει στην αγορά.
0: Μάλιστα. Είναι προφανές ότι το θέμα είναι πολυσύνθετο και θα μπορούσατε να κάνετε ολόκληρη παρουσίαση μέτρων και προτάσεων για το επόμενο άλλο ένα τρίωρο. Αλλά αυτά μας λέτε έτσι και στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου είναι κάποια πολύ βασικά που μπορούμε ή τα πρώτα πολύ βασικά που πρέπει να εφαρμόσουμε και να δούμε πόσο μπορούν να αποδώσουν. Σωστά καταλαβαίνω.
1: Σωστά. Και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Εγώ θα το βάζω πάντα σε αυτό το πλαίσιο της κουβέντας μας. Η προστασία της πρώτης κατοικίας σε αυτόν που πραγματικά το έχει ανάγκη.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Για τη σημερινή παρουσία.
1: Ήταν τιμητικό για μένα, ξέρετε.
0: Και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό ακριβώς το κομμάτι που είναι και το ισχυρό κομμάτι του ανεμολογίου. Το γεγονός δηλαδή ότι είχαμε την επικοινωνία στον αέρα, όχι απλώς με μηνύματα, και τη συζήτηση που συνομιλήσατε και με τον κόσμο που μας ακούει.
1: Είχαμε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και για τα φανς και για την κοινωνική κατοικία και για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση. Δηλαδή, αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον έχει κατανοήσει ότι το στεγαστικό είναι άμεσα συναρτώμενο.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του δικτύου E-Real Estate, σε μια αναλυτικότατη και με το παραπάνω συζήτηση από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τώρα στις 9 το βράδυ, όσο διαρκεί δηλαδή το ανεμολόγιο καθημερινά, για το στεγαστικό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά από το κόστος, την τιμή, την ακρίβεια, το πόσο μπορεί κάποιος να ζήσει μόνος του, μέχρι την ανάπτυξη του ανθρώπινου χαρακτήρα, την ανεξαρτησία. Αυτό από μόνο του, το κράτησα που το είπατε κύριε Μπάκα, δείχνει πόσο πολυεπίπεδο ζήτημα είναι. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς είμαστε εδώ με το ανεμολόγιο στα παραπολιτικά 90,1. Αύριο 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνία της Χαλκιδικής. Η Τουρκία δεν έχει κανένα νομικό αίρισμα στους ισχυρισμούς της για το καλώδιο, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή Εμείς οι Έλληνες του Λάμπρου Καλαρίτη, ο κορυφαίος νομικός και ειδικός στα θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου της θάλασσας, Θόδωρος Κατσούφρος. Αποκάλυψε ότι η ίδια η Τουρκία με νομοθεσία της αποδέχεται την πόντιση των υποθαλάσσιων καλωδίων δίχως να απαιτείται άδεια. Η επαρκή στέγαση είναι δικαίωμα του ανθρώπου, τόνισε ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estate, στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Λαβίθη, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ο κ. Μπάκας ανέφερε πως σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες, δηλαδή το 41,8%, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει, είτε καθυστερεί να πληρώσει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε ενίκιο ή λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Δεύτερη χώρα ακολουθεί με διαφορά η Ρουμανία στο 18,5%, υπογραμμίζοντας τέλος ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 9,2%, δηλαδή ένας στους 10 πολίτες. Τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, υποδέχτηκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο των επαφών Αθήνας-Άγκυρας για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Συζήτησαν από κοινού την αντιμετώπιση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, καθώς και των εγκληματικών δικτύων που διακινούν ανθρώπους και ναρκωτικά. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να στρέφει τα πειρά της προσωπικά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και να αφήνει αιγμές για σχέσεις τελεχών του Πασόκ με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Αφορμή στάθηκε η υπόθεση Σιβ Βαλιράκη και η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι και συνήγορος της οικογένειας Βαλιράκη, να κατηγορεί το Πασόκ ότι δεν έχει πάρει θέση. Μέσω τηλεκπαίδευση στα μαθήματα, για όσο καιρό μείνουν κλειστά τα σχολεία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά την αναστολή της λειτουργίας του από αύριο, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου Χαριδούκα. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι των εταιριών παροχής φυσικού αερίου δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ασφάλειας των 4.500 μαθητών και καθηγητών που φιλοξενεί καθημερινά η Γκράβα. Σε ισόβια καταδικάστηκε σήμερα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο 35χρονος εκτελεστής και σύντροφος της πρώην συζύγου του Πολωνού καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Αυτόματα η συμπλήρωση του ΚΑΕΚ στη δήλωση στοιχείων του Ε9 μετά από κάθε μεταβίβαση κοινή του μέσου My Property, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με τη Τεχεράνη είναι παραγωγικές. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός της χώρας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Στα αθλητικά, ο Γιώργος Μπαρτζόκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας μετά την καταγγελία που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για περιστατικό που σημειώθηκε στο τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια την προηγούμενη Πέμπτη. Στην απόφαση επισημαίνεται από την ΚΑΕ ο Ολυμπιακός ότι το οπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας. Αγωνιστικά, σε 15 λεπτά, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ τη Φενέρμπαχτσε. Ο Απόλλων Σμύρνης ξεκίνησε με το δεξί την ευρωπαϊκή του πορεία στο Πόλο Ανδρών, καθώς επικράτησε με 16-9 της Ντουίσμπουργκ στην πρεμιέρα του Eurocup.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του Ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα, Φακούλα του Ψάλα, από Περιάλη. Φακούλα, φακούλα του ψάρα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Την έχεις άκουσα κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα?
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να το πούμε. Και εσείς που συχνά ακούμε τη φωνή σας, και εκείνοι οι οποίοι είναι δεσμευμένοι από τον όρκο σιωπής, το δικαίωμα σιωπής, που έλεγε και εκείνος ο Μπάρμπας στο κοινοβούλιο. Ξέρετε, αυτός που ο γιώκας του έχει Πόρσε και κυκλοφορεί στα ορεινά της Κρήτης με την Πόρσε, δηλαδή πιο αμερικανόβλαχος πεθαίνεις. Αλλά έγινε κι άλλο σκάνδαλο, αυτή τη φορά με βατραχανθρώπους δηλαδή. Ενώ αυτούς οι οποίοι φάγανε χρήματα τα οποία έπρεπε να καταλήξουν σε αλλοίες, για να διορθωθούν τα σκάφη, για να πάρει τα πάνω της η αλλοία, για να έχουμε να τρώμε κανένα ψάρι στο μέλλον, που το βλέπω χλωμό βέβαια, με τους Τούρκους να αλωνίζουν τις ελληνικές θάλασσες και να πηγαίνουν μέχρι την Εύβοια και να ψαρεύουν και κανείς να μην κάνει τίποτα. Ερώτημα, εάν εμείς πηγαίναμε, ξέρω εγώ, εντός των ορίων της Τουρκίας και ψαρεύαμε, τι θα μας κάνανε οι Τουρκαλάδες? Ε, κύριε Μυρίδη, τι θα μας κάνανε? Όχι, πες μου.
1: Βύθισμα.
0: Πώς?
1: Βύθισμα.
0: Βύθισμα, ακριβώς.

Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή μας είναι και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να πει αυτό που έχει στο νου του. Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσει στο δικό μου ερώτημα, αλλά το ερώτημα είναι πάντοτε χρήσιμο για εκείνους τους φίλους οι οποίοι χρειάζονται μια συγκεκριμένη αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την εξαπάτηση. Ήρθε και έδεσε, έτσι, με τη σημερινή ειδησιογραφία. Την εξαπάτηση, δηλαδή τη σκόπιμη παραπλάνηση κάποιου με ψέματα, απόκρυψη ή παραποίηση της αλήθειας, ώστε ο άλλος να πιστέψει κάτι λανθασμένο ή να ενεργήσει προς όφελος του εξαπατώντος. Άρα, εξαπάτηση δεν είναι απλώς το ψέμα, συνήθως περιλαμβάνει την πρόθεση να παραπλανηθεί ο άλλος και να προκύψει κάποιο όφελος. Έτυχε να πέσετε ποτέ θύματα εξαπάτησης? Να θυμάστε ότι υπάρχουν πολλές μορφές εξαπάτησης: οικονομική, συναισθηματική, επαγγελματική, διαδικτυακή, πολιτική, βέβαια, κοινωνική εξαπάτηση και ούτω καθεξής. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων, σας χαιρετάει με αγάπη. Είναι η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο και σας περιμένει. Είναι ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Και όλοι εσείς οι οποίοι θέτετε το στίγμα της εκπομπής όλα τα βράδια της εβδομάδας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 9 το βράδυ με 2 το πρωί. Και πρέπει να πω ότι έγινε ευμενώς δεκτή η αλλαγή αυτή της ώρας. Να σκεφτείτε ότι την τελευταία γραμμή τη βγάζω 2 παρά 5, που σημαίνει ότι διευκολύνει και εσάς πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να ξενυχτάτε. Αν και όταν τελειώνω την εκπομπή 2 η ώρα, υπάρχει μια θαυμάσια εκπομπή που ακολουθεί, σε επανάληψη βέβαια, του Λάμπρου Καλαρίτη. Εάν δεν έχετε ακούσει ποτέ εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη, χάνετε. Χώρια που είναι εκλεκτή προσωπικότητα ο Λάμπρος, εξαιρετικό παιδί, δεν είναι, ρε Χρήστο? Ναι. Βέβαια εσείς δεν θα ακούσετε την εκπομπή μόνο γιατί είναι καλό παιδί ο Καλαρίτης, αλλά επειδή είναι πολύ σπουδαίος δημοσιογράφος. Η κανονική ώρα μετάδοσης είναι 4 με 6 του Καλαρίτη. 6 με 9 είναι του φίλου μου του Κωνσταντίνου του Λαβίθη και 9 με 2 της αφεντιάς μου. Κερνάω ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για την εξαπάτηση. Α, μανούλα μου, ρουβόλησα του γατήρουφου του έρμου.

0: Η εξαπάτηση της εξαπάτησης, ο εξαπατούντες. Αλλά είμαστε κοροϊδεύσιμος λαός, δεν τίθεται ζήτημα. Και οι αρχές, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ποτέ διατεθειμένες να επιφέρουν μια ισορροπία, μια δικαιοσύνη. Ένα αίσθημα το οποίο θα ησυχάσει τις καρδιές ημών των Ελλήνων. Γιατί ήρθαν πίσω τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μη σας πω, αυτός που υποτίθεται ότι γιατί να μην έχει ο γιος μου Φεράρι, τι είχε, ένα τέτοιο αυτοκίνητο, θα του πάρει κι άλλο, τάγκ θα του πάρει αυτή τη φορά, για να ισοπεδώνει τα αστυνομικά όταν πηγαίνουν στο χωριό του επάνω να δουν εάν είναι εντάξει το αυτοκίνητο. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν ξυπνάνε οι αρχές να πάνε να τους πάρουν δεμένους από το λαιμό με αλυσίδες και να τους βάλουν να σκάβουν σε ένα λατομείο, στο γαλάτσι ας πούμε έχει ένα λατομείο, να σκάβουν από το πρωί ως το βράδυ κάτω από τον ήλιο χωρίς νερό και χωρίς ψωμί. Μία φέτα ψωμί το βράδυ. Μικρή, λεπτή φέτα ψωμί. Τα αρτοποιεία κόβουν το ψωμί σε ψηλές φέτες αν θέλεις. Γεια σου Γιάννη μου από την Κεσαριανή.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
1: Υγεία, ειρήνη και ψυχραιμία. Ναι. Θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος, ναι, αυτά τα οποία εκφώνησε ο κύριος Μάρκος στη Βνίκα, ναι, να τα έχει πει κάποιος, οποιοσδήποτε πολιτικός,
0: ο Ρούμπιο, ή ένας, ναι,
1: όποιος τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι, και εγώ θα το ήθελα. Αλλά πάντως και εντυπωσιακά όλα αυτά που είπε ο άνθρωπος, δηλαδή.
1: Εντυπωσιακά.
0: Καλά να είναι.
1: Για δική του πάρτη, αλλά βοηθάει και εμάς.
0: Όχι, δεν είναι μόνο για δική του πάρτη, είναι και για πάρτη μας. Βέβαια, γιατί για να γυρίσεις εσύ να λες ότι θα ήσουν απόλυτα ικανοποιημένος να τα έλεγε κάποιος Έλληνας πολιτικός, πάει να πει ότι είναι και για πάρτη μας οι κουβέντες αυτές, ναι.
1: Από ό,τι είπες προηγουμένως, είμαστε ευκολόπιστοι, δεν διασταυρώνουμε και ο
0: καθένας. Το κόμμα Ωμέγα.
1: Αυτό είναι, σε παρακαλώ. Αυτά θα συμφωνούσε ο αγαπητός κύριος Μουρίκης, ακόμα και ο θείος σου.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο που θέλω.
0: Όχι ο θείος μου, ανιψιός μου.
1: Ναι, να λέει καλά, ο εισαγγελέας. Κάποια στιγμή θα του κάνω μερικές ερωτήσεις.
0: Δικαστής.
1: Ότι αυτό που κάνει μεγάλη ζημιά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι οι δικολάβοι μερικοί δικηγόροι. Ναι. Ο δικηγόρος, ο νομικός, είναι ο πρεσβευτής της αλήθειας. Οι περισσότεροι δεν
0: Να σου πω, μη δαγκώσει τη γλώσσα σου μόνο. Πρόσεχε δηλαδή.
1: Έχω και μερικές φορές ξέρω και ονόματα, έτσι.
0: Εντάξει, αλλά ότι είναι ο πρεσβευτής της αλήθειας, σιγά μην είναι ο πρεσβευτής της Ουγκάντας.
1: Απλώς μπερδεύονται. Αυτά που λένε ούτε τα πιστεύουν και τα υπογράφουν κιόλας.
0: Μα δεν μπερδεύονται. Δεν μπερδεύονται. Η δουλειά τους δεν είναι να μπερδεύονται. Η δουλειά τους είναι να μπερδεύουν τους άλλους.
1: Εμάς,
0: τους δικαστές, τους εισαγγελείς.
1: Είναι γι' αυτό είμαστε ευκολόπιστοι. Κάτι ήθελα να πω για κάτι άλλο, ότι 12 του μηνός Δευτέρα στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό,
0: ναι,
1: θα μιλήσει, τον έχεις βγάλει εσύ, ο Μάνος ο Δανέζης.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος από τους ακραίες.
0: Ο αστροφυσικός, ναι.
1: Ο αστροφυσικός είναι εξαίρετος πρώτος άνθρωπος και μετά στην ιδιότητά η οποία έχει.
0: Ναι.
1: Εύχομαι πάντα κάθε φορά να βγάζεις και καλύτερα, όπως συμφωνώ και αυτό που είπες προηγουμένως, πριν από σήμερα ο κύριος Καλαρίτης. Δεν είναι μόνο κάνει σωστές ερωτήσεις, από ό,τι μπορώ να κρίνω, αλλά φέρνει και συνομιλητές που έχουν τεκμηριωμένες
0: τεκμηριωμένες, ναι, απόψεις. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Ένας που ενδιαφέρεται, το διασταυρώνει και λέει, δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτά που λέει ένας στρατηγός, αλλά λίγο-λίγο με τόσα χρόνια κάτι σκαμπάζουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς οι φτωχοί Έλληνες.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή τον συναντά όταν έρχομαι, γιατί έρχομαι νωρίς, μόλις έχει τελειώσει την εκπομπή του, ό,τι ερωτήματα κι αν έχω, όταν τα διατυπώνω στον Καλαρίτη μου δίνει τις απαντήσεις.
1: Πόσο χαρισματικό είναι αυτό.
0: Μα είναι πολύ μελετημένο στην επιστημοσύνη του, ας πούμε.
1: Και το ίδιο κάνω παραλληλισμό με τον Ανδρέα, τον Μωρίκη.
0: Ναι.
1: Όπως είχα πει και πριν με ένα μήνα πάλι που να βγει, όταν είχαμε 5-10, θα ήταν το επίπεδο της μορφώσεώς μας στην Ελλάδα σε μεγάλο επίπεδο. Αλλά κάποιοι δεν το θέλουν, δεν είναι τυχαία για μένα. Εγώ δεν κάνω συνωμοσία.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ περισσότερους από 10. Απλά δεν έχουν την ευκαιρία να περνάνε από το χώρο του ραδιοφώνου ή της τηλεοράσεως.
1: Έτσι το εντοπίζεις. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ο λεγόμενος φόβος.
0: Και αυτό είπε.
1: Έχω εντοπίσει, όπως προηγουμένως στο Κωνσταντίνο, που άκουσα, βγήκε ένας πρώην υπουργός με ψευδόνυμο. Σε παρακαλώ, μιλάμε για ξυφτήλα του μεγαλείου. Και είπε και μερικά πράγματα τα οποία όταν ήταν τελείως διαφορετικά. Την επόμενη δεν θα κρατηθώ και θα ανακαλύψω το όνομά του και θα πω τι είναι πράγματα που πει. Αυτά που λες καταρχήν δεν τα έκανες. Άλλα πράγματα έκανες.
0: Μα δεν τα κάνουν αυτά που λένε. Ξέρουν ότι είμαστε κατσίκες που μασάνε τα ραμά.
1: Όχι, τι μου θυμίζει τώρα.
0: Τι. Ενώ μεταξύ η κατσίκα στα βουνά που κυκλοφορεί τα ραμά, που να τον βρει.
1: Πρόσεχε τώρα.
0: Κουτόχορτο τρώει.
1: Θα σου αποκαλύψω. Πριν μερικά χρόνια ήμουν γραμματέας στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών. Τα οποία τα τσούγκρισα γιατί έλεγα τις απόψεις μου, αλλά δεν συμφωνούσαν. Και από κάτω το κρατήριο ήταν γεμάτο. Και λέγανε κάτι πράγμα που δεν στέκανε. Και έχω μια δυνατή φωνή, η οποία έχω σπάσει 4 μικρόφωνα.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Στο φώναζε. Κεφάλι τους, όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Απλά φώναζε. Ναι.
1: Δεν έχω ακουμπήσει ποτέ μου άνθρωπο.
0: Καλά, δεν είναι απαραίτητο.
1: Όχι.
0: Καλύτερα.
1: Φώναζε. Και κάτι αστυνομικό. Φτάνει να τρώτε χαϊβανόσουπα. Και ήμουνα μειοψηφία.
0: Χαϊβανόσουπα.
1: Δεν σου λέω ότι.
0: Το έχω ακούσει άλλη φορά.
1: Να με φάει.
0: Ωραίο.
1: Καλή σου δύναμη και πάντα. Ό,τι το καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου. Για χαρά.

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr εάν θέλετε να πάτε στην ποταμιά, δηλαδή να μας στείλετε κανένα email. Ξαναλέω τον αριθμό 2-11-10-80-880 και πάμε στην αγαπητή μου Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Δήμητρα.
1: Καλησπέρα Μάνου μου, τι καλώς, κάνετε, καλά. Πώς είστε όλοι. Καλά. Να είσαστε πάντα καλά και να σας ακούμε και να χαιρόμαστε κι εμείς. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω με ένα τεράστιο μπράβο για την ώρα. Η ώρα μας έρχεται τέλεια.
0: Κουτί.
1: Φτάνουμε μέχρι τη μια, μισή, δύο, αρχίζουμε και γλαρώνουμε και μετά κάνουμε ένα υπνάκο τέλειο.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε τώρα δεν κόβεται ο ύπνος μας που πρώτα ήταν αρκετά δύσκολο.
0: Κατάλαβα. Το ξέρεις ότι τρεις η ώρα έχω κοιμηθεί ήδη.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή γυρνάω σπίτι 2 και 4 εκεί. Είμαι κοντά δηλαδή εδώ.
1: Βέβαια είσαι κοντά.
0: Και πέφτω επί τόπου. Παίρνω το τάμπλετ, βλέπω καμιά 20 λεπτά μία από τις ταινίες που έχω διαλέξει και μετά κοιμάμαι.
1: Ναι, ναι. Είναι υπέροχα η ώρα γιατί έτσι έχουν μπει κι άλλοι συνακροατές μας και είναι πάρα πολύ πιο βολική αυτή και μπράβο που την αλλάξατε και την
0: εφαρμόζετε. Ο διευθυντής το σκέφτηκε.
1: Ναι. Μπράβο, πολύ ωραίο.
0: Όχι αυτό. Να μην πάρουμε τα εύσημα λουνού.
1: Όχι.
0: Ο Κυριάκος ο Μωρατίδης το σκέφτηκε.
1: Αισθάνομαι ότι είναι όμως συλλογικό αυτό. Δηλαδή, ερωτήθηκες κι εσύ.
0: Και καλά, ναι, και με χαρά είπα ναι, βεβαίως.
1: Ναι, και έγινε. Συναποφασίσατε.
0: Αν και να σου πω την αλήθεια, όταν το πρόγραμμα ενός ραδιοφώνου αλλάξει την δομή της ώρας,
1: ναι.
0: Δεν σε ρωτάει κανένας. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να πεις ναι. Αφού έχεις εκπομπή.
1: Ναι, πρέπει να
0: πεις ναι, βεβαίως. Ναι. Αλίμονο δηλαδή. Αλίμονο εάν έπρεπε να δημιουργηθεί το πρόγραμμα με βάση τις επιθυμίες των παραγωγών. Δεν γίνεται.
1: Όχι, αλλά είδες, σου είπα να αν άκουσα και καλά εχθές ότι αν θες να κάνεις τετράωρο, τι λες, όχι, εγώ το τετράωρο.
0: Α, όχι, ναι, εκείνος από καλοσύνη μου λέει θέλεις να πας 9 με 1. Λέω, όχι, θέλω να πω 9 με 2. Δεν μ' αρέσει να είμαι 4 ώρες. Θέλω 5.
1: Είναι το χορταστικό.
0: Όχι, δεν είναι. Ωραία,
1: μάλλον.
0: Και εγώ που είμαι φαταούλας του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω μία ώρα μείον.
1: Όχι. Είσαι σε αυτό που θέλεις, είναι αυτό που σε γεμίζει, που σε πληρεί και αποδίδεις και τα μέγιστα, νομίζω.
0: Να,
1: σε αυτό.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω, εάν ο Λάμπρος Καλαρίτης είναι. Είχε ένα πατέρα οδοντίατρο.
0: Έχει έναν αδερφό οδοντίατρο, το Μάριο, ο οποίος μπορεί να είχε και πατέρα, δεν ξέρω.
1: Πατέρα πρέπει να έχει.
0: Ναι, αλλά έχει και έναν αδερφό.
1: Στα Ηλίσια ξέρεις ότι αν ήταν. Ναι.
0: Θα το ρωτήσω, όχι, δεν ξέρω.
1: Γιατί από μικρός που ήταν εκεί, όποτε ερχότανε, που εμείς πηγαίναμε στον οδοντίατρό μας,
0: ναι.
1: Έλεγε ότι εγώ θα γίνω δημοσιογράφος.
0: Α, ο Λάμπρος.
1: Και γι' αυτό, ναι, και ναι. Γι' αυτό μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Που τι ήξερε τώρα το σποράκι αυτό, ο μικρούλης, πόσο θα ήταν, μικρούλης, 10 χρονών αν ήταν.
0: Ναι.
1: Και όμως σου λέγε αυτό.
0: Φαντάσου, θα αν το πω αύριο.
1: Πρέπει να είναι αυτός και τον παρακολουθούμε ανελιπώς, πράγματι είναι πάρα πολύ αξιόλογος δημοσιογράφος. Είναι φοβερά τα θέματα που βγάζει, τους ανθρώπους που μιλάει. Θέλω θερμότατα συγχαρητήρια και μέσω της δικής σου εκπομπής να του δώσω.
0: Okay.
1: Πραγματικά. Έχω να κάνω και μία πρόταση. Πρόταση και αν θέλουν, αν την ενστερνιστούν και οι υπόλοιποι συνακροατές μας, δεν ξέρω, εσύ είσαι τα αφεντικό.
0: Τι?
1: Βάζε περισσότερα ελληνικά τραγούδια από ό,τι ξένα, όχι ένα και ένα.
0: Καλώς.
1: Αισθάνομαι ότι τη στιγμή που είμαστε Ελλάδα, η Ελλάδα να γεμίζει τα πάντα.
0: Okay.
1: Και λιγότερο τα ξένα. Όταν βάζετε όμως ξένα παλιά, βέβαια εμείς οι παλιοί τρελαινόμαστε, το λανουμί, καλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα αυτά είναι υπέροχα, αλλά αισθάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι που είμαστε μεγάλης ηλικίας ακουμπάμε περισσότερο στο ελληνικό τραγούδι και το χαιρόμαστε περισσότερο. Τέλειο. Έχω την εντύπωση. Τέλειο. Μπορεί να, μην, να κάνω λάθος για άλλους. Λοιπόν, και τώρα στο θέμα μας.
0: Στην εξαπάτηση.
1: Εξαπάτηση και παραποίηση αλήθειας. Την έχω πατήσει δύο φορές.
0: Δηλαδή...
1: Αλλά πολύ ωραία την έχω πατήσει. Είμαι στην πλατεία της Νέας Δημήτρης και γυρνάω προς το, προς το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Και σε ένα στενό στην Αδραμητίου, που δεν είναι ούτε μικρό στενάκι βέβαια, αλλά ναι, ούτε βέβαια και πλατεία, με πλησιάζει κάποια κυρία και μου λέει, σε παρακαλώ παιδί μου, ο γιος μου έχει αυτά τα κοσμήματα, και μου ανοίγει ένα μαντίλι, σαν μαντίλι για πετσέτα, και είχε μέσα αλυσίδες. Και θέλουμε να τα πουλήσουμε, παιδί μου, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε βέβαια σε ένα κατάστημα, μην μας πιάσουν. Θες να αγοράσεις, παιδί μου, μία και εσύ, να μας βοηθήσεις. Λέω, εντάξει, τώρα δεν έχω και αυτά τα χρήματα επάνω μου, πόσο ζητάς. Όσα έχεις, όσα έχεις. Εγώ είχα 80 ευρώ επάνω μου. Και της λέω, αυτά έχω κάνει. Μου λέει αυτή αμέσως, βεβαίως, βεβαίως. Και παίρνει εγώ την αλυσίδα και παίρνει αυτή τα 80 ευρώ και πάω εγώ κατευθείαν στην πλατεία στον δικό μου τον κοσμηματοφόλη και μου λέει, πόσο την πήρες την αλυσίδα, 5 ευρώ. Ψεύτικη. Βέβαια. Δεν πειράζει. Θα τα έχει πολύ ανάγκη αυτή η γυναίκα. Οπότε
0: δεν θα... Καλά, αυτό σε βολεύει να το πιστεύεις.
1: Αλλά θέλω να το... Ακριβώς. Αυτό.
0: Επειδή
1: έχει,
0: είσαι καλός άνθρωπος.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αλλιώς...
0: Καμία ανάγκη δεν είχε. Κλέφτρα ήταν.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και με εξαπάτησε όσο δεν γίνεται. Yeah. Στην ίδια περιοχή, προς τον Πανιόνιο, την ίδια μέρα, εγώ πια όταν γύριζα από το κοσμηματοπολείο.
0: Την ίδια μέρα μετά τον κοσμηματοπόλη.
1: Μετά το, την αλυσίδα. Γυρνάω τόσο στενοχωρημένη ότι την έχω πατήσει. Τόσο φέρεται, το μυαλό μου ήταν αλλού. Που με πλησιάζει ένας κύριος και μου λέει, έχω αυτό το δερμάτινο μπουφάν, θέλετε να το αγοράσετε, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πάω το παιδί μου στο γιατρό. Ακούω εγώ αυτό, λέω, δυστυχώς δεν έχω χρήματα. Μου λέει, δεν υπάρχει.
0: Δεν του δίνεις την αλυσίδα? Να οικονομήσει.
1: Μου λέει, όχι, δεν πειράζει. Άμα έχετε κάρτα, που σχεδόν όλοι έχουμε πάνω την κάρτα, πάμε στην τράπεζα να σηκώσετε.
0: Και πόσο το πουλάγε? Και πόσο το πουλάγε?
1: Και το πουλάγε 200 ευρώ. Του λέω, εγώ 100 μπορώ να σας δώσω.
0: Τι ήτανε,
1: μην. Και παίρνω την τερματίνη, την ελεηνή, του δίνω 100 ευρώ και παίρνω το σακάκι αυτό και έρχομαι εδώ και μόλις μπαίνω μέσα μου λέει και η αδερφή μου, τι είναι αυτό, λοιπόν, τι είναι αυτή το κουρέλι που πήρες? Λέω, έλα ρε, τι είναι, δέρμα είναι.
0: Τι λες τώρα?
1: Ακόμα όποτε το σκεφτόμαστε πέφτουμε κάτω από το γέλιο. Λέω, δεν πειράζει καλά, με 200 ευρώ την έχω πατήσει δυο φορές και το χαίρομαι και το διασκεδάζω που την πάτησα.
0: Γιατί πήρες το μάθημά σου, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως και πήρα το μάθημά μου από τότε. Όποιος και να με πλησιάζει, δεν τον πλησιάζω εγώ πλέον.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, πρέπει να προσέχουν όλοι που μας ακούνε.
1: Ναι.
0: Γιατί σε ορισμένα πολυκαταστήματα, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα,
1: ναι,
0: κυκλοφορούν κάτι μυστήριοι τύποι, άντρες και γυναίκες, οι οποίες κρατάνε μία τσάντα με αρώματα. Και σου λέει, θέλετε να δείτε αν σας κάνει κάποιο από αυτά τα αρώματα να το αγοράσετε. Ανοίγει ένα μπουκάλι, σου δίνει να μυρίσεις, μυρίζεις και πέφτεις κάτω.
1: Ναι.
0: Και πέφτεις κάτω. Παίρνει την τσάντα σου, εάν έχεις προλάβει να ανοίξεις το αυτοκίνητο, παίρνει και ό,τι βρει μέσα στο αμάξι και την κοπανάει. Διότι είναι, ναι, είναι φάρμακο που επεμβαίνει στις αισθήσεις και ακινητοποιείσαι. Όχι, δεν χαλαρώνεις, γκαγκανιάζεις.
1: Άμα χαλαρώσεις.
0: Άμα χαλαρώσεις. Πά στη Θεσσαλονίκη, πολύ... χαλαρά που λένε.
1: Ναι, ναι, πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πω, Θεέ μου, πού έχουμε φτάσει. Ειλικρινά, δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα και νομίζω ότι είμαστε ακόμα, έχουμε μια αθωότητα δεν είμαστε τώρα όλοι ψηλιασμένοι. Η αδερφή μου Φερρυππίν είναι ψηλιασμένη από πάντα. Ό,τι και να δει,
0: μπράβο,
1: θα σου πει ότι αυτό είναι κακό, αυτό είναι καλό, αυτό είναι τέλειο να το πάρει σε προσφορά, ας πούμε. Α, εγώ γιατί πέφτω έτσι, όταν μου πούνε ειδικά για αρρώστια, για παιδιά, για χρήματα.
0: Για ηλικιωμένους, για. Ναι.
1: Μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Εκεί που μαγείρευα και ερχόντουσαν και οι άστιχοι και αυτοί τη περιοχή και σου λέγανε, ας πούμε, ότι να δεν έχω παπούτσια και αυτά. Αμέσως, ό,τι είχα αμέσως να τα δώσω. Δεν ξέρω. Είναι και στον άνθρωπο. Δεν είναι καλό όμως.
0: Υπάρχει μία προτροπή από τους ειδικούς που λέει ποτέ να μην δίνεις χρήματα που εν τέλει θα σου λείψουνε. Δώσε κάτι που και να μη σου επιστραφεί δεν θα στενοχωρηθείς και πολύ. Δώσε
1: εγώ το καλύτερο από όλα θυμάμαι που έκανε η μητέρα μου. Σε όλους τους ανθρώπους που ζητιάνευαν από αυτά, τους έβαζε στην κουζίνα ή στο σκαλάκι έξω από την κουζίνα και τους έβαζε ένα δίσκο και είχαν το ψωμάκι τους, το φαγάκι τους, το φρουτάκι τους, όλα και τους τα έδινε να φάνε. Και είναι το, νομίζω, το καλύτερο από όλα. Γιατί με τα χρήματα αισθάνομαι τον, σε εισαγωγικά, τον διαφθείρει στον άλλο. Αν του δώσεις όμως ένα κομμάτι ψωμί ή ένα αυτό, αλλά τώρα αυτοί δεν τα θέλουν αυτά. Αυτοί θέλουν όλοι χρήματα.
0: Όχι, θέλουν εμπεριός. Δεν τους
1: είναι
0: κάνει.
1: Το άτιμο
0: πάντα
1: τέλειο.
0: Πάντες πάνε. Ναι, ωραίο είναι, δεν λέω.
1: Και το κρουασάν.
0: Και το κρουασάν είναι καλύτερο. Το ξέρεις ότι βρέθηκε λογαριασμός των γιατρών της Καρνεάδου.
1: Έλα.
0: Με εκατομμύρια ευρώ σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
1: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
0: Τώρα το διαβάζω εδώ στη...
1: Έλα.
0: Σε μια σελίδα, ναι.
1: Αυτοί κάνανε μπάζα για 10 ζωές.
0: Ναι.
1: Άντε.
0: Τώρα η μόνη λύση είναι να περάσουν 10 ζωές στη φυλακή.
1: Το λιγότερο.
0: Το λιγότερο.
1: Αλλά το θέμα είναι να μην είναι η φυλακή, μια απλή φυλακή.
0: Μα δεν άκουσες ότι αυτή η κυρία Γάκα, Γκάγκα, ναι, πώς τη λένε, ζήτησε να γίνει βιολογικός καθαρισμός στο κελί της.
1: Ναι.
0: Λες και είναι αυτοκίνητο.
1: Ναι, μωρέ. Ναι. Ναι, μωρέ.
0: Μη σου πω πού πρέπει να γίνει ακριβώς ο βιολογικός καθαρισμός, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο.
1: Παναγία μου.
0: Ναι, ναι. Μη με εξωθεί στα άκρα.
1: Δεν υπάρχει. Όλα τα καλά να είναι κοντά σου. Καλή εκπομπή να κάνεις.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πολύ,
1: Δημήτρα.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
1: Καλημέρα. Επίσης. Να έχουμε όλοι. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90.

0: Είχα βάλει νωρίτερα, όχι εγώ, δηλαδή ο κύριος Μυρίδης, γιατί κάτι έχει πάθει το κομπιούτερ μου και πάλι δεν ήρθαν τα τραγούδια που έστειλα. Οπότε άνοιξε την μπάνκα που είναι όλα τα τραγούδια που έχω παίξει μέχρι τώρα και διάλεξε να βάλει το Ειλικρινά. Και μου γράφει η κυρία Ευτέρπη, φαντάζεσαι το Ειλικρινά να το είχε πει ο Μαζονάκης, θα του πήγαινε 1.000.000%. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κώστα από το Εγάλαιο.
1: Γεια σου φίλε μου.
0: Καλώς του ναι.
1: Από Μάνδρα περνώ.
0: Α, όχι Εγάλαιο που λέει εδώ.
1: Εγάλαιο έχω γεννηθεί.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Εντάξει, απλά, εντάξει, επειδή υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα ραδιοφωνικού σταθμού που παίρνουν από την περιοχή του Εγάλαιο, έτσι για να μην μπερδευόμαστε.
0: Καλά έκανες.
1: Και έχω κρατήσει αυτό.
0: Να σου
1: λοιπόν,
0: πω,
1: το θέμα...
0: δεν κλείνεται το Εγάλαιο, είναι το Εγάλαιο του Εγάλαιο.
1: Α, λάθος.
0: Ναι, όχι, το λέω επειδή είσαι πολύ συμπαθής άνθρωπος και δεν κάνω τον έξυπνο, μου τύχε να το ξέρω.
1: Όχι, και καλά έκανες, πολύ καλά έκανες.

0: λέμε ας πούμε ναι, στο όρος του Εγάλεου.
1: Ναι.
0: Όχι του Εγαλαίου.
1: Όχι. Ναι, δεν είπα Εγαλαίου.
0: Α, ναι, έτσι μου φάνηκε.
1: Συγχώ. Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Από το Εγάλαιο. Αλλά καλό είναι, ναι, όχι, επειδή βλέπω ότι χειρίζεσαι πάρα πολύ καλά τον λόγο και δεν θυμίζομαι για τον ιδιαίτερα πεντακάθαρο λόγο.
0: Μια χαρά το πεντακάθαρο τον βρίσκω.
1: Εσύ τον βρίσκεις πεντακάθαρο. Εγώ γενικά είμαι λίγο πιο αυστηρός με τον εαυτό μου.
0: Καλά κάνεις. Η καλύτερη, λοιπόν, η καλύτερη μέθοδος για να εξελιχθεί κανείς είναι η αυστηρότητα προς εαυτόν.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ίσως με βοήθησε εμένα και η δουλειά μου γύρω από το χώρο του κοσμήματος, όπου αν είσαι, πώς το λένε ρε παιδί μου, δίνεις σημασία στη λεπτομέρεια,
0: ναι,
1: πρέπει να είσαι και αυστηρός.
0: Σωστό.
1: Και όποιος δέχεται τα λάθη του, πιστεύω ότι είναι αυτός ο οποίος και διδάσκεται, γιατί το παραλαμβανόμενο λάθος πάβει να είναι λάθος για μένα.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω γίνεται και καλύτερος άνθρωπος. Σε όλα τα θέματα έτσι, όχι μόνο στη δουλειά, γενικώς.
0: Mm.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω και είναι πολύ καιρό που ήθελα να το πω,
0: mm-hmm,
1: αλλά έτυχε να μην την έχω ακούσει. Λοιπόν, θέλω να στείλω τις ευχές μου και την εκτίμησή μου στην κυρία Δήμητρα, η οποία όταν ακούω τη φωνή της και το τρόπο που περιγράφει οτιδήποτε θέμα από τη Νέα Σμύρνη, πραγματικά δηλαδή είναι μια ιδιαίτερα ζεστή.
0: Και χαρούμενη γυναίκα.
1: Και μια χαρούμενη, ναι, πραγματικά, ναι, κάτι που λείπει. Δεν μπορώ να τη φανταστώ αυτή τη γυναίκα μου ντούφλα.
0: Ναι, ούτε εγώ, ούτε εγώ.
1: Και δηλαδή είναι ιδανική, ας πούμε, να σου πει ένα παραμύθι το βράδυ και να σφύγεις εντελώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να άλλο κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ, όταν πρωτογνωριστήκαμε...
1: Ακόμα και την περιγραφή αυτή της απάτης που είπε για τα κοσμήματα,
0: ναι, ναι,
1: ήταν, ρε παιδί μου, σαν να σου περιέγραφε, σαν να διάβαζε βιβλίο και την.
0: Μια, όταν πρωτογνωριστήκαμε,
1: ναι,
0: μου λέει εκτός αέρα, με πήρε τηλέφωνο μετά την εκπομπή, mm, και μου λέει να φτιάξω αύριο μια σπανακόπιτα και να συναντηθούμε κάπου να στη δώσω. Και πήγα στο σπίτι της, ναι.
1: Έλα.
0: Και καθόταν στα σκαλιά και με περίμενε.
1: Για όνομα...
0: Γιατί δεν έβρισκα να παρκάρω και έκανα ένα τέταρτο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και πήρα την σπανακόπιτα. Ναι. Ήταν κατα... Την πήραν και την τζάκισα,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Άρα δεν πέφτω έξω. Δηλαδή είναι, όχι, κάποια πράγματα τα οποία. Εγώ στη Νέα Σμύρνη έχω και στην Καλυθέα έχω περάσει τη μισή μου ζωή.
0: Ναι.
1: Με 64 χρονών. 500 μέτρα από τα παραπολιτικά ήταν το πατρικό μου το σπίτι.
0: Mm.
1: Την εξαπάτηση την έχω ζήσει βαθιά στο παιδί μου.
0: Για πες ένα παράδειγμα.
1: Λοιπόν, χτες ο Χρήστος που τον άκουσα αργά το βράδυ που μίλησε για τη μητέρα του.
0: Ναι. Που ταλαιπωρείται με την υγεία, ναι.
1: Που ταλαιπωρείται με την υγεία. Πέρασε κατευθείαν ένα κομμάτι της ζωής μου, γιατί το πέρασε κι εγώ σε πολύ άσχημη κατάσταση και σε κατάσταση εξαπάτησης. Ο Χρήστος δεν μίλησε χτες καθόλου σε εξαπάτηση. Μιλάμε τώρα ότι όταν παντρεύτηκα το 2011 η μητέρα μου έμεινε μόνη. Παρόλο που είχε τρία παιδιά, τα δύο είναι μακριά, ο ένας έφυγε από τη ζωή. Οπότε ξαφνικά, ξέρεις, και μετά το χωρισμό μου, γύρισα για 5 χρόνια περίπου, ξαναπαντρεύτηκα, οπότε για 2 χρόνια είχε μείνει μόνο. Αυτά τα 2 χρόνια, το 2011-2013, ήταν, δεν μπορείς να φανταστείς, γιατί κλοπές, γιατί απάτες, να φέρνω μια γυναίκα, να εμπιστοσύνης και όλες υποτίθεται από άτομα που την ξέρει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι γινόταν, το τι γινόταν. Μια κόλαση, να μένω μακριά εγώ, να πηγαίνω έρχομαι, το είχα κάνει Κυψέλη Παγκράτη, το Μάντρα Καλυθέα. Και καταλαβαίνεις, μετά τα 8, αναγκάστηκε η ίδια δηλαδή, ξημερώματα με παίρνει ένα τηλέφωνο, είχε φτιάξει τα πράγματά της και μου λέει πήγαινε με που να νιώθω ασφάλεια. Ήταν και η περίοδος που τους σιδερώνανε, πέρα από το κλέψιμο δηλαδή, που μπαίνανε μέσα στα σπίτια. Σαν δημοσιογράφος θα τα έχεις ακούσει και την εποχή,
0: ναι, ναι,
1: το τι γινόταν και εξακολουθούν να γίνονται, αλλά θέλω να πω, τα ακούγαμε και πολύ πιο τακτικά.
0: Ναι.
1: Εξαπάτηση, να εμπιστεύεσαι σε έναν άνθρωπο, το πιο αγαπητό σου άνθρωπο, το πιο ζεστό αυτόν τον άνθρωπο που σε γέννησε, το οποίο αυτό βέβαια το έπαθε και με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν και αυτός κατάκητος.
0: Ναι.
1: Και το θέμα,
0: η πλάκα είναι ότι όλοι αυτοί που σιδερώναν τον κόσμο δεν πήγανε φυλακή ισόβια.
1: Ναι. Όχι βέβαια.
0: Κατάλαβες, δηλαδή είναι έξω. Όχι, και όχι, ζεσταίνουν βέβαια τα σίδερα για να σιδερώσουν και άλλους.
1: Ακριβώς. Απλά έχουν πέσει τώρα σε πιο στοκευμένες ληστείες, σίγουρα με το χρυσό, σίγουρα σε μέταλλα ιδιαίτερα, τα οποία αν η πολιτεία θέλει να, την άλλη μέρα να το εξαφανίσει αυτό το φαινόμενο, πιάνει τα 10, 20, 30 χιτήρια που υπάρχουν και τελείως. Ναι. Και πολλά είπα, έτσι. Ναι. Πάει και πάρα πολλά. Λοιπόν, η εξαπάτηση σε προσωπικό επίπεδο, η εξαπάτηση του κράτους από πολίτες, η εξαπάτηση...
0: Η εξαπάτηση των πολιτών από το κράτος. Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Όλα. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Όταν ο κόσμος ζει και αναπνέει μόνο για το χρήμα, είναι φυσικό φαινόμενο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, έχω πει σε κάποια εκπομπή σου ότι προχωράμε δίχως τον καθοδηγητή μας.
0: Ναι.
1: Τον έχουμε πάει στην άκρη. Και ο καθένας νομίζει ότι είναι ένας προσωπικός θεός. Εγώ τα κάνω όλα, εγώ τα ξέρω όλα κτλ. Όσον αφορά...
0: Τα κάνει όλα και τα τρώει όλα.
1: Και τα τρώει όλα με οποιοδήποτε κόστος και να είναι αυτό. Για τον άλλον που το παθαίνει.
0: Μα αφού δεν πρόκειται να τιμωρηθεί, τιμωρήθηκε κανείς από τον ΑΠΚΕΠΕ,
1: Κάποια στιγμή η θεία δίκη θα υπάρξει είτε εδώ είτε αλλού, θα υπάρξει.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε τη θεία δίκη. Προτιμώ να περιμένω τη δίκη των δικαστών. Ναι, ακριβώς.
1: Δεν γίνεται δυστυχώς, γιατί όλοι μέσα από την εξαπάτηση και το μεν και το δε, κάποιοι οικονομάνε από αυτήν την υπόθεση. Βλέπετε, τα παροπληκτικά αυτή τη στιγμή έχει ένα θέμα εδώ και εβδομάδες, μία-δύο εβδομάδες είναι, το θέμα της ακρίβειας. Εκεί να δεις εξαπάτηση. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ζήσει πάρα πολύ το κομμάτι και της τέχνης και της πώλησης, κάποια στιγμή μπήκα σε ένα σούπερ μάρκετ γιατί εκείνο ήταν εξαπάτηση.
0: Ναι.
1: Εκεί να δεις εξαπάτηση. Και συνιστώ στον κόσμο, οποιαδήποτε ηλικία και να είναι, όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν, κάνω μια παρένθεση, να κοιτάνε τιμή κιλού.
0: Ναι, τη γράφει η απόδειξη, ναι.
1: Βέβαια, πήγα και πήρα, δεν θα πω την μάρκα και το σούπερ μάρκετ, δεν έχει σημασία.
0: Όχι.
1: Τρία γιαουρτάκια και έγραφε τιμή κιλού 6 ευρώ. Και το ίδιο προϊόν, στο ένα κιλό, είχε 4,5. Ίδια εταιρεία. Θέλω να πω, να κοιτάνε και κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο το θέμα που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει βασικά αυτός που εξαπατά ποντάρει στην αφέλεια του αλουνού. Θα πρέπει να είμαστε λίγο κακύποπτοι, όπως μια λυσίδα που μου έχει τύχει άπειρες φορές να μου έρθουν άτομα και να μου πούν είναι αληθινή. Δεν μιλάω για το από Τουρκία ταυτότητες και που βάζανε μέσα χαλκό και το πουλάγανε 10 γραμμάρια και στην ουσία ήταν 8. Μιλάμε για πολλές απάτες. Και δεν είναι μόνο οι απάτες σε πράγματα τα οποία είναι πολύτιμοι λίθη ή πέτρες. Η εξαπάτηση σε μια οικοδομή, σε ένα εργαστήριο, σε οπουδήποτε κυκλοφράει το χρήμα, είναι ταυτισμένο με την εξαπάτηση. Λίγοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που πραγματικά τιμούν την δουλειά τους και ίσως πολλές φορές, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, αναγκάζονται να μπουν σε αυτό το κόλπο. Γιατί πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς αυτό. Αυτό όμως είναι θέμα κράτους. Αν θέλει το κράτος αύριο το πρωί να μαζέψει και έχει τους τρόπους, θα το κάνει.
0: Ναι, δεν θέλει όμως.
1: Με οπεκεπέδες, με κεπά, με χιλιαδιό.
0: Τώρα θα σου
1: πω... Υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφοράνε έξω, οι οποίοι έχουν 90% και 95% αναπηρία που απαγορεύεται να οδηγάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όμως οδηγάνε.
0: Βέβαια.
1: Ποιος το ελέγχει, ποια είναι η σχολή οδηγών? Ποιος γιατρός του έδωσε το χαρτί να οδηγάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι...
0: Θα σου απαντήσω. Υπάρχουν γραφεία και ιδιώτες οι οποίοι έναντι ενός ποσού μηδαμινού στην ουσία, έτσι, της τάξης των 150 ευρώ για παράδειγμα, πάνε, παίρνουν τα χαρτιά, πηγαίνουν και παίρνουν τα διπλώματα και στα φέρνουν στο σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Στη γειτονιά μου, έχουμε έναν παππού, ο οποίος έχει πάθει 12 εγκεφαλικά που λέει ο λόγος, Ναι, και ναι. Κατεβαίνει, βάζει μπρος το αυτοκίνητό του και κάνει βόλτα στο τετράγωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τι
1: και
0: παραπάνω.
1: Και το κάνουν και για φορολογικούς λόγους αυτό, έτσι.
0: Τι θα πει
1: να
0: αυτό.
1: Πάρουν αναπηρικό. Να πάρουν 1,200. Είναι και αυτό. Δηλαδή υπάρχει και τέτοια περίπτωση απάτης, να το πω έτσι. Δηλαδή αν ψαχτεί το κράτος, ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει.
0: Και ρε παιδί μου, αφού το κράτος βρίσκει τη στάνη στην Κολοπετινίτσα, η οποία έχει, ξέρω εγώ, χρέος προς την εταιρεία υδάτων ή την εταιρεία ηλεκτρισμού, πώς δεν μπορεί να βρει τα υπόλοιπα.
1: Μπορούν. Μπορούν.
0: Και εγώ τι μπορούν, λέω.
1: Και να σου πω και κάτι, αγαπητέ μου.
0: Ναι.
1: Ίσως βολεύονται. Με το μαύρο χρήμα το κράτος βολεύεται. Γιατί δεν είμαστε μια χώρα με τεράστια βιομηχανική ανάπτυξη και τα λοιπά. Το ΦΠΑ επίτηδε στο κρατάμε ψηλά για να υπάρχουν έσοδα.
0: Ναι.
1: Άλλη λύση δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και για να καταλάβουμε αυτό που ήθελα κιόλας να κάνω μια ερώτηση στον Κώστα, αλλά δεν μπορούσα.
0: Ναι.
1: Όταν την Τετάρτη έρθει πρώτα ο Θεός, ο αγαπητός οικονομολόγος που τον καλεί κάθε φορά, τον κύριο Χατζηταλάκα,
0: ναι,
1: να μας θυμίσει λίγο το τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις που είπα το 25 και θα καταλάβει ο κόσμος ποιος κλέβει ποιον.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, εκεί θα μπορέσει να σκεφτεί ο άλλος γιατί κυκλοφορεί το μαύρο χρήμα. Αυτή την εποχή τώρα με τα πετρέλαια, το Θεό και τη βενζίνη, είναι η χρυσή εποχή του μαυραγωρίτη. Πάντα έτσι γίνεται. Σε καταστάσεις πολέμων έτσι γίνεται.
0: Ναι.
1: Θα δούμε δηλαδή το λαθρέο να πηγαίνει σύννεφο. Σύννεφο, στην κυριολεξία. Γιατί εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση. Και δεν μπορώ να πω περισσότερο γιατί είναι λιγάκι περίεργα τα πράγματα. Εντάξει.
0: Okay.
1: Το ξέρει όμως ο κόσμος. Ο οποίος είναι μέσα στην αγορά γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Με 2,20 τη βενζίνη θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά θα μπορούν να φορτώνουν το αυτοκίνητό τους εσύ, με πολύ λιγότερα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς το λαθρεμπόριο και εξής είναι και αν θέλει το κράτος, ας κοιτάξουν τον τζόγο, όχι τον παράνομο. Το νόμιμο. Πόσο άλλο παίρνει 500 ευρώ σύνταξη και παίζει 500 ευρώ. Νόμιμο τζόγο.
0: Ναι.
1: Αυτό, άμα θέλει, κατευθείαν. Με μία κάρτα και τελείως. Απαγορεύεται. Αυτό που είπα χτες.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αν καταργηθεί το μετρητό, γιατί με το μετρητό, όσο το έχεις μέσα του σταδένα, μέσα στην τσέπη σου, κάνεις τα πάντα. Αλλά αν θέλει το κράτος, μπορεί να το μαζέψει. Σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλει. Έτσι κυκλοφορεί το χρήμα. Του λέει, και αυτό που κλέβει. Κάπου θα τα πάει, θα πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Και δεν μπορεί να το πάρει μαύρα. Κάπου θα τα φάει. Είδατε τώρα με τους γιατρούς τι είπατε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα κλείσω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνοι γιατροί, δεν είναι μόνο επάγγελμα το οποίο γίνεται το έλα να δεις. Παράδεισος η Ελλάδα για αυτούς τους ανθρώπους. Για όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σε κλείνω. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, Κωνσταντίνε.
1: Και ευχαριστούμε σε όλους. Και καλές εκπομπές να έχεις, λέω.
0: Άντε και χαρά. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκα στην αρχή για το καινούριο σκάνδαλο, σας διαβάζω την είδηση. Η σημερινή είδηση αφορά μία επίσημη καταγγελία έκθεση που κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ινστιτούτο καταγγέλει τη σκανδαλώδη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ, 52 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που προοριζόταν αποκλειστικά για τη στήριξη και τη βιωσιμότητα της αλληλείας και το ποσό αυτό εδόθη σε άσκετες εμπορικές δραστηριότητες. Οι βασικές πτυχές της καταγγελίας τώρα. Σύνδεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ινστιτούτο τονίζει ότι το ποσό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από όσα είχαν δημοσιοποιηθεί αρχικά για το σκάνδαλο κακοδιαχείρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κριτική στην κυβέρνηση. Με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των ψαράδων, το Αρχιπέλαγος αναφέρει ότι κανένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο δεν αποσκοπεί στην πραγματική ανάκαμψη της αλληλείας. Απουσία ουσιαστικής στήριξης κατηγορεί την πολιτική ηγεσία για παντελή άγνοια, καθώς τα κονδύλια αυτά θα έπρεπε να αξιοποιηθούν για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και τη βιωσιμότητα των θαλασσών, αντί να καταλήγουν σε άλλους σκοπούς. Και οι δημοσιογράφοι εδώ, στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη διασπάθηση αυτών των κονδυλίων. Καλά λέω εγώ ότι είμαστε κοροϊδέψιμος λαός. Μας έχουν πιάσει κότσους. Και λέω κότσους για να μην σας πω τι άλλο μας έχουν πιάσει ακριβώς. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
7: Γιατί είναι τόση φασαρία.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
7: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ραδιοβάρκα ο άγρυπνος 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Η κυρία Δήμητρα Χρήστου από τη Νέα Σμύρνη, για το φίλο νωρίτερα που είπε τα καλά λόγια, απαντάει: τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνακροατή μας για τα τόσο θερμά και τρυφερά λόγια που είπε για το πρόσωπό μου. Μα τα αξίζεις Δήμητρα, δεν τα λέει έτσι. Κανείς δεν λέει καλά λόγια χωρίς να έχει μια αφορμή, εκτός κι αν είναι από αυτούς που εξαπατούν. Και στην εκπομπή δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ εξαπατούντες. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
2: Καλησπέρα αγαπητέ
0: Θεία
2: Μάνο. Καλησπέρα συνακορατές, όλοι με υγεία.
0: Να σε καλά.
2: Έτσι, άσε, είναι τι ωραία εποχή είναι. Όλοι μπορούν και κλέβουν, όλοι μπορούν και εξαπατούν.
0: Ναι.
2: Όλοι και κονομάνε κανένα φράγκο. Γίνεται τζίρος, γίνεται ταραβέρι.
0: Ναι.
2: Ή φαγώθηκες κι εσύ. Τι είναι να βγούμε και αρχίσουμε να τους κατηγορούμε και να λέμε κομιναδόρια, πατεώνες και τα ρέστα. Άσε, όλοι ξέρεις, δουλεύει το μυαλό, δουλεύει η φαντασία, δουλεύουν πόσες ιδιότητες έχουν οι Έλληνες και έχουν εφεύρει τις πιο απίθανες κομπίνες να οικονομήσουν. Και με την τελειότερη είναι αυτή και η πλάκα η μεγάλη που πιάνουν τους ηλικιωμένους και τους λένε βάλε μέσα στο χαρτί τα κοσμήματά σου και βγάλε τα έξω.
0: Ναι, ναι, και τσιμπάνε οι άνθρωποι.
2: Ατσίδε θέλει να βγάλεις το καπέλο, υποκλινόματα. Διότι έτσι κυκλοφορεί το χρήμα. Κυκλοφορεί, να πούμε, ικανοποιεί ένας ανάγκες. Ο άλλος μπορεί να έχει Πόρσε, ο άλλος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, Μερσεντάρα. Ωραίο ταραβέρι. Κυκλοφορεί το χρήμα. Ενώ διαφορετικά οι συνταξιούχοι, ειδικά εμείς, τι κάνουμε όσοι παίρνουμε για σύνταξη, αν είναι και καλή, τη βάζουμε στο βοδιό το κέρατο, μην τύχει και τη χάσουμε, και αποτέλεσμα να τα κρατάμε τα λεφτά. Έρχονται όμως οι ασίδες, οι μάγκες και λεφτά, ρε μπάρμπα. Τι κρατάς, έχουμε ακούσει κάτι 300.000, 100.000.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Κάτι τερατώδη ποσά που έχουν κάτι μπαρμπάδες και μπαρμπούλες. Τα έχουν στο σπίτι και τα κρατάνε και τα έχουν και στο σπίτι. Κι όμως έχουμε τα... Γιατί είμαστε έθνος μοναδικό, μάγκες και ομορφόπεδα όλοι.
0: Ναι. Και λαμόγια,
2: τη φαντασία
0: λαμόγια και... του κερατά.
2: Τη φαντασία και τη σκέψη αυτή την ιστορία, να πούμε, με το να βγάζει τα λεφτά μέσα στο χαρτί και άστα και στην πόρτα. Και να τρέχει ο άλλος να τα βάζει στην πόρτα και του λέει και όταν πήρες περιμένει, ναι. Άντε σε καλή μεριά.
0: Βασίλη, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν στενοχωριέμαι και ιδιαίτερα, γιατί λέω τόσα ακούς ρε φίλε κάθε μέρα από τα δελτία ειδήσεων. Τι τσιμπάς δηλαδή, τι είσαι, χάνος?
2: Είναι βλακώδες, η λυθιότητα είναι. Δεν μπορεί να διαχειρίζεται κανείς 100-200.000 και να είναι άλλαλος ή να μην έχει μυαλό. Δεν είναι δυνατόν.
0: Εν τω μεταξύ δεν λένε και ποτέ πόσα λεφτά τους πήρανε, γιατί φοβούνται την αντίδραση των δικών τους ανθρώπων.
2: Γιατί θα τους φάνε όλοι. Γιατί όλοι θα ήξεραν προφανώς τι κομπόδεμα υπάρχει, περιμένοντας πότε θα αναλυφθεί
0: στους ουρανούς,
2: ουρανούς για το μερίδιο του καθενός.
0: Ναι.
2: Και έτσι έκαναν το κορόιδο που το πονηρίες ελληνικές και τα ρέστα. Θυμάμαι μια φορά παλιά, πιτσιρίκος, η μέθοδος παλιά, ήταν η μέθοδος που υπήρχε πριν 40-50 χρόνια. Οι ναυτικοί, έρχονταν ναυτικοί. Ένα πακέτο τυλιγμένο, έλα ένα μπάνικο να πούμε, κασμίρι.
0: Made in England,
2: φίλε, δώσε 2 εκατοστάρια και πάρτα. Πάρτα τώρα γρήγορα όμως, γιατί θα μας κυνηγήσει η αστυνομία. Πόσοι την τρώγαν τότε και ανοίγανε τα πακέτα, ήταν συνηθισμένη απάτη αυτή. Ανοίγανε το πακέτο, είχε κορέλια, είχε σόβρακα.
0: Ναι, και δεν έφτανε ούτε για γυλαίκο, όχι για κουστούμι.
2: Για τίποτα. Και ήταν ό,τι χειρότερο ύφασμα. Και κομπίνες, πασαβούρια μέσα είχε μέσα.
0: Το ξέρεις.
2: Και τρέχανε όλοι χαρούμενοι, αμάν, κοίτα ένα κουστούμι που οικονόμησα και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι,
2: το ανοίγανε και άρχισε η καζούρα στο καφενείο και γινόταν τη παραβή.
0: Εν τω μεταξύ, το λέγανε ας πούμε Μέγκλα το ύφασμα. Γιατί? Made in England δηλαδή. το Made in England το λέγανε Μέγκλα.
2: Ας το καλό. Ναι, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, μα έτσι είναι.
2: Εγώ έχω ακούσει Μέγκλα, θα πει να πούμε σπουδαίο, ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σημαίνει Made in England όμως. Από εκεί προκύπτει η σύντμηση, ας πούμε.
2: Να, μια αποκάλυψη πρώτη φορά την ακούω. Θυμάμαι μια φορά και εμένα με πλησιάζει κάποιος. Έλα, φιλαράκο, λέει, έχω μια φωτογραφική μηχανή. Λάικα, η καλύτερη που υπάρχει. Πάθη να πούμε και τα λεφτά. Του λέω, πόσο λέει, 200 στάρια. Βάζω το χέρι στη τσέπη, πάρε ένα δεκαρικάκι, λέω, και πολλά είναι. Άντε, λέω, και εγώ θα πάω να την πουλήσω σε άλλον. Μα όλα τι είναι αυτά τα πρόβλημα, με χωρίζεις. Είναι μπάνικη μέσα η μηχανή, είναι ωραία, είναι καινούρια, είναι αξιοποιητή και τα λεφτά. Πάρε το δεκαρικάκι, λέω, μάγκα, και μην τη σκάσε εμένα, γιατί και εγώ είμαι Αθηναίος και είμαι και εγώ μάγκα. Και πήρε το δεκάρικο και φεύγει, να πούμε, βρίζοντα.
0: Βέβαια.
2: Μα, από το σπίτι.
0: Ναι, και εμένα με πλησίασε πριν από πολλά χρόνια κάποιος στο πάρκινγκ ενός καταστήματος που πουλάει ήδη ανοικοδόμησης, ας πούμε, σπιτιού και τα λοιπά, και κράταγε μία κάμερα. Λοιπόν, και μου λέει, ξέρω εγώ, δώσε μου ένα πεντοχίλιαρο και πάρτινα. Του λέω, δώσε μου να τη δω λίγο την κάμερα. Η κάμερα είχε απλά ένα φωτάκι που φώτιζε την οθόνη, αλλά δεν είχε τίποτε άλλο, ήταν άδεια. Κατάλαβες, δηλαδή. Και μετά πήγε να την πουλήσει σε έναν άνθρωπο δίπλα και εγώ, επειδή είδα τη σκηνή, πήγα κοντά. Έτσι κι αλλιώς είχε αστυνομία μέσα το πολυκατάστημα αυτό. Και λέω, ό,τι και να γίνει, θα βάλω μια φωνή βοήθεια, θα βγουν οι αστυνόμοι. Και του λέω του ανθρώπου, μην την πάρετε. Του λέω, είναι άδεια η μηχανή. Έκανε έτσι αυτός και έφυγε. Ο κλέφτης.
2: Τα παλιά τα χρόνια, αυτά πριν 40-50, αυτές οι απάτες ήταν τόσο συνηθισμένες και τόσο καθημερινές.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είχαν τη φαντασία τη σημερινή, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Σημερινή είναι φαντασία, είναι όργιο σκέψης. Πρόκειται περί καταπληκτική. Ακόμα και προχτές, σήμερα λέγανε οι ειδήσεις. Πιάσανε ολόκληρη σπήρα, 7-8 άτομα που κλέβανε ένα οργανισμό, 5 εκατομμύρια φάγανε.
0: Ναι.
2: Και ρε φίλε, το πόσο τρώνε λεφτά από το δημόσιο που κλέβουνε σπήρες, αχόρταγοι, αλλά και τόσο αφύλακτα είναι τα λεφτά του δημοσίου. Και τόσο εύκολα μωρέ πέφτουνε. Οι χειριστές, οι διαχειριστές του δημοσίου, είτε είναι τόσο γαργαλιώγοντες συνέχεια όταν έχουν, αν έχουν ένα ταμείο με χρήμα, περιμένοντας να βρεθεί κανένας μάγκας να το μοιραστούν.
0: Όπως κάνουν οι αμερικανικές εταιρείες, που έτσι και ανακαλυφθεί κάποιος πολύ επιδέξιος hacker, το προσλαμβάνουν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί δεν προσλαμβάνουν και αυτούς οι οποίοι κάνουν τις λαμογές να υποδεικνύουν τις μεθόδους? Πάρτονα, δώστε ένα πολύ γερό μισθό και βάλτονα να σου αποκαλύψει με ποιο τρόπο συμπεριφέρονται εκείνοι οι οποίοι καταχρώνται χρήματα του δημοσίου.
2: Διότι, αγαπημένε φίλε και συνάδελφε,
0: ναι,
2: αν το κάνουν αυτό, δεν θα κλέβουν αυτοί.
0: Ναι, σωστό.
2: Κατάλαβες. Ναι. Όχι, σου λέει. Δεν θα αποκαλύψουμε τις μεθόδους και τα κόλπα τους. Όχι, γιατί εμείς μετά πώς θα πλώσουμε χέρι.
0: Εσύ, ας πούμε, στην επαγγελματική σου διαδρομή έτυχε ποτέ να χώσεις μια πολύ δυνατή ποινή σε κάποιον του δημοσίου,
2: ναι,
0: ο οποίος,
2: ναι,
0: έκλεψε?
2: Εγώ εξαντλούσα όλο το όριο που υπήρχε, αλλά έκανα και πλάκα, με έπιανα και το γέλιο, ειδικά όταν ήταν αυτές οι χοντρές, οι απάτες με τα υφάσματα, με τις μηχανές, με τα τέτοια πράγματα,
0: ναι,
2: που ήταν πλημελήματα, ήταν δηλαδή ιστορίες, αλλά γέλαγα από την πλάκα που ήταν την εξυπνάδα του απατεώνα του πολιτή και τη χαζομάρα του αγοραστή, ο οποίος νόμιζε ότι έπαιρνε και λεπούρια.
0: Ναι.
2: Και πολλές φορές υπήρχαν και φορές έλεγα, άντε, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, το είχα καραμέλα αυτό, μακάρι η πτωχή του πνεύματι, άντε αθώος, άντε. Φτηνό ήταν το κόλπο που έκανες, αλλά ήταν και δεκάρες η αποτίμηση της απάτης σου.
0: Όπως και το βγήκε μπιέλα που λένε,
2: ναι,
0: προέρχεται από το αγγλικό BLR, δηλαδή Beyond Local Repair, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επισκευαστεί επί τόπου το αυτοκίνητο, για παράδειγμα, που έμεινε και πρέπει να πάει συνεργείο.
2: Στο στρατό το λέγαμε BLR.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα λέμε βάρεσε μπιέλα.
2: Ναι. Τότε ήταν η κλασική φορολογία, να πούμε, στους όρχους των ανταλλακτικών και έλεγαν μπιελάρ. Που λες, είναι και όμως, κοίταξε, έχει αυξηθεί όμως και όλη αυτή η εξαπάτηση των πάντων και τα πάντα, γιατί εποχή φτώχειας. Σε εποχές φτώχειας τότε βγαίνουν όλες οι κομπίνες, όλες οι απάτες, οι ληστείες, οι δολοφονίες και για δυο. Γι' αυτό και η δική μας εγκληματικότητα είναι στα ύψη.
0: Ναι.
2: Από τα πιο αστεία, από τα πιο ασόβαρα, να πούμε, περιστατικά,
0: ναι,
2: μέχρι τις δολοφονίες, μέχρι τις ληστείες και μέχρι χιλιάδια όλα πράγματα. Φίλε, του είπα, έχουμε 4.000 επιπλέον φυλακισμένους που είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν έχουμε φυλακές στην Ολλανδία, μου λέει ο γιος μου, αλλά το άκουσα και χτες. 11 φυλακές βάλανε λευκή σημαία, δεν έχουν φυλακισμένους. Γιατί?
0: Να κάνουμε εξαγωγή εμείς. Μη σου πω στη Ρουμανία καλύτερα.
2: Έχουν μισθώσει τις μισές στο Βέλγιο. Το Βέλγιο, ξέρεις, έχει κάθε καρυβιάς καρύβι.
0: Ναι.
2: Εκεί να δεις αλητεία, λαθρομετανάστες και δεν συμμαζεύεται. Και ρωτώ, γιατί, μπορεί να μου το εξηγήσεις, γιατί οι φυλακές τους άδειασαν?
0: Όχι, εσύ μπορείς.
2: Εγώ θα σου πω γιατί έχω ανταποκριθεί το γιο μου εκεί. Είσαι το παραμικρό μάνο που θα παραβείς οποιαδήποτε διάταξη νόμου, το πρόστιμο σε αγρεύει, να πούμε, σε σελιώνει και σε διαλύει. Χιλιάρικο, 2.000, 5.000. Και δεν έχει εκεί όπως εδώ. Το γράφουμε, να πούμε, στον πάγο τέτοιες, ναι, ιστορίες, ναι, τι ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Το πρόστιμο αμέσως, γιατί γυρίζουν με τα αυτοκίνητα και απάνω είναι ο φάρος του αυτοκίνητου, ο οποίος φωτίζει δεξιά και αριστερά, και είναι ηλεκτρονικό το αυτοκίνητο. Του βάζει αμέσως το πρόστιμο και αμέσως το δευτερόλεπτο το στέλνει στην εφορία.
0: Άμα
2: μπορείς μετά, μην τα πληρώνεις.
0: Έλατε.
2: Θα έτσι σου φύγουν και οι μασέλες.
0: Έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και αν δεν έχει ο λογαριασμός σου λεφτά και την επόμενη μέρα κάποιος σου καταθέσει 10 ευρώ, τα παίρνουν πριν προλάβεις να πεις
2: ναι,
0: κικίχ.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα στα παίρνουν εις τον αιώνα τον άπαντα.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, όχι όπως εδώ.
2: Εδώ.
0: Σου λέει πιάσανε έναν ο οποίος του κάνανε σινιάλο να σταματήσει, δεν σταμάτησε, μπήκε ανάποδα στους δρόμους. Τελικά η αστυνομία τον συνέλαβε και του βάλανε 7.500 πρόστιμο. Το θέμα, ξαναλέω, είναι βγάλε στην τηλεόραση μια απόδειξη που να λέει ορίστε πληρώθηκε το 1/5 του προστίμου, ας πούμε, έστω. Να πιστούμε δηλαδή ότι δεν μας κοροϊδεύουν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι, γιατί βάζουν σε ένα σούπερ μάρκετ, όπως έχουμε ξαναπεί, 1.000.000, πάει στο εφετείο και το κάνουν 50.000.
2: Ναι, μάνο, κοίταξε, αυτό είναι το έσχος του κράτους αυτού, ότι δίνει δικαίωμα στον λοποδίτη, του δίνει 1.000 αιτιολογίες με τις οποίες μπορεί να κοροϊδέψει το κράτος που του βάζει το πρόστιμο.
0: Ναι.
2: Σε αυτό το σημείο. Είναι όπως οι βουλευτές που λέμε με την άρση της, την άρση της ιδιότητας.
0: Ναι.
2: Πού το. Όλοι ψηφίζουν λοιπόν κατά της άρσης.
0: Αλλά όλοι, ακόμα και τα αριστερά κόμματα, ρε εσύ.
2: Ο μηδενός εξαιρουμένων, όλοι μαζί. Και τι υπάρχει, δείχνει ότι και εμείς έχουμε ισότητα. Ποια ισότητα? Όταν βλέπεις λοιπόν από την κορυφή έτσι, όλο Όλοι οι υπόλοιποι σου λένε εμείς τι είμαστε, μακάκες είμαστε εμείς και δεν θα κάνουμε, θα είμαστε καλόγεροι, είμαστε. Mm. Δεν είμαστε καλόγεροι. Απάνω του λοιπόν. Και όταν βλέπεις λοιπόν, όταν δίνει, όταν από τη μια έχει μια αυστηρότητα που φαίνεται και από την άλλη όμως του έχεις 10 δυνατότητες να άρει με οποιοδήποτε τρόπο την επιβολή της ποινής, πάει στο διάβολο. Κοροϊδευόμαστε. Και συνήθως αυτό συμβαίνει, εμάνο μου. Ότι πάνε, τα τελευταία χρόνια και τούτη η κυβέρνηση έχει αυξήσει τις ποινές. Αύξησε αρκετές. Με την ελπίδα δε ότι θα ισχύσουν και θα ισχύσουν. Τρίχες. Αύξησαν όμως, αλλά την άλλη όμως το δίνει και ένα κάρο δικαιώματα προσφυγής, αναστολής και χίλιες δυο άλλες αιτιολογίες. Οπότε από τη μια τα παίρνει, από την άλλη του τα δίνει.
0: Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Ποιος είναι πιο ένοχος, αυτός που εξαπατάει ή αυτός που γνωρίζει την αλήθεια και συνεχίζει να προσποιείται?
2: Γνωρίζω την αλήθεια. Γνωρίζω την αλήθεια και ο οποίος τη συνεχίζει και μη χειρότερα. Γι' αυτό βλέπεις και συνέχεια αυξάνονται. Ειδικά τώρα το κύμα της ακρίβειας που έχουμε πανταχού, κάποτε τώρα τελευταία ασχολούνται τα ΜΜΕ και τα ΡΕΣΤΑ και τα λοιπά. Δεν υπάρχει χειρότερη εποχή από την τωρινή, τη φετινή χρονιά. Οριάζουν όλοι στις ακρίβειες, στις αυξήσεις, στο ένα και στο άλλο. Ασταμάτητε, δεν υπάρχει φρένο, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει κυνηγητό, τίποτα. Απάνω το, ακρίβεια στην ακρίβεια, ακρίβεια στην ακρίβεια. Και αυτό το έσχος το είπαμε και 100 φορές, πώς γίνεται τα δικά μας τα προϊόντα που εξάγουμε να πουλιώνται έξω στη μισή τιμή από όσο πουλιώνται στην Ελλάδα?
0: Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Λέω να πηγαίνω να ψωνίζω στη Γερμανία.
2: Ναι.
0: Πάω να πάρω φέτα από τη Γερμανία.
2: Ναι. Μα κοίταξε, αν δεις τις στρατιές, γιατί με πήραν μια μέρα φίλοι παλιότερα να πάμε στην Βουλγαρία. Μάνο στα σύνορα.
0: Έχουν ανοίξει μπακάλικα.
2: Ναι, μάνο.
0: Ναι.
2: Και μακάρικο ένα καιρό πέρανε τυριά από εκεί πέρα. Αλλά ποιο είναι, στα βενζινάδικα μάλλον, υπάρχει κομβόι ολόκληρο με δεκάδες αυτοκίνητα που μπαίνουν και παίρνουν βενζίνη. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτή η ιστορία.
0: Βέβαια.
2: Στη Βουλγαρία, χαλασμός.
0: Γιατί οι νησιώτες δεν πάνε απέναντι στην Τουρκία?
2: Και στην Τουρκία.
0: Ναι, και παίρνουν από εκεί προϊόντα και τα λοιπά.
2: Τα πάντα. Κοίταξε να δεις. Και εμείς τον Ήπειρο να πούμε του Δικαίου και του Ηλιθίου.
0: Ναι.
2: Και δεν λες... διορθώνεται, ρε Μάνο.
0: Δεν μου λες, ρε Βασίλη, να σου ρωτήσω
2: και
0: κάτι.
2: Και δεν είναι το να μην το ξέρουμε, Μάνο, γιατί δεν όλοι οι εκατομμυρίουχοι οι βουλευτές και οι υπουργοί είναι της διπλανής μας πόρτας, είναι άνθρωποι. Πώς για άλλο να μην πω τίποτα χειρότερο τώρα.
0: Και τι είναι αυτό που πονάει περισσότερο, η εξαπάτηση ή το ότι εμπιστεύτηκες κάποιον?
2: Το να εμπιστευτείς κάποιον, εκείνο είναι χειρότερο, γιατί εκείνο αποδεικνύει ότι εκείνος είναι τόσο εύπιστος από ότι είναι και μέγας μακάκας. Εκείνο πονάει περισσότερο, νομίζω.
0: Ναι.
2: Εκείνο είναι γιατί υποτιμάται πλέον και η λογική του και το κεφάλι του και το μυαλό του. Και είναι για πλάκα και καλαμπούρι. Εκείνο το ό,τι χειρότερο. Με πιάσανε κότσο, που λέμε.
0: Ναι. Ή μου πιάσανε τον κότσο.
2: Ναι. Και αυτή η εκδοχή η άλλη. Το ίδιο είναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, φιλάρα μου.
0: Χάρηκα πολύ. Έχεις χαιρετίσματα από τη θεία σου.
2: Ευχαριστώ θερμός. Και φιλώ πάλι την δεξιά της, όχι των εθνικοφρόνων όμως.
0: Κατάλαβα.
2: Φιλώ, για χαρά.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη δεν μας ενημέρωσαν. Ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για τα κοιμήλια της Οικοσιφήνισσας και την απαξίωση της πολιτείας να συζητήσει με τους αρχιερείς. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Δύο 11-10-80-8-8-0, 10 και 28 πρώτα λεπτά. Η κυρία που είναι στη γραμμή, πρώτη φορά μιλάει μαζί μας, είναι η κυρία Θάλια από την Παλίνη. Γεια σου Θάλια. Κυρία Θάλια. Κυρία Θάλια. Σταυρουλά, για εκ νέου την κυρία Θάλια.

0: Κυρία Θάλια.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας και εσάς.
1: Άκουγα τη συζήτηση κατά τη διαδρομή που ήμουν με το αυτοκίνητο και έχω μια απορία ως πολίτης. Πώς γίνεται μια χώρα των περίπου 10 εκατομμύρια είμαστε να έχουμε 27 σοφρονιστικά καταστήματα.
0: Γιατί δεν χωράμε όλοι.
1: Ναι, 27.
0: Ναι, δεν χωράμε.
1: Συντηρούμε.
0: Ορίστε.
1: Πρέπει να τα συντηρούμε.
0: Τι να τα κάνουμε, να τους αφήσουμε αμολυτούς.
1: Όχι βέβαια, αλλά θα μπορούμε να τους στείλουμε και στις χώρες τους.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να τους στείλουμε στις χώρες τους, αλλά μετά θα ξανάρθουν πάλι.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει να μπει και κάποιο φρένο.
0: Θα πρέπει, αλλά...
1: Αυτό ήθελα να πω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Στο καλό. Γεια σας.

0: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και το 211-10-80-880 211-10-80-880. Γεια σου αγαπημένε φίλε Ανδρέα Μωρίκη, καλώς το να.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς το.
1: Τι ωραία πράγματα βάζεις σήμερα.
0: Να σε καλά.
1: Εξαπάτηση λοιπόν. Η εξαπάτηση είναι μια, είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ενεργειών που γίνεται σκόπιμα από κάτω για να πλανέψει, να κοροϊδέψει κάποιον άλλον και από αυτή την κοροϊδία να αποκομίσει κάποιο όφελος οικονομικό, σε είδος κτλ. Αυτή η εξαπάτηση διαφέρει από την απλή απάτη, γιατί δεν μπορεί να εξαπατηθώ μόνος μου, ενώ μπορώ να απατηθώ μόνος μου. Λέει ο λαός, μάτια και φρύδια έβλεπα και πίστεψα ο καημένος. Μα την καρδιά δεν έβλεπα και βγήκα γελασμένος. Θαμπόθηκα από τα μάτια και τα κάλλη της κυρίας, του κυρίου και παραπλανήθηκα και τελικά δεν είδα ότι πίσω από αυτή την όμορφη ματιά, το όμορφο μάτι, υπήρχε μια καρδιά όχι καλή. Εδώ δεν υπήρξε κάτι απέναντί μου που θέλησε να κερδίσει εις βάρος μου. Όμως, εάν κάποιος θέλει να με γελάσει, λέω με εξαπατά. Αλλά τότε τι λέει ο λαός. Ο λαός λέει εγέλασες με μια φορά, ανάθεμα σε σένα. Εγέλασες με δυο φορές, ανάθεμά μου εμένα. Που περιμένει δηλαδή ο λαός από τον άνθρωπο να δεχθεί το μάθημά του και να μην υποπέσει και δεύτερη φορά και γίνει θύμα αυτού που θέλει να τον εξαπατήσει. Χειρότερη βέβαια εξαπάτηση είναι αυτή που δεν μας βλάπτει οικονομικά, αλλά μας βλάπτει συναισθηματικά. Γιατί υπάρχουν φιλίες πολύχρονες οι οποίες γκρεμίζονται, διαλύονται ξαφνικά, γιατί ο ένας από τους δύο μεταχειρίζεται τον άλλον, ξεχνάει αυτά που έχει ζήσει μαζί του, τα καλά, τα ωραία, και μπροστά στην επιδίωξη ενός υλικού κέρδους προσβάλλει τα συναισθήματα. Και εκεί το πράγμα είναι δυσβάστακτο έως αβάστακτο.
0: Μα δεν ξέρεις το αστείο που λέει ότι όταν δανείζεις χρήματα σε κάποιον φύλα τον θερμά, γιατί δεν πρόκειται να τον ξαναδείς.
1: Καλό. Πάνω σε αυτό θέλω να σου πω κάτι που μου έλεγε ο πατέρουλης μου. Μου λέει κοίταξε να δεις. Αν κάποιος σου ζητήσει χρήματα, δάνεισε του οπωσδήποτε ένα ποσό που και να το χάσεις δεν θα σου κοστίσει τόσο. Γιατί? Γιατί αν στο επιστρέψει δεν έγινε τίποτα, έκανες ένα καλό σε ένα φίλο σου. Αν δεν στο επιστρέψει θα αγοράσεις με αυτό το τίμημα τη γνώση της ποιότητας του ανθρώπου που σε κοροϊδεύσε. Και θα αποφύσω τα υπόλοιπα. Γι' αυτό σου λέει όχι μεγάλο ποσό, κάτι που αν το χάσεις δεν θα κλαις με μαυρολάκρι μετά και θα πω πω τι έπαθα. Βέβαια η εξαπάτηση κάποιες φορές είναι καλή. Όταν γίνεται εις βάρος κακών. Δηλαδή ο Οδυσσέας στην Οδύσσια του Ομήρου εξαπάτησε τον Κύκλοπα. Τον κορόιδευσε. Όταν του είπε ποιος είσαι, πώς εμένα, είπε είμαι ο κανένας. Πώς λέγεσαι, ούτης. Κανένας. Και έβαλε, τον πότισε κρασί και τον ανέφησε. Αυτή ήταν η ενέργεια, η πράξη του, ώστε να μπορέσει να βγάλει τους συντρόφους του από τη σπηλιά του Κύκλοπα δεμένους κάτω στην κοιλιά των αρνιών του κοπέλου. παλιού του κύκλωμα. Είναι εξαπάτηση, αλλά είναι ευλογημένη εξαπάτηση.
0: Ναι. Θεμητή, ναι.
1: Ναι, ναι. Όσοι απανουργοί σας, ο Αλέξανδρος, ο Οδυσσέας μας, πήγαινετε τώρα με τη Μέγκλα που είπατε προηγουμένως. Πραγματικά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν είχα ακούσει το Μέγκλα Made in England και τα λοιπά, και το έλεγα μέσα μου πολλές φορές, αλλά επειδή είχε τύχει λόγω της ειδικότητάς μου της φιλολογικής να έχω συναντήσει στη ζωή μου και άλλες ετυμολογίες που τελικά δεν ευσταθούσαν, ας πούμε λέει το παντελόνι, από πού ετυμολογεί το παντελόνι, διότι πανταλόνι. Είναι δυνατό να το παντελόνι, να το λέει παντελόνι, επειδή πανταλιόνι, σε καμία περίπτωση, είναι ξενική λέξη, είναι πανταλόν, έτσι, στα ξένα. Ναι. Ή το πιστόλι, λέει, από πού το πιστόλι ετυμολογείται. Δεν είναι πολύ απλό, πίσω όλοι. Πίσω όλοι, το προτάσεις και αφήνεις, όχι. Έτσι για τη Μέγκλα, το είχα ψάξει παλιά, θυμάμαι, γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η κυρίαρχη ετυμολογία. Η λαϊκή ετυμολογία πάντως είναι αυτοτομία, δεν είναι γλαντολός, έτσι το νιώθει, έτσι το λέει. Η λεξικογράφη όμως, ας πούμε, ο Άνθιμος Γαζής, ο Μπαμπί, η λαϊκή ετυμολογία πάντως είναι αυτοτομία, δεν είναι γλαντολός, έτσι το νιώθει, έτσι το λέει. Η λεξικογράφη όμως, ας πούμε, ο Άνθιμος Γαζής,

0: Οπότε δεν θα την πω. Πάντως από εκεί λένε ο Αθμός Γαζής και ο Μπαμπινιώτης ότι προέρχεται η Μέγκλα από μια λέξη ποντιακή. Και τέλος, σχετικά με την Μπιέλα, για το BLR που λέγατε, είναι πράγματι BLR ρο στο τέλος. Beyond, Pagan, Local, τοπικής repair, επισκευής. Ότι μια μοτοσυκλέτα, ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί πια να επισκευαστεί επί του πεδίου εκεί επάνω την ώρα του πολέμου, αλλά πρέπει να πάει πίσω σε εργοστάσιο βάσεως. Είναι πέραν της τοπικής επισκευής. Ενώ ο κόσμος το λέει κατά λάθος Μπιελά. Θα σε βγάλω Μπιελά, με έβγαλε Μπιελά, δηλαδή είναι εξουφαίνωσε. Και διορθώνουμε και λέμε Μπιελάρ ή Μπιελά. Είναι ένα υπαρκτό εξάρτημα της μηχανής του αυτοκινήτου. Είναι υπαρκτό εξάρτημα η Μπιέλα. Είναι αυτό το εξάρτημα που συνδέει το πιστόνι με τον στρόφαλο. Έτσι νομίζω. Αυτό κοίταξε το, δες το, γιατί θυμάμαι το είχα δει, χτύπησε μια Μπιέλα. Χάλασε η Μπιέλα του αυτοκινήτου. Έτσι νομίζω, δεν είμαι ειδικός, αλλά... Επειδή καμιά 55 χρόνια που οδηγώ, έτσι πρέπει να είναι. Νομίζω δηλαδή, αυτό είναι υπεξαίρεση. Λοιπόν, το να εξαπατηθούμε μια φορά δεν πειράζει, μωρέ. Δεν πειράζει, να είμαστε όπως εξηγεί, αλλά δεν χάλασε και ο κόσμος. Να μην εξαπατηθούμε δεύτερη φορά. Το δις εξαμαρτήν ούκαν το δρόσο σοφού. Και μια φορά δεν πειράζει, μωρέ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Η κυρία Ευτέρπη λέει και το στάκαμαν που παίζαμε με μικρά παιδιά σημαίνει ψηλά τα χέρια.
0: Όχι, δεν σημαίνει ψηλά τα χέρια. Στάκαμαν είναι ένα παράγγελμα, ένα επιφώνημα ας πούμε. Δηλαδή ακινητοποιήσου στα μάτια. Τώρα το σηκώ ψηλά τα χέρια. Όταν ακινητοποιείσαι, όποιος και αν σε ακινητοποιεί, αστυνομικός και τα λοιπά, εσύ πρέπει να δείξεις ότι τα χέρια σου είναι αδρανή. Δεν χρειάζεται να τα σηκώσεις όλα, δεν μπορεί να τα προτάξεις, να τα βάλεις μπροστά και να τα ανοίξεις. Να δείξεις δηλαδή ότι δεν ετοιμάζεσαι να τα αξιοποιήσεις για να αμυνθείς ή και να επιτεθείς. Στα καμάν. Δεν το ξέρω τι θα πει στα καμάν. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία δεν ξέρουμε, δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Εκείνο το οποίο πάντως με είχε ενθουσιάσει όταν ήμουν νεαρός ήταν εκείνο το Pix Lux.
1: Ναι.
0: Το διέδωξε Pix Lux. Και λέγα τι είναι το Pix Lux, ρε παιδί μου, μικρός τώρα,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αντί να το πούμε και αυτό γιατί είναι χαριστωμένο. Το Pix και το Lux είναι επιρρήματα αρχαία. Το Pix, το Ξύ, είναι ένα ουρανικό, είναι διπλό σύμφωνο. Είναι ένα ουρανικό κουγουχού και σίγμα. Εδώ έχει τι ύψιλον γάμα και σίγμα. Πίγς, πίγς. Είναι με πυγμή. Τι με πυγμή. Η πυγμή τι είναι, η γροθιά. Και λάξ, λακτίζω, λάκτισμα. Δηλαδή τον έδιωξε πίγς λάξ. Τον έδιωξε με γροθιές και με κλωτσιές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Κλωτσοπατινάδα.
0: Κλωτσοπατινάδα ακριβώς. Πιξλάξ και είναι και το συγκρότημα πιξλάξ. Λοιπόν, αυτά μάνουλη μου και έλεγξε λιγάκι τι, να δεις τι γίνεται άλλο πράγμα, τι θυμάμαι καλά, τη Μπιέλα, αν πράγματι είναι εξάρτημα της μηχανής. Όσον αφορά τώρα την ποδιακή διάλεξη, υπό ότι κάτι θα ξέρουν καλύτερα. Φιλιά πολλά.
1: Στο καλό άντρα μου.
0: Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Μην έχοντας τον απαιτούμενο χρόνο να βγάλω επόμενη γραμμή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά τις 11 και πάμε για λίγο στο βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη, «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Καμιά φορά σκέφτομαι τι θα έκανα αλήθεια αν ξανάρχιζα τη ζωή μου. Πάλι εδώ θα φτάνα, στην άκρη του κόσμου. Ω Κύριε των μακρινών σταθμών που τους διαβαίνουμε κάποτε μέσα στο όνειρο, κανείς δεν γύρισε από το ταξίδι. Ο χρόνος σε αλλάζει και ένας άλλος επιστρέφει αντί για σένα. Και αυτοί που αγάπησαν τη δόξα θα πεθάνουν άγνωστοι στο κρύο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Θα ανέβουν τη ξύλινη σκάλα, θα κλειδώσουν την πόρτα και θα κλάψουν την προδομένη ζωή τους. Ποιος τους πρόδωσε? Ενώ ένας πλανόδιος οργανοπαίκτης στο δρόμο με μια λυπημένη μουσική θα δωροδοκεί το δειλινό να αργοπορεί. Ω θλιμμένη μου, εσείς που ξεφυλίσατε τις μέρες σας σαν τις δυσανάγνωστες σελίδες σε ένα βιβλίο που δεν θα φτάσετε ποτέ στο τέλος του. Θυμάμαι τα βράδια που σωπαίναμε. Μέσα μου ανέβαινε ο τρόμος. Και τώρα ποιος θα κάνει τη μεγάλη ερώτηση, σκεφτόμουν. Ποια ερώτηση? Και ίσως θα πρέπει να χαθείς ολότελα για να μάθεις κάποτε ποιος είσαι. Θυμάμαι ένα σπίτι με κήπο σε κάποιο προάστιο. Η οικογένειά μου με ωραίες αρχές που ξέφτιζαν με τα χρόνια. Ανομολόγητοι έρωτες με τις θείες, τα μεγαλύτερα αδέρφια που στρίμωχναν τις υπηρέτριες, τα ατέλειωτα πρωινά με τα πουλιά να κελαϊδάνε τη ρεζεντά, η διπάθεια των μεσημεριών, η πλήξη του απογεύματος. Και άλλοτε ο πόνος μου γινόταν αφόρητος όταν σκεφτόμουν πως κάποτε θα με ξεχάσουν. Οι δικοί μου είχαν όλοι φύγει σιγά σιγά. Μια μέρα έφερα μια γυναίκα στο σπίτι. Την έγδισα και την έβαλα να πει σιγανά το όνομά μου. Έτσι γνώρισα όλες τις αμαρτίες. Αχ, είμαι τρελός για ιστεροφημία. Θα ήθελα να μιλούν για μένα 2 και 3 χιλιετίες και ούτε αυτό θα μου ήταν αρκετό. Και τις νύχτες ρωτούσα το φεγγάρι που καθόταν πάνω στις αχλαδιές. Μια ζωή ρωτούσα, ώσπου ξημέρωνε και η αυγή χαμήλωνε τις λάμπες. Τώρα το σπίτι ανήκει στους νεκρούς, σκέφτηκα άξαφνα ένα πρωί. Κλείδωσα και απομακρύνθηκα πάνω στα ξερά φύλλα. Μικρές ασήμαντες λεπτομέρειες που καθορίζουν σιγά σιγά τη ζωή σου. Ποια ζωή σου? Φιλοδοξίες, έρωτες, ενοχές, πανάρχια χρέη σπατάλησαν τη ζωή σου. Τι έμεινε? Η στάχτη των περασμένων κάθεται στα έπιπλα, θολώνει τα τζάμια, τους καθρέφτες, και πάνω τους γράφω καμιά φορά τα ονόματα εκείνων που έφυγαν, και άλλοτε στέκομαι στο παράθυρο και κοιτάζω τους περαστικούς να πηγαίνουν στη λύθη. Οι γυναίκες κλαίνε θυμούμενες τα ψιθυρισμένα λόγια από παλιά ιδύλια. Όλοι ψάχνουμε απεγνωσμένα να βρούμε έναν δρόμο. Για να πάμε πού? Λοιπόν, πού ζήσαμε? Ούτε εδώ, ούτε εκεί. Φτηνά ξενοδοχεία σε μακρινές συνοικίες, με τα τραχωματικά λαμπιόνια, τους βρώμικους νηπτήρες όπου πάνω τους ακούμπησαν και έκλαψαν ανύποπτοι ακόμα μελλοντικοί δολοφόνοι ή αυτόχειρες. Μια νύχτα του καλοκαιριού, παιδί ακόμα, βγήκα από το σπίτι και ξάπλωσα στον κήπο, και όπως κοίταζα τον ουρανό, Θεέ μου, τι απεραντοσύνη, πόσα άστρα! Με έπιασε πανικός. Από τότε ξέρω πως δεν θα προφτάσω. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλά.
1: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
5: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
5: Να σας περιμένω.
1: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
5: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
1: Και εγώ τι σου φταίω?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
5: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής, 11 και 2 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Χαιρετώ τον Πέτρο από το Χαλάνδρη με αγάπη και την Έλενα. Η Ελπίδα μου γράφει, πολλές φορές μας ξεγελάει και μας παραπλανάει η φαντασία μας που πλάθει ένα ψέμα, γιατί η αλήθεια είναι σκληρή. Ο Λάζαρος Σεϊτανίδης έχει γεμίσει ο κόσμος από αιώνες. Και η κυρία Μέρη Λαζαράκη αναφέρεται στις εικόνες που αναρτώ κάτω από κάθε ερώτημα. Οι πίνακες σου είναι απίστευτοι. Ευχαριστούμε. Δεν είναι δική μου πίνακες. Συνήθως μου τη στέλνει τις φωτογραφίες αυτές η κυρία Βαρβάρα, που ακούει την εκπομπή αλλά δεν έχει εμφανιστεί ποτέ. Μια φορά νομίζω μόνο. Αλλά όταν εντοπίζει κάποια εικόνα που θεωρεί ότι ταιριάζει, μου τη στέλνει και εγώ ευχαρίστως τις δημοσιεύω στις καταχωρήσεις τις διάφορες. Μιλάμε λοιπόν απόψε για την σκόπιμη παραπλάνηση και το ερώτημα είναι, έτυχε να πέσετε ποτέ θύματα εξαπάτησης? Να μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλές μορφές: οικονομική, συναισθηματική, επαγγελματική, διαδικτυακή, πολιτική, ερωτική, κοινωνική εξαπάτηση και ούτω καθεξής. Γεια σου Παναγιώτη μου από τη Γλυφάδα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου Παναγιώτη, στον Ενικό μιλάω.
1: Ναι, γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Καλησπέρα και σε όλους τους συνακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακούω για την εξαπάτηση.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ με το, αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μωρίκης.
0: Ναι.
1: Όντως ο Οδυσσέας ήταν ένας από τους πρώτους που εξαπάτησε πάρα πολλούς. Μάλιστα εξαπάτησε τους Τρώες.
0: Με το δούριο
1: ύπο. Τους δημιούργησε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Είναι τα τρία στοιχεία της, που στηρίζεται μια εξαπάτηση. Είναι, τους δημιουργήσετε το αίσθημα της εμπιστοσύνης, εμπιστεύτηκαν ότι αυτό είναι πράγματι ένα δώρο. Το οποίο μέσα βέβαια είχε το δεύτερο στοιχείο, ήταν η απόκρυψη της άλλη, έκρυβε την πραγματικότητα, την αλήθεια. Στο εσωτερικό ήταν ο στρατός το ελληνικός. Και το όφελος ήταν για το στρατό τον ελληνικό να κατακτήσει τελικά την Τρία.
0: Και τα πλούτη της.
1: Και τα πλούτη της και να την ελαττήσει. Ναι. Εγώ δεν έχω πέσει τόσο πολύ θύμα σε εξαπάτηση πάρα πολλές φορές. Αλλά θα σας πω ένα που μου ήρθε τώρα έτσι ακούγοντας. Το οποίο ήμουν εκεί γύρω στα 20-21 ετών. Ήμουνα με την κοπέλα μου τότε και μας πλησίασε ένα μικρό παιδάκι στην Κανάκη, το οποίο πουλούσε λουλούδια. Και δεν ήθελα εγώ, δεν ήμουν στη φάση για να προσφέρω λουλούδια. ήταν αλλού ο νους μου, τέλος πάντων. Είχαν την κίνηση το παιδάκι. Μου έλεγε πάρε πάρε, λέω δεν θέλω ρε παιδάκι, μας μισκό, δεν θέλω. Και γυρίζει και το δίνει στην κοπέλα, λέει έλα στο χαρίζω. Και το παίρνει η κοπέλα. Και μετά γυρίζει σε μένα και μου λέει, ωραία τώρα δώσε κάτι. Μου την έφερε δηλαδή με κάποιο τρόπο.
0: Συναισθηματική εξαπάτηση, ναι.
1: Ναι. Επίσης έχει εξαπατηθεί. Μου έχουν υποσχεθεί κάποιοι στον εργασιακό χώρο ότι θα με βοηθήσουν. Δύο άνθρωποι σε όλη μου στα 32 χρόνια που δουλεύω. Δύο άνθρωποι μου είπαν ότι θα σε βοηθήσουμε άμα χρειαστείς κάτι, εγώ είμαι εδώ, στηρίξω πάνω μου. Και όταν έφτασε η ώρα να με βοηθήσουν, μου γύρισαν την πλάτη.
0: Ναι.
1: Είπαμε τώρα λέει, εντάξει δεν χρειάζεται. Μάλιστα κοιτάξανε, όχι μόνο μου γύρισε την πλάτη, ο δεύτερος άνθρωπος μου είπε θα σε βοηθήσω εγώ να, άμα χρειαστεί να κάνεις ένα μετεπτυχιακό θα σε βοηθήσω εγώ. Ναι, εντάξει. Κατάφερα, πέρασε το μεταπτυχιακό. Λέω τώρα θέλω τη βοήθεια να πάρω μια άδεια που δικαίωμαι. Α, μου λέει όχι, λέει άδεια. Θα ζητήσω να σε αντικαταστήσουν, να βάλουν άλλου στη θέση του. Άμα είναι να πάρει άδεια. Με ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Το τελευταίο προσπάθησαν τώρα πολύ πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, να με εξαπατήσουν από το τηλέφωνο. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Είχα κάνει εκτροπή το σταθερό μου στο
0: κινητό.
1: Ναι. Και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κινητό. Απαντώ και λέει: είμαστε, λέει, από την ΔΕΔΙΕ. Λάβατε, λέει, την ενημερωτική επιστολή. Λέω: τι εννοείται, λέω, έλαβα ενημερωτική επιστολή. Στην αρχή ψιλοψάρωσα. Λέει: δεν ξέρετε, λέει, τι είναι ενημερωτική. Λέω: εγώ ξέρω την ενημερωτική. Εσείς πείτε μου τι έχετε στείλει για να καταλάβω. Και εκείνη την ώρα, επειδή τον ζάλιζα και πολύ, μου λέει: α, παράτα μας, ρε φίλε, και εσύ, και μου το κλείνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και στην κλείτωσα και πολύ.
0: Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω ότι τόσα και τόσα ακούμε κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τα λεφτά τους σε εφημερίδα ή πλαστική, ναι, ναι, ναι, σακούλα και τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, ρε σε.
1: Αυτό δεν ξέρω γιατί. Για μένα μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Γιατί, δηλαδή, ούτε καν τους λυπάμαι αυτούς. Ας πρόσεχαν.
1: Δηλαδή, ξέρω, τόσα, πόσο αφελής πρέπει να είσαι για
0: μα
1: να
0: είναι,
1: τα βάλεις,
0: πρέπει να είσαι πολύ αφελής.
1: Από τον μπαλκόνι.
0: Πολύ αφελής πρέπει να είσαι. Και δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι είναι ηλικιωμένοι και τους πιάσανε κότσους, γιατί η πεθερά μου πέθανε 99 και μισό και μέχρι την τελευταία στιγμή το μυαλό της ακόνιζε μαχαίρια.
1: Ναι, όντως.
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να της πεις κάτι και να μην είναι αλήθεια και να μην το έχει καταλάβει. Την ώρα που της μίλαγες, από το βλέμμα σου, από τις χειρονομίες σου. Μια γυναίκα που ήταν αγράμματη με την έννοια που δίνουμε σήμερα στον εγγράμματο, κατάλαβες.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι, αυτό. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι, ο ηλικιωμένος έχει την εμπειρία και τη γνώση να ξεχωρίσει.
0: Βέβαια.
1: Αν πρόκειται για εξαπάτηση.
0: Και επίσης μου κάνει εντύπωση που λέει, ας πούμε, πήρε 400.000 ευρώ από μια ηλικιωμένη γυναίκα. Πού τα βρήκες, Μαντάρα?
1: Πού τα βρήκε τα, ναι, ηλικιωμένη γυναίκα?
0: Πού τα βρήκες να μας πεις τα 400 χιλιάρικα, να πάμε να βρούμε κι εμείς.
1: Έχανε 400... οικονομίες, στρώμα μπανκ.
0: Ναι, στρώμα μπανκ, οκ, σύμφωνοι. Αλλά, τέλος πάντων.
1: Αφήστε που ίσως να υπάρχουν, δεν ξέρω.
0: Πλήρωσες εφορία για αυτά τα λεφτά?
1: Α, έλατε.
0: Πήγαινε να πάει η ΑΔΔΗ και να ξετινάξει ένα-δύο, να σταματήσει αυτό το βιολί. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει τα έκρυβα κάτω από το στρώμα. Ωραία. Οπότε άστα να τα πάρει κανένας που αξίζει να τα φάει.
1: Που δεν έχει στρώμα να τα κρύβει.
0: Ακριβώς. Με λύπη μου τα λέω όλα αυτά, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι ντροπή, ας πούμε, μεγάλη.
1: Όντως. Γι' αυτό η εξαπάτηση είναι. Δηλαδή να έχω 400.000 στο στρώμα και να δεν ξέρω αν.
0: Και να μην, έχω, να μην έχω πληρώσει ποτέ εφορία γι' αυτά. Ναι, τι θα πει.
1: Ή να δηλώνω λιγότερα από όσα.
0: Ναι, τέλος πάντων, και αυτό το ίδιο είναι.
1: Ναι, γι' αυτό η εξαπάτηση.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Καλά είσαι, καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Το παλεύεις, το καταλαβαίνω.
1: Λιγάκι. Μετράω τις μέρες.
0: Ναι, καλό μου.
1: Εντάξει.
0: Σου έστειλα άλλο ένα ηχητικό, το πήρες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλιά, γεια.
1: Εντάξει, επίσης, γεια, καλό βράδυ.
0: Έπεται και συνέχεια, εννοείται.
1: Εντάξει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη δεν μας ενημέρωσαν. Ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για τα κοιμήλια της οικοσιφήνισσας και την απαξίωση της πολιτείας να συζητήσει με τους αρχιερείς. Και μαζί, κατόπιν μεγάλη ζήτηση, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η κυρία Στέλλα από το Αγρίνιο, που είναι αγαπημένος τόπος του Ηλία Σελιμά. Καλά δεν λέω, κύριε?
7: Από εκεί κατάγεται.
6: Από εκεί κατάγεται. Και μου γράφει ότι βρήκε έναν τρόπο να μας ακούει. Σύνδεσε το κινητό με το Wi-Fi, κατέβασε μια εφαρμογή που λέγεται E-Radio και ακούει όποιο σταθμό θέλει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε μου γράφει, θα σας πω, μου λέει, μια συναισθηματική σφύσεως, πώς να πω, παραπλάνηση, εξαπάτηση. Ήμουνα περίπου 10 χρόνια με έναν άντρα. Ετοιμαζόμασταν να παντρευτούμε, χωρίσαμε μία Δευτέρα και την επόμενη Κυριακή παντρεύτηκε με άλλη γυναίκα. Απίστευτο, ε! Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο κανόνιζε το γάμο και την Κυριακή παντρεύτηκε. Άρα, Στέλλα. Γεια σου, Δημήτρη μου από τον Πειραιά.
8: Γεια σας, κύριε Μάνου, τι κάνετε?
6: Καλά, Δημήτρη μου, εσύ?
8: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
6: Μπράβο.
8: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, έτσι, να μιλήσουμε λίγο για τις παραπλανήσεις που κάνουν κάποιοι σε κάποιους. Μην νομίζετε ότι κι εγώ είμαι αθώος. Βέβαια, αυτό που κατάφερα να ακούσω, γιατί μετά έφτασα με το αυτοκίνητο, σας ακούγα μέσα στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ ωραία παρέα.
6: Να είσαι καλά.
8: Λοιπόν, και... Παρκάρισα από όταν έβγα πάνω και στο σπίτι δεν έχω ραδιόφωνο. Μ' άρεσε αυτή η ιδέα με το κινητό, ναι. Αλλά εγώ μάλλον θα ενεργοποιήσω από την τηλεόραση.
6: Α, και αυτό γίνεται. Δεν ξέρω αν μπορείς να
8: βρεις... Έχει κανάλια ραδιοφωνικά μέσα.
6: Ναι, δεν ξέρω αν έχει και τα παραπολιτικά. Αυτό με ενδιαφέρει.
8: Πώς το λένε, σε αυτά τα οποία έχει προεγκατεστημένα που τα έβαλα αυτόματα...
6: Ναι.
8: Όταν μπήκε η τηλεόραση, δεν υπάρχει. Αλλά μπορώ να βάλω τον...
6: Παιδί μου, από το κινητό καλύτερα είναι, γιατί το κουβαλάς και μαζί σου. Το συνδέεις με το Wi-Fi, οπότε είναι δωρεάν, δεν χρεώνεσαι data. Έτσι δεν σου τρώει τα gigabyte, ας πούμε.
8: Όχι, ούτως ή άλλως, εγώ επειδή το επάγγελμά μου είναι τέτοιο και χρειάζομαι πολλές φορές να συνδέομαι με εξωτερικό, να κατεβάζω... λογισμικά ή διάφορα βιβλία διαχείρισης μηχανημάτων,
6: ναι.
8: Έχω απεριόριστα σε όλα, και στο σπίτι.
6: Α, ωραία.
8: Και στο κινητό, οπότε
6: τέλεια.
8: Δεν έχω θέμα.
6: Okay. Υπάρχει μια...
8: Και μάλιστα γελάω όταν η εταιρεία με την οποία είμαι συνδεδεμένος μου στέλνει διάφορα διαφημιστικά και μου λέει την επόμενη εβδομάδα θα έχετε και 1500, ξέρω εγώ, byte δωρεάν ή απεριόριστο για 5 μέρες και τα λοιπά. Και λέω, ρε παιδιά,
6: μπορείς να τους πάρεις ένα τηλέφωνο και να τους πεις, παρακαλώ πολύ, απαγορεύω να με ενοχλείτε.
8: Όχι, μα δεν είναι ενόχληση. Γελάω γιατί.
6: Τέλο πάντων, εμένα με ενοχλεί.
8: Τα βάζουν στον αυτόματο και ο αυτόματος δεν ξέρει να διαχωρίσει ότι αυτός ο πελάτης είναι με λίγα γιγαμπάιτ, αυτός είναι με απεριόριστα και στέλνει παντού. Τέλος πάντων,
6: κοίτα,
8: αυτό το οποίο ήθελα να
6: και
8: πω.
6: Εμένα, και μισό λεπτό, και εμένα μου το κάνανε αυτό. Και επειδή εμένα μου σπάει τα νεύρα, πήρα τηλέφωνο στην εταιρεία και είπα, παρακαλώ πολύ, από σήμερα απαγορεύω, ξέρω ότι ηχογραφείτε, απαγορεύω να με ενοχλήσετε. Δεν με ξαναενόχλησαν ποτέ.
8: Μάλιστα, αυτό. Εντάξει. Ναι,
6: και επίσης υπάρχει, εάν έχετε δηλώσει ότι δεν θέλετε να σας ενοχλούν εταιρείες, εάν μία εταιρεία μετά τη δήλωσή σας σας στείλει διαφημιστικό, υποχρεούται να καταβάλει 10.000 ευρώ.
8: Μάλιστα, αυτό, αυτό δεν το ήξερα.
6: Ναι, μα γι' αυτό σας το λέω, επειδή δεν το ξέρατε.
8: Δόξα να έχει ο Θεός. Τέλος πάντων, σας έλεγα λοιπόν ότι εγώ, επειδή λόγω του ότι σπούδασα και μεγάλωσα σε μια πολύ υπέροχη χώρα, η οποία έχει πολλά καλά, αλλά έχει και κακά, η χώρα αυτή ονομάζεται Ιταλία.
6: Ναι.
8: Είχα πάντα μια επιφύλαξη, μια φοβία όταν κάποιος με πλησίαζε. Άκουσα την ιστορία μιας κυρίας που μέσα σε μια μέρα αγόρασε μια αλυσίδα και ένα δερμάτινο.
6: Που λέει ο λόγος.
8: Και δερμάτινο. Λέω, κοίταξε να δεις τι συμβαίνει στον κόσμο. Σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι.
6: Ναι.
8: Εγώ την πάτησα θέλοντας να βγάλω χρήματα. Εμφανίστηκε ένας κύριος σε κάποια στιγμή. Έχοντας κάνει εγώ μία αίτηση για να μάθω κάτι, γιατί μας λέγανε κάντε αίτηση, θα σας στείλουμε ένα βιβλίο για να μάθετε για Forex. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι το Forex.
6: Όχι, το γνωρίζω. Τι είναι?
8: Είναι διαχείριση νομισμάτων μέσω διαφόρων εταιριών. Δηλαδή, λες ότι το η στερλίνα σήμερα θα ανέβει. Ναι. Και αν ανέβει η στερλίνα έχεις ένα κέρδος. Αν κατέβει η στερλίνα έχεις ένα
6: χάσιμο.
8: Πάνω κάτω κάπως έτσι. Δηλαδή μη φανταστείτε, εγώ χημικός είμαι, δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Να σας εξηγήσω τις εξισώσεις στις χημικές και τα λοιπά, είμαι άριστος.
6: Ναι.
8: Λοιπόν, τέλος πάντων, αντί να μου έρθει το βιβλίο, με πλησίασε ένας κύριος, άρχισε να μου λέει διάφορα και από εδώ και από εκεί και έτσι και γιουβέτσι και κορέτσι. Και εγώ πίστηκα. Yeah. Στην αρχή επένδυσα 200 ευρώ. Τα 200 ευρώ μέσα σε ένα μισή μήνα περίπου έγιναν γύρω στις 2.500. Έτσι φαινόταν στο, στο λογισμικό το οποίο μου έδειχνε καθημερινά. Τέλος πάντων, του λέω, α, ωραία, να πάρω τα 2.000 και να αφήσω τα 500, άρχισε να μου βρίσκει 15.000 δικαιολογίες. Μου λέει, όχι, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα πάρεις τα 2.000 και θα τα ξαναεπενδύσεις σε ένα δεύτερο λογαριασμό. Δεν κάνω και αυτή τη χαζομάρα. Το ένα συνέχιζε με 500, το άλλο συνέχιζε με 2.000. Τα ποσά ανέβαινα. Δυστυχώς, και εδώ είναι το υπήκρα της ιστορίας στην οποία την έχω μέσα μου, μια μέρα επιστρέφοντας από ένα ταξίδι στην Άρτα με δύο συνεργάτες, με παίρνει τηλέφωνο, αρχίζουμε και μιλάμε σε ανοιχτή ακρόαση. Το ακούει ο ένας συνεργάτης. Α, του λέει, δεν θέλω να πω το όνομα, αν και πιστεύω ότι το όνομα ήταν ψεύτικο.
6: Τέλος, λοιπόν.
8: Ναι, το ακούει ένας. Α, του λέει, μπορώ να επενδύσω και εγώ, όπως κάνει ο Δημήτρης. Με το που άκουσε αυτός αυτό το πράγμα, το τσιμπάει, του λέει, δώσε μου το τηλέφωνο σου, θα τα πούμε προσωπικά. Αυτός βάζει περισσότερα χρήματα από μένα. Κάποια στιγμή του παρουσιάζει ότι έχει κερδίσει 350.000.
6: Ναι.
8: Ο άνθρωπος άρχισε να κάνει όνειρα, ξεχρεώσω αυτό, θα φτιάξω εκείνο, θα μεγαλώσω την εταιρεία, θα αγοράσω το τάδε μηχάνημα. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι κορόιδεψε και αυτόν, κορόιδεψε και εμένα αυτός ο υπέροχος ανθρωπάκος, το οποίο το τηλέφωνο το έχω κρατήσει στο κινητό μου, όπως και το όνομά του.
6: Και γιατί δεν του έκανες μια αναφορά στην αστυνομία?
8: Πήρα την αστυνομία.
6: Η οποία σου είπε καλό Πάσχα.
8: Ακριβώς.
6: Ναι, κατάλαβα.
8: Όπως άλλη μια φορά, μπαίνω μέσα στην τράπεζα και βλέπω ότι λείπει 1,5 χιλιάρικο. τρελαίνομαι. Λέω, μα εγώ δεν έχω κάνει κίνηση, γιατί εγώ κάνω κινήσεις με τράπεζες στο εξωτερικό, αλλά συγκεκριμένες με εταιρείες που συνεργάζομαι. Mm. Και όχι με άλλες. Κοιτάω τον αναλυτικό, τίποτα, δεν είχα τίποτα. Λέω, μήπως, αν και έχω τεράστια μνήμη, μήπως μου έχω κάνει κάτι και δεν το θυμάμαι.
6: Mm.
8: Πραγματικά δεν έχω κάνει. Πάω στην τράπεζα, λέω, παιδιά, έτσι και έτσι. Μου λέει, τράπεζα, βεβαίως θα το κάνουμε, αλλά να πας και στην αστυνομία. Και μόλις πας στην αστυνομία, φέρε μας χαρτί. Κύριε Μάνο, επί μία εβδομάδα πήγαινα ανάμεσα στην αστυνομία και στην τράπεζα. Η αστυνομία μου έλεγε, όχι, δεν μπορώ να σου δώσω χαρτί, ό,τι και να μου λες, αν δεν μου φέρεις χαρτί από την τράπεζα. Η τράπεζα μου έλεγε, όχι, δεν μπορώ να σου δώσω χαρτί, αν δεν μου φέρεις χαρτί από την αστυνομία. Τελικά βλαστήμησα. Με την τράπεζα εξακολουθώ και είμαι συνεργάτης, γιατί δυστυχώς, αλλά την αστυνομία δεν την πιστεύω.
6: Mm. Μάλιστα.
8: Και τέλος πάντων θέλω να πω στους αγαπητούς ακροατές σας και συνοδοιπόρους κάποιες βραδιές που γυρνάω από τη δουλειά και σας ακούω και χαίρομαι, γιατί εγώ οδηγάω εκείνη την ώρα, θέλω να πω ότι παιδιά προσέχτε. Παρουσιάζονται δεκάδες πράγματα που μπορεί να σε κοροϊδέψουν. Mm. Αυτοί είναι πανέξυπνοι. Και όσο για αυτό το οποίο δεν θυμάμαι εσείς, το είπατε για τα μεγάλα μαγαζιά με το...
6: Ναι, ναι, που στο προάβλιο ναι, κάνουν έσχη, ναι.
8: Συνήθως αυτό το οποίο χρησιμοποιούν είναι το απλό κοινό χλωροφόρμιο, το οποίο εσύ δεν το ξέρεις. Εγώ το ξέρω και το αναγνωρίζω και από μακριά, μόλις αισθανθώ τη γλυκύτατη αυτή μυρωδιά, θα φάει μπουνιά. Το λέω ξεκάθαρα ότι θα φάει μπουνιά.
6: Ή ακόμα καλύτερα, του κάνεις κεφαλοκλείδωμα και του ποτίζεις το χλωροφόρμιο.
8: Όχι, γιατί έχει και μια δόση τοξικότητας. Εντάξει, να μην
6: και γιατί να τη φας εσύ την τοξικότητα και να μην τη φάει αυτός. Γιατί.
8: Καταλαβαίνοντας τη φωνή σας και αυτά τα οποία λέτε όλα αυτά τα χρόνια και όπως συμπεριφέρεστε, καταλαβαίνω ότι είστε ένας γλυκύτατος άνθρωπος και είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε ποτέ να κάνετε κακό. Όπως
6: κακό δεν θέλω να μου κάνουν πρώτα απ' όλα. Γιατί,
8: συγγνώμη, μου ξέφυγε το ιταλικό, συγγνώμη.
6: Ποιο ήταν το ιταλικό?
8: Έκο.
6: Α, έκο, ναι, οκ. Okay.
8: Είναι ειδού, να. Τέλος πάντων.
6: Ναι.
8: Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Εγώ προτιμώ να του ρίξω μια μπουνιά και αν υπάρχει κάποιος εκεί κοντά να φωνάξω βοήθεια, βοήθεια, ελάτε να τον πιάσουμε, είναι κλέφτης, και να σταματήσει η υπόθεση εκεί και να τον πάρει η αστυνομία.
6: Mm.
8: Γιατί ένα μπουκάλι χλωροφόρμιο, σίγουρα άμα το πει κάποιος, κάτι θα του κάνει κακό.
6: Θα τον πάρει ραντεβού ο Άγιος Πέτρος, μάλλον.
8: Ναι.
6: Θα του κάνει αναπάντητη κλίση. Τέλος πάντων.
8: Ναι, είναι, το ξέρετε το ανέκδοτο με τον Άγιο Πέτρο, το Χριστό και τους Καπουτσίνους.
6: Όχι, για πες το μου.
8: Καπουτσίνοι, ξέρετε ότι...
6: Είναι καλόγεροι με την καράφλα.
8: Μπράβο. Οπότε αποβιώνουν δύο καπουτσίνοι, πάνε στην πόρτα του παραδείσου, του βλέπει ο Άγιος Πέτρος, λέει, α, τι κάνετε Άγιοι άνθρωποι, αλλά πριν που σας βάλω μέσα πρέπει να ελέγξω τα κοιτάπια. Κοιτάει τα κοιτάπια, κοιτάει αδεξιά, κοιτάει αριστερά, δεν βλέπει τα ονόματα. Πάει μέσα, ενώ δεν θα πάω λέει στο Χριστό. Πάει μέσα, ο Χριστός εκείνη την ώρα κάνει λογιστικές πράξεις για τα έξοδα του παραδείσου. Και όπως είναι χωμένος μέσα σε κάτι άλλα κοιτάπια, του λέει
6: ο Άγιος Πέτρος,
8: λέει, Χριστέ μου, λέει, έχω δύο καπουτσίνους απ' έξω. Οπότε σηκώνει το κεφάλι ο Χριστός και λέει, ποιος χαιρετά σου παρήγγειλε.
6: Σωστό. Φρέντο καπουτσίνο.
8: Το πιστεύετε ότι πήγα στο Μιλάνο πρόσφατα και είδα σε μπαρ φρέντο καπουτσίνο αλλά γκρέκα.
6: Δηλαδή φραπέ, ας πούμε.
8: Ναι, εντάξει.
6: Αυτό, ναι.
8: Ξέρετε, ο φρέντο καπουτσίνο στην Ιταλία, γιατί σπούδασα, εγώ πρώτο πήγα στην Ιταλία λόγω του πατέρα μου, αρχιμάγειρας στα καράβια της διαδρομής Πάτρα Ιταλία.
6: Μάλιστα.
8: Πήγα το 71, είμαι 66 χρονών τώρα. Λοιπόν, 11 χρονών παιδί. Και από τότε πήγαινα σε αθνικά και κατέληξα να πάω να σπουδάσω κιόλας. Mm-hmm. Γιατί μ' άρεσε η γλώσσα, μ' άρεσαν οι άνθρωποι, τέλος πάντων αρκετά μ' άρεσαν. Λοιπόν, και πώς το λένε, ο Φρέντο, πώς τον κάνουν οι Ιταλοί. Το έχω δουλέψει και σε μπαρ, σαν φοιτητής. Μαζεύουμε καφέ, φτιάχνουμε καφέδες. Τους βάζουμε σε ένα μπουκάλι γυάλινο, σχεδόν μέχρι πάνω, το κλείνουμε με καπάκι, το βάζουμε στο ψυγείο, αυτό έρχεται και παγώνει. Όταν θέλει κάποιος ένα δροσερό το καλοκαίρι ειδικά καφέ, το βάζουμε στο ποτήρι. Όχι σε φλιτζάνι, δεν ξέρω αν έχετε πάει Ιταλία και έχετε δει. Έχουν κάτι πάει, πολύ ωραία ποτήρια τα οποία είναι στενά κάτω και ανοίγουν πάνω.
6: Δεν έχω πιει καφέ στην Ιταλία, δεν είμαι του καφέ πολύ.
8: Α, εντάξει, συγγνώμη.
6: Ναι, δεν πειράζει.
8: Λοιπόν, σας λέω, έχουν αυτά τα ποτήρια τουλάχιστον τα χρόνια που ήμουν εγώ, αλλά και τώρα τελευταία που πήγα και το είδα. Λοιπόν, το οποίο στο βάζουν εκεί πέρα τον καφέ και αν θέλεις να τον γλυκάνεις λιγάκι. Με ένα κουταλάκι, γιατί δεν υπάρχει μπαρ που να μην έχει γρανίτα του καφέ, με ένα κουταλάκι παίρνουν λίγη γρανίτα και στηβάζουν σε εκείνο τον δροσερό καφέ που βγαίνει από το ψυγείο.
6: Κατάλαβα. Μάλιστα.
8: Αυτός είναι ο κλασικός φρέντο στην Ιταλία.
6: Τέλεια.
8: Από εκεί και πέρα υπάρχει ο φρέντο που στον βάζουν στο φλιτζανάκι και αν θέλεις σου ρίχνουν ένα παγάκι μέσα, το οποίο το λένε καφέ κονγκιάτσο, με πάγο δηλαδή. Mm-hmm. Και ο Φρέντο, αλλά ελληνικά δεν υπήρξε ποτέ.
6: Μάλιστα.
8: Και μάλιστα χτυπημένος.
6: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου.
8: Σε εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτό το βήμα να πω δύο κουβέντες.
6: Να είσαι καλά.
8: Να είσαι πάντα καιρός ευτυχισμένος, γιατί μας κρατάς παρέα, ειδικά εμείς που γυρίζουμε ψιλοζαλισμένοι από τη δουλειά, όχι από το ποτό.
6: Ναι, βραδινές, το καταλαβαίνω.
8: Βραδινές ώρες. Και θα σε ακούω πάντα. Θα σας ακούω πάντα. Είμαι λάτρης του σταθμού.
6: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
8: Να είστε καλά, παιδιά. Γεια.

0: 2-11-10-88-80. Κυρία Άννα από την Αγία Παρασκευή.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο μου και στο σεβαστό ακροατήριο.
0: Καλώς την.
1: Τον κύριο Σελιμά, σταυρούλα τα είπαμε. Mm-hmm. Να είμαστε καλά, να σας ακούμε. Σας έχω πει ότι είστε ο ψυχοθεραπευτής μου, γιατί πάω και προσέχω ένα το εγγονάκι της αδερφής μου και γυρίζω λίγο κουρασμένη, γιατί είναι ευθύνη κύριε Μάνο.
0: Τέλος πάντων,
1: να σας πολυλογώ.
0: Μα είναι.
1: Και γυρνάω κουρασμένη ψυχολογικά πιο πολύ, παρά σωματικά.
0: Γιατί, τι κάνει ο μικρός δηλαδή?
1: Γιατί είναι λίγο ζωηρούτσικο και το πάω στις κούνιες και αυτό τρέχει βέβαια. Και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να τρέξω.
0: Πόσο χρόνο είναι? Πόσο χρόνο
1: παιδάκι, και εγώ εντάξει. Αλλά μου δίνει χαρά όμως, κυρία Μάνο.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αν μπορείτε, ακούτε και εμένα, ναι. Για να κάνουμε διάλογο. Πόσο χρονών είναι?
1: Τέσσερα.
0: Ταλιμπάν δηλαδή. Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μάνο μου, να σας πω τι έπαθα εγώ. Ήμουνα στην τρίτη λυκείου και γύρναγα από το σχολείο. Ερχόταν από την απέναντι πλευρά ένας κύριος και μου λέει: «Κοριτσάκι μου, έχεις ώρα?» Λέω: «Όχι». Αλλά λέω: «Θα είναι μια μισή, γιατί μία σχολάω από το σχολείο. Τώρα θα έχει περάσει κανένα μισάωρο που να έρθω». Mm. Μου λέει: «Κοίταξε να δεις, έχω μια ευκαιρία να σου δώσω ένα ρολόι, αλλά το θέλω και για καλό. Τα χρήματα τα θέλω για να κάνει εγχείρηση η γυναίκα μου.
0: Mm.
1: Είναι σέικο, είναι καλό?» Μου το γυρίζει πίσω, βλέπω εγώ πράγματι σέικο. Βλέπω, αλλά δεν ήταν. Θα σας πω, ήταν σφίκο.
0: Σφίκο ή γκέικο που λέγανε.
1: Το ήταν αγγλικό.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Ο μπαμπάς μου μετά όταν το είδε. Πήρα από τον κουμπαρά μου που είχα να πάω στην πενταήμερη, του δίνω ένα κατοστάρικο, το παίρνω με χαρά. Και όταν έρχεται ο πατέρας μου, του λέω: «Μπαμπά, έτσι πήρα ένα πολύ ωραίο ρολόι σέικο». «Α, να, για να το δω», μου λέει, το γυρνάει πίσω. «Δεν είναι στέικο». Τι μάλιστα. Τώρα αυτό, κύριε Μάνο, δεν είναι πολύ πείραξη. Λέω: «Εντάξει, την έπαθα, δεν ήξερα. Αυτό ο παιδί ήμουνα, ένα χρόνο ήταν που χάθηκε από την επαρχία. Δεν ήξερα». Λοιπόν, μια άλλη φορά όμως με πείραξε, γιατί πήγα να εξυπηρετήσω τη θεία μου που είχε μπουτίκ. Και μου λέει: «Θα πάω λίγο στο σούπερ μάρκετ, κάτσε λίγο στο μαγαζί». Λέω: «Εντάξει, θεία, πήγαινα και θα κάτσω». Έρχεται ένας κύριος, μου λέει: «Ξέρετε», λέει, «θέλω δύο φορέματα να τα πάω στο κοριτσάκι εδώ στη γωνία που είναι ανάπηρο, αλλά να τα δοκιμάσει και μετά θα σας τα φέρω πίσω και θα δούμε ποιο θα κρατήσει». Θα παίρνει τα φορέματα, δεν γύρισε τίποτα. Το είπα στη θεία μου: «Αμάν», μου λέει, «την πάτησες». Λέω: «Γιατί την πάτησες?» Μου λέει: «Έπρεπε να σου το είχα πει εγώ. Αυτός έτσι γυρνάει στα μαγαζιά και παίρνει πράγματι τη τάχα μου, στα πάει στο κοριτσάκι και αυτός τα παίρνει».
0: Τα φοράει ο ίδιος και κατεβαίνει στη Συγκρού, ναι.
1: Αυτά, κύριε Μάνο μου. Ευχαριστώ που σας άκουσα.
0: Και εγώ,
1: να είστε καλά,
0: σου εύχομαι
1: καλή
0: το καλύτερο.
1: Και καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, στο καλό.
1: Καλή σας νύχτα, γεια, γεια, γεια.

0: Ρωμαϊκά.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση.

0: 880, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Η ώρα είναι 12 παρά 17 λεπτά. Αγαπητέ Δημήτρη από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Άγρυπνε.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς τον.
1: Προσπαθώ να λύσω κάποιο πρόβλημα που μιλούσατε πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Για τους ηλικιωμένους οι οποίοι κάποιος τους παίρνει τηλέφωνο και αυτοί βγάζουν τα χρυσαφικά ή τα λεφτά στον κήπο.
0: Ναι. Ή στο μπαλκόνι.
1: Οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν προσπαθείτε κι εσείς να το ανακαλύψετε, να ξέρετε πώς και γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί γίνεται αυτό.
0: Ό,τι διαβάζω δεν μπορώ να το ανακαλύψω ανακρίνοντας τα άτομα. Ξέρω εγώ, συνεντευξιάζοντας τα άτομα.
1: Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Ωραία. Επομένως, επειδή και εγώ σκέφτομαι πώς και γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, έχω καταλήξει σε μια ιδέα ή δεύτερη ιδέα, δεν ξέρω να την πω, και αν συμφωνείτε θα πούμε πιθανώς να είναι έτσι.
0: Για πείτε μου.
1: Λοιπόν, επειδή στην αρχή μερικές περιπτώσεις νομίζω, σκέφτομαι, φαντάζομαι εγώ, ήτανε πολλές στην αρχή, έχει γίνει τώρα, έχει μπει ένα σχέδιο από κάποια αρχή για να μπορέσουν να πιάσουν όποιον του ήρθει στο κεφάλι να το κάνει. Λοιπόν, η αρχή αυτή, δεν θα πω ούτε ονόματα ούτε τίποτα, κάποια αρχή.
0: Ναι.
1: Αρχές υπάρχουν πολλές, οι οποίες η δουλειά τους είναι να πιάνουν τους κακοποιούς και καλά κάνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε. Πες ότι είμαι εγώ στρατηγός.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε μία εκστρατεία στα ραδιόφωνα.
0: Ναι.
1: Ότι σήμερα μπήκανε στο σπίτι του κύριου Αγγέλη κατόπιν τηλεφωνήματος ότι θα πηγαίναν να ελέγξουν το ρολόι της ΔΕΗ, τη σωλήνα που έσπασε ή οτιδήποτε άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό είναι σαν ένα είδος παγίδα και καλή παγίδα είναι. Διότι ενημερώνονται, όχι παγίδα, λάθος έκανα, δεν ήταν σωστή η λέξη. Ενημερώνεται ο Μπαρμπανίκος, ο Μπαρμπακώστας, ο ένας ο άλλος. Έτσι την κάνουν τη δουλειά. Όποτε δεν πιάνε το κορόιδο πλέον ο Μπαρμπαμίτσος.
0: Μα
1: που
0: μισό λεπτό.
1: Ναι. Ένα μήνα στο ραδιόφωνο.
0: Μισό λεπτό. Αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Ναι. Κάθε φορά που γίνεται ένα τέτοιο σκηνικό,
1: ναι,
0: επί μέρες τα, ναι, ραδιόφωνα αναλύουν τη συμπεριφορά των ληστών και, ναι, τη συμπεριφορά των κορόιδων. Τι παραπάνω δηλαδή να κάνουν.
1: Υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού στις ηλικίες αυτές.
0: Ναι.
1: Για να μην πέσουν στην παγίδα των κακοποιών από κάποια αρχή. Είναι.
0: Μα το κάνουν ήδη αυτό, αγαπητέ. Δεν είναι ότι δεν το κάνουν.
1: Το κάνουν όταν ο Μπαρμπανίκος υποψιαστεί ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Τότε ο Μπαρμπανίκος ειδοποιεί την αστυνομία και τότε έρχονται και τον πιάνουν.
0: Όχι. Και όταν το πιάσουν κορόιδο τον Μπαρμπανίκο που λέτε, ειδοποιεί την αστυνομία, έρχεται η αστυνομία, πλακώνουν οι δημοσιογράφοι, γίνεται της τρελής το κάγκελο και παρόλα αυτά εξακολουθούν κάποιοι άνθρωποι να βγάζουν τα λεφτά τους στα μπαλκόνια.
1: Μα εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Ότι
0: μα τι δεν μπορείτε, μισό λεπτό. Και όλα αυτά που βλέπουμε είναι κατασκευάσματα των δημοσιογράφων.
1: Όχι.
0: Αλλά τι δεν μπορείτε να πιστέψετε ακριβώς. Όταν σου λέει η γιαγιά, η κυρία Τάδε ας πούμε, έβγαλε 400.000 ευρώ στο μπαλκόνι ή 10 μασούρια λίρες. Πού τα βρήκες, μαντάμ, τα λεφτά αυτά, της είπε ποτέ
1: είναι
0: η
1: ΔΔΕ. Είναι εικονικό πιαχτό.

0: Νομίζετε, κύριε Δημήτρη μου, εγώ που είμαι δημοσιογράφος, ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου εικονικό.
1: Ωραία.
0: Εικονικά τότε είναι άλλα.
1: Υπάρχουν πάντως και εικονικά και σκέφτηκα.
0: Όχι, δεν υπάρχουν καθόλου εικονικά. Ίσα-ίσα που όταν λέει ότι έχασε 400.000 ευρώ, έχει χάσει 800.000 ευρώ. Αλλά για να μην την πάρουν φαλάγγι τα εγγόνια και τα παιδιά της, λέει τα μισά.
1: Μπορεί να είναι και εσύ όπως το
0: λέτε. Δεν μπορεί, έτσι είναι ακριβώς. Με πατέντα.
1: Το ξέρετε εσείς.
0: Μα βεβαίως το ξέρω. Έχουμε κάνει δεκάδες ρεπορτάζ για αυτά τα πράγματα και εμείς και σοβαροί δημοσιογράφοι όπως ο Ευαγγελάτος, ο Χατζηνικολάου και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί τι είναι δηλαδή. Ψεύτες.
1: Δηλαδή υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι πέφτουν θύματα ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το ξέρουν το κόλπο.
0: Μα το θέμα είναι ότι το ξέρουν και παρόλα αυτά πιάνονται κορόιδο.
1: Πώς γίνεται αυτό, είναι λίγο
0: καλά
1: δύσκολο.
0: Να πάθουνε. Εγώ λέω καλά να πάθουνε. Και εισηγείαν των κορόιδων. Μα τι άλλο. Καλά να πάθουνε.
1: Εσείς πιθανώς λόγω του επαγγέλματος ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Μα εγώ έτσι είναι. Ιδέα. Αγαπητέ μου Δημήτρη, λάθος ιδέα έχεις.
1: Λάθος.
0: Έτσι βεβαίως, εντελώς λάθος.
1: Απόλυτη.
0: Ποιο λάθος δεν γίνεται.
1: Την απορρίπτω.
0: Okay.
1: Και θα συνεχίσει δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα.
0: Θα συνεχίσει, δεν ξέρω, δεν είμαι κλέφτης για να σας πω. Αλλά βλέπω.
1: Από τη στιγμή. Πρέπει να αποτρέψουμε αυτούς οι οποίοι σκέφτονται αυτά.
0: Ναι, πώς, με τη μόνη διαφορά πώς. Ότι η αστυνομία του συλλαμβάνει κάποιους και την άλλη μέρα το πρωί είναι στο δρόμο πάλι.
1: Α, γι' αυτό συνεχίζεται το παλιό.
0: Ακριβώς. Ενώ άμα τον έπιανες και του έβαζες καταναγκαστικά έργα να σπάει πέτρες στα νταμάρια για 15 χρόνια, δεν θα το έκανε ο επόμενος.
1: Δεν έχουμε αυστηρούς νόμους, το ξέρετε πάρα
0: δεν
1: πολύ
0: δεν έχουμε
1: καλά.
0: Καθόλου νόμους. Έχουμε νόμους κάτι. Καλά, εντάξει. Καλό Πάσχα. Εάν ένας νόμος δεν εφαρμόζεται, δεν υπάρχει. Είναι απλό.
1: Εφαρμόζεται κατά 60%.
0: Καλά. Κατά 6% να το δεχτώ. Κατά 60% όχι.
1: Τι να σου. Εσείς ξέρατε καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Η ώρα είναι 54 λεπτά μετά τις 11. Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα. Μπορούμε όμως να διαβάσουμε πάλι Τάσο Λιβαρδίτη από την ποιητική του συλλογή «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Τα ρολόγια σημαίνουν τις χαμένες ώρες, αλλά κανείς δεν τα πιστεύει. Αχ, τα ατέλειωτα σήματα κινδύνου που έστειλα και δεν μου έχει ακόμα κανείς αποκριθεί. Όμως κάποτε θα προσπαθήσω να θυμηθώ. Να θυμηθώ πως έφτασα εδώ. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Οι φίλοι σκόρπισαν. Άλλοι χάθηκαν στον πόλεμο. Άλλοι στη στροφή του δρόμου. Οι ερωτευμένοι παντρεύτηκαν και τώρα γερνάνε πλάι σε ανθρώπους ξένους. Τα απογεύματα σηκώνεται καμιά φορά αγέρας. Χτυπούν σαν τύψεις τα παραθυρόφυλλα. Για πιο ωραίο σφάλμα άραγε. Και η παιδικότητα, ένα ουράνιο σχόλιο στο ένιγμα να υπάρχουμε. Και όταν κάποτε φύγω, δεν θα πάρω μαζί μου παρά λίγο βιολετή από το δειλινό και ένα άστρο από κάποιο παραμύθι. Συνήθως πάνω στο τραπέζι μου έχω ανοιγμένη μια βαριά δερμάτινη βίβλο. Δερματόδετη. Σκέφτομαι πως εκεί μέσα υπάρχει κάποιος υπαινιγμός για το μεγάλο μυστικό που ο Θεός εν τη μεγαλοψυχία του μας το απέκρυψε για να μην μας προσθέσει και άλλες θλίψεις. Όμως κάποτε θα τελειώσουν οι ιστορίες της γης και θα πρέπει κι εγώ να πω το δικό μου λόγο. Έτσι, όταν ήρθε ο φωτογράφος, προς τι, του λέω. Και καθώς ύστερα τον παρακολούθησα από το τζάμι, τον είδα που πήγε και κάθισε λυπημένο στην ακρογιαλιά και άρχισε να πετάει μικρές πέτρες στην απέραντη θάλασσα. Τάσος Λιβαρδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουν και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει αν. Όλη μέρα τις τετέλιανες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε, άγια.
4: Και φτάσαμε στην 12η μεταμεσονύχτια στιγμή. Και λέω μεταμεσονύχτια γιατί είναι 1,5 λεπτό μετά τις 12. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
6: Μολύβι και χαρτί.
7: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0.
7: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Έχει ένα πλάνο η τηλεόραση τώρα και δείχνει έναν αξιοσέβαστο βουλευτή, ο οποίος έχει κομωδινή μαλλί. Έχει βάψει τα μαλλιά του, δηλαδή να μην είναι άσπρα, να είναι καφέ ολέ. Μου έλεγε ο άνθρωπος που με κουρεύει ότι οι άντρες έχουν μία ορμόνη που δεν επιτρέπει στα μαλλιά να γίνουν μαύρα αν τα βάψουνε. Γι' αυτό βλέπετε μερικούς ανθρώπους που είναι σαν να τους έχει περάσει με ντουκόχρωμα το μαλλί. Και λέω, έναν αξιοσέβαστο άνθρωπο, τον οποίον εκτιμάει η μισή κοινωνία για τη συμπεριφορά του και για όλα αυτά που έχει καταφέρει. Ποιος ο λόγος δηλαδή? Τι πειράζει να είναι τα μαλλιά ενός ανθρώπου άσπρα, ενός άντρα? Οι γυναίκες δεν το έχουν αυτό, τα βάφουνε. Και το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν είναι να βάψουν τα ξανθά μαλλιά μέχρι τη ρίζα. Γιατί η τοξίνη θα περάσει στον εγκέφαλο. Και γι' αυτό βλέπετε ξανθές γυναίκες οι οποίες έχουν μαύρες ρίζες. Ή άλλο χρώμα. Γκρι. Τέλος πάντων, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχω κανένα θέμα προσωπικό, δεν με νοιάζει. Αλλά το θέαμα με στενοχωρεί λίγο. Και ειδικά αν εκτιμώ τον άνθρωπο. Γεια σου Κοστούλα από την Καλλιθέα.
8: Καλημέρα.
4: Γεια σου καλή μου.
8: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, να εδώ γκρινιάζω.
8: Όλοι γκρινιάζουμε αφού με αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω αλήθεια μάνα. Δηλαδή η τηλεόραση κάθε μέρα σχεδόν καλέ. Λέει για ανθρώπους που πάθανε τέτοιες ζημιές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ακούν τηλεόραση. Δεν ενημερώνεται το κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Όλη μέρα ακούνε τηλεόραση. Όλοι. Δεν έχουν
8: εμένα
4: τίποτα.
8: Εμένα με έχουν πάρει μέχρι τώρα 3 φορές. Την πρώτη φορά παίρνει μία. Μαμά μου κάνει. Δεν είναι κοριτσάκι μου. Τη λέω η μαμά σου. Άλλη είναι η μαμά σου. Και την έκλεισα. Ποιο έτσι θα μου έλεγε τώρα. Τι λεφτά θα ήθελε. Μετά με παίρνει ένας άλλος μια μέρα, μου λέει είστε κυρία, τώρα δεν πάρεις, τα λέω είμαι. Ξέρετε θα σας κόψουμε το ρεύμα λίγες 45 λεπτά. Για ποιο λόγο λέει θα κόψετε? Να λέει κάνουμε κάτι ένας καφές, τι ψάχνετε αρνητικά, θησαυρό ή κανένα άγαλμα, του λέω εγώ.
4: Ναι, ναι. Λέει, τον Ερμή του Πραξιτέλους, όχι του Πραξιτέλη.
8: Ένα κάτι καλό, δεν ωραία, άμα πρέπει να το κόψετε, κόψτε το, λέει, τι πρόβλημα υπάρχει.
4: Και το λαιμό σας αν μπορείτε, λοιπόν, θα λέει, μας διευκολύνετε.
8: Πρέπει να κλείσετε, λέω, στις συσκευές. Καλά, κλεισμένες τις έχω. Και στο τέλος έβρισε τον τάφο της μάνας μου. Έχει τον έστειλα και εγώ που έφερε, εκεί που έπρεπε να τον στείλω και τελειώσαμε.
4: Και πολύ καλά το έκανες.
8: Μα δεν μας σημασίες. Και πήρα και την αστυνομία και έδωσα το τηλέφωνο του. Λοιπόν.
4: Ένας μου έλεγε μια μέρα. Ναι. Ότι τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε ότι έχουν την πεθερά του και ότι θέλουν 100.000 ευρώ για να την επιστρέψουν. Και λέει να σας δώσω 150 να την κρατήσετε.
8: Λοιπόν, το τηλέφωνο το σταθερό δεν το παίρνουν βέβαια, γιατί είναι απόρριτο να μου πούνε το όνομά μου. Μπορεί να το πάρω στη δίκη χωρίς να ξέρουν το όνομά μου. Ναι. Στο χωριό όμως δεν είναι απόρριτο. Δεν το είχα σκεφτεί, δεν το βάλω από. Και με πήρα λοιπόν και στο χωριό. Ναι, πήρε, λέει, είστε κυρία, μάλιστα. Εδώ λέει, ο Δημήτρης είμαι, ο λογιστής. Γεια σου Δημήτρη, λέω, τι κάνεις, τι θέλεις. Πότε μπορείς να περάσεις από εδώ, γιατί, τι με χρειάζεσαι. Να λέει, έχεις κάποιο πρόβλημα με την εφορία. Μη στεναχωριέσαι Δημήτρη μου, δουλεύω εγώ μια έξυπνη γυναίκα. Θα τα λύσω τα προβλήματα όλα, μην έχεις πρόβλημα. Καλά μας εδώ στην τράπεζα μου. Άμα με δεις, λέω, έχουμε και λέμε. Προς το παρόν δεν με βλέπεις, λέω. Τι να του πω, μόνο. Αυτή είναι για να τους κάνεις και πλάκα δηλαδή, ας πούμε. Ναι, σιγά μια λίμον, μην κάτσε εγώ τώρα μου πούνε βγάλει τα λεφτά σου έξω για κάτι αηδίες, ας πούμε.
4: Ναι.
8: Δηλαδή, και... απορώ πώς το κάνουν και βγάζουν και πολλά λεφτά.
4: Ναι, βγάζουν σίγουρα. Ναι, δηλαδή, αλλιώς δεν θα το κάνανε.
8: Εγώ, να σου πω, ποτέ δεν έχω πολλά λεφτά στο σπίτι μου. Παίρνω μερικά λεφτά την τράπεζα που μου χρειάζεται. Όχι την τράπεζα έχω πολλά, βέβαια, αλλά θέλω να σου πω, το μισθό μου πάρα. Δεν τον παίρνω όλο και τον έχω εδώ. Παίρνω μερικά λεφτά, μετά ξαναπαίρνω και δώσ' τον έχει. Γιατί λέω, άμα μου συμβεί τίποτα, μην μου τα πάρουν κιόλα και μην έχω να επιβιώσω.
4: Σωστό.
8: Τι να κάνω.
4: Μα αλλά είναι, είναι
8: πραγματικά
4: απίστευτο.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς την πατάνε έτσι οι άνθρωποι. Αλήθεια, δεν μπορώ. Ακούγοντας τόσα κάθε μέρα. Τι να πω.
4: Και όλη μέρα, εντωμεταξύ.
8: Όλη, ναι, ναι. Αχ, μάνα μου, πολύ τον αγαπώ το Λιβάδι, τη ευχαριστώ που διάβασε αυτό.
4: Αλήθεια,
8: το
4: ναι, και εμένα ναι. Μου αρέσει.
8: Πολύ μου αρέσει. Ξέρεις ότι έχω διαβάσει και τα. Κάπου έχω στο κομπιούτερ με τα, αυτό το βιβλίο του συγκεκριμένου που διάβασες, που το διάβασες στο παρελθόν σύνδεμα τυφλών.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
8: το έχω. Εγώ το πέρασα από τα χέρια μου πρώτα-πρώτα.
4: Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ, το πιστεύεις?
8: Α, ναι.
4: Ναι, μόνο εκείνη την ώρα που είχα πάει στο σύνδεσμο.
8: Α, εντάξει, πάντως είναι πολύ ωραίο. Ηχογραφημένο μια χαρά είναι.
4: Ναι, μόνος μου το ηχογράφησα. Δηλαδή, μου δείξανε το χειρισμό του μηχανήματος και το έκανα μόνος μου. Ναι,
8: ναι. Ναι. Πάντως είναι πολύ ωραίο. Και είπα και εγώ θα μας διαβάσει κι άλλα βιβλία, δεν μας διάβασε άλλα.
4: Δεν έτυχε. Θα σου εξηγήσω άλλη ώρα εκτός αέρα.
8: Καλά,
4: του, γιατί...
8: ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά που λες πάνω. Λοιπόν, σε καληνυχτήσω.
4: Για πες μου τώρα κάτι.
8: Τι?
4: Εάν στο σπίτι σου υπήρχε μία πόρτα στην κουζίνα, που όταν την άνοιγες θα σε έβγαζε σε ένα τόπο που θα επιθυμούσες πολύ να βρίσκεσαι, ποιος θα ήταν ο τόπος αυτός?
8: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Στην κουζίνα μου υπάρχει μια πόρτα η οποία βγαίνει σε μια βεράντα. Δεν σου στείλω καμία φωτογραφία τώρα με αυτό, τώρα δεν μπορώ να σου στείλω, βέβαια. Είναι ένα δάσος από φυτά. Αυτό θα ήθελα να είναι και αυτό είναι.
4: Μάλιστα.
8: Ήρθε μια μέρα, ερχόμουν στο σπίτι και ακούω μια γυναίκα και λέει, αυτό είναι το πρώτο. Τι λέει αυτή, λέω κι εγώ. Και πετάγεται ο Δαμουλιάνος, ο οποίος είναι ένας αυτός που έκτισε την πολυκατοικία.
4: Ναι.
8: Η γυναίκα μου το λέει, μου λέει για το σπίτι σου. Ναι, λέει, έχεις πολύ ωραίο μπαλκόνι. Γιατί είναι γεμάτο πράσινο.
4: Ναι, κατάλαβα.
8: Αγαπάω πάρα πολύ τα φυτά, τα λουλούδια και αυτά.
4: Μη μου αναθέσεις ποτέ να έρθω να τα ποτίζω μόνο.
8: Όχι.
4: Γιατί θα ξεραθούν όλα.
8: Όχι, έχω ποτιστικό, εγώ μη συνειάζει. Έχω ποτιστικό και θα ποτίζω μόνο.
4: Κατάλαβα.
8: Δεν.
4: Η γυναίκα μου παραλίγο να με εκτελέσει, γιατί τη έχω καταστρέψει τον μπαλκόνι τέσσερις φορές.
8: Απαπα. Άσε μάλλον σήμερα στεναχωρέθηκα.
4: Γιατί?
8: Γιατί έχασα το ένα μου καναρίνι. Αυτό κάτι έκανε και κρυβόταν μέσα σε εφημερίδες. Και όταν πήγα το αλλάξω, έφυγε. Το δεν ξέρω. Ενώ ποτέ και έχω τόσα χρόνια έχω καναρίνι και δεν έχω χάσει ποτέ καναρίνι.
4: Εννοείς άνοιξες το πορτάκι και την κοπάνισε.
8: Άνοιξε το πορτάκι και έβαλε την εφημερίδα και αυτή είχε μπει μέσα στην εφημερίδα. Την ώρα που έβγαλε την εφημερίδα με τα.
4: Ε, καλά, ποιος ξέρει. Μπορεί να βρει μέσα στη φύση να βρει μια φωλιά και να περάσει καλά. Αυτό να σκέφτεσαι.
8: Ναι, μακάρι, φοβάμαι μην το φάει καμιά γάτα και μην το περάσει
4: σιγά.
8: Καλά.
4: Μπα.
8: Δεν υπάρχει θέμα.
4: Οι γάτες
8: και
4: δεν νομίζω.
8: Δύο. Μου μείνανε δύο. Το είχα τρία, μου μείνανε δύο.
4: Κατάλαβα.
8: Αυτό.
4: Μάλιστα.
8: Έχω αγάπη στα πουλιά. Πολύ μεγάλη. Μ' αρέσει να τα ακούνε και να ειδάνε. Να χαλάνε τον κόσμο.
4: Μάλιστα.
8: Είναι μια καλή συντροφιά.
4: Είναι, πράγματι.
8: Ναι.
4: Εν τω μεταξύ, το ξέρεις ότι υπάρχουν παγκοσμίως διαγωνισμοί όπου συμμετέχουν άνθρωποι που είναι καλλιεργητές οδικών πτηνών και παίρνουν κάποια από αυτά βραβεία.
8: Ναι, ναι, ξέρω.
4: Καλύτερη, το καλύτερο κελάιδισμα, ας πούμε.
8: Ναι, ναι, σημασία. Υπάρχουν διαγωνισμοί για φουλιά, για σκύλους, για διάφορα ζώα, ναι.
4: Και μια φορά είχα πάει στο σπίτι ενός συγγραφέα να του πάρω μια συνέντευξη.
8: Αχα.
4: Και άκουγα ένα μυστήριο ήχο.
8: Και
4: του λέω, τι είναι αυτό? Και μου λέει, α, είναι, μου λέει, μια ειδική ράτσα καναρινιών, έλα να σου το δείξω. Και πάμε μέσα και είναι ένα πάνχοντρο, παιδοβούβαλο δηλαδή, καναρίνι, το οποίο είχε μια πολύ σιγανή, βραχνή φωνή. Και του λέω, γιατί έχετε αυτό το καναρίνι? Μου λέει, για να με ενοχλεί την ώρα που γράφω. Είναι καλλιεργημένα, ρε παιδί μου, αυτά.
8: Ναι, ναι, ναι.
4: Διασταυρωμένα εννοώ.
8: Μια φορά όταν είχα πάει στην Κύπρο και με πήγε ένας φίλος μου, με πήγε σε ένα σπίτι που είχε ένα κήπο μεγάλο και είχε 500 παπαγάλους. Τρελάθηκα. Παπαγάλους που είχε και παπαγάλους που μιλούσαν και παπαγάλους που δεν μιλούσαν, ό,τι θες είχε.
4: Κατάλαβα.
8: Και πόσο έχει, λέει, ένας που μιλάει? 600 ευρώ. Πω, για να πάρω ένα
4: και
8: σε
4: κλουβί
8: την επόμενη μέρα, τι κάνω εγώ?
4: Σε κλουβί τους είχε?
8: Σε κλουβιά τους είχε, ναι.
4: Άκου τώρα.
8: Έχει πολλά κλουβιά.
4: Μόνο για να τα καθαρίσει τα κλουβιά θες μισή μέρα.
8: Ού, καλά.
4: Μάλιστα.
8: Βέβαια.
4: Να είσαι καλά, Κωστούλα μου.
8: Και εσύ.
4: Γεια.
8: Γεια.
4: Να διαβάσω και ένα μήνυμα που έρχεται από το Σίδνεϊ. Η κυρία Μαρία Λόμη μου γράφει πολύ ενδιαφέρον το θέμα Μάνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πέσει θύμα κάποιας μορφής εξαπάτησης. Κάποιοι λαοί ολόκληροι εξαπατώνται από τις κυβερνήσεις που εκλέγουν οι ίδιοι. Κάποιοι εξαπατώνται από πρόσωπο που αγαπούν και που εμπιστεύονται με τη ζωή τους. Κοιμούνται με τον εχθρό δηλαδή. Όπως και να έχει το θέμα, η εξαπάτηση δείχνει παλιοχαρακτήρα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί.
2: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
3: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
2: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
1: Γεια σου Θανάση από το Εγάλεο.
4: Γεια σου φίλε Μάνο, τι κάνεις?
1: Στο χωριό είσαι?
4: Ω, επέστρεψα.
1: Α, επέστρεψες, άντε.
4: Έριξα την τελευταία βουτιά να κλείσω κύκλος.
1: Ναι.
4: Και γύρισα.
1: Και πώς ήταν η θάλασσα, ωραία, ζεστή?
4: Πάρα πολύ ζεστή, έξω το παιδί ήταν λίγο κρύα, αλλά εντάξει, μετά σκουπίζωσαν λίγο για να...
1: Ναι, ναι.
4: Ωραία, αλλά η θάλασσα ήταν πολύ ωραία.
1: Τέλεια, μπράβο ρε φίλε.
4: Τι κάνεις εσύ?
1: Είμαι καλά, μια χαρά εδώ.
4: Βάζει μάλλον κάτι θέματα τώρα, αφού η εξαπάτηση κυκλοφορεί σε όλο το.
1: Γι' αυτό το βάζω το θέμα.
4: Δηλαδή, αν πιάνει δηλαδή, τώρα αυτούς ο πεκεπέδες, τι δεν βλέπει, δεν έχουν εξαπατήσει, αυτοί δεν έχουν, τους πειράξει κανένας.
1: Κανένας, ούτε θα τους πειράξει κανένας.
4: Γι' αυτό σου λέω, πώς μετά να μην κοιτάνε να γίνει ο άλλος, αφού σου λέει αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή πήγαν εκεί και αλωνίζανε. Λέει, κερδίσαμε τα Λότο, τα Τζόκερ και με τα Πόρσε και με τα αυτά και ναι. Δεν τους κουνάει κανένας, πόσο άλλος ο πιο κάτω να μην γίνει απατεώνας.
1: Έλατε, αφού παίρνει μαθήματα, βέβαια.
4: Κορόιδο είμαι εγώ, σου λέει τα πω. Τέλος πάντων, τι να σου πω, εγώ 40 χρόνια στην αγορά, μάλλον απατεωνίες, τι να σου πω. Αλλά θα σου πω τώρα μια αφορμή που μίλησε πριν λίγο ένας φίλος, φαινόταν μια άνθρωπος της αγοράς, που είχε σπουδάσει στην Ιταλία, Κώστα, όπως τον λέγανε. Που πήγε τέλος, λέει, στην τράπεζα, του είχαν πάρει 1,5 χιλιάρικο και πήγε, λέει, μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες και μετά το παράτησε. Είναι δυνατόν να το παρατήσει? Τώρα αυτός ήταν κάποιος υπάλληλος, κάποιος ήρθε, δεν θα τραβάγει λεφτά.
1: Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι ήταν υπάλληλος.
4: Δεν ξέρω, λέω.
1: Ναι, ναι, όχι, μπορεί να είναι.
4: Καταρχάς η τράπεζα ξέρει γιατί και το, έχει το στίγμα και ποιος το πήρε και όλα.
1: Βέβαια, εννοείται.
4: Η αστυνομία. Πρέπει να το ψάξει. Άκου μια δική μου προσωπική εμπειρία.
1: Η γυναίκα μου το 1,5 χιλιάρικο που τη πήρανε, όπως λες, το πήρε πίσω.
4: Βέβαια. Και
1: γιατί
4: και
1: με την Αλέκα δεν τα βάζεις εύκολα.
4: Είναι... λοιπόν, άκου δική μου αυτή τώρα. Πριν καμία, πάνε 15 χρόνια, είχε βγάλει μια, να μην πούμε την τράπεζα, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ναι, μην την πούμε, μην την πούμε.
4: Ναι, να μην την πούμε, αλλά είχαν βγάλει μια η τράπεζα και κάθε συναλλαγή που έκανες, ή έβαζες λεφτά στο λογαριασμό σου, στο ταμιευτήριο, ή έβγαζες, ή στον όψιο σου που έβαζες, του χρεώνανε και ένα ευρώ.
1: Ναι.
4: Κάθε συναλλαγή. Αυτό όμως το είχαν βγάλει παράνομο.
1: Mm.
4: Λοιπόν, κοιτάω κάποια στιγμή, είχαν μαζευτεί 87 ευρώ συναλλαγές που έκανα. Πάω εκεί πέρα και με τον νόμο το είχε κατεβάσει από το ίντερνετ, του λέω: παιδιά, αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Ορίστε και εγώ. Λέει: εμείς ακούμε, λέει, τη διοίκηση. Δεν ακούμε, λέει, του. Τι λέτε, ρε, του λέω: ακούτε τη διοίκηση. Δηλαδή, ο ταξιτζής που με παίρνει κούρση θα μου πει όσο θέλει, δεν πληρώνεται με το χιλιόμετρο που λέει το κράτος. Όχι, επειδή το ταξίδι δικό θα πει: παίρνω τόσο. Όχι, λέει, εμείς ακούμε τη διοίκηση. Τέλος πάντων, με ταλαιπωρούσαν κοντά 2 μήνες. Εγώ και εγώ, όπως είπε η Αλέκα, είμαι γκράζ. Δεν το άμα μου πει κάτι. Mm. Για 87 ευρώ τώρα σου λέω. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, μια χαρά είναι τα 87 ευρώ.
4: Ήλια να ξαναπήγαινα που λέει τσακωνόμουν με τίποτα αυτή. Μου λέει θα πας στο εκεί που έχει ανοίξει το λογαριασμό. Κατεβαίνω στη Λένο μου από την τράπεζα. Είχα μιλήσει όμως και με το συνήγορο του πολίτη.
1: Mm.
4: Και μου λένε θα πας, σου δώσω τα λεφτά οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάω εκεί πέρα στην τράπεζα στη Λένο μου, του λέω αυτό ένα προϊστάμενο εκεί. Λέει η διοίκηση μας δεν χρεώνουμε, δεν μπορούμε. Λέω μισό λεπτό. Παίρνω τηλέφωνο τότε από μέσα στην τράπεζα, το συνήγορο εκεί, μου λέει θα του πεις, το θυμάμαι Παπαδόπουλος είναι εκεί το όνομα, επειδή είναι γνωστό όπως το λένε, θα του πεις να σου δώσει τώρα τα λεφτά. Ή μάλλον μου λέει δώσ' το να μου. Του δίνω τον υπάλληλο που εκεί πέρα και άκουγα ο υπάλληλος, δεν πειράγει καθόλου, έκλαγε μου, ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή μου δίνει με ένα τηλέφωνο, μου λέει δεν θα φύγεις να σου βάλει τα λεφτά στο λογαριασμό. Και το κλείνω το τηλέφωνο. Μου λέει ο υπάλληλος, μπορείς να μου δώσεις περιθώριο μέχρι αύριο το πρωί να στα γυρίσω.
1: Mm.
4: Πα, Φαντάσου τι κάνανε αυτοί σε ένα γκουμπάρο μου στην Ελευσίνα, του είχαν πάρει 2.000 ευρώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
4: Τι ληστείες είχαν κάνει. Γι' αυτό θέλω να πω, δηλαδή πώς το άφησε αυτός ο Άιμα μισοχιλιάρικο.
1: Έλατε.
4: Αφήνεις.
1: Όχι αφήνε, βέβαια.
4: Καταρχάς αν δεν ξέρω την Παναγιώτα την Καλαποθαράκου, την έχεις ακούσει.
1: Ποιο?
4: Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Είναι πρόεδρος του ΕΚΠΙΖΟ, είναι ένα των καταναλωτών.
1: Ναι.
4: Αυτή η λέει σε κάποια συνέντευξη το 90% των χρεώσεων των τραπεζών είναι παράνομες. Για δεν την πιάνει να πει, πώς το λες αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πώς είπε, απάτες, αφού όλα τώρα αυτά τα φάνηκε αυτά, τι είναι. Τι είναι. Τέλος πάντων, τι να σου πω, ρε μάνα, τι είπε, έχω ένα μεγαλύτερο απατεώνα στο Άργος. Αυτό ήταν τρίτη γενιά. Ήταν ο παππούς, ο πατέρας και ο γιος. Μιλάμε για απατεώνες ολκής. Να σου πω μία που είχαν κάνει.
1: Βεβαίως.
4: Αυτό ξαναπεί νομίζω. Πήραν δύο αυτοκίνητα test drive από τη Hyundai, από την Ελευσίνα και δεν γύρισαν πίσω.
1: Ναι.
4: Βέβαια, γιατί σου λέει, σου πάρει το test drive, τότε δεν παίρνει τίποτα χαρτιά, το πήρε εσύ, παγύρισε, άντε βρε σε άκρη. Αυτός και απατεώνας ήταν διαβασμένος. Με δάκωσε και εμένα 1500 ευρώ. Ναι. Τι να σου πω. Είναι φιλοσοφία, Μανώ. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του λες θα κάνεις αυτή τη δουλειά με αυτόν τον τρόπο και θα βγάλεις, ας πούμε, 10 εκατομμύρια και θα κάνεις και αυτή τη δουλειά με τον τρόπο που θα είναι με απάτη με αυτό και θα βγάλεις 1 εκατομμύριο. Θα προτιμήσεις με τη. Είναι φιλοσοφία. Είναι μαγιά, είναι ξυπνάδα. Κατάλαβες, έτσι έχει περάσει, δεν ξέρω.
1: Κατάλαβα.
4: Και επίσης τους καλύπτουν αυτούς μου, δεν είναι με τώρα με αυτά, είναι δυνατόν τώρα. Και σε μένα.
1: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, τι.
4: Και σε μένα έχουν πάρει τηλέφωνο, κάτω στο χωριό να έχουν τηλέφωνο για το ξέρεις τρακάρισμα και τέτοιο.
1: Ναι.
4: Και μετά με έπρεπε.
1: Επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, σήμερα ας πούμε, όχι σήμερα, συγγνώμη, χθες, ήρθε ένα τηλεφώνημα από στη Σκανδιναβία.
4: Ναι.
1: Εγώ επειδή έχω ένα τυφλοσούρτη που λέει 0031, που λέει από ποια χώρα είναι.
4: Ναι, το βγάζει.
1: Αλλά, βγάζει και το τηλέφωνο από μόνο του.
4: Ναι, ναι.
1: Έλεγε Νορβηγία.
4: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω κανέναν στην Νορβηγία.
4: Γιατί δεν απαντάς.
1: Όχι μόνο δεν απαντάω, μπλοκάρω τη γραμμή.
4: Βέβαια.
1: Αυτό είναι όλο που κάνω.
4: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω. Ο άλλος απάντησε, έλεγε Κένια. Μα τι η Κένια, δηλαδή τι, επειδή φούσκωσε η γυναίκα σου τα χείλια της, έγινε κενιάτισσα.
4: Ναι, ναι.
1: Πώς απαντάς, ποιον έχεις την Κένια δηλαδή, τον βασιλιά των ναρκωτικών, ποιον.
4: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα.
1: Πάντως μερικές φορές ο εξαπατημένος πάει γυρεύοντας.
4: Βέβαια, μα ναι. Τώρα είναι βουλές κάτι φορές πάνε και δίνουν τα λεφτά. Πώς δίνεις τα λεφτά, τι είναι δυνατόν. Δηλαδή κάτι που λες είναι δυνατόν τώρα να απαντάω. Εγώ τώρα ήταν κάποια εργαλεία και στο ίντερνετ λέω μου φέρνουν 9 συλλόγοι 10 ευρώ. Λέω δεν πάει στο διάλογο 10 ευρώ, θα χάσουμε 10 ευρώ. Οι απαταιώνες πήραν τους κωδικούς μου, πήραν ένα εκατοστάρικο. Βέβαια το δεκάρικο έκανα, αλλά τα γύρισε η τράπεζα.
1: Ναι.
4: Και πήγατε στην τράπεζα γιατί είναι μια εταιρεία στην Κύπρο. Τους λέτε, τους ξέρετε. Αφού έχουν λογαριασμούς, δεν ξέρετε πού είναι, γιατί βρήκα εγώ την έρευνα. Γιατί κάνετε συναλλαγές. Για τους μπλοκάρετε εσείς.
1: Ναι.
4: Μου λέει, εμείς μου λέει για να κάνεις ασφάλεια, λέει, στα λεφτά σου εδώ πέρα μου λέει, για να μην.
1: Για να πληρώνεις, ναι, κατάλαβα.
4: Να πληρώνεις ασφάλεια, ναι, κατάλαβα. Μπορεί να είναι και αυτή μέσα στο.
1: Στο
4: κόλπο, βέβαια. Ναι. Γιατί όταν έφυγα μου λέει, υπάρχει και λογαριασμός, μου λέει, να ασφαλίζεις, μου λέει, γιατί αυτές τις απάτες.
1: Ναι. Να πληρώνεις 28 ευρώ το χρόνο.
4: Ναι, για να σου.
1: Και που δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα. Μη σου πω ότι θα πάρεις ακριβώς γιατί δεν κάνει.
4: Δεν παίρνεις, αλλά ούτε για όσο δεν κάνεις τις συναλλαγές σου, όσο πιο πολύ με αυτούς. Τα έχει πει ο Πλούταρχος. Μάλλον πρέπει να διαβάσουν το περί του μη δίν δανείζεσαι, να δει τι λέει για τις τράπεζες. Περί του μη δίν δανείζεστε. Πριν 2.000 χρόνια, για τι λέει για τους τραπεζίτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
1: Εύχομαι το καλύτερο, αγαπητέ μου.
4: Ευχαριστώ, άντε. Καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
4: Γεια.

0: Άλλη μια φωνή που επικοινωνεί πρώτη φορά μαζί μας και είναι από την Πάτρα, η κυρία Βασιλική. Καλώς την. Κυρία Βασιλική.
1: Δεν ξέρω.
0: Κυρία Βασιλική. Κυρία Βασιλική.
2: Μπήκαμε σε αναμονή.
0: Α. Σταυρουλά. Σταυρουλά. Πάρε την κυρία Βασιλική ξανά. Πάρ' την. Κυρία Βασιλική, αν ακούτε, πατήσατε ένα κουμπί που μας έβγαλε στην αναμονή και ακούγαμε το ηχητικό, αυτά τα άθλια ηχητικά που έχουν οι τηλεφωνικές εταιρείες. Δηλαδή είναι για πέταμα τα ηχητικά τους. Δεν μπορούν να βάλουν Μάνο Χατζηδάκη, ας πούμε. Γεια σου Βασιλική από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου Βασιλική.
1: Σου μιλάς το Μάνο γιατί είμαι μια γιαγιά εγώ.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Λοιπόν, θα σας πω για ένα συμβάν χθεσινό με αυτούς τους κλέφτες, τους λοποδίτες.
0: Ναι.
1: Είμαι στην εξοχή γιατί δεν έχουμε ακόμα μαζευτεί στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Είμαι μόνη μου, είναι ερημιά, έχουν φύγει όλοι οι παραθεριστές και χτυπάει το τηλέφωνό μου, το σταθερό. Τον Παναγιώτη. Με ακούτε κύριε Μάνο?
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Συγγνώμη. Τον Παναγιώτη. Ποιος τον ζητάει παρακαλώ? Μου λέει ένα όνομα που δεν μου είναι γνωστό.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς, αν και με επαναλαμβάνω μεγάλη, λέω είναι στην τουαλέτα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Πείτε του να κάνει γρήγορα γιατί τον θέλω.
0: Ναι.
1: Εγώ προσποιούμε ότι τον φωνάζω το σύζυγο. Παναγιώτη, κοντεύεις γιατί σε ζητάνε στο τηλέφωνο. Δεν με ακούει, λέω. Προσποιούμε πάλι ότι πάω να τον βρω από κοντά. Λέω, είναι στο ντουζ αυτή την ώρα. Μπορείτε να καλέσετε σε λίγο? Μου λέει, πείτε του ότι είμαι από τη Δεντιέ, να κάνει γρήγορα, είναι ανάγκη να του μιλήσω. Εγώ με το που ακούω Δεντιέ αρχίζω και ταράζομαι από το φόβο μου. Όμως δεν του κάνω το χατήρι, αφήστε μου το τηλεφωνό σας να σας πάρει. Όχι, όχι, πρέπει να τον πάρω να μιλήσουμε. Ωραία, λέω, τότε κλείστε και πάρτε με σε ένα τέταρτο. Το κλείνει το τηλέφωνο. Περιμένω εγώ τώρα τρεμάμενη, γιατί σας λέω είμαι μόνη μου και δεν υπάρχουν γείτονες.
0: Ναι.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο πάλι σε ένα τέταρτο. Δεν το σηκώνω το τηλέφωνο. Βγαίνω έξω και θυμάμαι ότι σε κάποια οικογένεια υπάρχει ο γιος που δουλεύει από το σπίτι με τα κομπιούτερ.
0: Ναι.
1: Φωνάζω, Παύλο, Παύλο, τρέξε παιδί μου, μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Μην φοβόσαστε καθόλου, έρχομαι μαζί σας. Έρχεται ο Παύλος, δεν ξαναπήρε ο κύριος τηλέφωνο.
0: Τι θα κάνω.
1: Ευτυχώς που εγώ κατάλαβα. Βέβαια είναι η τέταρτη φορά που παίρνουνε και ζητάνε συγκεκριμένο όνομα.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε τι άλλο να κάνω.
0: Μια αυτό χαρά έκανες, ό,τι έπρεπε.
1: Ήταν μια χαρά.
0: Απολύτως.
1: Βεβαίως. Βέβαια ο σύζυγός με επικοινωνεί μαζί μου που είναι στην πόλη και του είπα τα γεγονότα, να ρωτάω σε πάρα, του λέω έχω τον γείτονα και είμαι ήσυχη τώρα. Θα σας πω όμως πώς την έπαθε η κόρη μου, η οποία είναι 50 ετών, σε αφοπλίζουν, σε σπέρνουν τηλέφωνο και τρομάζεις. Έχει κατάστημα η κόρη μου, την παίρνουν τηλέφωνο η κυρία Τάδε, η κυρία Ελισάβη, συγκεκριμένο το όνομά της. Μάλιστα, λέει, τηλεφωνά από το λογιστή. Από το λογιστή. Έλα, Διονύση, τι θέλεις? Αναφέρει το όνομα του Διονύση. Λέει, δεν είμαι ο Διονύσης, είμαι ο συνεργάτης του. Από την εφορία έχετε μια εκκρεμότητα και αν δεν το πληρώσετε αυτό που εκκρεμεί, θα έχετε πρόστιμο. Δώσ' μου τα στοιχεία σου και αυτά. Και δεν είναι χαζή η κόρη μου, που δεν είναι χαζή, είναι 50 χρονών. Από μικρό παιδί στο εμπόριο,
0: ναι.
1: Αλλά τρομοκρατεί. Ίσως να έχει και κάποια κρεμότητα που τρόμαξε. Τη δίνει τα στοιχεία εκεί της τράπεζας και της πήρανε 800 ευρώ την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Όταν αντελήφθηνε ότι συνέβη αυτό, ήταν πάρα πολύ αργά.
0: Κοίτα, αργά δεν ήταν. Έπρεπε να κάνει καταγγελία επί τόπου. Η τράπεζα τα επιστρέφει τα λεφτά.
1: Τα επιστρέφει και μου το ανέφερε ο κύριος που με προστάτευσε χτες. Μου λέει ας έχει περάσει και πολλοί χρόνος γιατί υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στην τράπεζα. Πήγε στην τράπεζα, πήγε στην αστυνομία, το ανέφερε, αλλά η τράπεζα της λέει δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς κύριε Μάνο. Δυστυχώς.
0: Περίεργο μου φαίνεται.
1: Ναι, και μάλιστα είχαμε σήμερα αυτή τη συζήτηση, γιατί μπήκα Πάτρα εγώ σήμερα και της το είπα. Μου λέει, μαμά, τώρα που να τρέχω, έχω άλλα στο μυαλό μου. Λέω, παιδί μου, 800 ευρώ, κάνε μια προσπάθεια. Το έχω κάνει, μου λέει, και του μου το απέκλεισε η τράπεζα. Εγώ θα την ξαναενοχλήσω όμως την κόρη μου, αφού και εσείς μου το λέτε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω.
0: Βεβαίως, αλλά... να πάει ξανά στην τράπεζα.
1: Ναι, η τράπεζα βολεύεται να τα χάνει ο κάθε πελάτης τα λεφτά. Δηλαδή δεν την νοιάζει την τράπεζα.
0: Όχι, δεν την νοιάζει.
1: Δεν την νοιάζει. Καταλάβατε. Θέλω να πω ότι την πατάνε και κάποιοι άνθρωποι που είναι υποψιασμένοι, αλλά λες και σε μαγνητίζουν, λες και κάτι παθαίνεις, ρε παιδί μου. Είναι φοβερή η κατάσταση αυτού του ανθρώπου.
0: Αγαπητή μου Βασιλική, καλύτερα να λες τον εαυτό σου,
1: ναι,
0: ότι όλα αυτά είναι από χαζομάρα. Όχι από τι τρομοκρατία,
1: πω,
0: ούτε, σε μαγεύουνε, ούτε σε μαγεύουνε, ούτε τίποτα.
1: Το
0: ρεντίκολα
1: μου...
0: της κοινωνίας είναι.
1: Ναι,
0: ναι,
1: το παιδί μου είναι 50 χρονών, έχει δύο παιδιά σε φοιτητική, ας πούμε, κατάσταση. Έχει το μυαλό της από εδώ, από εκεί. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν λειτουργήσε σωστά. Δεν, ναι, λειτουργήσε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν θέλω να την δικαιολογήσω. Δεν την δικαιολογώ καθόλου. Αλλά συνέβη και αυτό. Και παρόλο που εγώ σας λέω, είμαι 80 χρονών, αλλά εκείνη την ώρα λέω, κάτσε, εσύ δεν είσαι φίλος, δεν σε γνωρίζω ποιος είσαι. Γιατί αν ήθελε στον Παναγιώτα, τον έπαιρνε στην πόλη που είναι στο μαγαζί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό κύριε Μάνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Σας ακούω κάθε νύχτα κι εγώ, παρόλο που ο σύζυγος κοιμάται. Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα. Εγώ τα λέω και στους φίλους ότι είσαστε πολύ καλός στην εκπομπή και να τη συνεχίσετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Βασιλική, από το ίντερνετ ακούς?
1: Εγώ ακούω από το τηλέφωνο μου, γιατί
0: από
1: ο Μαξ τώρα, ο Μαξ μας έχει εγκαταλείψει.
0: Ναι, πάρ' τους τηλέφωνο.
1: Να τους πάρω τηλέφωνο, λέτε?
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάρ' τους τηλέφωνο, παιδί μου.
1: Εν τω μεταξύ, στην εξοχή που είμαι δεν έχει παντού σήμα και εκεί να δείτε τι παθαίνω, που ψάχνω να βρω το σήμα εκεί πέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί είμαστε στο Ψαθόπυρο συγκεκριμένα.
0: Ωραία που είναι εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι, ναι, ναι. Εγώ να σας πω κάτι. Λέω στον άντρα μου, μου δίνει 10 χρόνια ζωής η εξοχή εκεί πέρα. Όταν έρχομαι στην Πάτρα με πιάνουν όλα.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω, δεν ακούω, τα πάντα όλα. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ,
1: χάρηκα πάρα πολύ να μιλήσουν και οι υπόλοιποι ακροατές.
0: Σε φιλώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη, στο φίλο μου τον Νίκο το Μαρή που μας ακούει υποθέτω, και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή, και στο διευθυντή του σταθμού εκεί και δημιουργό του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να κάνει αναμετάδοση της εκπομπής από τις 12 μέχρι τις 2. Τώρα εσείς που ακούτε από Θεσσαλονίκη ξέρετε ότι όταν είχαμε εκπομπή 12 τη νύχτα με 5 το πρωί, ο σταθμός αναμετέδιδε όλη την εκπομπή. Τώρα δεν γίνεται, διότι έχει το δικό του εκλεκτό πρόγραμμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά συνδέεται μαζί μας. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου και έτοιμο μου από την Κυψέλη.
1: Γεια σου και χαρά σου.
0: Καλώς την.
1: Και με καμιά καλημέρα από μένα σε... για όλους όσους μας ακούνε
0: Και, από
1: και συμμετέχουν στην παρέα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν μπορεί κανείς να παρεξηγήσει αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους. Ξέρω εγώ τι να πω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να φανταστούν ότι θα τους πει ο άλλος μια τέτοια... Τι να πω δηλαδή. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοπροαίρετοι και...
0: Ναι και τι μου, αλλά όταν οι τηλεοράσεις...
1: Ναι, βοούν.
0: Βοούν κάθε μέρα τα ραδιόφωνα.
1: Πώς γίνεται και...
0: Ναι και τι μου, αλλά όταν οι τηλεοράσεις
1: βοούν
0: κάθε μέρα τα ραδιόφωνα.

0: και μίλαγα μαζί της νομίζοντας ότι μιλάω με την αστυνομία. Λοιπόν, δεν είναι, έχουν τρόπο. Μετά βέβαια με κάτι κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά τα πήγα εγώ. Mm-hmm. Λύτωσα εκεί πέρα, άνοιξα τα παράθυρα, φώναζα βοήθεια και τη λύτωσα. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα οι απάτες, τώρα οι άλλοι, οι απάτες, όλο το σύστημα είναι, στηρίζεται σε απάτες.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι να πω. Και μέρα, εντάξει, μπορεί να με έχουν κοροϊδέψει, ειδικά όταν ήμουν μικρή, με κοροϊδεύαν, ας πούμε. Ήμουν αεύπιστη και δεν έλεγα ψέματα και πίστευα ότι
1: και οι άλλοι
0: έπρεπε
1: είναι
0: να
1: ίδιο,
0: είναι όλα τα παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Και έπειτα το να κοροϊδέψεις τον άλλον, πρέπει να ντρέπεσαι που το κάνεις αυτό.
1: Πρέπει να ντρέπεσαι αν έχεις ηθικό φραγμό. Εάν δεν έχεις, τι να ντρέπεσαι. Δεν σε νοιάζει.
0: Τι να πω, σίγουρα δεν σε νοιάζει γιατί σε...
1: Ξεφτύλες.
0: Ξεφτύλες ακριβώς, ναι, αυτό. Okay. Αυτή είναι δηλαδή.
1: Αυτή είναι
0: δηλαδή
1: η λέξη.
0: Όλοι αυτοί που κλέβουν τώρα εδώ πέρα, αλλά αυτό το έχουν κάνει επίτηδες. Δεν χωράει αμφιβολία δηλαδή τώρα. Όλοι ξέρουν, το καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι... Το θέλουν και το κάνουν. Mm. Επίτηδες, για προκειμένου να φέρουν τον κόσμο σε αυτή την ελεηνή κατάσταση.
1: Mm.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι τρόπος να προκειμένου να εξοντώσουν με κάθε τρόπο, μα με κάθε τρόπο, γιατί είναι και βασανιστικό αυτό το να μην έχεις, να μην μπορείς να μιλήσεις άνετα, να μην μπορείς να μιλήσεις με ανθρώπους, να φοβάσαι να ανοιχθείς, να οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό το κάνουν επίτηδες γιατί θέλουν να σκοτώσουν τους Έλληνες. Για μένα είναι μορφή γενοκτονίας. Το να μην θέλουν να υπάρχει ευνομούμενο κράτος, να μην υπάρχει δικαιοσύνη, είναι γενοκτονία, μορφή γενοκτονίας. Και όλα αυτά που γίνονται είναι θανάσιμα αδικήματα.
1: Και δεν μου λες, Κέτη μου, πώς εξηγείς το ότι μαζεύονται 95.000 άνθρωποι για να δουν μια συναυλία, αλλά δεν μαζεύονται για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που επηρεάζουν πραγματικά τη ζωή μας.
0: Εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι είναι πορωμένοι και είναι του ιδίου φυράματος. Mm. Γιατί υπάρχουν. Το βλέπεις, ας πούμε, παντού όλοι κλέβουν.
1: Ναι.
0: Όλοι. Δεν υπάρχει θέμα. Κοιτάζει ο άλλος πώς θα πήγα να πάρω ψωμί, ας πούμε, και έχουν μικρύνει το κομμάτι του ψωμιού.
1: Ναι.
0: Τα αφήσανε μέσα την
1: παραπάνω,
0: ίδια τιμή.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουν μίκριναν τη φρατζόλα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Τη μίκριναν, την ελάφριναν, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή το βλέπεις παντού αυτό το πράγμα και λες... Έλεος πια. Δηλαδή ποιος θα τα πάρει μαζί του, ρε παιδί μου.
1: Μόλις κάνει ο Κοστέτσος σάβανα με τσέπες.
0: Έλα μου ντε. Μα έλα μου. Δηλαδή είναι φρίκι είναι αυτή η κατάσταση. Και πιστεύω, ας πούμε, τι να πω για αυτούς τώρα που πήγανε εκεί πέρα. Να πας να ακούς τη Δύση τώρα και να...
1: Όχι μόνο αυτό, είδες τι είπε ο Λάκης Παπαδόπουλος. Ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ που λένε.
0: Ναι, τι είπε.
1: Λέει, ακούω συνέχεια ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
0: Όπα,
1: όπα ρε παιδιά. Όπα ρε παιδιά, λέει, όπα. Εντάξει, είναι αυτό που είναι, αλλά όχι και η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
0: Και εγώ είμαι
1: ο μεγαλύτερος.
0: Μα δεν λένε η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
1: Έτσι λένε.
0: Η απόλυτη στάρ.
1: Όχι, λένε η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια και η απόλυτη στάρ. Και εγώ είμαι ο μεγαλύτερος Έλληνας ορειβάτης.
0: Ναι.
1: Αστροναύτης.

0: Της λέει ο Ηλίας.
1: Ε, τι να πει.
0: Ούφο δηλαδή είμαι.
1: Είναι δηλαδή, αν δεν τελειώσει αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω πού μπορεί να πάμε. Γιατί πλέον δεν έχει νόημα τίποτα στη ζωή. Δεν αξίζει αυτή η ζωή. Δεν μπορείς να χαρείς τίποτα. Όταν δεν σε αφήνουν ούτε μια... Άσε που περνάει με όλα αυτά τα προβλήματα και συνέχεια να σε βομβαρδίζουν με τα ίδια και τα ίδια και τα... Φρίκι. Η άλλη κατάσταση με το Μαζονάκι που τον σκότωσαν. Βλέπεις τι βόφρος είναι που κρύβεται πίσω από αυτό το γεγονός με τους γιατρούς. Να είναι γιατροί αυτοί. Μα είναι επιστήμονες. Τον όρκο του Ιπποκράτους τον δίνουνε ακόμη. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Επί τη ευκαιρία δεν μας διαβάζεις καμιά μέρα και τον όρκο του Ιπποκράτους.
0: Οκ. Θα το φέρω μια μέρα και θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Και να
1: έχουμε αυτό σαν θέμα δηλαδή, γιατί να δούμε σε τι κόλαση μας έχουν φέρει. Πώς ήτανε τότε που ήθελε και ο, πώς τον λένε αυτόν που ήρθε, ο Μάρκος. Εδώ πέρα, Μάρκο δεν τον λένε.
0: Ποιο Μάρκο Αβρίλιο.
1: Όχι τον Αβρίλιο, αυτό τον Αμερικάνο που ήρθε.
0: Α, ο Ρούμπιο.
1: Ναι, Μάρκο.
0: Μια χαρά
1: δεν
0: τα είπε.
1: Το όνομά του.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το όνομά του, το επώνυμό του ξέρω μόνο.
1: Ναι, ο Ρούμπιο.
0: Αλλά καλά τα είπε όμως.
1: Καλά τα είπε, αλλά από πού και σπού αυτοί.
0: Γιατί,
1: δεν έχουν και πολύ σχέση με εμάς.
0: Μια χαρά σχέση έχει.
1: Όχι βέβαια.
0: Ήξερε
1: βέβαια.
0: Πολύ καλά τι έλεγε πρώτα απ' όλα.
1: Αυτά που ήθελε έλεγε.
0: Ενώ τι...
1: Ναι εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά,
0: και μου, μην το,
1: αλλά
0: μην το
1: πρέπει να τονίσουμε. Ναι. Να τονίσουμε. Δεν μπορεί να οικειοποιούνται αυτοί αμέσως.
0: Δεν οικειοποιήθηκε τίποτα απολύτως.
1: Τέλος πάντων, ίσως το πήρα εγώ.
0: Διάβασε το σωστά και θα δεις ότι δεν οικειοποιήθηκε τίποτα απολύτως. Το αντίθετο.
1: Εντάξει,
0: άντε, σε φιλώ πολύ. Να
1: αλλά
0: σε καλά.
1: Επειδή, πώς το λένε, μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Επειδή, εντάξει, τώρα χάλασα.
0: Οκ. Okay. Τα λέμε πάλι. Για
1: καλή
0: χαρά.
1: Καλή συνέχεια.

Επιστρέφουμε στον Τάσο Λιβαδίτη για να κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής και στο βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου», και το κερνάω στην Κοστούλα που της αρέσει ο Λιβαδίτης, στην κυρία Βάλια που μας ακούει, στον Πέτρο από το Χαλάνδρη, στον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Σπίτια γεμάτα φαντάσματα πάνω από τη σιωπηλή πολιτεία. Οχρές γυναίκες πίσω από τα τζάμια. Τι περιμένουν? Βαλσαμωμένοι γέροι στα καφενεία. Το πάτωμα τρίζει με παράπονο. Στεναγμοί από σκάλες που πεθαίνουν. Σκόνη αιώνων στα έπιπλα και οι καμπάνες που μας υπενθυμίζουν πανάρχια χρέη. Στο βάθος καπνίζουν ακόμα οι στάχτες από την προδομένη Βαρσοβία. Μα γιατί άφησα να μεγαλώσω? Πώς ξεγελάστηκα? Ένας κόσμος χωρίς επανόρθωση. Κι όμως, θυμάσαι παιδιά, οι μέρες μας ήταν ένα υπέροχο ένιγμα που το λύναμε καμιά φορά στον ύπνο, και ο καθηγητής του πιάνου τα απογεύματα έπαιζε εκτός μαθήματος λίγο Σοπέν για την ωραία θεία Ελβίρα, και το ρολόι χτυπούσε 7. Αργότερα ο καθηγητής παντρεύτηκε την υπηρέτριά μας. Η θεία Ελβίρα έκλαιγε μέρες και το ρολόι χτυπούσε πάντα 7. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα από τα παραπολιτικά 90,1. Την καλημέρα μου και στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 και στο Δημήτρη Βενιέρη. Γεια σου Άννα μου.
4: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.
2: Τι γίνεται κυρία μου?
4: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα, χτες μάλλον, είδα τα εικονάκια μου.
2: Άντε ρε, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήρθαν εκεί στο μαραθώνα?
4: Όχι, όχι, πήγα εγώ.
2: Α.
4: Πήγα εγώ, ναι, ναι.
2: Πού πήγες εσύ, σε ποια περιοχή?
4: Στα Νέα Πέρα μου.
2: Α, μακριά δηλαδή.
4: Ναι, ναι, με τα καταυχαριστήθηκα.
2: Ναι, βέβαια.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Μόλις σε δούνε τρέχουν πάνω σου και σε αγκαλιάζουν και τέτοια, ε.
4: Άσε, μη συζητάς.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, αφού η μικρή δεν ήθελε να πάει σήμερα στο προνήπιο, γιατί ξέρεις ότι θα πάω εγώ, ξέρεις δηλαδή, και δεν ήθελε, έκανε τα κόλπα.
2: Ναι, ναι.
4: Και δεν έβλεπε την ώρα να σχολάσει, να γυρίσει πίσω για να με δει.
2: Τέλεια.
4: Ναι, ναι.
2: Μαλάκος η καρδιά σου.
4: Μόνο, μη συζητάς. Που λες από εξαπάτηση, πολύ καλό βούρλο κι εγώ, μια χαρά εξαπατήθηκα, το ευχαριστήσει η ψυχή μου.
2: Δηλαδή?
4: Δηλαδή, υπήρχε σχέδιο και την πάτησα, αλλά όχι μόνο εγώ, την πατήσαμε οικογενειακό.
2: Ότι?
4: Την πατήσαμε οικονομική εξαπάτηση, συνέβη. Από ένα πρόσωπο το οποίο υπεράνω υποψίας βασικά, γι' αυτό και την πατήσαμε, οικογενειακός, αλλά δούλεψε με πολύ καλό σύστημα.
2: Δηλαδή?
4: Καταρχάς θα ήταν προσεχώς μέλος της οικογένειας, που δεν έγινε βέβαια ποτέ, άλλη εξαπάτηση από εκεί.
2: Εννοείς θα παντρευόταν κάποιο συγγενικό πρόσωπο?
4: Βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει, άλλη εξαπάτηση από εκεί, δεν έγινε ποτέ γάμος. Το θέμα ποιο είναι, ότι ζήτησε δανεικά. Μου ζήτησε δανεικά. Λέω, δεν έχω λεπτά λεφτά, γιατί κάτι είχε γίνει, έπρεπε να αναπληρώσει το ένα μπέρδεμα εκεί πέρα και αυτά με την τράπεζα και αυτά, και δεν μπορούσε να πάρει λεφτά για να αναπληρώσει το γεροκομείο που ήταν η μαμά του. Δεν έχω λεπτά.
2: Και ήταν πολλά τα λεφτά αυτά.
4: 300 ευρώ.
2: Πόσα?
4: 300 ευρώ.
2: 300 ευρώ, μάλιστα.
4: Θα τα δώσω αύριο. Εγώ δεν έχω λεφτά. Το μεταξύ εκείνο το καιρό. Δούλευα εις πράκτορας.
2: Στα λεωφορεία.
4: Ναι, ναι. Ήξερε ότι ήμουν πρωινή, ας πούμε, και θα σχολάσω. Τι ώρα σχολάω και αυτά. Ήρθε μια χαρά και τώρα λέω: δεν έχω πολλά τόσα λεφτά. Λέω: μου λέει από το την Ίσπραξη. Λέω: Ίσπραξη. Λέω: εγώ θα πάω να παραδώσω λίγο αύριο που θα δώσω την Ίσπραξη. Δεν δικά μου τα λεφτά.
2: Μίλα μου πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
4: Λέει την Ίσπραξη, λέω Ίσπραξη. Ίσπραξη, λέω δεν είναι δικά μου λεφτά. Αύριο λέω θα πρέπει να πάω να τα παραδώσω. Μου λέει αύριο το πρωί θα έχει τα λεφτά. Έδωσα και εγώ 300 ευρώ. Την επόμενη μέρα το πρωί, Μάνο, μου έφερε τα 300 ευρώ.
2: 400.
4: Για τα 300.
2: Τα έφερε πίσω.
4: Έδωσα,
2: ναι.
4: Μου τα έφερε πίσω. Μπορεί να ήταν και τα δικά μου αυτά που έδωσα.
2: Ναι, ναι.
4: Εν τω μεταξύ έλειπα εγώ από το σπίτι. Ήταν ο Νίκος στο σπίτι. Σου λέει προφανώς μετά από καιρό, δηλαδή μετά από μερικές μέρες. Εγώ δούλευα, ο Νίκος δεν δούλευε. Εγώ ήμουν πρωινή, ο Νίκος ήταν απογευματινός. Πάει στο σπίτι, κάτι πάλι και εγώ ήταν κάτι αυτά. Του ζητάει 150 ευρώ. Του δίνει και ο Νίκος. Ουδέποτε τα πήρε. Έβαλε στο χέρι μετά τον αδερφό μου. Του δίνει και ο αδερφός μου 200 ευρώ. Ουδέποτε τα πήρε. Δηλαδή έπαιξε το συστηματάκι του ότι να εγώ τα δίνω Και μετά ο ένας μετά τον άλλον, μέχρι δηλαδή να καταλάβει ο ένας να μιλήσει με τον άλλον ότι ξέρεις κάτι, μην του δίνεις αυτόν του λεφτά, μην τον δανείζεις, γιατί αυτός δεν τα δίνει ποτέ. Και μας είχε βάλει, τους είχε βάλει στο χέρι. Κατάλαβες. Εν τω μεταξύ γάμος δεν έγινε ποτέ. Ο προσεχώς γαμπρός εκεί που γενικά που θα γινόταν της οικογένειας εκεί πέρα δεν έγινε ποτέ. Και μια χαρά. Το εργάκι το έπαιξε. Mm. Αλλά να πάθουμε. Εν τω μεταξύ συναισθηματική εξαπάτηση. Χρόνια ολόκληρα το ζω. Εγώ δηλαδή. Η αφεντιά μου. Βέβαια. Πόσες ηλίθιες μετάνοιες και συγγνώμες έχω δεχτεί. Τι να σου πω. Εκεί έχω. Εντάξει μωρέ, κρίμα και αυτά. Ναι, τύφλα στα μάτια μου. Μετά πάλι ξύπνησα και λέω τέρμα. Τέρμα. Δεν θα παίξετε ξανά μαζί μου. Κανένας. Mm. Αυτά λοιπόν. Και ένα πρόσφατο τώρα που σπαρταράει, πήραν την ξαδέσκη μου στα Γιάννενα, τώρα αυτή τη βδομάδα, μας πέρασε, και της είπανε, άρχισε να κλαίει ένα κοριτσάκι, μαμά και αυτά, και τι έγινε, της λέει, και αυτή τι έπαθες, λέει, για να της πει κάτι, βουτάει ένα στο τηλέφωνο και λέει, θες να μάθεις, λέει, για την κόρη σου, λέει, τι έχει πάθει και αυτά, εμείς, λέει, την έχουμε, λέει, και θέλουμε, λέει, να μας... Της έλεγε εκεί να μας φέρεις λεφτά, να μας κάνεις, να μας δράνεις, θα τα πας εκεί, θα. Εδώ μεταξύ, η ξαδέρφη μου δεν την πάτησε. Μπορεί και να την πάτα και δεν ξέρω, αλλά έλα που η κόρη της ήταν στο σπίτι. Οπότε αυτή τους άκουγε μονάχα και μέσα άκουγε και άλλους που μιλούσαν με κάποιους άλλους. Mm. Δηλαδή ήταν σαν τηλεφωνικό κέντρο.
2: Mm.
4: Δεν μίλαγε μόνο αυτός που μίλαγε. Στην ξαδέρφη μου μίλαγαν και άλλοι με κάποιους άλλους, με κάποια άλλα θύματα.
2: Mm.
4: Και γινόταν ένα πανηγύρι εκεί πέρα. Εντάξει, μεταξύ τους έκλεισε το τηλέφωνο και τελείωσε το πανηγύρι. Έτσι λοιπόν.
2: Πάλι καλά, Πάλι καλά που ορισμένοι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί τι γίνεται και φροντίζουν να μην πέσουν θύματα.
4: Καλά,
2: τι θα γίνει με τους άλλους. Με τους άλλους
4: την
2: τι θα γίνει.
4: Η θεία μου τώρα... Το καλοκαίρι την πάτησε. Με τα χρυσταφικά της εκεί τα έβαλε και αυτοί πήγαν εκεί. Και πώς την πάτησε αυτή. Παραπονιόταν συνέχεια ότι πληρώνει πολύ ρεύμα. Και την πήραν ας πούμε και τους λένε πληρώνεται πάρα πολύ ρεύμα. Τσίμπησε αυτή. Ναι λέει πάρα πολύ ρεύμα λέει. Μια γυναίκα λέει με λέει. Γιατί πληρώνω λέει τόσο πολύ. Έχετε διαρροή της λέει εδώ είμαστε λέει στο κέντρο επιχειρήσεων λέει και αυτά και βλέπουμε λέει εδώ τις γραμμές αυτά. Έχετε λέει διαρροή αλλά πρέπει λέει να έρθουμε από κοντά θα στείλουμε λέει δύο πήγαν εκεί με τα γυλαίκα τους με τα καπέλα τους αυτά κάτι τέτοια και μπήκανε μέσα δύο εκεί πέρα τους έλεγαν να ανοιγοκλίνει εκεί πέρα τις συσκευές το να τα άλλο και αυτά. Τώρα την πάτησε και έβαλε τα ξαφνικά της και αυτή εκεί σε μια που τα έβαλε εκεί σε μια λεκάνη για τυχόν ηλεκτροπληξία. Τι τα πήρανε τις χαζές.
2: Αν είναι δυνατό αργά μου το.
4: Ναι, τα πήρανε. Ήτανε κοιμήλια από τους γοντίες της από εντάξει είναι συστηματικής αξίας δηλαδή πράγματα. Τι να πεις μάνα μου, εντάξει, σε τέτοιες εποχές που ζούμε, σκοτεινούς καιρούς που λέμε, σημεία των καιρών που λέμε.
2: Μα σημεία των καιρών, αλλά πολύ διαφημισμένα σημεία.
4: Ναι.
2: Που κατάλαβες που είναι αδικαιολόγητη εντελώς η στάση του να κρατάς, πώς το λένε, εμπιστοσύνη, να εκπέμπεις ότι είσαι έτοιμο θύμα.
4: Μα δεν βλέπουμε τι γίνεται και από συγγενικά πρόσωπα, ας πούμε. Πότε γάμο είδαμε που λες μάνο, ούτε τίποτα.
2: Ναι.
4: Ένα βήμα πριν την εκκλησία και τίποτα.
2: Στρίβιν δια του αραβόνους.
4: Τι αραβόνους, άστα να πάνε. Τέτοια πράγματάκια. Ναι.
2: Μάλιστα.
4: Αυτά είχα να πω, θα τα πούμε ξανά πάλι.
2: Να είσαι καλά, Ανούλα μου. Ευχαριστώ
4: γεια
2: πολύ.
4: Γεια. Και εγώ, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι 1:15 περίπου, παρά ένα λεπτό. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0 και μια φωνή που επικοινωνεί και εκείνη η πρώτη φορά μαζί μας, η κυρία Σοφία από τον Άγιο Δημήτρη.
3: Γεια
2: σου. Γεια σου, Σοφία.
3: Γεια σου, γεια σου. Ναι, ακούω την εκπομπή σας, πολύ ωραία.
2: Να είστε καλά.
3: Απλά εγώ ήθελα να αναφέρω κάτι. Επειδή ακούω διάφορα που συμβαίνουν, εμένα μου έχουν πάρει σήμερα 3 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν πρόλαβα να τα σηκώσω λόγω δουλειάς και αυτά. Και μετά όταν έπαιρνα.
2: Τι δεν πρόλαβαν, δεν πρόλαβα να.
3: Να τα σηκώσω λόγω εκείνης ώρας, λόγω εργασίας.
2: Ναι.
3: Και όταν παίρνω πίσω, έχω τα νούμερα, φαίνονται. Λένε ότι τα νούμερα δεν υπάρχουν αυτά. Ήθελα να πω τι συμβαίνει. Αυτά τα νούμερα που παίρνουν τηλέφωνο και όταν τους παίρνεις πίσω λένε δεν υπάρχουν. Τι συμβαίνει.
2: Δεν έχω ιδέα, καλή μου.
3: Αυτό.
2: Δηλαδή σε 3 διαφορετικά τηλέφωνα έλαβες, φαινόντουσαν οι αριθμοί.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Και τους έχω τους αριθμούς και ακόμα και αυτή τη στιγμή πήρα τηλέφωνο και λέει δεν υπάρχει αυτό το νούμερο.
2: Ναι, νομίζω να σταματήσεις να παίρνεις, μην είναι κανένα σύστημα χρέωσης.
3: Όχι, είναι κανονικά κινητά.
2: Μα δεν έχει και από κανονικά κινητά γίνεται η δουλειά.
3: Ναι, που εγώ δεν τα σήκωσα. Και όταν πήγα να πάρω πίσω τηλέφωνο, λένε δεν υπάρχει αυτό το νούμερο.
2: Γι' αυτό σου λέω μην ξαναπάρεις.
3: Ναι, μην τα σηκώσω, δεν τα σηκώσω.
2: Ούτε να το σηκώσεις, ούτε να ξαναπάρεις.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή το διαπιστώσεις ότι υπάρχουν αριθμοί που δεν τους ξέρεις.
3: Ναι, τι να κάνουμε, καμιά φορά μπορεί να τύχουν και σε ένα τηλέφωνο που μπορεί να μας ψάχνουν για κάποια δουλειά.
2: Ωραία, στέλνεις ένα email, ένα σημάδι, ένα SMS, και λες ότι ποιος είναι. Είναι απλό.
3: Α, ναι. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Εγώ αυτό ήθελα να πω, γιατί βλέπω ότι γίνονται πολλές απάθειες.
2: Άκου. Ήρθε τώρα η Σταυρούλα και είπε ότι ακούγοντάς σε μία κυρία, είπε ότι επικοινώνησε με την αστυνομία για δική, της είχε συμβεί και της ίδιας και η αστυνομία της είπε μην παίρνετε πίσω γιατί είναι πακιστανικά τηλέφωνα και χρεώνουν. Ακούς?
3: Ναι.
2: Μην ξαναπάρεις δηλαδή. Εγώ, εάν με πάρει κάποιος από απόκρυψη, έχω δηλώσει στην εταιρεία που έχω συμβόλαιο και ακούει ένα μήνυμα που λέει ότι ο συνδρομητής που καλείται δεν δέχεται κλήσεις από απόκρυψη. Είναι εύκολο να το κάνεις, ας πούμε.
3: Ναι, εμένα δεν είναι από απόκριση.
2: Όχι,
3: νούμερα.
2: Λέω, το
3: απλά
2: ξέρω.
3: Λέω μήπως να αλλά
2: και από απόκριψη.
3: Και
2: από απόκριψη γίνεται το ίδιο.
3: Ναι,
2: παίρνεις μετά τηλέφωνο εσύ και σε χρεώνουν.
3: Ναι. Αυτό δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Σε παίρνουν τηλέφωνο από νούμερο.
2: Ναι.
3: Παίρνεις πίσω και λέει το νούμερο αυτό δεν υπάρχει.
2: Ναι.
3: Κάτι δεν πάει καλά.
2: Γι' αυτό σου λέω. Δεν χρειάζεται να παίρνεις τηλέφωνο. Αν σε ψάχνει κάποιος στα σοβαρά, στείλ του ένα μήνυμα στο νούμερο αυτό. Που λέει παρακαλώ, επειδή δεν γνωρίζω τον αριθμό, πείτε μου ποιος είστε. Εάν δεις ότι δεν απαντάει, κάνεις σφραγή εισερχομένων. Δηλαδή, πώς το λένε, ασφαλίζεις τον αριθμό αυτόν, τον αποκλείς από το να παίρνει. Θα παίρνει τηλέφωνο και δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει. Ναι.
3: Εκεί, ευχαριστώ, υπέροχα. Ήθελα να πω γιατί το πάτε σε όλες αυτές που γίνονται.
2: Δεν ακούγεστε, κυρία Σοφία μου, έτσι.
3: Λέω, όχι, ήθελα να πω κι εγώ γιατί θα πάτε σε όλες αυτές που γίνονται.
2: Να πείτε, ναι.
3: Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Είσαι.
2: Στο καλό.
3: Σας ακούω, να είστε καλά και εσείς.
2: Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες, καλημέρα.
4: Ναι. Καλά είσαι.
2: Καλά, Κωνσταντίνα μου.
4: Ναι. Το Θεό, όλα καλά. Γιατί καλημέρα μου και στον κύριο Ηλία εκεί πέρα.
2: Και από εκείνον.
4: Και την κυρία Σταυρούλα μίλησα, δόξα τω Θεώ.
2: Okay.
4: Κύριε Μάνα μου, και ποιος άνθρωπος δεν έχει νιώσει να έχει απαντήσει. Εγώ νομίζω όλος ο κόσμος. Όλοι μας. Προχθές πήραν το σύζυγο τηλέφωνο εδώ. Κινδυνεύει το παιδί σας, θέλω 100.000, ακούτε κύριε Μάνα,
2: ναι, ναι.
4: Και λέει ο άντρας μου, έλεγα να σου δώσω πιο πολλά, το λέει, ας είμαι κοροϊδεύεις του κάνει, άκου κύριε Μάνα μου, που φτάσαμε.
2: Ναι μωρέ.
4: Ναι, πάρα πολλά. Εγώ σαν, κι εγώ την πάτησα μια φορά όπως η κυρία Δήμητρα με ένα ρολόι, εκεί στην Αθήνα επάνω, πάει ήταν και τόσο ωραίο, και είναι κυρία μου καλό και είναι καλό. Το πήρα κι εγώ και το πήγα στο ξοχό μου. Κυρία, να μου λέει την πατήσατε.
2: Τι είχες πάρει?
4: Ένα ρολόι.
2: Α, κατάλαβα.
4: Κυρός. Μα ήταν τόσο όμορφο. Αφού να σκεφτείτε το φόρασα και κάπου και μου λέει και μια υποτίθεται έξυπνη ανιψιά και στην Αμερική είναι τώρα. Θεία, τι ωραίο ρολόι είναι αυτό. Ένα ωραίο είναι. Που να ξέρω κι εγώ ότι ήταν. Δούλευε βέβαια, αλλά.
2: Και καλά, άλλο, δούλευε. Και αυτά που κάνουν 5 ευρώ δουλεύουν, δεν είναι θέμα.
4: Την πάτησε, ήταν όμορφο. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό που πολύ απάτη, κύριε Μάνα μου, σας το είχα πει πάλι μια φορά, έρχονταν κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο, μία στο σπίτι μου που ζητιάνευε η φτωχούλα. Μα πολλά πράγματα, κύριε Μάνα μου, εκτός από χρήματα. Και πώς τα φέρνει ο Θεός πάνω στην Αθήνα, στην πλατεία Κοτζιά, στο κεντρικό ταχυδρομείο που είναι εκεί, να τη βλέπω να κάνει ένα καυγά με το διευθυντή για χρήματα, να της λέει δεν μπορώ να σου δώσω, πρέπει να έρθει. Αχ, Παναγία μου, είμαι την αδελφή μου. Περίμενε, της λέω. Και όταν ήρθε η κυρία Μάνα μου, ήρθε πάλι το Σάββατο. Λέω, γιατί με κορόιδευες τόσο καιρό, της λέω, αυτά. Δεν μίλησε καθόλου, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν σκεφτείτε τι απάτη. Αλλά το πιο τραγικό, κυρία Μάνο, έγινε στην Κόρινθο, στη γειτονιά μου. Μια ψυχούλα, Παναγία μου, της είπε κινδυνεύει, γιατί καμιά φορά, όπως είπε και η κυρία, τρελαίνε, δεν ξέρω, είναι και αφελής. Λέει το παιδί σου κινδυνεύει, φέρε ό,τι έχεις να έρθουμε χρήματα να το σώσουμε και αυτά. Ερχόμαστε στο σπίτι σου. Αφελής η γυναίκα πήγανε, γειτονιά μας. Πήγανε, κυρία Μάνα μου, και τις πήραν 2 βιβλιάρια. Και αφού τα έδωσε η γυναίκα, βλέπει μετά από λίγο ερχόταν το παιδί της. Παιδί μου, του λέει, τι έκανες, Μάνα? Και ξέρετε τι έπαθε, κυρία Μάνα μου. Τρελάθηκε η γυναικούλα. Και γύριζε σαν χαζή στη γειτονιά, μέχρι που πέθανε. Σας μιλάω εν τιμή.
2: Τις πήρανε, λέτε, τα βιβλιάρια.
4: Δύο βιβλιάρια.
2: Ένα λεπτό. Πώς κατάφεραν και έκαναν ανάληψη χωρίς ταυτότητα? Χωρίς ταυτότητα.
4: Βλέπαμε και τη λυπόμαστε, η αδερφή μου που την.
2: Όχι, δεν μου απαντάτε.
4: Ναι.
2: Πώς κατάφερε κάποιος να σηκώσει λεφτά χωρίς ταυτότητα?
4: Δεν ξέρω, κύριε Μάνο.
2: Μήπως λέει ψέματα?
4: Όχι, αφού πέθανε η γυναίκα από τον καημό της. Πέθανε η γυναίκα από τον καημό της, αφού γύριζε σαν καζί.
2: Ναι, πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να πήρε χρήματα με βιβλιάριο χωρίς ταυτότητα.
4: Δύο βιβλιάρια λέει. Μήπως πήραν και την ταυτότητα, ξέρω εγώ τι να πω.
2: Ναι, άμα τι δεν. Ναι. Ο υπάλληλος.
4: Η αδερφή μου το είπε και είχε όλη η γειτονιά πολύ στενοχωρηθεί.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή αυτά είναι πολύ κακά πράγματα. Πολύ κακά. Με το τηλέφωνο τώρα που είπατε, κυρία Μάνο, εγώ θα πω κάτι άλλο. Έχω μία, όταν έρχεται ο λογαριασμός πάντα το ελέγχω. Μ' αρέσει, γιατί μου στέλνουν και αναλυτικό, είδατε που είναι μέσα τα τηλέφωνα. Λοιπόν, δύο φορές μου έχει συμβεί να μου έχουν βάλει μέσα σε μία μέρα ότι είχα κάνει 6 τηλέφωνα στο 11880. Από αυτό δεν το παίρνω ποτέ, γιατί είμαι στην Κοσμοτέ και έπαιρνα το 11888, αν τύχει και πάρω. Λοιπόν, τους πήρα τηλέφωνο και λέω, σας παρακαλώ, αυτό είναι λάθος που μου έχετε χρεώσει. Και έχω και τον λογαριασμό και έψαχνα τα τηλέφωνα επισταμένος. Το παραδέχτηκαν, κύριε Μάνο, μου επέστρεψαν 27 ευρώ. Ακούτε
2: και
4: να δείτε.
2: Πολύ καλά έκαναν.
4: Ακούτε να δείτε. Λοιπόν, δεύτερη φορά και τις δύο φορές δικαιώθηκα. Λοιπόν, τώρα προχθές, κύριε Μάνο μου, δεν ξέρω, έρχεται ο λογαριασμός του κινητού από 14 ευρώ που το είχα σταθερό, έχω καρτό συμβόλαιο, 30 ευρώ. Αμέσως πήρα τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Και αφού μετά από 3 τηλέφωνα που βάζουν αυτό το αυτόματο και λέει και λέει εκεί πέρα, λοιπόν, μετά από, εγώ επέμενα όμως 3 τηλέφωνα, συνδέστε με παρακαλώ με εκπρόσωπο. Το κάνανε. Και αφού μίλησα με μια δυσπηγή, μια κυρία εκεί πέρα, λέω, γιατί αυτό το πράγμα? Λέει, ξέρετε τι έγινε, λέει, έλυγε το συμβόλαιο και χωρίς να με ρωτήσετε, η Telecom που πήρε τώρα καινούρια, ίδιο είναι, λέει, Telecom. Λοιπόν, λέω, χωρίς να με ρωτήσετε, λέει, κοιτάτε να δείτε, τώρα θα τα πληρώσετε τα 30 ευρώ, αλλά τον άλλο μήνα θα είναι μηδενικός ο λογαριασμός σας.
2: Εντάξει, πάλι καλά.
4: Και τον άλλο, τον τρίτο μήνα θα δώσετε 18 ευρώ. Γιατί, 17 και τόσο. Γιατί, λέω, αφού 14 πλήρωνα. Λέει, είναι συνταξιούχος, ναι. Τότε θα δώσετε 16. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα, κύριε Μάνο μου. Εγώ έχω το χρόνο και τα κοίταξα. Ένας δεν έχει το χρόνο. Πάει με το τηλέφωνο όπως είσαι και τα παιδιά μου πληρώνουν. Δηλαδή, και ξέρετε τι μου είπε ένα πρόσωπο που δουλεύει, δεν λέω σε ποια εταιρεία. Μου λέει, τα πήρα την κυρία Δίνα, ναι. Σ' άλλο θα τα χρεώσετε. Έτσι μου απήντησε. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, πού θα να φυλαχτείς πια? Πού θα να φυλαχτείς? Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
4: Και το άλλο θα πω. Να προχωρήσω τώρα και πιο πολύ. Παλιά που σας είχα πει, ήμουνα στην Πρόνοια. Τι εννοούσαμε, κυρίες, βοηθάγαμε φτωχές οικογένειες και αυτά. Πήγαμε σε σπίτι, φτώχεια, φτώχεια. Ότι τίποτα δεν είχε μέσα. Και πραγματικά. Και λέει μια φίλη μου που ήταν πολύ έξυπνη και στη... Πού είμαστε? Λέει, δεν πάμε μάλιστα πάλι να δούμε αυτή την οικογένεια. Κυρία Μάνο, μου είχαν τα πάντα
2: μου,
4: μέσα.
2: Κωνσταντίνα μου,
4: ναι.
2: Πρέπει να πάμε στο φινάλε, γιατί ναι, είναι πολύ που
4: ναι
2: περιμένω.
4: Θέλω να πω, πολύ απάτη. Πολύ απάτη.
2: Μάλιστα.
4: Σας ευχαριστώ, κυρία Μάνο.
2: Και εγώ, καλή μου.
4: Να προσέχουμε, όπως είπατε, κάθε μέρα. Και η ΔΔΕ ακόμη έχει βγάλει ανακοίνωση ότι μην πιστεύετε.
2: Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Νίκο από την Νίκαια, γεια σου.
5: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
5: Έχω να πω ότι από τότε που υπάρχει η ζωή υπάρχει και απάτη.
2: Ναι. Okay.
5: Λοιπόν,
2: αυτό δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται.
5: Υπάρχει ζωή, υπάρχει και απάτη.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται η απάτη.
5: Δεν σας ακούω καλά.
2: Ναι, δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται η απάτη.
5: Φυσικά δεν νομιμοποιείται η απάτη.
2: Ναι.
5: Να σας πω στα νομικά τι καλείται απάτη.
2: Σας ακούω.
5: Η παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών καλείται απάτη.
2: Μάλιστα.
5: Κάτι άλλο. Γνωρίζετε το περιστατικό με τους Κερκυραίους?
2: Για εξήγησέ μου τι εννοείς.
5: Ναι. Εκεί ήταν ένα... σε ένα καφενείο κάτι Κερκυραίοι και ήθελε ένας πονηρός να πουλήσει ένα παπαγάλο. Τον είδα έτσι λίγο χαζόν τον άλλο, πήρε ένα κόκορα, τον έγραψε τα χρώματα του παπαγάλου και τον πούλησε. Του έδωσε πέντε δραχμές, τα πήρε τις δραχμές και μετά ο άλλος πήρε τον παπαγάλο και ήταν βαμμένος και έφυγε.
2: Μάλιστα.
5: Και έφευγε, ας πούμε, και του λέει.
2: Απλώς συντόμευε το λίγο, ναι.
5: Ναι, σε, του λέει.
2: Γιατί έχω πρόβλημα.
5: Όμως περάσει το τάλαρο, στείλ μου τα ρέστα. Και του λέει ο άλλος, ναι, το μου μιλήσει ο πετινός, στείλ μου τσινότητες.
2: Okay.
5: Κάτι άλλο να πείσεις να υπενθυμίσω, να ξέρει ο κόσμος αν δεν ξέρει, στο Facebook βγαίνει πολλές φορές ο κύριος Φακιανάκης. Αυτός ίδρυσε την ηλεκτρονική υπηρεσία της αστυνομίας κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ναι. Και πολλές φορές θα το προφυλάσει.
2: Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Νικόλα.
5: Από τέτοιες απόπειρες μου κάνανε και εμένα, αλλά δεν μας ήσανε. Εντάξει. Ευχαριστώ.
2: Και εγώ, αγαπητέ μου. Πέτρο από την Αρτέμιδα.
6: Έλα, μάνα μου, τι κάνεις.
2: Τι έγινε, χαθήκαμε, καλά είσαι.
6: Επειδή χαθήκαμε πήρα. Πάντα γελαστή και γελασμένη, μάνα μου. Εντάξει, ωραίο το θέμα, μου αρέσει αυτό. Από απατεώνες, ρε φίλε. Μ' ακούς?
2: Ναι, με.
6: Απατεώνες, λέω, από πού να ξεκινήσουμε. Πρώτα το κράτος, απατεώνας, μεγαλύτερο. Και η κάθε μορφής εξουσία, μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τι άλλο να δούμε. Μετά και πιο κάτω τι θα κάνει παρακατιάνινα, μόνο να σκλέπει τον άλλον μόνο.
2: Παίρνουν μαθήματα.
6: Ναι, τι, έτσι δεν γίνεται.
2: Μάλιστα.
6: Το πεκεφέ και το πεκεφέ. Μάλιστα. Πάντως να χάρηκα. Σε ακούω εγώ. Μην κοιτάς που δεν παίρνω τηλέφωνο.
2: Να παίρνεις.
6: Όποτε μπορώ παρακολουθώ.
2: Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στο σκύλο.
6: Ε?
2: Χαιρετίσματα στο σκύλο.
6: Ο σκύλος ευτυχώς έχει βγει έξω το.
2: Ναι. Εντάξει, φίλε, χάρηκα πολύ που τα πάμε.
6: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά. Κυρία Δόμνα από την Αθήνα, γεια σας.
7: Καλή σας μέρα, θα είμαι σύντομη γιατί είναι η ώρα τέτοια.
2: Παρακαλώ.
7: Γιατί με έχουν πάρει πάρα πολύ και με τα ΔΔΕ και τέτοια, αλλά επειδή είμαι υποψιασμένη και καχύποπτη, τα κλείνω, τα αυτόνω. Λοιπόν, θα σας πω δύο. Τα οποία είναι εξωφρενικά.
2: Ναι.
7: Με πέρσι κάποια κυρία πριν από 2 μήνες και μου ζητάει τη μητέρα μου, η οποία έχει πεθάνει από το 2014.
2: Ναι.
7: Λέω, μα δεν ζει, είναι. Λέει, εσείς ποια είστε? Λέω, είμαι η κόρη της. Α, μάλιστα, λέει. Λέω, εσείς από πού παίρνετε? Είμαστε, λέει, από τη ΔΕΗ και θέλουμε να μας στείλετε 2 έγγραφα, το ένα πιστοποιητικό θανάτου και το άλλο εγκυτέρων συγγενών. Λέω, γιατί να σας το στείλω, λέω, εγώ πληρώνω κανονικά, γιατί μου έχει αφήσει ένα σπίτι, πληρώνω κανονικά, λέω, το. Όχι, όχι, μου λέει, χρειάζεται και θα μας τα στείλετε με φάξ. Λέω, δώστε μου το τηλέφωνο σας και το όνομά σας για να σας πάρω να συνεννοηθούμε. Τέλος πάντων, μου δίνει ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Μου λέει μια φίλη μου, τη λέω έτσι και έτσι. Με φάξ, λέω, και πού θα βρω φάξ εγώ για να τη τα στείλω. Μου λέει, πάρε το λογιστή σου, γιατί κάτι κομπίνα είναι. Παίρνω το λογιστή, του λέω, του εξηγώ, την παίρνει τηλέφωνο και λέει, είμαι ο λογιστής της κυρία Τάδε. Πέστε μου, τι ακριβώς συμβαίνει. Λέει εκείνη, λέει, πρέπει να έχω το τηλέφωνο της κυρίας για να ανοίξω το ίντερνετ, να μπω μέσα για να δω τι συμβαίνει. Μα λέει, εσείς την πήρατε τηλέφωνο, άρα το τηλέφωνο το έχετε. Τέλος πάντων, υποτίθεται ότι αυτή έκανε κάποιες προσπάθειες να μπει στο σύστημα να ανοίξει για να του εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια, υποτίθεται ότι έκανε κάποιες προσπάθειες, στο τέλος δεν έγινε τίποτα. Με παίρνει ο λογιστής και της λέει ότι οτιδήποτε είναι θα παίρνετε εμένα, όχι την κυρία Τάδε. Τέλος πάντων, με πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο, μου τα εξήγησε. Τώρα, τι ακριβώς θέλανε, τι απατεωνιά θα κάνανε. Με τα δύο έγγραφα δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε. Κάτι απατεωνιά θα γινόταν.
2: Καλά, δεν θα γινόταν.
7: Θα παίρνανε κάποια στοιχεία από αυτά τα δύο έγγραφα.
2: Και θα ενοχλούσανε τους συγγενείς.
7: Ναι. Πάει αυτό. Τώρα την άνοιξη ήμουνα έξω, περίμενα ραδιοταξί, γιατί πάω και κάνω κάτι ακτινοβολίες στα μάτια. Σταματάει, βλέπω ένα αυτοκίνητο και μάλιστα ήμουνα, γιατί έχουμε ένα σκούπιδο τενεκέ, έξω από το σκούπιδο τενεκέ και κοίταζα από πού θα έρθει το ταξί. Βλέπω ένα αυτοκίνητο σιγά σιγά, λέω πού πάει αυτός απάνω μου, θα πέσει. Και σταματάει μπροστά μου και είναι μία γυναίκα γύρω στα 40, παρόλο που εγώ δεν βλέπω να διαβάσω, αλλά έχω περιφερειακή όραση και βλέπω.
2: Ναι.
7: Και έναν άντρα μέσα. Με κοιτάει, μου λέει γεια σας. Λέω γεια σας. Έλα, δεν με θυμάστε. Την κοιτάω. Λέω, δεν είναι ότι δεν σας θυμάμαι, δεν σας ξέρω, λέω. Πρώτη φορά βλέπω το πρόσωπό σας. Ελάτε, μου λέει τώρα, τόσο πολύ γεράσατε που δεν με θυμάστε. Μα της λέω, δεν έχω ξαναδεί το πρόσωπό σας. Τέλος πάντων, μη σας τα απολόγω, πετάγεται ο οδηγός και λέει, μα εμείς είμαστε φίλοι των. Λέω, τι εννοείτε, των παιδιών σας. Εκεί κατάλαβα, γιατί εγώ δεν έχω παιδιά. Εκεί κατάλαβα, λέω, πάρτε δρόμο βρε απαταιώνες, μη φωνάξω την αστυνομία. Και άλλα πολλά μου έχουν τύχει, αλλά εγώ δεν μασάω.
2: Κατάλαβα.
7: Είμαι ενημερωμένη και όταν απαντήσω σε... χτυπήσω το τηλέφωνο και πω ορίστε, ορίστε και δεν μου απαντήσουν, το κλείνω τελείως.
2: Καλά κάνεις.
7: Με έχουν πάρει ότι είναι η κόρη μου, διάφορα πολλά, πάρα πολλά. Να πω άλλο ένα.
2: Μόνο, σύντομα μόνο.
7: Ναι. Με παίρνει ένας, εγώ τότε είχα γυναίκα λογίστρια και με παίρνει ένας και μου λέει έλα κυραδόμνα, τι κάνεις, μου λέει καλημέρα, λέω ποιος είναι, τέλος πάντων δεν με γνώρισες, λέω πες μου ποιος είσαι για να κλείσω το τηλέφωνο, έλα μωρέ μου λέει ο λογιστής σου είμαι, εγώ όμως είχα γυναίκα λογίστρια, βρε απατεώνα του λέω, μη τυχόν και ξαναπάρεις τηλέφωνο γιατί θα καθίσω την αστυνομία.
2: Κατάλαβα.
7: Αυτά.
2: Μάλιστα,
7: για να μην σας λέω κι άλλα πολλά, αλλά αυτά.
2: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ.
7: Και εγώ.
2: (2) 11 10 80 880. Μάγδα.
8: Του Μάνο.
2: Γεια σου Μάγδα.
8: Πόσο χαίρομαι που σε ακούω.
2: Να είσαι καλά.
8: Να είσαι και εσύ πάντα καλά και όλοι σας. Εγώ έχω ένα γεγονός το οποίο θέλω να το πω, διότι το ξέρουν οι συγγενείς μου, αλλά είναι λίγο εντυπωσιακό. Όταν οι τράπεζες είχαμε ακόμη τα βιβλιάρια, εγώ πηγαίνω σε ένα σύλλογο, στο οποίο οι περισσότεροι είναι παντρεμένοι, είχαν μέσα και έναν, το οποίο είναι λίγο, ξέρω εγώ, στα μυαλά ασταθείς. Λοιπόν, και θέλω να τον φορτώσουν κάπου. Και επειδή... ο κόσμος ο πολύς ίσως νομίζει ότι ο Θεός κάθεται στον ουρανό και δεν ενδιαφέρεται, θα σου αποδείξω πόσο πολύ ενδιαφέρεται. Λοιπόν, και μου λέει μια μέρα, μου λέει έχεις λεφτά. Λέω, πώς μου ήρθε η αφώτιση. Λέω, έχω ένα εικοσάρικο στην τράπεζα. Λέει, να μου δώσεις. Πάμε να πάρω το ένα δεκάρικο εγώ και το άλλο εσύ. Το δέχτηκε και πάμε στην τράπεζα. Από εδώ αρχίζει τώρα το περίεργο, δεν μπορώ να το εξηγήσω, ανεξήγητο. Η τράπεζα τότε είχαμε τα βιβλιάρια, στο ξαναείπα. Και ήταν μέσα οι τράπεζες, είχαν δει τα καθίσματα και είχε πολλούς ορθίους. Γεμάτοι, δεν μπορούσες να περάσεις και απ' έξω κόσμος να βγουν και να μπουν άλλοι. Τόσο πολλοί κόσμος. Εκείνη λοιπόν την ώρα που πήγαμε ήταν μία η ώρα το μεσημέρι και δεν υπήρχε κανείς ούτε έξω από την τράπεζα. Μπαίνουμε στην τράπεζα, κανείς. Όλοι ήταν στις θέσεις τους
7: στα κομπιούτερ, στα αυτά, αλλά κανένας πελάτης.
2: Πες το μου σύντομα,
7: ναι,
2: μόνο
7: σύντομα.
2: Γιατί είναι, ναι.
7: Λοιπόν, ήταν στα τρία ταμεία, ήταν μόνο το μεσαίο, το οποίο ήταν μια κοπέλα που πάντα με εξυπηρετούσε.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, πάει και κάθεται αυτός σε ένα κάθισμα ακριβώς μπροστά στο ταμείο αυτό. Πάω λοιπόν και της λέω, τον βλέπεις αυτόν, ναι. Μου ζήτησε λεφτά. Του είπα ότι έχω ένα εικοσάρικο. Δώσ' μου δύο δεκάρικα να δώσω ένα σε αυτόν και ένα να κρατήσω εγώ. Αλλά θα κοιτάς που θα το πάρει. Και μου λέει ναι. Πάω λοιπόν, του δίνω το δεκάρικο, το δίπλα, το βάλε στην τσέπη του και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Κύριος, αλλά τι φαντάζομαι εγώ, ότι ο Θεός τον τράβηξε βίντεο εκείνη την ώρα για να μην μπορεί να αρνηθεί αργότερα ότι ήταν ένας κοινός κλέφτης.
2: Μάλιστα.
7: Γιατί εγώ δεν έχω απλώς ποτέ το χέρι μου να αγγίξω πράγμα που δεν μου ανήκει.
2: Μάλιστα.
7: Αυτό ήθελα να πω, μάνο μου.
2: Να σε
7: ο Θεός όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει. Χάρηκα που σε άκουσα και ευχαριστώ.
2: Δημήτρη Λιμπερόπουλε.
9: Μάνο μου.
2: Γεια σου, φίλε.
9: Καλά. Σε χαίρομαι, χαίρομαι που έχει συνοστισμό ο κόσμο και θα είμαι με καλπασμό θα μιλήσουμε.
2: Εντάξει, έχουμε χρόνο λίγο.
9: Καλή Παρασκευή, 9 του μήνα. Ξέρεις, ο Σουγιούλ, αν 9 του μήνα πέθανε, είχε γράψει 2-3 τραγούδια, ο μήνας έχει 9. Και πέθανε γιατί ετοίμασε ένα τραπέζι για όλους τους φίλους και έβαλε και έψησαν ένα αρνί και έριξε ο Θεός τους καταράκτες του και το χαλάσι του. Δεν πήγε κανένας, κάθισε, έφαγε το μισό αρνί και βγαίνοντας την πόρτα, ναι, βγαίνοντας την πόρτα, έσκυψε να δέσει τα κορδόνια του και πέθανε.
2: Ναι.
9: Όταν το πάνε στο σακελάριο, του λένε ρε, πέθανε ο Σουγιούλ. Λέει, τι πώς πέθανε, λέει. Έσχισε να δέσει τα κορδόνια του. Καλά να πάθει, λέει ο Βλάκας, αφού του είχα πει πάρε παπούτσια παντοφλέ.
2: Ναι.
9: Τέλος πάντων. Αυτό ήταν για την 9 του μήνα. Εκείνο που θέλω και αν θα έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε. Εκείνο μια απόπειρα, μια απόπειρα που προσπαθούσαν να με γελάσουν ήταν ότι πήγα κάτω από τη Βαρβάκιο, είναι μια τράπεζα.
2: Ναι.
9: Και εκεί περίμενα με ένα πενιντάρι για να πληρώσω ένα λογαριασμό κάπου 20. Κάποιο λογαριασμό. Κάπου 20 ευρώ. Και το κοίταγα το πενιντάρι. Και τελείωνε σε 2,73 άρια. Αυτό ήταν ένας δρόμος που έμενα φρατζή 73 στον νέο κόσμο. Μόλις του δίνω λοιπόν να το πληρώσω, με ταχυδακτηλουργικό τρόπο μου το ξαναεπιστρέφει. Κύριε μου λέει αυτό είναι πλαστό. Πάρτε το μου λέει μην βρείτε κανένα μπελά. Κοιτάω το 50 και είχε άλλο άριθμο. Βάζω το χέρι και το πιάνω από τη γράφα. Του λέω δώσε μου τα ρέστα γιατί θα φωνάξω την αστυνομία γιατί ήξερα τον αριθμό εγώ τον είχα. Απομνημονεύσει με τα 2,73 άρια. Κοκκίνησε. Αυτός μου έδωσε τα αρέστα κανονικά χωρίς να μιλήσει. Και ψηλιασμένος αυτή την υπόθεση, πήγα να πληρώσω ένα λογαριασμό μετά από καιρό. Και δίνοντας εκεί 50, μου έδωσε αρέστα από 20. Λέω, σας έδωσα 50, όχι λέει 20. Διαφωνήσαμε και με ενοχλούσε γιατί ο securitas. Ερχόταν και όλοι που με περιμέναν στην ουρά, με βλέπαν σε ένα κλέφτη. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή. Λέω, μα σας έχω δώσει 50, επέμεινα εγώ. Λέει, ελάτε το μεσημέρι που θα κάνω ταμείο και αν έχουν περισσέψει θα σας τα δώσω τα λεφτά. Όχι, της λέω, θα μου τα δώσετε τώρα γιατί εγώ είχα κρατήσει τον αριθμό. Και κοιτάξτε, λέω πάνω-πάνω τα 50 σας. Το είδε, κοκκίνησε και μου έδωσε τα ρέστα. Αυτό το λέω για να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί αυτά τα 50, αν είναι ένα, να μπορεί να προφυλάγεται και να προφυλάσσεται. Και εκείνο που την πάτησα από ένα γύφτο κάτω στο χωριό. Πήγα εκεί στον πύργο και πούλαγε ένας γύφτος λεμονιές, πορτοκαλιές κτλ. Του λέω πόσο τις έχεις αυτές τις πορτοκαλιές, λεμονιές, τόσο. Και παίρνω τις. Και ήταν νερατζιές μάνα μου.
2: Ναι.
9: Τις φύτεψα, έχουν γίνει τρία τεράστια δέντρα νερατζιές. Θα τις βολιάσω μεν, αλλά για να ξέρει ο κόσμος είναι το εξής ότι η νερατζιά, όταν εκεί που είναι ο μίσχος, ξεκινάει ένα μικρό φυλαράκι σαν στραγάλι και μετά το μεγάλο φύλλο. Ενώ η πορτοκαλιά και η λεμονιά μετά το μίσχο έχουν μεγάλο φύλλο. Κατευθείαν. Κατάλαβες. Αυτό. Όταν θα έχουμε καιρό άλλη φορά θα πούμε και περισσότερα.
2: Γιατί
9: ειδικά ο μεγαλύτερος απατεώνας μου είπε ένας παππούς ότι είναι οι απατεώνες. Είναι στους αιώνες των αιώνων. Γι' αυτό τους λένε απατεώνες. Αλλιώς θα τους λέγανε απατεμήνες άμα ήταν για λίγο διάστημα. Ο μεγαλύτερος πάντως απατεώνας και θα τα μιλήσουμε άλλη βραδιά ήταν ο Ψευτοθόδωρος που είχε γελάσει τη μισή Αθήνα. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες.
2: Να σε καλά, Δημήτρη.
9: Και πάνε. Και εσύ καλύτερα,
2: σε
9: μάλλον.
2: Σε περιμένω.
9: Είσαι,
2: φιλιά.
9: Είσαι το μεγαλύτερό μας σχολείο εδώ.
2: Να σε καλά.
9: Πολύ.
2: Για χαρά.
9: Για καλή Παρασκευή.
2: Για χαρά.
9: Για καλή Παρασκευή.

0: Κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
4: Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας προτείνω να μείνετε συντονισμένοι. Έχει επανάληψη η εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη μετά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για όλα ανεξαιρέτως. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Ηλίας Ελιμάς, Σταύρου Λαγιανούτσου, Μάνος Τσιλουμίδης στην παρέα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
3: Η παρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Ο εθνικισμός είναι μια έννοια η οποία ενοχοποιήθηκε και αυτό μας οδήγησε στο να γκρεμίσουμε τα μνημεία μας, να ανοίξουμε τα σύνορά μας, να ενοχοποιήσουμε τα έθνη μας. Ο ηρωισμός, το καθήκον, η τιμή, η αυτοθυσία γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο. Δεν ήταν παντού, δεν ήταν αυτονόητοι. Οι πρόγονοι μας μας έδειξαν τον τρόπο για να φτιάξουμε πολιτισμό. Κοιτώντας την αρχαία Ελλάδα, δεν ρίχνουμε μία ματιά στο παρελθόν, βλέπουμε τους εαυτούς μας. Τα αδέφη μεταξύ άλλων Μάρκο Ρούμπιο από την ιστορική ομιλία του στην Ακρόπολη, η οποία χαρακτηρίστηκε η ομιλία της χρονιάς από τον Διεθνή Τύπο. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως την εκπομπή. Μιλέλα Στασιόπουλο, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απογευματινής, Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Χαρακτηρίστηκε από τον Διεθνή Τύπο η ομιλία της χρονιάς του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Είναι λογικό, διότι είναι μια πολύ συγκροτημένη ιδεολογική συγκροτημένη ομιλία, η οποία επιστρέφει τη Δύση σε μια αντίληψη, προσπαθεί να αναδείξει μια αντίληψη, το η παγκοσμιοποίηση τελείωσε, όλη αυτή η περίοδος η οποία στην ουσία ξεκινάει από το 90, από τη δεκαετία του 90 και η οποία κατέληξε στα ΟΟΚ και στο τέλος των εθνικών συνόρων και όλα τα υπόλοιπα, αυτά όλα έχουν καταρρεύσει. Τώρα αναζητούμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τη Δύση. Η Δύση χρειάζεται μια ιδεολογία, χρειάζεται μια αντίληψη το ποιες είναι αυτή η κληρονομιά, ποιες είναι οι αξίες μας, ποιες είναι οι βάσεις μας, ποιες είναι οι διαδρομές μας στη μακρά ιστορία, οι οποίες μάλιστα να είναι τόσο συγκροτημένες, ενιαίες και πραγματικές, όσο η αντιστοιχία απέναντι στο μεγάλο ανταγωνισμό και στον άλλο πολιτισμό που είναι ο Κινέζικος. Ο Κινέζικος και ο ελληνικός πολιτισμός έχουν το ίδιο βάθος το χρόνο, σε χιλιετίες. Η Κίνα δεν είναι τυχαίο ότι αναγνωρίζει στον ελληνικό, στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό το βάθος του δικού της πολιτισμού, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός και με πολύ διαφορετικές αναφορές. Έρχεται ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή υπουργός εξωτερικών, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, τον είπα, και ταυτόχρονα είναι μία από τις πιο σοβαρές προσωπικότητες, ηγετικές προσωπικότητες της Ουάσιγκτον. Έρχεται λοιπόν εδώ και τι λέει. Αναστρέφει μια σειρά από την ιστορία, δηλαδή η Αμερική βλέπει τη δυτική ιστορία στη σειρά, ξεκινώντας από την Ελλάδα, όπου δεν είναι ακριβώς μόνο το λίκνο, είναι ο θεμέλιος αφετηριακός πολιτισμός πάνω στον οποίο βασίζεται ο ρωμαϊκός, μετά που είναι πιο πολύ νομικός και κρατικός πολιτισμός, και αναστρέφει και αυτό που οι δικοί μας τόσες δεκαετίες μας τρελαίνουν εδώ παραδοσιακά, ότι η αναγέννηση στη Δύση, στην Ευρωπαϊκή Δύση, είναι μια καθυστερισμένη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάδα, η οποία έχει την αρχική αναγέννηση στην Αθήνα στο 5ο αιώνα, γιατί το συνδέει με τον Παρθενώνα, στη Σπάρτη, όπου το συνδέει και με τους Περσικούς πολέμους και με το ήθος του πολεμιστή,
0: και με τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Το Μέγα Αλέξανδρο, που είναι η κοσμοκρατορία, ο κοσμοπολιτισμός κοσμοκρατορίας.
0: Δεν πρέπει να απολογούμαστε για την επιδίωξη της ισχύως. Τέρμα η ενοχοποίηση της ισχύως.
1: Αυτό. Βάζει πολλά πράγματα. Έτσι,
0: λέει,
1: την έννοια
0: καθήκον,
1: βάζει και το έπος
0: ηρωισμού,
1: του Αχιλέα.
0: Βάζει τον Αχιλέα.
1: Δηλαδή
0: βάζει τον
1: Αχιλέα.
0: Και το συγκρίνει με το Άλαμο, τις δικές τους Θερμοπύλες, ας πούμε, έτσι.
1: Το διαβάζει σαν Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Η βάση, σου λέει, όλου του συστήματος της Δύσης είναι στην Ελλάδα.
0: Και κυρίως απενοχοποιεί τις βασικές αξίες, οι οποίες σκοπίμως έχουν δει. Δηλαδή, ηρωισμός, καθήκον, πατριωτισμός, εθνικισμός, θυσία, γη,
1: μιλάει για με έννοιες τώρα.
0: Ναι,
1: καθήκον. Ναι,
0: και τα πρόσωπα που επιλέγει Αλέξανδρος, Αχιλλέας.
1: Τα πρόσωπα είναι αυτά.
0: Αριστεία.
1: Είναι το έπος του Αχιλλέα που είναι στον Όμηρο, η Αθήνα, η Σπάρτη, η Μακεδονία δεν είναι η Μακεδονία, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, διότι οι Έλληνες πολεμάγαν όλοι με εθνική ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στο Μέγα Αλέξανδρο, ακόμη και στις πόλεις κράτης.
0: Εννοείται.
1: Όλοι ήταν Έλληνες. Στον Αλέξανδρο όμως πέραν που έφτασε ας πούμε μέχρι το όριο του τότε γνωστού κόσμου, πάλι πολεμάνε πλέον ενιαία και σαν Έλληνος, όχι μοιρασμένοι σε πολλές κράτη μέσα.
0: Και αναφέρεται στους προγόνους μας, θεωρεί πνευματικούς προγόνους όλων, όλες τις ζήσεις δηλαδή, τους Έλληνες.
1: Να το πούμε αλλιώς, η Αμερική...
0: Χρειάζεται αφήγημα.
1: Όχι, χρειάζεται μία κυβωτό. Mm. Και μάλιστα σε αυτή, επειδή η Αμερική φιλοδοξεί να είναι η ηγέτιδα δύναμη της Δύσης. Και είναι και λογικό, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη πιο ισχυρή δύναμη. Έχει συνδέσει την Κιβωτό, όπου έχει μια ειδική σχέση, όχι μόνο σε σχέση πολιτιστικά, δηλαδή στη βάση των εθναρχών, τη διακήρυξη της Φιλαδελφίας, τα κτίρια της Ουάσιγκτον, τις έννοιες τις οποίες τις υιοθετεί και τις προχωράει και το εξηγεί, εκεί πάμε στο Άλαμο και τα υπόλοιπα, δηλαδή... Την ιστορία τη γράφει με την αμερικάνικη οπτική στην αμερικάνικη ιστορία. Το φέρνει. Ταυτόχρονα όμως φέρνει κρατώντας την ηγεσία, κρατάει και την Κιβωτό. Και μάλιστα αν το προσέξουμε δεν κάνει αναφορά ούτε στο Βυζάντιο και κάνει αναφορά στο χριστιανισμό σκέτο, τον προσθέτει δηλαδή. Ναι. Κάνει λοιπόν μια πορεία που λέει Ελλάδα, Ρώμη, χριστιανισμός, αλλά στην ουσία την Κιβωτό την ορίζει.
0: Ελλάδα.
1: Η βάση της όλης ιστορίας δεν είναι όλα αυτά μαζί, το ένα διαδέχεται το άλλο, αλλά η βάση όλων των αξιών της Δύσης, τις οποίες η Αμερική τις βλέπει ως αυτές τις αξίες, ορίζει δηλαδή, αυτή είναι η έννοια του καθήκοντος, του ήρωα, της περιέργειας, της φιλοδοξίας. Όλες τις αναφορές τις βάζει και τις ορίζει μέσα στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και μετά έρχεται τώρα για να πει ότι πλέον κάναμε ένα λάθος. Είδαμε τα έθνη μας, είδαμε τον πολιτισμό μας ενοχικά. Είδαμε τα έθνη μας απορριπτικά. Εγκαταλείψαμε τη μοίρα μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες. Υπάρχει μια αναφορά η οποία στην ανάλυση των όσων είπε, να το δούμε και λίγο αμερικάνικα, όπως η Αμερική δεν επιτρέπει στο σύνταγμά της την συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα πρόσωπο ή σε λίγα πρόσωπα, είναι η πιο αμεσοδημοκρατία από όλα τα συντάγματα τα δυτικά, ευρωπαϊκά όλα. Το ίδιο κάνει και με τις παγκόσμιες γραφειοκρατίες. Οι παγκόσμιες γραφειοκρατίες, οι οποίες αναφέρονταν σε έθνη, κυριάρχησαν επί των εθνών, θέλοντας να καταργήσουν τα έθνη. Αυτό δηλαδή και συνταγματικά, πολιτιακά, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους εθνάρχες της ακόμη και από τη διακήρυξη της Φιλαδελφίας, έχουν μία σχέση, έχουν μία ταύτιση, έχουν μία συνέπεια μεταξύ τους. Και καλή με αυτό το καταπληκτικό πλάνο, σε αυτή την καταπληκτική ώρα, σε αυτό το καταπληκτικό φως, τις δυτικές δυνάμεις να συγκλίνουν, να μπούμε, να θυμηθούμε τι είναι οι αξίες που εμείς υπηρετούμε και να αποκτώντας συγκρότηση να σταθούμε στον κόσμο. Διότι σου λέει, εάν δεν συμβεί αυτό, στην επόμενη δεκαετία η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει το τώρα, δηλαδή η δεκαετία μέχρι το 35, εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής.
0: Η επόμενη δεκαετία, είπε, θα καθορίσει τον επόμενο αιώνα.
1: Αυτό. Αυτή είναι αυτό η ακριβώς, φράση. Αυτό ακριβώς. Τη φράση την είχα δώσει σημειωμένη, ναι, και τη διάβασα, ναι, ναι, ναι, τώρα. Δεν,
0: ναι,
1: είναι...
0: ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Αυτό είναι η επόμενη δεκαετία που η Δύση, ανάλογα με τη στάση της, τη συνοχή της, τη συγκρότησή της και τη φιλοσοφία της, ή θα βρεθεί να κρατάει μια κυριαρχία στον κόσμο, στην πορεία του κόσμου, ή διαφορετικά θα πέσει σε ένα νέο μεσαίωνα.
0: Άρα είναι σημαντικό το ότι προσδιορίζει την ιδεολογική γόμωση της Δύσης, γιατί η Δύση για να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά πρέπει πρώτα να ανασυγκροτηθεί ιδεολογικά και αξιακά. Και αξιακά. Σου λέει, δεν μπορεί να είναι μόνο λογιστικό, μόνο οικονομιστικό, δεν γίνεται. Όχι, γιατί απέναντι έχουν ιδεολογία και έχουν και φανατισμό. Εμείς πρέπει να συγκροτηθούμε στην κοινή βάση, τον ελληνισμό. Λοιπόν, βάζουμε άλλο τελεία. Είναι η ομιλία της χρονιάς.
1: Θα κρατήσουμε κάτι, ναι, ναι, για την Ελλάδα. Η Ελλάδα, και είπα, δεν είναι μια σύγκληση φιλοσοφική, θεωρητική που κάποιος καθηγητής ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής έκανε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί και πρότυπο σύγκλησης μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων και της Αμερικής ως προς το επίπεδο της στρατηγικής και την ποιότητα και την επιλογή τη στρατηγική σχέση με την Αμερική. Mm. Η στρατηγική σχέση με την Αμερική της Ελλάδος δεν είναι ισχυρού και πιο ανισχυρού, okay. Είναι από επιλογή και από τις δύο πλευρές.
0: Ευχαριστούμε. Δεν το ξεχάσουμε. Σωστό.
1: Γιατί το έβαλε.
0: Ναι. Το έβαλε. Και το έφερε ως παράδειγμα και ως μοντέλο. Ναι, σωστά. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Εάν τελεία, θα έχουμε πολλά να λέμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα Στασιόπουλος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, η ομιλία του Ρούμπιο χθες είναι η ομιλία της χρονιάς και ίσως το γεγονός της χρονιάς στο ευρύτερο πλαίσιο. Στην ουσία κάλεσε σε συστράτευση τη Δύση στην βάση του ελληνικού πολιτισμού, των ελληνικών αξιών, των κλασικών ελληνικών αξιών. Μία ομιλία η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει από Έλληνα. Έγινε όμως από κάποιον και μάλιστα κορυφαίο της αμερικανικής πολιτικής, τον δεύτερο στην πυραμίδα, ο οποίος έχει, από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αντίληψη ιστορική και φιλοσοφική από ό,τι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί δεν θυμόμαστε πρόσφατα τουλάχιστον Έλληνα πολιτικό να έχει μιλήσει έτσι. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, ειδικός επιστήμων άμυνας και ασφάλειας και ιστορικός. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Η ομιλία του Ρούμπιο θα αποτελέσει ορόσημο, εξάλλου ο διεθνής τύπος έτσι την χαρακτηρίζει, ορόσημο και ομιλία της χρονιάς. Καλεί στην ουσία σε μια συστράτευση της Δύσης, μια σταυροφορία για την ανασυγκρότηση τη γεωπολιτική της Δύσης, αλλά σε ιδεολογικό πλαίσιο και σε αξιακό πλαίσιο, το ελληνικό.
1: Το οποίο είναι σαφές ότι δεν επέλεξε τυχαία την Μίκα. Ο συμβολισμός είναι τεράστιος. Και ο Ρούμπιο είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς, ένα από αυτά και το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι ουσιαστικά εξάγνησε την έννοια του εθνικισμού, της έδωσε την παλαιά μορφή της.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τη μορφή του 17ου αιώνα, δεν την επί της ουσίας της την εξάγνησε από το στίγμα που της είχε προσδώσει, τις είχαν προσδώσει οι θειασότητες του μαρξισμού, του εθνικοσοσιαλισμού και του σοσιαλφιλελευθερισμού.
0: Την αποκατέστησε.
1: Την αποκατέστησε ακριβώς. Αποκατέστησε την έννοια γιατί την ταύτισε με το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες. Δηλαδή, αυτό από μόνο του συνιστά μια τομή. Mm-hmm. Γιατί, μάλιστα ο Ρούμπιο το ανέφερε ότι ο εθνικισμός έλεγε ότι χρησιμοποιήθηκε με βρώμικο τρόπο. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ως λέξη...
0: Για να ενοχοποιήσει τον πατριωτισμό.
1: Για να ενοχοποιήσει το παρελθόν, για να ενοχοποιήσει το έθνος, την έννοια του έθνος.
0: Και τις αξίες.
1: Τις αξίες και της Δύσης, η οποία Δύση ντράπηκε για τις ίδιες τις αξίες της. Και μάλιστα ανέφερε από την πολιτισμική παρακμή και κατέληξε στη στρατιωτική παρακμή, δηλαδή και στην παρακμή της ιδέας του πολίτη οπλίτη
0: και της ισχύως.
1: Της ισχύως.
0: Δεν θα απολογόμαστε.
1: Και τη συρρήκνωση του στρατεύματος. Αυτό είναι.
0: Ναι, το είπε. Είπε για την παρακμή, για το military indicate, τη στρατιωτική πτώση, φθήνους απορία. Δεν θα απολογούμαστε για την ισχύ. Και εκεί το συνέδεσε πάλι με την αρχαία ελληνική ιδέα της αναζήτησης της αριστείας, της ισχύως και της επικράτησης.
1: Ναι, βέβαια, αυτό ήταν σαφές. Και, ουσιαστικά είπε αυτό που έλεγε ο Χάντιγκτον, ότι υπενθύμησε ότι η υπεροχή της Δύσης βασίστηκε πάνω απ' όλα σε ένα πολιτισμικό επίπεδο ανώτερο της Ανατολής, το οποίο συνδέθηκε και με την στρατιωτική επικράτηση, με τα όπλα. Κάτι που η Ανατολή δεν ξέχασε ποτέ. Ο Χάντιγκτον είχε απόλυτο δίκιο, ο Ρούμπιο το υπενθύμησε επίσης και αυτό. Και επί της ουσίας κήρυξε ατύπως μια ιδιότυπη σταυροφορία εναντίον αυτών που επιβουλεύονται τη Δύση, οι οποίοι είναι και χώρες και πολιτισμοί που παραδοσιακά εκθρεύονταν τη Δύση.
0: Και θύλακες εντός της Δύσης.
1: Και θύλακες εντός της Δύσης. Επί της ουσίας φωτογράφησε το Ισλάμ.
0: Και τους μαρξιστές, τους αριστομαρξιστές.
1: Και αυτούς που συντάχθηκαν με το Ισλάμ, δηλαδή τους απογόνους του πολιτισμικού μαρξισμού. Εδώ λοιπόν αυτό που μπορούμε να συνοψίσουμε είναι ότι η οπτική αυτή του Ρούμπιο έρχεται να αποδείξει ότι πλέον δεν μιλάμε για μια Αμερική η οποία καταρχάς μίλησε και για την Αμερική εσωτερικά, δηλαδή ότι χρειάζεται αποκατάσταση και η Αμερική εσωτερικά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επί τη βάση αυτής της διακυβέρνησης αναλαμβάνουν το βαρύ φορτίο να αποκαταστήσουν την Αμερικανική ισχύ σε όλα τα επίπεδα. και πρωτίστως στο πολιτισμικό επίπεδο. Πρωτίστως. Δηλαδή, ο Ρούμπιο αυτό που είπε επί της ουσίας είναι ότι χωρίς ξεκάθαρο πολιτισμικό στίγμα, το οποίο να υπερέχει έναντι των υπολείπων, δεν δύναται η Δύση να επιβιώσει. Τουλάχιστον να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία.
0: Και συνδύασε την οικονομική υποχώρηση με την ιδεολογική παρακμή. Είπε ότι ανοίξαμε τα σύνορά μας όχι μόνο για να μπουν μέσα μετανάστες, αλλά και για να φύγουν βιομηχανίες μας.
1: Ναι,
0: ότι
1: μίλησε και για το outsourcing.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας, και αυτό είναι ένα καρφί στο φέρετρο της παγκοσμιοποίησης. Είναι σαφές τι προσπαθούν να κάνουν, είπα. Μια αποδόμηση της πρώιμης παγκοσμιοποίησης.
0: Γι' αυτό και αναφορά στις γραφειοκρατίες, οι οποίες, όπως είπε, δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση.
1: Επί της ουσίας στράφηκε ξεκάθαρα, τουλάχιστον κατά της μεταψυχροπολεμικής στρατηγικής των ΗΠΑ. Mm. Δηλαδή στρατηγικής της πρώιμης παγκοσμιοποίησης, η οποία δημιούργησε παγκοσμιοποιημένες ελίτ, που με τη σειρά τους αυτές οι παγκοσμιοποιημένες δημιούργησαν ένα αφήγημα το οποίο έτρωγε τα σωτικά της Δύσης εκ των έσω.
0: Και έχει σημασία ότι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να αποκαταστήσει αυτές τις έννοιες είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας του πλανήτη, με την έννοια ότι είναι υπουργός εξωτερικών της υπερδύναμης και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Δεν κάνει την ομιλία ένας οποιοδήποτε υπουργός που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα, αλλά με συγκεκριμένο αντίκτυπο. Έχει την ισχύ να νομιμοποιήσει και να αποκαταστήσει τις έννοιες. Απελευθερώνει.
1: Είναι ένας κλασικός Αμερικανός εκπρόσωπος του κατεστημένου των ΗΠΑ. Δεν είναι δηλαδή ένας διασώτης του ΜΑΓΚΑ.
0: Σωστό.
1: Του Make America Great Again. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός του συστήματος
0: λήψης
1: αποφάσεων
0: και εξωτερικής
1: πολιτικής. Είναι βαθύ αμερικανικό κράτος.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με ψήφους ρεκόρ από τη Γερουσία, με ψήφους ρεκόρ 99%. Δηλαδή παμψηφίσουσα.
1: Χέρι εκτίμησης και στις δύο πλευρές, τουλάχιστον και από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι κλασικοί δημοκρατικοί και δεν ανήκουν σε αυτό το ανίερο φάσμα του σοσιαλισμού επί της ουσίας στη ΣΥΠΑ. Ούτε της ισλαμικής έκφανσης. Συν το γεγονός ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες φεύγουν τουλάχιστον αυτό το κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών, το κομμάτι που κυβερνά αυτή τη στιγμή και φιλοδοξεί να κυβερνήσει και μετά, γιατί ο Ρούμπιο φιλοδοξεί να πάρει το χρήσμα και να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Και φτιάχνει πλατφόρμα με αυτό, έτσι.
1: Ναι, φτιάχνει ιδεολογική πλατφόρμα που φεύγει, είναι τελείως αντίθετο με την πλατφόρμα που είχε φτιάξει ο Ομπάμα κατά τη δεύτερη θητεία και κατά την πρώτη, αλλά κυρίως τη δεύτερη πραγματοποιήθηκε αυτό, που έλεγε ότι το περίφημο, αυτό νομίζω ήταν και το πολύ μελανό σημείο της διακυβέρνησης Ομπάμα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένα έθνος χριστιανικό. Και μάλιστα ότι το Ισλάμ προσδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες εμπλουτίζει μάλλον το Ισλάμ, εμπλουτίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες με χαρακτηριστικά που δεν τα είχε πριν. Αυτή η αποστροφή του λόγου του Ομπάμα πλέον καταπολεμάται από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους mainstream Ρεπουμπλικάνους και βέβαια από την ομάδα Τραμπ. Ο Ρούμπιο είναι εκφραστής και των δύο τάσεων, περισσότερο των κλασικών ρεπουμπλικάνων, αλλά είναι εκφραστής, θέλει να εκφράσει
0: ανοίγεται στο
1: και την πτέρυγα αυτή. Ναι. Και την πτέρυγα δηλαδή που επί της ουσίας υποδηγετείται από τον Πάντς και έχει και κάποια στοιχεία η πτέρυγα του Make America Great Again, τα οποία είναι διφορούμενα πολύ.
0: Εχθές έκανε μια ανάρτηση ο Πάντς, αναφερόμενος στην ομιλία του Ρούμπιο, έκανε αναπαραγωγή, έκανε ριπόστ την ομιλία με φόντο την Ακρόπολη, λέγοντας μια μεγάλη ομιλία του Μάρκο κλπ. Δηλαδή πήγε να μπει και αυτό στο κάδρο, λέγοντας ότι συμφωνεί. Κατάλαβε ότι ο Ρούμπιο πάει να κάνει άνοιγμα στο δικό του κοινό, στο Μάγκα. Οπότε έκανε αναπαραγωγή στο X, στο Twitter, την ομιλία του Ρούμπιο, γράφοντας απάνω μια μεγάλη ομιλία του Ρούμπιο με την οποία συμφωνούμε κλπ. Δηλαδή πήγε να μπει και αυτό στο κάδρο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι και ο Μάσκ ανέβασε.
0: Μα ο Μάσκ, ναι, ο Μάσκ το ανέβασε. Εξάλλου η ομιλία αναμεταδόθηκε από το Twitter, έτσι, από το X. Του Μάσκ.
1: Ναι, ναι, σαφέστατα. Κοίταξε, Λάμπρο, είναι σίγουρα μια τομή. Είναι μια τομή και θα πρέπει να την αποκρυπτογραφήσουμε καλά. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το πολιτικό σύστημα, το εγχώριο, το δικό μας, την αποκρυπτογραφεί.
0: Εδώ προς την αντίφαση, πρόσεξε, έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, να λέει ότι ο εθνικισμός πολεμήθηκε και ενοχοποιήθηκε ως βρώμικη έννοια, ενώ είναι η ουσία της δυτικής ελευθερίας. Λίγο νωρίτερα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δίπλα του είχε κάνει λόγο για ξεπερασμένους εθνικισμούς.
1: Που δείχνει ότι για αναχρονισμό.
0: Για αναχρονισμό. Δηλαδή, εδώ δείχνει ότι οι δικοί μας εδώ και το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος ο Υπουργός δεν τον είχαν διαβάσει καν. Δεν ήξεραν σε ποιον έχουν δίπλα τους. Αν ήξεραν, αν στοιχειοδός είχαν παρακολουθήσει τις ομιλίες του στο Μόναχο, το κείμενο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Θα το απέφευγε αυτό να πει αναχρονισμό και ξεπερασμένο τον εθνικισμό.
1: Εγώ δεν άκουσα την ομιλία Ρούμπιο τίποτα για ΟΗΕ, τίποτα για διεθνείς θεσμούς.
0: Ούτε για διεθνές δικαιώσεις.
1: Απολύτως τίποτα, ούτε για διεθνές δικαιώσεις.
0: Μόνο για ισχύ.
1: Ακριβώς.
0: Ισχύ και αξία.
1: Εδώ,
0: ισχύ και αξία.
1: Εδώ λοιπόν εμείς επί της ουσίας, και όχι εμείς, η πολιτική τάξη και κυρίως συγκεκριμένοι εκπρόσωποι, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών, όχι μόνο.
0: Δεν καταλαβαίνετε. Πήγανε και αντίθετα. Πήγανε κόντρα.
1: Αλλά επιμένει και σε μια συνταγή η οποία είναι δεδομένο ότι παγκοσμίως, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, βγαίνει εκτός ατζέντα.
0: Αυτή είναι αναχρονιστική. Η ατζέντα που επικαλέστηκε ο Υπουργός είναι αναχρονιστική. Όχι ο εθνικισμός. Ναι, δηλαδή, αρέσει ή δεν αρέσει, είναι μια συζήτηση.
1: Είχαμε και δηλώσεις Τσίπρα.
0: Εδώ σε εμάς, τον πρέπει στα παιδιά, στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη, εδώ μίλησα παραπολιτικά, ο οποίος είπε δεν μου άρεσε, τώρα θα έλεγα τίποτα, δεν μου άρεσε για που ο Ρούμπιο χρησιμοποίησε την Ακρόπολη για να εκφράσει τον αθνικισμό και τέτοια. Δηλαδή τώρα δεν θα κοιμηθεί ο Ρούμπιο γι' αυτό. Αλλά εδώ δείχνει ότι όντως το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται πριν τους πρόκειται. Παραμένει προσκολλημένο σε ιδεοληψίες οι οποίες απλά είναι αδιάφορες και είναι και βλαπτικές για χώρα.
1: Ότι υπονομεύουν την πορεία της χώρας. Υπονομεύουν το ρόλο και τη δυνητική πορεία της χώρας, γιατί ο Ρούμπιο, μην ξεχνάμε ότι άφησε και μια προειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Έδωσε και μια προειδοποίηση για το εγχώριο πολιτικό σύστημα, ότι δεν θα θέλαμε να δούμε τη γενέτειρα της Δύσης
0: να αποτυγχάνει
1: λόγω από κακές αποφάσεις,
0: αδράνεια.
1: Από αδράνεια
0: και αποτυχή αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1: Ακριβώς.
0: Σαφέστερα δεν μπορώ να το πει έτσι. Τα περικλεί όλα. Από τη φοβία, λαθρομετανάστευση, γοκατζέντα, δηλαδή όλα αυτά που οι δικοί μας εδώ έχουν.
1: Ναι, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν από τη στιγμή. Και αυτό το έχει αφήσει και στους Ευρωπαίους.
0: Στο Μόναχο, βέβαια. Και στο Κείμενο Εθνικής Ασφαλείας, το ίδιο έλεγε.
1: Ακριβώς. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν αυτούς που θα τους ακολουθήσουν σε αυτή την πορεία. Αυτούς που δεν θα τους ακολουθήσουν θα είναι άξιοι της τύχης τους.
0: Υπάρχει μια αναφορά στο κείμενο Εθνικής Ασφαλείας που είναι ένα επίσημο κείμενο, που είναι δηλαδή η πολιτική των ΗΠΑ. Δεν είναι καν μια ομιλία. Έτσι είναι το επίσημο κείμενο που λέει το περασμένο Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Που λέει ότι καταγόμαστε από την Ευρώπη, έχουμε συναισθηματικούς και ιστορικούς δεσμούς και δεσμούς καταγωγής με την Ευρώπη, αλλά εάν η Ευρώπη δεν ξαναγίνει συμβατή με εμάς, δεν θα μπορέσουμε να βαδίσουμε μαζί. Θα βαδίσουμε με όσους μπορούν μαζί μας. Αυτό. Και αυτό είναι σε επίσημο κείμενο.
1: Το έχει πει ξεκάθαρα, το επανέλαβε επί της ουσίας και χθες.
0: Και χθες, ναι, αυτό είπα.
1: Απλά το επανέλαβε από εδώ. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το επαναλαμβάνει από τη χώρα μας και από, τη, ναι. Με ένα τέτοιο συμβολισμό με την ομιλία στη Νίκα. Γιατί θέλει να καταδείξει πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα και για τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, αρκεί να και για μια νέα αρχιτεκτονική, αρκεί να ακολουθήσει μια πορεία που προσοχή, αυτή η πορεία δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα και για μια μεγέθυνση της αυτονομίας της. Δηλαδή να υπάρχει μια ευθυγράμμιση με τα εθνικά συμφέροντα των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετεί με μια δική της στρατηγική, μια δική της αυτόνομη στρατηγική, η Ελλάδα τα δικά της εθνικά.
0: Απεμπλεκόμενη από τους μηχανισμούς, ο οποίος είπε ότι είναι στην ουσία αντιδημοκρατική. Από τη Διεθνή Γραφειοκρατία.
1: Αυτό, επί της ουσίας αυτό λέει ο Ρούμπιο, ότι βοηθήστε τον εαυτό σας.
0: Και εμείς θα βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Συνεχίζουμε σε αυτό. Αυτό σαν ο καμβάς για το επόμενο διάστημα, γιατί θα είναι μήτρα εξελίξεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε και υπογραφή καταρχήν συμφωνίας, δεν είναι οριστική, είναι καταρχήν συμφωνία πλαίσιο. Για αγορά, κομμένα Λάμπρος Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε και υπογραφή καταρχήν συμφωνίας, δεν είναι οριστική, είναι καταρχήν συμφωνία πλαίσιο.

0: πρώτο από αυτά είναι τα Block 50. Τα Block 50 τα συζητήσαμε πριν από μερικές μέρες. Είναι ένας ογκόληθος οικονομικά, διότι είναι εκεί πέρα στο 1,2. 1,3 περίπου δολάρια. 1,07 σε ευρώ. Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο από τα προγράμματα και μένει να δούμε τις λεπτομέρειες.
1: 38 ώρες κάθε, έτσι.
0: 37 συν 1, ναι, είναι αυτό εδώ πέρα και το 1. Τώρα, το δεύτερο, που είναι και αυτό το σημαντικό, αν θέλει κανένας, και το έχουμε πολύ συζητήσει, είναι τα όπλα. Όπλα και συστήματα. Δηλαδή, εξυγχρονισμός F-16 σε Viper, και αυτή τη στιγμή τα νεότερα όπλα που έχουμε πάρει ποτέ, μάλλον τελευταία για τα F-16, πηγαίνουν πίσω στα αρχές, άντε μέσα της δεκαετίας του 2000.
1: Από τότε έχουμε να πάρουμε όπλα για τα F-16.
0: Για τα F-16, ναι. Δεν έχουμε ξαναπάρει.
1: 20 χρόνια.
0: Και, εντάξει, υπάρχουν αυτά τα Ισραηλινά που ήρθαν, δεν ήρθαν, έρχονται κτλ. Και μιλάω για τα Rampage και τις βόμβες της Spice, αλλά αμερικανικά όπλα που συζητούσαμε και τότε δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε, και βέβαια μετά ήρθε η κρίση και σίγουρα δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε, δεν έχουν πάρθει στο μεταξύ. Και οι ποσότητες μάλιστα που είχαν αγοραστεί τότε, δηλαδή η JDAM, η JSO, τα JSO τα βλήματα, ήταν μικρές. Είχαν πρακτικά αγοραστεί για τα αεροπλάνα, για τα μαχητικά του προγράμματος του τρίτου, δηλαδή το Πιζίνια 3. Δεν αγοράστηκαν όπλα για το Πιζίνια 4 που ακολούθησε για τα 30 αεροπλάνα, άρα ξαναμοιράστηκε η πίτα, το αποθέματα ανάμεσα στα υπάρχοντα αεροπλάνα, και εκ των υστέρων δεν έχουν πάρθει, ούτε έχει ανανεωθεί με κάποιο τρόπο το προστάσιο, και μάλιστα δεν επεκταθήκαμε ούτε και σε κάποια παράλληλα προγράμματα όπως ήταν η IRIS-T, που συζητούσαμε τότε ότι θα υπάρχουν και άλλα βλήματα. Δηλαδή έχουμε μείνει κάπου στα 300 τόσα απόθεμα, και βέβαια παλαιότερα βλήματα έχουν βγει από υπηρεσία, δηλαδή δεν είναι τα αποθέματα που είχαμε πριν από 15 χρόνια, δεν είναι τα αποθέματα που είχαμε πριν από 10 χρόνια, όπως συνέβη και με τα μοιράζει.
1: Και αυτός ο προϋπολογισμός του 1,2 δις δολαρίων ή 1,07 ευρώ, στην ουσία αφορά 141 αεροσκάφη, δηλαδή τα 121 Viper όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, και τα 20 F-35, σωστά.
0: Ναι. Εδώ πέρα θα συζητήσουμε διεξοδικότερα την άλλη εβδομάδα. Υπάρχουν όπλα, τα περισσότερα θα πρέπει να αγοραστούν και να είναι κοινά μεταξύ F-16 και F-35. Δεν είναι όλα όμως τα όπλα κοινά ανάμεσα στα δύο μαχητικά. Κάποια θα είναι αποκλειστικά μόνο για τα F-35, κάποια θα είναι λιγότερα, και θα δούμε και πέρα ένα μεγάλο ερωτηματικό, θα είναι αποκλειστικά για τα F-16. Και οι ανάγκες είναι για όπλα αέρος-αέρος πολύ σημαντικές, ανανέωση ιδιαίτερα για τους Άμραμ. Η επιθυμία που έχει εκφραστεί για το νεότερο σύστημα, αυτό το 260, το AIM το 260, που είναι στην κατηγορία του Meteor χωρίς να έχει την ίδια τεχνολογία. Αλλά πρόκειται για ένα όπλο το οποίο είναι πραγματικά πανάκριβο. Δηλαδή δεν πρόκειται, όπως και για τους Meteor, δεν πρόκειται να πάρεις ποσότητες. Αλλά θα το συζητήσουμε ποια είναι η σύγκριση ανάμεσα στα όπλα αυτά εδώ πέρα και πώς.
1: Γιατί τιμή μιλάμε περίπου το κομμάτι, περίπου.
0: Αν σκεφτεί κανένας ότι ένας Άμραμ έχει ανάμεσα στα 3 και στα 4 εκατομμύρια, και αυτό είναι ακριβότερο. Έχω την εντύπωση ότι οι Αυστραλοί έχουν πάρει με μια τιμή, βέβαια είναι ονομαστικές τιμές, δεν ξέρουμε πώς είναι ακριβώς οι διευθετήσεις, πάνω από 5 εκατομμύρια το κομμάτι.
1: Πάνω από 5 εκατομμύρια το κομμάτι. Δηλαδή, ας πούμε, για να πάρουμε 100 θέλουμε μισό δις.
0: Είναι το ίδιο πράγμα με τα Meteor. Δηλαδή είναι αυτοί που γκρινιάζουν και λένε ότι μα έπρεπε να πάρουμε 100, 200, 300. Ούτε η γαλλική αεροπορία δεν έχει τόσους. Γιατί? Διότι ανάμεσα στους Μίγα και στους Μέτεωρ έχεις τους μεν για την εντός εισαγωγικών καθημερινή χρήση, για να βγει το έργο της αεράμινας, και έχεις τους υπόλοιπους σε ένα όπλο το οποίο θα σου αποδώσει, θα σκοτώσει τους στόχους τους εναέριους υψηλής αξίας. Δηλαδή ραντάρ, εναέρια, και μη επανδρομένα στρατηγικής φύσης, και βέβαια

0: υφιστάμενα τάνκερ και άλλα υψηλής αξίας εναέρια συστήματα. Για να γυρίζει. Α, τώρα στην κατάσταση. Μάλλον στην παραγγελία της αεροπορίας προφανώς υπάρχουν και συστήματα. Δηλαδή έχουμε μείνει με τα lightning, τα συστήματα της στοχοποίησης, αυτά που αγοράστηκαν και κάποια που είχαν πάρθει μεταχειρισμένα. Sniper έχει αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να προσπαθήσεις να αξιοποιήσεις τόσο τα Viper όσο και τα καινούργια όπλα χωρίς τα τρακτήρια. Σύστημα αυτοποστασίας.
1: Ατρακτήρια προβλέπονται ή είναι σαφές?
0: Ατρακτήρια είναι μέσα στο πακέτο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μέσα στο πακέτο, δεν ξέρουμε πόσα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή μοιράζονται.
1: Μιλάμε για τρακτήρια στόχευσης, έτσι.
0: Μιλάμε για τρακτήρια στόχευσης. Μοιράζονται και πάλι τα αεροπλάνα την μοναδική παραγγελία που είχε γίνει πίσω στην την εποχή των Block 50. Εκ των υστέρων αυτά που αποκτήθηκαν ήταν κάποια μεταχειρισμένα και τα οποία δεν ήταν σίγουρο ότι ήταν όλα λειτουργικά. Δηλαδή κάποια από αυτά πάρθηκαν σαν ανταλλακτικά. Άρα το απόσυμα που έχουμε, αν εξαιρέσεις απώλειες, αν εξαιρέσεις συστήματα τα οποία βγήκαν εκτός οικονομικής επισκευής ή εκτός επισκευής γενικότερα, γιατί είναι παλαιά συστήματα, είναι μεγάλες. Και στα Lightning, να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο τρακτήρια. Το ένα τρακτήριο είναι αυτό που έχει το laser και κάνει τη στόχευση και έχει ένα μικρό FLIR. Το άλλο τρακτήριο, το οποίο παραμένει σε υπηρεσία ακόμη και στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, γιατί είναι αναντικατάστατο σε F-16 και σε F-15, είναι το τρακτήριο της ναυτιλίας χαμηλού ύψους. Το τρακτήριο το laser δεν αποδίδει αυτή τη στιγμή του Lightning, δεν αποδίδει διότι δεν μπορεί να κάνει κατάπτυξη από πολύ μεγάλα ύψη. Η δέσμη που χρησιμοποιεί και η τεχνολογία που υπάρχει επάνω στη σταθεροποίηση το περιορίζουν κάτω από τα 20.000 πόδια. Και πολλά λέμε, κάτω από τα 15.000, ίσως και τα 10.000.
1: Υπάρχει κάποια ανοίξη ή με κάτι που να παραπέμπει στα τριαντάρια σε κάποια υποστήριξη
0: τα τριαντάρια και όχι. Τα τριαντάρια έχουν, νομίζω ότι δεν έχουν βγει από την εικόνα και θα το δούμε στη συνέχεια όταν θα αναθεωρηθεί, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει αυτό εδώ πέρα, το λέμε 12 ετές, είμαστε ήδη μέσα σε αυτό, αρκετά χρόνια μέσα σε αυτό το 12 ετές πρόγραμμα, το οποίο μας πηγαίνει στο 2036. Εκεί πρέπει να υπάρξει νέα αναθεώρηση και όσον αφορά τις ανάγκες, διότι κάποιες από τις ανάγκες θα καλυφθούν. Κάποιες
1: άλλο
0: από τις ανάγκες δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Είτε λόγω
1: οικονομίας.
0: Ναι. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ανάγκες, τις οποίες ένας θεός ξέρει πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν.
1: Υπάρχει αναφορά στα MLRS, στους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων, τους Αμερικανικούς.
0: Υπήρχαν δύο θέματα που δεν αφορούσαν την αεροπορία. Το ένα ήταν οι MLRS και το άλλο είναι η Patriot. Οι MLRS, οι Αμερικανοί πιέζαν μέχρι την τελευταία στιγμή με διάφορες προτάσεις οι οποίες θα ήταν όχι στο επίπεδο των αρχικών
1: κόστους, του αρχικού κόστου.
0: Εδώ τι γίνεται τώρα. Το μεγάλο ζήτημα με τα MLRS είναι το ότι οι δικές μας μεγάλες ανάγκες καλύφθηκαν από τα Πολς. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να καταλήψεις το άλλο σύστημα. Και για λόγους συνεργασίας σε νατοϊκά πλαίσια, αλλά κυρίως γιατί αν αύριο θα χρειαστεί να αγοράσεις το επόμενο αμερικανικό σύστημα που είναι η PRISM, η πύραυλη, αυτοί μπορούν να βληθούν μόνο από MLRS. Κατά πόσο θα υπάρξει λύση για τα MLRS δεν ξέρω. Το άλλο θέμα είναι η Patriot. Οι Patriot έχουν κατά καιρούς διάφορα τιμολόγια αναβάθμισης. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι υποσχέσεις.
1: Εννοείς για αναβάθμιση των υπαρχόντων
0: Των υπαρχόντων. Των υπαρχόντων, διότι οι υπάρχοντες, παρόλο που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που βρίσκεται πολύ κοντά στο τρέχον, δεν θέλω τώρα να μπλέξουμε με τα ΠΑΚ3 και ΠΑΚ2 κτλ.
1: Αλλά τη δουλειά στην Σαουδική Αραβία κάνουμε, καταρρύπτουμε, έτσι.
0: Σαφέστατα. Αλλά τι γίνεται και εκεί πέρα. Έχει συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν νεότερους πυράβλους. οι πύραυλοι ΠΑΚ-3 οι αντιβαλιστικοί δεν μπορούν να βληθούν από τα σημερινά συστήματα τα ελληνικά. Βέβαια και με τα κόστη που έχουν δεν έχει νόημα ίσως να είχες όλες τις πυροβολαρχίες ικανές για αυτό το πράγμα. Το πιθανότερο καλό σενάριο θα ήταν να φτιάξεις στοιχεία πυρός σε κάθε πυροβολαρχία για να μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό το σύστημα. Mm. Το άλλο θέμα είναι η ενοποίηση του υπάρχοντο συστήματος με το μελλοντικό κομμάτι του αντιβαλιστικού αντιεροπορικού της ασπίδας
1: του Αχιλλέα,
0: που εκεί πέρα θα ήταν χρήσιμο να έχεις αναβαθμισμένα συστήματα. Δεν θα πας στην πλήρη αναβάθμιση με νέο ραντάρ, δεν θα πας με κάποια από τα συστήματα που έχουν υιοθετήσει οι Αμερικανοί, διότι για αυτούς είναι το μοναδικό σύστημα που υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει για τουλάχιστον άλλα 15, 20 και παραπάνω χρόνια κάτω από τα ΣΑΔ σε αντιβαλιστική λειτουργία. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς να εγκαταλείψεις μια τεράστια...
1: Πόσα έχουμε.
0: Τώρα όλη αυτή η ζωή ήταν και τα Patriot. Τα MLRS είναι...
1: Patriot έχουμε 6. Οι MLRS πώς έχουμε?
0: Τα συστήματα του MLRS είναι
1: 36. Και τα Patriot 6, έτσι.
0: Τα Patriot είναι 6 πυροβολαρχίες. Όλες οι πυροβολαρχίες έχουν εξυγχρονιστεί σε ό,τι αφορά λογισμικό και κάποια συγκροτήματα που αφορούν το κέντρο ελέγχου πυρός.
1: Οι Σαουδάραβες, οι οποίοι είχαν υποσχεθεί ότι θα πληρώσουν για την αναβάθμιση και είχαν υποσχεθεί στον Δένδια ένα δις, έχουν δώσει τίποτα?
0: Με ένα δις θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Mm. Μακάρι να είναι ένα δις. Ο λογαριασμός που είχε αναφερθεί σχετικά πρόσφατα ήταν περίπου 60 εκατομμύρια αναπυροβολαρχία, δηλαδή 6636, 360 εκατομμύρια, για να ολοκληρωθούν κάποιες από τις αναβαθμίσεις των λογισμικού, αλλαγές ορισμένων μη υποστηριζόμενων συγκροτημάτων και απαρτίων και να συμμαζευτούν κάπως αυτά τα παλαιά συστήματα.
1: Εντάξει, είναι 5 χρόνια κάτω. Με ένα ενίκιο, αν τους είχαμε εκεί πέρα, θα είχαμε βγάλει τα χρήματα, γιατί έχουμε εξοδέψει και βλήματα. Κανονικά θα πρέπει να τα πληρώσουμε.
0: Είναι λίγο σκοτεινή αυτή. Όχι σκοτεινή, είναι λίγο απλή.
1: Δεν σκοτεινή, είναι μπαταξίδες οι Άραβες γενικά.
0: Εντάξει. Κατά την άλλη μεριά, και εμείς έχουμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε τους μπαταξίδες, θα τους πιάσουμε από το λαιμό. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, θα πρέπει. Αλλιώς έχουμε βγει χαμένοι από αυτή την ιστορία. Ναι, μεν κερδίσαμε
1: σε φήμη,
0: σε δόξα, ναι. σε εμπειρίες, αλλά η τσέπη.
1: Ωραία, να σου πω κάτι, γιατί έχουμε 3 λεπτά. Με τα τροχοφόρα τι έγινε? Κλείσαμε τα στράικερ?
0: Λοιπόν, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό και θα το αναλύσουμε στην επόμενη συζήτησή μας. Γιατί είναι και τα μόνο που αναφέρθηκαν. Δηλαδή όλα αυτά που συζητήθηκαν για τα 4 δις δολάρια είναι πρακτικά αυτά που ζητάμε ή αυτά που θα θέλουμε, αλλά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν.
1: Το μόνο που έχει κλείσει ποια είναι, τα Striker?
0: Είναι μάλλον η παραχώρηση Striker.
1: Πόσα?
0: Ας θυμίσουμε, το Striker είναι ένα όχημα τεθωρακισμένο 8x8 και μάλιστα είναι οικογένεια.
1: Τροχοφόρο, έτσι. Πόσα είναι?
0: Είναι αυτά, εδώ είναι μια ειρωνία της τύχης, το εξής. Περίπου 26-27 χρόνια πίσω το Striker ήταν πάλι... Μάλλον ο πρόγονος του Striker, που ήταν ένα όχημα ελβετικής προέλευσης που λεγόταν πυράχα της Μόβακ, είχε έρθει σαν υποψήφιο για να καλύψει ελληνικές ανάγκες το 1999.
1: Ωραία, πόσα είναι, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε, πόσα είναι, ξέρουμε.
0: Ο Αμερικανικός στρατός έχει για διάθεση, διότι αυτή τη στιγμή η αλλαγή που κάνει στις δυνάμεις του, στις
1: μονάδες του, πόσα είναι
0: 1000.
1: Εμείς πόσα θέλουμε?
0: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 600.
1: Ωραία, βάζουμε ένα τελεία, 600 ζητάμε. Βάζουμε ένα τελεία και επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και μεγάλη σημασία. Θα επανέλθουμε.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέτον Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και το αυτοκίνητο. Σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Comela.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά, 90 κομμένα Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, βλέποντας τον διεθνή τύπο, όλος ασχολείται με την ομιλία του Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Όχι μόνο για το σκηνικό, για το πλάνο, αλλά για την ουσία. Τη χαρακτηρίζουν ιστορική ομιλία, κάλεσμα σε συστράτευση και σε μια σταυροφορία εντός ή εκτός εισαγωγικών της Δύσης, ως μια πλατφόρμα για την γεωπολιτική ανασυγκρότηση της Δύσης, Αμερικής και Ευρώπης στην βάση των ελληνικών αξιών, των διαχρονικών ελληνικών αξιών. Είναι μια ομιλία ορόσημο η οποία θα τροφοδοτεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προσπάθειες της Δύσης να ανασυγκροτηθεί για τα επόμενα χρόνια. Η περίοδος της ΟΟΚ παράνοιας, της παγκοσμιοποίησης όπως την ζήσαμε με τα ψυχροπολεμικά, τελείωσε. Είτε είναι ο Ρούμπιο ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε οποιοδήποτε άλλος, δύσκολα η Δύση θα επιστρέψει στο βούρκο των προηγούμενων ετών. Ραφαήλ Γαλιβιώτης, υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της διαδικτυακής εκπομπής Ride to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Έκανε αίσθηση, χαρακτηρίστηκε ορόσημο και σημείο καμπής η ομιλία Ρούμπιο.
1: Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω με τέσσερις στροφές του Σουρί. Όλα σε αυτή τη γη μασκαρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνε σε γυμήκαν, δεν ξέρω με τι λέγεται ντροπή. Αυτό γιατί το αναφέρω, διότι μέχρι χθες η ελίτ των Αθηνών ορκίζονταν στην παγκοσμιοποίηση σε αν μοναχοί που έχουν κάνει τάμα στις Βρυξέλλες. Σήμερα, μόλις ο Ρούμπιο ανεφώνησε στην πνίκα ότι ο εθνικισμός δεν είναι βρισιά, ανακάλυψαν ξαφνικά μέσα τους το χαμένο Περικλή. Ο Ρούμπιο λοιπόν βέβαια έβαλε μπρος για μια ομιλία απενοχοποίησης της αντίληψης και του τρόπου εργασίας του δυτικού πολιτισμού. Καταρχάς να πούμε ότι η παραχώρηση του Ιερού Λόφου στο Ρούμπιο είναι μια σπάνια διπλωματική παραχώρηση των Αθηνών και είναι σωστή. Έτσι. Παρόμοιο βήμα είχε δοθεί στον Γάλλο Υπουργό Πολιτισμού τον Αντρέ Μαρλό το 1959, αλλά και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Ρούμπιο λοιπόν είπε ότι η λέξη εθνικισμός κατέστη βρισιά, a dirty word, καταγγέλλοντας την οτροπία της σύγχρονης Δύσης, ότι η απόρριψη